0: ειρηνικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Αξιός. Αμφίροπη η μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο.
1: Ο καιρό.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4 αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα, Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί. Νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Σπύρος Νικολαίδης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Ξεκινήσαμε με τόλι, το πριν χαθεί το όνειρό μας. Για τη συνέχεια, τι έχουμε, ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχω ξαναπεί 100 φορές. Έλενα Γιαννακάκη, για μένα ποιος.

Και ένα τραγούδι του Μάνολη του Αγγελόπουλου, στο οποίο εδώ όμως είναι του Μανώλη του Χιώτη, και η στίχη και η μουσική, και πρώτη εκτέλεση είναι Μανώλης Αγγελόπουλος. Εδώ θα τα ακούσουμε με την Κατερίνα της Σκορδαλάκη. Σκάρτες οι ζαριές.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Σπύρο του Νικολαίδη. Κάτι για μας, έλα Σπυρακό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.

Καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη από την Κέρκυρα, ο οποίος είναι στο κρεβάτι του πόνου, του ευχόμαστε περαστικά, αφιερώνει όσους ακούνε. Στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός, και στον Παναγιώτη από την Ιγρήτα Σερών. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Πασχάλη Στερζής, τζιβαέρι μου.

Καλημέρα και στο Σεΐχη. Από τα ψαχνά της Εύβοιας. Καλημέρα, αρχοντά μου, αφιέρωση στο επόμενο στους ακροατές μας. Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από το Καματερό, ο οποίος αφιερώνει σε μια παλιά του αγάπη. Για πάμε. Έλα.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόβατα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαντιμάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Άγγελος Διονυσίου λοιπόν, μεθυσμένα μάτια, και θα κλείσουμε την ώρα με Άντζελα, τα μεθυσμένα σ' αγαπώ. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Σπύρος Νικολαίδης στα πλήκτρα μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα πάει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλια, ενώ στη 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα. Παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλυστη ύλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Στην Εθνική Προσπάθεια Ενίσχυσης των Αθλητικών Υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του The Hellenicon Sport Park. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόνους. Στο μεταξύ, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα, Στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόνους. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός του περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του κτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα τίθενται σήμερα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και 15.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Έμαθα πως είσαι μάγκας.

Επιστρέψαμε. Αλλάξαμε πάρτερα στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Ξεκινήσαμε με Χριστάκη. Το έμαθα που είσαι μάγκας. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Σωτηρία. Ωραία. Ινταλίκα.

0: Για πάμε και μέχρι τον Νίκο, κάτι για μας. Κύριε Μαυριδόπουλε, τι έχουμε? Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είσαι?
1: Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Φορτώσαμε Αντώνη Ρεμπάνη, Γιώργο Μαργαρίτη, Ελένη Βιτάλη, Γιώργο Νταλάρα και Νίκο Παπάζογλου. Θα μας πάει μέχρι το ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων Νίκος Μπακάκος, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα πάει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τσαρούγλια, ενώ στη μία το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τάχη Περντογάν στη Νέα Υόρκη. Την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ως κεντρικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ στο Δοβλίνο. Στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεων. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και drones. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο μεταξύ απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με drones και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν απόψε πετρελαιοφόρο με σημαία τάγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζντ. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν στο μεταξύ την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ, συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, σε πιθανό δεύτερο γύρο ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός του περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και 55χρονος συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και παιοριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Δεν ξέρω αν θα γίνουμε Βιετνάμ, όπως λέει το τραγούδι. Σίγουρα πάντως ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με πολλές συγκινήσεις και ανατροπές. Είχαμε μια πρώτη φωτογραφία της εκκίνησης της προεκλογικής περίοδου με υψηλούς τόνους στην πολιτική αντιπαράθεση. Ενώ παράλληλα είχαμε απίθανες ελληνικές ιστορίες με γιατρούς χωρίς ειδικότητα, ιατρία εναλλακτικής ή κβαντικής ιατρικής. Τώρα κάτι μου θυμίζει εμένα όλο αυτό, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Τέλος πάντων, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα με έναν ενεργειακό αρμαγεδόνα σε εξέλιξη και τιμές στην ενέργεια που σπάνε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Αλήθεια τώρα, για τους κάτω των 30 ετών ακροατές, τι μπορεί να σημαίνει η έννοια «θα γίνουμε Βιετνάμ»? Καλημέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μας στέλνετε τα μήνυματα, τις φωτογραφίες, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Η αλήθεια είναι με όλα αυτά τις τελευταίες ημέρες κάπου αφήσαμε λίγο αυτά που συμβαίνουν καθημερινά και μοιάζουν με σενάρια για ταινίες, αλλά είναι απλώς ιστορίες καθημερινής τρέλας στην Ελλάδα του 2026. Μια τέτοια ιστορία, μια τέτοια αποκάλυψη είναι πως δύο μικρά παιδιά βρέθηκαν την Τετάρτη παρατημένα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ στα Χανιά και η συνέχεια ήταν αναμενόμενη. Απολύθηκε η σύνοδος και για κάποιες ώρες την αναζητούσε η αστυνομία και συνελήφθη μαζί με τον οδηγό. Απολύθηκε λοιπόν η σχολική σύνοδος των ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου μετά το περιστατικό, στο οποίο δύο παιδάκια ηλικίας 4-5 ετών παρέμειναν για αρκετές ώρες, περίπου 5 ώρες, μέσα στο σχολικό λεωφορείο, ενώ την ίδια ώρα η αστυνομία των Χανίων αναζητούσε τον οδηγό και τη σύνοδο για να καταθέσουν για το περιστατικό. Η απόλυση της συνοδού επιβεβαιώθηκε από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, το οποίο ανέφερε ότι η γυναίκα απομακρύνθηκε από τη θέση της από την επόμενη μέρα, όταν και αντικαταστάθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συνοδός υποστήριξε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα αντιλήφθηκε. Όμως οι καταγγελίες των γονέων λένε ότι το περιστατικό το οποίο έγινε στα Χανιά αποκαλύφθηκε ότι όταν μία μητέρα πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς ξεκινούσε για πρώτη ημέρα ολοημέρο σχολείο. Και όπως υποστηρίζουν στις καταγγελίες τους γονείς, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Σκεφτείτε τώρα την αγωνία μιας μητέρας για ένα τετράχρονο παιδί το οποίο για πρώτη μέρα πηγαίνει στο σχολείο, πηγαίνει στο ολοήμερο σχολείο και της λένε ότι δεν έχει πάει, σαν να ήταν ένα παιδί μεγαλύτερο το οποίο είχε αποφασίσει να μην πάει στο σχολείο του. Έκτοτε άρχισε η αναζήτηση με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στο χώρο που το έχει σταθμεύσει λίγο πριν τη μία το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα αλλά δύο παιδιά σε τραγική κατάσταση. Τα παιδιά ήταν βεβαίως σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, κλαμμένα, βεβαίως ταλαιπωρημένα αρκετά και όπως αναφέρει γονέας μαθητή που φυτά στο σχολείο, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρατέταρτο το πρωί μαζί με τη σύνοδο και τα τοποθέτησαν τα παιδιά, οι οποίοι μάλλον τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Τα παιδιά λοιπόν από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, αλλά τα δύο νήπια φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις και παρέμειναν κλειδωμένα χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί να μην άκουσαν τη συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα. Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση, αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας και συμπληρώνει. Τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα. Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν υπήρχε ζέστη? Όλα αυτά λοιπόν συνέβησαν στα Χανιά. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα πρώτη εβδομάδα, πρώτη δεύτερη εβδομάδα των σχολείων και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει όταν θα υπάρχει και κούραση. Πάντως το ΚΤΕΛ Χανίων εξέδωσε, Χανίων Ρεθύμνου, εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία καταλήγει, εκτός από ότι αντικαταστάθηκε η συγκεκριμένη σύνοδος, ότι εκφράζουμε τη λύπη μας για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και την ειλικρινή συγγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών. Τα δύο παιδάκια βεβαίως, τα οποία πέρασαν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και θα κάνουν καιρό να ξεχάσουν αυτό το πάθημα. 16 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα Παρασκευή, η απομάκρυση του βαρομετρικού χαμηλού θα αφήσει τη χώρα με βελτιωμένο καιρό, περισσότερη ζέστη συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Το πρωί στα νησιά του Ιωνίου προβλέπονται παροδικές δεφώσεις. Στο κεντρικό Ιόνιο, κυρίως στα ορεινά της Κεφαλονιάς, είναι πιθανό να βρέξει το μεσημέρι τοπικά. Γενικά όμως στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή λιακάδα και αραιές νεφώσεις το μεσημέρι, ενώ σε ορεινές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας τις θερμές ώρες σήμερα θα σημειωθούν μικρής έκτασης και διάρκειας βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα κοιμαθεί το μεσημέρι από 27 ως 29 βαθμούς στην νησιωτική χώρα και ως 30-31 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Η θηνοπορεινή ψύχρα τη νύχτα θα παραμείνει. Στην Αττική θα έχουμε αρκετή λιακάδα και αθλιό καιρό, με αραιή συννεφιά το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώς αναμένουν στη Θεσσαλονίκη το πρωί, κατά τόπους πιο πυκνές θα είναι στα ορεινά το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η Αριάννη, ο Ρωμίλος και η Ρωμιλία, χρόνια τους πολλά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα του παμπού. Σαν σήμερα το 1827 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας. Ο Άστιξ, ο κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν με τρόφιμα τους Τούρκους. Το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times, ενώ το 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίδιδα ζώνη. 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 39χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευθεί σφοδρά, χωρίς όμως ανταπόκριση. 2013, έχουμε νέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αφιάλη. Δράστης, ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Λουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδί για τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου από τη Χρυσή Αυγή και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Σαν σήμερα το 1905 γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταλσον, της Σουηδής ηθοποιού, και το 1922 ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Έλληνας πρωταγωνιστής. 1783 φεύγει από τη ζωή ο Λέοναρντ Όιλερ, ο Ελβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων. Συνέβαλε επίσης στην αστρονομία, διατυπώνοντας τη θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών. Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, ο Αμερικανός ρόκερ, και το 2013 ο Παύλος Φίσας, ο Έλληνας μουσικός της ραπ που δολοφονήθηκε από μέλος της Χρυσής Αυγής.

Καλημέρα σε πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα σε όσους ξεκινούν τώρα για τη δουλειά τους ή σε όσους ολοκληρώνουν τη βάρδια και θα επιστρέψουν στο σπίτι. Καλημέρα στον Παρασκευά, καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο. Λοιπόν, για το βενζινάδικο θα τα πούμε σε λίγο με τις εξαγγελίες που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του εδώ στο ΕΡΤ News. Λοιπόν, Θεοδωρόπουλος και Γάκα αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτό αποκαλύπτει ένα έγγραφο του ΕΚΑΒ που καίει ουσιαστικά τους κατηγορούμενους γιατρούς. Είναι επιβαρυντικό λοιπόν για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιώνα Γάκα. Είναι και το πρωτόπολο που έχουν συντάξει οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν να επιχειρήσουν στο ιατρείο της Καρνεάδου τη μοιραία Τετάρτη, όπου είχε πάει για την συγκεκριμένη θεραπεία ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο επίσημο έγγραφο για τη διακόμη D που υπάρχει η σημείωση ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι δεν υπήρχε καμία βοήθεια ή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους γιατρούς, οι οποίοι φαίνεται ότι αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ απέκρυψαν και την ταυτότητά του παρά το γεγονός ότι ο αδικοχαμένος τραγουδιστής ήταν αυτός για τον οποίο είχε γίνει η κλήση. Το δελτίο του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο συμπληρώθηκε κατά τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο Ελπής, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι γιατροί στο σημείο αυτό αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες, ενώ περιγράφεται ότι ο συγκεκριμένος γιατρός, ο Θεοδωρόπουλος δηλαδή, κατέβηκε έως το ασθενοφόρο, αλλά όταν πληροφορήθηκε ότι θα πηγαίναν στο Ελπής, στο νοσοκομείο Ελπής, κατέβηκε έως το ασθενοφόρο, αλλά όταν πληροφορήθηκε ότι θα πηγαίναν στο Ελπής,

Αυτή το 45 λεπτό, 50 λεπτό αυτό έχουμε να μάθουμε πολλά και στη συνέχεια όταν θα γίνουν, όταν θα υπάρξουν και οι καταθέσεις από το ΕΚΑΒ, όταν θα υπάρξουν, θα ανοίξουν και τα τηλέφωνα των συνεργατών στο ιατρείο, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση που καθημερινά αποκαλύπτονται όλο και περισσότερα στοιχεία με τον υπνοτιστή και με άλλα πράγματα. Βεβαίως το Quantum University της Χονολουλού, το οποίο φαίνεται ότι είναι το μεταπτυχιακό της κυρίας Ιωάννας Γάκα, ανακοίνωσε ότι δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, διευκρίνησε δηλαδή, και πρόκειται για ένα δημόσιο ίδρυμα, δεν είναι πανεπιστήμιο. Το ίδρυμα έχει έδρα στη Χονολουλού και αναφέρει ότι προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα σπουδών στην ολιστική, στη φυσική και στην ολοκληρωμένη ιατρική. Δεν παραχεί ούτε αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφοίτους για την άσκηση της ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων και πολύ περισσότερο δεν χορηγεί άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγελματός. Σημειώνει ακόμη στην διευκρίνηση αυτή ότι κάθε φοιτητής ή απόφοιτος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την απόκτηση τυχόν επαγγελματικής άδειας, πιστοποίησης, εγγραφής σε Μητρώο και ασφάλισης αστικής ευθύνης που απαιτούνται για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και την τήρηση της νομοθεσίας της χώρας ή της δικαιοσίας που ασκεί τη δραστηριότητά του. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θυμίζει λίγο τα κολέγια που είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες εδώ για διάφορα επαγγέλματα, όπου θα μπορούσε, για παράδειγμα, τότε στο κολέγιο να σπουδάσεις μηχανικός ή να σπουδάσεις ένα οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, αλλά δεν θα μπορούσε να το ασκήσεις αν δεν έπαιρνε την άδεια, την επαγγελματική άδεια που χρειαζόταν ή το πτυχίο που χρειαζόταν για ορισμένα άλλα επαγγέλματα. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν αυτές τις ημέρες και βέβαια περιμένουμε το app αυτό που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Άκουσα κάπου χθες σε μια συνέντευξή του ότι είναι έτοιμο, περιμένει να διευθετηθούν κάποια τομικά ζητήματα και κάποια ζητήματα με τα προσωπικά δεδομένα για να το δώσει στη λειτουργία και να μπορεί ο καθένας, για παράδειγμα, αν ο Νίκος Μαυριδόπουλος έχει ένα ιατρείο, να μπαίνει κάποιος να διαβάζει ποια είναι η ειδικότητα αυτού του γιατρού και ποιες θεραπείες μπορεί να προσφέρει το συγκεκριμένο ιατρείο. Να το δούμε αυτό, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι που γνωρίζουν λένε ότι είχε επεκταθεί όλη αυτή η διαδικασία με την αναγεννητική ιατρική σε πάρα πολλά ιατρία, τα οποία όμως σε πολλές περιπτώσεις προσέφεραν υπηρεσίες οι οποίες δεν μπορούν να προσφερθούν από ένα ιατρείο, θα έπρεπε να πηγαίνουν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο. Αυτά με την υπόθεση Μαζονάκη. Πάμε στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για πολλά, μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, για τα πολιτικά, για την πολιτική αντιπαράθεση και την προεκλογική εκστρατεία, για την αυτοδυναμία. Είπε όμως και για το ενεργειακό, τον αρμαγεδόνα που πιέζει ασφυκτικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και βέβαια είμαστε ακόμη μόλις στην αρχή του φθινοπόρου. Λοιπόν, στην εφόλυση λοιπόν συνέντευξη του εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ News με τον Παναγιώτη Στάθη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην ενεργειακή πίεση. Ο κ. Μητσοτάκης περιγράψει το σενάριο που, όπως είπε, θέλει να αποτρέψει η κυβέρνηση χωρίς καμία παρέμβαση η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, είπε, από την κυβέρνηση και έθεσε ως προτεραιότητα να μην κρυώσουν οι πολίτες το χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε συγκεκριμένες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όσο και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανση από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια και πρόσθεσε ότι είναι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ανοίξει με μια τιμή πολύ χαμηλότερα από το 1,75. Θυμίζω, 1,75 είχε κλείσει τον Απρίλιο, δηλαδή σκεφτείτε, είχαμε περίπου 2 μήνες στον πόλεμο. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το θέμα να τεθεί ξανά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Είναι μια κίνηση η οποία θα εξεταστεί, όπως είπε, και η όποια κρατική παρέμβαση θα περάσει πραγματικά στον τελικό καταναλωτή και να μην απορροφηθεί σε κάποιο στάδιο της αλυσίδας εμπορίας. Ξεκαθάρισε πάντως ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της λύση, καθώς το επίδομα καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών και όχι μόνο όσους θα

0: μέρονται με πετρέλαιο. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός σχετικά με την ενέργεια.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.
2: Άρα παρέμβαση στην τιμή.
1: Παρέμβαση στην τιμή.
2: Και αύξηση στο επίδομα.
1: Και αύξηση στο επίδομα. Θέρμανση το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Και εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
2: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
1: Στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα.
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Σε όλη την αλυσίδα.
1: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
0: Λοιπόν, θα επεκταθεί βεβαίως η επιδότηση στο ντίζελ. Στο ντίζελ που μας ενδιαφέρει όλους, γιατί με αυτό ουσιαστικά γίνεται η μεταφορά. Το ντίζελ είναι που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, ο Πρωθυπουργός είπε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν θα μπορούσε να έχει μόνιμο χαρακτήρα, αλλά θα χρειαζόταν και τη συνένεση των Βρυξελών για τις δαπάνες αυτές θα έπρεπε να μην υπολογίζονται. Βεβαίως, η χώρα διατηρεί δημοσιονομικά περιθώρια. Θα δούμε λοιπόν τις ανακοινώσεις στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τώρα, ο Πρωθυπουργός μίλησε βεβαίως και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναγνώρισε ότι τις τελευταίες μήνες έχει σημειωθεί επιδείνωση της ρητορικής από την τουρκική πλευρά. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε χαρακτηριστικά. Διαχώρησε την περίοδο των ήρεμων νερών από τις τοποθετήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα από Τούρκους αξιωματούχους. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει τις τουρκικές σχέσεις θέσεις με αυτοπεποίθηση και με βάση το διεθνές δίκαιο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, είπε, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα που είχε στείλει λίγες ημέρες νωρίτερα από το Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε εξελίξεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, απαντώντας σύντομα στο ερώτημα για το πότε θα υπάρξουν οι επόμενες κινήσεις. Συνέδεσε τις εξελίξεις με τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας και την απόφαση να αποκτήσει την πλειοψηφία του έργου, σημειώνοντας ότι υπάρχει σχετικός συντονισμός με τη γαλλική πλευρά. Να αντιληφθεί και η Τουρκία ότι σε μια θάλασσα που είναι διασυνδεδεμένη, το να υψωθεί προσχώματα δεν είναι κάτι που θα την ωφελήσει. Λοιπόν, τώρα για τα 12 μίλια και την επέκτασή τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για ένα δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο, είπε, και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί νομικά. Η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όταν κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία. Ρωτήθηκε για το αν θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα που ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είπε ότι δεν είναι κάτι αυτή τη στιγμή προγραμματισμένο, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματα των δύο ηγετών στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση, έστω και την τελευταία στιγμή, καθώς όπως είπε, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι γειτονικές χώρες και η γεωγραφία είναι δεδομένη και αναπόδραστη. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον είναι το κομμάτι που ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τα πολιτικά, για την αυτοδυναμία, για το τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το θέμα της αυτοδυναμίας.
1: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος που μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις εν προκειμένου μια κυβέρνηση που έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εθνικών θεμάτων, είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε στις δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Mm. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία είναι κατά τη δική του θέση η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει και ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει κανένα περιθώριο συνεργασίας με την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Στο ερώτημα περί μετεκλογικών συνεργασιών, παρέβεψε τελικά στην απόφαση των ψηφοφόρων. Ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό. Λοιπόν, είπε πολλά χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Έκλεισε και τη συζήτηση που είχε ανοίξει τις τελευταίες ημέρες με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το επίδομα ανεργίας. Είπε ότι να το ξεκαθαρίσουμε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο. Και μάλιστα ανέφερε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω το επίδομα και να το καταστήσει περισσότερο ανταποδοτικό. Και πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια. Και όταν βρεθούν σε μια δύσκολη στιγμή αντιμετωπίζονται όπως κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν πολύ λιγότερα χρόνια και πολύ μικρότερες αποδοχές. Κάλυψε πάντως το κυβερνητικό εκπρόσωπο, είπε ότι έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο, προσθέτοντας ότι λόγω του θεσμικού του ρόλου η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις κυβέρνησης, τον περιβάλλον, είπε με απόλυτη εμπιστοσύνη. Πάντως να επανέλθω λίγο στο θέμα των καυσίμων το οποίο καίει όλους. Είπαμε ότι πάμε σε έναν ενεργειακό αρμαγεδόνα και θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε το χειμώνα. Χθες δηλώσεις για τα θέματα της ενέργειας και των καυσίμων έκαναν και οι πολιτικοί αρχηγοί, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κυρία Δούρου και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί αυτά που λέω, να βάλουμε τάξεις στην αγορά των ολιγοπολίων, να στρέψουμε αλλού από τους ολιγάρχες, τις ανώσιμες πηγές και να πάμε στους μικρούς παραγωγούς. Αυτά θέλουμε συγκρούσεις. Και είναι η ελπίδα, η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα, στην υγεία ελπίδα, στην παιδεία ελπίδα? Πού έχουν δώσει ελπίδα? Εδώ το κορυφαίο στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένη η πολιτική τους είναι η αγοραστική δύναμη. Όταν ο λαός έχει την τελευταία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο Πασόκ. Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της.
4: Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Όχι μόνο τους κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19, θα έχουμε πείνα. Έπρεπε να έχεις το λιγνίτι έτοιμο, backup, για να κινηθείς.
5: Εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
6: Ναι.
5: Σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής? Θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής?
7: Το δεύτερο νομοσχέδιό μας αφορά την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Βγάζουν 4 δις υπερκέρδη οι τράπεζες ετησίως. Είναι έσχρο κερδοφόρες και είναι ώρα αυτά να αναζητηθούν. Προφανώς δεν θα τα αναζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης που χρωστάει το κόμμα του 602 εκατομμύρια ευρώ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης που χρωστάει το κόμμα του 600 εκατομμύρια ευρώ.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Ο αστικός μίσθος για την ύπαρξη εκτεταμένου υπογείου περάσματος κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαιώθηκε από τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο οποίος έκανε λόγο για τμήματα τούνελ συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιόμετρων. Ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάσταση των προσβάσιμων τμήματων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι σε αρκετά σημεία η πρόσβαση εμποδίζεται από καταρρεύσεις. Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμήματων για τους επισκέπτες. Η αναφορά του Υπουργού στις υπόγειες διαδρομές έρχεται σε συνέχεια της δήλωσης που είχε κάνει το Φεβρουάριο του 2026 και είχε ανακοινώσει την καταγραφή σειράγκων που χρονολογούνται περίπου πριν από 1600 χρόνια. Ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι αναφέρθηκε ακόμη στις εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και στατικής ενίσχυσης που πραγματοποιούνται στην Αγία Σοφία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην ιστορία της τουρκικής δημοκρατίας, με στόχο, όπως είπε, την ασφαλή μετάβαση αυτού του σχεδόν 1500 ετών χτίσματος στις μελλοντικές γενιές. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο των εργασιών έχουν ολοκληρωθεί εργασίες αποκατάστασης στους τάφους, στο παιδικό σχολείο, στον πύργο του Ρολογιού και στο δάπεδο της ΤΟΑΣ, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η στατική ενίσχυση του βορειοανατολικού Μιναρέ. Ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού τόνισε ακόμη ότι στον κύριο Τρούλο συνεχίζεται η δομική ενίσχυση και η συντήρηση των ψηφιδωτών. Έχει ολοκληρωθεί η προσωρινή μεταλλική ΣΤΕ και το προστατευτικό σύστημα κάλυψης για την προστασία του κύριου Τρούλου, χάρη σε μια ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό, πραγματοποιούνται εργασίες τεκμηρίωσης, καθαρισμού και συντήρησης των ψηφιδωτών στον Τρούλο, ενώ συνεχίζονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις και οι επισκέψεις, είπε χαρακτηριστικά. Βεβαίως δεν ξεκαθάρισε τι γίνεται με τα χριστιανικά ψηφιδωτά, με όλα αυτά που είχαν καλύψει οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, και μια και μιλάμε για την Τουρκία, ο Ερντογάν φαίνεται ότι έχει τη διάθεση να ξεπεράσει είτε τον Πούτιν είτε τον Τραμπ, ο οποίος αναζητά μια θητεία παρότι δεν προβλέπεται. Πάμε για νέα προεδρική θητεία στην Τουρκία και το κόλπο που έχει βρει ο Ερντογάν είναι να πάμε σε πρόορες εκλογές το 2028, ώστε να ξεπεράσει αυτό που έλεγε ότι θα ήταν η τελευταία του θητεία. Οι νέες αυτές σε πρόορες εκλογές πιθανότατα να διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2028 και με αυτόν τον τρόπο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διεκδικήσει μια νέα θητεία. Ένας ανώτερος σύμβουλος λοιπόν του Τούρκου Προέδρου δήλωσε ότι εφόσον υπάρξει απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την προκήρυξη πρόορων εκλογών, η εκλογική διαδικασία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2028 αντί για την ημερομηνία που προβλέπεται συνταγματικά το Μάιο του ίδιου έτους. Εάν 360 βουλευτές υποστηρίξουν την απόφαση για την διεξαγωγή των πρόορων εκλογών, αυτές θα γίνουν στις 16 Απριλίου του 2028. Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, οι προεδρικές εκλογές που είναι να διεξαχθούν το Μάιο του 2028, ωστόσο το Σύνταγμα της χώρας επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να προκηρύξει πρόορες εκλογές εφόσον λάβει τη στήριξη από 360 από τους συνολικά 600 βουλευτές. Μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε το δρόμο στο Ερντογάν να είναι εκ νέου υποψήφιος για την Προεδρία. Τώρα βέβαια το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει αρχηγός της αντιπολίτευσης και αυτό γιατί ο φυσικός αρχηγός ο Ιμάμογλου βρίσκεται στη φυλακή, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος όπως λένε οι Τούρκοι, ενώ ο Ζέλ έχει οργανώσει το νέο κόμμα όπου συγκεντρώνει την υποστήριξη αρκετών βουλευτών και προσπαθεί να αναλάβει το ρόλο της κύριας αντιπολιτευτικής δύναμης της Τουρκίας. Πάντως ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, ο Μερτσελίκ, απέρριψε αυτή τη διαδικασία, την εικασία όπως θέλετε να το πείτε. Δεν είναι ένδειξη, είπε, πρόωρων εκλογών, δεν υπάρχουν εκλογές στην ατζέντα μας. Βεβαίως συνήθως οι εκπρόσωποι τύπου, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν επιβεβαιώνουν πάντοτε τις προθέσεις των αρχηγών, στην προκειμένη περίπτωση του Ταγίπ Ερντογάν. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καθημερινή, αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πόση αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές? Δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από το 1,75 ευρώ. Προαναγγελία Μητσοτάκη. Γιατί φρουρείται η πολυδομία στη Μύκονο? Οι αναπάντεχες στις αγγελικές παραγγελίες. Τουρκία για Μητσοτάκη. Επίσκεψη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Νέες τρικυμίες στο παλάτι με κεντρική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και γκρίζα ιατρία χωρίς επαρκή στελέχωση. Περνάμε στα νέα.
καύσιμα, 5 παρεμβάσεις, οριζόντια αύξηση του επιδόματος για τη θέρμανση, αγορά πετρελαίου κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, στα καύσιμα κίνησης παράταση επιδότηση στα ντίζελ, πλαφόν στο περιθώριο κέντρος, ενώ στον ειδικό φόρο σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Αυτά προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην ερχόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων. Επίδομο πεδίο 3.000 ευρώ από Δήμους Αττικής, κίνητρα αντιμετώπιση του δημογραφικού που περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφία στους βραφονιπιακούς σταθμούς και όχι μόνο. Μηνύματα, πώς διαβάζω συμμετρήσεις στο Μαξίμου, ποιες κοινωνικές ομάδες χάνονται και ποιες τους μένουν πιστές. Πολιτικό παρασκήνιο, όταν ο Ερντογάν προαναγγέλει και τέταρτη θητεία, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ο Καναδάς στην Ευρώπη, ο Μακ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο, αντί για 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην απογευματινή. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προς επαναφορά των πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75. Αυξάνεται το οριζόντιο το επίδομα. Επέκταση για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης θες δεν θέλησε να αποκαλύψει τι θα γίνει με την βενζίνη. Με τη βενζίνη που έχει ανεβεί πάρα πολύ ψηλά και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο κόστος για τους ιδιοκτήτες, για τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Άνοιξη πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθημα. Ποιους αφορά? Η επίσκεψη Ρούμπιο και τα νεύρα της Άγκυρας το τρίμηνο 6-8 Οκτωβρίου, η επίσκεψη του Αμερικανού IPEX στη χώρα μας για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς διαβάζουν τα κόμματα τα Γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ και αναδρομικά για 370.000 συνταξιούχους. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μέτρα στήριξη για τη θέρμανση, Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση. Αυστηροί περιορισμοί, ευρωπαϊκό μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί, θάνατος Μαζονάκη. Οι τιμές ενοικίων σε 200 περιοχές της χώρας, στο 3,88 η άνοδος σε ένα χρόνο, διψήφια αύξηση σε φθηνές συνοικίες της Αττικής. Προβλέψεις σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στην Γερμανία. Για τον Όφη, η πρεμιέρα στο Europa League 2-0 την Hoffenheim. Κόντρα στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανση και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Τη Δευτέρα οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Ενίσχυση και για τον ντίζελ, μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντολή Βουρλιώτη, έρευνα για μαύρο χρήμα σε Θεοδωρόπουλο και Γάκα. Αισιοδοξία στα στελέχη, η Ελλάδα αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Χιλιάδες ελλείψεις δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 3.500 μόνο στην Αττική, λέει η εφημερίδα Κόντρα στο πρωτοσέλιδο. Δημοκρατία, δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες, κίνδυνος να χαθούν ανακοπές κατά των πληστηριασμών. Μετά τις αποκαλύψεις Δημοκρατίας, οι δικηγορικοί σύλλογοι ξεσηκώνονται και ζητούν παράταση των προθεσμιών. Εφημερίδα των Συνταχτών, το φίδι δαγκώνει την νεολαία. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός, τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Νίκος Αδουλάκης, είναι ελπίδα η Νέα Δημοκρατία? Μπαίνει ο Αλέξανδρος Σαβλονίδης, έφυγε η αγάθη Ρόζα Βρετού από το Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ, βολές Δούρου κατά Τσίπρα και Φάμελου. Πάμε στο ριζοσπάστη, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις, δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα από το Γενά, στην Αθήνα στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερασίνη, 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Το μετέωρο βήμα της τεχνολογίας, η πάυση, η παγκόσμια ανησυχία, οι απειλές AI, η ανάγκη ρύθμισης σε ένα ταξίδι δίχως επιστροφή. Πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, παρέμβαση της κυβέρνησης.

Στα πολιτικά είπαμε ότι διανύουμε περίοδο καταιγίδας δημοσκοπήσεων. Χθες είχαμε άλλες δύο. Χθες είχαμε τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ ανεβαίνει στο 31% η Νέα Δημοκρατία. Διατηρεί διαφορά 15 μονάδων από τη δεύτερη Ελλάς, ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται στο 11,5%, όπως αποτυπώθηκε η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Στην εκτίμηση ψήφου λοιπόν προκύπτει 9 κομματική βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία στο 31, η Ελλάς στο 16, ΠΑΣΟΚ στο 11,5, Ελληνική Λύση στο 7,2, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,8 και Πλεύση Ελευθερία στο 5,5. Το κόμμα Χριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κατακριμνίζεται στο 5,5 από 10,5 στην προηγούμενη μέτρηση και ακολουθεί Φωνή Λογικής με 3,5, το Μέρα 25 3,2. Εκτός βουλής μένουν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Σπαρτιάτες, η Νίκη και οι Δημοκράτες, ενώ άλλο κόμμα απαντά το 4%. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποιοτικά στοιχεία εδώ σε αυτή τη δημοσκόπηση της αδιευκρίνησης της ψήφου. Το 34,6% προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, το 18,8% από το ΣΥΡΙΖΑ, το 8,3% από τους Σπαρτιάτες και το 6,6% από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το 6,2% από τη Νίκη και το μόλις το 3,2% από την Ελληνική Λύση. Έχει ένα ενδιαφέρον γιατί χαρτογραφούνται οι εκλογικές δεξαμενές. Λοιπόν, υπήρξε και για το κόμμα Σαμαρά η δυνητική ψήφο. Έτσι το 85,3 μάλλον και σίγουρα δεν θα τον ψήφιζε, έναντι ποσοστό 12,1 που απαντούν σίγουρα ή αρκετά πιθανό. Υπήρξε και η δημοσκόπηση της MRB, υπάρχει μια διαφορά 11,6 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, πρώτη Νέα Δημοκρατία με 29%, 11,6 η διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το κυβερνών κόμμα στην αναγωγή λοιπόν συγκεντρώνει 29%, η Ελλάς 17,4, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 12,4. Και χθες ο κύριος Γεωργιάδης βρισκόταν στη Θεσσαλία, έκανε μια περιοδία εκεί, εγκαινιάζει σε διάφορα νοσοκομεία τα νέα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Το χαρακτηριστικό, το οποίο έχει γίνει viral και στο διαδίκτυο, είναι ότι φώναξε το σύνθημα «Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι», και μάλιστα εκεί πέρα στο βίντεο αυτό που έχει γίνει viral λέει ότι επιτέλους λίγη συμμορία μιζέριας μου είχαν λείψει. Έπεσε συζήτηση εκεί με τους συνδικαλιστές, οι οποίοι είχαν αντίθετη γνώμη με τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης όμως τους απέδειξε σε κάποιες περιπτώσεις ότι σήμερα είναι περισσότεροι εργαζόμενοι από τους 776 που υπηρετούσαν, λέει, το 2019. Σήμερα είναι 822, ενώ έχει διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός των νοσοκομείου Βόλου από 16,83 εκατομμύρια σε 31,12. Αυτά συμβαίνουν στη Θεσσαλία, όπου βρίσκεται ο κύριος Γεωργιάδης, πήγε και στα Τρίγαλα εκεί πέρα, είπε ότι είναι από τις ωραιότερες πόλεις και έχουμε καινούρια ΤΕΠ, είπε, λέει, όλα καινούρια, προχωράμε. Στη Βουλή είχαμε την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εγκρίθηκαν σχεδόν με μεγάλη πλειοψηφία και τα δύο αιτήματα. Βέβαια, η διαφορά είναι ότι ο κ. Αβραμόπουλος το ήθελε αυτό, το είχε ζητήσει και ο ίδιος και θα πάει στις Βρυξέλλες για να εξηγήσει το τι έχει συμβεί και ότι δεν έχει καμία σχέση με το Qatar Gate. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι έχει δρόμο, καθώς υπάρχουν και άλλα αιτήματα για άρση ασυλίας και για άλλες υποθέσεις. Κάπως έτσι διαμορφώνεται στο τέλος της εβδομάδας αυτής. Θα έχουμε όμως, όπως είπαμε, και άλλες δημοσκοπήσεις. Υπομονή να έχετε, μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα ολοκληρωθούν αυτός ο πρώτος γύρος των μετρήσεων, που τι άλλο είναι μια φωτογραφία για την προεκλογική περίοδο που ξεκινάει με πολύ υψηλούς τόνους από τα κόμματα, από όλα τα κόμματα. Τρία λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Έρχονται με φόρα Διονύς Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα μεταβεί στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τάσουγλα, ενώ στις 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ταγί Περτογάν στη Νέα Υόρκη. Την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ως κεντρικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας σε φόρουμ οικονομικό στο Δουβλίνο. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βόλοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουνς. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουνς. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Η Σεούλ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα για στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί στη σύγκρουση. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του κτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σαρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κολατσιό στο σχολείο. Εύκολες, νόστιμες και υγιεινές συνταγές. 35 προτάσεις για κάθε μέρα. 9 μοσχομυριστά και αφράτα κέικ. 8 τραγανά κουλουράκια και μπισκότα. 14 αλμυρά και χορταστικά σνακ. 4 πίτες και τηγανίτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. Σεπτέμβριος 1955. Το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έλληνες πιλότοι στη ΡΑΦ. Η δράση τους με Mustang 3. Αύγουστος 1922. Άλλη πορεία της ανεξάρτητης μεραρχίας στη Μικρά Ασία. Vikings, πώς έγιναν κυρίαρχοι των θαλασσών. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Don't look any further. Don't. Καλημέρα.
1: Don't look.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Εδώ.
0: Τι έγινε.
1: 105,8. Air News Radio.
0: Βέβαια.
1: Don't look any further.
0: Εδώ. Μπράβο.
1: Ταιριάζει.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Στο... Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Δοκίμασα. Ναι. Χθες που ήμουν στην
1: Μίλα.
0: Κίνηση.
1: Ναι.
0: Την καινούρια λειτουργία, το DAB. Στο ραδιόφωνο.
1: Εσείς με τα καινούργια αυτοκίνητα.
0: Εντάξει,
1: έχετε
0: είναι,
1: αυτή την πολυτέλεια.
0: Δεν είναι τόσο καινούργια για μένα πια. Δηλαδή, γιατί θέλω να σου πω ότι υπάρχουν άλλα που έχουν και πιο έγχρωμη οθόνη και τα μην είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, έβαλα το DAB και τώρα, ας πούμε, στον δρόμο άκουγα τον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε ότι κάνει ο Αργυρός εκπομπή κτλ.
1: Α, είχε και περίληψη.
0: Όχι, δεν είχε περίληψη. Αλλά άμα, έχασα κάτι, μπορούσα να το γυρίσω πίσω.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι.
1: Πάρτε καινούργια αυτοκίνητα που να έχουν DAB σύστημα. Ψηφιακό ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Γιατί είμαστε πρωτοπόροι εμείς.
1: Και είναι
0: αυτό.
1: Και καλύτερη και η συχνότητα και καθαρή και παντού και τα
0: βέβαια,
1: λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Αρκεί να έχεις τέτοιο αυτοκίνητο με τέτοιο δέκτη.
0: Πρωτοπόροι.
1: Αν δεν έχεις.
0: Στην ΕΡΤ εδώ. Πολύ, ναι. Πολύ πρωτοπόροι. Ναι.
1: Είναι... Εγώ δεν. 105,8 έπιανα, 105,8 πιάνω. Το ίδιο πράγμα μου δείχνει.
0: Μήπως έχεις DAB και το ξέρεις.
1: Πού να έχω.
0: Μπορεί να έχει.
1: Από πού να το
0: βρει. Το ραδιόφωνο.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Είσαι σίγουρο.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Όσοι έχετε όμως να το βάλετε είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Για όλα τα ραδιόφωνα, έτσι.
1: Και τις... μπορείτε να τα ακούτε όλα αυτό, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να κάνετε και on demand. Όπως λέει η Κατερίνα. Να ακούσετε παραπίσω, ρε παιδί μου, να ακούσετε κάτι που χάσατε.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό για μας αυτό.
1: Μαρία Παπακυρίτση.
0: Βέβαια.
1: Στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι.
1: Κουνάει τα χεράκια. Μαρία Κόντο.
0: Στην φυλάκια.
1: Δεν κουνάει τίποτα.
0: Ναι, χαιρετάει, χαιρετάει, βέβαια. Χαιρέτησε.
1: Κατερίνα Σαρέτη, Διονύση Χατζημιχάλη, συντροφιά σα, μέχρι και τι 8 ακριβώς. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σήμερα Παρασκευή. Αύριο Σάββατο, εκτάκτος, θα είμαστε 8 με 10. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Άλλη ώρα.
0: Μην νιώθουμε και... μόνοι.
1: Ναι, και μην το συνηθίσετε.
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Εκτάκτος είπαμε.
1: Εκτάκτος.
0: Ναι.
1: Να το ξέρουμε. Τον πει γιατί εκτάκτος.
0: Μετά θα είναι ο Αλφόνσος
1: κάτι,
0: πάλι.
1: Έχει κάτι αύριο. Όχι.
0: Όχι.
1: Πρέπει να λείψει και ο Αλφόνσος
0: ναι.
1: Λίγο.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Κάποια στιγμή.
1: Όχι. Μην νομίζουν ότι
0: όχι.
1: Θα γίνει κάτι αύριο το πρωί 8 με 10.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Θα γίνει που θα έχουμε εμείς εκπομπή. Αλλά
0: ναι.
1: Τόσο όσο μέχρι εκεί.
0: Προς το παρόν σήμερα, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα μας στείλετε
1: ναι.
0: Με δύο τρόπους.
1: Για
0: δύο τρόπους έχετε. Ο ένας είναι μέσω Viber.
1: Αχα.
0: Θα μας ψάξετε. Θα βρείτε Earth News, θα γράψετε και ενώ Radio. Έτσι μας βρείτε, θα στείλετε το
1: ναι.
0: Μήνυμα.
1: Και Earth News και Radio πρέπει να γράψετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Θα σας το βγάλει κατευθείαν. Και βεβαίως πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, στο Messenger δηλαδή, να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα στον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Από τη φαμίλα ορεινής ναυπακτίας, 15 βαθμούς.
0: Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Παπαγιώργης.
0: Καλημέρα.
1: Εμείς έχουμε 18 εδώ απ' έξω. Ωραία.
0: Δροσιά.
1: Ο Παναγιώτης επιμένει να μας στέλνει παραλίες.
0: Καλά.
1: Τώρα μας στέλνει Ελαφώνησο.
0: Ωραία παραλία, ρε παιδί.
1: Καταλαβαίνεις. Καλό Σαββατοκύριακο μας λέει. Η Ελαφώνησος. Φημισμένη.
0: Βέβαια. Ξακουστή.
1: Πολυβραβευμένη.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον Απόστολο. 9 βαθμούς στη Στέρνα Ορεστιάδας. 9 βαθμοί.
0: Ναι.
1: 17 έχει τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Κύριε Σολομώντα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Τάσο. 8 βαθμούς στην Φλόρινα. Στη Φλόρινα δεν είναι, ναι, στη Φλόρινα. 2,22 η βενζίνη. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία.
1: Θα πέσει από το 2, όχι, η βενζίνη αυτή, όχι, το πετρέλαιο
0: όχι.
1: Θα πέσει. Ναι.
0: Όχι.
1: Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένω, μας περιμένει για τσιπουροκατάσταση.
0: Βέβαια. Βέβαια. Άμα δεν πηγαίνει τα τσίπουρά σου.
1: Με 2,22. Δε, κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε να ανακαλυφθεί ένα αυτοκίνητο.
0: Που να γίνει τσίπουρο.
1: Ναι, ναι. Πώς φτιάχνουν, ξέρω εγώ, με υδρογόνο, με αέριο, με υγραέριο, με οτιδήποτε. Δεν φτιάχνουν ένα με τσίπουρο που έχουμε καλή παραγωγή.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Ναι. Και να σου λέει, τι θες. Βάλε μου 30 ευρώ διπλής απόσταξης.
1: Ναι, διπλής απόσταξης τούρμπο.
0: Ναι,
1: παγιέται τούρμπο.
0: Βάλε μου, πώς θέλετε το φρέσκο το τσίπουρο, το πρώτο. Το πρώτο που βγαίνει.
1: Πρώτο.
0: Αυτό Παναγία μου.
1: Πρώτο το λένε.
0: Ναι, που έχει πει αυτό και.
1: Αυτό είναι πας αλλού.
0: Λοιπόν, σήμερα.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Καλημέρα και στην Κυριακή να πω στην Καλαμάτα
0: ναι,
1: με 19 βαθμούς και στον κύριο Ανιστήδη. 15 βαθμοί στα Τρίκαλα.
0: Ωραία.
1: Καλά τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Μπορούμε να πιάνουμε και τα αναλογικά παντού. Βεβαίως μπορείτε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του μήνα θα έχει ηλιακάδα παντού, δεν θα έχει δηλαδή βροχές και τα λοιπά και θα τσιμπήσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Πάλι.
0: Λίγο ρε παιδί μου. Ναι, δεν είναι. Τελευταία σχηρτήματα είναι. Ναι. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 11 ως 28. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 11 με 31. Στην Ήπειρο 12 με 29. Στη Θεσσαλία 13 με 32. Στα κεντρικά Ηπειρωτικά 13 με 30. Στην Πελοπόννησο 11 με 28. Στην Κρήτη 12 με 28. Στα Επτάνησα 17 ως 27. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 16 ως 27. Και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου 19 με 28. Τώρα, η άνεμη γενικά όπου θα φυσάει, που θα φτάσει το πολύ τα 5 μποφόρ, θα είναι βόρειοι. Γι' αυτό έχει τη δροσούλα αυτή. Και, αλλά εδώ, ας πούμε, στην Αττική θα είναι ασθενής. Δηλαδή, 2 με 3 δεν φυσάει τώρα αυτό.
1: Δεν το λες και άνεμο.
0: Όχι, δεν το λες άνεμο. Τώρα... 2 με 3 μποφόρ, όχι τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
0: 13 με 29 βαθμούς θα έχει εδώ, 16 με 30 στη Θεσσαλονίκη και εκεί δεν θα φυσάει.
1: Μάλιστα. Χρόνια πολλά σήμερα.
0: Θα είναι νοτιάδες στη Θεσσαλονίκη.
1: Τελείωσες.
0: Συγγνώμη που πανωτιάδες.
1: Χρόνια πολλά στην Αριάδνη, το Ρωμήλο και τη Ρωμηλία. Ωραία ονόματα. Και τα τρία. Ε?
0: Πολύ ωραία. Το Αριάδνη ειδικά είναι πάρα πολύ
1: ωραία. Και το Ρωμήλο είναι ωραία. Εμένα μου αρέσει.
0: Το Αριάδνη είναι ωραίο.
1: Το Ρωμηλία, εντάξει, το έχω πολύ, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Ονόμα, αλλά...
0: Είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Ναι.
0: Ισότητα των αμοιβών.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ελέγχου των υδάτων, ούτε αυτό υπάρχει απόλυτα.
1: Ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα μπαμπού.
1: Ό,τι γιορτάζει το μπαμπού.
0: Χρόνια πολλά μπαμπού.
1: Χρόνια πολλά μπαμπού.
0: Μ' αρέσουν οι κυρίζες μπαμπού, είναι ωραία στο κινέζικο. Πολύ
1: και,
0: ωραία.
1: Και κάτι έπιπλα από μπαμπού είναι ωραία.
0: Αυτά.
1: Έχουν μια ελαστικότητα.
0: Και η μαμά μου έχει μια αγαπημένη ραφιέρα μπαμπού.
1: Θυμάμαι από την Σίλβια Κρίστελ σε μια ταινία παλιά, δεν τη θυμάστε εσείς, ήσασταν αναγέννητα.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν σε μια πολυθρόνα μπαμπού που κρέμονταν από μια αλυσίδα. Μίλια τώρα την Εμμανουέλα. Α πούμε, θα εξάπτει τώρα
0: αφού
1: διάφορα πράγματα.
0: Είναι συνώνυμο τη Εμμανουέλα. Εγώ το φταίω.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: δεν ήταν αισθησιακές ταινίες.
1: Ναι, ήταν αισθησιακές. Μπράβο. Γι' αυτό και παίζονταν κανονικά στους κινηματογράφους.
0: Ναι,
1: δεν παίζονταν σε ειδικούς κινηματογράφους δύο έργα.
0: Δεν είχε...
1: Δύο η άνθρωπα ψύχεται, κλιματίζεται.
0: Είχε, αλλά το φανταζόσουν.
1: Που έλεγε δύο, καράτε, δύο,
0: ναι.
1: Δύο έργα καράτε σεξ.
0: Μπράβο.
1: Θυμάσαι. Και η αίθουσα ψύχεται κλιματίζει.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, απ' έξω έχουμε περάσει έτσι. Η Χιλή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία σαν σήμερα, να ξέρετε, και γι' αυτό έχει εθνική γιορτή. Είναι η μέρα λογοτεχνίας και ποιήσης στο Ιράν. Ωραία. Είναι η μέρα εθνικής μουσικής στο Αζερβαϊτζάν.
0: Ωραία, πες τι εθνική μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τα άφηνα για σένα.
0: Όχι. Εντάξει, τσίσμπεργκερ.
1: Τσίσμπεργκερ.
0: Μ' αρέσει το τσίσμπεργκερ.
1: Ωραίο το τσίσμπεργκερ.
0: Ωραίο το τσίσμπεργκερ.
1: Τσίσμπεργκερ. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, αν πάρεις ένα τσίσμπεργκερ από δύο διαφορετικά, μη σας πω τώρα ονόματα και κάνω διαφήμιση, ας πούμε, κάνουμε για άλλα κι άλλα. Π.χ. Λοιπόν. Είναι μέρα με τη νύχτα. Δεν έχουν καμία σχέση.
0: Εντάξει, τώρα το έχουν παρακάνει κιόλα. Βάζουν δηλαδή μόνο γόλυπο μέσα από τα.
1: Δηλαδή, έχω δει ένα τσίσμπεργκερ το οποίο είναι τετραόροφο, ας πούμε.
0: Όχι, εντάξει, αυτό
1: καλά,
0: είναι.
1: Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν το βάζει στο στόμα σου.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί.
1: Στο στόμα σου το βάζει, στο στομάχι δεν το αντέχει.
0: Όχι, θέλω να πω, δεν μπορεί να ανοίξει κιόλα. Δεν χωράνε.
1: Μα δεν χωράει ολόκληρο. Ναι,
0: δεν
1: χωράει ολόκληρο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Όμως για μένα το κλασικό το τσίσμπεργκερ.
1: Ποιο είναι ο ορισμός του τσίσμπεργκερ?
0: Το κλασικό το τσίσ είναι. Το μπιφτεκάκι,
1: ναι.
0: Το τυράκι φυσικά.
1: Ναι. Αλλιώς δεν θα ήταν τσίζα, ναι, αν δεν είχε τυράκι. Ναι.
0: Πίκλες.
1: Πίκλα θέλεις?
0: Ναι. Πίκλες, αυτό είναι το κλασικό τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Κλασικό. Πίκλες, μπιφτέκι, τυρί, πώς το λένε, κέτσαπ, μουστάρδα. Αυτό.
1: Θέλεις?
0: Ναι. Πίκλες, αυτό είναι το κλασικό τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Κλασικό. Πίκλες, μπιφτέκι, τυρί, πώς το λένε, κέτσαπ, μουστάρδα. Αυτό.
1: Αυτό. Ναι.
0: Απλά πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Μπορώ να
1: μερικές
0: φάω...
1: φορές τα απλά είναι τα καλύτερα.
0: Μπορώ να φάω 10 τέτοια.
1: Φιλοσοφία
0: σαν τον Πόλτο.
1: Τώρα,
0: ναι, ναι, ο Πόλτο που τον έβλεπα, που τη διάβαζα. Σου άνοιγε την όρεξη.
1: Ναι.
0: Πώς θα κατάπινε τα μπέργκερ. Αυτό δεν έτρωγε τσίζε, έτρωγε μπέργκερ.
1: Εν τω μεταξύ, επίσης υπάρχουν πολλών ειδών. Τώρα κάνουμε ανάλυση για τα μπέργκερ,
0: ναι,
1: όπως έχετε καταλάβει. Και θέλουμε και τη δική σας γνώμη γι' αυτό.
0: Τι κάνουμε, λοιπόν. Τι δημοσκοπήσει.
1: Όχι, παιδάκι μου, τι δημοσκοπήσει. Λοιπόν, τώρα είναι τη μόδα, λέει, τα πατητά.
0: Τα σμάς.
1: Τα σμάς, αυτά, ναι, που είναι, ναι, τα πατάνε από πάνω. Ίσα το ψήνεις από τη μία, ίσα το ψήνεις από την άλλη. Λίγο, λίγο και το βάζεις. Παλιότερα, όσο πιο χοντρό, τόσο πιο καλό, λέγανε παλιά.
0: Κοίτα,
1: παλιά.
0: Ένα είδος πατητού,
1: ναι,
0: ήταν μια αλυσίδα που δεν υπάρχει πια εδώ.
1: Δεν υπάρχει, ναι, έφυγε. Είχε πολύ ωραίο τσίλι αυτή η αλυσίδα.
0: Αυτή,
1: ναι,
0: η αλυσίδα.
1: Πολύ ωραίο τσίλι.
0: Πολύ με πλήγωσε, ναι, που έφυγε. Πολύ κόσμο.
1: Δεν πειράζει. Εμένα δεν μ' άρεσε το μπιφτέκι της, για παράδειγμα.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί.
0: Όχι, ξέρεις γιατί δεν υπάρχει πια εδώ.
1: Λοιπόν, γιατί.
0: Γιατί υπάρχει ένας Καραγκιοζέος.
1: Ναι. Τι σημαίνει καραγκιόζεο?
0: Ένα καραγκιόζη. Ναι. Ο οποίο είναι κάπου στην Ελβετία, δεν ξέρω εγώ πού.
1: Ναι.
0: Που είχε ανοίξει ένα τέτοιο με αυτό, με το ίδιο όνομα.
1: Ναι.
0: Δικό του όμω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πριν έρθει.

0: Εδώ, το οποίο είχε κατοχυρώσει την ονομασία. Και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη.
1: Μόνο την ονομασία ή και το κοριτσάκι με τις επιλεξούδες.
0: Όχι, την ονομασία.
1: Το σήμα,
0: την ονομασία
1: δηλαδή.
0: Και έτσι δεν μπορούν να υπάρξουν με την ίδια.
1: Μπας περιπτώσει. Εγώ θυμάμαι το πρώτο που, στο πρώτο που πήγα. Ήταν, το θυμάμαι ακόμα.
0: Τι
1: έχει κλείσει, οπότε δεν έχει νόημα να το πω. Στη Σόλωνος, όπου είχε πολλά φροντιστήρια.
0: Στα
1: Εξάρχεια. Ήταν το ΜΑΚ. Το πρώτο μπεργκεράδικο που άνοιξε στην φασπουντάδικο επί της ουσίας. Προ goodies, προ όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου. Το πρώτο που άνοιξε ήταν στη Σόλωνος το ΜΑΚ. Το θυμάμαι ακόμα.
0: Σόλωνος, ανάμεσα ζωδόχου πηγής και.
1: Χαριλάου Τρικόπη.
0: Ναι,
1: εκεί ήταν το ΜΑΚ.
0: Εκεί γίνανε μετά.
1: Άλλο τι έγινε μετά.
0: Ναι, εκεί το είχα χτίσει εγώ το μετά.
1: Εγώ γιατί το πριν. Το πριν.
0: Μου μιλάμε και στο πατάρι. Τρώγα, δεν μπορούσα να κουνηθώ μετά.
1: Είχε και πολύ ωραία, διαφορετική από τις υπόλοιπες του εμπορίου, κέτσαπ. Δεν ξέρω τι μείγμα χρησιμοποιούσε. Πολύ ωραία.
0: Τώρα τι μου θυμίζει. Τώρα αρχίζει να ανοίξουμε
1: πάντα,
0: αυτό το κουτάκι.
1: Ωραία ήταν.
0: Είχε ρε παιδιά ένα τέτοιο που δεν υπάρχει πια. Πολλά χρόνια δηλαδή δεν υπάρχει. Στην Ηλιούπολη. Στην πλατεία. Τώρα πια πλατεία. Κάτω από την κεντρική πλατεία.
1: Ναι.
0: Το λέω τώρα και τρελαίνομαι. Το Duckwood λεγόταν αυτό. Πήγαινες εκεί μετά από ξενύχτια και τέτοια. Ήταν ανοιχτά μέχρι αργά τότε, γιατί δεν συνηθιζότανε. Τώρα τη δεκαετία του 80. Και πήγαινες εκεί και έτρωγες ένα πράγμα που είχαν που λεγότανε στρόμπολι. Φαντάσου τώρα ένα γιγαντιαίο, όχι μπέργκερ, ένα γιγαντιαίο κρουασάν, τέτοια ζύμη. Το οποίο μόνο εγώ έλειπα από μέσα. Και είχε και πολύ αυγό μέσα.
1: Θα μ' άρεσε.
0: Θα σ' άρεσε αυτό.
1: Θα
0: σ' άρεσε.
1: Στρόμπολη υπήρχε μια πιτσαρία και αυτή έχει κλείσει. Όπως υπήρχε και μια πιτσαρία στην Κηφισίας. Βεζούβιο.
0: Τη
1: θυμάμαι.
0: Υπάρχουν Βεζούβια ακόμα.
1: Είχε μέσα. Όχι, παιδί μου.
0: Πιτσαρίες υπάρχουν τέτοιοι μέσα.
1: Αυτή που στην Κηφισίας που έμαθα εγώ δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Με είχε πάει εκεί πέρα. Δεν το πιστέψεις. Μια ξαδέρφη μου είχαμε. Αμερικάνα.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα και λέει: θέλω να πάω εκεί για πίτσα.
0: Αλήθεια, λέει.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Τους λέω, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Ήταν να σταματήσω για καφέ, τώρα θέλω να φαγητό.
0: Θα πάει.
1: 19 βαθμούς και 20 στην Κορινθία.
0: Πάρε μια μπριζόλα, μια χωριάτικη.
1: Καλημέρα. Α, η Κυριακή έχει εγγονή Αριάδνη.
0: Αχ, να τη χαίρεστε. Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Παύλο.
0: Ναι.
1: Καλή εκπομπή. Συνεχίζουμε. Ελπίζουμε για πολύ ακόμα με τη θάλασσα που είναι πλασμένη για να ζει ανέραστη, ταγμένη στη θαλπορία αλότριων ερώτων. Μόνο ο φλίσβος με την ηχητική αμεδυμνησία του νεαρού ερωτηδέως αναζητά ματέως το ανέφικτο. Κύριε Παύλο.
0: Κύριε Παύλο, να σου πω κάτι. Είμαστε φτιαγμένοι για το καλοκαίρι και εσείς και εγώ.
1: Κύριε Παύλο.
0: Το ξέρετε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ορίστε. Πρωί-πρωί θα αρχίσουμε να ψάχνουμε για μπέργκερ. Στο ψυγείο δεν έχει. 15 βαθμούς. Ναι.
0: Έχουμε καταστρέψει πολύ κόσμο εμείς.
1: Τι να κάνουμε, κύριε.
0: 1827. Πάμε σε αυτά γιατί.
1: Να πάμε σε αυτά που δεν έχουν φάει.
0: 1827.
1: Ναι.
0: Λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας στη σκάλα Σαλώνων. Ο Άστινγκς, δεν ήταν καλά της, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τα γκούτε, οι αλίτες, τρόφιμα τους Τούρκους.
1: Άμα ήταν.
0: Του Μέτερνιχ.
1: Άμα ήταν γαλάτης, θα ήταν Αστίγκς.
0: Ναι.
1: Όχι Άστινγκς.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις. Μπορεί να τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
1: Το 1851, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times.
0: Χρόνια πολλά, New York Times.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι. Mm. Το 1924, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυση της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εμπρός της ΑΕΚ, παλικάρια.
1: Ναι, καλά.
0: Ναι.
1: Το 1931. Με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου,
0: ναι,
1: καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός ενέργειος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. Έτσι είναι ακόμα.
0: Έτσι μου είχε αλλάξει.
1: Ναι.
0: 1946.
1: Το οποίο του τρελαίνει, του παλαβώνει όλου.
0: Βέβαια.
1: Του παλαβώνει όλου. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, έχει εθνικό ενέργειο, έχει Αιγαλίτιδα ζώνη 4 και από πάνω. 6 και από πάνω έχει 10. Ναι. Συμβαίνουν αυτά.
0: Αφού έχω καλούς γείτονες.
1: Ναι.
0: 1946 η Εντίθ Πιαφ δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Αχ, τι τυχαίρι όσοι την είδαν τότε. Η 31χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρ και θα τον ερωτευτεί σφοδρά χωρίς ανταπόκριση. Ρε παιδιά, μεγάλος έρωτας. Άρον. Τη άρεσαν
1: οι Έλληνες. Ανεκπλήρωτος όμως.
0: Ναι, τις εντύπια.
1: Ανεκπλήρωτος.
0: Της άρεσαν πολύ.
1: Ο Χόρν είχε πολύ πέραση.
0: Μα ο Χόρν ήταν πανέμορφο.
1: Ήταν ωραίο.
0: Και είχε και ωραία φωνή.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Είχε και φωνή και εμφάνιση. Πω.
1: Και το 2013 σαν σήμερα. Στην Αμφιάλη θα υπήρχε μια ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη

0: θυμάμαι, το θυμάμαι εκείνο το βράδυ χαρακτηριστικά, γιατί στην αρχή όταν με πήραν και μου είπαν ότι κάτι έχει γίνει, ένα μαχαίρωμα στον Πειραιά, την Αμφιάλη τέλος πάντων, στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν οπαδικό. Γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ.
1: Το είχα δει και σε τίτλο σε κανάλι την επόμενη μέρα.
0: Δηλαδή στην αρχή την πρώτη μία ώρα, έτσι. Δεν ήταν παραπάνω. Ναι. Γιατί μετά ξεκαθάρισε. Πώς το κανάλι το κατάλαβε, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, την πρώτη μία ώρα πιστεύαμε ότι ήταν οπαδικό. Πού να φανταζόμασταν.
1: Μάλιστα.
0: Τι ήταν όλο αυτό το πράγμα.
1: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο.
0: Ωραία η Γκρέτα Γκάρμπο.
1: Σ' άρεσε.
0: Πολύ, πολύ.
1: Και ο Γιάννης Γκιονάκης.
0: Χάσαμε σαν σήμερα το 1783 τον Λέοναρντ Όιλερ, τον Ελβετό μαθηματικό που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων.
1: Βέβαια, από τότε το.
0: Βέβαια, και είναι γνωστός για τη φερόνιμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών, ναι, και τη φερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών, ενώ εισήγαγε σύμβολα. Πι-Άι για τους φανταστικούς αριθμούς και για τα αθροίσματα.
1: Κεφαλαία όμως.
0: Ναι, σίγμα. Ναι. Συνέβαλε επίσης και στην αστρονομία. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, εσύ. Διατυπώντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών, εσύ. Το 1783, μπράβο του.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Το 1970 ο Τζίμι Χέντριξ. Δεν χρειάζεται καμία παραπάνω σύσταση.
0: Περίμενε, περίμενε. Ο Τζίμι Χέντριξ είναι ο πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας.
1: Πρωτοκορυφαίος. Ναι, ρε. Τι παίζουμε τώρα.
0: Είναι σαν τις εσχροκερδοφόρες τράπεζες που άκουσα.
1: Στη χώρα που έχει χρεοδουλοπαροκία και μπορεί να εμφυλοχωρούν όλα αυτά. Πάμε παρακάτω, παιδάκι μου, τώρα πρωί-πρωί.
0: Δεν έχει παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω. Ναι. Θα πάμε σε τίτλους. Μουσικά.
1: Πήγαμε κιόλας εκεί.
0: Ναι. Ένα πιούνε οι άνθρωποι μια σόδα, ένα αναψυκτικό να χωνέψουν.
1: Τον Μπέργκερ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλης της ύλης συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους.

εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισθέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Συνελήφθησαν ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που γιορτάζει σύζυγός του.
1: Καλημέρα, να τη χαίρεστε.
0: Να τη χαίρεστε. Λέει υστερόγραφο, Στρόμπολη, τι θυμηθήκατε. Τέτοιοι είμαστε. Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Παπαγιώργης που στέλνει καλημέρα στον αδελφό Παναγιώτη. Μας ακούει στο ΕΣΠΙΕΚ της Δανίας. Πηγαίνει στη δουλειά τώρα τέτοια ώρα και μας ακούει στη Δανία.
1: Ω, καλημέρα.
0: Καλημέρα στον αδελφό Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, αδελφέ.
0: Ναι, καλημέρα και στην Λίδη, 18 βαθμούς. Δεν έχω κάτι να γράψω. Πλην του βρε, δεν τρέπεστε λίγο πρωί-πρωί. Με τις πίτσες και τα μπέργκερ, παλιόπαιδα. Λοιπόν, ναι, έτσι το λέει. Με αυτόν τον τόνο το λέει. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Στα άσπρα σπίτι έχει 18 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μας λέει ο Γιάννης ότι όταν ο Τζίμι Χέντριξ, πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας, ομολογούσε ότι ο Χιώτης έπαιζε καλύτερα από αυτόν, τότε ο Χιώτης τι είναι? Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος. Είναι ο Χιώτης.
1: Βέβαια, πρωτοκορυφαίος.
0: Πρωτοκορυφαίος ο Χέντριξ. Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Αυτό. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο με 15 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Μακάρι. Κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα, να είστε καλά, παιδιά. Και να μην έχεις όρεξη αποκτάς. Το κάνουμε αυτό. Άλλωστε το πρωί πρέπει να τρως καλά.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Αυτό που οι περισσότεροι αρκούνται σε ένα καφέ, εγώ για χρόνια πολλά. Μόνο καφέ. Αλλά. Έχω αλλάξει.
1: Γιατί ό,τι φας το πρωί και καλά μετά το κες.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτά. Γιατί...
0: Όχι, χρειάζεται το πρωί για να πάρει μπρος ο οργανισμός, ρε παιδί μου, και να αρχίσει να δουλεύει το μυαλό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Απλά βαριέμαι να τρώω κάτι πράγματα που τρώνε ξενέρωτα το πρωί. Αλλά θα μου πεις είναι υγιεινά τα ξενέρωτα.
0: Τι ξενέρωτα?
1: Τους βλέπω που τρώνε κάτι βρώμες.
0: Α,
1: με...
0: ένας φίλος μας που τρώγε κάτι φρυγανιές οι οποίες είναι από χαρτόνι.
1: Μπράβο, ή τέτοιες φρυγανιές ή κάτι βρώμες με.
0: Από κόντρα πλακέ.
1: Ναι, ή ναι. Κάτι. Ναι, με σπόρους τσία, μπράβο και τέτοια. Ναι, να φάω λέει και λέει, έφεγα λέει, είναι γιαούρτι φοβερό, λέει, με φρούτα και λιναρό σπορό. Είναι...
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Το κεφίρι είναι καλό και παλιό. Είχαμε και εμείς κεφίρα.
1: Δεν μου κάνει κεφίρι εμένα.
0: Το λέγαμε αλλιώς το κεφίρι εμείς. Ναι. Το λέμε κάτι ξινόγαλο, κάτι τέτοια πράγματα. Άξ. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά τέλος. Δηλαδή ο Βέγκος στο βιολί τι είναι? Νίκος. Εντάξει. Είναι αμίμητος αυτό.
1: Ο Βέγκος.
0: Ο Βέγκος στο βιολί είναι αμίμητος.
1: Ο Βέγκος γενικά είναι μια κατηγορία.
0: Μια κατηγορία μόνος του. Αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Από Σέρες, 15. Τώρα που είπες Κατερίνα για τον Πόλντο, τι διαβάζαμε κι εμείς μικρά.
1: Ναι,
0: θυμάμαι
1: παιδιά.
0: Και εγώ ότι του αρέσαν τα μπέργκερ και τα χοντρούλες.
1: Να σας πω, ποιον
0: δεν θυμάμαι,
1: δεν...
0: λέει η πλοκή της ιστορίας. Κύριε Παναγιώτη, συγγνώμη τώρα. Ναι.
1: Όχι, είχε πλοκή, πάντα είχε πλοκή. Αλλά το θέμα ξέρετε.
0: Όπου πάει, είχε πλοκή.
1: Να σου πω.
0: Ποια πλοκή της ιστορίας. Κύριε Παναγιώτη, συγγνώμη τώρα.
1: Όχι, είχε πλοκή, πάντα είχε πλοκή. Αλλά το θέμα ξέρετε.
0: Όπου πάει, είχε πλοκή.
1: Να σου πω. Πάντα όλα αυτά είχαν πλοκή. Αλλά άκου τώρα. Αυτόν που δεν άντεχα με τίποτα, μου προκαλούσε κατάθλιψη, ήταν ο Σεραφίνο.
0: Ναι.
1: Όπου δεν μ' άρεσε ο Σεραφίνο.
0: Ο Δημοσθένης λέει. Τρεις φράσεις με πλήγωσαν βαθιά στη ζωή μου.
1: Τρεις, ναι.
0: Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης.
1: Υπάρχει.
0: Σε βλέπω φιλικά.
1: Όχι, αυτό ναι.
0: Δεν κάνουμε delivery τέτοια ώρα. Και δεν μιλάνε για μπέργκερ τέτοια ώρα, λέει.
1: Ναι, παιδιά, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Κώστα. στο Άργος οριστικό έχει. Τι είναι αυτό, αλήθεια? Δύο βαθμούς. Δύο βαθμούς. Όχι, 11,2 ρε, 11,2. Εντάξει, οκ, okay, συγγνώμη, ήρθα στα συγκαλά μου. Αν είχε από τώρα δύο παιδιά, δεν ήταν καλό. Καλημέρα και στο Θοδωρή, που λέει πώς θα χωνέψω με τόσο φαΐ πρωί-πρωί και λίγο. Ναι, αλήθεια. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, στα καλά νέα της ημέρας είναι
0: υπάρχουν.
1: Ότι... Υπάρχουν, ναι. Είναι ότι γίνονται οι τοπικές εκλογές στα κρατήδια τώρα, τα γερμανικά όλα.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει εκλογές, όχι ακόμα, στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Μα είναι το αγαπημένο μου. Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Είναι το αγαπημένο μου κρατήδιο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διότι εκεί οι σοσιαλδημοκράτες περάσανε μπροστά στις δημοσκοπήσεις, επιτέλους από το AfD, στην πρόθεση ψήφου, μεθαύριο έχει εκλογές,
0: ναι.
1: Εκεί.
0: Λοιπόν, μέχρι τώρα προηγούνταν το AfD.
1: Ναι, ήταν μπροστά
0: οι
1: ακροδεξοί, ναζί, ναι, αυτοί, ναι, τέτοιοι.
0: Αυτοί, ναι.
1: Λοιπόν, και τους πέρασαν οι σοσιαλδημοκράτες για πρώτη φορά και λίγο έχουν αναθαρίσει κάπως. Κανονίστε, κάντε καμιά αυτή.
0: Εκεί, στη Γερμανία.
1: Ναι, στη Γερμανία, κανονίστε. Ναι.
0: Βέβαια. Βέβαια, το AFD που μέχρι τώρα προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις, δημοσκοπικά πάντα λέμε έτσι, έχει τριπλασιάσει, τετραπλασιάσει, πενταπλασιάσει τη δύναμή του. Έτσι,
1: αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, ίσως το κάτω Σαξονία, ναι. Άγχελτ, πώς το λένε αυτό το κριτήριο. Ναι,
1: κάτω Σαξονία το λέμε.
0: Ας το
1: λέμε έτσι. Ναι.
0: Ίσως ήταν ένα καμπανάκι για τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Σου λέει αυτό. Η Πομερανία που είναι, στη Δυτική ή στην Ανατολική Γερμανία? Επειδή σ' αρέσει, το λέω γι' αυτό.
1: Θα το δω για να το ξέρω, ναι. Κιόλας. Με Κλεμβούργο.
0: 13 βαθμούς έχει τον Αμυγδαλεώνα, να ξέρεις.
1: Είναι δυτική Πομερανία.
0: Τι? Ναι.
1: Με Κλεμβούργο.
0: Ναι.
1: Λέει από εκεί τα Πομεράνια. Ναι.
0: Λέει τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Τέλος πάντων, ο

0: Ο φίλος μας Αποστόλης είναι στην Κρήτη. Διασχίζοντας τον υποκατασκευή βόρειο δικό άξονα Κρήτης με τεράστια ταλαιπωρία, λέει, ας ελπίσουμε να τελειώσει γρήγορα με 22 βαθμούς τώρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ευτυχώς έχουμε εσάς με καταπληκτικές μουσικές και τα νέα της ημέρας. Ειδικά η διασκευή του της LP, το Lost on You, ήταν ωραίο, φανταστικό. Του άρεσε. Ναι. Πολύ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μόνο καλές ειδήσεις να ακούτε.
1: Διονύση, ναι.
0: Ναι. Προσανατολικό το λέω.
1: Ναι.
0: Προσανατολικό
1: το λέω. Άκου τώρα, αυτό λέει το κρατήδιο. Κανονικά λέγεται Μεκλεμβούργο πρόσω Πομερανία.
0: Ναι, ρε.
1: Ή Μεκλεμβούργο προ Πομερανία. Το κάνουν όλο και πιο δύσκολο. Τι γίνεται εδώ, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Ναι. Παραχωρήθηκε, λέει, στην Πολωνία κάποτε. Και μετά όμως
0: όταν θα είχαν εκείνες τις συμφωνίες ο Στάλιν με τον Χίτλερ. Ίσως λέω.
1: Λέμε πιθανώς, τώρα.
0: Γιατί χθες είχαμε και την επέτειο. Τώρα που λέω και την επέτειο αυτή, ψάξτε να βρείτε, αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα λίγο ιστορικά και τα λοιπά, ψάξτε να βρείτε τη χθεσινή ομιλία του Ντόναλντ Τούσκ, του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, για αυτήν την επέτειο. Την επέτειο δηλαδή της εισβολής από τη μία των Γερμανών, από την άλλη των Ρώσων, και σας το λέγαμε χθες το σαν σήμερα, που δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί στάλθηκαν στην Σιβηρία ως εξόριστοι. Λοιπόν, διαβάστε την χθεσινή του ομιλία, είναι εξαιρετική. Μικρή, εξαιρετική.
1: Ναι, μικρή. Για να γυρίσω στη Γερμανία, επειδή ακριβώς δεν είναι καθόλου καλά τα νέα για το CDU, δηλαδή το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, παντού όμως, σε όλη τη Γερμανία, ξαφνικά ανακάλυψαν ότι δεν γίνονται σωστά οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βγήκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο δικός του Μαρινάκης ας πούμε, εκεί, και άρχισε να ταχώνει στους δημοσκόπους.
0: Εντάξει, το έχουμε δει και εδώ.
1: Γιατί πάνω από τους μισούς Γερμανούς βλέπουν ότι ο Μέρτς δεν θα βγάλει το 27 στην Κακελαρία.
0: Πάντως, επειδή λες τώρα γι' αυτό, έχουν αρχίσει διάφορα στελέχη του CDU που έχουν αξιώματα, δηλαδή δήμαρχοι, κάποιοι συνδικαλιστές κτλ., να βγάζουν δηλώσεις στήριξης του Μέρτς, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορεί να γίνει κάποια πρόταση μορφής ή κάποια πρόταση για να απομακρυνθεί. Αυτό που λες ότι δεν θα βγάλει το 2026.
1: 27 λένε.
0: Το 27. Ναι. Έχουν βγει διάφοροι και κάνουν δηλώσεις στήριξης υπέρ του Μέρτς για να τον τονώσουν λίγο. Θα τα δούμε και θα τα παρακολουθούμε και θα τα καλύπτουμε και θα σας ενημερώνουμε.
1: Βέβαια, γιατί είμαστε εμείς εδώ.
0: Ο Αντισθένης μας λέει να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
1: Και πώς
0: να
1: το πούμε?
0: Πρωινή παρέα του Ντερλίκομα.
1: Ωραίο είναι αυτό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα βαθιά.
1: Πού?
0: Πάμε Ορμούζ.
1: Πάμε.
0: Θα στείλει, λέει, η Νότια Κορέα ένοπλες δυνάμεις για να πολεμήσουν στο Ορμούζ.
1: Με ποιον?
0: Γενικώς.
1: Συγγνώμη.
0: Για να μπορούν να περάσουν τα πλοία.
1: Η Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα είναι πιο
0: παιδί
1: κοντά στη Δύση, δεν
0: στη
1: είναι.
0: Νότια Κορέα.
1: Ποτίθεται.
0: Ναι, γιατί στη Νότια Κορέα είχε πει ο Τραμπ να σκεφτείτε να στείλετε κι εσείς δυνάμεις, γιατί περνάνε και νότιο-κορεατικά πλοία από εκεί πέρα.
1: Γι' αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, σκέφτονται. Είχε απαντήσει αυτό, το σκέφτομαι. Τον ξαναρωτήσαν προχθές, το ξανασκεφτόταν. Φαίνεται ότι τώρα το αποφάσισε. Να στείλει δυνάμεις. Δεν είναι ο μόνος που θέλει να στείλει δυνάμεις εκεί. Το ανακοίνωσε και η Ιταλία ότι θα στείλει δυνάμεις. Φρεγάτες δηλαδή. Θα στείλει φρεγάτες για να συνοδεύουν τα πλοία για να περάσουν από το Ορμούς. Γιατί προχθές από το Ορμούς περάσαν μόλις 3 πλοία.
1: Τρία.
0: Εκεί που περνούσαν 200.
1: Είχαν 4 προχθές. Μειώνονται.
0: Ναι, είχαν 4. Τώρα πέρασαν 3.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Άμα δεν θα περάσει κανένα, θα πεις ησυχία. Κοίτα ησυχία στο Ορμούς.
0: Ναι.
1: Κοίτα που πάει το πετρέλαιο. Κοίτα που πάει η μπενζίνα. Κοίτα εδώ, κοίτα εκεί. Παναγία μου.
0: Του κυρίου Παύλου του αρέσει ο Χέντριξ, εξαιρετικός.
1: Ναι.
0: Αλλά το παίξιμο του Γκίλμουρ είναι κορυφαίο, ιδιοφυές, εγκεφαλικό. Όπως το εισαγωγικό σόλο του Shine On You Crazy Diamond, για παράδειγμα.
1: Τι ωραίο κομμάτι.
0: Κύριε Παύλο, να ακούσετε. Νομίζω ήταν σε μια συναυλία το 2004, μπορεί να κάνω λάθος όμως, τον Dire Straits, το τελευταίο σόλο του Knopfler στο Sultans of Swing. Το τελευταίο του. Δηλαδή, ή μπορεί να σας πω και άλλα σολαρίσματα. Ο Γκίλμουρ είναι ιδέα, δεν είναι απλά θεός, ας πούμε. Μιλάμε για τον Pink Floyd, τον κιθαρίστα. Δεν το συζητάμε καθόλου. Και όντως ήταν εγκεφαλικός. Λοιπόν.
1: Τώρα, ναι. σε άλλες ειδήσεις.
0: Σε άλλες, πάμε.
1: Όσον ούπο ξεκινάει και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που θα μαζευτούν όλοι.
0: Ωραία, τι έχουμε να ακούσουμε.
1: Στη Νέα Υόρκη, ναι, που θα μαζευτούν. Εκεί που πάνε διάφοροι τύποι από κάτι χώρες που δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Και ο ένας νομίζει ότι μπορεί να πιει από την Κανάτα. Παίρνει την Κανάτα και πίνει, γιατί μιλάνε εκεί. Βέβαια, έχει χρόνο.
0: Αυτά τα προσέχει σε ρέτη. Όλοι ακούν τις ομιλίες, ας πούμε. Σε ρέτη προσέχει από πού θα πιουν νερό.
1: Συγκεκριμένες ομιλίες περιμένω να ακούσω πάντα. Ρε Διονύση, περιμένω να ακούσω του Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πέρα από του δικού μας. Του Ερντογάν, του Νετανιάχου, του Τραμπ, ναι. Του Μακρόν, του Μέρτς. Ποιον θα ακούσω τώρα.
0: Ναι.
1: Ποιον θα ακούσω. Γιατί το Μαχμούντ Αμπάς δεν θα ακούσω, γιατί πάλι δεν του δώσανε βίζα.
0: Αυτό
1: το πράγμα δηλαδή.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Δεν δώσαν του Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Δεν του δώσαν βίζα να πάει στη Νέα Υόρκη να μιλήσει.
1: Δεύτερη χρονιά.
0: Ναι. Αλλά δώσαν στον Ιρανό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι στον πόλεμο. Είναι σε πόλεμο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Κανονικά δεν έπρεπε να απαγορεύεται κανείς να πηγαίνει εκτός από. Τώρα, ας μην πω εγώ την προσωπική μου γνώμη, αλλά τέλος πάντων, τα αφήνουμε. Ναι. Λοιπόν, αλλά κανονικά, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι, έπρεπε να επιτρέπεται σε όλους. Δηλαδή, ακόμα και το Κιμ, άμα ήθελε να πάει, να πάει.
1: Και το Κιμ, ναι, εγώ θα καθόμουν να τα ακούσω. Θα τα άκουγες το Κιμ. Με ενδιαφέρον.
0: Με
1: ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, ναι, γιατί ο Αμπάς, ότι τι του τρομάζει ο Αμπάς.
0: Τι να σου πω.
1: Τον βλέπεις τον Αμπάς και λες πω, αυτός είναι.
0: Είναι φυσεκλίκια.
1: Ναι,
0: έχει.
1: Αυτός, ναι.
0: Είναι αιμοδιψής και αιμοσταγής. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Ας φωνάξουν τον Batman να του προστατεύει.
0: Θα έχει αυτή τη Γενική Συνέλευση και όλοι περιμένουν. Το ενδιαφέρον είναι επίσης με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ οι συναντήσεις που θα γίνουν οι διμερείς. Στο περιθώριο.
1: Ναι.
0: Εκεί γίνονται διάφορες.
1: Ναι,
0: μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, μπορεί και να μην έχουν κανένα ενδιαφέρον. Μπορεί απλά να πούνε ένα γεια και άντε γεια.
1: Πάντως,
0: γιατί γίνονται και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια η άλλη, επειδή βγαίνει η φωτογραφία, είχε συνομιλία με τον Τραμπ. Τίποτα. Του είπε τι κάνεις. Το πιθανότερο να μην ξέρει που είναι η χώρα του, οποιοδήποτε μιλάει. Αλλά δεν έχει σημασία. Θα έρθω και στη δικιά σου κάποια στιγμή να ονομάσω κάποια περιοχή τάδε της Αμερικής και παρακάτω.
1: Ναι.
0: Αλλά η φωτογραφία έχει βγει. Ο άλλος πουλάει. Συναντήθηκα με τον Τραμπ.
1: Βέβαια.
0: Και του έθεσα όλα τα θέματα.
1: Ναι, επιτάπητος. Επιτάπητος για 30 δευτερόλεπτα.
0: Όλα τα καυτά θέματα της περιοχής τα έθεσα στον Τραμπ.
1: Ναι. Και μπορεί να κράτησε 30 δευτερόλεπτα, του τάπα σε τίτλους και έφυγα.
0: Ρε εσύ, παλιά.
1: Ναι.
0: Ήταν το να έχεις συνάντηση με τον Τραμπ, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν βαρισίματο θέμα.
1: Και τώρα
0: έτσι.
1: Είναι, ρε παιδί μου.
0: Πού είναι τώρα.
1: Εντάξει, και τώρα είναι. Απλά τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση κανενός ηγέτης στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Κανενός όμως, δηλαδή πραγματικά τώρα.
0: Δεν είσαι από αυτούς που κάνανε πρωθυπουργό για μία μέρα.
1: Όχι, όχι. Ρε παιδί μου, όταν πας να συναντήσεις τον Τραμπ, τρέμει ψυχούλα σου. Λες τι θα πει τώρα. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις, έχουν ένα πρόβλεπτο το παλικάρι.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπροστά, δίπλα, παραδίπλα και όχι μόνο από τον Τραμπ λένε την γνώμη τους και την λένε με παρησία. Επειδή σας είπα πριν για τον Τούσκ και την ομιλία του χθες, κάντε τον κόπο να διαβάσετε, γιατί να το ψάξετε για να το βρείτε, γιατί δεν φιλοξενήθηκε σε πάρα πολλά μέσα στην Ελλάδα ή και σε άλλα μέρη. Την ομιλία χθες του Κάρνεϊ ενώπιον του Πρωθυπουργού της του Καναδά, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
1: Τι κάνετε.
2: Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή σε αντίθεση με τη δική μας είναι ποιοτική, έτσι. Εμείς λέγαμε για Κρήτη που τρώμε στάκα και
1: θέλω να σας πω, παιδιά, Κρήτη. Όλο το πρώτο ημίωρο το αφιερώσαμε στην Εθνική ημέρα Τσίσμπεργκερ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εξαντλούμε.
2: Έχει τέτοια μέρα.
1: Βέβαια, σήμερα είναι.
0: Εξαντλούμε τα σοβαρά πριν τη σύνδεση μαζί σας για να αρχίσουμε μετά τα υπόλοιπα.
2: Άρα, κατάλαβες.
0: Μας βλέπουν
2: είναι
0: λίγο.
2: Πριν λίγο από εμάς, παιδί μου, πριν να έχουν τα σοβαρά και τα λοιπά, η πάσα να γίνεται σε κλίμα έτσι.
0: Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο πολύ σε Ρέτη Χατζημιχάλης, παιδί μου. Οι άνθρωποι είναι ποιοτικοί, δεν τους βλέπεις.
1: Όταν θα μεγαλώσετε.
2: Ναι, είμαστε μικροί ακόμα. Κάτσε. Δώσε λίγο χρόνο.
1: Εγώ τρελάθηκα χτες, πραγματικά τρελάθηκα. Λέω όταν αξιοποιούνται τα social media για ωραίο λόγο, ας πούμε, με την ανάρτηση που έκανε η Κομισιόν, δεν ξέρω αν την έχετε δείξει.
0: Ναι. Δεν δείξαμε, την έχουμε νομίζω.
1: Υπέροχη ανάρτηση της Κομισιόν που έγραψε ότι είναι σε σχέση
0: με τον
1: Καναδά. Επειδή έρχονται κοντά πάρα πολύ ο Καναδάς.
0: Και έγραφε από κάτω υποσημείωση.
2: Να,
0: ότι πάντα από κάτω έχει και μια υποσημείωση η οποία λέει Πάντα θέλαμε σιρόπι σπενδάμου πάνω στις κρέπες μας. Στα πανκέικς μας. Στα
3: πανκέικς μας. Λοιπόν, ωραίο, ποιος το σκέφτηκε. Τελικά έχει χιούμορ. Έχει χιούμορ η Ούρσουλα να πω τώρα.
0: Προσωπικά η Ούρσουλα τώρα.
1: Της το δείξαν, το ενέκρινε.
3: Γιατί το είπε κιόλας.
0: Είναι εκπληκτικό. Εκεί μας βρήκατε όταν κάναμε τη σύνδεση. Έλεγα ότι να αναζητήσουν οι φίλοι ακροατές και το λέω και στους φίλους τηλεθεατές την ομιλία του Κάρνη χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν ακόμη μία υπέροχη ομιλία όπως ήταν και στον Ταβός.
1: Ωραίος είναι.
0: Ναι, ο Κάρνη εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ.
1: Τα λέει ωραία.
0: Δεν τον ήξερα δηλαδή, τον έμαθα και να.
1: Ναι, γιατί είχαμε μείνει στον Τριντό που ήταν και.
0: Εντάξει, ήταν άλλο Τριντό. Ήταν άλλο χαρά. Άλλο
3: άλλη προσωπικότητα. Άλλο
1: όχι, ο Τριντό ήταν όλο φρουφρού και αρώματα τελικά.
3: Φρουφρού και αρώματα. Αυτό ήθελα να πει.
1: Ναι. Αν κρίνω από
2: την τη σύντροφό του εκεί του.
0: Και την Πέρι, και την Πέρι. Είναι δυνατόν να μην ξέρει την Κέιτι Πέρι, ρε Σίγμα Παχλιμίτζο.
2: Η σύντροφο του Τριντό.
3: Ξέρει τον Τριντό, αλλά δεν θυμάστε.
0: Ξέρει την Κέιτι Πέρι ω σύντροφο του Τριντό, αλήθεια τώρα, σοβαρά.
1: Ναι, γιατί, θα ακούει και την Πέρι από τα μικρά τα του.
0: Τα παιδιά τι ακούνε.
1: Δεν ακούνε και την Πέρι τα παιδιά.
0: Τι ακούνε.
1: Είναι ποιοτικά. Μπαχ το απόγευμα.
0: Σοπέν.
1: Ξυπνάνε με Βιβάλντι.
2: Έτσι, ορίστε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Και βάζουμε και όταν έχουμε τσακίρ και βάζουμε και ένα Σωστακόβιτς έτσι για να ανοίξουμε.
1: Μπράβο.
2: Ναι. Όταν ανοίγουμε τα παράθυρα έξω και μπαίνει το φως. για να πάει καλύτερα η μέρα μας. Εντάξει. Πάντως, αυτή τη στιγμή, αυτό που κατάλαβα χθες από τη συνέντευξη να το πάω στον Πρωθυπουργό στο Earth News εδώ στον Παναγιώτο Στάθη, είναι και το έχω καταλάβει βέβαια και πιο πριν. Δεν περίμενα αυτή τη συνέντευξη, αλλά να το λέω ο Πρωθυπουργός. Χειμώνας είναι πάρα πολύ δύσκολο και η Ευρώπη, καταλαβαίνω, αυτό το δεύτερο κομμάτι που κατάλαβα, δεν είναι έτοιμη να το διαχειριστεί. Δεν θέλει, δεν μπορεί, είναι εγκλωβισμένη, είναι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω. Ή ένα συνδυασμό όλων αυτών.
1: Δεν πάντως είναι και στα καλύτερά τους πολλές χώρες.
0: Πάντως προς το παρόν ακούς διάφορες ιδέες, πανσπερμία απόψεων και θέσεων, δηλαδή από την μείωση φόρων του ειδικού φόρου κατανάλωσης για παράδειγμα, μέχρι πλαφών και τα λοιπά σε διάφορες χώρες. Δεν ξέρουμε τι τελικά θα επικρατήσει. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό το λέγαμε και εμείς, το επισφράγησε ο Πρωθυπουργός θες, ότι αναμένεται κάποια ευρωπαϊκή απόφαση για το θέμα.
1: Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν θα βγει χειμώνας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα.
3: Και είναι. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη σε διακόπτω.
1: Όχι, δεν
3: έχουν εμπειρία από την Ουκρανία. Τι κάναμε τότε, ρε παιδιά. Τι κάναμε τότε, πριν από 4 χρόνια που έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πάλι δεν είχαμε θέμα. Εκεί είχαμε το φυσικό αέριο. Ανέβαιναν οι τιμές. Δηλαδή, θέλω να πω, κάπως τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν απειλές και πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε ένα σχέδιο, αν μη τι άλλο, κάπως.
0: Τότε όμως είχες κάποιες εναλλακτικές, ήταν η διαφορά. Και οι εναλλακτικές αυτές ποιες ήταν κυρίως, πέραν της Ρωσίας από την οποία άρχισε να μπαίνει το εμπάργκο και σταδιακά μέχρι το 2027 που θα απαγορευτεί πλήρως, είχες τη Μέση Ανατολή. Τώρα δεν έχεις τη Μέση Ανατολή ή την έχεις μισή.
1: Δεν έχεις το βασικό τροφοδότη.
0: Δεν έχεις το βασικό τροφοδότη. Όταν για παράδειγμα λέμε η Εμένη και τα Μπάμπελ Μπαντέμπ και τα τρεχαγύρευε. Όταν από εκεί περνάει για παράδειγμα περνάνε όλα τα αγαθά που έρχονται μέσω της διόργασης του Σουέζ στην Μεσόγειο και στην Ευρώπη και αυτό κλείνει με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ή ακόμα και αν δεν έχει κλείσει γιατί οι Χούδοι δεν τον έχουν κλείσει προς το παρόν τα ασφάλιστρα έχουν πάει στο Θεό αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν την τσέπη μας. Τους Ευρωπαίους. Είναι άλλες συνθήκες. Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες με το 22.
1: Ναι, αλλά θα έπρεπε να έχουν ένα σχέδιο.
0: Προφανώς θα έπρεπε να έχουν.
1: Αυτό λέει.
0: Προφανώς και θα έπρεπε να έχουν.
1: Ναι. Νομίζω πάντως ότι θα έχουμε ανακοινώσεις, γιατί έχει και τη σύνοδο. Αλλά πριν τη σύνοδο, θα ακούγα και τον κύριο Πιερακάκη με προσοχή, γιατί είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Και το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι, σήμερα έχει Eurogroup.
1: Ναι. Και έλεγε ότι θα συζητήσουμε πρώτα εμείς οι Υπουργοί Οικονομικών. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Η αλήθεια είναι και τα κάνουν.
0: Τώρα που λέτε για τον Πιερακάκη. Έβλεπα μία ανάρτηση όπου ήταν τίτλος από ένα ρεπορτάζ ξένης εφημερίδας ευρωπαϊκής, αμερικανικής, αγγλικής, δεν θυμάμαι πια, που έλεγε ότι ο Πιερακάκης έδωσε συμβουλές στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών περί επενδύσεων. Και από πάνω αναφέρονταν ως οξύμορο και αυτό το tweet αναδημοσιεύοντας σε όλο τον κόσμο για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, από το 2010-2015. Ξέρω εγώ τι, μέχρι τις ημέρες μας όπου Έλληνας Υπουργός Οικονομικών λέει λίγο πολύ στον Γερμανό κάτω από στην Ελλάδα ας πούμε ή κάτι τέτοιο.
3: Εμείς πάθαμε και μάθαμε.
0: Δεν ξέρω αν μάθαμε.
2: Εγώ θέλω να πω. Και εγώ έχω αμφιβολίες, αλλά.
0: Ναι, έχω πάρα πολλές αμφιβολίες αν μάθαμε. Ναι.
2: Αλλά τουλάχιστον. Να σου πω κάτι. Τουλάχιστον έχει ένα δίκιο ότι και αυτή η σύντηση που γίνεται όλο αυτό το διάστημα με την κοστολόγηση. Κάποιοι λένε, έλα μου τώρα, λογιστές είμαστε, τώρα κάνουμε κοστολόγηση προγραμμάτων αυτά. Είναι ένα από τα μαθήματα. Γιατί πριν το 2010 λέγαμε, δώσε, κάνε, δείξε, ράνε, ούτε ξέραμε τι έδινε ο καθένα. Ναι, μα απασχολούσε η σύντηση. Τώρα την παίρνει σύντηση και λέει πόσο κάνει αυτό. 200 εκατομμύρια. Δεν κάνει 200, κάνει 500. Δεν πειράζει. Αυτοί που διαφωνούν, καλό είναι. Μπαίνει κομμάτι τη κοστολόγηση. Καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι δεν είναι τίποτα τσαμπαή έτσι. Γιατί μέχρι το 2010 ήταν. Παίρνουν συνταξιούχοι άλλα 100 εκατομμύρια. Τίποτα. 500 εκατομμύρια. Ψίχουλα. Ένα δι. Έλα, ποιο σχολείται με ένα δι.
0: Συγγνώμη, γιατί μέχρι το
2: 2010. Παράδειγμα συνταξιούχοι, έτσι γιατί, δεν μου φταίνει
0: άνθρωποι. Ναι. Γιατί μέχρι το 2010. Δηλαδή το 2015 δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά, λέω, όχι ατομικά. Δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά ότι θα καταργηθεί ο ένθια, θα καταργηθούν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι με ένα νόμο και ένα άρθρο και θα ασκήσουμε τα μνημόνια και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Είναι πονίδιστο το χρέος και.
0: Όχι, το λέω γιατί έχει μείνει στο 2010. Δεν είχαμε μάθει από το 2015.
2: Να σου πω, από το 2015 με έχει στοιχειώσει από την αρχή αυτή η εικόνα εκείνου του πώς το λέμε, φιλοσόφου, οικονομολόγου που είχε στη Βουλή ξυπόλυτος με εκείνη την παντόφλα και θα μας έλεγε το πρόβλημα του χρέους. Αυτό είναι το αντίστοιχο του γιατρού στην Καρνιάδου. Όταν δηλαδή τον γιατρό πα και πιστεύει ότι αυτό θα σου λύσει το πρόβλημά σου, είναι αυτό ο ξυπόλυτος που θα σου λύσει.
1: Το έλεγα πριν του Διονύση. Λέω τον ευλέπει. Τον ευλέπει και λες. Θα πάω να με σώσει.
0: Να πω ταυτόχρονα όμως, επειδή μιλάμε.
2: Μονή, τότε για δυσνόμη και κυβέρνηση και πρόεδροι και αυτά, από εκεί ήταν. Δεν ήταν ένας που τον έφερνε αυτόν.
0: Να πω μόνο ότι τον φέρνανε και όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ακούγανε κάποιοι, τους είχαν γκουρού και τα τέτοια πράγματα. Τον κύριο Γεωργίου που είχε βγάλει. Τον κύριο Γεωργίου που είχε βγάλει τα στοιχεία, για παράδειγμα, της Ελστάτ, τον κυνηγούσαν μέχρι προχθές. Προχθές βγήκε η απόφαση δικαστική ότι ο άνθρωπος δεν είχε κάνει τίποτα παράτυπο, παράνομο
1: κτλ. Ναι, μεγάλη τροπή.
0: Και τον κυνηγούσαν όλοι, άπαντες. Να το πούμε αυτό, έχουν βγει πρωτοσέλιδα για τον Γεωργίου, ασύλληπτα για παράδειγμα, και ούτε μία συγγνώμη.
2: Στο επεισόδιο έχω ξαναπεί τη γνώμη. Η παράνοια εδώ είναι εξής. Λένε λοιπόν όλοι, όλοι, γιατί στο πολιτικό σύστημα δεν βρέθηκε κανείς να υπερασπιστεί, ντρεπότανε, φοβότανε. Δεν ήταν 15,6% το έλλειμμα του 2010. Ο Γεωργίου μας εξαπάτησε. Το μαγείρεψε, μάλιστα. Πόσο ήτανε, πόσο. Ήταν 12, 9, πείτε μας, ήταν τόσο και υπολογίζεται έτσι. Κανείς ποτέ.
0: Γιατί έβρεξε και η χαρτοπετσέτα που το είχαν γραμμένο.
1: Ναι, μπορεί να.
0: Καταλαβες. Σβήστηκε.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Και πρέπει να φύγουμε τώρα.
0: Γιατί ζούμε και θυμάμαστε και τέτοια.
1: Τώρα το θυμηθήκατε, δεν τα πούμε στο τέλος.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
3: Γεια
0: σας, παιδιά. Βγαίνουμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Έλα, Θεία μου. Έλα.
1: Ριανάρα.
0: Έμπαινε και εγώ, ήτευε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλιστης ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, οι διασώσεις του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δις ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν. Στην ίδια ώρα, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων απόψε το βράδυ. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουν. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδηγός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορείων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματίσει στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημεία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με το Άξιος. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Με Χέντριξ μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Ναι, με τι θα μπαίναμε.
1: Ναι, έπρεπε.
0: Παπαγκύριτσι.
1: Χρειαζόταν.
0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Χρειαζόταν.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, σας είπα πριν ότι η Νότια Κορέα θα στείλει πολεμικά πλοία. Δεν θα στείλει πολεμικά πλοία.
0: Τι θα στείλει?
1: Δεν θα στείλει στρατεύματά της να προστατεύσουν την διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Αυτό ανακοίνωσε. Δεν θα στείλει.
0: Εντάξει.
1: Ήταν λάθος η δική μου ανάγνωση. Η φίλη μας η Άλεξ, Guten Morgen, βεβαίως, Γιούπι είναι Παρασκευή,
0: ναι.
1: Λέει ότι το Mecklenburg-Vorpommern,
0: η Πομερανία,
1: ναι. Είναι πρώην Ανατολική Γερμανία και είναι στη θάλασσα.
0: Ναι,
1: ναι, μας ενημερώνει. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο από τις Αίρες. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο που λέει δουλίτσα πρωί-πρωί πιάσατε. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρωί-πρωί είμαστε.
0: Πρωί-πρωί ξεκινάμε δουλειά.
1: Δεν πείθεται, λέει. Καταλάβετε το. Ποιος χρεοκοπεί στην Ελλάδα, πείτε το, μήπως γίνεται πιστική. Δεν θα το πούμε και δεν θα το πούμε, ξέρετε γιατί, κύριε Νίκο, σε εσάς προσωπικά. Διότι μας είχατε στείλει ένα μήνυμα ότι όποιον χτυπάτε τον ενισχύεται και ματιοπονείτε. Οπότε σιγά μην σας πούμε εμείς ποιος χρεοκόπησε την Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Όχι, όχι.
1: Θα λέτε μετά ότι το λέμε αυτό γιατί ματιοπονούμε που θέλουμε να το χτυπήσουμε κτλ. Και σε τέτοια παιχνιδάκια δεν μπαίνουμε, κύριε Νίκο. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, το φίλο μας.
0: Λοιπόν,
1: φεστιβάλ ρεμπέτικου στη Δράμα, να ξέρεις. 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου.
0: Λοιπόν, τώρα που λες ρεμπέτικο, εντάξει, είναι μια ολόκληρη. Ένα ολόκληρο είδος, ας πούμε, το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολλά είδη μουσικής και τα λοιπά. Και...
1: τα γνωστά. Έτσι, αν δεν υπήρχε ρεμπέτικο, δεν θα υπήρχε λαϊκό. Πάμε παρακάτω.
0: Και όχι, και τα blues και επηρεασμένο και
1: ναι,
0: όλα αυτά.
1: Εντάξει, είναι
0: και, ξέρεις,
1: αυτό,
0: τώρα,
1: ναι,
0: είναι όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Ήταν λοιπόν μια περίοδος, τώρα που το πες αυτό, που γύρω μου πάρα πολλοί δικοί μου άνθρωποι ακούγανε που τους άρεσαν πάρα πολύ τα ρεμπέτικα. Εγώ το... το εκτιμώ αυτό το είδος, αλλά δεν τρελαίνομαι.
1: Ναι.
0: Okay,
1: ναι.
0: Δεν, και με έχουν πάει λοιπόν σε ένα μαγαζί, εκεί τη δεκαετία των 90, που ήταν και υπόγειο λίγο, σαν καταγώγιο, ας πούμε, και παίζανε κάτι ψαγμένοι, ας πούμε, ρεμπέτες.
1: Ναι.
0: Είχε και μεζεδάκια, βέβαια, εντάξει, γιατί... δεν θα άντεχα.
1: Αλλιώς δεν θα πήγαινες.
0: Δεν θα άντεχα, εγώ, ναι. Και ήταν κάποια στιγμή και τραγουδάγανε ένα τραγούδι όπου δεν καταλάβαινα τι λέγανε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Αλλά κάθε τι που έλεγε, δηλαδή έλεγε, ξέρω εγώ, και εγώ σε είχα μέσα στα χρυσάφια,
1: ναι,
0: και εσύ με έφυγες και με άφησες, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι.
0: Και έλεγε μετά, λα.
1: Ναι.
0: Και που εγώ σε πήγαινα στα καλύτερα ταξίδια, λα.
1: Ναι.
0: Και λέω, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το λα? Λέω, ναι. Λέει την νότα. Όχι, λέει, είναι σκύλα. Λέω, και συγγνώμη, καθόστε και κάνετε, λέω, κέφι, ας πούμε, με αυτό το τραγούδι.
1: Το λα είναι σκύλα.
0: Ναι. Αλλά δεν το έλεγε όλο. Ελά. Παλιό ρεμπέτικο ήταν αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ήταν τότε που. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: αλλάζουμε.
1: Αλλάζουμε, ναι.
0: Αλλά τώρα αυτό το θυμήθηκα. Ήταν η Καταρίνα Σερέτ, θυμάται να ένθε το μικρό, επειδή είπαμε ρεμπέτικο. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι στο Σίδνεϊ.
1: Ναι.
0: Και πας να δεις την όπερα. Ένα εμβληματικό κτίριο. Και βλέπεις τον Batman.
1: Στην Καμπέρα εκεί, στη, ναι.
0: Στο Σίδνεϊ, παιδί μου.
1: Στο Σίδνεϊ.
0: Και βλέπεις το Batman στην κορυφή της όπερας.
1: Ναι, ναι, ναι. Από εκεί που βγαίνουν τα πυροτεχνήματα την πρωτοχρονιά.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία.
0: Και βλέπεις τον Batman. Και λες, θα βγει Batman 2 τώρα. Και ήταν πρόμο.
1: Τι Batman 2, έχουν βγει.
0: Ήταν Batman Returns, Batman έτσι. Batman... είναι με τον Pattinson. The Batman 2, έτσι λέγεται.
1: Α,
0: ναι, κατάλαβε. Και είχε πάει ο Batman, ένας, ναι, Batman, και είχε πάει και είχε κάτσει εκεί στην κορυφή και πάθανε σοκ όλοι και το έκανε το γύρο του κόσμου αυτή τη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Όπως έκανε το γύρο του κόσμου και μια φωτογραφία με τον Τραμπ,
1: ναι,
0: που είναι μέσα στο Marine One τώρα, δεν θυμάμαι σε ποιο είναι, στο ελικόπτερο ή στο αεροπλάνο, δεν θυμάμαι. Που κοιτάει ένα φυλάδιο,
1: ναι,
0: ξεφυλίζει. Το φυλάδιο αυτό είναι, πιστεύουν ότι το έβλεπε γιατί μάλλον θα γκρεμίσει το Kennedy Center, λένε.
1: Ναι.
0: Γιατί το έχει βάλει και κλειδώματα γύρω γύρω, έχουν πάει και καλά για ανακαίνιση.
1: Ναι.
0: Αλλά πιστεύουν ότι θα το γκρεμίσει, θα το ισοπεδώσει, και υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία γιατί είναι ένα... το πόσιμο και το Kennedy Center, το οποίο έχει χρεοκοπήσει από όταν ονομάστηκε Τραμπ.
1: Ναι.
0: Να μην τα λέμε και αυτά, να τα πούμε.
1: Και δεν τα λέμε.
0: Ναι,
1: γιατί να μην τα πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: τι,
0: ναι,
1: είμαστε,
0: ναι,
1: να
0: τα πούμε. Επίσης.
1: Να τα πνίξουμε.
0: Επίσης.
1: Η κυρία Μαρία γελάει, έχει πεθάνει στα γέλια.
0: Γιατί?
1: Με το λα.
0: Δεν το λα.
1: Ναι, το δικό σου.
0: Επίσης, ναι, που λέτε, χαζεύοντας το Instagram,
1: ναι.
0: Είδα, είχε ανεβάσει ένα φεγγάρι με βίντεο η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Κάρι Μπράτσο από το Σεξ εν δε Σίτι.
1: Α, ναι,
0: η
1: Σάρα Τζέσικα. Okay,
0: okay, έτσι okay. Το κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και όλοι βάζουν και μουσικούλα.
1: Το έχω δει το Σεξ εν δε Σίτι.
0: Βέβαια. Όλοι βάζουν και μουσικούλα. Μπορείς
1: στα βίντεο, άμα
0: ναι,
1: θέλεις.
0: Ναι.
1: Βάζει.
0: Είχε βάλει ένα βίσι.
1: Ναι, ωραία και.
0: Εντάξει τώρα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε βάλει ένα βίσι. Σου φαίνεται κανονικό.
1: Και τι έγινε.
0: Όχι, και μπήκε ένα βίσι και την ευχαρίστησε από κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Το πάλι για σένα έβαλε. Του χωρισμού είναι αυτό.
1: Εντυπωσιάστηκα.
0: Ναι, του χωρισμού.
1: Έχω μείνει ένα άλλο.
0: Από το δίσκο Αντίδοτο.
1: Τι λέρε, βέτε.
0: Έχω γνώσεις εγώ.
1: Σπουδαία.
0: Τι με πέρασες. Φοβερό.
1: Καλημέρα, κυρία Ρίτα μας, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πρωινή δροσούλα με 17 βαθμούς. Αλλά παιδιά, είμαστε χαρούμενοι γιατί ο Όφη μας κέρδισε. Και με περιμένουν. 2-0 κέρδισε. Την αυτή τη Φράιμπουργκ που μας έλεγε την ομάδα. Ο Όφης είναι 2-0.
0: Χόφενχάιμ.
1: Αυτή τη Φράιμπουργκ, ναι.
0: Χόφενχάιμ λέγεται.
1: Αυτή ρε παιδί μου, τη γερμανική τώρα τι είναι. Εν πάση περιπτώσει 2-0, την πάτησε κάτω. Που μας έλεγε χθες ο. Με ποιον μιλούσαμε χθες.
0: Με τον Τάσο.
1: Τον Επιτρόπου.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, με τον Τάσο τον Επιτρόπου μας έλεγε ότι είναι και καλή ομάδα και δεν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια αξιολογότατη ομάδα. Την πάτησε Όφη.
0: Ναι.
1: Τα λέμε κι αυτά.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Η ΑΕΚ που βάλε 8 γκολ.
1: Ναι. Έχω ξαναπεί.
0: Στο Πανσεραϊκό.
1: Έχω ξαναπεί τη γνώμη μου γι' αυτό.
0: Τι έχεις πει.
1: Ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματάνε. Εντάξει τώρα. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει να σταματάνε.
1: Τι 8, τι 10.
0: Τι να σταματάνε. 8-1 έλεξε ο αγώνας.
1: Ξεφτυλί στον άλλον, ας πούμε τώρα.
0: Εντάξει, Διονύση μου, μπάλα είναι. Άμα μπορείς να τα βάζεις, τα βάζεις. Τι να κάνουμε. Έχεις δει. Δηλαδή όταν βάζει, ας πούμε,
1: κάνε,
0: η Μπάγερν 6 γκολ δεν σε πειράζει.
1: Όχι, με πειράζει.
0: Καλά.
1: Η Μπάγερν βάζει 6, αλλά βάζουν και οι άλλοι 5
0: τέτοιοι. Όχι, όχι. Η Μπάγερν. Οι Γερμανοί γενικά δεν σταματάνε ποτέ.
1: Καλά.
0: Και έχουν ισοπεδώσει ομάδες και
1: ούτε αυτό μου αρέσει. Θυμάμαι κάποτε που είχα δει στα μικράτα μου ήμουνα,
0: ναι.
1: Που έβλεπα παγκόσμιο κύπελο και έπαιζε η Ιουγκοσλαβία. Τότε ήταν ενία η Ιουγκοσλαβία με μια αφρικανική ομάδα. Στο 9-1 είπα νησάφι. Φτάνει. Αφήστε τους λίγο. Είναι άλλη κλάση, άλλο πράγμα. Σταματήστε. Δεν με ακούσατε.
0: Δεν υπάρχει. Τους μιλάς στην τηλεόραση.
1: Ναι, μιλούσα στην τηλεόραση. Γιατί και τώρα δεν μιλάω.
0: Και εγώ μιλάω.
1: Και τώρα μιλάω. Γιατί τότε με τους δίδυμους πύργους που εξιστορούσαμε προχθές δεν μιλούσαμε στην τηλεόραση.
0: Πάντα μιλάω.
1: Δεν άκουγε η τηλεόραση. Έχει ακούσει.
0: Και εγώ μιλάω.
1: Και τώρα μιλάω.
0: Και εγώ μιλάω.
1: Γιατί τότε με τους δίδυμους πύργους που εξιστορούσαμε προχθές δεν μιλούσαμε στην τηλεόραση.
0: Πάντα μιλάω.
1: Δεν άκουγε η τηλεόραση. Έχει ακούσει αυτή η τηλεόραση.
0: Εγώ μιλάω. Και είχα και η γιαγιά μου μίλαγε στην τηλεόραση όταν έβλεπε Λάμψη.
1: Εμένα μια αδελφή του
0: Φωτεινή.
1: Μια αδελφή του μπαμπά μου που είχε πάει στην.
0: Μην πα, θα σε σκοτώσει.
1: Παιδί μου είχε πάει στην Αμερική. Δεν είχαν τηλεόραση ακόμα στο Λιβάδι. Είχε πάει στην Αμερική και είδε την τηλεόραση. Καθόταν μπροστά στην τηλεόραση και περίμενε να πει καλημέρα ο παρουσιαστής για να ξεκινήσει να τρώει. Αλλιώς δεν έτρωγε. Περίμενε να ακούσει το good morning.
0: Στα αγγλικά. Ήξερε ότι λέει good morning, είναι καλημέρα.
1: Γιαγιά.
0: Πολύ γλώσσα η γιαγιά. Ναι. Λοιπόν, ας τις γιαγιάδες τώρα και πάμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει, να τα κάνουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα.
1: Με ποιο θέμα.
0: Με αυτά που είπε, ήρθε εδώ ολόκληρος πρωθυπουργός. Στον ναι. Παναγιώτη το Στάθη.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε. Και είπε πράγματα και θάματα. Γιατί δεν περιμέναμε να ακούσουμε κάτι τέλος πάντων. Γιατί
1: και μπορεί να μην τα έχετε ακούσει, να μην τα έχετε παρακολουθήσει ναι. Ή ακόμα και αν τα έχετε ακούσει, εμείς
0: μόνο.
1: Πρέπει να τα αποκωδικοποιήσουμε.
0: Ναι. Δεν είπε μόνο για τα καύσιμα, ναι. Είπε και για άλλα πράγματα.
1: Δεν
0: για
1: είπε για τα
0: πολιτικά.
1: Για τα μήλα στο Βόλο. Είπε άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Η Γεωργία Σκίτση θα μας πει.
0: Η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ. Διότι παρακολούθησε λεπτό προς λεπτό τη συνέντευξη. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ήσουν μέσα όταν δινόταν η συνέντευξη. Όχι.
2: Όχι, όχι.
1: Εντάξει, λέω, ρωτάω.
2: Ήμουνα πάνω.
1: Όχι μέσα, ήταν πάνω. Εντάξει, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για πάμε λοιπόν, τι ειδήσεις έβγαλε.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτά που αφορούν όλους μας και δεν είναι άλλα από τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
2: Δεδομένως όλες αυτές τις ενεργειακές κρίσεις και ότι βλέπουμε ήδη τις τιμές σε τι κατάσταση και πώς εξελίσσονται, αυτό που είπε στο κεντρικό δελτίο του Εθνούς ο Πρωθυπουργός είναι ότι την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε εξαγγελίες για σημαντική στήριξη από την κυβέρνηση αλλά και από τα δικαστήρια. Όπως είπε, το πετρέλαιο θέρμανση θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε πέρυσι.
1: Αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι έκλεισε στο 1,75. Θα ξεκινήσει στη χαμηλότερα από όπου, έκλεισε πέρυσι.
0: Γιατί αν το προθυμηθευόμασταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης με τις τιμές που είναι τώρα, θα ήταν δύο και ένα.
2: Και αυτό που δεσμεύθηκε είναι ότι ακριβώς θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75. Παράλληλα, προανήγγειλε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Αυτά να πούμε ότι την προσεχή εβδομάδα, στις τέσσερις εβδομάδες θα εξειδικευθούν όπως πάντα γίνεται από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος. Και επαναφορά στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Και το τελευταίο επέκταση στο ντίζελ και τον Οκτώβριο της επιδότησης.
1: Δίζελ κίνησης. Στον δίζελ κίνησης. Ναι. Βενζίνη τίποτα.
0: Όχι, όχι. Δεν είπε ότι είναι τρίτο.
2: Για βενζίνη δεν είπε.
0: Ναι, όχι, όχι. Είπε ότι η προτεραιότητα είναι το θέρμανσης.
1: Εμείς που έχουμε, που καίμε βενζίνη στο αυτοκίνητο, δηλαδή τι είμαστε.
0: Εσύ είπε ότι δεν θέλει να κρυώσει ο κόσμος. Καταρχήν δεν ρίχνει εκεί το βάρος και περιμένει. Περιμένει από ό,τι κατάλαβα.
1: Μήπως
0: κάτι να γίνει
1: ευρωπαϊκό.
0: Από την Ευρώπη, ναι. Αυτό. Γιατί αλλιώς είπε ότι δεν θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν είναι η θέση του. Πάγει αυτή.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν θεωρητικά και κάποιες αναστολές από την Ευρώπη. Ή τουλάχιστον αυτό εκεί το έριξε. Ότι αν για να υπάρξει τέτοια απόφαση πρέπει να έχει ευρωπαϊκή ομπρέλα, ας πούμε, τρόπον την να. Αυτό κατάλαβα
0: εγώ.
1: Ναι.
2: Έτσι το είπε ούτως ή άλλως, δεδομένου ότι τον Οκτώβρη είναι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα είναι επιτάπητος, γιατί δεν αφορούν μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Όλες έχουν προβλήματα.
1: Απλά δεν έχουν όλες οι χώρες ή όλες οι περιοχές των χωρών της τον ίδιο χειμώνα. Δηλαδή δεν έχει τον ίδιο χειμώνα η Κρήτη με τη Φλόρινα. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει και ένα περιφερειακό κριτήριο στις όποιες αποφάσεις. Αυτό θέλω να πω.
2: Και περιφερειακό και ακριβώς πόσο. Ποιες είναι πιο βόρεια και σε εμάς. Και εδώ ήδη κάποιες έχουν αρχίσει

0: Ακριώνουν.
1: Μα παιδί μου, χθες, προχθές βγάλαμε ότι έχουν αρχίσει να προμηθεύονται ξύλα.
2: Βέβαια.
1: Το πρώτο είναι αυτό, ναι.
0: Τώρα, αυτό όλο, αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, τις εντάσσει στην ευρύτερη οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης, όπως αυτή αποτυπώθηκε τον ίδιο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, δηλαδή ότι εδώ εμείς δεν πηγαίνουμε και αυτά που ανακοινώσαμε ήταν ελεολογισμένα. Θυμάστε που έλεγε μήνα-μήνα ποιος θα παίρνει τι, αλλά πάντα με τα περιθώρια που αντέχει η χώρα και εξηγώντας ότι ακριβώς επειδή ασκούμε αυτή την οικονομική πολιτική έχουμε δυνατότητες έκτακτες καταστάσεις να μπορούμε να δίνουμε ανάστηση.
1: Ναι. Δεν έχουμε απλώς το σεντόνι περισσότερο τα πόδια μας. Αυτό, τέτοιο πράγμα.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Σε αυτή τη λογική. Τώρα, ότι και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ευρύτερη αναταραχή και ότι δανείζεται η χώρα μας φθηνότερα. Για παράδειγμα, και έδωσε και τα παραδείγματα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Θυμίζω την κριτική που είχε δεχτεί η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα και το γεγονός ότι αποπλήρωσε γρηγορότερα.
1: Έχει την προώρια αποπληρωμή, ναι.
0: Ναι, ναι, δημοσίου χρέου. Και σου λέει τώρα δείτε που έχουν φτάσει τα επιτόκια και ότι που μας κατηγορεί τώρα αυτό το διάστημα, ενώ αν δεν το είχαμε κάνει, καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε αυτό για τη χώρα και σε σχέση με αυτό το σημαντικό θέμα του δημοσίου χρέους. Τώρα, στα ευρύτερα πολιτικά, νομίζω το άνοιξε λίγο περισσότερο, με ποια έννοια το λέω, ότι εδώ πια εξήγησε, το έχει πει, τα περιεξεδραμμία τα έχουμε ακούσει,
2: ναι,
0: είναι
2: ναι.
0: Σταθερά ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία, ότι επιδιώκει στις επόμενες εκλογές στην αυτοδυναμία. Όμως εδώ, αν το θέλετε, το πήγε ένα βήμα παραπέρα, υπό την έννοια ότι είναι εμείς που θα μπορούσαμε δυνητικά να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει την πόρτα και το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει. Και μάλιστα είπε και αυτό το έτσι με ένα σκοπτικό τρόπο ότι στις εκδηλώσεις για την 3η Σεπτεμβρίου μόνο μπλουζάκια αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία που δεν είδαμε. Και παράλληλα ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει κλείσει την πόρτα το ΠΑΣΟΚ.
1: Έφερε και το παράδειγμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, έφερε και το παράδειγμα της συνταγματικής αναθεώρησης πάνω σε αυτό και στο πεδίο συγκλήσεων
2: ναι.
1: Που δεν υπάρχουν επί της ουσίας, αυτό.
0: Ναι, ναι, είπε ότι, ναι, που δεν, αυτό που τυπώθηκε ακριβώς και στη δεύτερη αυτή ψηφοφορία τώρα που έχει. Ναι, είπε χαρακτηριστικά ότι μόνο μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία που δεν βγάλανε. Τώρα, ρωτήθηκε από τον Παναγιώτη Στάθη. Επειδή και αυτό ακούγεται, θα μπορούσατε για παράδειγμα να συνεργαστείτε, αν δεν βγαίνουν τα κουτιά για αυτοδυναμία, με τον κύριο Μεβελόπουλο ή με την κυρία Λετροπούλου. Εδώ απάντησε κατηγορηματικά, θα έλεγα, καμία περίπτωση.
1: Ήταν από τις πιο κοφτές και σύντομες απαντήσεις. Δηλαδή δεν το εξήγησε, δεν το ανέλησε, δεν το αυτό. Όχι, τελεία.
2: Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Αυτό,
2: τέλος,
1: αυτό.
2: Τέλος.
1: Καμία περίπτωση.
2: Ναι, ναι, ναι. Εμένα μου έκανε εντύπωση και ότι στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, όταν ρωτήθηκε, είπε ξαναρωτήστε με όταν κάνει κόμμα. Δηλαδή θα μιλήσει. Θέλω να πω.
1: Αυτό είναι ή μήπως θεωρεί ότι μπορεί και να μην κάνει κόμμα τελικά.
2: Εντάξει, δεν νομίζω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, απλά να σα πω το προηγούμενο διάστημα και μετά θυμίζω από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου ρωτήθηκε τίμωνα για τον κύριο Σαμαρά.
2: Ναι, ναι.
0: Και που εκεί έτσι είχε πάει και ένα βήμα περισσότερο υπό την έννοια ότι είχε πει ότι ελπίζω να μην κάνει ένα βήμα τέτοιο που θα δημιουργήσει πλήγμα στην παράταξη, να μην το ξανακάνει.
2: Ναι.
0: Και είχε συζητηθεί αυτό, αυτή η τοποθέτηση του. Εδώ τώρα, και αυτό εδώ είναι το ρεπορτάζ,
2: ναι.
0: Ότι ακριβώς μετά από αυτή την συνέντευξη τύπου, η οποία συνέχεια τροφοδότησε και το δημόσιο λόγο σε τι ακριβώς γίνεται και πόσο. Υπάρχει μια κλιμάκωση από πλευράς του σχέση με τον Πρωθυπουργό. Αποφασίστηκε αυτό ακριβώς το πλαίσιο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ρωτούσα να μου λένε ότι εμείς θα ξανατοποθετηθούμε αυτή τη στιγμή θα ανακοινωθεί. Το είδαμε λοιπόν χθες και στη συνέντευξη αυτή από τον Πρωθυπουργό, υπό το σκεπτικό ότι εδώ θέλουν να με μία έννοια εκτεθεί, να το πω εγώ. Τι σημαίνει αυτό? Του να ανακοινωθεί το κόμμα, τα στελέχη και η διακήρυξη.
2: Ναι.
0: Οι αρχές, οι βασικές αρχές.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο συγκεκριμένο και τότε έχουν αποφασίσει στρατηγικά ότι θα απαντούν. Γιατί τώρα ούτε στελέχη συγκεκριμένα υπάρχουν, ούτε πλαίσιο. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο υπάρχει εκτίμηση σε σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Αυτό είναι εκτιμήσεις.

0: βρεθεί. Έχουμε δει τον κύριο Σκορδά, έχουμε δει κάποια πολιτικά πρόσωπα τα οποία πολλά από αυτά είναι ενεργά σε πολιτικό επίπεδο, ενώ δεν κατέχουν κάποια θέση, ή όπως είπα ο ανεξάρτητος βουλευτής ο οποίος, αλλά πάντως έχουμε δει λίγα.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι, το θέλετε, πιο οργανωμένο όλο αυτό.
2: Ναι.
0: Άρα η λογική τους είναι ότι όταν και αν ανακοινωθεί, εμείς θα τοποθετούμαστε επί συγκεκριμένου και το βασικότερο επί των θέσεων. Γιατί ούτε θέσεις υπάρχουν.
2: Ναι.
0: Γιατί θυμίζω, δεν είναι το ίδιο, γιατί εδώ μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που έχει κυβερνήσει. Αλλά θυμίζω, σε σχέση με το σκεπτικό, αν το θέλετε, ότι η κυρία Καρφιανού το προηγούμενο διάστημα και πριν από τις διακοπές, δεν υπήρχαν όμως συγκεκριμένες θέσεις. Άλλοι λέγανε ότι υπάρχει μια στροφή προς τα πιο δεξιά. Άλλοι όχι.
2: Έχει σημασία αυτό που λες, έχει σημασία ότι σε θέσεις που διατυπώνονται, για παράδειγμα για τα εθνικά θέματα, εκεί υπάρχει άμεσα απάντηση. Αμέσως βγαίνει η απάντηση σε οποιαδήποτε τοποθέτηση, για παράδειγμα επί εθνικών θεμάτων. Γιατί επί άλλων θεμάτων δεν έχουμε δει, ή επί ενός βιβλίου που και εκεί υπήρξε απάντηση και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από την Υπουργό Παιδείας, για παράδειγμα. Γι' αυτό αυτό εξηγείται. Αυτό που λες, το ρεπορτάζ που λες, ότι μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις εκεί πάνω θα απαντάμε πια. Αλλά όταν τις ακούσουμε, εάν και εφόσον τις ακούσουμε.
0: Άρα λοιπόν σε αυτό το επίπεδο είμαστε και σε αυτό και ολοκληρώνοντας να πω ότι εδώ επιμένει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Νέα Δημοκρατία στην διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας, με ποια, αν το θέλετε, όπλα. Το γεγονός ότι εδώ μέσα και ο ίδιος και σε προσωπικό επίπεδο, ότι εδώ έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, ότι κλείθηκε ένα διαχειριστή κρίσης, ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο, και εδώ έχει μια φιλοσοφία συγκεκριμένη, ότι το σχέδιο αυτό και η επιδίωξη του να υπάρχει μια καλύτερη μέρα για όλους τους πολίτες, όπως λένε, με ένα όραμα για το επόμενο διάστημα, έχει συνέχεια. Δηλαδή εμείς έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε, για παράδειγμα, χθες θυμίζω ήταν η εκδήλωση στο ελεγκτικό σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση και την αναβάθμιση. Είχαμε και στην εκπομπή τον κύριο Μπούγα, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος μας εξηγούσε, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι με βάση στο ελεκτικό συνέδριο, λέω.
1: Για να μην σε κλείσουμε απότομα, γιατί είναι 7:30 και δεν θέλουμε να σε αφήσουμε έτσι, γιατί έχουμε να σε ρωτήσουμε, μείνε να πάμε σε τίτλους και να επιστρέψουμε. Καλά δεν το είπα αυτό το πράγμα, τώρα μην το κόψουμε απότομα.
2: Καλέ, σοφά.
1: Το ξέρω, Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στους τίτλους και επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική στήριξη ώστε να ανακοπεί η άνοδος της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης πριν από την έναρξη της νέας περίοδου διάθεσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλη συνέντευξή του μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Στόχος η τιμή εκκίνησης να κινηθεί πολύ χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει πέρυσι τον Απρίλιο. Επίσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρονών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο.

0: που επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθησαν 45χρονος οδηγός και 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά. Άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Συζητούσαμε με την Γεωργία Σκιτζή για το τι έγινε χθες με την συνέντευξη. Τι ειδήσεις έβγαλε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού εδώ στο Earth News, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Είχαμε μείνει στα του Σαμαρά, τα ξεμπερδέψαμε, τα τελειώσαμε του Σαμαρά. Άλλα μηνύματα έστειλε, κάτι διαφορετικό.
6: Ναι,
5: κάτι
6: δεν μπορεί να καρφώσει ανάποδα. Σαν τον Τζόρνταν.
5: Ότι θα ήθελε να καρφώνει.
6: Θα ήθελε, ναι, και εγώ θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ λόγω. Είναι και ψηλός. Εγώ δεν είμαι πρωτομπόη. Το είπε αυτό το πράγμα σκοπτικά, γιατί αναφερόταν, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα. Έτσι δεν είναι, Γεωργία.
5: Εσύ θα τα πει.
6: Ναι, ήταν και αυτό. Γεωργία ήθελα να μιλήσω.
5: Ήθελες να κάνεις πάσα. Ήθελες να κάνεις πάσα για να καρφώσει Γκιτζή. Καλό. Ναι, μ' άρεσε.
7: Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι επιμένει. Το Πασόκ επιμένει ο κύριος Ζανδρουλάκης ότι θέλει να είναι πρώτη έστω και μία ψήφο διαφορά. Ναι. Και σου λέει εδώ, εντάξει, ναι, γι' αυτό το είπε. Και εγώ θα ήθελα να καρφώνω, αλλά δεν μου βγαίνει. Ναι. Δεν μου βγαίνει, λέει, και παλιότερα, όταν ήμουν και πιο νέος. Δεν μου βγαίνει τώρα. Αλλά δεύτερη πτώση ότι είναι μια στρατηγική που ακολουθείται, όπου εδώ δεν θα μπορούσε ούτε με 4 ή 5 κόμματα να γίνει κυβέρνηση έτσι όπως.
5: Εγώ κρατάω πάντως από αυτό το σημείο της συνέντευξης που είπε ότι τελικά κριτής είναι ο λαός, γιατί μεταξύ των προεκλογικών και των μετεκλογικών υπάρχει ένα ενδιάμεσος σταθμός, και αυτό είναι η ψήφος των πολιτών, οι οποίοι αυτοί θα δείξουν την κατεύθυνση που θέλουν. Εγώ το αποκωδικοποιώ ότι αν για παράδειγμα ένα 31-32%, ακόμα και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, έτσι, αν ένα 31-32% ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις για παράδειγμα, σημαίνει ότι ένας στους τρεις θέλει την Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, και αν οι άλλοι έχουν 15, 16, 12 ή 10, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Νέα Δημοκρατία οτιδήποτε, οπότε τότε αλλάζουν και τα κόζια που λένε.
7: Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά το πλαίσιο, και αυτή είναι και η επιδίωξη από το θέλετε, και με το σκεπτικό κιόλας ότι έχουν και και στους επόμενους μήνες να συνεχίσουν το κυβερνητικό έργο έτσι όπως το έχουν θέσει με συγκεκριμένες προτεραιότητες, και εκτιμούν ότι θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο τα ποσοστά τους.
6: Ναι.
7: Έτσι λοιπόν αναμένεται να κινηθούν, και σε κάθε περίπτωση θα δούμε και το επόμενο διάστημα, αλλά να βάζοντας προτεραιότητα, όπως είδαμε και με αυτά τα έκτακτα μέτρα που κλείστηκε να λάβει τώρα η κυβέρνηση για την θέρμανση, όπως λέγαμε, αλλά πέραν του έκτακτου χαρακτήρα, του να είναι εκεί και δίπλα στους πολίτες, όσο είναι αυτό εφικτό δημοσιονομικά, να εξελιχθεί από πλευράς του ποιες προτεραιότητες έχουν τεθεί σε όλα τα πεδία όμως. Δηλαδή, όσον αφορά στις υποδομές, για παράδειγμα, ή στο κομμάτι της ψηφιοποίησης του κράτους, και εκεί συνεχίζουν. Είναι αυτό που έλεγα πριν την διακοπή, πριν πριν τους κύκλους, ότι εδώ, για παράδειγμα, χθες συζητούσαν για την ψηφιοποίηση στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, γίνονται ενδεχομένως κάποια βήματα τα οποία, επειδή δεν αφορούν άμεσα όλους τους πολίτες, Εδώ γίνεται μεγάλο έργο στο κομμάτι αυτό για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, κάτι που απασχολούσε πολλά χρόνια τη χώρα, που κατά επέκταση βεβαίως και τους πολίτες, γιατί όταν έχεις ένα θέμα και θέλεις να βγει γρήγορα μια δικαστική απόφαση.
5: Και κάνει 10 χρόνια.
7: Και έκανε πόσα χρόνια να βγει, και πόσο αυτό και στο κομμάτι, αν το θέλετε, του να επενδύσει ή του να θέλει κάποιος να φτιάξει και μια επιχείρηση.
5: Αυτό κι αν είναι μείζον.
6: Έχει να κάνει με την ανάπτυξη, με την οικονομία, με πολλά πράγματα.
5: Όταν ο άλλος σου λέει, για παράδειγμα, θα θέλω να κάνω μια επένδυση για να ανοίξω μια επιχείρηση, αλλά μπορεί κάποιος να μου κάνει μια αγωγή για χρέη ή για οτιδήποτε άλλο, ή για το εργατικό δίκαιο ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, και να μπλέξω εγώ για 10 χρόνια, δεν πάω ποτέ να κάνω επένδυση. Θέλω να πω ότι άπτεται και με αυτόν τον τρόπο των επενδύσεων. Δεν είπαμε καθόλου το κομμάτι των εθνικών, όπου έστειλε πάλι το μήνυμα ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, αλλά όχι να χωρίσουμε, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά αυτό. Δεν δεχόμαστε
7: και απειλές. Ναι. Και καλό είναι να δεχτούμε και απειλές. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια προετοιμασία στο επιτελείο του Πρωθυπουργού για το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Δευτέρα θα βρεθεί στο Σαν Φρανσίσκο. Έχει ένα πλουσιότοπο και πικρότοπο, θα έλεγα, πρόγραμμα. Υπό την έννοια ότι θα δει και τους Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας εκεί στο Σαν Φρανσίσκο και Έλληνες ομογενείς. Στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη, βεβαίως, όπου θα μιλήσει στον ΟΗΕ, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την προσεχή 5η στις 24 Σεπτεμβρίου. Και γιατί το λέω αυτό? Και γιατί ρωτήθηκε για το αν έχει κληθεί με κάποια συνάντηση.
5: Με τον Ερντογάν.
7: Με τον πρόεδρο της Τουρκίας ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι και με βάση τα προγράμματά μας. Και εντάξει, θα μπορούσε ενδεχομένως.
5: Να σου πω, θα πας Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια και όλα αυτά. Γιατί?
7: Γιατί θα είναι ο εξαιρετικός διπλωματικός μας συντάκτης, ο Νίκος Μελέτης.
5: Μάλιστα.
6: Θα ξυπνάμε το Μελέτη.
5: Ναι.
7: Και οι συνάδελφοι ανταποκριτές από την...
6: Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
7: Καλημέρα.
6: Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Λοιπόν... τώρα, επειδή λέγαμε γι' αυτό το κλείσαμε αυτόν τον τρόπο και με τα εθνικά κτλ. Έχει ένα ενδιαφέρον, επειδή σας λέγαμε χθες για τις μετακινήσεις, ας πούμε, των στρατευμάτων των τουρκικών που ήρθαν απέναντι από τη Σάμο κτλ. Εξακολουθεί και απασχολεί κάποιους. Τόσο όσο θα έλεγα εγώ. Χθες είχαμε και ένα καινούριο στοιχείο. Είχαμε συνεκπαιδευτεί. Εκπαίδευση Ελλήνων και Ισραηλινών σε επίπεδο θάλασσας, των πολεμικών ναυτικών του Ισραήλ και της Ελλάδος, το οποίο έχει την σημασία του στη στιγμή που γίνεται.
6: Ήρθα να τους δείξουμε πράγματα.
5: Αυτή η συνεκπαίδευση. Εμείς το έχουμε πολύ αυτό. Έχουν και αυτοί.
6: Εντάξει, εμείς το έχουμε πιο πολύ. Στη θάλασσα.
5: Ναι.
6: Είμαστε θαλασσινός, δηλαδή.
5: Τέλος πάντων. Έχει το ενδιαφέρον του πάντως και αυτό, ειδικά στη συγκυρία στην οποία γίνεται. Όταν υπενθυμίζουμε ότι το κύριο πράγμα το οποίο λένε οι Τούρκοι απέναντι είναι ότι εξοπλίζουμε τα νησιά μας με Ισραηλινά οπλικά συστήματα. Πού το κάνουμε δηλαδή, πού γίνεται? Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη από τη Φλόρινα. Εμείς λέει που έχουμε και γέρους και μωρά. Πρωί και βράδυ ανάβουμε ήδη.
6: Παιδιά, το ξέρουμε.
5: Σκεφτόμαστε πώς θα βγει ο χειμώνας, ειδικά τώρα που ο νομός πλήττεται και οπτιμάστηκα της ενεργίας.
6: Ναι.
5: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, το φίλο μας από τη Ριζούπολη. Να έχετε καλά, καλή μέρα. Έχει γενέθλια η κυρία Σουλτάνα σήμερα.
6: Χρόνια πολλά, να τη χαιρόμαστε. Βέβαια.
5: Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάδα της Κεφαλονιάς με 11 βαθμούς, παρακαλώ, και μας έφυγε καλό πουσουκού.
6: Να σου πω κάτι.
5: Να μου πεις ό,τι θες.
6: Άσχετο τώρα με όλα αυτά που λέμε. Διάβαζα για το Verstappen.
5: Τι διάβαζες?
6: Για το Verstappen.
5: Γιατί διάβαζες για το Verstappen?
6: Γιατί έκανε, λέει, 100 προσπεράσεις με go-kart σε 14 γύρους και τερμάτισε πρώτος.
5: Κοίτα να δεις.
6: Έχεις πάει go-kart, έχεις κάνει.
5: Ό,τι διαβάζει ο καθένας καλό είναι, αλλά... μέχρι ενός ορίου. Αλλά δεν ήξερα ότι θα διάβαζες για τον Verstappen.
6: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, επειδή έχω πάει
5: και εγώ. Βέβαια, έχω και πάει go-kart.
6: Πρόσεξε.
5: Επειδή έχω πάει εγώ κάτω εκεί στο καλαμάκι που είχε
6: βγει
5: στο.
6: Ωραία. Ναι. Άκου, έχω πάει και εγώ στην go-kart. Σκέψου λοιπόν να μου πεις, πάμε να κάνουμε go-kart. Πάμε.
5: Πάμε
6: και πάμε. Ναι. Πρόσεξε, πάμε. Ναι. Και καθόμαστε εμείς. Και βλέπουμε έναν τύπο να προσπερνάει και να. Να σου πω κάτι. Γιατί να τα βάλουμε του Verstappen, α πούμε. Να σου κάτσει ο Verstappen.
5: Δεν έρχεται εδώ στι δικέ μα. Καταρχήν.
6: Πάει στα γκοκάρτ και κομπλάρει τον κόσμο.
5: Εκεί που πηγαίνει ο Verstappen, καταρχήν δεν έχουν κόφτε στην ταχύτητα. Εδώ θυμάμαι στα δικά μα τα γκοκάρτ, εκεί που πηγαίναμε στον Άγιο Κοσμά, που είχαν κόφτη. Και άμα ξέραμε καλά, κάποια στιγμή είχαμε πιάσει επαφέ με τον τύπο του, λέγαμε άσε λίγο γκάζι παραπάνω, ρε παιδί μου. Μια βαλβίδα πήραζε λίγο. Και το δικό μα έτρεχε πιο πολύ.
6: Αλήθεια, έκανε τέτοια.
5: Έκανα τέτοια. Ήμουν γκαζιάρη όταν ήμουν μικρό, ήμουν γκαζιάρη. Τώρα. Τώρα λέω μόνο ψωμιά τη λέω ότι είμαι γκαζιάρη, αλλά τέλο πάντων. Παρασκευούλα λέει: καλό Σαββατοκύριακο. Μα αφήνει ο κύριο Δημήτρη, ο φίλο μα, ο αδελφό του κυρίου Γιώργου από την Εγνατία.
6: Α, καλημέρα.
5: Ναι.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
6: Βέβαια, βέβαια.
5: Τι άλλο διάβασε?
6: Πολλά διαβάζω τώρα κάθε μέρα, Διονύση.
5: Είδα σε αυτή την τύπησα, την έβλεπα και πριν και στι συνδέσει. Πού είναι φτιστή η Τζένιφερ Λό?
6: Ναι, Διονύση, Τζέι Λό.
5: Η Τσένιφερ, η Λό.
6: Αυτή είναι Τσένιφερ. Η άλλη η κανονική είναι Τζένιφερ.
5: Και την κανονική Τσένιφερ την έλεγε ο κύριο Τσεκαλώτο, αλλά δεν έχει σημασία.
6: Άλλο αυτό πώ την έλεγε ο Τσεκαλώτο. Τη λένε Τζένιφερ.
5: Τσένιφερ Λόπερ την έλεγε. Τσένιφερ Λόπερ.
6: Αλλά η Τσένιφερ. Ναι, γιατί του άρεσε πολύ η Σκάρλετ Γιόχανσον.
5: Με την ήθελε ραντεβού.
6: Την ήθελε πολύ τη Σκάρλετ. Τι χαίρετο μεγάλο.
5: Σε ποιο κόμμα είναι τώρα ο κύριο Τσεκαλώτο? Κατάλαβε. Να τι παθαίνει.
6: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
5: Τώρα που είπα για κόμματα αυτού του χώρου, εν πάση περιπτώσει. Θύμωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Γιατί?
5: Γιατί επειδή χθες λέγαμε, το λέγαμε και χθες το πρωί στην εκπομπή, ότι η κυρία Γεωργοβασίλη πηγαίνει προς το αυτό, προς το Ελλάς, λέει δεν έχει παραιτηθεί, δεν έχει παραδώσει την έδρα. Την έχει παραδώσει η κυρία Γεωργοβασίλη. Πώς πηγαίνει σε άλλο κόμμα?
6: Με έξω φρενών.
5: Και όχι μόνο αυτό. Έλεγαν κιόλας οι κύκλοι. Προσέξτε το τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κύκλους. Οι κύκλοι αυτού του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν για παράδειγμα ότι. Δηλαδή ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου. Λέγανε ότι έτσι θα αποκαλυφθεί, λέει, ότι αν πάει όντως χωρίς να παραδώσει την έδρα κυρίου Γεωργοβασίλη, ότι πίσω ενερχιστρωτής όλων αυτών που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Τσίπρας.
6: Τι λες
5: τώρα. Αλήθεια τώρα.
6: Αλήθεια.
5: Τώρα
6: σταμάτα.
5: Έλα, ναι. Πες το μου. Ναι.
6: Μην τα λες αυτά τα πράγματα. Όχι.
5: Δηλαδή,
6: όχι.
5: 17 Απριλίου, όχι. Χθες. Εγώ... Απριλίου λέω. 17 Σεπτεμβρίου κατάλαβαν οι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι πίσω από όλο αυτό το πράγμα ήταν ενορχιστρωτής ο κ. Τσίπρας.
6: Εγώ άκουσα όμως και υποστηρικτές της.
5: Όχι, είχε ενδιαφέρον.
6: Περίμενε. Ναι. Άλλο, αυτό είναι αποκάλυψη τώρα.
5: Είναι αποκάλυψη. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι κύκλοι που το λέγανε χθες το βράδυ.
6: Ναι, ναι.
5: Αυτοί οι κύκλοι. Δεν το λέω εγώ, παιδιά. Αφήστε την προσωπική μου εκτίμηση τι πιστεύω εγώ. Λέω τι λένε οι κύκλοι. Αυτό.
6: Τους έχω κι εγώ, μου τους στείλανε.
5: Τους
6: κύκλους. Έκανα κύκλους γύρω από τον εαυτό μου εκείνη την ώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ ακούσα χτες το βράδυ κάποιους.
5: Ποιους?
6: Κάποιους.
5: Ναι. Α, δεν θες να μας αποκαλύψεις.
6: Όχι κύκλους.
5: Ναι.
6: Που υπερασπίζονταν την κυρία Γεωργοβασίλη.
5: Ναι.
6: Και λέγανε, ποιος ήταν αυτός που κράτησε το κόμμα όρθιο?
5: Ποιος?
6: Η Γεωργοβασίλη.
5: Ποιο κόμμα κράτησε όρθιο?
6: Επικασελάκι.
5: Δηλαδή είναι όρθιο το κόμμα?
6: Ότι Επικασελάκι, δηλαδή... ναι, ναι.
5: Αυτό. Η είδηση είναι ότι θεωρούν ότι το κόμμα είναι όρθιο.
6: Εντάξει, όταν εσείς ήσασταν με τον Κασελάκι και εκείνη ήταν απέναντι.
5: Ναι. Μα τον Κασελάκι τον είχε ψηφίσει το λαός. Ο λαός του κόμματος.
6: Δεν έχει, δηλαδή, έτσι λένε τώρα αυτοί, αυτοί που είναι με
5: τον. Και τον εκπαραθύρωσαν με το συνέδριο που έγινε σε κέντρο διασκεδάσεως στο δεύτερο υπόγειο με πόρτα στην πόρτα. Να μην αφήνουν να μπαίνουν
6: αυτού. Δηλαδή, φτάνει πια να χτυπάτε αυτό το πρόσωπο.
5: Ναι.
6: Τη Γεροβασίλη.
5: Ποιο τον είπε, την επερασπίζονται?
6: Διάφοροι τώρα που έβλεπα χθες το βράδυ.
5: Πού το έβλεπε χθες το βράδυ τέτοια πράγματα?
6: Τι να κάνω.
5: Έχω μια σειρά.
6: Λες να το βλέπα στον ύπνο μου.
5: Ξέρω εγώ.
6: Μπορεί να το βλέπα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
5: Αυτά τα βλέπει για καλά λέει η Κόντου. Για να ανανουριστεί.
6: Τι να ανανουριστεί. Τσίτωσα εκείνη την ώρα.
5: Τσιτώνει με αυτά?
6: Βέβαια τσιτώνω. Με όλα αυτά τσιτώνω εγώ. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι.
5: Πολύ ωραία. Ο Γιώργο, ο αδελφό του Δημήτρη, που είναι στην Εγνατία με 17 βαθμού καθαρό ουρανό και μέτρια κίνηση. Στέλνει φιλιά στον αδελφό και στη μαμά. Όλη η οικογένεια μας ακούει.
6: Τι λέτε, ρε
5: και
6: παιδιά.
5: Και τα δύο αδέλφια και η μαμά, φαντάζομαι.
6: Τι χαμούλης γίνεται.
5: Καλό Σαββατοκύριακο. Και μας λέει κιόλας, μη μου τους κύκλους τάρατε. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό με τους κύκλους, εντωμεταξύ.
6: Οι κύκλοι, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Κύκλοι, έχει κύκλους. Όλοι έχουν κύκλους. Τετράγωνα δεν έχει κανείς.
5: Άλλο σχήμα γεωμετρικό, κάτι. Ναι. Κόλουρο κόνο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
6: Ωραίος ο κόνος,
5: μ' άρεσε πάρα πολύ.
6: Είπες τώρα.
5: Ναι. Δεν έχει κανένας. Ναι.
6: Όχι, δεν έχει. Μόνο κύκλους έχουν όλοι. Είναι μπανάλ.
5: Μπανάλ.
6: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
5: Τέλος πάντων, το λύσαμε γι' αυτό. Άλλο.
6: Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
5: Τι γίνεται. Από τώρα θα δούμε, αφού είναι και 46 ακόμα.
6: Να μην τους πω τους ανθρώπους. Μπορεί να θέλουν να φύγουν 8 η ώρα, 8 παρα 5 από το σπίτι τους, ας πούμε.
5: Και άμα κάποιοι ήθελαν να φύγουν 7 και 35 και δεν τους λέγαμε και 7 και 35.
6: Όχι, αποκλείται να θέλει κάποιος να φύγει 7 και 35. Δεν είναι ωραία ώρα.
5: Τέλος πάντων, για όποιον θέλει να φύγει τώρα, πες την κίνηση.
6: Αν θέλετε να φύγετε τώρα, θα έχετε πρόβλημα αν κινήσετε στο ποτάμι.
5: Τους βοηθήσεις.
6: Δηλαδή, γιατί έχει πρόβλημα.
5: Μην πάτε ποτάμι.
6: Έχει πρόβλημα. Λίγο πιο πάνω από τη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα ανόδου δηλαδή, μέχρι και πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά δεν είναι καλά ακόμα, γι' αυτό το λέω. Ναι. Στο ρεύμα καθόδου όμως έχει πρόβλημα από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και. Μέχρι το Ρέντι.
5: Το
6: μέχρι το Ρέντι, παιδιά. Η κίνηση γι' αυτό έκανα.
5: Παιδιά, έχει κίνηση μέχρι το Ρέντι. Πλά.
6: Θα πούμε όλα τώρα. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ποσειδόνος, διότι έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος του Έδεμ. Και αυτό λοιπόν δημιουργεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Δύο τροχαία έχει. Ένα πριν το Έδεμ και ένα μετά. Ξεκινάει λοιπόν η κίνηση. Από το ύψος.
5: Και χθες είχε το ΕΔΕΜ. Συνέχισε.
6: Ναι, ναι, ναι. Έχει, ξεκινάει η κίνηση από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου και φτάνει μέχρι και μετά το ΕΔΕΜ. Είναι πολύ, πολύ αυξημένη κίνηση. Όπως επίσης έχει και στο ρεύμα προς Πειραιά, πάλι στην Ποσειδόνος, από εκεί που καταλήγει η Αλίμου μέχρι και την Πικροδάφνη. Περίπου. Σκεφτείτε. Ναι. Θα το ξέρετε τώρα αυτό το σημείο. Δεν γίνεται να μην το ξέρετε.
5: Βέβαια, την Πικροδάφνη δεν την ξέρετε.
6: Εντάξει, τώρα τι να πω.
5: Ωραία.
6: Λοιπόν, η Βουλιαγμένη είναι.
5: Η Μαυροδάφνη
6: καλή.
5: Είναι ωραία. Η Πικροδάφνη,
6: η Ηλιοπόλεως είναι χάλια. Mm. Η Βουλιαγμένη όμως είναι καλή ακόμα. Η Μάχη Αναλάτου είναι πάρα πολύ καλή.
5: Μπράβο τη.
6: Η Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα μόνο. Η υπόλοιπη είναι μια χαρά. Στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Νέου Κόσμου, όπως πάντα, όπως κάθε πρωί, έχει κίνηση. Η Αρδιτού μαύρα χάλια. Η Μεσογείων έχει σημεία πολύ δύσκολα. Η Κηφισίας είναι αυτή. Ποια Μεσογείων, Χρυσή μου? Λοιπόν, η Κηφισίας.
5: Μιλάει στον εαυτό της, το καταλαβαίνετε.
6: Ναι, βάζω τέτοιο. Από το ύψος της Κατεχάκη, στο ρεύμα προς τα πάνω, προς Κηφισιά. Λοιπόν, από την Κατεχάκη μέχρι και το ύψος της Αγίας Βαρβάρας έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες και έχει και πρόβλημα από τη Ριζάριο, στο ρεύμα καθόδου. Μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου στην Αγία Βαρβάρα, μετά ανοίγει λίγο και μετά ξανακλίνει από την Κατεχάκη και κάτω. Εκεί που πας κάτω από την υπόγεια. Που έχει τη γέφυρα.
5: Μου κάνει σχήμα με το χέρι της. Πώς περνάς κάτω από την ανισόπετη, κατάλαβα.
6: Μεγάλο πρόβλημα έχει η Μεσογείο στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Κολαργού μέχρι και το νομισματοκοπείο. Αλλά κατά τα λοιπά είναι καλή η Μεσογείο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλή.
5: Τη Θεσσαλονίκη θα την πει.
6: Αφού έλεγα την.
5: Λοιπόν, μέχρι να πει στη Θεσσαλονίκη, να πω εγώ το μήνυμα του κυρίου Γιώργου. Πάλι λάθος είστε, κύριο Γιώργο. Λέει καλημέρα για να νούρισμα η κυρία Σερέτη βλέπει Μαρινάκη Μητσοτάκη. Κάνετε λάθος. Το έχει περίμενε. Παιδί μου, ναι. Θα απαντήσω εγώ. Κάνε ναι. Βρες Θεσσαλονίκη.
6: Τη βρήκα εγώ.
5: Έχει κασέτα και κάνει υπνοθεραπεία. Είχατε δει τον Τσάντλερ στα Φιλαράκια που έβλεπε για να κόψει το κάπνισμα. Έτσι κάνει υπνοθεραπεία με μία κασέτα.
6: Ναι.
5: Κύριε Γιώργο.
6: Βέβαια.
5: Καλημέρα.
6: Βέβαια.
5: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
6: Ακούστε ναι. Να δείτε.
5: Πες για Θεσσαλονίκη, παιδί
6: μου. Μισό λεπτό, να πω κάτι.
5: Ναι.
6: Το Μητσοτάκη και το Μαρινάκη
5: ναι.
6: Τους ακούω όλη μέρα στο ξύπνιο μου.
5: Ναι.
6: Λόγω της δουλειάς που κάνουμε.
5: Ναι.
6: Έτσι.
5: Μην μου το χαλά τώρα. Ναι.
6: Όχι. Στον ύπνο μου ακούω Τσίπρα.
5: Προχώρα παιδάκι μου τώρα για την κίνηση Θεσσαλονίκη.
6: Έχουμε. Ο περιφερειακός είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα, γιατί βλέπω ότι έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος, σκεφτείτε, στις 40 εκκλησιές.
5: Ναι.
6: Έχω μείνει εκεί.
5: Ναι.
6: Στον Άγγελο και στη Μέρη.
5: Και στις 40 εκκλησίες.
6: Στον Άγγελο και στη Μέρη έχω μείνει.
5: Mm.
6: Που είναι η οικογενειακή μας φίλη, την αγάπη μας, την οικογένεια Νταλιάρη. Λοιπόν.
5: Μας ακούνε.
6: Βέβαια.
5: Εντάξει. Καλημέρα. Χρόνια
6: βέβαια.
5: Πολλά. Καλημέρα.
6: Ναι. Λοιπόν.
5: Χαιρετίσματα.
6: Ναι.
5: Πες.
6: Είναι πολύ χάλια ο περιφερειακός σήμερα. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση όλο το μήκος. Δεν υπάρχει σημείο που να μην έχει πρόβλημα.
5: Uh-huh.
6: Η Εγνατία έχει κατά τόπους προβλήματα. Η Τσιμισκή είναι και αυτή δύσκολη. Στο ένα ρεύμα, γιατί έχει μία.
5: Στην Καμάρα τι κάνει. Εκεί έχω μείνει εγώ. Ή στη Βασιλή Σόλγα. Που έχω μείνει
6: καμάρα,
5: εγώ.
6: Να μην πούμε στην εκεί. Καμάρα και σε σκεφτόμουν.
5: Ωραία,
6: η Βασιλή Σόλγα αυτές τις μέρες έχει κίνηση. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, ναι. Να, το βλέπεις. Ναι. Το βλέπεις. Πώς ναι. είναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι διάβαζα χθες, ναι. να το πω για τη Θεσσαλονίκη αυτό, ναι. ότι πιλωτικά
5: ναι.
6: θα γίνει πεζόδρομο η Νίκης.
5: Ναι, ναι, ναι. Το Σαββατοκύριακο νομίζω.
6: Περίμενε,
5: το διάβαζα και εγώ κάπου, αλλά ναι. δεν θυμάμαι την πότε. Ναι. Νομίζω το Σαββατοκύριακο.
6: Θα το κάνουν πιλωτικά. Λοιπόν. Θα την Κυριακή, μπράβο, 20 του μήνα.
5: Αυτό, ναι.
6: Ναι, πούμε τις ώρες.
5: Να πει.
6: Ναι. Από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ.
5: Το έχουν ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
6: Ναι.
5: Την Νίκη να την μονοδρομήσουν. Να την πεζοδρομήσουν. Ναι.
6: Μονόδρομος είναι.
5: Ξέρω τι είναι μονόδρομος, το έχω μάθει πια αυτό.
6: Εδώ, για μένα το λέω. Ναι. Λοιπόν, θα γίνει λοιπόν πεζόδρομος από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
5: Ναι.
6: Είναι για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται. Και εδώ θα έχει και στο Λεκανοπέδιο θα έχει τέτοια.
5: Τι θα, έχει εδώ?
6: Θα μαρτυρήσουμε εδώ, άστα. Ετοιμάζουν για τις μέρες χωρίς αυτοκίνητο και τέτοια. θα κλάψουν μανούλες. Αλλά θέλω να πω ότι.
5: Τι μέρες χωρίς αυτοκίνητο.
6: Το σουκού.
5: Αυτό το σουκού ναι. είναι χωρίς. Και δεν θα πάρουμε τα αυτοκίνητα.
6: Καλά, εντάξει.
5: Δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε πουθενά.
6: Πώς θα έρθουμε εδώ.
5: Άμα φύγουμε. Αφού έχουμε εκπομπή.
6: Αυτό
5: πώς
6: λέω.
5: Θα
6: πώς θα έρθουμε.
5: Με τι θα έρθουμε.
6: Με τι. Ναι. Με τα πόδια.
5: Με το τομοτρής.
6: Όχι. Ναι. Λοιπόν. Θα γίνει λοιπόν αυτό και λένε ότι εξετάζεται. Θα το δούνε πώς θα πάει αυτό το πράγμα.
5: Ναι.
6: Και. Το σκέφτονται. Προφανώς οι αρχές μπορεί να είναι προάγγελος. Δεν ξέρω τώρα.
5: Να το σκεφτούν γιατί έχει ωραίες τζελατερίες εκεί.
6: Έχει τα πάντα.
5: Στη Νίκη, ναι, έχει ωραίες τζελατερίες.
6: Ναι, ναι.
5: Ήθελα να πω τώρα, εσείς όλοι που μας λέτε καλό Σαββατοκύριακο κτλ. Στους φίλους ακροτές απευθύνομαι τώρα.
6: Καλά το κάνεις και το λες.
5: Τι πιο. Έχετε ξεχάσει ότι αύριο θα είμαστε εκτάκτος 8 με 10 το πρωί. Το Σάββατο, όχι, αύριο Σάββατο.
6: Εντάξει, δεν μπορεί να το είχαν ακούσει.
5: Όχι, το λέω να μην να
6: εκτάκτος,
5: συντονιστούν.
6: Έτσι,
5: ναι. Ειδικά άμα έχετε ραδιόφωνο DAB, γιο.
6: Γιο, έβαλα εγώ DAB, γιο.
5: Ναι.
6: Και ήταν πολύ ωραίο.
5: Ναι, γι' αυτό.
6: Πολύ μου άρεσε, γιατί το πήγαινα μπρος-πίσω. Μπρος-πίσω.
5: Έχει ξεχάσει ότι το έχει πει.
6: Όχι, το άλλη δεν μια φορά σήμερα.
5: Το ξεχάσει. Το
6: ξαναλέω.
5: Τέτοια
6: γιατί
5: παθαίνει.
6: Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό.
5: Α, γι' αυτό το λες.
6: Είναι πρωτοποριακό αυτό το πράγμα. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αιχμής.
5: Να πω κάτι.
6: Ναι.
5: Γιατί μπορεί να μην το ξέρουν οι φίλοι ακροατές που έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή ένα ψηφιακό ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό τους. Σε λίγο θα σου βγάζει και από κάτω και τους τίτλους. Το διάβαζα χθες στο δελτίο τύπου. Θα σου βγάζει και τίτλος.
6: Ναι,
5: ναι.
6: Τα πάντα θα έχει.
5: Γιατί με κοιτάς με γρουλωμένα μάτια.
6: Δεν σε κοιτάω, γιατί εντυπωσιάστηκα.
5: Που το ξέρα.
6: Ναι.
5: Αυτό.
6: Ναι. Τώρα, να έχετε το νου σας παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Ναι.
6: Διότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας εξελίσσονται και απατεώνες.
5: Όχι μόνο τα ραδιόφωνα στα
6: ναι.
5: αυτοκίνητα.
6: Ανακοινώθηκε ναι. λοιπόν χθες από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων και το οργανωμένο έγκλημα, τα FBI και όλα αυτά κτλ.
5: Ποια FBI, μόνο τώρα, ναι.
6: Τα ελληνικά. Ναι. Έτσι το λένε.
5: Ελληνικό FBI.
6: Ναι, ρε Διονύση, έτσι το λένε. Εμάς δεν σε αρέσει εσένα, ας πούμε.
5: Αφού FBI είναι ένα.
6: Εντάξει.
5: Τι να λέμε τώρα. Σε λίγο θα λέμε την ΚΙΠ ελληνική CIA, ας πούμε.
6: Όχι.
5: Τι θα λέμε το.
6: Λες,
5: όπως λέμε ελληνικό πεντάγωνο. Ναι, ακούνε και αμέσως μόλις ακούνε αυτή τη λέξη.
6: Μη λες.
5: Ναι.
6: Στα έχω πει αυτά τα πράγματα.
5: Ναι, ναι,
6: λοιπόν,
5: ναι.
6: πάμε και λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι πλέον έχουν φτάσει με την τεχνητή νοημοσύνη, κλωνοποιούν τις φωνές της μαμάς σας, του μπαμπά σας, της γιαγιάς σας, του αδερφού σας, της αδερφής σας, του ξαδερφού σας, σας παίρνουν τηλέφωνο και σας ζητάνε λεφτά. Ναι. Κλωνοποιούν τις φωνές, το καταλαβαίνεις.
5: Ναι.
6: Λοιπόν,
5: πώς το καταλαβαίνω.
6: Πρέπει να είσαστε επιφυλακτικοί, γιατί πολλοί άνθρωποι πίστηκαν. Τι να κάνουνε. Άμα με πάρει εμένα κάποιος και ακούσουν τη φωνή της μάνας, δεν θα πιστώ.
5: Ναι. Θα πιστείς. το πιθανότερο.
6: Λοιπόν.
5: Να είσαστε υποψιασμένοι. Πλέον να μην. Να θέλετε άλλου είδους πιστήρια που μόνο εσείς γνωρίζετε.
6: Τους πιάσανε.
5: Που μόνο εσείς γνωρίζετε.
6: Τους πιάσανε.
5: Να έχετε κωδικούς.
6: Ναι.
5: Μαμά, ξέρω εγώ, τι είχαμε φάει. Από πού είχαμε φάει μπέργκερ, επειδή είναι η μέρα
6: τσίζμπεργκερ
5: το λέω.
6: Ναι.
5: Την 27η ναι. Νοεμβρίου του 2024.
6: Πού.
5: Η μαμά ξέρει. Μόνο η μαμά ξέρει.
6: Η μαμά ξέρει. Ναι, βάλε, ρίξε ένα
5: μπέργκερ. Μόλι, πες.
6: Ναι, η μαμά ξέρει.
5: Η μαμά ξέρει.
6: Η μαμά είναι πρωτοπόρος.
5: Ναι, γι' αυτό το λέω.
6: Ναι,
5: γιατί
6: ναι,
5: το λέω.
6: Ναι, ναι,
5: έτσι,
6: ναι.
5: Νομίζω ότι κουτουρού τα λέει αυτά τα πράγματα.
6: Το ξέρω εγώ τι τα λέει, δεν τα λες τυχαία.
5: Το λέω και για τους ακροατές. Μην νομίζουν δηλαδή.

0: Αυτή είναι η Κέτι Πέρι.
1: Του Τριντό.
0: Του Τριντό.
1: Ο Παπαχλημίτσος ξέρει την Κέτι Πέρι από τον Τριντό.
0: Δεν ήξερε
1: τον Τριντό. Δεν ήξερε ότι τραγουδίστρια Κέτι Πέρι.
0: Δεν ήξερε την Κέτι Πέρι. Είναι επιπέδου.
1: Παιδιά, η Κέτι Πέρι έχει κάνει. Έχει χρυσού δίσκου, βραβεία DMA, MMA,
0: MBA.
1: MBA,
0: ναι. Και BBDO.
1: Και διάφορα άλλα.
0: Μην το ξεχνάς ότι έχει και BBDO.
1: Όλα τώρα αυτά έχουμε κέφι, γιατί ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8.
0: Βέβαια.
1: Να σας το υπενθυμίσουμε αυτό. 8 η ώρα αύριο το πρωί. Παίρνουμε φόρα από τώρα για αύριο το πρωί στις 8.
0: Ναι, να μείνετε εδώ όμως εσείς συντονισμένοι και να μας περιμένετε μέχρι αύριο το πρωί να ακούτε συνέχεια. Καταλάβατε. Εδώ μην ξεκολλήσετε. Ναι. Τη βελόνα. Ναι. Τη βελόνα, δεν είναι βελόνα.
1: Μην πούμε καλό Σαββατοκύριακο, έτσι, γιατί θα τα πούμε αύριο το πρωί.
0: Όχι, όχι. Ναι. Λοιπόν, σας αφήνουμε με Κέτι Πέρι, θα περάσουμε σε Stevie Wonder και αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και κοντά σας μετά.
1: Ο Stevie Wonder πιανής είναι.
0: Ο Stevie Wonder είναι μόνος του μια κατηγορία.
1: Μόνος του μια κατηγορία. Ναι.
0: Ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου, γεια σας.
1: Έχει τραγουδήσει ο Stevie, έχει τραγουδήσει, του έχουν κάνει αφιέρωμα. Η Beyoncé με τον Σίραν, τον Ed Sheeran, έχουν κάνει ένα αφιέρωμα στον Stevie Wonder. Να το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπράβο, θα το δούμε. Τι κομμάτι. Μη μου κλείνει το μικρόφωνο όλη την ώρα. Τι κομματάρα. Δεν μου το κλείνει η Παπακυρίτση. Ο Χατζημιχάλης το κλείνει.
1: Όχι, όχι, δεν κάνω εγώ τέτοιο. Δεν μπορώ.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Σε κρίσιμη καμπή πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου, δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου Τουκτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορειών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα 2 σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Κηφισίας η κίνηση κατά διαστήματα είναι μποτιλιαρισμένη κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο. Αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση, καθώς και στην παραλία τη λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως το ρεύμα προς την Γλυφάδα. Καθυστερήσεις που φτάνουν τη μισή ώρα καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως το ρεύμα προς το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα από τον κόμβο Φιλίσσεως στον κόμβο της λεωφόρου Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες με καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών παρατηρούνται και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το κόμβο Πλακεντίας έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας την πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΦ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι η ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30 σήμερα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Στο μεταξύ, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από το γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο τα ξημερώματα. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και εποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί για τις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγου σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σήμερα 29 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική 27, στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα από ζωοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2621-061-747.
1: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 6932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτρες και ακροατές της ΕΡΤΠΡΙΓΟΥ, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM, όπου μας ακούτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει και η τεχνολογία όμως και το διαδίκτυο earthnews.gr, κατηγορία περιφέρεια, εκεί βρίσκεται και ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πύργου, όπου μπορείτε να διαβάσετε φυσικά σε γραπτή μορφή αρκετές ειδήσεις, αλλά και να μας ακούσετε ζωντανά την ώρα που αυτή η εκπομπή είναι στον αέρα. Εκεί στο Air News, φυσικά, να το διαφημίσουμε για λίγο, περιλαμβάνονται όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, καθώς και πάρα πολλές ειδήσεις σε γραπτή πάντα, και σε γραπτή μορφή. Λοιπόν, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο, Αθανασία Καρούμπαλη στην μουσική επιμέλεια, Μπάμπης Πλάγος στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γεωργία Γεωργοπούλου στην διοικητική υποστήριξη αυτής εδώ της εκπομπής. Σήμερα, Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, τρέχουν οι μέρες, ξεκίνησαν και τα σχολεία, πώς πέρασε και αυτό καλοκαίρι, ούτε καν το καταλάβαμε. Λοιπόν, ξεκινάμε κλασικά. Κλασικά όταν λέω με το εορτολόγιο, μήπως και ξεχάσουμε κανένα φίλο ή καμιά φίλη που γιορτάζει σήμερα. Αγίας Αριάδνης, μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου, Αρχιεπισκόπου Γορτίνης, Αγίου Κάστορος, μάρτυρος και Οσίου Ρωμίλου. Γιορτάζουν Αριάδνη και Αριάννα, Ευμένιος, Ευμένης και Ευμενία, Κάστορ, Κάστορας και Κάστορης, Ρωμίλος, Ρωμίλιος, Ρωμίλης, Ρωμίλα, Ρωμιλία, Ρωμίλη και Ρωμιλέα. Δύσκολο αυτό το όνομα για να εορτάζει σήμερα. Αριάδνη, ναι, μπορεί και να το πετύχουμε και Αριάννα. Τα υπόλοιπα κομματάκια δύσκολα. Για πες μου στα μάτια, γιορτάζει Κάστορας ρε φίλε, γιορτάζει και ο Κάστορας. Τώρα ποιος Κάστορας ακριβώς, πάμε σε κανένα ποτάμι, μπας και βρούμε κανέναν. Ναι, γιορτάζει ο Κάστορας. Ελπίζω να μην έχουμε κανένα φίλο ή καμιά φίλη που έχει αυτό το όνομα και μας κράξει τώρα. Και πει ρε παιδιά, υπάρχει αυτό το όνομα, μην με κοροϊδεύετε. Λοιπόν, με χιούμορ, λιγάκι χιούμορ, χρειάζεται ζωή. Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Σήμερα έχουμε δει πολλές εθελοντικές προσπάθειες καθαρισμού των ακτών και στον Ομό Ηλίας αρκετές φορές, κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και συγχαίρουμε φυσικά για ακόμη μια φορά τους εθελοντές, οι οποίοι προσπαθούν με τα λίγα μέσα που έχουν να δώσουν το καλό παράδειγμα και να προσπαθήσουν να καθαρίσουν τις ακτές μας που κάποιοι δεν σέβονται, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά όχι μόνο. Και τους χειμωνιάτικους που πάνε και απορρίπτουν απορρίμματα, νομίζοντας ότι έτσι καθαρίζουν τα χωράφια, ξέρω εγώ, ή τα μπάζα κυρίως ή αλλού, και πάνε και τα ρίχνουν στις ακτές. Φυσικά και αυτοί που με την ανευθυνότητα που τους χαρακτηρίζει βρωμίζουν τις παραλίες μας και τις ακτές μας και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συγχαρητήρια λοιπόν για ακόμη μια φορά στους εθελοντές που αναλαμβάνουν, το έχουμε δει και αυτό, αυτές τις πρωτοβουλίες και στον Ομό Ηλίας, να καθαρίζουν στο μέτρο του δυνατού τις ακτές μας. Ανατολή ηλίου σε 7:09 λεπτά το πρωί και δύση ηλίου 7:29 το απόγευμα. Αυτά λοιπόν τα βασικά για τη μέρα σήμερα, την Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, την σημερινή ημέρα. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι ηλιόλουστο, θα έχουμε καλοκαιρό, θα έχουμε θερμοκρασίες επιθυμητές. Για να δούμε, ακούστε και πριν το πούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση για τον καιρό της Ελλάδας. Μπαίνουμε στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να δούμε για σήμερα τι προβλέπετε, ποια είναι η πρόγνωση. Λίγες νεφώσεις, μας ακούν και φίλοι από μακριά μέσα από το διαδίκτυο. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα περιοδικά, επαναλαμβάνω, είναι ο καιρός για όλη την Ελλάδα, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά περιοδικά ορεινά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, εδώ βλέπω για δυτική Πελοπόννησο 17 με 29 βαθμούς Κελσίου να είναι η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για θερμοκρασία. Αλλά για να δούμε και λίγο για εμάς και μια συνοπτική ενημέρωση για τον καιρό στον Ομό Ηλίας σήμερα, ότι θα είναι γενικά έθρος, διαβάζουμε από διάφορες ιστοσελίδες συνοπτική ενημέρωση, και σχεδόν ηλιόλουστος με την τρέχουσα θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, και αίσθηση στους 23 είναι η υγρασία, η υγρασία είναι στο 69%, ασθενής βορειοανατολική άνεμη στα 3 μίλια, 3 μίλια είναι 2 με 3 μποφόρ.
κάπου εκεί. Νομίζω είναι φίλοι μου Σταμάτη και καλοί ακροατές και ακροατρίες. Υπάρχει και μία πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες. Έχουμε μία πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία από 17 μέχρι 28, θα φτάσει και 28 σήμερα. Έχουμε μία πιθανότητα 10% μόνο. Το ίδιο το Σάββατο, το ίδιο και την Κυριακή που πάει στο 15%. Υπάρχει η πρόγνωση για μερική συννεφιά, σχεδόν έθριο σήμερα, αλλά για Σάββατο μερική συννεφιά και αρκετή συννεφιά ίσως έχουμε την Κυριακή. Εντάξει, η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο είναι ηλιοφάνεια με συννεφιά. Αυτό μπορώ εγώ να διαπιστώσω και σήμερα, όπως είπαμε, σχεδόν έθριος ο καιρός. Τώρα, αυτή η εκπομπή, όπως ξέρετε, απευθύνεται και ενημερώνει κυρίως για θέματα που αφορούν τον νομό Ηλίας. Είμαστε ένα ραδιόφωνο περιφερειακό, τοπικό και εστιάζουμε εκεί. Αποφεύγουμε τα της Αθήνας και τα πανελλαδικά κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί που τα αναμεταδίδουν, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ιστοσελίδες, παντού. Προσπαθούμε να επικεντρώσουμε λίγο στα όσα συμβαίνουν στον νομό Ηλίας και να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά. Να έχουμε μια ενημέρωση για αυτά, είτε αφορά θέματα επικαιρότητας, είτε αφορά συζητήσεις που έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε εκτός από συζητήσεις ενημερώσεις, δελτία τύπου για πράγματα που είναι να γίνουν. Οπότε να κανονίσετε κι εσείς, αν θέλετε, το πρόγραμμά σας. Αν αφορά πολιτιστικές εκδηλώσεις, κανονίζετε το πρόγραμμά σας για να δείτε αν θέλετε να τις παρακολουθήσετε ή άλλες δράσεις. Όταν αφορά προθεσμίες, να γνωρίζετε κι εσείς μέχρι πότε είναι υποβολή κάποιων δηλώσεων κτλ. Κτλ. Μπορεί να μην αφορά όλο τον κόσμο, γιατί να είναι συγκεκριμένες ομάδες, όπως χθες, ας πούμε, διαβάσαμε ένα δελτίο τύπου που αφορούσε τους αλλοείς. Κάποια στιγμή, άλλες φορές, έχουμε πει για τους αγρότες. Και πάει λέγοντας, προσπαθούμε να πιάσουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες με βάση τις ενημερώσεις που λαμβάνουμε και εμείς από τους υπεύθυνους, τους ηθήνοντες, που μπορεί να είναι αυτοδιοικητικοί φορείς κυρίως, μπορεί να είναι από υπουργεία ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να είναι από το επιμελητήριο, από την περιφέρεια και πάει λέγοντας. Μέσα σε αυτά έχουμε όμως και ανακοινώσεις και ενημερώσεις και δελτία τύπου που μας έρχονται από συλλογικότητες, από πολιτιστικούς συλλόγους, από ενεργούς πολίτες, από αλλού, που προσπαθούμε και αυτά να τα μεταδώσουμε και τα μεταδίδουμε γέρος τις περισσότερες φορές, ώστε να είστε και σε ενημερή. Είπαμε αρκετά χθες στην χθεσινή εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε να πούμε και σήμερα για αυτά που έρχονται το Σαββατοκύριακο, αλλά και τις υπόλοιπες μέρες και εβδομάδες με βάση τις ενημερώσεις που έχουμε και εμείς. Και ευχαριστούμε πολύ όσους αυτούς μας αποστέλουν στο marino.earth@gmail.com και έτσι μπορούμε να ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας τον κόσμο. Να πούμε τώρα για τα θέματα, γιατί έχουμε και θέματα επικαιρότητας που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής είτε τις προηγούμενες ώρες. Σε αυτά από τις προηγούμενες ώρες, να πούμε ότι είχαμε μία πυρκαγιά στο Βαρθολομιό σε αποθήκη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ήταν ένας αποθηκευτικός χώρος, εκεί βρίσκεται. Περίπου στις 2 είχαμε ξέσπασε μία πυρκαγιά. Είναι κοντά εκεί στην περιοχή αρκετά σπίτια, μονοκατοικίες κυρίως, και λόγω των υλικών που υπήρχαν εκεί, όπως καταλαβαίνετε, είχε και έφλεκτα υλικά και έλαβε κάποιες διαστάσεις που ήταν επικίνδυνες για τις διπλανές κατοικίες. Προσπάθησαν και οι άνθρωποι εκεί να την τυθασέψουν την πυρκαγιά. Ήρθανε η πυροσβεστική υπηρεσία και κατάφερε να μην επεκταθεί η πυρκαγιά στα παρακείμενα σπίτια και στις εκτάσεις που βρίσκονται εκεί, ώστε να μην υπάρξει άμεσος κίνδυνος για τους ανθρώπους εκεί. Φυσικά, αναστάτωση, όπως αντιλαμβάνεστε, στο Βαρθολομιό, τα ξημερώματα λόγω αυτής της πυρκαγιάς. Είναι μια είδηση που την αλλιεύουμε από το διαδίκτυο, από τους φίλους, καλούς συναδέλφους, οι οποίοι γράφουν εκεί στις διάφορες ιστοσελίδες του νομού Ηλίας. Και να τη μεταδώσουμε κι εμείς, καθότι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βλέπω και μία ενημέρωση αναλυτικά για τον καιρό από την ΕΡΤ, από το ΕΡΤ News, αλλά είπαμε τα περισσότερα, νομίζω, για να δούμε πότε, θέλω να δω από εδώ από το ΕΡΤ News, γιατί έχει πιο αναλυτική ενημέρωση, αν αλλάξει σοβαρά ο καιρός, και βλέπω ότι την Κυριακή κυρίως, να επανέλθω για λίγο στον καιρό, όχι πολύ, θα υπάρξει μια περισσότερη αστάθεια στη βορειοδυτική κυρίως χώρα, με μπόρες και καταιγίδες. Δεν αναφέρεται συνήθως σε εμάς, μιλάει για την Ήπειρο βορειοδυτικά, όπως είναι η πρόγνωση του καιρού. Βλέπουμε ότι θα υπάρξει μια αστάθεια και τη Δευτέρα να εντείνεται αυτή η αστάθεια, να δούμε στον υπηρετικό κορμό της χώρας που περιλαμβάνει και την Πελοπόννησο, να δούμε αν θα επηρεάσει και εμάς. Είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει και εμάς αυτή η αστάθεια που θα ξεκινήσει από την Κυριακή
κυρίως, ενώ αύριο θα έχουμε λίγο περισσότερες νεφώσεις, όπως τα είπαμε και πριν δηλαδή. Δεν βλέπω κάτι όμως το συγκλονιστικό, δηλαδή δεν έχει βγει κάποιο έκτακτο δελτίο ή οτιδήποτε που να μας, να μας ενημερώνει από κάποια υπηρεσία για έκτακτο, ένα έκτακτο ας πούμε δελτίο τύπου που να μας ενημερώνει για αστάθεια μεγάλη που μπορεί να προκαλέσει ζημιές. Το λέμε όμως και αυτό γιατί το βλέπουμε και στο Air News και το αναφέρουμε γι' αυτό επιτροχάδι. Δεν μπαίνουμε αναλυτικά. Λοιπόν, έχουμε τις, πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων της Ερπρίκου που ετοιμάζει αυτή την ώρα που μιλάμε ο καλός μου συνάδελφος ο Μπάμπης Πλάγος, να ρίξουμε και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων της Ηλίας, εφημερίδα Πατρίς και εφημερίδα Πρώτη. Αναλυτικά μπορείτε να τα διαβάσετε αγοράζοντας τις συγκεκριμένες εφημερίδες, και, αλλά όχι μόνο αγοράζοντας τις, υπάρχουν και στα καφενεία, υπάρχουν και σε καταστήματα, αλλά κυρίως για να συνδράμουμε και τη δουλειά των συναδέλφων. Εμείς θα πούμε αυτά που έχουν στο πρωτοσέλιδο εν συντομία που βλέπουμε. Υπάρχουν και άλλα θέματα φυσικά που τα φιλοξενούν μέσα στην εφημερίδα, τα οποία δεν έχουν χωρίσει το πρωτοσέλιδο, αλλά και κάποια από αυτά μπορεί να σας προκαλούν το ενδιαφέρον. Και εμείς όμως θα παραμείνουμε στα πρωτοσέλιδα, στα γρήγορα, εν συντομία. Κεντρικό θέμα αλφαβητικά στην εφημερίδα Πατρίς. Παγίδες με νέους τρόπους και φωνές αποκλωνοποίηση. Αυτή τη φορά εξαπάτησαν ηλικιωμένοι στον πύργο με πρόσχημα τις οπτικές ίνες. Χαράλαμπος Πατσούρης, αναλυτικά στοιχεία για όλες τις υποθέσεις. Οι λογιστές εντός εισαγωγικών και οι απαταιώνες με τη βοήθεια νέας τεχνολογίας. Φίλες και φίλοι, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Αυτό με τις απαταιωνίες που γίνονται. Χθες ήμουνα στην πόλη της Αμαλιάδας, είχα περάσει μια βόλτα. Ενημερώθηκα για τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, οι οποίες δεν καταγγέλθηκαν καν στην αστυνομία. Έχει βαρεθεί ο κόσμος. Δεν καταγγέλθηκαν καν στην αστυνομία και στη μία περίπτωση μάλιστα υπεξαιρέθηκε και κάποιο ποσό. Στην άλλη ο γιος της ηλικιωμένης κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη και φρόντισε να ενημερώσει και τη μητέρα του και ευτυχώς δεν τους έκλεψαν τους ανθρώπους, δεν έπεσαν θύματα των απαταιώνων. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις. Είναι πάρα πολλές και τα τηλεφωνήματα είναι αλλεπάλληλα και σε ηλικιωμένους αλλά και σε μικρότερους ηλικία και όπου πιάσουν. Έχω και ένα σχετικό. Μια σχετική ενημέρωση που, αν προλάβουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα την αναφερθώ και σε αυτήν που μου έχει καταφτάσει στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο σε σχέση με αυτές τις απάτες. Κεντρικά, από κεντρικά μου έχει καταφτάσει, αλλά προσπαθούν να μας ενημερώσουν περαιτέρω για αυτές. Πραγματικά, έχετε το νου σας, ειδικά ηλικιωμένοι άνθρωποι. 9,5 στις 10 φορές είναι απαταιώνες αυτοί που, που επικοινωνούν μαζί σας. Αφήνω και όταν ζητάνε χρήματα, κοσμήματα, ιστορίες τα λοιπά, είναι 10 στις 10. 100% είναι απαταιώνες. Μπορεί και κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας, επικοινωνήστε ο λογιστής, ας πούμε, επικοινωνήστε με το λογιστή σας και τσεκάρετε αν πράγματι σας χρειάζεται κάτι, σας θέλει κάτι. Όταν όμως ακούτε για χρήματα, για κοσμήματα, για υλικά αξίας να τα δώσετε κτλ., ξεχάστε το. Είναι απαταιωνία κατευθείαν. Δεν χρειάζεται καν να μπαίνετε στη διαδικασία της συζήτησης. Αν τώρα κάποιος σας πει έχεις μια υπόθεση και, και είμαι ο λογιστής σου και πάρε με τηλέφωνο ή έλα από το γραφείο μου, εκεί είναι άλλο θέμα και τους ξέρετε προσωπικά, φυσικά τον ξέρετε το λογιστή σας, λέω μία από τις πολλές απαταιωνίες που υπάρχουν. Έχετε μεγάλη προσοχή όταν ακούτε αντικείμενα αξίας και χρήματα κτλ. Τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση να επικοινωνήσει κανείς μαζί σας και να σας ζητήσει να του δώσετε λεφτά από κάποια αρμόδια υπηρεσία. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι 100% απάτη. Λοιπόν, και στα υπόλοιπα επικοινωνήστε, σας λέει το παιδί σας, σας χρειάζεται κάτι. Επικοινωνήστε με το παιδί σας στο τηλέφωνο του, μην τους πιστεύετε καθόλου. Και να διπλοτσεκάρετε ότι που δεν χρειάζεται καν να επικοινωνήσετε. Είναι απάτη και φαίνεται από μακριά, αλλά αν έχετε κάποια αμφιβολία, το λέω. Μακριά και προσοχή. Σας ευχηστώ την προσοχή για ακόμη μια φορά μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Τα υπόλοιπα θέματα, το πλάνο της πολεμικής αεροπορίας για την 117 πτέρυγα μάχης. Την 117 πτέρυγα μάχης, με συγχωρείτε, και αυτή που βρίσκεται στην Αντραβίδα. Ασπίδα στα F-35. Μητσοτάκης μίλησε για όλα. Σε άλλο θέμα, κέντρο υγείας Πύργου, σημαντική ιατρική φροντίδα, πολύτιμη αναβάθμιση. Ιατρικό σύλλογο Αμαλιάδα σε παράνομη άσκηση ιατρικής, μηδενική ανοχή. Για να δω στα υπόλοιπα θέματα, έχουμε και άλλα θέματα. Σε ισχύ ο νέος νόμος, οι αλλαγές στις κληρονομιές, Άρσιας Ηλίας για Αβραμόπουλο και για Κωνσταντοπούλου. Σημαντικά πολιτικά πρόσωπα στο 7ο Olympia Forum, διάλογος για το μέλλον της χώρας.
Και Αγία Σοφιά λύθηκε μυστήριο 1600 ετών. Το είδα και εγώ αυτό το θέμα χθες. Με τα τούνελ που βρίσκονται από κάτω από την Αγία Σοφιά, ψάχνουν να βρουν τώρα αν πρόκειται για αποχετευτικά δίκτυα, αν πρόκειται για κάποιο άλλο έργο ή αν πρόκειται για δίκτυα που είχαν δημιουργηθεί για να επικοινωνούν σημαντικοί χώροι της Αγίας Σοφίας με τις κεντρικές διοικήσεις και τα υπόλοιπα. Θα τα βρουν αυτά οι αρχαιολόγοι. Έριξε και μια ματιά σε αυτό το θέμα χθες. Λοιπόν. Και πριν περάσουμε στο διάλειμμα, να προλάβουμε εφημερίδα πρώτη. Κεντρικό θέμα στους ώμους των ιατρικών συλλόγων, το βάρος των ελέγχων στα ιατρία. Ασπίδα, οι μικρές κοινωνίες στην ιατρική αυθαιρεσία. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έφερε στην επιφάνεια τα θεσμικά κενά στους ελέγχους των ιδιωτικών ιατρίων, στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Στα άλλα θέματα, συνταξιοδότηση κάθε μήνα και νέο ρεκόρ αιτήσεων. Βαγγέλης Καραχάλιος, πρόταση για περαιτέρω κενά στους ελέγχους των ιδιωτικών ιατρίων, στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Στα άλλα θέματα, συνταξιοδότηση κάθε μήνα και νέο ρεκόρ αιτήσεων. Βαγγέλης

Ελλάδας. Αυτά και από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτη. Πάμε λοιπόν σε 2 λεπτά από τώρα. Θα έρθει ο Μπάμπης Πλάγος μέσα στο στούντιο για να εκφωνήσει, έχει συντάξει και θα εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΠ Ρήγου και εμείς τα λέμε μετά στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Θύμα απατεώνων έπεσε προχθές μία 86χρονη από τον Πύργο, η οποία τους παρέδωσε 20.000 ευρώ και κοσμήματα. Οι δράστες τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη και λέγοντας ότι είναι υπάλληλη εταιρείας φυσικού αερίου, της είπαν ότι υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας από την οποία κινδυνεύουν τα χρήματα και τα κοσμήματά της. Την έπεισαν να τα συλλέξει σε μία σακούλα και να τα αφήσει έξω από την πόρτα της, ώστε να φυλάξουν αυτή με ασφάλεια μέχρι να περάσει ο υποτιθέμενος κίνδυνος. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην περιοχή του Βαρθολομιού. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε πριν επεκταθεί σε παρακείμενες εγκαταστάσεις. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η επιστημονική ενημερωτική μερίδα με θέμα «Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και Σύνταγμα», που διοργανώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρος. Η μερίδα πραγματοποιείται σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο θεματικό πάρκο Ξυστρή. Κύριος ομιλητής εκδήλωσης θα είναι ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Παντίου Πανεπιστημίου.

Πανεπιστημίου Ηλίας Νικολόπουλος. Με στόχο τον ανοιχτό διάλογο και την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών, πραγματοποιείται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου η συνέλευση κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η καθημερινότητα, οι υποδομές, η πολιτική προστασία, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η τοπική οικονομία. Κάτοικοι, επαγγελματίες και φορείς καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και να συζητήσουν τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης της Αρχαίας Ολυμπίας. Στην κορυφή της αξιολόγησης βρέθηκε το Δημοτικό Σχολείο Κρεσθένων με 10 στα 10 σε όλους τους άξονες. Αυτό πιστοποίησε η εξωτερική αξιολόγηση του Δημοτικού Σχολείου Κρεσθένων για τη σχολική περίοδο 2025-2026, όπου υπήρξε άριστη αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Η επίσημη εξωτερική αξιολόγηση αποτιμά με 10 στα 10 μάλιστα όλους τους αξιολογούμενους άξονες λειτουργίας του σχολείου. Στην έκθεση επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου είναι εξαιρετικά πλούσιο, πολυδιάστατο και υποδειγματικό και ότι αποτυπώνει ένα σχολείο πρότυπο που προάγει την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών του. Το 4ο Αλφιός Eco Festival πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στον λόφο του επαρχείου στον Πύργο, με δράσεις για την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, σχολικές δράσεις, καθαρισμούς ακτών, περίπτερα και συναυλίες, με έμφαση στη διαχείριση αποβλήτων και τη βιώσιμη αγροδιατροφή. Οι δράσεις απευθύνονται σε πολίτες, μαθητές, επαγγελματίες και φορείς της Ηλίας. Διοργανωτής είναι η Κινσέπ Ψηφιακό Άλμα, με τη στήριξη του Δήμου Πύργου και της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλίας, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σχεδόν έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
1: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
0: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΔ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
1: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας να δούμε μερικές ενημερώσεις που έχουν καταφτάσει στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, προσθετικά σε αυτά που ήδη έχει αναφέρει μέσα στο δελτίο ειδήσεων στο σύντομο χρόνο που είχε ο καλός μου συνάδελφος και φίλος ο Μπάμπης Πλάγος. Πάμε μέχρι την Αντραβίδα, η οποία γιορτάζει αυτή τη εβδομάδα. Μας ενημερώνει με δελτίο τύπου ο Δήμος ότι η Αντραβίδα γιορτάζει αυτή την εβδομάδα, ο Δήμος Αντραβίδας Κυλλήνης, με καθημερινές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Πανηγυριού της Αγίας Σοφίας και με αποκορύφωμα την 92η Υπηκή Έκθεση Αντραβίδας. Ο Δήμος Αντραβίδας Κυλλήνης και οι τοπικοί φορείς σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις. Θα έχουμε και συζήτηση μετά περί αυτών, αλλά ας ρίξουμε μια ματιά στις εκδηλώσεις που είναι να γίνουν. Οι εκδηλώσεις ουσιαστικά ξεκίνησαν από την Τρίτη. Δεν θα αναφερθούμε σε αυτές που έχουν ήδη γίνει, θα αναφερθούμε σε αυτές που έρχονται σήμερα Παρασκευή 18 του μηνός στις 9 το βράδυ στην πλατεία Αντραβίδας, επίδειξη καράτε από τον αθλητικό σύλλογο Πολυδάμας. Στις 10 ακολουθεί στην πλατεία Αντραβίδας χορογραφίες από δασκάλους και μαθητές της Αντραβίδα Dance Sport Academy, και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Αντραβίδας ρεμπέτικη κομπανία, ρεμπέτικη βραδιά με τους Ελένη Πουρνού στη φωνή, Διονύση Δρακόπουλο στον Παγλαμά και φωνή, Χρήστο Ζερλεντέ κιθάρα και φωνή, και Θανάση Ζελεντέ Μπουζούκι και φωνή. Το πρόγραμμα τώρα της 92ης Υπηκής Έκθεσης, εν συντομία, άφηξη ύπων σήμερα Παρασκευή, Σάββατο στις 19 του μηνός, αύριο δηλαδή, στις 10 το πρωί αξιολόγηση ύπων και στις 8 το βράδυ φαντασμαγορική επίδειξη ύπων και αναβατών. Και την Κυριακή στις 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί απονομές βραβείων. Θα έχουμε μια συζήτηση, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, μετά για την 92η Υπηκή Έκθεση της Αντραβίδας, να ρίξουμε μία ματιά περισσότερο σε αυτή την πραγματικά ιστορική έκθεση. 92 χρόνια, 92η, δεν τα λες και λίγα. Σε υπόλοιπες ενημερώσεις έχουμε έναρξη εγγραφών στο χορευτικό τμήμα του Δήμου Ήλιδας. Για να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, ο Δήμος Ήλιδας, με στόχο τη διατήρηση, ανάδειξη και διάδοση της πλούσιας ελληνικής παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, συνεχίζει τη λειτουργία των χορευτικών τμήματων του και για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, φίλες και φίλοι, και θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αμαλιάδας. Ο Πολυχώρος Πολιτισμού, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, είναι στην είσοδο της πόλης από Παπακασελά, δεξιά όπως έρχεσαι από Πάτρα ή αριστερά, να πούμε από Πύργο, μην πούμε Πάτρα, όπως έρχεσαι από Πύργο προς Αμαλιάδα, αριστερά στρίβεις για Κουρούτα, δεξιά στρίβεις για Αμαλιάδα, εκεί περνάς τις γραμμές. Όταν εισέρχεσαι στην πόλη, εκεί ακριβώς λίγο πριν δεξιά σου βρίσκεται και ο Πολυχώρος Πολιτισμού της Αμαλιάδας, για όσους δεν το γνωρίζουν. Οι εγγραφές λοιπόν 6 με 8. Τα χορευτικά τμήματα απευθύνονται σε όλους όσοι αγαπούν την ελληνική παράδοση και επιθυμούν να γνωρίσουν και να βιώσουν τον ελληνικό παραδοσιακό χορό μέσα από τη μουσική, την κίνηση, τα ήθη και τα έθιμα των διαφορετικών περιοχών της πατρίδας μας. Για ακόμα μια χρονιά θα λειτουργήσουν τμήματα ενηλίκων αλλά και ανηλίκων. Η διδασκαλία θα πραγματοποιείται από έμπειρους χοροδιδασκάλους και εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής με ειδικότητα στον παραδοσιακό χορό, με έμφαση στη σωστή εκμάθηση των χωρών, στην αυθεντικότητα της παράδοσης και παράλληλα στη δημιουργία ενός όμορφου και δημιουργικού κλίματος για όλους τους συμμετέχοντες. Μέσα από τη συμμετοχή στα χορευτικά τμήματα, μικροί και μεγάλοι, αναφέρει το δελτίο τύπου, έχουν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στην ελληνική παράδοση, να γνωρίσουν τους χορούς και τα πολιτιστικά στοιχεία των διαφόρων περιοχών της Ελλάδας, αλλά και να δημιουργήσουν νέες φιλίες και όμορφες κοινές εμπειρίες. Τώρα, φίλες και φίλοι, για όσους θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή, η υπεύθυνος των χορευτικών τμήματων είναι ο άμεσος σύμβουλος του Δημάρχου Ήλιδας πάνω σε θέματα λαογραφίας, Ηλίας Τουτούνης. Τηλέφωνο 6973 88 79 55, 6973 88 79 55, για την εγγραφή σας που μπορεί να γίνεται, όπως είπαμε, όμως και καθημερινά από τη Δευτέρα 21 μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 6, από τις 6 μέχρι τις 8 στον Πολυχώρο Πολιτισμού της Αμαλιάδας.

Να μείνουμε για λίγο στο Δήμο Ήλτας, να διαβάσουμε και άλλο ένα ενδιαφέρον δελτίο τύπου για σχετικά με τις πολιτιστικές δράσεις εκεί. Σε μια νέα ελπιδοφόρα εποχή, λοιπόν, αναφέρει η ενημέρωση που έχω λάβει, έχει ήδη εισέλθει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ήλτας. Μετά την επίσημη ανασύστασή της, τα πρώτα της μέλη έχουν ήδη ξεκινήσει τις πρόβες τους, βάζοντας τις βάσεις για τη δημιουργία του νέου μουσικού συνόλου της πόλης, το οποίο θα κάνει το επόμενο διάστημα την εμφάνισή του. Στο τιμόνι αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο νέος μαέστρος και αρχιμουσικός Φιλαρμονικής Χρυσόστομος Αντωνιάδης. Πρόκειται για έναν καταξιωμένο επαγγελματία με μακρά πορεία στα μουσικά δρόμενα της Ηλίας, βαθιά γνώση της μουσικής παιδείας και πολυετή εμπειρία ως αρχιμουσικός σε φιλαρμονικές, αλλά και ως εκπαιδευτικός στο Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού και σε αναγνωρισμένα οδεία, αναφέρει το δελτίο τύπου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ήλτας απευθύνει νέο ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής σε όλους τους δημότες. Η πρόσκληση αφορά τόσο τα παλαιά μέλη, όσο και τους νέους ενδιαφερόμενους, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, που επιθυμούν να ξεκινήσουν δωρεάν μαθήματα μουσικής, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις ως μέλη μιας δημιουργικής ομάδας. Οι εγγραφές συνεχίζονται στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αμαλιάδας κατά τις ημέρες πρόβας της Φιλαρμονικής από Τρίτη έως Παρασκευή και ώρα 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, το μεσημέρι σχεδόν 3 με 5, αλλά και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 23 6937 στον κύριο Χρυσόστομο Αντωνιάδη. Επαναλαμβάνω για όσοι ενδιαφέρονται, φίλες και φίλοι, το τηλέφωνο 6977 23 6937.

Έχουμε μια ενημέρωση, ένα δελτίο από το Δήμο Πύργου, που μας μιλάει για πρόσκληση για συμμετοχή στο δεύτερο χριστουγεννιάτικο χωριό. Τι έγινε, μπήκαν τα Χριστούγεννα, Σεπτέμβρη μήνα. Δεν πειράζει, από τώρα γίνεται η πρόσκληση. Να ενημερώσουμε και εσάς για όσους θέλουν να συμμετέχουν. Μετά λοιπόν την ιδιαίτερα, αναφέρει το δελτίο τύπου, επιτυχημένη περσίνη διοργάνωση, το χριστουγεννιάτικο χωριό του Πύργου επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο πάρκο Ξυστρή, ακόμα πιο πλούσιο και με ακόμα περισσότερες δράσεις, με στόχο να εξελιχθεί σε μια αγαπημένη χριστουγεννιάτικη παράδοση για την πόλη και τους ανθρώπους της. Μουσική, χορός, θέατρο, παραστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια και πρωτότυπες καλλιτεχνικές δράσεις θα γεμίσουν και φέτος το πάρκο Ξυστρή, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα γεμάτο χαρά, δημιουργία και χριστουγεννιάτικη μαγεία. Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Πύργου προσκαλεί συλλόγους, σωματεία, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές ομάδες, θεατρικές ομάδες και θεάσους, σχολές χορού, οδεία, μουσικά σχήματα, εκπαιδευτικούς φορείς, εργαστήρια και ομάδες δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο ή ενδιαφερόμενη που επιθυμεί να συμμετάσχει με μια χριστουγεννιάτικη δράση, παράσταση ή καλλιτεχνική παρουσία, να φέρει τη δική του ιδέα, το δικό του ταλέντο και τη δική του δημιουργία και να γίνει μέρος της χριστουγεννιάτικης ιστορίας του Πύργου. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Πύργου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι 28 Δεκάτου, δηλαδή το Οκτώβρη του 2026. Για περισσότερες πληροφορίες, φίλες και φίλοι, και για την υποβολή συμμετοχών, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Πύργου στα τηλέφωνα της κυρίας Ρούλας Αλικάκη Τζανέτου 6948-488-019, 6948-488-019 και της κυρίας Κυριακής Καρούση στο 6977-764-777. 6977-764-777. Έχουμε από τώρα λοιπόν τις δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 28 του Οκτώβρη. Λάβαμε και αυτή την ενημέρωση. Δεν είναι κακό να την αναφέρουμε. Έχουμε καιρό μέχρι τα Χριστούγεννα φυσικά. Αλλά γιατί να μην ετοιμαστούν οι άνθρωποι και να έχετε την ενημέρωσή σας και να προγραμματίσετε κι εσείς, αν θέλετε την παρουσία σας στο χριστουγεννιάτικο χωριό, να προγραμματίσετε μέσω ποιας δράσης θα παρευρεθείτε εκεί. Ας το είπαμε και αυτό. Συνεχίζουμε.

Πάμε στο επιμελητήριο Ηλίας που μας ενημερώνει ότι το επιμελητήριο στηρίζει με την αιγίδα του σε συνεργασία με 10 ακόμα επιμελητήρια της χώρας το ερευνητικό και πολιτιστικό πρόγραμμα Made in Greece, η γενεαλογία της τεχνογνωσίας. Μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη διαγενειακή συνέχεια της ελληνικής παραγωγικής γνώσης, της χειροτεχνίας και της οικογενειακής επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, το επιμελητήριο Ηλίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για την εναρκτήρια εκδήλωση της δράσης, η οποία διοργανώνεται από την The Telos Society. Και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, στη ώρα προσέλευσης 5, στο Αμφιθέατρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Ακαδημίας 18, στην Αθήνα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τοποθετήσεις εκπροσώπων φορέων και συνεχιστών οικογενειακών επιχειρήσεων, καθώς και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό υπό τον συντονισμό της εικαστικού και ερευνήτριας Γεωργίας Κοτρέτσου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τι δήλωσε τώρα για το συγκεκριμένο ο κύριος Κωνσταντίνος Λεβέντης, ο οποίος είναι πρόεδρος του επιμελητηρίου Ηλίας? Η Ηλία διαθέτει επιχειρήσεις, δήλωσε ο κύριος Λεβέντης, και ανθρώπους με γνώση, εμπειρία και παραγωγική συνέχεια πολλών ετών. Πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν διαμορφώσει την ταυτότητά τους μέσα από τη δουλειά και τον μόχθο πολλών γενεών, διατηρώντας τεχνικές επαγγελματικές αξίες και σχέσεις εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία. Η συμμετοχή του επιμελητηρίου Ηλίας στο πρόγραμμα Made in Greece, η γενεαλογία της τεχνογνωσίας, προσφέρει την ευκαιρία να καταγραφεί και να προβληθεί αυτή η πολύτιμη πλευρά της ηλιακής παραγωγής σε άμεση σύνδεση με αντίστοιχες διαδρομές από ολόκληρη τη χώρα. Αναγνωρίζοντας την τεχνογνωσία ως καταλήτη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, λέει ο κ. Λεβέντης, η πρωτοβουλία ενισχύει την ορατότητα και τη δικτύωση των μικρών και οικογενειακών μας επιχειρήσεων, θέτοντας τις βάσεις για νέες δράσεις εξωστρέφειας. Ως επιμελητήριο, επιδιώκουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να αναδείξουμε την παραγωγική φυσιογνωμία της Ηλίας, τιμώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα των ανθρώπων και των επαγγελμάτων που τη διαμορφώνουν. Παραμένουμε σταθερά στη διάθεση των μελών μας για κάθε πληροφορία σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος και τη συμμετοχή τους σε αυτό. Με σύνεση, συνένεση και συνεργασία, αναδεικνύουμε τις παραγωγικές δυνατότητες του τόπου μας και διερευνούμε τους ορίζοντες της ηλιακής επιχειρηματικότητας. Εδώ, αυτό αναφέρει ο κ. Λεβέντης, εδώ υπάρχει όμως, αφού παραμένουν σταθερά το επιμελητήριο στη διάθεση των μελών μας για κάθε πληροφορία, θα ήταν και χρήσιμο να υπάρχει και ένα τηλέφωνο και τα τηλέφωνα επικοινωνίας πια διαθέτει το επιμελητήριο για να μπορούν να επικοινωνήσει ο κόσμος. Πραγματοποιείται αυτή η δράση, όπως είπαμε, στις 21 Σεπτεμβρίου, 5 ώρα, στην Αθήνα, Ακαδημίας 18 στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Για όσους θέλουν να την παρακολουθήσουν ή για όσους θα βρεθούν αυτές τις επόμενες ημέρες εκεί στην Αθήνα, που θα υπάρχει και εκπροσώπηση, όπως αναμένουμε, και επιχειρήσεων από την Ηλία και μελών του επιμελητηρίου. Όσοι λοιπόν βρεθούν εκεί να στηρίξουν την όλη συμμετοχή και των Ηλίων. Πάντως, καλό είναι σε αυτά να υπάρχει ευρύτερη ενημέρωση όλων των επιχειρηματιών. Φαντάζομαι ότι το κάνει το επιμελητήριο και να υπάρχουν όμως, αναφέρω και πάλι, και κάποια τηλέφωνα επικοινωνίας. Είναι χρήσιμο, το έχω πει πολλές φορές, όποιος και να μου αποστέλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορεί ο κόσμος να γνωρίζει, να δηλώνει συμμετοχή, να συμμετέχει και αυτός, αν ενδιαφέρεται σε τέτοιου είδους δράσεις. Αυτό ένα μικρό σχόλιο βοηθητικό. Και συνεχίζουμε.

Έχουμε ακόμα λιγότερα από 4 λεπτά για να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Ό,τι μας έχει απομείνει θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε σε αυτό στο τελευταίο τμήμα της εκπομπής, καθώς έχουμε μια συζήτηση στο επόμενο μέρος, στο επόμενο ημίωρο. Θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε. Θέλω ειλικρινά να αναφερθώ και λίγο περισσότερο σήμερα στις απάτες που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο και στο νομό Ηλίας. Είναι καθημερινά τηλεφωνήματα, είναι καθημερινές ενοχλήσεις. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ό,τι ώρα να είναι, που δεν μπορεί ούτε να ξεκουραστεί ο κόσμος, είναι στη δουλειά του και δεν μπορεί να ησυχάσει, να προσπαθήσει, είναι στο δρόμο, οπουδήποτε. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ λίγο εκτενέστερα σε αυτό με βάση και κάποιες ενημερώσεις που έχω λάβει. Είναι τεράστιος ο βραχνάς αυτός για τον νομό Ηλίας. Έχουμε και φυσικά τα προβλήματά μας που τα έχουμε. Δεν βλέπετε, έχουμε γεμίσει σιδηρόδρομους, έχουμε γεμίσει αεροδρόμια, έχουμε γεμίσει δρόμους που συντηρούνται κάθε μέρα, όπως η εθνική οδός που χρησιμοποιούμε, η παλαιά. Κανονικά εθνική οδός λέγεται, και όπου πάνω λέγεται αυτοκινητόδρομος, ο δρόμος ο καινούριος. Αλλά τέλος πάντων, ας πω εγώ την εθνική οδό με τις Κορίνες για να με καταλάβετε. Συντηρημένα, ωραία, νέες Κορίνες βλέπουμε συνέχεια. Φίλες δαμάτι, βλέπουμε καθαρισμένα τα πάντα. Τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων, μη σας ταλαιπωρώ με αυτά. Θα επανέλθουμε σε αυτά και στις απάτες, κυρίως στο τελευταίο τμήμα της εκπομπής, να προλάβουμε. Πάμε τώρα σε 3 λεπτά λιγότερο από τώρα. Συνδυόμαστε με Αθήνα για το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, η οποία έγινε αισθητή και σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη δεύτερη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση με την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή, στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγίας Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.
2: Earth Πύργου 102,5 στα FM.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
5: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
6: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
5: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Trust και κτηματοεφαρμογή. έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
7: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
6: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
7: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
6: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
8: Η απεντόμωση από λίμανση μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
9: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Επανερχόμαστε φίλες και φίλοι στην κανονική ροή του προγράμματός μας. Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο και πάμε να συζητήσουμε για την υπική έκθεση της Ανδραβίδας, αυτή την ιστορική διοργάνωση στον νομό Ηλίας, με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης, τον Κωνσταντίνο Χατζή. Κύριε Χατζή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Μια ιστορική διοργάνωση, 92η φορά, η υπική έκθεση. Τι μπορούμε να περιμένουμε για φέτος, κύριε Χατζή?
1: Όπως και κάθε χρόνο, η υπική έκθεση της Ανδραβίδας, καταρχάς μιλάμε για ένα θεσμό, ο οποίος είναι ο αρχαιότερος, η αρχαιότερη υπική έκθεση στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι φέτος η 92η υπική έκθεση. Κοντεύουμε, δηλαδή, τα 100 χρόνια. Είναι ένα γεγονός το οποίο... Θα μου επιτρέψετε να το πω, το έχουν πολεμήσει αρκετά, κακώς, αυτό το διάστημα. Ακούμε διάφορα, αν θα γίνει, δεν θα γίνει. Εμείς ως Δημοτική Αρχή, και δεν θα μιλήσω μόνο ως Δημοτική Αρχή, θα μιλήσω και ως Ανδραβιδαίος, μόνιμος κάτοικος που είμαι εδώ στην Ανδραβίδα, βοηθάμε όλοι, αυτή η ποιητική έκθεση πρέπει να μείνει, πρέπει να μεγαλώνει. Όλοι θέλουμε να γίνεται όσο γίνεται και καλύτερη, γιατί είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το περάσουμε στα παιδιά μας, στους νεότερους, και να παραμείνει. Και σίγουρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όπως είναι δύσκολο στις οικογένειες πλέον, λέμε περνάμε δύσκολα, έτσι είναι και ο Δήμος. Είναι μια μεγάλη οικογένεια. Δεν είναι όλα εύκολα, γιατί βλέπουμε ξαφνικά όλοι βγαίνουν και γράφουν εύκολα στο πληκτρολόγιο, δύο μέρες πριν την υπητή έκθεση, α, γιατί δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται το άλλο. Πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να βοηθάμε την υπητή έκθεση να γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερη. Και το σημαντικότερο, να την κρατάμε.
0: Εκτιμάτε ότι θα στεφθεί με επιτυχία η φετινή διοργάνωση?
1: Είμαστε έτοιμοι. Υπάρχουν συμμετοχές ήδη αρκετές, περισσότερες ήδη εγγεγραμμένες από πέρυσι, που σήμερα περιμένουμε. Αρκετές ή αρκετοί είναι αυτοί που έρχονται την τελευταία μέρα, δηλαδή σήμερα που ξεκινάει και έχουμε γραφές, οι οποίες είναι για την υπική έκθεση, γιατί παράλληλα έχουμε και το είναι επίδειξη, το show που λέμε, το Σάββατο το βράδυ, που είναι ένα άλλο κομμάτι, το οποίο και αυτό θα έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές, με πολύ καλά άλογα, με πολύ καλούς ποιητές, το δηλαδή θα μας παρουσιάσουν κάτι καινούριο, είναι κάποιοι που θα έρθουν για πρώτη φορά. Mm. Δηλαδή έχουμε συμμετοχές πολλές. Υπάρχουν θέλω να πιστεύω ότι θα είναι όλα ωραία, όπως πρέπει και όπως αρμόζει για την Ανδραβίδα.
0: Υπάρχουν συμμετοχές από περιοχές της Ελλάδας που δεν αναμένατε, ας πούμε, όχι μόνο από τον νομό Ηλίας που έχει μια παράδοση Ανδραβίδα στους ύπους, αλλά και γενικά από την υπόλοιπη Ελλάδα που ήρθαν.
1: Υπάρχουν συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Από Βόλο, από Μεσολόγια, από όλη την Ελλάδα.
0: Να. Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος για να ενισχυθεί η υπική έκθεση περαιτέρω και να έχουμε περισσότερες συμμετοχές και στο μέλλον, δηλαδή τι κάνει και τι μπορεί να κάνει, τι κάνει μέχρι στιγμής και τι μπορεί να κάνει για το μέλλον?
1: Ο Δήμος με τα εφόδια που έχει, και όταν λέμε εφόδια πάντα είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει για την υπική έκθεση. Σίγουρα το κυνηγάμε στα Δημοτική Αρχή μέσω κάποια κονδύλια από το Υπουργείο. Έχουμε τρέξει ήδη πράγματα τα οποία θα μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα, δηλαδή τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ποιητική έκθεση. Δηλαδή να φτιάχνουν box φιλοξενίας, να μπορούμε να προσφέρουμε κάτι παραπάνω σε αυτούς που έρχονται από μακριά, να τους παρέχουμε το κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Από αυτά που ήδη κάνουμε. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, αλλά το κυνηγάμε και θα γίνει.
0: Και γιατί αυτές οι ενστάσεις, το θέτω ευγενικά, για την υπική έκθεση που διατυπώνονται και στα social media και αλλού, ενώ έδειχναν τα πράγματα ότι θα πορευθούν?
1: Μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίοι έτσι μπερδεύουν τα προσωπικά με ένα θέμα το οποίο είναι του Δήμου, και πιο συγκεκριμένα της Ανδραβίδας. Δεν ανήκει η ποιητική έκθεση ούτε σε μένα, ούτε σε κανέναν προσωπικά. Ναι. Ούτε σε συλλόγους. Η ποιητική έκθεση της Ανδραβίδας είναι της Ανδραβίδας. Εκεί θα πρέπει να τα ξεχνάμε όλα. Να γίνεται η ποιητή έκθεση, να βοηθάμε όλοι. Και όποιο πρόβλημα υπάρχει, ο καθένας μπορεί να το λύσει μετά.
0: Και μια και έχω την ευκαιρία να σας έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής σήμερα, με το λιμάνι της Κυλλήνης. Πώς βαίνουν τα πράγματα, πώς τα είδατε? Είχαμε αυξημένη πολλή κίνηση και τους καλοκαιρινούς μήνες. Πώς εκτιμάτε ότι αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί τον κόσμο στο βαθμό που μπορεί? Υπάρχει κάποιο πλάνο για νεότερα έργα στο άμεσο, στο προσεχές μέλλον? Είναι η πύλη εισόδου των Ιωνίων νήσων, είναι πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μπορεί να ανταπεξέλθει το λιμάνι και μέσα από τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε όλο αυτό που βλέπουμε και που βιώνουμε σε καθημερινή βάση?
1: Το λιμάνι της Κυλλήνης, να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι σε επιβατικότητα σε όλη την Ελλάδα. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι σαν λιμενικό ταμείο και σαν λιμάνι μπορούμε και εξυπηρετούμε σε συνεργασία πάντα με το λιμεναρχείο, γιατί είναι ένας άλλος φορέας, οι οποίοι έχουμε άψογη συνεργασία. Μπορούμε και μέχρι και τον Αύγουστο που υπάρχει, είναι τεράστια η κίνηση και ελέγχουμε, δηλαδή γίνεται ομαλά, δεν έχουμε προβλήματα με την κίνηση, με μπλοκαρίσματα, με τίποτα. Αν και γραφτήκανε κάποιοι, είχα δώσει μια απάντηση.
0: Ναι, τα είδα τα δημοσιεύματα που γράψανε για την κίνηση.
1: Ναι. Το τι γίνεται έξω από το λιμάνι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να λύσουμε και θέματα, δηλαδή το σαν λιμενικό ταμείο και δημοτική αρχή κατ' επέκταση, γιατί είμαστε ένα. Θέματα της περιφέρειας, θέματα δηλαδή είναι...
0: Υπάρχουν επαφές με την περιφέρεια. Υπάρχουν επαφές με την περιφέρεια, να η κατάσταση να βελτιωθεί.
1: Υπάρχουν, γι' αυτό είμαστε στην ευχάριστη θέση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μου είχε ζητηθεί από την περιφέρεια να κάνουμε μία μελέτη, την κάναμε εμείς σαν λιμενικό ταμείο, και να γίνει σύνδεση με τον περιφερειακό δρόμο, ο οποίος θα κατεβαίνει απευθείας από το λιμάνι. Οπότε να αποφύγουμε και όλο αυτό που γίνεται. Ναι. Εμείς την κάναμε τη μελέτη, είναι έτοιμη. Αυτή τη στιγμή είναι θέμα ημερών να την παραδώσουμε στην περιφέρεια και ευελπιστούμε. Η περιφέρεια μας το έχει τάξει. Πιστεύουμε ότι θα γίνει πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα λυθεί το πρόβλημα το κυκλοφοριακό, το οποίο είναι, το ξαναλέω, εκτός λιμένα.
0: Ναι.
1: Εντός λιμένα, με την κυκλοφοριακή μελέτη που έχει γίνει ήδη κατά το ίμιση της χερσαίας ζώνης, ήδη έχει βοηθήσει πάρα πολύ και είναι ελεγχόμενα. Τώρα θα κάνουμε και το υπόλοιπο, τη βόρεια, έχει γίνει η μισή κυκλοφοριακή μελέτη, μέσα δηλαδή εντός της χερσαίας ζώνης, και είναι να κάνουμε το άλλο μισό κομμάτι, το οποίο θα προχωρήσει και αυτό με τον καινούριο προϋπολογισμό. Είναι μέσα σχέδιά μας, δηλαδή μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα έχουμε έτοιμη όλη την κυκλοφορία, τη μελέτη εντός χερσαίας ζώνης.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζή, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή και που ενημερώσαμε και τον κόσμο.
1: Ευχαριστώ.
0: Για να θυμίσω, έχουμε...
1: Και ελπίζω να καλέσουμε τον κόσμο να... Σήμερα και αύριο και την Κυριακή το πρωί είναι η βραβεύση στα άλογα. Είναι όλοι καλεσμένοι, θα θέλαμε τον κόσμο, θέλουμε τον κόσμο για να... Ο κόσμος είναι αυτός που δίνει ζωή ζωντάνια και να βοηθήσει και εμάς να μπορούμε να έχουμε την ιππική έκθεση έτσι όπως πρέπει.
0: Ωραία, ωραία. Κύριε Χατζή, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή παρουσία στην εκπομπή μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Χατζή, τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Κυλλήνης, για τα θέματα που αφορούν κυρίως την ιππική έκθεση της Ανδραβίδας, αλλά και είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε και μια ερώτηση για το πώς βαίνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην περιοχή σε σχέση με το μέλλον και σε σχέση με το κυκλοφοριακό που παρατηρείται έξω από το λιμένα και μεταπερνάει στο λιμένα, όλη αυτή η αυξημένη κίνηση, και ότι ποια είναι τα πλάνα στη συνεργασία με την περιφέρεια για το προσεχές μέλλον. Πάμε λίγο σήμα εκπομπής, φίλε μου Σταμάτη.

Έχουμε και κάποιες εργασίες σε εξέλιξη. Προσοχή. Ευχαριστούμε την προσοχή στους φίλους οδηγούς και ιδιαίτερα στους κατοίκους της περιοχής του Δήμου Αντρίτσανας Κρεσταίνων. Στον κεντρικό δρόμο της Δημοτικής Κοινότητας Τρυπητής ενημερωνόμαστε από τον Δήμο ότι υπάρχει κάποια επούλωση πληγών που δημιουργήθηκαν από την κακοκαιρία του χειμώνα. Και έχουμε λοιπόν εργασίες αποκατάστασης των σημαντικών ζημιών, αναφέρει το δελτίο τύπου, στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί από τη Δημοτική Κοινότητα Τρυπητής προς τον οδικό άξονα Κρέσταινα-Ανδρίτσενα. Δημιουργούνται αυτές τις ημέρες. Πρόκειται για οδικό τμήμα το οποίο σε σημαντικό βαθμό υπέστη καταστροφές, καθυζήσεις, κατολιστήσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον περασμένο χειμώνα την ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων. Επιτόπου των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν καθαρισμό και αποκατάσταση του στρώματος, καθώς και των τεχνικών υποδομών, ασφαλτοστρώσεις και τα λοιπά, μετέβη ο Δήμαρχος Αντρίτσανας Κρεσταίνων, ο κ. Μπαλιούκος, ο οποίος ενημερώθηκε για την πορεία του έργου που θα προσφέρει σημαντική ανακούφιση στους κατοίκους της περιοχής. Οι εργασίες εξάλλου, αναφέρεται στο δελτίο τύπου, θα συνεχιστούν με νέα εργολαβία και το επόμενο χρονικό διάστημα, με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει κατά μήκος του κεντρικού δρόμου, αλλά και σε άλλα σημεία της περιφερειακά μάλλον, της Τρυπητής. Εξαιτίας των αλλεπάλληλων καθυζήσεων του εδάφους, το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο έχει παρουσιάσει στο παρελθόν αρκετά προβλήματα, τα οποία με τις εργασίες επιχειρεί η Δημοτική Αρχή να επουλώσει για την ασφαλή διέλευση και εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών στην περιοχή. Προσοχή λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι ήδη σε άσχημη κατάσταση το οδικό δίκτυο στην συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και με τις εργασίες που πραγματοποιούνται καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει μια όχι τόσο ομαλή ροή της κυκλοφορίας που δεν υπάρχει ούτε τώρα τέλος πάντων, αλλά πρέπει να έχουν το νου τους οι φίλες και οι φίλοι οι οδηγοί και τις επόμενες ημέρες να μην έχουμε κανένα δυσάρεστο σύμβαν. Γι' αυτό και το αναφέρουμε εμείς και εδώ μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε, για να προειδοποιήσουμε τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι οι περισσότεροι θα το ξέρουν, αλλά είναι και οι επισκέπτες, είναι και άνθρωποι που ταξιδεύουν προς τα εκεί. Προσοχή κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Ο δρόμος έχει ζημιές, όπως γνωρίζαμε, αλλά και τα έργα που γίνονται πρέπει να έχουν αυξημένη την προσοχή τους, για να μην έχουμε, όπως είπα και νωρίτερα, να μην επαναλαμβάνουμε κάποιο δυσάρεστο σύμβαν. Αυτά στο Δήμο Αντρίτσινας Κρεσταίνων.

Έλεγα πριν και στο διάλειμμα με τον καλό μου συνάδελφο εδώ, τον Σταμάτο Καραγκούνη, το ανέφερα λίγο στα γρήγορα προηγουμένως. Σε έναν νομό που έχουμε όλοι λίγα προβλήματα, φιλοξενήσαμε και τον Παναγιώτη τον Αχιλλόπουλο χθες, έναν ενεργό πολίτη που διοργανώνει μια συγκέντρωση στην Αθήνα σε σχέση με αυτά. Έχουμε που έχουμε τα προβλήματά μας. Το θέμα είναι τουλάχιστον να μην επιδεινώνονται. Εμείς που ταξιδεύουμε, και εγώ και ο Σταμάτης, κάνουμε πολλά χιλιόμετρα στην βάση της εργασίας μας για να έρθουμε από και προς τον πύργο κτλ. Τα παρατηρούμε περισσότερο από κάποιον που μπορεί η εργασία του να μην χρειάζεται να κάνει τόσες μετακινήσεις. Είπαμε, ειδικά ο δρόμος να μην επιδεινώνει τα προβλήματα, τουλάχιστον αυτό ζητάμε. Και για ακόμη μια φορά, επειδή επικοινώνησαν και ακροατές, το επαναφέρουμε λιγάκι, μέσα σε δύο λεπτά, λιγάκι πιο αναλυτικά. Τέλος πάντων, να το επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά. Πρέπει η περιφέρεια να παρεμβαίνει άμεσα με τον εργολάβο που έχει αναλάβει το δρόμο, υποτίθεται να αντικαθιστά τις κορίνες, να καθαρίζει κτλ. Και οι υπηρεσίες της περιφέρειας που έχουν αναλάβει αυτό, όσα έχουν αναλάβει αυτό, η εθνική οδός που χρησιμοποιούμε, κάποιοι τη λένε παλιά, εγώ τη λέω με τις κορίνες, αυτή η εθνική οδός λοιπόν να μην αφαιθεί στο έλεος όπως μου φαίνεται ότι έχει αφαιθεί από τότε που φτιάχτηκε ο αυτοκινητόδρομος. Είναι πάρα πολλές οι κορίνες που θέλουν αλλαγή. Δεν βλέπει τίποτα ο άνθρωπος, δεν βλέπουμε τίποτα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχουν αντανακλαστικά στις κορίνες. Έχουν εξηλωθεί πάρα πολλές από αυτές. Το οδόστρωμα σε κάποια σημεία έχει προβλήματα. Βλέπουμε νεκρά ζώα συνεχώς επί του δρόμου. Να προσπαθούν οι οδηγοί τελευταία στιγμή να τα αποφύγουν σε μονόδρομο ουσιαστικά, όπου δεν υπάρχει άπλα, εκεί που έχουν μπει οι κορίνες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα και το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού αυτού του νομού, αυτόν τον δρόμο συνεχίζει να χρησιμοποιεί. Δεν θα πάει ο άλλος από τον πύργο στην Αμαλιάδα από τον αυτοκινητόδρομο. Δεν θα πάει ούτε από τον πύργο στη Γαστούνη από τον αυτοκινητόδρομο. Σπανίως. Θα πάει από το δρόμο με τις κορίνες, θα χρησιμοποιήσει αυτό το δρόμο. Έχουμε που έχουμε ούκο λίγα προβλήματα δει, έχουμε κάθε τρεις και λίγο να συμβαίνουν συμβάντα. Μην γυρίσουμε πάλι και τον κάνουμε καρμανιόλα, το δρόμο αυτό που ήταν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για δεκαετίες. Ας φροντίσουμε τουλάχιστον να είναι σε μια αξιοπρεπή κατάσταση και να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα και κινδύνους οι οδηγοί. Το επαναλαμβάνω, το είπαμε και πριν από λίγο, αλλά το επαναλαμβάνω γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για εμάς που χρησιμοποιούμε αυτό το δρόμο, αλλά κυρίως για εσάς, για τους κατοίκους αυτού εδώ του τόπου. Αλλά και εμείς κάτοικοι είμαστε και τα βλέπουμε οι ίδιοι. Δεν χρειάζεται να μας ενημερώσει κάποιος γι' αυτό. Το βλέπουμε και οι ίδιοι με τα ίδια μας τα μάτια. Ναι, ο αυτοκινητόδρομος είναι εξυπηρετικός για να πάμε στην Πάτρα, για να πάμε στην Αθήνα. Δεν το κουβεντιάζουμε. Ορθώς κατασκευάστηκε, δεν κατασκευάστηκε όμως χωρίς διόδια, όπως διαβεβαίωναν οι πολιτικοί ταγοί όταν ήταν να δημιουργηθεί όλο αυτό. Έχει και το έξοδό του για να πας από τη μία μεριά στην άλλη. Και δεν είναι και λίγο. Λοιπόν, έχει και, είναι και κατασκευασμένο στην πάνω μεριά, έχει και τις περισσότερα χιλιόμετρα απόσταση αρκετές φορές από το δρόμο με τις κορίνες. Τέλος πάντων, μην μακρηγορώ. Προσοχή, σας παρακαλούμε πολύ. Ηλεκτρικά χιλιόμετρα απόσταση αρκετές φορές από το δρόμο με τις κορίνες. Τέλος πάντων, μην μακρηγορώ. Προσοχή, σας παρακαλούμε πολύ.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Θύμα απατεώνων έπεσε προχθές μία 86χρονη από τον Πύργο, η οποία τους παρέδωσε 20.000 ευρώ και κοσμήματα. Οι δράστες τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη και λέγοντας ότι είναι υπάλληλη εταιρείας φυσικού αερίου, της είπαν ότι υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας από την οποία κινδυνεύουν τα χρήματα και τα κοσμήματά της. Την έπεισαν να τα συλλέξει σε μία σακούλα και να τα αφήσει έξω από την πόρτα της, ώστε να φυλάξουν αυτή με ασφάλεια μέχρι να περάσει ο υποτιθέμενος κίνδυνος. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην περιοχή του Βαρθολομιού. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε πριν επεκταθεί σε παρακείμενες εγκαταστάσεις. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η επιστημονική ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και Σύνταγμα», που διοργανώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρος. Η ημερίδα πραγματοποιείται σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο θεματικό πάρκο Ξυστρή. Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Παντίου Πανεπιστημίου Ηλίας Νικολόπουλος. Με στόχο τον ανοιχτό διάλογο και την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών, πραγματοποιείται την Παρασκευή 25

0: 5 Σεπτεμβρίου η συνέλευση κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η καθημερινότητα, οι υποδομές, η πολιτική προστασία, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η τοπική οικονομία. Κάτοικοι, επαγγελματίες και φορείς καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και να συζητήσουν τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης της Αρχαίας Ολυμπίας. Στην κορυφή της αξιολόγησης βρέθηκε το Δημοτικό Σχολείο Κρεσθένων με 10 στα 10 σε όλους τους άξονες. Αυτό πιστοποίησε η εξωτερική αξιολόγηση του Δημοτικού Σχολείου Κρεσθένων για τη σχολική περίοδο 2025-2026, όπου υπήρξε άριστη αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Η επίσημη εξωτερική αξιολόγηση αποτιμά με 10 στα 10 μάλιστα όλους τους αξιολογούμενους άξονες λειτουργίας του σχολείου. Στην έκθεση επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου είναι εξαιρετικά πλούσιο, πολυδιάστατο και υποδειγματικό και ότι αποτυπώνει ένα σχολείο πρότυπο που προάγει την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών του. Το 4ο Αλφιός Eco Festival πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στον λόφο του επαρχείου στον Πύργο, με δράσεις για την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, σχολικές δράσεις, καθαρισμούς ακτών, περίπτερα και συναυλίες, με έμφαση στη διαχείριση αποβλήτων και τη βιώσιμη αγροδιατροφή. Οι δράσεις απευθύνονται σε πολίτες, μαθητές, επαγγελματίες και φορείς της Ηλίας. Διοργανωτής είναι η Κινσέπ Ψηφιακό Άλμα, με τη στήριξη του Δήμου Πύργου και της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλίας, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σχεδόν έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Κι άλλο, κι άλλο!
2: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
1: Ναι, θέλω πάνω από 12.000!
2: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρονέψιλον. Δομικά και μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ομικρονέψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
3: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
4: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
3: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
4: Στην υγειά του Τάκη.
5: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
6: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
5: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
6: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
5: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-83-5251.
6: Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

και περάσαμε, φίλες και φίλοι, στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Μιας και λέγαμε για δρόμους νωρίτερα, να πω κιόλας το αυτονόητο ότι ο δρόμος δεν σταματάει στον πύργο. Δεν είναι από πύργο μέχρι Βάρδα, ας πούμε, Μανολάδα. Δρόμους έχουμε και στον υπόλοιπο νομό που τον ξεχνάμε πολλές φορές. Ποιο είναι το δικό δίκτυο από τον πύργο και μετά για να πας η Αρχαία Ολυμπία, για να πας Ζαχάρο, για να πας Καλαμάτα, για να πας από εδώ από εκεί στο μονόδρομο. Τέλος πάντων, ξέρετε, στη μία λωρίδα ανακατεύθυνση εννοώ, όχι μονόδρομο, αλλά σε αυτόν τον πολύ επικίνδυνο δρόμο. Ποια είναι η κατάσταση του οδικού δικτύου, ιδιαίτερα σε ημιωρινές περιοχές του νομού? Είναι καλή, είναι αυτή που θα θέλαμε να έχουμε? Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Ναι, βλέπουμε τα έργα που πραγματοποιούνται αναδιαστήματα εκεί και τα επενούμε. Γιατί όχι να γίνονται και να αποκαθίσετε το οδικό δίκτυο. Αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα που δεν έχουν επιληθεί ακόμα και το θέμα είναι να μην επιβαρυνθούμε περαιτέρω. Και το θέμα είναι να γίνει και επιτέλους και ο δρόμος πύργος καλό νερό τσακώνα. Για να τελειώνουμε, οι κάτοικοι της κεντρικής κοινότητας Ηλίας να έχουν το οδικό δίκτυο και που τους αξίζει, και οι κάτοικοι της Μεσσηνίας φυσικά και της Αρκαδίας. Γιατί ποιος είναι η κατάσταση του δρόμου για να πας από πύργο Τρίπολη? Δρόμος, ο Θεός να τον κάνει. Δεν τελειώνει ο δρόμος στον πύργο, συνεχίζεται. Αλλά και σε μειωρινές περιοχές άλλες, να πούμε στην Ποινία, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, κλείνω το θέμα εδώ. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Νομίζω ότι καταλαβαίνόμαστε και ειδικά με τους κατοίκους του νομού. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ σε πολλά σημεία γιατί τα βιώνουν και μου τα λένε όπου εγώ δεν κυκλοφορώ. Μου τα λένε κάτι και αυτού του τόπου. Πάμε να περάσουμε λίγο σε αυτό που θέλω να προλάβω, που έχει να κάνει με τις απάτες. Μου έχει έρθει ένα email, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο από τις 4 Σεπτέμβρη ήδη. Έχουμε 18, αλλά το είχα φυλάξει για να αναφερθώ σε αυτό, γιατί είδα ότι τελειωμό οι απάτες δεν έχουν και ήθελα να κάνω μία. Να το διαβάσω αυτό στον αέρα. Να ακουστούν κάποια πράγματα, να ενημερωθούν και κάτι και αυτού του τόπου, ειδικά οι ηλικιωμένοι. Μου είχε έρθει ένα μήνυμα από τη SafeLine, που είναι η ελληνική ανοιχτή γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο, ελληνικό κέντρο ασφαλούς διαδικτύου, ίδρυμα τεχνολογίας και έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής. Λοιπόν, και να το διαβάσουμε λίγο μαζί, να το δούμε αυτό, γιατί μου προκάλεσε το ενδιαφέρον. Βλέπω να χοντραίνουν τα σκηνικά. Και ας έχουν περάσει και να γίνονται οι απάτες τέλος πάντων. Λοιπόν, ηλεκτρονικές απάτες νέας γενιάς. Ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά. Πλαστές τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική, μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Διαβάζουμε. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτησης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα πιο οργανωμένες και στοχευμένες επιθέσεις, οι οποίες μπορούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσουν σε απώλεια χρημάτων, υποκλοπή δεδομένων ή παραβίαση λογαριασμών. Η εποχή κατά την οποία ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ψαρέματος, το γνωστό phishing, αναγνωριζόταν εύκολα από τα ορθογραφικά λάθη, την πρόχειρη εμφάνιση ή τις αδέξεις διατυπώσεις, υποχωρεί σταδιακά. Οι δράστες χρησιμοποιούν πλέον ιστοσελίδες που αντιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια το περιβάλλον τραπεζών και οργανισμών, παραποιημένες διευθύνσεις αποστολέα, πλαστά email και SMS, τηλεφωνικές κλήσεις και τεχνικές κοινωνικής μηχανικής. Στόχος τους είναι να οδηγήσουν τον χρήστη σε ενέργειες όπως να πληκτρολογήσει κωδικούς πρόσβασης, να αποκαλύψει στοιχεία κάρτας, να γνωστοποιήσει έναν κωδικό μίας χρήσης ή να εγκρίνει μια συναλλαγή που δεν πραγματοποίησε ο ίδιος. Παράλληλα, τα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης διευκολύνουν τη μαζική δημιουργία καλοδιατυπωμένων και εξατομικευμένων μηνυμάτων, καθώς και την πιστικότερη απομίμηση της φωνής, της εικόνας ή του τρόπου επικοινωνίας ενός προσώπου. Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα, την κλίμακα και την πιστικότητα με την οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν ήδη γνωστές μορφές εξαπάτησης. Και αναφέρεται μετά στο δελτίο τύπου για δύο υποθέσεις στην Κρήτη που αναδεικνύουν τον κίνδυνο. Και αναφέρει χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν δύο πρόσφατα περιστατικά στην Κρήτη, τα οποία σύμφωνα με τις σωστά διαθέσιμες πληροφορίες βρίσκονται υπό διερεύνηση. Στην πρώτη περίπτωση, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι άγνωστοι απέκτησαν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίας της περιφέρειας Κρήτης, αφού στοιχεία πρόσβασης καταχωρίστηκαν σε πλαστή ιστοσελίδα που προσωμείαζε το περιβάλλον συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος. Λίγες ημέρες αργότερα έγινε γνωστό ότι διερευνάται περιστατικό ηλεκτρονικής απάτης με στόχο τον Δήμο Αγίου Νικολάου. Ανεξάρτητα από την τελική έκβαση των ερευνών, τα περιστατικά υπογραμμίζουν πόσο πιστικά μπορούν να είναι τα ψηφιακά περιβάλλοντα εξαπάτησης και πόσο σημαντική είναι η άμεση αντίδραση ενός οργανισμού. Αυτά, φίλες και φίλοι, που σας διαβάζω, δεν αφορούν μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους, αλλά και νεότερες ηλικία. Έτσι δεν είναι, αφορά όλους μας. Και αυτό το επέλεξα και σήμερα να το μεταδώσω μέσα από την Ερπίγου. Λοιπόν, και συνεχίζω.
Το πρόβλημα, βέβαια, δεν περιορίζεται στην Κρήτη. Σε ολόκληρη την Ελλάδα, πολίτες και επιχειρήσεις δέχονται παραπληρωματικά μηνύματα για δίθεν επιστροφές φόρου, ανεξόφλητους λογαριασμούς, προβλήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, επιδόματα, ταχυδρομικές αποστολές, επενδυτικές ευκαιρίες ή επίγουσες οικονομικές ανάγκες συγγενικών προσώπων. Όταν ο στόχος δεν είναι το σύστημα αλλά ο άνθρωπος. Σε πολλές περιπτώσεις, ο δράστης δεν χρειάζεται να παραβιάσει ένα προηγμένο σύστημα ασφαλείας. Επιδιώκει να χειραγωγήσει τον ίδιο τον χρήστη, ώστε εκείνος να πατήσει ένα σύνδεσμο, να αποκαλύψει εμπιστευτικά στοιχεία ή να εγκρίνει μια συναλλαγή. Αυτή είναι η ουσία της κοινωνικής μηχανικής, social engineering. Η αξιοποίηση της εμπιστοσύνης δηλαδή, του φόβου, της περιέργειας, της εξοικείωσης ή της πίεσης χρόνου, προκειμένου το θύμα να ενεργήσει χωρίς να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο. Μηνύματα όπως ο λογαριασμός σας θα μπλοκαριστεί, εντοπίστηκε ύποπτη συναλλαγή, δικαιούσε επιστροφή χρημάτων ή πρέπει να ενεργήσετε άμεσα, έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν βιαστική αντίδραση. Η αίσθηση του επίγοντος αποτελεί από μόνη της σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι. Οι συνθέσεις μορφές ηλεκτρονικής εξαπάτησης. Οι σύγχρονες απάτησεις μπορούν να εμφανιστούν με διαφορετικές μορφές. Phishing, δηλαδή παραπληρωματικό email που οδηγεί σε πλαστή ιστοσελίδα ή ζητά εμπιστευτικά στοιχεία. Smicing, αντίστοιχη προσπάθεια εξαπάτησης μέσω SMS ή εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων. Vishing, τηλεφωνική κλήση από άτομο που εμφανίζεται ως υπάλληλος τράπεζας, λογιστής, τεχνικός ή εκπρόσωπος δημόσιας υπηρεσίας, πλαστές τραπεζικές ιστοσελίδες που είναι ιστότοποι κλόνοι που αντιγράφουν το περιβάλλον ηλεκτρονικής τραπεζικής και υποκλέπτουν όσα πληκτρολογεί ο χρήστης, απάτες μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών όπου ο υποτιθέμενος αγοραστής αποστέλει σύνδεσμο για να λάβει ο πολιτής την πληρωμή οδηγώντας τον σε πλαστή τραπεζική σελίδα, business email compromise, λεγόμενο BEC, που σημαίνει παραποίηση ή παραβίαση επαγγελματικής επικοινωνίας, ώστε ένα μήνυμα να εμφανίζεται ως εντολή πραγματικού στελέχους ή προμηθευτή και να ζητά επίγουσα πληρωμή ή αλλαγή IBAN. Κοινός παρονομαστής είναι η προσπάθεια δημιουργίας εμπιστοσύνης και πίεσης ώστε ο χρήστης να παρακάμψει τις συνήθεις διαδικασίες ελέγχου. Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα αλλάζει τα σημάδια που πρέπει να προσέχουμε και διαβάζω. Η απουσία ορθογραφικών λαθών ή η επαγγελματική εμφάνιση ενός μηνύματος δεν αποτελούν πλέον αξιόπιστες ενδείξεις γνησιότητας. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να δημιουργηθούν. Τι μπορεί να δημιουργηθεί τώρα? Γλωσσικά άρτια και προσωποποιημένα μηνύματα, πλαστές φωτογραφίες ή βίντεο, απομιμήσεις ανθρώπινης φωνής, μηνύματα που αναπαράγουν το ύφος ενός γνωστού προσώπου ή στελέχους, διαφορετικές παραλλαγές της ίδιας απάντησης σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Επομένως, ούτε ένα καλό διατυπωμένο μήνυμα, ούτε μια γνώριμη φωνή αποτελούν από μόνο τους απόδειξη ταυτότητας. Αν κάποιος που εμφανίζεται ως συγγενής, συνεργάτης, προϊστάμενος ή λογιστής ζητήσει ευνηδιαστικά χρήματα ή τραπεζικά στοιχεία, διακόπτουμε την επικοινωνία και επικοινωνούμε εμείς μαζί του, χρησιμοποιώντας αριθμό ή άλλο στοιχείο επικοινωνίας που γνωρίζουμε ήδη. Πάμε στα μέτρα προστασίας. Βάλει λίγο σήμερα εκπομπή να δούμε τα μέτρα προστασίας. Σταμάτη. Μέτρα προστασίας λοιπόν. Δεν συνδεόμαστε στο e-banking μέσω συνδέσμου που λάβαμε σε email, SMS ή μήνυμα. Πληκτρολογούμε μόνοι μας τη διεύθυνση της τράπεζας ή χρησιμοποιούμε την επίσημη εφαρμογή της. Ελέγχουμε ολόκληρη τη διαδικτυακή διεύθυνση. Μικρές αλλαγές σε γράμματα, παύλες ή καταλήξεις μπορεί να παραπέμπουν σε πλαστό ιστότοπο. Τρίτον, δεν αποκαλύπτουμε ποτέ κωδικούς πρόσβασης, PIN ή κωδικούς μιας χρήσης. Η τράπεζα και οι νόμιμες υπηρεσίες δεν ζητούν τηλεφωνικά ή μέσω μηνύματος τα πλήρη στοιχεία σύνδεσής μας. Τέταρτον, δεν εγκρίνουμε μηχανικά ειδοποιήσει σύνδεση ή συναλλαγών. Πριν από κάθε έγκριση, ελέγχουμε προσεκτικά το ποσό, τον δικαιούχο και την ενέργεια που εμφανίζεται στην οθόνη. Πέμπτον, ενεργοποιούμε πολυπαραγωγικό έλεγχο ταυτότητας. Προσθέτει ένα σημαντικό επίπεδο προστασίας, χωρίς όμως να υποκαθιστά την προσεκτική εξέταση κάθε αιτήματος έγκρισης. Έκτον, επιβεβαιώνουμε οικονομικά αιτήματα από δεύτερο ανεξάρτητο κανάλι. Αλλαγές IBAN, νέοι δικαιούχοι και ασυνήθιστες πληρωμές πρέπει να ελέγχονται τηλεφωνικά σε αριθμό που διαθέταμε ήδη και όχι σε αριθμό που αναγράφεται στο ύποπτο μήνυμα. Έβδομον, χρησιμοποιούμε διαφορετικούς και ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης. Η χρήση διαχειριστή κωδικών περιορίζει τον κίνδυνο επαναχρησιμοποίησης και μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση μιας πλαστής ιστοσελίδας. 8. Αν το μήνυμα μας πιέζει να ενεργήσουμε αμέσως, σταματάμε. Η χρονική πίεση είναι τεχνική χειραγώγησης, όχι λόγος να παρακάμψουμε τον έλεγχο. Χρειάζεται επίσης να γνωρίζουμε ότι το λουκέτο και η ένδειξη HTTPS σημαίνουν μόνο ότι η σύνδεση με την ιστοσελίδα είναι κρυπτογραφημένη. Δεν αποδεικνύουν ότι η ιστοσελίδα ανήκει πραγματικά στην τράπεζα ή στον οργανισμό που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί. Αν έχουμε ήδη δώσει στοιχεία ή εγκρίνει συναλλαγή, η ταχύτητα αντίδρασης είναι καθοριστική. Δεν περιμένουμε να διαπιστώσουμε αν θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία μας. Επικοινωνούμε αμέσως με την τράπεζα ή τον πάροχο της υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον επίσημο αριθμό επικοινωνίας. Ζητούμε τη δέσμευση καρτών, λογαριασμών ή συναλλαγών όπου αυτό είναι δυνατό. Αλλάζουμε αμέσως τον κωδικό που εκτέθηκε και κάθε άλλο λογαριασμό στον οποίο είχαμε χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Ελέγχουμε τις πρόσφατες συνδέσεις και συναλλαγές και αποσυνδέουμε άγνωστες συσκευές. Διατηρούμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, μηνύματα, διευθύνσεις
email, τηλεφωνικούς αριθμούς, συνδέσμους, στιγμιότυπο οθόνης, IBAN και αποδεικτικά συναλλαγών. Ενημερώνουμε τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στο 111-88. Επαναλαμβάνω, 111-88, ή υποβάλλουμε σχετική καταγγελία μέσω του gov.gr ή κάνουμε καταγγελία στην ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο safeline.gr. Αν πρόκειται για εταιρικό περιστατικό, ενημερώνουμε απέσως τον υπεύθυνο ασφαλείας πληροφοριών ή το αρμόδιο τμήμα πληροφορικής, ώστε να περιοριστεί ενδεχόμενη περαιτέρω παραβίαση. Η ανθρώπινη εγρήγορση αποτελεί βασικό μέρος της κυβερνοασφάλειας. Η κυβερνοασφάλεια δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των τμήματων πληροφορικής. Η τεχνική προστασία είναι αναγκαία, αλλά δεν αρκεί όταν ένας εργαζόμενος πιέζεται να παρακάμψει μια διαδικασία ή να εγκρίνει μια συνήθιστη πληρωμή. Για να δω αν προλάβουμε να πούμε και τα υπόλοιπα, φίλες και φίλοι. Γιατί όλα αυτά αφορούν, τα περισσότερα από αυτά αφορούν το ψηφιακό τρόπο που οι απαταιώνες χρησιμοποιούν. Υπάρχει ένα μακροσκελέστατο κείμενο ακόμα, το οποίο δεν θα προλάβω κατά τη διάρκεια της εκπομπής να διαβάσω. Έχει αναλυτικά τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ διάβασα κυρίως τα τηλέφωνα και τον τρόπο, αν πέσουμε θύμα απάτης, που μπορούμε να επικοινωνήσουμε και έκλεισα εκεί. Δηλαδή, τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στο 111-88, το gov.gr ή καταγγελία στο safeline.gr. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω όλο το κείμενο. Αυτό που θέλω να πω κλείνοντας την εκπομπή δεν είναι μόνο φυσικά την κυβέρνηση ασφάλειας, αλλά χρησιμοποιείται ευρέως ακόμα και σήμερα. Είδαμε, οι άλλοι έδωσαν λεφτά γιατί ο άλλος παριστάνανε τον Ρονάλντο, τον ποδοσφαιριστή. Ότι τους μιλάει και ότι θα σας στείλω λεφτά, τις είχε πει στην Ελλάδα. Ότι θα σου στείλω 800-900 ευρώ, γιατί θέλω να σε βοηθήσω, αρκεί να μου στείλεις 300 ευρώ για να ανοίξω λογαριασμό, να σου στείλω τα 900. Βλέπουμε τέτοιες απάτες. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Βλέπουμε να χρησιμοποιείται ευρέως. Και εκτός από αυτές είναι και απάτες που μας ταλανίζουν και βασανίζουν ειδικά τους ηλικιωμένους που έχουν να κάνουν με τηλέφωνα ή με από τη ΔΕΗ ή με από το ρεύμα, από τη ΔΕΗ, από το ρεύμα φυσικά ή από κάποια άλλη εταιρεία ή με από το λογιστή ή με το δορυφόρο που έχει πιάσει ότι έχεις μέσα στο σπίτι λεφτά και κοσμήματα. Είμαι από χίλιες δύο μεριές. Είμαι από τους τεχνικούς που περνάνε τα καλώδια για την οπτική ίνα. Είμαι το ένα με το άλλο. Και με την πρόφαση αυτή ξαφρίζουν ανθρώπους, ιδιαίτερα ηλικιωμένους που είναι πιο ευάλωτοι, και με την αίσθηση αυτό που διάβασα και πριν, της βιασύνης, ότι λειτουργήσε γρήγορα για να προλάβεις να μην χάσεις τα λεφτά σου, να μην χάσεις τα κοσμήματά σου κτλ. Σε πιέζουν χρονικά για να μπορέσεις να κάνεις έτσι. Έχουν πάρει και τη μητέρα μου τηλέφωνο, έχουν πάρει και τη μητέρα συναδέλφου πρόσφατα που ήταν εξαγριωμένος γιατί παραστήσαν από το τηλέφωνο ότι είναι ο συνάδελφος για να πιστεί η γυναίκα. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο να χάσεις τα λεφτά. Είναι και το ψυχολογικό όλο βάρος. Και άμα τα χάσεις, αλλά ακόμα και να μην τα χάσεις τα χρήματα και να σε βοηθήσει κάποιος συγγενής ή να το ψηλιαστούν οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, όλο αυτό βάρος που περνάνε, ότι μα πήρε τηλέφωνο και τράκαρε το παιδί σου, ας πούμε. Είναι άθλοι άνθρωποι που προβαίνουν σε αυτές τις απάτες. Είναι άθλοι. Και καλό θα κάνει και αστυνομικές και δικαστικές αρχές να τα τιμωρούν με κακουργήματα αυτού του είδους τις απάτες. Θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ακόμα και ανθρώπινες ζωές όταν απευθύνονται σε εγκληκιωμένους, οι οποίοι μπορεί να πάθουν ένα εγκεφαλικό οι άνθρωποι, μια καρδιά, κάτι. Όταν τους, με την αίσθηση του επίγοντος, τους αγχώνουν τόσο πολύ και τους φέρνουν σε τέτοιο σημείο. Αλλά εμείς οφείλουμε να έχουμε το νου μας. Ο απαταιώνας μπορεί να γλιτώσει, μπορεί να πάει για πλημέλημα, μπορεί να μην πάει ποτέ φυλακή, για οτιδήποτε, μπορεί να πάρει το χαρτάκι του και να πει θα δικαστεί σε ένα χρόνο. Εμείς πρέπει να προσέχουμε για να τα έχουμε καλά και τη σωματική μας υγεία και την ψυχική μας υγεία. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, κάναμε και μια αναφορά νωρίτερα σε αυτό με τις απάτες που δείχνει όσο περνάει ο καιρός να γιγαντώνεται. Έχει καταντήσει μια είδηση σαν όλες τις άλλες. Έχει καταντήσει μια απλή είδηση. Πλέον δεν κάνει εντύπωση όλο αυτό που γίνεται. Έχει ενταχθεί στην καθημερινότητά μας. Και αφού έχει ενταχθεί, πρέπει και εμείς να προφυλαχθούμε. Και πρέπει και οι αρμόδιες αρχές, επαναλαμβάνω, να είναι πιο αυστηρές στον τομέα της δικαιοσύνης, στην τιμωρία αυτών οι οποίοι εκμεταλλεύονται ανθρώπους είτε νεότερες αλλά κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Μείνανε μόνο δύο λεπτά για την αποφώνησή μας. Ήταν ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο για σήμερα, Παρασκευή 18 του μηνός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος, για την επόμενη Πέμπτη. Αλλά φυσικά από τη Δευτέρα θα είναι εδώ οι συνάδελφοι στην πρωινή ενημερωτική ζώνη της Ερυπήγου να σας κρατήσουν στην τροφιά με θέματα επικαιρότητας, με θέματα πολιτισμού, αθλητισμού. Μια και λέμε για αθλητισμό, ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση μετά τις 11 και στις 12
η μοναδική ξεχωριστή εκπομπή της Αθανασίας Καρούμπαλη εδώ και πολλά χρόνια στην Ερτμπρίγου, η μουσική εγκυκλοπαίδεια. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατριών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα DT για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου πριν το επισκεφθούν. Είπε αρχικά ο κύριος Γεωργιάδης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η ανακοινώση για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στην εφόλης της ύλης πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News μετά τη ΔΕΘΟ, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν από το Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 παρά 20 το πρωί στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Όπως ανέφερε, η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτη σύσκεψη στο Ελιζέ Σιγκασλή στις 10.30 τοπική ώρα, 11.30 ώρα Ελλάδος, ο Εμμανουέλ Μακρόν με τους πολιτικούς αρχηγούς και τις υπηρεσίες πληροφοριών, επικαλούμενος στην επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης. Συνάντηση θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, το ενεργειακό καθώς και τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στο εσωτερικό της Γαλλίας. Στόχος, σύμφωνα με το Ελιζέ, είναι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υποψήφοι που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την Προεδρία να διαθέτουν επαρκή εικόνα του διεθνούς περιβάλλοντος. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-35-180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
5: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
4: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
5: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
4: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251.
5: Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
8: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
7: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
7: Από την εκπώνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
8: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22-713.
7: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-306033.
8: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
9: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Θυμάστε, πιάσαμε τους άσους 11 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ελλάδα. Ακούτε την εκπομπή με το, η φανέλα με το 10.
1: Ναι.
0: Πρέπει κάτι να βρούμε. Είναι παραδοσιακή η φανέλα με το 10, αλλά έχει, πλέον είπαμε, δεν υπάρχουν δεκάρια σύνολο. Ναι. Δεν υπάρχουν. Σου έχουν κάνει άλλο πράγμα.
1: 8-2. Ταιριάζει αυτό, κατάλαβε τι του λέω.
0: Άστα τα 8-2, 7-2, γιατί 7-2 πήγε του.
1: Και αφού μου έκανε εσύ ανάλυση για
0: του τα. Μάριους, 7-2 είπε ο πρόεδρο τη Σαμπορ. Το ανέβαζε. Ναι.
1: Βάλε λίγο ακόμα.
0: Κοίταξε να δει, όταν πάει να πάρει παίχτη, γιατί έχει μεγάλη ανάγκη και όσο μπορεί να τον αντικαταστήσει, θα πληρώσει παραπάνω. Τι να κάνουμε.
1: Φαντάζομαι έχουν πολλά μηνύματα.
0: Χαμός.
1: Ωραία, θα πω
0: ακούσαμε
1: λίγο...
0: και Γιώργο Κανελόπουλο να μας τα εξηγεί ωραία για τον Όφη, ο σκόρερ του δεύτερου γκολ του Όφη απέναντι στη Χόφενχάιμ. Τώρα πάμε, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε και γίνεται χαμός με τα μηνύματα, τα πιάσουμε.
1: Θα πω εντάχει το πρόγραμμα του μπάσκετ.
0: Γιατί τι έχουμε... περίμενε, είναι ωραία μπασκετική μέρα, πολύ καλή.
1: Έχει πολύ μπάσκετ σήμερα, έχουμε το Super Cup της Euroleague, ναι. Ολυμπιακός
0: πρώτη
1: δείχνεται...
0: φορά.
1: Ναι, πρώτο.
0: Ωραία. Για πάμε.
1: Στο Abu Dhabi, Ολυμπιακός Φενέρ στις 5.
0: 5 βλέπουμε Ολυμπιακό Φενέρ, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Και στις 8 Dubai Real.
0: 8 Dubai Real.
1: Οι νικητές θα παίξουν μεταξύ τους αύριο, έτσι.
0: Πολύ ωραία. Και το τουρνουά του Παναθηναϊκού.
1: Παύλος Γιαννακόπουλος. Το 8ο ναι. Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ναι. Σήμερα στις 5.30 ΠΑΟΚ Παρτίζαν.
0: Ου, ΠΑΟΚ να δούμε και με τέτοιο, ε.
1: Τέλης Μισακίδης θα είναι στο Abu Dhabi. Θα δει διαζώσει στο Super Cup της Euroleague.
0: Ετοιμαζόμαστε για Euroleague, λες.
1: Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι η πρώτη πλαχούσα ομάδα. Είναι, okay. Δηλαδή η Euroleague βλέπει τον ΠΑΟΚ σαν franchise team. Yeah, δηλαδή okay. Ομάδα.
0: Ή όχι για φέτος.
1: Δεν νομίζω. Όχι για φέτος. Όχι, βγει το πρόγραμμα και τα λοιπά. Όχι, δεν νομίζω. Όχι για φέτος. Ναι. Αλλά είναι ωραίο. Σε σκαριά ο ΠΑΟΚ.
0: Με, ωραίο πρωτάθλημα λογικά θα γίνει φέτος μπάσκετ.
1: Καλά, ναι.
0: Όχι, γιατί. Εντάξει.
1: Άρης ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Πώς ξέρει, για πες και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Και Παναθηναϊκός Μπουργκ σε 9 και 4.
0: Ήθελα να πω το εξής επίσης, η μιμήση πιο μεγάλη. Περάσαμε δεκαετία 80 και λίγο.
1: Κάτσε 90. Πριν το πεις να πω ότι ο Άρης παίζει και με τον Ερυθρό σήμερα στις 8.
0: Ωραίο
1: να το πούμε και αυτό. Ναι, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι φιλικό τεστ. Είναι...
0: Άρης Ερυθρός Αστέρας.
1: Ερυθρός Αστέρας Άρης είναι παρουσία στο Σέρβο στο Βελιγράδι.
0: Ωραίο μάτς, πολύ ωραίο μάτς για τον Άρη. Δυνατό.
1: Στο Αλεξάνδρ Νίκολιτς Χολ θα γίνει στη Σερβία.
0: Ναι,
1: πάμε.
0: Δυνατότητες. Ήθελα να πω το εξής, ότι εμείς οι παλιότεροι μεγαλώσαμε τώρα δεκαετία 80, ειδικά και έπιασε και λίγο 90, με το Άρης ΠΑΟΚ. Το οποίο θα θυμούνται οι παλιότεροι, εντάξει και Ολυμπιακός δεν, Παναθηναϊκός λίγα, η ΑΕΚ λίγα, αυτό, άντε λίγο περισσότερο ένας, λίγο λιγότερο ο άλλος. Θα πω Άρης ΠΑΟΚ ήταν το μενού. Και παρόλα αυτά άνθησε το, είστε η άνθηση του μπάσκετ, κορύφωση με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού το 87 που έβγαλε όλη την Ελλάδα στους δρόμους, αλλά κυρίως όμως έπαιζε ρόλο το ότι ο Άρης, αυτά δεν τα έχεις προλάβει εσύ.
1: Όχι.
0: Κάθε Πέμπτη όλη η Ελλάδα να...
1: μπροστά από την τηλεόραση.
0: Ναι, να δουν Άρη. Αυτό πάει να κάνει όφη στο ποδόσο. Το κάνει όφη στο ποδόσο.
1: Να σε βάλει να δεις όφη.
0: Το επόμενο θα το βλέπουνε. Πολλοί που αν δεν παίζει ειδικά η ομάδα τους, γιατί είναι, θα είναι Πέμπτη, θα είναι και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ο Conference, οπότε όταν θα ομαλοποιηθεί το πρόγραμμα παίζουν όλοι μαζί.
1: Χθες που ήμουν σπίτι και έβλεπα.
0: Το βλέπουν όμως.
1: Έβλεπα μπάλα.
0: Ναι.
1: Περίμενα ένα φίλο μου να έρθει να δούμε όλοι, ξέρεις, όλη την μπάλα μέχρι το βράδυ μαζί και λέει το βάλαμε. Και είναι Παναθηναϊκός εντάξει. Έπαιζε όφη. Το βάλαμε.
0: Όχι,
1: σου βγαίνει αυτό το βάλαμε.
0: Όλοι. Δεν μπαίνει τώρα καθόλου το παδικό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θέλω να πω ότι θα είναι ακόμη καλύτερο το μπάσκετ να έχει περισσότερες ομάδες. Γιατί κακά τα ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια, μόνο αν δεν ήταν καλά μια ομάδα ή μόνο αν το έριχνε στο σωρό που θα είχαν κάνει παιχνίδι. Και ξέραμε ποιοι θα πάνε να διεκδικήσουν τα τρόπαια και το ποτάσμα και το κύπελο. Ναι, είναι μεγάλη ψαλίδα λόγω Euroleague. Μην γελιόμαστε. Και αυτό είναι ένα από τα λάθη του αθλήματος συνολικά. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο έχει τόσο πολύ κόσμο. Γιατί έχει μια σταθερά UEFA. Δεν έχει, τις έχει φύγει ακόμη. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν. Ρεάλ, κοινικός, δηλαδή οι Ισπανικές που είχαν και τα οικονομικά προβλήματα, δεν το έχασε το παιχνίδι από τα χέρια της και έχει τρεις διοργανώσεις τέλος, οι δικές μου. Στο μπάσκετ χάνει την μπάλα. Η Euroleague, το Eurocup,
1: FIBA Europe Cup,
0: το FIBA
1: Europe Cup,
0: Champions League, μπάσκετ, αυτό. Ποιος είναι ο ποτάλι της Ευρώπης? Ενώ στο ποδόσφαιρο, ξέρεις, υπάρχει το Champions League, Europa League, Conference.
1: Είναι τρεις, τέλος.
0: Όπως παραδοσιακά υπήρχε πολύ παλιά. Κύπελο Πρωταθλητριών, κύπελο Κυπελλούχων, κύπελο UEFA. Ναι. Τέλος. Αυτά είναι. Τρεις διοργανώσεις δικές μου. Αλλά θα δούμε ωραίο μπασκετάκι νομίζω. Θα δούμε και μακάρι να δυναμώσουν και άλλο και οι υπόλοιπες ομάδες. Πήρε και η ΑΕΚ τον Ερτέλ, νομίζω.
1: Ναι, ναι. Την αυτό ανακοινώθηκε αυτός.
0: Λοιπόν, επίσης έχει βγει ένα. Πριν πάμε στα, και να δούμε μηνύματα δικά σας και πάμε και στα υπόλοιπα. Ότι ο Ηρακλής έχει βγει από την Ρουμανία, ναι. Μιλάει με τον Ιορδανέσκο, όχι τον δικό μας τον Άγγελ, το γιο του. Γιος του δεν είναι. Ο Έντι Ιορδανέσκου, για να δικασίσει το ματσάρι.
1: Είναι, λέει, κραστές τώρα το ντέρμπι με τον Άρη.
0: Ναι, προσέξτε, επειδή κάνει μια εντύπωση, σου λέει, ο Ηρακλής καταρχάς επέστρεψε μετά από χρόνια. Άλλαξε πολύ το ρόστερ.
1: Πάρα πολύ παίκτες
0: χρόνο. Χρειάζεται χρόνο, όπως και η Καλαμάτα. Χρειάζονται χρόνο αυτές οι ομάδες για να αποκτήσουν και χημεία κτλ. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, χωρίς να έχει φυσική έδρα, έπαιξε πρώτο μάτι εντός την περασμένη εβδομάδα που στο Πανθεσσαλικό. Με τρία παιχνίδια εκτός έδρας, μάζεσαι 5 πόντους. Κάτσε, δεν το λες και λίγο. Όμως, να πω εδώ, γιατί αυτό το ξέρω, δεν ξέρω τα του Ηρακλή, το συγκεκριμένο το ξέρω, ότι η δική μου πληροφορία είναι ότι εδώ και καιρό ο Ηρακλής ήθελε να τον αλλάξει το ματσάρι. Ναι. Και αν το έχω καταλάβει καλά, εάν δεν υπήρχε το θέμα της αποζημίωσης, θα είχε απολυθεί. Αλλά δεν είναι τόσο έκπληξη. Δεν ξέρω πόσο ισχύει το συγκεκριμένο για τον Έντι Ιορδανέσκου, αλλά σας λέω ότι το ξέρω καλά το συγκεκριμένο. Ήταν στο σκεπτικό του ανθρώπου του Ηρακλή να τον αλλάξουν. Και επαναλαμβάνω, νομίζω ότι ο μόνος λόγος που το κάτσε ήταν η αποζημίωση. Συμβαίνει αυτό. Μετά έρχονται και τα αποτελέσματα και μπορεί να αλλάξει άποψη, αλλά νομίζω ότι είναι βαθύτερο το θέμα. Δηλαδή, η συνεννόηση, οι μεταγραφές,
1: ποιοι είναι. Εντάξει, τα τελευταία δύο μάτς πάντως ο Ηρακλής που πήρε το διπλό στην Τρίπολη και για μένα έπρεπε να νικήσει τον Ατρόμητο τον γκολ που το ακυρώθηκε. Δεν θα το έδινα φάουλ. Τέλος πάντων, έδειξε πολύ βελτιωμένη εικόνα. Το είδες τον γκολ εσύ του Ηρακλή με τον Ατρόμητο.
0: Στο ναι, του Μαρκόνης. Το γκολ. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που λες γίνεται.
1: Κοιτάει την μπάλα επιθετικός, δεν έχει καμία επαφή με τον
0: αμυντικό. Ναι, αλλά αν παρεμπόδιο. Δεν είναι θέμα μόνο πρόθεσης το φάουλ. Είναι, όπως και το πέναλτι, είναι και θέμα ανατροπής. Είναι θέμα αν από αυτή την ενέργεια ο αμυντικός δεν μπορεί να μπει στην μπάλα. Άρα αποκτάς πλεονέκτημα. Αυτό είναι το φάουλ. Αποκτάς πλεονέκτημα.
1: Ο αμυντικός με το που έπεσε κάτω. Πάει να σηκωθεί. Βλέπει ότι η μπάλα μπαίνει σε αδίκη και ξαναπέφτει κάτω. Βάλει το replay και θα το δει. Ναι. Για να καταλάβει τώρα. Λίγο ποδοσφαιρικά το να μαγγίξει εμένα λίγο και να πέσω. Δεν πήρα κάποιο πλεονέκτημα.
0: Πάντα και με VAR. Το λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Ναι. Θα υπάρχει ανθρώπινο παραγόντα. Θα υπάρχει ανθρώπινη κρίση. Πόσες φάσεις έχουν γίνει και πέναλτι. Και πέναλτι έχουν γίνει. Και ο ένας μπορεί να το δει έτσι, μπορεί να το δει ο άλλος αλλιώς. Όσο και αν το βοηθάς, γιατί τώρα μπήκε στην εξίσωση ακόμη και το corner να ελέγχεται. Αν είναι σωστό, γιατί είναι μια φάση. Μπορεί να βγει μια φάση για την ομάδα, ένα γκολ. Η δεύτερη κίτρινη με
1: αποκλεισμό. Το άλλο που δεν καταλαβαίνω είναι ότι άμα βγει μπάλα corner, έχει δικαίωμα να παρεύει το VAR να δώσει out. Άμα βγει η μπάλα corner και δεν το δώσει ο διαιτητής, δεν μπορεί να δώσει. Δηλαδή, δεν είναι κάποια πράγματα τώρα ψιλοκουλά.
0: Λοιπόν, κλείθηκε και ο Αρμάντο Γκονσάλης στην Εθνική του Μέχικο. Λογικό.
1: Έχει
0: ζει
1: που κάνει στο σπίτι του vlog. Πάνε Μεξικανοί σπίτι του, ανοίγει την πόρτα, βάζουν μικρόφωνα στο αυτοκίνητο που έτρωγε. Τι έφυγε, σαλάτα, τι έτρωγε.
0: Από πίσω κάμερα, μάλλον και το ζωγράφο. Έχουν τρέλα, κανονική στο φρέσκο. Ξέρει για πόσα εκατομμύρια μιλάμε κόσμο λαού. Και ξέρει ότι έπεσε την Τσίβα.
1: Ναι, ναι.
0: Που η Τσίβα είναι η Τσίβα.
1: Τρέλα. Δεν το ξάδι μου κάποιο παίχτη αυτό.
0: Λέμε για εμάς ότι είναι τρελοί οι Έλληνες. Εκεί να δείτε.
1: Κλαίνε, βλέπω τα βίντεο που περιγράφουν τα γκολ του Ολυμπιακού. Κλαίνε, ορμήγκα λέει.
0: Εδώ βρίζουν που τον έκανε αλλαγή. Πώς δεν είχαν αντιδράσει γιατί
1: το πιστεύει ότι
0: ήταν. Δεν υπήρχε κι άλλο επιθετικό Ολυμπιακό.
1: Το πιστεύει ότι όταν βγήκε ορμήγκα, σκεφτόμουν αυτό που λες. Τι θα λένε Μεξικανοί τώρα που έχει βάλει γκολ. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω γιατί. Σκεφτόμουν αυτό ότι θα κράζουν στο Twitter και σε αυτά.
0: Ναι.
1: Για πλάκα το σκεφτόμουν και έχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν ξέρω, εντάξει. Okay.
0: Εν τω μεταξύ και κάνει. Πήρε ο Ολυμπιακός τον Μπέιλι, νομίζω με τον Μπέιλι, και είχαν μπερδευτεί. Νομίζω ότι είναι σέντερφορ. Και λέει γιατί κράζει. Ναι, όπου είναι το παιδί. Κάποιοι, μια μεταγραφή άλλου και αν του γράφουν από κάτω οι Έλληνε σε παιδιά άλλη θέση πεζίου.
1: Είναι εξτρέμιο, παιδί.
0: Ναι, θα σαλτάρανε τώρα με τον Γιάρεμς που γύρισε.
1: Και με τον Μάριους.
0: Και με τον Μάριους.
1: Ο Μάριος θα παίζει στην Ευρώπη, εντάξει. Οπότε πάει αυτό με τον Γιάννη.
0: Λέμε μου αντίληματζή που το κάνω.
1: Όχι, φίλε, όχι. Μάριος και Μπρούνο. Πώς λέμε τον όνομα έτσι.
0: Μου πήρε. Δε, εύκολο.
1: Ξαναπες το.
0: Μου αντίληματζή.
1: Μου αντίληματζή.
0: Έλα, είναι εύκολο.
1: Εντάξει.
0: Έλα, κάνε.
1: Να διαβάσω τρία SMS που έχουν έρθει και να πα.
0: Γρήγορα, ναι, γιατί έχουμε πάρα. Γίνεται χαμό από μηνύματα και από μικρή. Στο
1: 86 στέλνει την καλημέρα του και λέει: Λέω, Αλάνι, πώς είδες την Ελλάδα μας θες με 2-3 ποιοτικές προσθήκες. Έχουμε ελπίδες ανόδου. Χρήστος, ο φίλος. Ήταν πάρα πολύ καλή η Λάρισα με την Καλαμάτα. Είχε κλείσει πάρα πολύ καλά τους χώρους. Πολύ καλά τακτικά από τον coach ο Φρυδόπουλο. Δεν ξέρω αν μπορεί φέτος, Χριστάρα μου, Δεν ξέρω, νομίζω χρειάζεται παραπάνω από 2-3 ποιοτικές προσθήκες. Ο 927, κύριε καλημέρα. Γιατί εκπλήσετε με τον Όφη, είναι ορισμός της δεμένης ομάδας αγωνιστικά και ψυχολογικά, πράγμα που δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό λόγω πολλών μεταγραφών και τελευταία στιγμή κάθε χρόνο. Δεν φταίει κανένας προπονητής, κανένας παίκτης. Βασίλειος 71, βετεράνος ποδοσφαιριστής και προπονητής ΚΑΠΑ 17. Εντάξει, είναι άλλα τα μεγέθη του Ολυμπιακού και του Όφη, φίλε μου. Προφανώς και είναι δεμένη ομάδα ο Όφη και έχει χημεία.
0: Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός ήταν όλο το καλοκαίρι, αλλά έχει γίνει συγκεκριμένο.
1: Αλλά ο Ολυμπιακός έχει και κάθε χρόνο μεγαλύτερο στόχο από τον Όφη συνέχεια. Έτσι.
0: Και όχι μόνο αυτό, έχει γίνει για συγκεκριμένου λόγου. Αυτό που αποφάσισα να κρατήσω με τη Λίπαρ θα πήγαινε αργά το πράγμα. Θα μην γελιόμαστε, έφυγε ο Μέντι. Πάντα θα τον αγαπάει όλο ο οργανισμό του Ολυμπιακού. Το ξέρω, αλλά δεν ήθελε πολλού παίξει. Αυτό ξέρουμε. Τώρα έφυγε.
1: Και τελευταίο SMS.
0: Τα λέγαμε και τότε, αλλά μας πιστεύατε. Ναι, πάμε.
1: Ο 28 λέει: μιλούσα με Έλληνα της Γερμανίας. Με είπε, μάλλον είναι από Θεσσαλονίκη αυτός, από πάνω, με είπε ότι το ντίζελ έχει 2,60. Στη Γερμανία είπε όμως ότι εκεί παίρνουν καλά λεφτά, καλές απολαβές, ενώ εδώ μπήκε.
0: Για μη συγκρίνουμε. Είναι ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε να συγκρίνουμε γενικώς στη ζωή μας, όχι μόνο γι' αυτό, γενικά στη ζωή μας κάτι, χωρίς να παίρνουμε όλες τις παραμέτρους. Δηλαδή λέει ο άλλος, ακριβή, όχι, τρομερά λεφτά παίρνουν στην Ελβετία.
1: Ναι, αλλά το κόστος ζωής είναι.
0: Ακριβώς. Θέλω να πω ότι.
1: Για πούμε, εγώ πήγα στην Ισλανδία.
0: Πάντως για τη βενζίνη, έχει δίκιο. Γιατί,
1: έχει δίκιο για τη βενζίνη, έχει
0: κάπου φύγει. Διάβασα, δεν ξέρω ότι θα μειωθεί νομίζω ο φόρος κάπου σε κάποιες χώρες.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, πρέπει να το δει και αυτό η κυβέρνηση. Είναι αντικειμενικό πλέον το πρόβλημα. Και όπως έχεις βάλει φόρο. Και ο φόρος, το έσοδο σου αυξάνεται από την αύξηση της τιμής. Έτσι δεν είναι, γιατί ναι. Δεν έχεις προϋπολογίσει αυτά τα χρήματα. Πρέπει να δεις και πώς θα διευκολυνθεί και ο επαγγελματίας. Εμείς δεν εξετάζουμε τώρα αυτή τη μία. Πάμε και μια βόλτα. Γιατί να μην πάμε και μια βόλτα. Ναι, την έχει ανάγκη ο άνθρωπος να ξεσκάσει να πάει μια βόλτα.
1: Εμείς το έχουμε αυτό στο DNA μας.
0: Για τη δουλειά του και υπάρχει και ο επαγγελματίας. Πρέπει να το δεις αυτό. Δεν μπορείς να το αφήνεις σε μια τέτοια κατάσταση χωρίς προστασία. Δεν γίνεται.
1: Καλημέρα στο φίλο Τσιμπουκαψούρα και Αλητία. Καλή ξεκούραση, έχει ρεπό ο φίλος.
0: Λεωνίδα, μας έλειψες. Μας έλειψες. Αν ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης, αν είναι ο Νικολάου του Όφη, ο παλιός του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, ναι, αυτό παιδί, ναι, το είπαμε και πριν. Μαύρισε το σήμα του Πανσεραϊκού. Τελικά όλοι θέλουν να μοιάσουν τον Όφη. Καλά, το έκανε για άλλο λόγο. Για τα 8 το έκανε. Γενικώς ο Πανσεραϊκός δεν κάνει και πλακίτσα με τα,
1: είναι ωραίο,
0: με τα social. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και είχε καλή ομάδα του, εντάξει.
0: Λοιπόν. Τον ευχαριστώ πολύ τον Θόδωρο για τα καλά του λόγια. Και
1: τα δικά σου τα καλά δεν τα διαβάζεις. Εμένα λες ότι τους έλειψε.
0: Και να υγεία για όλο τον κόσμο, να χαιρόμαστε αντίστοιχες βραδιές. Ναι, ναι. Αντίστοιχες για όλες τις ομάδες μας. Σωστό.
1: Εντάξει,
0: σωστό.
1: Εσύ δεν το χάρηκα. Εγώ, ας πούμε, χθες ήμουν με τον φίλο μου στον καναπέ και βλέπαμε Όφη. Το χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εντάξει, έχω χάρη ακόμη περισσότερο. Γιατί τι γίνεται. Το πάει λίγο στη δύναμη στο σπόξιμο Όφη. Και οι Γερμανοί ξέρουν αυτό. Και με το που τρώνε τον κόλλο οι Γερμανοί, έχουν διαμαρτυρηθεί για φάουλ πριν.
1: Και καλά.
0: Ναι, και άμα δει από τη σέντρα, πηγαίνουν με του ώμου.
1: Με του ώμου, ναι.
0: Ναι,
1: τώρα
0: να χτυπήσουν.
1: Στο 2-0.
0: Άρε, το
1: αγόρι μου, πριν,
0: σας ήρθε, λίγο. Ακεί το χαίρεσαι λίγο παραπάνω. Μην είσαι και αφή ψηλού. Έτσι
1: ήτανε.
0: Είναι. Ήτανε και το πλήρωσαν. Λοιπόν, ωραίο ερώτημα από το φίλο τον Γιώργο. Τώρα που ο Ολυμπιακός πήρε και τρίτο φόρ, ποιος είναι ο πρώτος, ποιος είναι ο δεύτερος και ποιος ο τρίτος. Αν χάσει πάλι έδαφος ο Γιάννη Τσουκ, νομίζω δεν θα έχει γυρισμό. Έχεις ένα δίκιο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νέος προπονητής. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος θα το δούμε στην πράξη. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι αλλάζει.
1: Μετά τη διακοπή.
0: Γιατί ο Γκονζάλης είναι πιο έτοιμος αγωνιστικά από τον Γιάννη Τσουκ. Ο Μουαντίλ Ματζίπ τώρα μπαίνει. Καταλάβατε. Οπότε δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση, θα τα δούμε. Και να σου πω και κάτι. Μια ομάδα θέλει πολλές λύσεις. Ας κάτσουν να έχουν και το συναγωνισμό. Δεν είναι πάντα. Δεν έχει κανένα συμφανέλα στο σπίτι.
1: Στην Παξίλη υπάρχουν και τραυματισμοί. Είδατε τι έγινε με Λεκαμπή.
0: Λοιπόν, φίλε Νίκο, το μήνυμά σου δεν αφορά εμάς. Αφορά άλλο συνάδελφο και σε άλλο, και σε άλλο μέσο. Οπότε δεν πρόκειται να κάνω να το διαβάσω. Οπότε μπορεί να απευθυνθεί σε αυτόν ή στο μέσο που εργάζεται. Λοιπόν, οφείλεται ξεκάθαρα επιτυχία του Όφη στην ομοιογένεια των Ελλήνων παιχτών που έχει στο ρόστερ. Έχουν γίνει οικογένεια. Είναι
1: πολύ,
0: πολύ, πολύ ξεκάθαρο
1: στα μάτια
0: όλων μας. Ακριβώς. Όπως πέρσι ο Λεβαδιακός και φέτος ο Όφη, είναι ότι αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ τους. Κατά την ταπεινή γνώμη μου, είναι ότι δεν έχουν την πίεση του χρόνου που έχουν οι ομάδες οι μεγάλες. Το είπαμε αυτό. Mm-hmm. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Γιατί και ένα, λέγαμε για τον Λεβαδιακό του Παπαδόπουλου, να θυμηθείτε ότι την πρώτη χρονιά είχε υποβάλει παρέτηση και την έκανε δεκτή ο Κομπότης. Τα λέμε και αυτά. Δεν τον έδιωξε. Τον κράτησε.
1: Το στήριξε.
0: Όπως τώρα είναι άλλη ομάδα ο Λεβαδιακός. Εγώ το περίμενα. Μου λέγανε ότι θα είναι και φέτος έχει κάνει καλές μεταγραφές. Χαλάβου είναι άλλο στυλ παιχνιδιού. Ο Λεβαδιακός πέρσι είχε καλύτερη επίθεση και φέτος είναι η μοναδική που δεν έχει
1: βάλει γκολ.
0: Από το ένα στο άλλο. Θα δυσκολευτεί ο Λεβαδιακός. Λοιπόν, καλημέρα και στον αγροτικό συνεταιρισμό Ζαγορά Πηλίου. Πολύ ωραία τα μήλα και τα φυρίκια. Τρως.
1: Ναι.
0: Τα καλύτερα. Λοιπόν, ο Τσικίνι, εκτός από το να μας δείχνει τα όδια στο γήπεδο, τι άλλο κάνει, κάνει corner από αυτό που μπήκε το γκολ του Ολυμπιακού με την κομπίνα. Και εγώ δεν ρώτησα καλύτερα του, προφανώς. Δεν στα καλύτερα το Τσικίνιο σε σχέση με αυτό που ξέραμε, αλλά βλέπω ότι τον έχει βάλει και στα δύο μάτς και ο νέος προπονητής. Μάλλον κάτι βλέπουν και κάπου στηρίζονται. Και λίγο υπομονή, θα έλεγα εγώ, γενικώς για τον Ολυμπιακό. Χωρίς υπομονή και ψυχραιμία δεν μπορεί να προχωρήσει. Ο Νίκος, ο φίλος του Πάκα, τα Πετράλυνα, θετικά αποτελέσματα, όφη, ξεχάσατε το 0-0 σε πολύ δύσκολο καιρό στην Δούμπα. Ναι, έχει δίκιο, στο κύπελο.
1: Το είπα. Ναι.
0: Και εγώ δεν το είχα ακούσει.
1: Το είπα.
0: Και το πλασάρισμα σε επόμενες κληρώσεις μπορεί να παίξει ρόλο. Λοιπόν, αχ, Νίκο, λέω, δεν θα το ζητήσει κανείς από το αποφύγμα, το ξεχάσουμε. Πρόβλεψη είναι. Το έχω κάνει μάστι με τον Πετράν αυτό και το περίμενα. Έχω και το φίλο του Άρη που τα ζητάει αυτά. Λοιπόν. Πώς είδατε, μπράβο στον Όφη, από έναν φίλο του Ολυμπιακού, ο Αδαμάντιος. Πώς είδατε τους δύο επιθετικούς του Ολυμπιακού? Βάλαν τα γκολάκια τους, μια χαρά. Αυτό είναι ο επιθετικός πάνω απ' όλα, παιδιά. Καλοί παίχτες είναι και οι δύο, απλώς ήταν και το χρόνο τους. Και ο Γκονζάλες για να προσαρμοστεί, άλλαξε ήπειρο το παιδί και είναι μικρό σε ηλικία. Και ο Γιάννης έκανε να βρει τα πατήματά του. Ανενεργός ήταν, έκανε προπονήσεις, αλλά χωρίς παιχνίδια δεν.
1: Όσο σκάρδε είναι επιθετική.
0: Παιδί και είναι μικρό σε ηλικία. Και ο Γιάννης έκανε να βρει τα πατήματά του. Ανενεργός ήταν, έκανε προπονήσεις, αλλά χωρίς παιχνίδια δεν.
1: Όσο σκάρδε είναι επιθετική, έτσι τρέφονται.

0: Να το πω, αλλά δεν θέλω να παίζετε στοίχημα. Πάντα λέω πολύ λίγα χρήματα. Βλέπω το μάτς. Εγώ παίζω ψιλοκοκό που λέω. Α, ψηλά.
1: Κάνα ευρώ, κάνα δύο.
0: Όχι, όχι, κάνα ευρώ, εντάξει, ψηλά. Όχι κάτι που
1: είναι. Εντάξει, εξαρτάται τι είναι ψηλά εσύ.
0: Ναι, και λέω να βάλουμε ένα γκολ ακόμη. Να βάλουμε και δύο κορνεράκια. Ναι. Και είναι όφη στην επίθεση και δεν έχει πάρει κόρνερ. Και λέω, τι είναι, λέω. Ακούσα από μέσα.
1: Μια κατεβασιά.
0: Τι είναι, λέω. Ένα κόρνερ. Διώχνει ξανά ο αμυντικό σε κόρνερ και μπαίνει
1: κόρνερ. Καπάκια, κόρνερ. Και γίνεται έτσι.
0: Σε δύο λεπτά έγινε. Το έχω παίξει σε δύο λεπτά το πιο γρήγορο ταμείο. Τη ζωή μου είναι αυτό.
1: Και κλείσει τη
0: λέξη. Έτσι μου έρθει που το έβλεπα και λέω. Τι, δεν το βλέπα για να το βάλει όφη και να πάρει τα κόρνερ όφη. Μπορεί να το παίρνει η Χόφενχα. Και γίνεται ακριβώς στην επόμενη φάση. Και λέω, τι είναι, έλα, διώξει να λέω στο Γερμανό, τη διώχνει. Έλα τώρα να μου λέει, να ζω ο Γιώργος ο Κανελόπουλος. Πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, μπήκαμε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε πόλικα μηνύματα.
1: Τρέξει, γιατί στέλνει κι άλλος εδώ για προγνωστικά. Όλοι θέλουν τα προγνωστικά σου. Τρέξει.
0: Ναι, να πείτε να παίρνουν και πολύ σαν σοβαρά.
1: Είσαι καλός.
0: Λέω εγώ. Μπα, τίποτα κάνουμε. Ας το φέτος δεν μας πάει με τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα στην ομάδα. Λέει ο φίλος ο Ηλίας. Όφη ένα μεγάλο σχολείο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Υγιής οργανισμός που ξεκινά από τη διοίκηση. Εμπιστεύεται Έλληνα προπονητή. Ο προπονητής εμπιστεύεται Έλληνες παίχτες. Με ποιότητα και παραστάσεις. Σωστό και αυτό. Δεν πήρε απλά Έλληνες. Όλη η ομάδα παλεύει κάθε παιχνίδι χωρίς φόβο με ένα πλάνο συγκεκριμένο. Άσχετα με τον αντίπαλο, με τη φήμη ή το πρωτάθλημα που παίζει. Ικανή για όλα, παράδειγμα για όλες τις ομάδες. Λέει ο φίλος.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ηλίας Αθηναίας. Προσυπογραφούμε. Παίρνω πίσω γιατί το αρτί. Παίρνει πίσω κάτι, είπε. Στην αρχή για χθες, τρομερή εισαγωγή. Σήμερα χίλια μπράβο. Γι' αυτό με κουμέρα σπορ, γιατί ασχολείται με ισότητα με όλες τις ομάδες.
1: Ναι, παιδιά.
0: Απλά να ξέρετε, επειδή μπορεί να το έχουν και άλλοι, ξέρεις, σαν απορία ή σαν παράπονο, η κάθε εκπομπή έχει ένα συγκεκριμένο, και όλες πολλές εκπομπές έχουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Δηλαδή το 3-5-2 είναι 5 ομάδες.
1: Αυτές οι 5 ομάδες θα
0: έχουν τα ρεπορτάζ. Γι' αυτό αμέσως μετά παίζουμε με Όφη.
1: Υπάρχει γκάμα.
0: Ναι, θα παίζουμε με κάποια άλλη ομάδα γενικώς.

0: παίξουμε μπάσκετ με πολλά πράγματα. Αυτό το πάει στο ντάκι από η απάντηση, γιατί αυτό ακριβώς, ότι λέει ο Όφη με την πορεία του δικαιωματικά έχει θέσει στο καθημερινό ρεπορτάζ όχι μόνο το ΠΟΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Καταρχάς υπάρχουν οι ραδιοφημερίδες και ακούγονται τα ρεπορτάζ ναι, των ομάδων. Ένα βασικό. Υπάρχει μια συγκεκριμένη λοιπόν εκπομπή, το 352, είναι αυτό το κόνσεπτ. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με τη Φλόρινα, το ξέρουν, το μεταφέρουν πάλι στους τεχνικούς. Ναι, για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Πού είναι ο Πετράν, να ξεκουραστεί και λίγο ο Πετράν, ξέρω εγώ. Πού τον έχουμε στείλει.
1: Πού είναι.
0: Ο Δανικό πάντως δεν τον έδωσε. Που έλεγε και ο. Έχει πει μεγάλη ατάκα. Ο Κοντός ή την έχουμε πει στον Κοντό. Θα τον δώσουμε με υποσχετική. Χωρίς οψιόν.
1: Χωρίς οψιόν. Πιο ωραίο για τον Κοντό το έχω ακούσει. Ήμουνα με τον Παπα-Νικολάου, κάναμε εκπομπή. Ναι, ναι. Και ακούγεται το σποτάκι που είναι η φωνή του Κοντού όμως αυτό. Ακούτε, Ερασπόρ. Και είχε πει πιο πριν ένας ακροατής που είναι ο Κοντός και είχε απαντήσει ο Παπα-Νικολάου και λέει: Ο Κοντός ρε παιδιά, σήμερα έχει ρεπό και τα λοιπά. Και ακούγονταν το σποτάκι. Και λέει ο άλλος: Καλά, πλάκα μας κάνει. Το Κοντός δεν παίρνει ποτέ ρεπό. Λέει: Είναι συνέχεια εκεί, δεν φεύγει.
0: Καλά. Εδώ μπορεί. Άμα τον αφήσει τον Κοντό, εδώ θα κινηθεί κιόλας μια χαρά. Λοιπόν, είμαι ΑΕΚ, αλλά όταν παίζει η ελληνική ομάδα στην Ευρώπη, εννοείται πως χαίρομαι όταν κερδίζει και μου κακοφαίνεται όταν χάνει. Αυτό που κάνει φέτος ο Όφη είναι εκπληκτικό. Ναι, οκ. Okay. Τι άλλο. Λοιπόν, κάτσε γιατί κολλάνε κιόλας. Ποιος Τσιμίκας, εάν δεν είχα το πρόβλημα, θα ήμουν βασικός εγώ τότε.
1: Ο Μιχάλης, ναι, ήταν υποτίθεται μπαλαδόρος, ναι. Να σου λέγα τι ήταν.
0: Να ξέρετε.
1: Μιχαλάρας από Κρήτη, στηρίζει Όφη.
0: Να ξέρεις. Στις Σέρες είχαν για ακόμη μεγαλύτερο ταλέντο τον Αποστολόπουλο. Τον Αποστολόπουλο.
1: Νομίζω θα λέει τον αδερφό του Τσιμίκα που ήταν δεκάρι.
0: Άλλο, ήταν πιο μεσοεπιθετικός. Ναι, ναι.
1: Όντως είχαν τον Αποστολόπουλο.
0: Δηλαδή, φανταστείτε ότι μου στέλναν τότε μηνύματα που τον έκλεισε ο Ολυμπιακός, ότι μου έλεγαν πάπη ότι ο Αποστολόπουλος είναι ακόμη καλύτερος από τον Τσιμίκα. Στα λεφτά που αναφέρονται όλοι και συγκρίνουμε αυτά της Ελλάδας γνωρίζουν πως αυτά τα λεφτά υπάρχουν κρατήσεις, φόροι, ενώ στην Ελλάδα τα μοιράζει ο εργοδότης με τον υπάλληλο. Στο εξωτερικό τα πληρώνει ο υπάλληλος. Επίσης δεν υπάρχει 10% μισός. Σωστό, είναι ενσωματωμένο τα χρήματα, αυτό που λέει ο φίλος. Εγώ λέω για συνολικές αποδοχές. Και μάλιστα και μια και. Δηλαδή, εγώ λέω τι έχει στην τσέπη του ο Γερμανός, τι έχει ο Έλληνας, τι έχει ο Κινέζος, τι έχει ο Αμερικανός κτλ. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε και έτσι να κρίνουμε. Αυτό είναι το σωστό, το αντικειμενικό, ρε παιδί. Δεν υπάρχει πιο αντικειμενικό από αυτό το πράγμα. Τι έχεις στην τσέπη σου να χαλάσεις και πόσο κοστίζουν αυτά που χρειάζεσαι. Όχι τις υπερβολές, όχι τις πολυτέλειες. Αυτά όμως που χρειάζεσαι για να επιβιώσεις, για να ζήσεις. Αξιοπρεπώς σαν άνθρωπος. Και μια και το λέω αυτό, να πω για άλλη μια φορά ότι κάνουμε κι εμείς ένα λάθος. Στον ελληνικό αθλητισμό λέμε ο τάδε ποδοσφαιριστής παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Εμείς λέμε τα καθαρά. Στη Γερμανία σου λένε παίρνει 8 εκατομμύρια. Λένε τα μεικτά. Γιατί και εδώ και εκεί την εφορία την πληρώνει η ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ο ποδοσφαιριστής στην Γερμανία των 8 εκατομμυρίων παίρνει καθαρά 3,5, ενώ ο ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα
1: των 2 εκατομμυρίων, παίρνει 2.
0: Στην ομάδα στοιχίζει πάνω από 4.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί πάει, μην το βλέπετε με την εφορία μικρή, πάει από το μεικτό, αφαιρείται. Για να βγει το καθαρό και συν τις εισφορές, όλα αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέει για τα αποτελέσματα του Όφη και ο φίλος ο Κώστας. Αν το έκανε ο Παναθηναϊκός, θα λέγαμε για θρίαμβο, ομαδάρα και τέτοια. Κάνω λάθος.
1: Μην κορυδευόμαστε.
0: Λέει ο φίλος του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, μην κορυδευόμαστε.
0: Οποιαδήποτε ελληνική ομάδα κέρδισε. Λοιπόν. Τώρα φίλε, αυτό με το Γιάννη είναι άσχετο το μήνυμα, οπότε. Okay. Ρωτάει για το Γιάννη. Αυτό μπορεί να σου απαντήσει ο Γιάννης ο Ράνιος που λέτε από ποια στοιχηματική εταιρεία προέρχονται. Ο Γιάννης προφανώς βλέπει αποδόσεις από πολλές. Για να κάνεις,
1: γιατί λέει ποτέ ο Γιάννης ότι στην τάδε εταιρεία.
0: Όχι, αυτό λέω.
1: Που βλέπει τις αποδόσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Κάθε εταιρεία έχει διαφορετική απόδοση.
0: Να το πούμε και αυτό, θυμίστε. Να το πούμε το χαμό που γίνεται με την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κύριος Παπα-Νικολάου, δεν ξέρω αν το πατέ, μας πήγε ταμείο με τον Όφη.
1: Είπε, ασό.
0: Το είπε, το έπαιξαμε 10 και πήραμε 80. Μπράβο στον Όφη. Θα είχε πει ο. Ξέρεις πόσοι μου λέγανε, γιατί δίνουν τόσο πολύ τον Όφη.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν έχουν 260 εκατομμύρια διαφορά χρηματιστηριακή αξία.
0: Ναι. Είναι τυχαίο όταν μετά το Παπαδί στον Ολυμπιακό χάνουμε και μετά που πήκε ο άλλος το γυρίσαμε. Φέτος θα κάνουμε. Πού πάει στο Βόλο.
1: Α κάνουμε rotation τον Παπαδί.
0: Όχι, αλλά Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή η Τρίπολη δεν μετράει.
1: Ναι.
0: Γκολ ο Ζούντα Σίλβα, δηλαδή ούτε αυτό μετράει.
1: Ναι.
0: Με Ατρόμητο δεν μετράει, το 1-0.
1: Εντάξει, τώρα ξέρει, θα θυμούνται τη στραβή. Δεν θυμούνται την καλή.
0: Έχει πει ο κοντό, έχει πλάκα μια περίοδο του κάθε τίποτα με τον Παναθηναϊκό και λέει πώ το λένε, πλαστικό λουλούδι. Μυρίζω και παρένεται. Αυτά είναι τα ωραία μου, να κάνουμε πλακίτσα. Λοιπόν, φίλε, έχει στείλει τώρα δύο δελτία.
1: Πιασμένα πρέπει να είναι.
0: Ανάποδα. Πού να γυρίσω τον.
1: Γύρω τον υπολογιστή.
0: Πλάγια, όχι ανάποδα, να το γυρίσω διαφορετικά. Από άλλο μήνυμα. Τι έχετε όλοι οικονομήσει, τι κάνετε ρε παιδιά. Ο, τελικό. Καλά, έχει παίξει τελικό αποτέλεσμα 2-0. 8. Μόνο 8-20 είναι
1: τώρα. Θα το παίξει στο live.
0: Α, στο live, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Πω. 26-65, γιατί είχε βάλει και μπέτης. Κάρτες πάνω από 5,5. Αυτό είναι δικό σου. Παίζει και κάρτες. Εγώ μετά το μουντιάλ τις έκοψα. Δεν υπάρχει
1: αυτό που με την Παραγουάη.
0: Έχω δώσει οδηγία τώρα να μην δίνουν κάρτες. Ναι. Σε παρακαλώ πολύ. Πρόβλημα και σε Φλόριντα να κοζάνει το Τελεμαίδα. Να το δούμε. Τάσο να το δούμε αυτό το θέμα με την ακρόαση. Έπιασα χθες τον Άσο του Όφη τσάμπα λεφτά. Γιατί τσάμπα.
1: Και καλά τη βγήκε εύκολα. Δε.
0: Εύκολα.
1: Κέρασε χρήμα.
0: Λοιπόν. Ναι, λέει ο Ρέτσο πρέπει να μάθει ότι δεν παίζει με το Τζολάκι γιατί ο νέο δεν τον έχει μάθει και γυρνάει την μπάλα πίσω χωρίς να ξέρει πού είναι. Πάντα ο αμυντικός πρέπει να κοιτάζει και ο
1: Ρέτσο. Το έχει κάνει δύο-τρεις φορές.
0: Σωστό είναι να βγαίνει εκτός εστίας ο goalkeeper γιατί έτσι δεν τρώει.
1: Του κάνει γωνία. Του κάνει γωνία
0: ναι,
1: πάσης.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέει ο φίλος είναι. Έχει μάθει με το Τζολάκι, λογικό είναι.
1: Και δεν γυρνάμε ποτέ την μπάλα στο τέρμα, ε. Ναι. Είναι νόμος αυτό. Τη γυρνάς έξω από την εστία.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί κολλάει μερικές φορές το σύστημα, ναι. Λέω για την Κυριακή χρειάζομαι να παίξει για τον ανεξάρτητο Περιστέρι.
1: Έχω να παίξω 3 χρόνια, αδερφέ, είμαι τώρα σε άθλια κατάσταση.
0: Τι δεν κάνω, ούτε προπονείς τίποτα.
1: 3 χρόνια μαχαίρι όλα.
0: Κρίμα. Επειδή ήμουν πριν 4 χρόνια κολονία, δεν μένουν πολλά λεφτά γιατί έχουν ψηλά ενίκια και καθημερινά έξοδα.
1: Σου είπα εγώ που πήγα Ισλανδία. Που
0: αυτό λέω, γι' αυτό λέω πρέπει να βλέπουμε
1: σήμερα. Μίνιμουμ 5.000 το μήνα. Είσαι σερβιτόρο στην Ισλανδία.
0: Ναι,
1: παίρνει 5.000. Το 2 gin tonic 50 ευρώ. Να βγεις έξω να πει 2 gin tonic, 2 ποτά. 50 ευρώ.
0: Εγώ λέω πάντα, Λεωνίδα, αυτό να βλέπουμε όλα τα μεγέθη. Καλά τα είναι, ναι. Και να μην βλέπουμε. Α, και στη Γερμανία όμω παίρνουν αυτό, αλλά η τιμή είναι διαφορετική. Θα συγκρίνουμε σωστά. Χρήματα που έχει στην τσέπη διαβίωση.
1: Ότι δεν είμαστε καλά, δεν είμαστε και, καλά.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Εννοείται, αλλά λέω για τις συγκρίσεις πρέπει να είναι σωστές. Ούτε προς τα, από το τι μας συμφέρει εμάς, ούτε τι μας συμφέρει τους άλλους. Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Σωστή να γίνεται η σύγκριση. Και αυτό μας λέει και ο φίλος, σε Ελβετία παρόμοιες χώρες, ο μισθός μπορεί να σου καλύψει όλο το μήνα σε φυσιολογικά πάντα πλαίσια. Και δεν υπάρχουν εργοδότες, υπάρχουν εταιρείες που κάνουν τις συμφωνίες. Στην Ελβετία υπάρχει και κάτι άλλο, γιατί έχω αρέσει όταν πηγαίνω σε χώρες, μιλάω αν βρω Έλληνα, μιλάω πολύ για αυτά τα θέματα. Ξέρεις πώς ζουν, τι είναι οι συνθήκες. Μου λέγανε ότι μπορεί να κάνεις, ας πούμε, σε εταιρεία, αν έχεις παιδιά, να πεις ότι είναι το 8ωρό μου, θα δουλέψεις 4 ώρες και μετά 4 το απόγευμα. Ή θα δουλέψω 6 ώρες και θα δουλέψω το Σαββατοκύριακο τις ώρες που χωστάω. Σου λέει που κάνει μου τη δουλειά. Αυτό με ενδιαφέρει. Μέσα σε μια εβδομάδα υπάρχει ένα project που τρέχει, πρέπει να μου το βγάλει. Πολύ βολικό. Αλλά και εκεί μου έλεγαν ότι πολλά τα λεφτά.
1: Θυμάμαι κάτι έχουν άλλο στην Ελβετία. Ότι νομίζω ναι. Για το σύστημα υγείας ότι πρέπει να δίνεις από μόνο σου. Ξέρω εγώ, παίρνεις 3.000 δίνεις 1.000 ευρώ, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Άλλη μεγάλη κουβέντα το σύστημα υγείας.
1: Ναι.
0: Μεγάλη κουβέντα το σύστημα υγείας. Λοιπόν, αύριο τι έχουμε γλέντι. Μου τον αρκάω στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Με μουσική και όρτα γούστα και γουρνοπούλα.
1: Δεν τελειώνει ποτέ αυτό το γλέντι, ρε φίλε.
0: Γουρνοπούλα.
1: Γουρνοπούλα.
0: Όσοι δέντιο να πάτε εγώ. Τη Δημό, αλλά τη Δημό στη Μεσσηνία. Λοιπόν, άλλο. Τώρα δεν μπορώ, είναι πολλά τα παιχνίδια.
1: Να στείλω μια καλημέρα σε ένα φίλο που μας ακούει από τα Μάξ, πάει στη δουλειά, στο Κωστή το Γούλια. Καλημέρα.
0: Θέλουμε περισσότερο ρεπορτάζ Ηρακλή. Ο Ματζάρη δουλεύει σωστά, απλά πριν από την τέρμπη βγαίνουν φήμες. Η βενζίνη εδώ έχει ένα 55 από Σουηδία και το σούπερ μάρκετ φθηνότερο. Βλέπεις, αυτό είναι το πραγματικό ρεπορτάζ. Καταλάβες αυτό που ο άλλος το πληρώνει, που το βλέπει. Όχι ότι εγώ στο μυαλό μου. Ένα 55 σου λέει βενζίνη, φθηνότερο το σούπερ μάρκετ και να δούμε και τους μισθούς. Ή αλλού, άμα είναι πολύ μεγάλα τα χρήματα, αλλά πάλι δεν σου βγαίνει ο μήνας, τι να το κάνω. Εγώ λέμε να έχουμε πραγματική σύγκριση και πρέπει να υπάρξει μέρημνα 100% για το θέμα της ακρίβειας και της βενζίνης. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τι έχει στείλει εδώ ο φίλος. Και άλλο. Τι έχουμε παίξει, τι έχουμε παίξει. Δεν το βγάζω.
2: Οποιοδήποτε άλλο.
0: Δεν το βγάζω, άστο, δεν το βγάζουμε. Δεν το, είναι λίγο σκανδαλισμένο περίεργο. Η προχθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού, τη ομάδα μα, όταν ήταν Ολυμπιακό, μα αναπτύσσεται στο ενδιαφέρον και μεγάλωσε την απομονησία για τον επόμενο αγώνα. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Εγώ λέω το μεγάλο κέρδος.
1: Διαβάζω και ένα μήνυμα από τον φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα από Χρυσοκελάρια, Μπάμπη. Και λέω, ο Ολυμπιακός όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται μπετό. Μάλλον ή θα γίνεται καλύτερος και...
0: Όχι μπετό, θα γίνεται κομπάκ. Πόσο λένε.
1: Ναι.
0: Έπαιξε ο φίλος 2-0 απόδοση 60. Μπράβο του, ο Μάριος. Όπα. Όπα, το είχα από τη Δευτέρα με Μίλαν 2-3. Δεν μου τα χαλάς τώρα. 0-2 δεν πήγε.
1: Η Μίλαν έχασε 0-2 την Μπενφίκα.
0: Άμα το βάζεις 2-3, ποτέ ρε παιδιά, 60 απόδοση επί τα πεις μόνος. Μόνο, δεν το παντρεύεις.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή έχεις πιάσει το φοβερό με 60 απόδοση. Λοιπόν, κάτω από 2,5 δεν παίρνει κανένας. Πάλι από τη Σουηδία μας έστειλε ο φίλος. Είδες που τα προλάβαμε, τα μηνύματα τα προλαβαίνουμε. Πέφτουνε συνέχεια, αλλά τα προλαβαίνουμε όλα. Για πες, έχεις κάτι άλλο?
1: Έχω ένα SMS εδώ. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Βασίλη, μάλλον είναι του Παπα-Νικολάου. Είναι ο Μπάμπης, ο Παπάζογλου, Κυριονίδης Καζνέτης, φίλε μου.
0: Ναι,
1: ο χρόνος είναι κριτής και γιατρός. Ο Ολυμπιακός θα βρει το δρόμο του, καθώς ο πρόεδρος έχει φέρει παίκτες κορυφαίου επίπεδου. Είμαστε δίπλα στο θρύλο, σε όλη μας ζωή και ονειρευόμαστε έναν τελικό Europa League. Και θα το δείτε να συμβαίνει όπως ακριβώς σας είχα πει και για το Conference League. Σας στέλνω την αγάπη μου και τις καλημέρες μου από τη Μύκονο, ο Πέτρος.
0: Ωραία το έργο.
1: Πώς να είναι τώρα στη Μύκονο, άδεια, έτσι ωραία.
0: Τρέλα.
1: Μαγεία.
0: Τρέλα, μαγεία.
1: Και κολύμπη.
0: Έχει στείλει ο Παναγιώτης το προηγούμενο μήνυμα και δεν έχει στείλει, δεν μας λέει αυτή η φωτογραφία που έστειλε. Παναγιώτης.
1: Ζηλεύουμε, ρε φίλε.
0: Ναι, μας στέλνει πολύ ωραίες
1: φωτογραφίες.
0: Τι ωραία θάλασσα. Βλέπεις, και άλλη θάλασσα τώρα τον Σεπτέμβρη.
1: Πεντακάθαρη, τι θάλασσα.
0: Μαγεία, όχι αυτή
1: είναι. Είσαι μόνος εκεί.
0: Αυτή είναι μία, τώρα μου λες ότι θα είναι στη Μύκονο. Τώρα πηγαίνει στη Μύκονο. Λέω μου, τώρα πηγαίνει στα.
1: Και εσύ θα πας τώρα στη διακοπή για μπάνια, τα ξέρω. Ξέρω που θα πας χωρίς να μου έχεις πει τίποτα.
0: Αν. Εγώ είπαμε, αν μπορούμε την ευκαιρία μέχρι Οκτώβρη. Καλύτερη στάση.
1: Φίλε, έχουμε 20 μέρες. Χωρίς αγώνες.
0: Ναι, αλλά έχεις και δουλειές και άλλες τώρα.
1: Λίγο θα
0: τις. Νομίζω ο κόσμος λίγο τώρα έχει διακοπή και σταματάει. Α, το πού, που τέτοια τύχη. Αλλά πήγα την περασμένη εβδομάδα σε διάλειμμα. Παπαπ. Εκπληκτική. Εύβοια.
1: Τώρα είναι μαγεία.
0: Μαγεία.
1: Εύβοια πού αν επιτρέπετε?
0: Στα Νέα Στήρα.
1: Νέα Στήρα.
0: Νέα Στήρα.
1: Τελευταία φορά που πήγα Εύβοια ήταν στα Ελληνικά. Mm? Ελληνικά νομίζω είναι πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία Εύβοια και είναι δίπλα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: εκεί
1: ναι.
0: Στα Νέα Στήρα εγώ έκανα όλα μου τα καλοκαίρια πιτσιρίκι. Γι' αυτό
1: okay.
0: Δεν έχουμε σπίτι, δεν είναι αυτό. Πάντα νίκιαζαν οι γονείς μου. Okay, και πηγαίνω ξέρω, ακόμη και τώρα. Έχει τώρα παραθυρίζει ο αδελφός μου, ξέρεις, έχουμε πάρει όλα μια χαρά. Και πάντα το εκπληκτικό εκεί, παιδιά, είναι φοβερό. Πας 50 λεπτά στην Αγία Μαρίνα για να πάει στο φεριμπότ να περάσει απέναντι λατρεία δίδαυα. Είναι μια θάλασσα η οποία είναι πεντακάθαρη. Είναι ωραία κρύα γιατί έχει ρεύματα.
1: Ισχύει.
0: Έχει άμμο. Δεν περπατάς ατελείωτα για να βρεις, ξέρεις, να κάνεις μπάνιο. Μπαίνεις κατευθείαν. Δηλαδή είσαι κανονικά σε νησί. Και ωραία κρύα θάλασσα. Και καθαρή θάλασσα. Οπότε, δηλαδή νομίζω στη μία μισή ώρα από Αθήνα, από βαριά-βαριά, άντε δύο βαριά-βαριά, από τα καλύτερα σημεία για να κάνεις μπάνιο. Ναι. Αυτό. Όπα, τι γίνεται, παιδιά. Δεν προλάβα να πω ότι τελειώσαν τα μηνύματα, αλλά 11. Λοιπόν, ανοίξαμε τώρα άλλη κουβέντα. Ενδιαφέρουσα κι αυτή. Καλημέρα, ζω 6 χρόνια στο Βέλγιο. Δεν πλέον ενίκιο. Αγόρασα μηχανή και αυτοκίνητο μεταχειρισμένα σε 3 χρόνια. Δούλευα 15 χρόνια Ελλάδα. Δεν είχα ούτε ποδήλατα. Εντάξει, είπαμε ότι να συγκρίνουμε και να. Ξέρεις, μου αρέσει αυτό. Πόσο παίρνω, πόσο κοστίζει αυτό. Αυτό θα δεις. Εκεί βλέπεις την ποιότητα. Αυτό. Την ποιότητα της ζωής σου, έτσι. Α, το είχε και μονόφιλος, λέω, μας άγχωσε. Εντάξει, με το 2-0 με τον Όφτο είχε μόνο.
1: Άρχοντας.
0: Α, αυτό έτσι. Λοιπόν, Κασνέ, δεν ξέρω να σε υποτιμώ ποδοσφαιριστή, δημοσιογράφος, σου πάνε και τα δύο. Κοίταξε, άμα ήταν, άμα είχε το μυαλό, ο φίλος, κάτσε να σου πω, ο Αλέξανδρος. Λοιπόν,
1: να δω λίγο.
0: Αμέ, περίμενε, τώρα. Εδώ όνομα.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Λοιπόν, όπως έλεγε και μια ψυχή, αν είχα μυαλό, θα έπαιζα, θα κάνει μεταγραφάρες. Ή δεν ήσουν έτσι?
1: Τα Εντάξει, τι να πω τώρα, είμαι καλό παίξι, όχι.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Μυαλό είπα. Το είχαμε και λίγο αλλού το μυαλό μας.
1: Λίγο φευγάτος με ανησυχίες ήμουν ανέκαθεν.
0: Γεια σου Γιώργο με τα ωραία σου.
1: Καλημέρα πάντως στον Αλέξανδρο τον φίλο.
0: Κοίτα εδώ, σε καλά και από την Κύθνο.
1: Φίλε, τώρα να είσαι σε νησί και να είσαι έτσι μόνος σου, να περπατάς στα σοκάκια.
0: Τι λες
1: να
0: τώρα.
1: Πας να βουτήξεις με το μαγιό, να προχωράς. Θα βγάλω την μπλούζα μου τώρα, μπαμπή.
0: Ο φίλος από τη Σουηδία, πάρε φωτογραφία.
1: Κάνα εδώ. Α,
0: λιμνούλα, Τι μου λες τώρα. Χαιρετισμός από Λονδίνο, Μπρέτφορντ, Νίκος Αελάρα. Μπράβο.
1: Α, είναι φίλος, είναι φίλος.
0: Είδατε, είμαστε international.
1: Είναι φίλος ο Νικόλας από τον Μπρέτφορντ και είναι Αελάρα, στηρίζει ΑΕΛ. Δεν ξεχνάει τη Λάρισα.
0: Ολυμπιακός, λέει, θα δούμε και εμείς τους Έλληνες. Έκανε τα τελευταία χρόνια χιμπόλικους. Απλά τα παιδιά τα παίρνουν και μεταγραφή.
1: Και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός το έχουν προσπαθήσει αρκετά.
0: Εντάξει, Ακαδημίας, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Τώρα τη δουλεύει πολύ και ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτό
0: πάρα
1: έλεγα, πολύ.
0: Πολύ. Πάρα πολύ. Μπράβο τους, ναι. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι Ακαδημίας. Ακαδημίας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα.
1: Αλλά να στηρίζουμε κι εμείς. Και εσείς σε μια αγγέλα της ομάδας σας να στηρίζετε.
0: Εμείς θα στηρίζουμε.
1: Να τους στέλνουμε τους Έλληνες.
0: Εγώ και
1: ο
0: Λέω. Τα στηρίζουμε τα παιδιά. Να τα στηρίζετε κι εσείς. Μην μου αρχίζετε μετά.
1: Και ας χάσουμε και το πρωτάθλημα.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω. Να κάνει λίγο να κάνει μεταγραφή ο πρόεδρος. Μην αρχίζουμε αυτά. Έτσι είναι.
1: Αντί να πάρουμε ένα παίκτη με 10 εκατομμύρια. Για παράδειγμα, ξέρω, πες Μάριους, πες Εντιαγέ, πες κάτι. Πέτα τα στις ακαδημίες.
0: Εγώ το βλέπω ότι έχει αλλάξει λίγο ο κόσμος αυτό το κομμάτι.
1: Ναι,
0: σωστή κατεύθυνση.
1: Μπορούμε και περισσότερο νομίζω.
0: Ναι, και μπράβο τους που το βλέπουν έτσι. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, για να το κουβεντασού, γιατί να έχω αυτά τα αριστερά μπακ, π.χ. τον Μπρούνο.
1: Και να μην έχω τον Αθανασίου. Ναι, αλλά άμα Αθανασίου έπαιζε και έχανε Ολυμπιακός από τον Όφη 0-1, τι θα λέγαμε, δεν πάμε να σηκώσει φανέλα του Ολυμπιακού Αθανασίου.
0: Φέρε μου κανένα αριστερό μπακ.
1: Δεν πάμε με πιθανά Αθανασίου. Έτσι θα λέγαμε.
0: Αυτή η κουβέντα έχει υποθεί με Τσιμίκα. Μου είχε έρθει μήνυμα τη χρονιά που ο Ολυμπιακός έπεσε τη Champions League.
1: Αυτά είναι να τα κρατάς.
0: Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πού πάμε μπάμπι με Τσιμίκα.
1: Να πού είναι ο Τσιμίκα τώρα.
0: Προκρίθηκε μια χαρά που προχώρησε στην Ευρώπη.
1: Και όχι, τότε είχε και Κούτρι. Ο Κούτρι ήταν μπροστά από Τσιμίκα τότε. Και ήταν και καλό.
0: Ναι.
1: Αν και θα το παίξει ο Ολυμπιακός τον Κούτρι, με τσέλια. Και στο Καρεσκάκη και φαντάζομαι θα βρεθεί κιόλα το παιδί.
0: Όχι, το μάτσο με τη Τσέλη είναι.
1: Είσαι σίγουρο.
0: Ναι, Σλοβενία είναι.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε προγνωστικά.
0: Θα σου λέω εγώ. Εγώ θα σου λέω. Όχι, εσύ θα λέω μαζί.
1: Ναι, θα σου λέω τα μάτσα, θα λες πρώτος και θα λέω και εγώ τα απόψη.
0: Φυσικά, Σάββατο, Κυριακή.
1: Πάμε, Σάββατο, 7 ώρα το απόγευμα. Ατρόμητος Κηφισιά.
0: Υπάρχει μία απλώ οδηγία. Δεν λέμε τα 1-10-1-20.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τίμια. Και δεν λέμε μόνο, δεν παίζουμε προπόπο, έλεγα στο Μαυριανίδη που το χαρίχει στα γκολ. Είχα βρει τον Πανσεραϊκό, είμαι από Θεό ο κόσμο. Θα παίζετε γκολ το Πανσεραϊκό. Βγήκε.
1: Μετράει τον γκολ.
0: Βρήκαμε την καλά. Βέβαια, βρήκαμε την καλάματα τώρα. Πάμε. Ατρόμητος και Φυσιά. Τώρα να μην το πω. Να το πω γκολ.
1: Ατρόμητος και Φυσιά, εγώ θα το πάω over.
0: Okay.
1: Και είναι και διπλασιασμός.
0: Άρης Ηρακλής.
1: Εγώ θα το πάω αλλού. Πες εσύ.
0: Άσος.
1: Το πήγε σημειό.
0: Το πιστεύω.
1: Εγώ κόκκινη κάρτα.
0: Α, το ανοίγουμε τόσο πολύ.
1: Πιστεύω θα βγει κόκκινη κάρτα στο μάτς, ναι.
0: Ναι, αλλά να τα δίνουν οι εταιρείες όλες. Γιατί τα κόβουν στα στην Ελλάδα, κόβουν.
1: Όχι, η κόκκινη κάρτα έχει.
0: Δεν το έχω δει.
1: Έχει.
0: Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
1: Πολύ χαμηλό το διπλό.
0: Τα πάμε αυτά, μην πάμε.
1: Δεν αξίζει. Διπλό και άντερ.
0: Διπλό και άντερ 3,5. Εγώ είμαι μεταξύ αυτού και διπλό και over 1,5. Κάπου θα αρχίσει να παίζει γκολ Ολυμπιακός. Με αυτό που παίζει ο προπονητής.
1: Βόλος ΑΕΚ.
0: Έβαλε μυαλό νομίζω η ΑΕΚ.
1: Έβαλε, ναι. Εγώ ας πω γκολ όμως για την απόδοση.
0: Κάτσε, άμα το παίξει διπλό και γκολ είναι πολύ καλή απόδοση.
1: Καλά, έτσι είναι.
0: Ανεβαίνει.
1: Έτσι
0: ανεβαίνει. Είπα, είπε.
1: Διπλασιασμός το goal.
0: Είπαμε και bet builder κάνουμε.
1: Ναι, διπλασιασμός.
0: Εγώ διπλό και over 1,5.
1: Okay.
0: Έξω ο Βάργκας όμως, λίγο.
1: Φλασούλα έπαθε.
0: Εντάξει, και ζήνει. Okay.
1: Έχει ζήνει Γιώβιτς.
0: Okay. Όφη Αστέρας, εδώ σε θέλω. Γιατί τώρα θα πάνε όλοι εύκολα άσος. Εγώ είπα ντέρμπι για μένα.
1: Εγώ λέω άντερ.
0: Πρόσεξε, κι εγώ μαζί σου. Κι εγώ μαζί σου. Πρόσεξε τώρα, ο Όφη έχει κάνει το εξής στο γήπεδο του. Να το πούμε και άλλη μια παρένθεση. Κηφισιά και Βόλο. Τακ τακ.
1: Μπαμπαμ.
0: 2-0.
1: Και μείναμε εκεί.
0: Τακ τακ. 8 λεπτά με το. με τον.
1: Ισχύει.
0: Πες τώρα με την Κηφισιά.
1: Κηφισιά.
0: Χωρίς να πάρει χαμπάρι, τι έγινε.
1: Ναι, έχει ζήκιο.
0: Υπό αυτή την εννέα πάμε για Άσο. Ο Αστέρας έβγαλε μια ωραία μετάνοια με την ΝΑΕΚ. Δεν ήταν καλό στο ξεκίνημα.
1: Ο Αστέρας έχει κάνει.
0: Υπό άσο δίκαιο σαν σύντομα, απλώ λίγο το σκεφτό.
1: Έχει κάνει τρεις καλές εμφανίσεις τώρα. Ναι. Και στο κύπελλο.
0: Πάμε και ιδιότητα.
1: Εγώ άντρεπα.
0: Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
1: Να σου πω, γιατί και εδώ είναι χαμηλό το διπλό. Δεν αξίζει δηλαδή
0: εδώ
1: να παίξει.
0: Εδώ είναι που πάει ίσω το διπλό γκολ-γκολ.
1: Εγώ γκολ-γκολ, που είναι και αυτό διπλασιασμός.
0: Το διπλό το βλέπεις?
1: Ναι.
0: Και εγώ μεταξύ διπλού γκολ-γκολ, διπλού
1: ένα, δύο, ένα, τρία,
0: over 1,5.
1: Ναι.
0: Okay. Πανετολικός ΠΑΟΚ. Τρομερή ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Τρομερή.
1: Έχει, όντως.
0: Τρομερή, δεν ξέρω πόσα χρόνια συνεχόμενα κερδίζει. Είναι απίστευτο. Δηλαδή,
1: διπλό και over.
0: Over, ξέρω, 2,5, όχι 1,5, να είμαστε λίγο
1: over. Διπλό και over εγώ.
0: Okay, εγώ 1,5.
1: Εντάξει.
0: Εκεί. Έχω χάσει το μέτρημα δηλαδή των συνεχόμενων εικόνων του. Να δω στο ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Τα πάμε και αυτά. Προσοχή, προσοχή, το ξαναλέμε πάρα πολλές φορές. Μην παίζετε χρήματα που τα έχετε για να πληρώσετε, που θα σας λείψουν. Μην περιμένετε να πληρώσετε το ρεύμα και το,
1: και
0: το ενίκιο. Και το φαγητό σας.
1: Το χειρότερο είναι λέει, θα ρεφάρω τώρα, θα ρεφάρω.
0: Οπότε εκεί μια ψυχή παίζει στο γάλα των παιδιών σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μην τα κάνετε αυτά. Άλλο για πλακίτσα λίγο αυτό, να προχωρήσεις. Να κάνεις μια κάβα. Άμα κάνεις μια κάβα, 100-200 ευρώ, παίξε λίγο παραπάνω να μάτσα. Αλλά από τα κερδισμένα, όχι από τα χαμένα.
1: Ζίβκοβιτς και Ιόβιτς στις κλήσεις της Εθνικής Σερβίας και θα παίξουν με Ελλάδα στο Nations League. Θα παίξουν, αν τους βάλει, θα παίξουν.
0: Ναι. Θέλω να τσεκάρω μια είδηση.
1: Τσεκαρέ την. Τσους Μπουένο για Μιστακίδη, μιας και λέγαμε για μπάσκετ προηγουμένως και για τον ΠΑΟΚ. Ωραίος τύπος, θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ στους κορυφαίους της Ευρώπης. Θέλει τον ΠΑΟΚ στους κορυφαίους της Ευρώπης.
0: Είπαμε, μακάρι να ξέρεις να πάει και ποσά, γιατί είναι καλό για το. Για το. Πώς θα είναι, για το ίδιο το άθλημα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν.
1: Παραχώρησε συνέντευξη στη Μότσαρτ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και είπε μια ιστορία για την Παρτίζαν. Ήταν μια περίοδος λέει, που η Παρτίζαν είχε οικονομικά προβλήματα, υπήρχαν συζητήσεις, όπως σας είπα, αγαπώ τη Σερβία, αλλά γιατί δεν προχώρησε, όπως κατάλαβα, δεν μπορείς να πάρεις μόνο το τμήμα μπάσκετ, πρέπει να πάρεις την κολύβηση, όλο το σύλλογο λέει. Ήταν εντελώς διαφορετικό. Ήθελε να πάρει λέει, την Παρτίζαν, υπήρχε μια σκέψη. Μου αρέσει λέει η Παρτίζαν, η φύλαθλη και το γήπεδο. Okay. Έκανε μια αποκάλυψη με την Γιάννη.
0: Το βλέπω σε πάρα πολλά ειδησιογραφικά πρακτορία ότι πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σύζυγος στον Ανδρέα, ναι, ναι. Λίγες ημέρες πριν τα εκατοστά τρίτα γενέθλιά του, 102 ετών. Ναι. Μαργαρίτα Τσάν Παπανδρέου. Αυτό ήθελα να το τσεκάρω λίγο, αλλά το βλέπω πλέον σε όλα τα ειδησιογραφικά.
1: Το βλέπω και εγώ τώρα παντού.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Άλλο.
1: Τίποτα.
0: Παιδιά, έχω και άλλα μηνύματα χαμός. Δεν τα προλαβαίνουμε τώρα. Ό,τι και να κάνουμε, πολύ γρήγορα μέχρι να κλείσουμε. Λοιπόν, πήγα διακοπές φέτος Ζαχάρο.
1: Μιλάμε
0: για παράδεισο. Ναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, το έχω ακούσει και εγώ.
1: Έχω πάει και εγώ.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, έχω 2,5 χρόνια ήμουν εκεί στην Ηλία. Πανηλιακό και Αστέρα Μαλλιάδας.
0: Και εμείς από νησί είμαστε, αλλά πίζουμε. Γιατί κάτσε, τι πίζουμε. Κοίτα εδώ. Άντι, δρόμοι, τι.
1: Έλα εδώ που έκανα να πάω στην Νίκαια μια μισή ώρα χθες.
0: Με τη βενζίνη στο Θεό να.
1: Για το, ναι. ΑΕΛ, για το Καλαμάτα ΑΕΛ έκανα να πάω Νίκαια μια μισή
0: εδώ,
1: ώρα. Μπαμπή.
0: Εδώ, κοίτα. Ο Άγγελος.
1: Καλά, ο Άγγελος. Στέλνει τέτοιε φωτογραφίε, ναι. Συνέχεια.
0: Έτσι. Ώρα τώρα θα ήθελα να σου ανησυχήσει με αυτό, με ώρα να.
1: Ναι, και ο Πύρλα να είναι εκεί ξαπλωμένο στα πόδια μου και εγώ να πίνω κάτι ρουσιστικό.
0: Λοιπόν, Κέρκυρα 29 βαθμούς, απίστευτο κυκλοφοριακό στην πόλη.
1: Λα.
0: Ένα πόλη. Έχει κόσμο. Τι να κάνουμε, Κέρκυρα. Έχει κόσμο.
1: Και εγώ που ήμουν
0: στη Ρόδο. Και ακόμη τουριστική περίοδο.
1: Σοκ στη Ρόδο. Κίνηση σαν Αθήνα.
0: Πότε πήγες?
1: Έμενα ένα χρόνο.
0: Α, έμενε ένα χρόνο. Όλο και το χειμώνα.
1: Ναι, ναι. Έπεσα στο Διαγόρα Ρόδου. Ένα χρόνο που.
0: Μέσα στην πόλη.
1: Έμενα λίγο πιο έξω στην Ιαλισσό.
0: Α,
1: αλλά.
0: Ήταν εκεί πέρα.
1: Ε.
0: Η Ιαλισσό επίση πέρασε την πρώτη κατηγορία. Παλιά.
1: Έχει παίξει ο Ιαλισσός αλφαεθνική, δεν νομίζω.
0: Α, όχι, βήκα.
1: Ναι, ναι. Football League, τώρα αλφαεθνική, όχι.
0: Όχι, μην πει.
1: Ο Διαγόρας έχει παίξει. Θα τον μπέρδεψε με τη Ρόδο, τα Ελάφια ή το Διαγόρα, τι να σου πω.
0: Ρόδος ήταν παλιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Και Ήταν δηλαδή με στην
1: πολύ κίνηση. Πολύ κίνηση, πολύ κίνηση στην πόλη, ναι. Όταν έχεις, ήταν η τουριστική περίοδο, δεν υπήρχε αυτή η κίνηση.
0: Έχει σχεδιασμό από τον Όκο, το φροντιστή που είχε στον πύργο.
1: Έλα ρε.
0: Να το Όκο.
1: Έλα ρε. Χαιρετίσματα. Πω, πω.
0: Είδες τι ωραία.
1: Πολλά χρόνια πίσω. Είδες.
0: Πάμε, τα μαζεύουμε, τα πάμε
1: και,
0: όλα.
1: Και πάω πύργο για πύργο Αστέρα Τρίπολη Super League γυναικών.
0: Ναι.
1: Πρώτη κατηγορία γυναικών.
0: Και αυτό είναι σημαντικό να πολύ, ανεβαίνει πολύ.
1: Ανεβαίνει και εντάξει, αξίζουν και συγχαρητήρια στην ΕΡΤ. Όχι για άλλα, δεν δηλώνουμε στην ΕΡΤ, αλλά είναι ωραίο να προβάλλεται και αυτό το ποτάσμα. Υπάρχει ραγδαία άνοδο παντού.
0: Έτσι. Έπρεπε να γίνει και αυτό κάποια στιγμή στη χώρα μας. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, να δούμε καλή βάλτσα, καλά ματσάκια μπάσκετ σήμερα και καλά ματσάκια Σαββατοκύριακο στην μπάλα. Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Είμαστε ομάδα και θα ανταπεξέλθουμε σε όλες μας τις υποχρεώσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων.
0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 στο 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες μέρες 103 χρόνια ζωής. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων». Με το βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ισ αλ Χαλίφα, θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο σε λίγη ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Μπαχρέιν θα επικεντρωθούν οι συζητήσεις των δύο αδρών και στις περιφερειακές εξελίξεις. Την πρώτη του συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης παραχώρησε ο Πρωθυπουργός εδώ στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και τον Παναγιώτη Στάθη. Απάντησε για όλο το φάσμα των ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία, την ενεργειακή κρίση, την οικονομία, τα εθνικά θέματα και την πολιτική. Μίλησε για τις επερχόμενες εκλογές και την αντιπολίτευση. Από το στούντιο του Ραδιομεγάρου ανακοίνωσε άμεσα μέτρα στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών για το χειμώνα που έρχεται. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Ανέφερε ότι η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερο σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο υλοί από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φύσια. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη...

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
5: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
4: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
5: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
4: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251.
5: Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
9: Χαίρετε φίλες και φίλοι από την μουσική εγκυκλοπαίδεια, από την ΕΡΤ Πύργου τους 102,5, το Χάρη Παπαδέα που είναι στη ρύθμιση του ήχου και την Αθανασία Καρούμπαλη που είναι στο μικρόφωνο. Και πάμε λοιπόν νότια σήμερα, πάμε στην Ζαχάρο, στον νέο σύλλογο γυναικών Δήμου Ζαχάρος Φυγαλίας και στην πρόεδρό του, την κυρία Τρίαντα Φιλιάνιάρχου, όπου εκεί λοιπόν ετοιμάζουν μία νέα εκδήλωση, κυρία Νιάρχου. Καλωσορίσατε.
10: Καλημέρα σας, καλά να είσαστε και να μας επισκεφτείτε όποιος μπορεί το βράδυ.
9: Σήμερα λοιπόν μία καινούρια εκδήλωση ξεκινά, μία καινούρια δράση, η Γιορτή Καγιανά λοιπόν, έτσι.
10: Ναι, είπαμε να το είπαμε γιορτή ή φεστιβάλ, αλλά εμείς το αισθανθήκαμε έτσι. Mm-hmm. Γιατί πράγματι έχει την έννοια της γιορτής, γιατί γιορτάζουμε μία παράδοση η οποία ξεκινάει από τα παλιά χρόνια, την εποχή που οι άνθρωποι θρέφανε το θρεφτάρι στο χοιρινό να είναι πάνω από 300 κιλά, ναι, προκειμένου να έχουν κρέας όλο το χρόνο. Mm-hmm. Από ό,τι μου έλεγε η γιαγιά μου, επί τουρκοκρατίας, επειδή είχαν πολλούς Τούρκους εδώ στην περιοχή μας, όταν φτιάχνανε χοιρινό, τα κρύβανε τα χοιρινά, φτιάχνανε ειδικό στέκι, ώστε να μην τα βλέπουν οι Τούρκοι, επειδή αυτοί δεν τρώγανε χοιρινό. Ναι. Είχαν προβλήματα. Ναι. Οι Έλληνες όμως, πιστοί στις παραδόσεις τους, θέλανε να φτιάξουν το ρεφτάρι τους για να έχουν κρέας για όλο το σπίτι. Έλεγαν να έχουμε καμιά τσιγαρίδα, να μην έρθει ξένος, να ξεντροπιαστούμε.
9: Ακριβώς.
10: Δηλαδή σκεφτόσατε πρώτα τους ξένους και μετά το σπίτι τους. Η δε νοικοκυρά πάντα, έβγανε να φάνε τα πετσάκια το ένα, δηλαδή δεν έβγανε τις καλές τσιγαρίδες, τις βάζανε σε ειδικό σταμνί.
9: Ναι.
10: Για να ξέρουν ότι εκεί είναι καλή τσιγαρίδα, με το που θα έρθει ο ξένος. Ή θα τη βγάνανε στο τραπέζι μαζί με τον νοικοκύρη να πιούν ένα κρασάκι για το καλωσόρισμα, ή θα τη βγάνανε να κάνουν ένα πιάτο καγιανά μαζί με άλλο φαγητό. Δηλαδή το είχαν οπωσδήποτε τον καγιανά επίσημο φαγητό. Με τα χρόνια αυτό ξεδωριάστηκε, αρχίσαν οι χοληστερίνες, ο τούτο, ή εκείνο, παλιά οι άνθρωποι δεν ξέρανε χοληστερίνες και τέτοια πράγματα. Και είχε αρχίσει και ξέφτιζε, ας πούμε.
9: Φθήνει η συνταγή αυτή, ναι.
10: Υπήρξαν ταβέρνες, υπήρξαν παραδοσιακά μαγαζιά που λέγανε εμείς θα φτάσουμε χοιρινό με τα σημερινά χοιρινά. Τότε είχαν μαύρα χοιρινά, δεν είχαν άσπρα.
9: Ναι, ναι.
10: Και εμείς είπαμε αυτό, να το φτιάξουμε, διότι μας έχουν τρελάνει οι διατροφολόγοι και καλά κάνουν οι άνθρωποι, η επιστήμη προχωράει, με τη μεσογειακή διατροφή και μας βομβαρδίζουν με δυσκολοπαράσκευες συνταγές.
9: Είναι, είναι μια συνταγή που δεν μπορούμε να την έχουμε καθημερινά στο τραπέζι.
10: Όχι,
9: όμως
10: πρέπει να έχεις χοιρινό στο σπίτι σου, να έχεις ντομάτες, τα βγάζεις,
9: και μάλιστα
10: χοιρινό παστό.
9: Και χοιρινό παστό. Και εμείς έτσι την ξέρουμε τη συνταγή, τον καγιανά δηλαδή, με χοιρινό παστό, γιατί υπάρχει και η παραλλαγή μόνο με αυγό.
10: Ναι,
9: έτσι,
10: άλλο
9: δεν είναι.
10: Το αυγά με ντομάτα, γιατί δεν είχαν κρέας οι άνθρωποι και ρίχνανε δύο αυγούλια μέσα και με ντομάτα και τρώγανε το φαγητό τους. Καταλάβατε, και έμεινε και αυτό, και αυτό είναι παραδοσιακό. Σε δύσκολες εποχές που δεν είχαν κρέα, παιδικά στην κατοχή, φτιάχνανε αυγά με ντομάτα και τρώγανε.
9: Και αυτή, κυρία Νιάρχου, είναι η πρώτη γιορτή που ξεκινά, λοιπόν. Πού θα γίνει και τι άλλο θα περιλαμβάνει η γιορτή αυτή?
10: Εμείς το τολμήσαμε, κυρία Θανασία, και πιστεύω ότι θα έχουμε επιτυχία, γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να το παρουσιάσουμε. Η εκδήλωση θα γίνει δίπλα από το κέντρο υγείας. Έχουν κατασκευάσει ο Δήμος ένα κάτι σαν θεατράκι και θα πάμε εκεί πέρα. Θα έχουμε ζωντανή μουσική με αμιγώς παραδοσιακά τραγούδια, με νέα παιδιά. Θα ευχαριστηθεί, πιστεύω, ο κόσμος, θα διασκεδάσει. Και θα φάει και καγιανά που έχουμε ετοιμάσει να του προσφέρουμε δωρεάν. Το ψωμί, ο καγιανάς και το νερό είναι όλα δωρεάν.
9: Και είναι, όπως είπαμε, η πρώτη εκδήλωση. Τι φιλοδοξείτε να γίνει θεσμός αυτή η εκδήλωση?
10: Τι φιλοδοξούμε? Θέλουμε, φιλοδοξούμε να συνεχίσει, να παραμείνει, να μεγαλώνει και να μας ενώνει. Γιατί αυτές οι εκδηλώσεις ενώνουν το παρελθόν με το μέλλον. Πρέπει η νέα γενιά να καταλάβει ότι πρέπει να ρίξει τα μάτια της πίσω και να ξέρει πώς προχωράει. Όλοι περάσαμε δύσκολες καταστάσεις, φτώχειες, δυσκολίες, ξυπολισσές. Τι δεν περάσαμε ο κόσμος? Όμως σταθήκαμε στα πόδια μας. Δεν είναι δυνατό να ξεχάσουμε από πού προερχόμαστε. Εμείς αυτό προσπαθούμε και αυτό ευελπιστούμε και αυτή είναι η σκοπή του συλλόγου μας.
9: Βεβαίως, και είναι πολύ σημαντικό να διατηρούνται αυτές οι παραδόσεις ζωντανές.
10: Πρέπει να διατηρούνται. Ευελπιστούμε, σας λέω, ότι
9: Είστε από τους ανθρώπους εκείνους που έχετε μεγάλη εμπειρία στους συλλόγους, γιατί διατελέσατε και πρόεδρος του συλλόγου στην Καλλίδωνα. Έχετε μεγάλη εμπειρία και κάνετε πάρα πολλά πράγματα για την περιοχή και όχι μόνο.
10: Το κάνω για την περιοχή, γιατί μου αρέσει ο τόπος μου, τον αγαπά τον τόπο μου. Άλλοι με λένε τι μας παρουσιάζει, ξέρεις τα σχόλια γι' αυτά. Εγώ όμως δεν με ενδιαφέρει. Αν έκανα κάτι για το σπίτι μου θα ντρεπόμουν. Αλλά για τον τόπο μου το λέω και περηφανεύομαι, δεν ντρέπομαι ποτέ. Ούτε να ζητάω, ούτε να δουλεύω.
9: Απόψε, λοιπόν, τι ώρα ξεκινάει η εκδήλωση αυτή?
10: Θα ξεκινήσουμε 8 με 8.30 έχουμε πει. Θα αρχίσουμε χορευτικά. Έχουμε ωραία παιδιά. Θα χορέψουν παιδιά νέα, τα χορευτικά μας. Θα χορέψουν. Έχουμε πει και με τραγούδια παραδοσιακά πάλι. Θα χορέψουμε Τσάμικο και Καλαματιανό.
9: Μία γιορτή, λοιπόν, με φαγητό, με διασκέδαση, με μουσική και με ποτό.
10: Με παράδοση 100%. Με παράδοση 100%.
9: Κυρία Νιάρχου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Σας
9: για το χρόνο σας.
10: Ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να μας προβάλλετε. Ευχαριστούμε
9: καλά.
10: Πάρα πολύ.
9: Να είστε καλά.
10: Πάτε να έχετε κουράγιο και δύναμη.
9: Ευχαριστούμε και εμείς.
10: Γεια σας. Γεια σας.
9: Απόψε, λοιπόν, η γιορτή Καγιανά από το σύλλογο νέων, από το νέο σύλλογο μάλλον γυναικών του Δήμου Ζαχάρος και Φυγαλίας.
11: Είχες τα χέρια σου ανοιχτά, τα χέρια σου ανοιχτά, κι εγώ φοβήθηκα.
12: Κι όταν στην τόση απουσία σου, στην τόση απουσία σου, διψάω

να ορκιστώ στα αρώματά σου, πως τα όνειρά μου ήταν θολά, θολά, θολά σαν τα δικά σου. Δεν τα πίστεψα ποτέ, τα είχα ανάγκη όπως ποτέ. Μα στην υγειά σου πάντα θα γέρνω για να δω τα σύννεφα στα γονάτα σου.

πόλη σου φυσάει, φυσάει, φυσάει στα μάτια μου. Τα πέτρινα φιλιά σου, τα πέτρινα φιλιά σου στα μάτια μου. Που ποτέ δεν θα χορτάσω, ποτέ κι αν σε μαγέψω. Η ζωή μου πως φλερτάρει, ότι δεν είμαι ικανός να προστατέψω.

0: κόσμος αυτός. Ένα λουλούδι που ακόμη δεν άνοιξε, ένας διαβάτης σκυφτός. Τείχος πηξίδα και χάρτη που χάθηκε.
1: Αν είναι ο κόσμος αυτός, ένα ταξίδι στο φως που σταμάτησε.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτή ιστορία, αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγες.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ξέχασαν στα Χανιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ για 4 ώρες 2 τετράχρονα. Μηνύσεις κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρίων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου. Ειδικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς την περασμένη Τετάρτη, έξω από δημοτικό σχολείο, σε συνοικία κοντά στο κέντρο των Χανίων, επικράτησε μεγάλη ανησυχία όταν ένα τζάμι έσπασε ως αποτέλεσμα πυροβολισμού, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο από εξωσχολικούς. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά ανησυχία και αναστάτωση. Κατόπιν εορτής, βέβαια, καθώς το περιστατικό έγινε, συντελέστηκε πρωινές ώρες την Τετάρτη την περασμένη. Ωστόσο, έγινε γνωστό σήμερα το πρωί. Καθώς από ό,τι φαίνεται, άγνωστοι ή άγνωστος ή άγνωστοι είχαν στρέψει ένα όπλο το οποίο, σύμφωνα με τα όσα εξετάζουν οι αρχές από τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αλλά και την αυτοψία στο σημείο, ήταν αεροβόλο, άρα δεν είχε κάλικες με την έννοια του πυροβόλου όπλο. Και έστρεψε ο άγνωστος ή άγνωστη από έξω από τον σχολικό χώρο, από το προάβλιο και έξω, το όπλο προς ένα τζάμι, το οποίο έσπασε την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, μόνο η αναστάτωση για να διαπιστωθεί ακριβώς τι είχε συμβεί. Και δυστυχώς δεν έχουμε και καμία μαρτυρία ή κάποιον που να είδε κάτι περαιτέρω για να το καταθέσει στις αρχές. Δεν έχει γίνει επίσημη μηνυτήρια αναφορά ή καταγγελία, ωστόσο οι αρχές από τις μαρτυρίες και τα όσα έχουν καταγράψει από το σημείο διεξάγουν μια σχετική έρευνα, η οποία βέβαια είναι σε εξέλιξη και μένει να φανεί αν θα σχηματιστεί η συγκεκριμένη δικογραφία και θα υπάρξουν και βέβαια συλλήψεις για τους δράστες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη τώρα ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η δίκη για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος τον Μάιο του 2025. Να θυμίσουμε πως από την έκρηξη είχε χάσει τη ζωή της μία 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Κώστας Καντούρης τώρα από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε την απόφαση του Κακουργείου Δικείου, το οποίο έκρινε ένοχο τους δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, αυτό το τρίτο συγκεκριμένα, ο 37χρονος κατηγορούμενος που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα μέχρι το διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί, το Airbnb που είχε νοικιαστεί στο κέντρο της πόλης προκειμένου να συναρμολογηθεί, καταδικάστηκε σε κάθεψη 13,5 χρόνων αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Ο 42χρονος, ο οποίος μέσα από τις φυλακές ομολόγησε ότι κατήφθηνε πού θα τοποθετηθεί η βόμβα, πώς θα συναρμολογηθεί και αυτός, όπως είπε, πλήρωσε τόσο τον 37χρονο όσο και την 38χρονη γυναίκα να την τοποθετήσουν, καταδικάστηκε σε κάθεψη 18,5 χρόνων αφού το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, αφού παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό και ότι το έκανε προκειμένου να αρπάξει τα χρήματα των τριών ATM από την έκρηξη που δεν γινόταν, ανεξάρτητα, όπως είπε, αν έγινε λάθος από την κοπέλα και το τοποθέτησε αλλού το μηχάνημα. Τον εκρηκτικό μηχανισμό. Τα λεφτά ήθελα, είχε τρία μηχανήματα εκεί, έκανε λάθος στο σημείο. Όσον αφορά το θάνατο της 38χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν περιεργαζόταν την βόμβα και εξεράγει, δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε, πληρώθηκε να το κάνει, είπε αποκλειστικά. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι ο ίδιος έδινε οδηγίες πώς να κατασκευάσει τη βόμβα η γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα του κέντρου της πόλης. Από το κινητό του έδινε τις οδηγίες, έβλεπα τι έκανε και τις έδινα σαφείς οδηγίες. Αντίθετα, πάντως οι εισαγγελές θεώρησε ότι ο 37χρονος ήταν αυτός ο οποίος συναρμολόγησε την κόμμα, ο 37χρονος δηλαδή, μεταφορέας. Και οι δυο τους οδηγήθηκαν στις φυλακές. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στην σακούλα στην οποία ήταν η βόμβα, κρίθηκε αθώος και φέθηκε ασφαλώς ελεύθερος.
0: Τώρα, Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς έχουμε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη 8 μελών της, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.
2: Ναι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ, έξω από το γραφείο του ανακριτή, καθώς πριν από λίγο ασκήθηκε δίωξη σε βάρος τους για διακίνηση για εμπορία ναρκωτικών και τους παρέδωσε να απολογηθούν στον ανακριτή. Περιμένουν να πάρουν προθεσμία. Πρόκειται για 8. Νέρους, ένα 16χρονο δηλαδή και τους υπόλοιπους μέχρι 28 χρόνων, κατηγορούμενοι επιπλέον είναι και μια κοπέλα η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν η αστυνομική της δίωξης ναρκωτικών, το τμήμα της άμεσης επέμβασης της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, είδαν τον 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου με δύο συσκευασίες με 2 κιλά χασίς και μία με 100 γραμμάρια κοκαίνης. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενοι κρατούσαν στα σπίτια τους μικροποσότητες ή και μεγαλύτερες ναρκωτικών, αλλά και πολλές μικρές συσκευασίες. Συνολικά κατασχέθηκαν 545 συσκευασίες με ακατέργαστο χασίς βάρους περίπου 1,5 κιλού και 13 συσκευασίες με κατεργασμένο χασίς περίπου 1 κιλό και ακόμη και πλήθος κενών συσκευασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ηφιωτικών ιατρίων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για μια εφαρμογή με την οποία ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώσει για ποιες πράξεις είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Η Σοφία Αποκαλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η συνέντευξη που αυτή την ώρα συνεχίζεται ακόμη, που δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας, πέρα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό, ήταν η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Γιώργος Πατούλης. Τώρα, να πούμε, Βίκη, ότι πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα το οποίο έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα θα αφορά στο πώς μπορεί η ιατρική κοινότητα να ελέγχει και το Υπουργείο κατ' επέκταση το τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή και πού, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, και θα μείνουμε σε αυτό που λέγεται longevity, θα εξηγήσουμε ότι αφορούν στα ιατρία και τις δομές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ευεξίας, της αντιγύρασης και της μακροζωίας. Μία πλατφόρμα, αυτή θα είναι το MedWatch, στην οποία θα μπαίνουν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο που αφορά στην ίδρυση Ινστιτούτων και Ιατρίων που μένουν σε αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε. Θα υπάρχουν οι διαφημίσεις, θα συγκεντρώνονται οι διαφημίσεις στα social media της Meta, διαφημίσεις που παίζουν στο διαδίκτυο και όχι μόνο, ακόμη και από τα ραντεβού που κλείνονται μέσω από τις πλατφόρμες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπαίνουν σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει ήδη ενσωματώσει 11 ξεχωριστούς τομείς που αφορούν πειθαρχικά ζητήματα, όπου αμέσως μπορούν να δείξουν κάτι δεν πάει καλά. Και θα το δώσουμε και ένα παράδειγμα, ότι από τη Δευτέρα που μπήκε, που λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα, που έτρεχε μέχρι να παρουσιαστεί σήμερα, βρέθηκαν 160 τέτοιου είδους επιχειρήσεις να χρειάζονται έλεγχο στο επίπεδο κόκκινο όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει αυτός ο AI agent, και άλλα 50 ιατροί. Αυτό δεν σημαίνει, όπως διευκρίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ότι όλα αυτά τα ιατρία έχουν κάποιο είδους παρανομία, αλλά θα πρέπει να ελεγχθούν σίγουρα. Και επίσης υπάρχουν και επίσης άλλα 400 που είναι στην κατηγορία κίτρινο, που επίσης χρειάζεται έλεγχος. Τώρα, υπάρχει και ένα app το οποίο θα δοθεί, θα μπορούν να το κατεβάσουν όλοι οι Έλληνες από το κινητό τους, και σε αυτό λοιπόν, εφόσον προηγηθεί όμως μια νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται για να γίνει αυτή η εφαρμογή, θα μπορούν να δουν τον κάθε γιατρό με το όνομά του, να τον αναζητήσουν, να δουν τα πτυχία του, τι ιατρικές πράξεις μπορούν να κάνουν στα ιατρία του κτλ. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να μην γίνεται ανθρωποφαγία. Και επίσης να ληφθούν κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει αυτή του είδου η αγοράς με νόμους και με προϋποθέσεις, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία.

0: Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η ΔΕΗ και η Amazon Web Services, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο, στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία στην πρώτη φάση θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού ανοίγει το δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα data centers στην Ευρώπη. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είναι ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης μετά την απολιγνητοποίηση που ανοίγει με αυτή τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Service για την δημιουργία data center στον πρώην ΑΕΣΑΓΙΟ Δημητρίου στην Κοζάνη. Η ΔΕΗ λοιπόν και η AWS υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την πρώτη φάση του έργου να προβλέπει ισχύ 300 MW και δυνατότητα όμως μελλοντικής επέκτασης έως και 1 GW. Στόχος είναι βέβαια να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 28. Η επένδυση έρχεται σε μια περιοχή που και εσύ γνωρίζεις καλά, που έχει υποστεί σημαντική συρρήκνωση της απασχόλησης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Η αξιοποίηση τώρα των πρώην λιγνητικών εγκαταστάσεων για νέες ενεργειακές και τεχνολογικές δραστηριότητες αποτελεί πλέον βασικό μέρος του σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία και νομίζω ότι η επένδυση αυτή το αποδεικνύει, καθώς εντάσσεται σε αυτόν τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση, παραμένοντας, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις πρώην λιγνητικές εγκαταστάσεις και τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, δημιουργώντας έτσι δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, κάτι που ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής έτσι και αλλιώς, με δεδομένο ότι η συρρήκνηση του πληθυσμού και οι θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Στο μικροσκόπιο τώρα της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, και πράγματι υπό φρούρηση βρίσκεται από εχθές το πρωί το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα η εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε εντολή από την Τετάρτη το βράδυ στην αστυνομία να αδειάσει το κτίριο και να φρουρείται χωρίς να μπορεί να εισέλθει κανείς εντός του κτιρίου μέχρι τουλάχιστον να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου ώστε να προβεί σε ελέγχους. Κάτι που πιθανότατα θα συμβεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή εκκρεμούν εισαγγελικές παραγγελίες εδώ και καιρό, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη υπηρεσία, η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου δηλαδή, έχει απασχολήσει τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές με πολλές καταγγελίες και πλήθος παραβάσεων και περιπτώσεων αυθαίρετης δόμησης να έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια. Νεότερα θα έχουμε από τη Δευτέρα που θα προβούν οι αρχές στους ελέγχους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: κομβικό ρόλο στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο βορειοδυτικό Ιόνιο αναλαμβάνει η Ιγουμενίτσα, καθώς το λιμάνι της έχει επιλεγεί ως χερσαία βάση υποστήριξης για τη γεώτρηση Άσοπος 1 στο Μπλοκ 2, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τέθηκε προς γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσπρωτεία πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, γνωμοδότησε θετικά υπό όρους και προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή βάση της ερευνητικής γεώτρησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν να κάνουν παρατηρήσεις επί του κυκλοφοριακού φόρτου που ενδεχομένως επιβαρύνει την πόλη, αλλά και επί των προσωρινών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, ζητώντας να προτιμηθεί όπου είναι εφικτό ντόπιο εργατικό δυναμικό. Να πούμε ότι για τις ανάγκες της γεώτρησης προβλέπεται αξιοποίηση φόρου περίπου 14 στρεμμάτων εντός του λιμένα, χωρίς νέες λιμενικές παρεμβάσεις. Από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας θα γίνεται ο εφοδιασμός του πλωτού γεωτρύπανου με εξοπλισμό και υλικά, ενώ η μεταφορά του προσωπικού προβλέπεται να πραγματοποιείται με ελικόπτερα από την Κέρκυρα. Η γεώτρηση σχεδιάζεται για το Φεβρουάριο του 2027. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 μήνες. Θα γίνουν σε βάθος 800 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όμως ο σταθμός θα είναι εγκατεστημένος στην περιοχή για περίπου 6 μήνες. Θα πρέπει να πούμε ότι εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων από την Κέρκυρα εξέφρασαν την αντίθεση τους στην ερευνητική αυτή δραστηριότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι γνωμοδοτεί για την προσωρινή, για την ερευνητική γεώτρηση και όχι για εξόρυξη εάν προκύψει κοίτασμα. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι σε εξέλιξη. Το αν θα προκύψει κοίτασμα από την ερευνητική αυτή η γεώτρηση θα γίνει γνωστό σε περίπου 2 χρόνια από την ολοκλήρωσή του. Τώρα, πριν κλείσουμε να σας πω ότι σήμερα στα Σύμβατα χτυπάει η καρδιά της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, όπου γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και της συνεισφορά του όχι μόνο στην εθνική οικονομία αλλά και στην εργασία. Παρόν είναι και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Κώστας Καραγκούνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής εισόρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής της αποκομιδής. Πραγματοποιούνται ψεκασμοί και απολύμανση από την αρμόδια υπηρεσία και η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι εικόνες που προκαλούν ανησυχία καταγράφονται στην Νότια Κέρκυρα, όπου η συσσόρευση των απορριμμάτων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας στην ουσία απέραντους σκουπιδότοπους. Σε αρκετές περιοχές, σακούλες και όγκοι σκουπιδιών παραμένουν για ημέρες στους δρόμους, κοντά σε κατοικίες αλλά και σε σημεία όπου βρίσκονται σχολικές μονάδες. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, όπως καταγγέλουν, αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητά τους. Δυσοσμία, έντομα και τροχτικά είναι ορισμένες από τις συνέπειες που αναφέρονται, ενώ σε σημεία κοντά σε σχολεία έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ασβέστης για τον περιορισμό των προβλημάτων υγιεινής. Η αποκομιδή έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μετά την εμπλοκή στις διαδικασίες μεταφοράς των απορριμμάτων προς την Κοζάνη και την Πάλερο εδώ και 10 ημέρες. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει η απόφαση του ελεκτικού συνοδρίου, η οποία οδήγησε στη διακοπή της σχετικής σύμβασης για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή αναζητά λύση και έχει καταθέσει αίτημα για ακήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ταχύτερες διαδικασίες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση της εισόρευσης. Ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάσεις στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας. με ερώτησή τους στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ο γραμματέας της Βουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη της απόφασης αυτής, δηλαδή να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόταση για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα καταθέτει και ο βουλευτής Αλέκος Αυλωνίτης, προτείνει την αξιοποίηση της διαπραγμάτευσης του προηγούμενου δημοσίευσης λόγω κατεπήγουσης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρία.
2: Καθώς...
0: Μαργαρίτα, δυστυχώς κάνει διακοπές στη τηλεφωνική σου σύνδεση σε αυτή τη φάση. Δεν σε ακούμε καλά. Ωστόσο, όμως, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ σου έτσι κι αλλιώς ακούστηκε κανονικά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, αδικίες και διοικητικές αστοχίες που αντιμετώπισαν μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 αγρότες και κτηνοτρόφοι, μεταξύ αυτών και παραγωγή της λίμνης Κάρλας, επιχειρεί να διορθώσει νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
3: Καλώς μεσημέρι. Η απόφαση, να σας πω, αυτή επιτρέπει υπό προϋποθέσεις βέβαια να γραφούν οι αγρότες στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματιών αγροτών για το 24 ή και το 25. Η ρύθμιση, να σας πω, ότι αφορά παραγωγούς οι οποίοι εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε ο Ντάνιελ δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν κανονικά την αγροτική και κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Η απώλεια λοιπόν παραγωγής, καλλιεργήσιμη γη ή ζωικού κεφαλαίου είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να καλύψουν τα τυπικά κριτήρια για να αναγνωριστούν ως επαγγελματίες αγρότες. Στην απόφαση αυτή λοιπόν περιλαμβάνονται ρητά τα αγροτεμάχια της λίμνης Κάρλα, μεγάλο μέρος των οποίων παρέμεινε πλημμυρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κακοκαιρία, επίσης εκτάσεις που πλημμύρισαν ή καλύφθηκαν από φερτά υλικά, καθώς και όσες δηλώθηκαν στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 24 και του 25. Η ειδική δε πρόβλεψη αφορά και τους κτηνοτρόφους που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου. Προϋπόθεση για αυτούς είναι να έχουν δηλώσει ανωτέρα βία στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 24 ή και του 25. Με τη ρύθμιση αυτή τέλος αναγνωρίζεται ότι η αδυναμία παραγωγής δεν οφειλόταν σε επιλογή των ίδιων των παραγωγών, αλλά στις συνέπειες της φυσικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν, οι απώλειες που υπέστησαν δεν θα αποτελούν πλέον από μόνες τους εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, για αυτονόητα πράγματα μιλάμε, αλλά χρειάζονται ρυθμίσεις.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Για περίπου 4 ώρες παρέμειναν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ σε περιοχή των Χανίων, καθώς ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός τα κατέβασαν από αυτό όταν ολοκληρώθηκε το δρομολόγιο. Και οι δύο, να πούμε, πως συνελήφθησαν. Ενομηνύσεις φυσικά κατέθεσαν και οι γονείς των παιδιών. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Ευτυχία.
4: Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, αφέθησαν ελεύθεροι και θα δικαστούν για το πλημέλημα αυτό. Απομακρύνθηκε και ο οδηγός μετά τη συνοδό, τη σχολική συνοδό, από την εργασία τους. Το δρομολόγιο πλέον γίνεται με άλλο οδηγό και συνοδό. Τα παιδάκια τα είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης το πρωί της Τετάρτης. Κατέβηκαν τα υπόλοιπα παιδιά, κανείς δεν έλεγξε το λεωφορείο, όπως είπες. Και στις 12.30 πήγε η μητέρα του ενός παιδιού να του πάει το κολατσιό του στο νηπιαγωγείο και έκπληκτη άκουσε ότι το παιδί της δεν είναι σήμερα στο νηπιαγωγείο. Αμέσως αναζητήθηκε ο οδηγός, άνοιξε το λεωφορείο και αντί να δει ένα παιδί μέσα, βρήκε δύο παιδιά μέσα. Το άλλο το παιδί, οι γονείς του νόμιζαν κανονικά ότι είναι στο νηπιαγωγείο. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξε αναστάτωση, πανικός, βγήκε ανακοίνωση αμέσως από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης, που χαρακτήρισαν απαράδεκτο το περιστατικό. Αμέσως ανακοίνωσαν την απομάκρυνση της σχολικής συνοδού και ζήτησαν συγγνώμη από τις οικογένειες. Ακολούθησε και ο οδηγός. Τώρα, οι γονείς σήμερα, όπως μάθαμε, αρκετοί γονείς πήγαν μόνοι τους τα παιδιά τους, καθώς έχει γίνει γνωστό, έχει ξεσπάσει θόρυβος γι' αυτό. Πήγαν μόνοι τους με τα αυτοκίνητά τους τα παιδιά στο σχολείο, καθώς τώρα είναι μια νέα διαδικασία, μια εμπιστοσύνη που πρέπει να κερδιθεί από τους ανθρώπους που θα μεταφέρουν τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. αντιδρούν οι συλλογοί γονέων και κηδεμόνων, αλλά και εκπαιδευτικοί για τις υποβαθμίσεις σχολείων στην Καβάλα. Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
5: Βγήκε με προβλήματα, ελλείψεις και κτηριακές εκκρεμότητες. Φαίνεται πως ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στον Δήμο Καβάλας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας κάνει λόγο για ευθυνδιαστικές συγχωνεύσεις τμήματων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και καθυστερήσεις στις συντηρήσεις των σχολικών κτηρίων. Όπως τονίζουν, οι γονείς αναγκάζονται συχνά να βάλουν το χέρι στην τσέπη επίσης για να καλύψουν και μικροεπισκευές μέχρι και γραφική ύλη και καθαριστικά, ενώ ζητούν άμεσα τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου στα σχολεία. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καβάλας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, κατέθεσε αναλυτική λίστα με τις κτηριακές ζημιές και τις ανάγκες 86 σχολικών μονάδων της περιοχής, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι καθυστερήσεις στην αποδέσμευση των πάγιων προκαταβολών στους διευθυντές, με τη Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται για απευθείας προμήθειας υλικών, αλλά και για ιεράρχηση των τεχνικών παρεμβάσεων με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγκιστρίου, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι. Από όσο με ενημερώνουν, τελικά έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα έχουμε όμως την συνέχεια και πάλι την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Αναστασίου, καθώς υπάρχει μια μόφωνη γραμμή. Θα έχουμε όμως την συνέχεια και πάλι την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Αναστασίου.

0: το Αγκίστρι.
1: Το μικρό και όμορφο Αγκίστρι.
0: Που μας δίνετε το βήμα να πούμε κι εμείς τα προβλήματά μας και ότι τα ψήν ή τα πλήν.
1: Πάντως έχετε πάρει μία απόφαση για να διευκολύνετε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Μιλήστε μας για αυτή την απόφαση. Πόσα χρήματα πρόκειται να δοθούν?
0: Λοιπόν, ο Δήμος Αγκιστρίου, και ειδικά είναι μικρός νησιώτικος Δήμος, με πολλά προβλήματα τα οποία οι καθηγητές, οι δασκάλοι και οι γιατροί δύσκολο έρχονται. Λοιπόν, εμείς το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιο επίδομα και δίνει 300 ευρώ. Οι καθηγητές είναι οι μόνιμοι, οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές.
1: Οι αναπληρωτές.
0: Οι νεοδιόριστοι 250 ευρώ το μήνα, οι αναπληρωτές 300 ευρώ το μήνα, δάσκαλοι ή καθηγητές. Επίσης, για τους γιατρούς 500 ευρώ το μήνα, και αν υπάρχει, έχουμε νοσηλευτεί άντρα ή γυναίκα, 500 εξίσου ευρώ το μήνα. Συν, επειδή στην πατρίδα μας περνάει μεγάλο πάνω στο δημογραφικό, που μπορούσαμε και κάναμε είναι, για κάθε παιδί που γεννιέται στο Αγκίστρι δίνουμε 1500 ευρώ στο πρώτο παιδί, στο δεύτερο 2000, στο τρίτο 2500 και στο τέταρτο 3000. Αυτά τα ελάχιστα μπορούσαμε, αυτές τις δυνατότητες τις έχουμε. Είμαστε ένα μικρό, όπως σας είπα, νησιώτικος Δήμος.
1: Ένα μικρό νησί, ωστόσο όμως πολύ όμορφο και απέχει μόλις μία ώρα από τον Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, από όσο καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιος επιλέγει να μείνει στο Αγκίστρι, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, σωστά, γιατί ο Καϊνέη που έρχεται συνήθως είναι οι καθηγητές και γιατροί και όλοι, θέλουν τη μεγάλη πόλη. Τα μικρά νησιά, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα, σε βάθος χρόνου θα έρχονται μόνο οι γλάρι εδώ.
1: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για τα ποσά τα οποία είπατε για τα παιδιά, για τις γεννήσεις. Έχετε τουλάχιστον κάποια στοιχεία, κύριε Αναστασίου, μέσα σε αυτό το χρόνο πόσα παιδιά γεννήθηκαν?
0: Σε αυτό το χρόνο έχουν γεννηθεί γύρω στα 4 παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: 4.
1: Γιατί υπάρχουν και περιοχές που γεννήθηκε ένα ή κανένα.
0: Ναι. Και περιοχές και κανένα. Εδώ διάβασα τώρα ότι τα σχολεία, ξέρω εγώ, αλλού κλείσανε. Το μόνο παρήγορο είναι εδώ πέρα ότι έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, και τα οποία στο νηπιαγωγείο είναι περίπου 10 μαθητές, στο δημοτικό σχολείο 33 και στο γυμνάσιο και λύκειο 44.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εδώ να κάνω μια ανωτελεία, μια παρένθεση να ανοίξω. Έχουμε πολλά Αλβανόπουλα, οποία έχουν προσαρμοστεί στο νησί μας, έχουν γίνει ένα με μας, και αυτό είναι καλό σημείο, και από εδώ πρέπει να το κοιτάξει πολύ καλά η κεντρική κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν γίνει ένα με μας.
1: Ναι. Κύριε Αναστασίου, τώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήρθαν τώρα στο νησί, έχουν βρεθεί καταλήματα για να μπορέσουν να μείνουν?
0: Έχουν βρεθεί από ό,τι γνωρίζω εχθές, προχτές που μίλησα, έχουν βρει καταλήματα.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ.
0: Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά βρίσκουμε. Αλλά εδώ όμως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτο, για μας τους εδώ τους αυτόχθονες εδώ, ότι πρέπει να δίνουμε, για να μην περιμένουμε μόνο πότε θα έρθει το καλοκαίρι για να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε. Και το δεύτερο, από την πλευρά των καθηγητών, επειδή στο νησί έχει τις ιδιομορφίες του, το κάθε νησί, ασχέτως ότι είμαστε κοντά, το χειμώνα με τις θάλασσες, με τις φουρτούνες δηλαδή, έχουμε ένα απογορευτικό. Οι κύριοι καθηγητές, καθηγήτριες, πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη αυτό, και όταν βλέπουν κακοκαιρία για Σαββατοκύριακο να μην φεύγουν, γιατί τη Δευτέρα έχει απαγορευτικό και δεν κάνουν μαθήματα. Εγώ το επισημάνω αυτό.
1: Εννοείται, για να μην φεύγουν, επειδή είναι κοντά ο Πειραιάς, πολλοί επιλέγουν το Σαββατοκύριακο να φεύγουν.
0: Σωστά.
1: Εννοείται. Αλλά, μάλιστα, αλλά όμως, ναι, το

0: Χειμώνα είναι δύσκολα.
1: Δεν υπάρχει τη σήμερον ημέρα που έχουμε τα δελτία του καιρού σε βάθος, να μην πω μια εβδομάδα, αλλά διήμερο, τριήμερο, πρέπει σε αυτό να βάλουμε νερό στο κρασί.
0: Ναι, έτσι ώστε να μην χάνουν τα μαθήματά τους.
1: Κυριακό δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αν δεν μπορούν να έρθουν τη Δευτέρα στο σχολείο, χάνουν τα παιδιά το μάθημά τους.
1: Ναι, γιατί εμείς ως Δήμος μικρός, με τα χρήματα αυτά που δίνουμε, δεν είναι καθόλου αμεληταία για μας.
0: Mm-hmm. Κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου που σκεφτόσαστε και τα μικρά νησιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και υγεία να έχετε και καλή και δύναμη.
0: Και εσείς το ίδιο, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και διοργανώνονται συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα. Να πάμε εμείς στην Πάτρα, στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στην Πάτρα, λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, διοργανώνονται κινητοποιήσεις. Το πρώτο κάλεσμα έχει δοθεί στην πλατεία Γεωργίου του Πρώτου σε 6.30 ώρα το απόγευμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν συλλογικότητες και πολίτες. Τώρα έχουμε άλλη μια συγκέντρωση στις 7.30 ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων, που την έχει ανακοινώσει το εργατικό κέντρο της πόλης, και στη συγκέντρωση αυτή θα συμμετέχουν εργατικά σωματεία, φορείς, μεταξύ των οποίων και το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων της Πάντρας. Να πούμε ότι σε ψηλακή θα βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν σε όλο το κέντρο της Πάτρας για την αποφυγή τυχών επεισοδίων. Ενώ να σου πω κλείνοντας, Βίκη, ότι περίπου 10 σχολεία σήμερα τελούσαν υποκατάληψη για να πάρουν και αυτά μέρος σε αυτή την δράση για την συμπλήρωση των 13 χρόνων από το θάνατο του αντιφασιστά μουσικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται ήδη στα κτήματά τους και να προετοιμάζουν τα ελαιόδεντρα για τη συγκομιδή. Η φετινή εικόνα της παραγωγής εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, παρουσιάζει όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα. Δήμητρα.
3: Πράγματι, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται στα χτήματά τους προκειμένου να δουν κατά πόσο τα δέντρα έχουν ελιές, αλλά και για να ξεκινήσει και το στρώσιμο των δικτυών. Θα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με πέρσι η χρονιά φέτος δείχνει να είναι καλύτερη, βοήθησε αυτό οι βροχές, αλλά παρά τα αυτά οι ελιές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ελαιολάδου, κανείς δεν πουλάει, κανείς δεν αγοράζει και σύμφωνα με τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί, κάτω από 4 ευρώ είναι η τιμή για τα καλά ελαιόλαδα και γύρω στα 2,20 τιμή για τα βιομηχανικά. Μεγάλος πονοκέφαλος είναι και τα εργατικά χέρια. Αφενός μεν πώς θα πληρώσουν αυτοί που έχουν τα χτήματα τους εργάτες για να συγκεντρώσουν τον καρπό, και από την άλλη, καθώς δεν υπάρχει, ξέρετε, το αντιστάθμισμα μιας καλής τιμής, και αφετέρου δεν υπάρχουν εργατικά κέντρα εργατικά χέρια στην Μυτιλήνη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο δάκος. Ήδη έχει πέσει η θερμοκρασία, η υγρασία βοηθάει στην ανάπτυξή του. Μία πρόταση που έκανε ένας ελαιοπαραγωγός, ο οποίος είναι ελαιοτριβέας αλλά και τυποποιητής, είπε με αφορμή τον αυτόδη πυρετό, δεδομένου ότι πολλοί κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοποριστικό, καθώς είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται, ότι θα μπορούσε στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας να έρθουν να βρούνε δουλειά στα ελαιοκτήματα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει φέτος στην ελαιοκομική περίοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Η μεγάλη γιορτή της Σπάρτης, το τρίτο φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου, διεξάγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης. Βασίλη.
4: Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιόλαδου λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας για το Σεπτέμβριο του 2026. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτέμβρη θα διεξαχθεί συναυλία στο αμφιθέατρο του Ξηροκαμπίου με την αρετή και τιμή και το μουσικό σχήμα Γραμμές, ενώ την Κυριακή θα λάβει χώρα η μερίδα με θέμα την Ελιά και το Λάδι της Λακωνίας στο πολιτιστικό κέντρο της Ελασίας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, ενώ ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο Μιχάλης Βακαλόπουλος, σε μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η Ελιά και το Ελαιόλαδο αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Λακωνίας. Είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό μας, αλλά και με την παραγωγική ταυτότητα και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Γι' αυτό το Φεστιβάλ Ελιάς και του Ελαιολάδου δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή της τοπικής παραγωγής, είναι πρωτίστως ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη λακωνικής ελιάς και του εξαιρετικού ελαιόλαδου μας. Είναι μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και συνεργασίας που φέρνει κοντά παραγωγούς, επαγγελματίες, επιστήμονες, φορείς, καταναλωτές, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικών προϊόντων της λακωνικής γης. Το τρίτο αυτό φεστιβάλ Σπάρτη, Ελιά και Ελαιόλαδο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα χρηματοδοτείται η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Έφρο, όπως θα μας πει η Μαρία Μανάκα από την Άρτο Ρεστιάθας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Μητρόπολης Δημοτικού Ρεστιάδας και Σουφλίου, αλλά και των πολιτών του Βορείου Έβρου, το οποίο δικαιώνεται με την ανακοίνωση αυτής της χρηματοδότησης για τη δημιουργία μιας νέας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στην πρόσφατη διάσκεψη προχθές το απόγευμα, ο Υπουργός κ. Στάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσουν αυτή την σχεδιαζόμενη δομή γυροκομείου, η οποία θα στεγαστεί στο πρώην οικοτροφείο των δικαίων και που σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Δερμετζόπουλου εκτιμάται ότι το ύψος του έργου θα ανέλθει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ικανοποίηση έχει πια και η τοπική εκκλησία, μάλιστα, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναζητούσε οικόπεδο για την ανέγερση μιας σχετικής δομής, που όμως δεν ευόδωσε σε διάφορες περιοχές, γι' αυτό και επέλεξε να αξιοποιήσει δικό της παλαιό οίκημα των δικαίων, και είναι συμβολική επιλογή, διότι είναι σε μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι τα 65 χρόνια και είναι και παραμεθόρια, και αυτό θα τονώσει, όπως δηλώνουν, την ψυχολογία του κόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πρόκειται για μια δομή δυναμικότητας 25 κλινών που θα απασχολεί, όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνισή της, ανάλογο αριθμό εργαζομένων, αλλά και θα τονώσει την τοπική οικονομία. Mm-hmm. Τις επόμενες ημέρες τώρα αναμένεται να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εκκλησίας, αφού ο Δήμος θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση και θα αναλάβει την ανακαίνιση του πτηρίου, ενώ τη λειτουργία του θα αναλάβει η Μητρόπολη Δημοτική Χωριστιάδας και Σουφλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΞ, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου από όλη την περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ, τους όμορους νομούς, καθώς και χιλιάδες μαθητές, συνεχίζει η ΣΕΡΕΞΠΟ 2026. Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήσου Μπέγκλας, που έχει τη διοργανωτική σφραγίδα του Επιμελητηρίου Σερών και τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Σερών. Το πρόγραμμα της ΕΡΕΞΠΟ, όπως σωστά είπες Βίκη, για ακόμη μια χρονιά είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, νεανικής επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις, αγροτικό συνέδριο και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Να σας πω ενδεικτικά πως ένας νέος κύκλος επαφών, συναντήσεων και συνεργασιών ανοίγει μετά τη χθεσινή συνάντηση 25 Βουλγάρων επιχειρηματιών, εκπροσώπων επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων στο Επιμελητήριο Σερών, με εκπροσώπους της Σεραϊκής Επιχειρηματικής Κοινότητας στο πλαίσιο της Μεγάλης Έκθεσης. Να θυμίσω ότι η τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία. Στην ατζέντα λοιπόν των συζητήσεων, οι προοπτικές συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών και των επιμελητηρίων, αλλά παράλληλα σας πω ότι κατατέθηκε πρόταση για αδελφοποίηση του Δήμου Σερών με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Επίσης, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αργυρός Δέρβα, και κεντρική ομιλήτρια την ίδια, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 του μήνα, το συνέδριο Αγροσέρες στο επιχειρηματικό κέντρο από τις 11 το πρωί στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Εμπορικό Σύλλογο Σερών, σε συνεργασία με την ΟΕΠΕΚΑΜΘ και την ΕΣΕ, διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Πόσα χωράνε σε μια γυναίκα, επιχειρηματίας, μητέρα, σύντροφος, έμπορος, γυναίκα». Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση για τις δυσκολίες και τις ευθύνες σήμερα της γυναίκας. Στη ΣΕΡΕΞΠΟ και η Φλόγα της Αγάπης, 24η λαμπαδρομία εθελοντών το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και κλείνοντας, θέλω να σου πω ότι απόψε στο stage θα ανέβει ο Στάν, ο Ευγουάη και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο προστίθει στο πυκνό πρόγραμμα στις 18:30 υποδοχή της Φλόγας, όπως είπαμε, και κλείνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου. Και την Κυριακή πέφτει η αυλαία, στο stage ανεβαίνει η Λένα Ζευγαρά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα των υδάτων και την ετοιμότητα εν ώψη της κλιματικής αλλαγής ενέκρινε στην ετήσια σύσκεψή της η Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για το εν λόγω θέμα. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, αναδεικνύοντας μείζονο σημασία ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
1: 29 περιφέρειες από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, απαρτίζουν τη Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού και την ετοιμότητα για την κλιματική αλλαγή. Η Συμμαχία προωθεί τον διάλογο στη Γυραιά Ήπειρο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, την πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και την κλιματική προσαρμογή. Στην πρόσφατη ετήσια σύσκεψή της στην Πολώνια της Ιταλίας, τα μέλη της εν ώψη της νέας χρηματοδοτικής περίοδου 2028-2034 ενέκριναν σχετικό σχέδιο δράσης που προβλέπει χαρτογράφηση χρηματοδοτικών εργαλείων, διάλογο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προφανώς ανάπτυξη κοινών έργων. Στις εργασίες έλαβε μέρος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος μιλώντας στη θεματική ενότητα «Η ανθεκτικότητα του νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα», τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των υδάτων δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα οικονομίας, αγροτικής παραγωγής, ενέργειας και πολιτικής προστασίας, και αναφερόμενος ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπογράμμισε πως η διασυνοριακή διάσταση των ποταμών Νέστου, Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου καθιστά αναγκαίες τη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και επεσήμανε ότι η ήδη υπάρχουσα Έλληνο-Βουλγαρική συνεργασία για τον Άρδα και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Nexus στην περιοχή του Νέστου προϊονίζονται μόνιμη θεσμική συνεργασία και κοινά έργα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι στη σύσκεψη έλαβαν ακόμη μέρος, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ραφαέλ Φίτο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κατά τούτο και η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσβουαλ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούνται από την Δασική Υπηρεσία Λασιθίου προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της παράνομης θύρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Βίγε, θα συνεχίσουν εντατικά αυτοί οι έλεγχοι. Μάλιστα, στη θητεία πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες έλεγχοι παρουσία του δασάρχη του κυρίου Κουδουμά, όπου κατά τον έλεγχο ένας κυνηγός, ενώ του ζητήθηκε να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Στο δεύτερο μπλόκο, λοιπόν, αναγκάστηκε να σταματήσει, όπου βρέθηκε να κατέχει δύο λαγούς. Αυτό απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο. Mm-hmm. Στην Κρήτη, στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να ημέρα κυνηγίου μπορεί να έχεις ένα λαγό μόνο. Αυτό οδήγησε τη διαδικασία της δικογραφίας. Από εκεί πέρα το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να ελεγχθεί παράνομη θύρα και να προστατευτούν τα άγρια ζώα. Mm-hmm. Περνάμε ένα μεγάλο διάστημα ξηρασίας. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι τα άγρια ζώα έχουν μειωθεί, τα θυράματα έχουν μειωθεί και τα πουλιά και η λαγή. Οπότε η δασική υπηρεσία θα προστατέψει την άγρια φύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κάνοντας διαρκείς και ελέγχους σε όλο τον νομό, σε όλη την περιφέρεια του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Το 4ο Έκος Φέστιβαλ ξεκίνησε σήμερα στον Πύργο. Ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί ξεκίνησε το 4ο Αλφιός Έκο Φέστιβαλ, που πραγματοποιείται στο λόφο του επαρχείου, στο κέντρο δηλαδή του Πύργου, στην πλατεία, με δράσεις για την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει των δύο ημερών, γιατί είναι δύο μέρες το φεστιβάλ, είναι σήμερα και αύριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, σχολικές δράσεις, καθαρισμούς ακτών, περίπτερα και συναυλίες με έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων και την βιώσιμη αγροδιατροφή. Οι δράσεις τώρα απευθύνονται σε πολίτες, μαθητές, επαγγελματίες, αλλά και σε φορείς της ηλίας. Οι οργανωτής είναι η Κινσέ Ψηφιακό Άλμα, η οποία έχει και την στήριξη του Δήμου Πύργου και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα το πρωί, να σας πω, μέχρι και πριν από λίγο, ήταν η παράλληλη δράση από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, με παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την Ελμέρα σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Το απόγευμα η Ελμέρα θα παρουσιάσει και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περίπτερό της το λεγόμενο Ποσειδόν Challenge. Μάλιστα. Ένα διαδραστικό παιχνίδι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και όπως σας είπα, αύριο συνεχίζονται οι δράσεις, όπως και σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή, είναι πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται. Μάλιστα. Στην κεντρική πλατεία του πύργου. Και αύριο συνεχίζονται και επίσης οι δράσεις με έναν συμβολισμό καθαρισμό ακτής σε συνεργασία με την Ελμέρα, μια ακτή η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ηλίας, τον πύργο. Η συζήτηση τώρα, η οποία θα γίνει σήμερα, να κλείσω με αυτό, απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρηματίες, αλλά και σε ΟΤΑ και σε άλλους ενδιαφερόμενους για την διαχείριση των αγροδιατροφικών αποβλήτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη λαογραφία, την παράδοση, τη χειροτεχνία, τη δημιουργία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά διοργανώνει το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Ελένα Γουργιώτη μέχρι και την Κυριακή στο πλαίσιο των ημερών λαογραφίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είχαμε θεατρικό παιχνίδι για τις σχολικές ομάδες, αλλά και βιωματικό εργαστήριο σταμποτών για ενήλικες, με αφετηρία μια χαρακτηριστική παραδοσιακή τεχνική και γνώση που συνδέεται με τα σταμποτά του Τυρνάβου. Έχει ολόκληρη ιστορία η μηχανή που παράγει τα σταμποτά, βεβαίως, και την είδαν πώς γίνεται η διαδικασία στο εργαστήριο οι ενήλικες, γιατί την διεκδίκησε κάποια στιγμή πριν περάσει στα χέρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου της Λάρισας, όπως είπε η διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Καλοκαιρινού, και η γερμανική πρεσβεία.
0: Μάλιστα.
4: Για να καταλάβει κανείς την αξία της. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σχέση. Έχουν στόχο να συνδέσουν και να δείξουν ότι η παράδοση, η λαογραφία και ο πολιτισμός είναι ζωντανή και συνδέεται το χθες με το σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνονται και εργαστήρια που έχουν σχέση με την υφαντική, τους περιβόητους αργαλιούς, mm-hmm. για τους οποίους τουλάχιστον εμείς που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές έχουμε προσλαμβάνωσες από τα χωριά μας και από τις γιαγιάδες μας πώς δούλευαν τα υφαντά στους αργαλιούς. Τη λαογραφία βεβαίως, την ξυλογλυπτική. Και διάφορες βεβαίως παραστάσεις που έχουν σχέση με το θέατρο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την έκθεση 27-26 που παραπέμπει στα 53 χρόνια ζωής και προσφοράς του Λαογραφικού Μουσείου της Λάρισας, όπου με επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού και της Φανής Καλοκαιρινού έχουμε μια έκθεση που συνδέει 27 επιλεγμένα αντικείμενα από τις μόνιμες συλλογές του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου με 26 σύγχρονα έργα Ελλήνων εικαστικών. Αύριο έχουμε τα εργαστήρια υφαντικής και την Κυριακή βεβαίως έχουμε και παράσταση που συνδέει θεατρική παράσταση με νέα παιδιά που συνδέει τη λαογραφία με την σύγχρονη κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της Μεσσηνίας αναβιώνει με χιλιάδες πιστούς να συνοδεύουν πεζοί την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου έως την Μεσσίνη. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
5: Για μία από τις σημαντικότερες και πιο ζωντανές θρησκευτικές παραδόσεις ολόκληρης της Μεσσηνίας και η ολονύχτια πορεία μήκους περίπου 21 χιλιόμετρων ξεκινά τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου από την Ιερά Μονή του Βουλκάνου στο όρος Ιθώμη προς τη Μεσσήνη. Οι άνθρωποι τώρα κάθε ηλικία ακολουθούν την εικόνα μέσα στη νύχτα, άλλοι εκπληρώνοντας θάμα και άλλοι συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας στην πόλη της Μεσσήνης θα γίνει τις 11 το πρωί της Κυριακής στον αίδριο της Αγίας Παρασκευής στην είσοδο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης Μεσσηνίας, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή μπάντας του πολεμικού ναυτικού και δημοτικών φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης. Η πομπή θα καταλήξει στην Πανηγυρίστρα, στο μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, όπου η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνηση έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να πούμε, Βίκυ, ότι φέτος η προσπάθεια της θεσμικής αναγνώρισης του εθήμου, καθώς όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Μεσσήνης, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, η λιτανία της Παναγίας Βουλκανιώτισσας βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ένταξή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άγιης Πολιτιστικής Κληρονομίας, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο απομένει ουσιαστικά η τελική έκριση της Υπουργού Πολιτισμού. Η κάθοδος εικόνα συνδέεται με την τοπική θρησκευτική παράδοση αλλά και με τη σωτηρία των κατοίκων από θανατηφόρο ρολισμό, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου είναι άρρηκτα συνδεμένο και με το ιστορικό πανηγύρι της Μεσσήνης, μια εμποροπανήγυρη με ρίζες που φτάνουν στο 19ο αιώνα. Μάλιστα. Μια παράδοση λοιπόν αιώνων, Βίκυ, που κάθε Σεπτέμβριο ενώνει το Βουλκάνο με τη Μεσσήνη και χιλιάδες ανθρώπους με μια ολονύχτια δρομή ιστορίας και συλλογικής μνήμης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων τώρα και παράλληλων εκδηλώσεων αρχίζει σήμερα η φετινή διοργάνωση του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και από μένα. Για πέμπτη λοιπόν συνεχή χρονιά επιστρέφει το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τη 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Μάλιστα, η αυλαία του άνοιξε φέτος μία μέρα νωρίτερα με την Άννα Βαγενά, την τιμητική βράβευσή της για την συνολική προσφορά της στο ελληνικό θέατρο και βέβαια την εξαιρετική της ερμηνεία στη θρυλική πλέον παράσταση με τίτλο Αγγέλα Παπάζογλου. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα τιμηθεί επίσης για το σύνολο του έργου του, σκηνοθέτης και δάσκαλος Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Το φεστιβάλ που ανοίγει επισήμως στις πύλες του απόψε στις 8.30 συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιθάκης, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, ενώ τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Την καλλιτεχνική του διεύθυνση υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών φωνών. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ Βίκυ έχει τίτλο «Τοπίο σώμα» και διερευνά τη σχέση του τόπου, του σώματος και της αφήγησης. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος, αλλά ως δραματουργικό πεδίο όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θίαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Εύφυρος καιρός με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς και τους 32 με 33 στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο βόρειο μέχρι 6 μποφόρ.

0: σε λοιπόν. Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες. Σταρόβας Μπάντ. Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από το Δουβλίνο, όπως συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Κυριάκου Περακάκη, τα μέλη του Eurogroup, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης δηλαδή, προσπαθούν να εξουδετερώσουν την ενεργειακή βόμβα με τις σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του ράλι στις τιμές των καυσίμων. Και από την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ήδη από χθες τριπλή παρέμβαση με τη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Ερτνιούς για να σβήσει η φωτιά στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είπε πριν από λίγες ώρες από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, σημειώνοντας πάντως ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, και να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζεται η στήριξη και στο ντίζελ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία. Απορρίπτουν ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό άφησε σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάς Κνότ ως διάδοχο της Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Reuters. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα προχωρήσει στις 9 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνα, στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωσε στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Και τέλος ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Εντείνεται η ανησυχία, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια λόγω των εξελίξεων στην πολύπαθη Μέση Ανατολία και εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών, αναζητούν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κόκκινος συναγερμός για την ενεργειακή βόμβα στις Βρυξέλλες. Επιποδός όμως και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
1: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανση ίσως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος. Μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα χθες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες έθνας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση, το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και οι συναδελφοί μου, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ασούλας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.
2: Αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα, και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία, και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
0: Τώρα, αυτή η συνομιλία που μόλις ακούσαμε, αυτός ο διάλογος που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, έγινε λίγες ώρες ουσιαστικά μετά τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλυση ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ARC News, στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Προανήγγειλε οριζόντια επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι βρίσκεται στο τραπέζι και το σενάριο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβη, εφόσον καταστεί αναγκαίο.
1: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι
1: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Ναι. Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
3: Ναι.
1: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Με έκτακτα μέτρα λοιπόν συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσει τη φορολογία του καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον οικονομικό μας διευθυντή Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε το ΣΕΠΕ Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του ARC News και τα μήνυματα που έστειλε και τα μέτρα που εξήγηλε. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα νεότερα κόστα, τότε θα οριστικοποιήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το σχέδιο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακριβώς από Δευτέρα τα νεότερα, οι λεπτομέρειες για αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, με στόχο να βγει, όπως ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, στην αγορά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια συγκράτησης της τιμής θα πλησιωθεί τον Νοέμβριο με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας, δεν θα αφορά μόνο το πετρέλαιο και το ρεύμα και το φυσικό αέριο και το πέλετ.
0: Για όλους και για όλα οριζόντια αυτή η αύξηση.
4: Ναι, και παράλληλα η κυβέρνηση αναμένει, θα έλεγα, το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει, εάν είναι εφικτό, εάν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Πρέπει ο οποίος είναι, είναι και το κλειδί αυτός ο ειδικός φόρος. Ακριβώς. Για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, έτσι.
4: Ακριβώς. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται, όχι αναμένεται, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο και του Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, και το ζητούμενο τώρα και για τους Ευρωπαίους, αλλά εδώ για τη χώρα μας, για το οικονομικό επιτελείο, είναι να περιοριστεί το σοκ στην αντλία.
0: Αλλά όπως ακούσαμε, όπως ακούσαμε και τη διευκρίνηση του Πρωθυπουργού, αυτό θα είναι προσωρινό το μέτρο, προσωρινά θα γίνει, αν θα γίνει και εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, έτσι.
4: Έτσι. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η τιμή του θέρμανσης θα έβγαινε στην αγορά με 2 ευρώ το λίτρο. Επίπεδο απαγορευτικό για μικρά και μεσαία βαλάντια, όταν πέρσι η αγορά άνοιξε στα 1%. Τώρα, για τον ειδικό φόρο να πούμε ορισμένα πράγματα για να γίνει κατανοητό το τι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα τα φορολογικά έσοδα, από την άλλη όμως αποτελεί το πιο άμεσο εργαλείο για να περάσει μέρος της δημοσιονομικής παρέμβασης στην τελική τιμή του καυσίμου. Κατανοητό. Αν ανάψει πράσινο φως κομισόν, θα αρχίσουν οι ασκήσεις επί χάρτου, θα έλεγα, για το ποσοστό μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και από το ύψος παρέμβασης θα εξαρτηθεί και το περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η τιμή στην αντλία. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αν υπήρχε και σήμερα και το θέρμανσης, διαμορφώνεται περίπου στα 2,1 με 2,2 ευρώ το λίτρο, καθώς ενσωματώνεται, Γρηγόρη, ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Και από τις 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις βγαίνει στην αγορά, πέφτει από τα 41 στα 28 λεπτά.
0: Οπότε περιμένουν λοιπόν τις αποφάσεις.
4: Δηλαδή
0: από
4: η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τώρα, αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, η τιμή θα μειωθεί τουλάχιστον 30 λεπτά επιπλέον, ώστε η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 1,6 με 1,7 ευρώ το λίτρο.
0: Ας μείνουμε
4: που πρέπει να σημειώσουμε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
4: Έτσι, ναι, έτσι συμπερασματικά. Το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε 40 με 50 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχική τιμή. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τότε, αλλά η όποια τιμή με
0: θα
4: όποια
0: το δούμε
4: τιμή βγει
0: βέβαια
4: στην αγορά. Και το επίδομα αυξάνεται, είναι το άλλο σκέλος της...
0: Οριζόντια είπαμε αυτό, ναι.
4: Οριζόντια. Σήμερα το επίδομα, θυμίζω στους ακροατές μας, κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει τα 1200 ευρώ. Και το ντίζελ κίνησης, εδώ η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και τον Οκτώβριο. Ήδη το ανακοινώσαν από τώρα, το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως.
4: Και βλέπουμε τώρα τι θα γίνει και με το πλαφόν.
0: Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πτωτική εντωμεταξύ πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση καταγράφει διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές και διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια. Στη χώρα μας πάντως, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνηση είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην οικονομική μας δάκτρια Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί ακούσαμε τώρα τον Κώστα Τσάβαλο να μας λέει αναλυτικά για τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα για το τι θα αλλάξει, τι περιμένουμε με αυτά τα νέα μέτρα στήριξης. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι θα αλλάξει? Καταρχήν, πρέπει να ξεκαθαριστεί το πακέτο των μέτρων που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση, και αυτό θα γίνει την Δευτέρα ή την Τρίτη με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι αν μια πολυκατοικία προμηθευόταν 1000 λίτρα πετρελαίου σήμερα, πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα έπρεπε να πληρώσει 2.000 ευρώ. Με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα κρατηθεί η τιμή στο 1 ευρώ και 75 λεπτά, τότε θα πρέπει να πληρώσει 1.750 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό όφελος σε σχέση με το πώς θα ήταν σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι, την ίδια περίοδο, το πετρέλαιο θέρμανσης είχε διατεθεί στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Δηλαδή, η ίδια πολυκατοικία προμηθεύτηκε 1000 λίτρα πετρελαίου έναντι 1100 ευρώ. Άρα σχεδόν έχουμε διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η ένταση του προβλήματος και γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την τιμή.
0: Βέβαια, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά που κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται με τις τιμές στην Αντλία, Πινελόπη.
5: Ακριβώς. Τώρα το Brent, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, κινείται σήμερα πτωτικά. Είναι στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες, πρόκειται για την τρίτη συνεχή πτωτική συνεδρίαση, ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και βέβαια πάρα πολύ εύκολα μπορεί να προσεγγίσει τα 110 με οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό έχει επιδράσει και στο φυσικό αέριο, όπου εκεί, και εκεί έχουμε μία μικρή μείωση από περίπου 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα η διαπραγμάτευση είναι στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να δώσουμε και λίγο τις μέσες τιμές του ηλεκτρισμού. Καταρχήν το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, μάλλον τις πρώτες 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, ήταν 157,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε σχέση με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο. Δηλαδή μία σημαντική αύξηση, ο οποίος Αύγουστος ήταν επίσης αυξημένος σε σχέση με τον Ιούλιο. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο να υπάρξει επιδότηση σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατεύθυνση που δίνεται από όλους από την κυβέρνηση είναι σταθερό τιμολόγιο σε όποιον πάροχο δίνει μια χαμηλή τιμή.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος αυτού του πολύ μεγάλου, του τεράστιου ζητήματος. Έντονες αντιδράσεις είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Κριτική σε πολύ υψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, Ευγενία. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως το σχολίασες, Γρηγόρη, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, το ΠΑΣΟΚ καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, απέναντι βέβαια στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση των υπεκερδών, λέει το ΠΑΣΟΚ των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Αποφασίστε με ποιους είστε. Αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, ή με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Σημειώνουν ακόμη οι Γρηγόροι πως πρόκειται για προφανή αντίφαση. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πειρά εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Από την ελληνική τώρα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, ναι.
6: Βεβαίως, από την ελληνική λύση τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων, αναφέρουν, και ο κόσμος θα πεινάσει. Και την ευθύνη θα έχει ο Πρωθυπουργός.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αυτές είναι και οι πολιτικές αντιδράσεις, λοιπόν. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου, να δούμε τι γίνεται στην Αντλία, να δούμε τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και στην αντλία των πρατηρίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέασμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για τις εξελίξεις και μια πρόληψη για το πού πάει αυτό το ράλι των τιμών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου. Ακούσαμε νωρίτερα τον πρωθυπουργό, το Προεδρικό Μέγαρο. Τον είδαμε και χθες εδώ στην τηλεόραση του ERT News να λέει ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Είπε και ότι θα παρέμβει ο ίδιος προσωπικά να ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πριν από λίγες ημέρες, είχατε πει εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,95, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, μετά τις εξαγγελίες αυτές, ποια είναι η εκτίμησή σας, θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τιμή αυτές οι παρεμβάσεις?
7: Βεβαίως και θα έχουν, και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις εξαγγελίες, γιατί δείχνει το ενδιαφέρον της πολιτείας για ένα μείζον θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εγώ προσωπικά από το Πάσχα, το τι θα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα, αυτόν δηλαδή που διανύουμε τώρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να μειώσει ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε ότι ενδεχομένως να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μετά από την απέτηση στην οποία θα καταβάλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, είμαστε 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου. Κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τιμή διάθεσης εκείνη την περίοδο. Και το 1,75 είναι, δηλαδή, ξέρει κανένας αν εκείνη την περίοδο που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θα έχει 1,75 ή 1,95 ή 2,50. Κανένας μας δεν το γνωρίζει. Με την εξέλιξη που έχουν τα γεγονότα δηλαδή στην περιοχή του κόλπου αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος ποια θα είναι η τιμή. Και αν είναι 1,75, τι σημαίνει, δεν θα παρέμβουμε? Δηλαδή είναι χαμηλή η τιμή στο 1,75? Προφανώς και όχι.
0: Όχι, απλά όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από ό,τι το είδαμε χθες στην τηλεόραση του ERT News, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στο να είναι η τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Ήταν η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι η σεζόν.
7: Έτσι ακριβώς. Οπότε συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να είναι γενναία η απόφαση και γενναία η επέμβαση στην τιμή, όχι μόνο του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης και τη βενζίνης αμόλυβης, διότι δεν είναι μια περίοδος ακρίβειας λίγων εβδομάδων. Εδώ είναι μια παρατεταμένη περίοδος από το Φεβρουάριο, έχουμε κλείσει 6 μήνες και μάλλον θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτό θα κρατήσει και χρόνια.
0: Και χρόνια,
7: δεν θα ξαναδούμε εύκολα τις τιμές να πέφτουν στα επίπεδα που είχαμε στις αρχές του 2026, τον Ιανουάριο 2026. Δυστυχώς. Ναι. Είναι τέτοιες οι ζημιές που έχουν γίνει σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, που δυστυχώς δεν μας αφήνουν να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Από τη μία, λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ζητήσει μετεπιτάσιος, όπως είπε, επιλέξει από το Προεδρικό Μέγαρο, από τους συναδέλφους του στις Βρυξέλλες, να υπάρξει αυτή η μείωση, η οποία, όπως είπατε και εσείς τώρα, μόλις πρέπει να είναι γενναία αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σωστά?
7: Σωστά, και η οποία πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, μπορεί να προκληθεί μόνο από την κεντρική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από τα αρμόδια όργανα, λοιπόν, τα οικονομικά, τα οποία θα δώσουν εκείνη τη δημοσιονομική χαλαρότητα προς τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί γενναία σε αυτή τη μεγάλη κρίση που διανύουμε.
0: Οι άλλες δύο παρεμβάσεις, δηλαδή η επιδότηση στο ντίζελ που επεκτείνεται τον Οκτώβριο ή η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντως, από ό,τι μας είπατε αρχικά στο σχολείο σας?
7: Κοιτάξτε, προφανώς και η τιμή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια για όλους. Mm. Δεν σημαίνει ότι εσείς εργάζεστε, είστε παντρεμένος και σύζυγός σας εργάζεται. Παίρνετε ένα καλό μισθό. Εσείς λοιπόν δεν μπαίνετε μέσα, δεν είστε δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, γιατί το εισόδημά σας υπερβαίνει ένα όριο των 35-40 χιλιάδων ευρώ. Είστε πλούσιος. Mm-hmm. Μπορείτε να διαθέσετε εσείς με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, να διαθέσετε mm-hmm. εσείς 100% μεγαλύτερη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη που χρησιμοποιείτε καθημερινά? Προφανώς και όχι.
0: Σε καμία περίπτωση. Ναι.
7: Άρα θα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια, τα εισοδηματικά, γιατί έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί των ιδιωτικών υπαλλήλων μέσα από τις συμβάσεις εργασίας που υπογράφουν η κυβέρνηση με τα όργανα. Άρα πρέπει να αυξηθούν και τα όρια, να μην είναι τα όρια τα οποία ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. θα πρέπει να προσαρμοστούν για να έχουν περισσότερους να βάλουν το επίδομα περισσότεροι δικαιούχοι.
0: Τα πράγματα πάντως γενικότερα δεν πάνε καλά στα γεωπολιτικά, ευρύτερα στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Πρόσφατα πάλι είχατε πει εδώ στο News Radio ότι θα φτάσουμε να λέμε, θυμάσαι τότε που η αμόλυβδη είχε 2 ευρώ το λίτρο, ότι καλά που ήταν. Ισχύει ακόμα αυτή η πρόβλεψη? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου.
7: Ναι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε στα ίδια επίπεδα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία τώρα μετά από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις από τις αρχές Αυγούστου στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτό που θα πρέπει όμως, θα είναι καταλυτικό για να μειωθεί η τιμή από τις διεθνείς εξελίξεις, θα πρέπει να υπάρξει μια αίσθηση ασφαλείας στον κόσμο και στις αγορές.
0: Σήμερα αυτό πόσο είναι η μέση τώρα, τιμή, στα 2,20?
7: Η μέση τιμή είναι 2,20 μάλιστα. 2,20. Και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο.
0: Και για το πετρέλαιο. Και τα δύο. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς το θέμα και θα επανέλθουμε, γιατί είναι τεράστιο ζήτημα που μας απασχολεί όλους σε κάθε μορφή και σε κάθε κίνηση της καθημερινότητας. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Μένουμε σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο του σημερινού Eurogroup στο Δουβλίνο βρίσκονται οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και το ζήτημα της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τρόπους συντονισμένης αντιμετώπισης των πιέσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Πυρακάκη να λέει, με το μήνυμα, όπως είπε ο ίδιος, να συνοψίζεται σε δύο λέξεις: επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι δεν περιμέναμε και δεν έγινε. Αυτή η γενναιότητα που είχατε και στην προηγούμενη συζήτησή σου και συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τις συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν, το Eurogroup και το Ecofin που είναι σε εξέλιξη, οι υπουργοί οικονομικών δεν αποφάσισαν κάποια μέτρα. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, αν αποφασιστούν, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να είναι μόνο από την Ευρωζώνη, θα πρέπει να είναι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούσαμε κάποιες πρωτοβουλίες, δεν ακούσαμε κάποια μέτρα, ούτε επιβεβαιώθηκε το τι ακριβώς είναι στο τραπέζι. Αυτό που ακούσαμε, και αυτό αφορά φυσικά τα μέτρα για την ενέργεια, να ξεκαθαρίσουμε, γιατί αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που κυριαρχεί. Αν και προσπαθούν να βάλουν στην ατζέντα και ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα, οι επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ήταν αποκλειστικά για την ενέργεια. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup ότι ανησυχούμε στις επιπτώσεις της ενέργειας στην οικονομία, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Μάλιστα, ρωτήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρτ, αν επιβεβαιώνει αυτή τη δήλωση του Κυριάκου Πιαρακάκη, με την ίδια να λέει ότι συμφωνεί και τάσεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Από την πλευρά του Επίτροπος Οικονομικών είπε ότι έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, τα αξιολογούν, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη συγκεκριμένων μεταβλητών, προκειμένου να προχωρήσουν και σε απαραίτητα μέτρα. Στο τραπέζι είναι πολλά. Είναι και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και πρέπει να σας πω ότι πιέζουν πάρα πολλά κράτη, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα έτσι ώστε να αποφασιστούν κοινά ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και πρέπει να σας πω ότι πιέζουν πάρα πολλά κράτη, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα έτσι ώστε να αποφασιστούν.

0: στρατιωτικούς αξιωματούχους αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτριά μας στην Γαλλική Πρωτεύουσα, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαίδα, είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν? Έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσή μας, θα πάμε και πάλι στο Παρίσι, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, αυτό το τέτοιο που έχουν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πληροφορούν μόλις ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με το Παρίσι και θα επανέλθουμε αργότερα για να μάθουμε περισσότερα από τη Γαλλική Πρωτεύουσα. Στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, όπου κυριαρχεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Ερνιούς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προδιαγράφει την πολιτική του στρατηγική εν ώψη της επικείμενης πολιτικής περίοδου και να επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας.
1: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο, αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, το οποίο σε επιμένει άγιο ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.
2: Ακριβώς, και το επανέλαβα καλό μεσημέρι και το επανέλαβα αρκετές ώρες χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν λέω πως θέλω να είμαστε αυτοδύναμοι, λέω πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πως η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Μάλιστα, σχετικά με την πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο κυβερνησία στη χώρα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, δεν είναι αυτονόητο, και σημείωσε πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημα αλλά πραγματικότητα. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως όλες τις εκλογές θα αντιμετωπίζει με σεμνότητα. Επανέλαβε πως η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο, η μόνη επιλογή των τρόπων είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, και σημείωσε πως το τελευταίο που θα πρέπει να εκπέμπουμε είναι η δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάσταση. Δεν είπα ότι είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουμε, αλλά μόνο εμείς έχουμε πρόταση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και τόνισε πως ο ελληνικός λαός θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, μίλησε, έθεσε ξανά το δίλημα περί περιπέτειας και ελπίδας, και όπως σημείωσε, αυτό συνδυάζεται για το πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλής σε έναν ασταθή κόσμο, ενώ άσκησε κριτική και στα κομμάτια της αντιπολίτευσης, κυρίαζοντας τον Πασόκ, λέγοντας πως το πρόγραμμα του δεν βγαίνει και ότι έχει υιοθετήσει μια λογική, τη λογική του όχι σε όλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Πασόκ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η αποστολή του Πρωθυπουργού, ενώ για μια ακόμα φορά ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση για συνεργασία με τα κόμματα του κ. Βελόπουλου και τη κ. Λατινοπούλου.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα εκεί όπου ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Για αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η Ελλάς και το Πασόκ, είναι λόγια του αέρα, γιατί πολύ απλό ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.
0: Ακούσαμε λοιπόν την αναφορά. Ο πήγης αυτοδυναμίας φαίνεται ότι έφτασε χθες μέχρι τον Μάικλ Τζόρνταν, την αναφορά του Πρωθυπουργού για το στόχο του Πασόκ, βάζοντας αμέσως τη διαχωριστική γραμμή. Σταθερή παραμένει η εικόνα των πολιτικών.

0: Συσχετισμών σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εντωμεταξύ, με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπολείπων κομμάτων. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου, αλλά και η υποχώρηση που εμφανίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εταιρεία Mark δίνει, για παράδειγμα, την πρώτη καθαρή εικόνα στην εκτίμηση ψήφου της Mark. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το Πασόκ στο 11,5%. Η απόσταση πρώτου και δεύτερου κόμματος φτάνει μέχρι τις 15 μονάδες, ενώ Τσίπρα και Ανδρουλάκη χωρίζουν 4,5 μονάδες. Στην MRB η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η Ελλάς στο 17,4% και το Πασόκ στο 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή, η Ελλάς υποχωρεί οριακά κατά 0,2 μονάδες και το Πασόκ κερδίζει 1,3 μονάδες, ενώ η απόσταση Τσίπρα-Ανδρουλάκη διαμορφώνεται έτσι στις 5 μονάδες. Από την άλλη, σε πρώτο πλάνο είναι δύο δημοσκοπικές ψαλίδες, η πρώτη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς παραμένει παντού διψήφια, 15 μονάδες στη Μάρκα, 11,6% στην MRB, 13,5% στην Πάλς και 15,1% στην Opinion Poll. Τώρα, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μίλησε εδώ το πρωί στο Ερνιούζερο 105,8, στο Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Αναφέρθηκε στα δεδομένα των πρόσφατων μετρήσεων και της τάσης που διαμορφώνονται εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και σημείωσε ότι στις τελευταίες έρευνες δεν καταγράφονται μεγάλες ανατροπές στους πολιτικούς συσχετισμούς.
1: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι 14-15 μονάδες. Είναι σημαντικό. Έχει δύσκολες στιγμές περάσει. Και είναι και στον 8ο χρόνο.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε αυτές τις έρευνες κατά κάποιο τρόπο ότι είναι οι εναρκτήριες μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, ας πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα νούμερο ένα την οποία βλέπουμε. Θα αλλάξουν πολλά βέβαια στην πορεία. Έχει δρόμο να διανύσει με στόχο την αυτοδυναμία όπως διεκδικεί. Όμως είναι σε ένα σημείο το οποίο διατηρεί την κυριαρχία της και στα, δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου, είναι και τα ποιοτικά του Πρωθυπουργού για η αξιοπιστία.
3: Ο οποίος μάλλον κερδισμένος φαίνεται. Βγαίνει περισσότερο κερδισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, από την εικόνα της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, αυτό είναι ένα κερδισμένο. Θα έλεγα η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στα ποσοστά τώρα που βλέπουμε στις διάφορες εταιρείες, αν ανατρέξουμε πέρυσι, είναι περίπου ίδια ή λίγο καλύτερη. Δεν θυμάμαι πέρυσι ότι η αξιολόγηση των μέτρων ήταν στο 28,5, πήγε στο 29, κάτι. Περίπου το ίδιο από στατιστικής απόψεως.
0: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, καθώς την ώρα που στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούσαν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, την ίδια ώρα στο Παρίσι ο Μανουέλ Μακρόν είχε μια κρίσιμη συνάντηση με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αλλά και επικεφαλής του τομέα ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Πάμε τώρα στο Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ή ολοκληρωθεί η συνάντηση αυτή, η Θωμαϊδα?
4: Καλησπέρα. Έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων για να σχολιάσουν τη συνάντηση αυτή. Όμως δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες γιατί ήταν με άκρα εχημίδια και κυρίως άκρα μυστικότητα. Τα κινητά αφέθηκαν εκτός των πυλών για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν οι υπεύθυνοι των μυστικών υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού, οι υπεύθυνοι των ενόπλων δυνάμεων που ήταν καλεσμένοι, όπως και ο υπεύθυνος για την ενεργειακή τροφοδοσία της Γαλλίας, έκανε μια ανάλυση της κατάστασης και φυσικά ο Γάλλος πρόεδρος που τους μίλησε για την Ουκρανία, για τη Μέση Ανατολή, για το ενεργειακό και τους προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Αυτά όλα μέσα στο πλαίσιο των 7 μηνών πριν τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής του 2027, γιατί η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη. Μάλιστα, όλοι οι αρχηγοί που βγαίνουν τώρα μιλώντας μπροστά στις κάμερες θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον δεν μπορεί να γίνει τίποτα αναφορικά με το ενεργειακό. Έκαναν έκκληση να υπάρξει μείωση των φόρων, της φορολογίας, αλλά προς το παρόν αναμένεται να βγει ο Εμμανουέλ Μακρόν μπροστά στα μικρόφωνα για να μιλήσει, ίσως ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα ανά κλάδο, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να ανακοινώσει συνταρακτικά μέτρα, γιατί τα δημοσιονομικά της Γαλλίας είναι εξαιρετικά έθραστα. Μάλιστα, συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας σε αυτή τη συνάντηση και σήμερα έγινε γνωστό ότι ψάχνει για οικονομία. δαπανίες τάξεως των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Θωμαϊδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πίσω στην πολιτική ατζέντα με μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Είχε διατελέσει δεύτερη σύζυγη, υπήρξε δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
2: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρόσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην ηδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
0: Εν τω μεταξύ, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής συντάχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κερκύρας Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανθουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε νωρίτερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Λοιπόν, πάμε στην Μαράνδα Γρογιάννη, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο που έρχεται στον απόϊχο του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργου Μαζονάκη. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, λοιπόν, που θα σαρώνει το διαδίκτυο, ανοιχνεύοντας τις παραπλανητικές διαφημίσεις και τις αναρτήσεις στα social media που παραπέμπουν σε υπηρεσίες υγείας, και υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτές. Αυτό, λοιπόν, είναι το εργαλείο που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ακούσαμε, ότι είπε, μόλις ανοιχνεύεται μια τέτοια διαφήμιση ανάρτηση, το MedWatch, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, θα ανατρέχει στο ψηφιακό μητρό των ιατρικών συλλόγων και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Στην αρχή θα γίνει αυτό πιλωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, για να δει, λοιπόν, για να διαπιστωθεί, για να διασταυρωθεί ότι όντως αυτές οι υπηρεσίες που διαφημίζονται στο διαδίκτυο μπορούν να παρέχονται από ένα νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο. Η νέα ψηφιακή, λοιπόν, πλατφόρμα θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δημόσια δεδομένα, στην Google, στη Meta, στο TikTok, στις γνωστές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και θα έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί τη σοβαρότητα των ευρημάτων. Ενώ, δηλαδή, δεν θα είναι όλες οι διαφημίσεις, εννοείται πως δεν είναι όλες οι διαφημίσεις παραπλανητικές, θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί πιθανή σοβαρότητα των ευρημάτων. Στην πιλωτική, λοιπόν, εφαρμογή που ξεκίνησε τη Δευτέρα, έχουν ελεγχθεί 8.500 ιδιωτικά ιατρία και μη ιατρικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, όπως Ινστιτούτα Αισθητικής, και έχουν βρεθεί, Γρηγόρη, 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 πιθανές παραβάσεις, δηλαδή κάποιες αναρτήσεις που πιθανόν να εμπίπτουν στην έννοια της παράβασης. Από αυτές 231, οι 160 αφορούσαν μη ιατρικές δομές. Σε δεύτερη φάση, ενδεχομένως και τον επόμενο μήνα, θα δημιουργηθεί ένα νέο app, η νέα ψηφιακή εφαρμογή, που αυτή θα είναι το εργαλείο των πολιτών απέναντι σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, θα μπορεί κάθε πολίτης να κατεβάζει την εφαρμογή αυτή που θα ανακοινωθεί σε ένα μήνα και να μπορεί να βλέπει σε ένα ιατρείο που πάει για ποιες υπηρεσίες ιατρικές είναι αυτό αδειοδοτημένο. Αυτό όμως χρειάζεται υπουργική απόφαση και νομοθετική ρύθμιση, οπότε θα καθυστερήσει περίπου ένα μήνα.
0: Σμαράδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα, το τελευταίο που ανέφερες, αυτό με το QR code στο κάθε ιατρείο, είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες. Μόλις την Δευτέρα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο Newsletter 105,8, στο Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Να τον ακούσουμε.
7: Αυτό όμως που σίγουρα θέλω να κάνω, ναι, είναι να κάνω το εξή, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω, ναι, την εβδομάδα που γίνεται. Ναι. Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, mm-hmm, και να μπορεί ο κάθε ασθενής μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
8: Ναι. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, και όλα αυτά που μόλις ακούσαμε στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέγλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή. Στόχος είναι να διαπιστωθούν εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μεστάθεια, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άννα.
9: Κεφαλής της ανεξάρτητης αρχής του επίτιμου δισαγγελιατορίου Πάγου Χαραλάμπου Βρουλιώτη θα ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή, ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση τώρα που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση.
0: Αν βάζεις μια ανωτελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση, υπάρχει μια φωτιά στο Ρέντι. Πάμε να στηθούμε τηλεόραση του Earth News για να ακούσουμε.
10: Επομένως υπάρχει καύσιμη ύλη
11: κατά
10: πάσα πιθανότητα.
11: Καταφθάνει και η πυροσβεστική. Τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος τώρα μόλις καταφθάνουν, ενώ καταλαβαίνουμε ότι μάλλον αυτά τα τοξικά, τα πλαστικά, τα λάστιχα, όλα αυτά, προφανώς αυτά πιθανόν είναι η αιτία που βλέπουμε αυτό τον έντονο μαύρο καπνό και την πάρα πολύ δυνατή φλόγα.
12: Ασφαλώς, είναι εκεί και έχονται λάστιχα, παλέτες. Γιώργο, σε ποια περιοχή είσαι, για πες μας, σε ποια περιοχή είσαι ακριβώς?
11: Είμαστε στην περιοχή του Ρέντι, στο πλάι της Εθνικής Οδού, περίπου εδώ που είναι και το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού, για να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Mm-hmm. Αλλά είναι σχετικά, δεν είναι τόσο κοντά στο
12: γήπεδο. Η φωτιά τώρα έχει
11: πιο μακριά. Είναι ακριβώς μόλις βγαίνουμε από την Εθνική
12: έχει
11: Οδό.
12: Έχει ξεσπάσει εκεί σε εργοστάσιο, σε μια αποθήκη, λογικά με λάστιχα και παλέτες. Είναι σε εξέλιξη. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Εσύ είχες κινηθεί στην περιοχή να πας κάπου αλλού, αλλά βλέπουμε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Τώρα καταφθάνουν τα πυροσβεστικά οχήματα.
10: Και η ατμόσφαιρα φυσικά αποπνικτική, καταλαβαίνουμε. Έλα Γιώργο, τώρα τι βλέπεις?
11: Πρέπει να σας πω ότι
10: ξεκινάει η επιχείρηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
11: Δουλεύουν εδώ. Άνθρωποι που δουλεύουν σε παρακείμενες επιχειρήσεις βγήκαν έξω και το πρώτο που μας είπαν ότι έχει γίνει πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήταν το πρώτο που είπανε. Mm-hmm. Βέβαια, όσο δυναμώνει και η φλόγα, γίνεται πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Αρχικά οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο κοντά στο χώρο της φωτιάς, τελικά άρχισαν να απομακρύνονται, γιατί από τη μία ο καπνός, από την άλλη το θερμικό κύμα, δεν είναι εύκολο να παραμείνουν.
10: Γιώργο, φυσάει τώρα, γιατί εμείς αυτό που παρακολουθούμε είναι τρομερό. Με τη μανία που προχωρούν οι φλόγες, ναι, και με τον πυκνό καπνό.
11: Φυσάει, έχει ένα μικρό αεράκι. αεράκι, έχει ένα μικρό αεράκι, το έχει ένα μικρό αεράκι. Ναι,
12: αλλά εκτός από τον αέρα,
11: Γιώργο,
12: εκεί πρέπει να υπάρχουν, έφλεκτα υλικά, γιατί βλέπουμε να έχει φουντώσει μέσα σε, σε ένα-δύο λεπτά που μιλάμε.
11: Ξέρεις κάτι,
12: μια μεγάλη πυρκαγιά.
11: Άρη, ακούμε και διάφορα.
12: Λόγω των υλικών που, φυσικά που βρίσκονται
11: μέσα,
12: εκεί.
11: Μέσα, σπάνε πράγματα μέσα.
10: Ναι. Άρα, σαν μικρές εκρήξεις.
11: Ακούμε διάφορους ήχους.
12: Τι εργοστάσιο είναι, έχεις μάθει.
11: Μπορεί να είναι και κάποια ξύλα.
12: Ναι, έχεις μάθει τι εργοστάσιο ήταν, τι ακριβώς είναι εκεί, τι αποθήκη είναι.
11: Όχι, όχι, αυτό που έχουμε σαν εικόνα από τους ανθρώπους εδώ τριγύρω, ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που μέσα όμως έχει πολλά έφλεκτα πράγματα όπως πλαστικά, λάστιχα και διάφορα τέτοια. Πιθανόν από ό,τι μας είπαν, μάλλον είναι χώρος που ρίχνουν άχρηστα πράγματα.
0: Ακούσαμε κυρίες και κύριοι το Γιώργο Κοβό να μεταδίδει ρεπορτάζ αυτή την ώρα από την περιοχή του Ρέντι, εκεί που μένεται μεγάλη φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένας χώρος που υπάρχουν πλαστικά, διάφορα αντικείμενα, απορρίμματα, αλλά και παλέτες, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει κίνδυνος. Το καλό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια στην ακτίνα εκεί, αλλά υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργοστάσια και διάφορα άλλα κτίρια. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστή για το θέμα αυτό. Να επιστρέψουμε όμως στο ζήτημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ερχόμαστε και πάλι σε έναν Νικολάου. Μας έλεγε για τις έρευνες των αρχών τώρα, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
4: Ακριβώς ότι έχει ξεκινήσει λοιπόν μια έρευνα από την ανεξάρτητη αρχή και αν διαπιστωθεί ότι τον ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά και σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε ο κύριος Βουλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους και το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
0: Ανά Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, λέγοντας ότι θα πάρει μια μεγάλη απόφαση. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλους αστυνά του Ορμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν σήμερα στην Τεχεράνη υπέρ του καθεστώτος. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια μεγάλη απόφαση, όπως λέει ο ίδιος. Έλενα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, και το δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Είπε ακριβώς ότι είναι κοντά στο να πάρει μια μεγάλη απόφαση, αν θα τους εξαφανίσω, θα τους εξοντώσω, όπως είπε, ή όχι. Και όλα είναι πιθανά, όλα τα σκέφτομαι, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις συναντήσεις που θα έχει, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, την ερχόμενη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ηγέτες και αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, όπου θα τους αναλύσει τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά θα κυριαρχήσει και το θέμα της Ιεμένης, που είναι επίσης το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τώρα, όπως είπες, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο υποσημαία Τόγκο, το οποίο, όπως είπαν, το συνόδευε αμερικανικό πλοίο και παράνομα επιχειρούσε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα στο μέτωπο της Ιεμένης μένονται οι μάχες στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το θάνατο ενός ανθρώπου και πρόκειται για τον πρώτο θάνατο ενός ανθρώπου στη Σαουδική Αραβία σε αυτή την ένταση, από αναχέτηση ντρόουν, από θράψματα ντρόουν κοντά στη Μέκα. Ενώ το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ένα Ιταλικό μαχητικό που στάθμευε σε βάση της Σαουδικής Αραβίας, και επίσης η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα συνοδεύει τα πλοία της που περνούν, τα εμπορικά πλοία από το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ιεμένη για την ασφάλειά τους. Οι Χούθοι πάντως έχουν πει ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουν άλλα πλοία, με συγχωρείτε, εκτός από της Σαουδικής Αραβίας.
0: Τώρα, ενώ όλα αυτά γίνονται στα στενά του Ορμούς, να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, εκεί όπου διεξάγονται σήμερα βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες κάλπες, Έλενα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και να συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος.
13: Ακριβώς. Οι Ρώσοι λοιπόν ψηφίζουν μια διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει τρεις ημέρες για την Δούμα, τις 450 έδρες της Δούμας. Ουσιαστικά το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει κάποιον αντίπαλο στην αντιπολίτευση και τα άλλα δύο κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία. Το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται έχει απαγορευτεί να συμμετέχει στις εκλογές αυτές. Οι εκλογές διεξάγονται και στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, δηλαδή στο Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, αλλά και την Κριμαία. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι έπληξε κέντρο logistics κοντά στην Οδυσσό, αλλά και ένα εμπορικό πλοίο κοντά στην ίδια πόλη.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε σελίδα τώρα, ενώ παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέντι, δίπλα ακριβώς στην Εθνική Οδό. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Γιώργο Κοβό να λέει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι είναι κοντά στο γήπεδο βόλεϊ της ομάδας του Ολυμπιακού στην περιοχή, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή, όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον σύμφωνα με την εικόνα που παίρνουμε από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Τώρα να έρθουμε στα δικά μας με μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εξάρθρωσαν οι αρχές, κλωνοποιούσαν φωνές και τα κέρδη τους ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Θάμου.
14: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4 τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός, στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου, καλούσαν σε αυτόν λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση και στην ουσία αυτό το πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη.
0: Πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος που δρούσε αυτή η συμμορία. Τώρα, 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, ενώ υπάρχουν σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια.
8: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Η κυπελούχη Ελλάδος υπέταξε στο παγκόσμιο στάδιο την πέμπτη ομάδα της περσινής Bundesliga, Hoffenheim, με 2-0 και απέδειξαν στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League πως δεν βρίσκονται στη διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν μια πρόκληση στα νοκάουτ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικράτησε 3-1 τη Σλοβακία στο τελευταίο παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε ιδανικά τις υποχρεώσεις στο Μόντενα. Τώρα θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα στο Τωρίνο, την Κυριακή στις 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει στη φάση το 16 στη Φιλανδία. Αν προκριθεί εκτός από πρώτου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Και τέλος θα κλείσουμε μπάσκετ κόντρα στη Φενέρ στις 5 η ώρα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για την EuroLeague Super Cup, ενώ στις 8 θα παίξουν Ντουμπάι Real. Το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διεξαχθεί σήμερα και το Σάββατο με τη συμμετοχή ΠΑΟΚ Μπουργκ και Παρτιζάν, 5.30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Μπουργκ.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
16: Το Σάββατο περιμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 29 με 32 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Λάγκου μας συνοψίζει την επικαιρότητα.
17: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πυκνή καπνή από φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο, στον οποίο υπάρχουν απορρίμματα και λάστιχα στην περιοχή του Ρέντι δίπλα στην Εθνική Οδό. Στο σημείο έχουν σπεύσει 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα προς το παρόν. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο Ψάρι Μεσσηνίας, που έχει πάρει διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά και στην Ίσυρο και σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Αναμένεται ενίσχυση με πεζοπόρο τμήμα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος σήμερα στο Eurogroup στο Δουβλίνο, δήλωσε ότι οι υπουργοί θα εξετάσουν τις επιπτώσεις των ενεργειακών πιέσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και τον περαιτέρω συντονισμό των μέτρων στήριξης. Επαγρύπνηση απέναντι στους κινδύνους και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται επιγόντως η Ευρώπη, είναι, όπως είπε, το μήνυμα της Ελλάδας. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Στόχος δεν είναι η απαγόρευσή της, αλλά η διασφάλιση ότι αυτές εφαρμόζονται με οργανωμένο τρόπο και απόλυτη ασφάλεια, ανέφερε ο Υπουργός. Στην κατάσχεση των επιχειρήσεων και των περιουσιακών στοιχείων της ελβετικής Nestlé και τριών γαλλικών ομίλων προχώρησαν οι ρωσικές αρχές, με το Κρεμλίνο να κάνει λόγο για αντίμετρα κατά εταιριών από μη φιλικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία. Η Nestlé ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις επιλογές της για την προστασία των δικαιωμάτων της, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση μπορεί να της κοστίσει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια ώρα η Μόσχα ανακοίνωσε ότι απαιτεί από την Ιαπωνία να απομακρύνει από το εδαφός της τα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα τυφών, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ιαπωνίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Αυστραλίας. Το Πακιστάν δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί μέχρι τέλους τη Σαουδική Αραβία μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης. Ο εκπρόσωπος των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι το Ισλαμαμπάντ θα στηρίξει το Ριάν τόσο διπλωματικά όσο και φυσικά, επικαλούμενος και τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπέγραψαν τον περασμένο μήνα Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
8: Ο καιρός.
18: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Μαμά, να πάρω χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
20: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
19: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
21: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, 5η 18 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η εκπομπή σε διάδραση, 3 και 10 πρώτα λεπτά, πλησιάζει η ώρα. Λοιπόν, όπως ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων νωρίτερα, έχουμε αυτή τη στιγμή μια φωτιά που καίει σε ένα οικόπεδο με σκουπίδια, με λάστιχα, στο Ρέντι, στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη. Έχει σταλεί και 112 στους κατοίκους για να μείνουν μέσα, να κλείσουν παράθυρα, πόρτες. Είναι πραγματικά πολύ πυκνός ο καπνός. Ο Γιώργος Κοβός, ο ρεπόρτερ μας, βρίσκεται εκεί και να συνδεθούμε για να μας δώσει την εικόνα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, αρέσει. Να σου πω ότι την ώρα που ανέφερε τα ματιά για να δω αν όντως είναι, γιατί τόση ώρα που βρισκόμαστε στο ρεπορτάζ δεν
0: έχω. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι η γραμμή δεν είναι καλή. Δεν σε ακούμε καλά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ακούμε.
0: Τώρα λίγο, ναι, πιο καθαρά.
1: Ωραία. Λοιπόν, πήρα να σου πω απλά ότι στο σημείο που βρισκόμαστε, εδώ που είναι έχει μεταγραφεί σε οδός Γεωργίου Λιγκερίδη. Τώρα, να σου πω ότι βρισκόμαστε στο Ρέντι. Είναι πολύ, πολύ κοντινό το σημείο με το γήπεδο βόλεϊ εδώ του Ολυμπιακού και πολύ κοντά με την Εθνική Οδό. Εμείς βλέπαμε, κατευθυνόμαστε προς Κερατσίνη αρχικά με τον Βασίλη τον Τζόκα, τον οπερατέρ, όταν είδαμε πολύ πυκνό καπνό να βγαίνει από, το είδαμε από πολύ μακριά, τουλάχιστον από 1-2 χιλιόμετρα. Όταν φτάσαμε στο σημείο, είδαμε πολύ μεγάλη φλόγα, πολύ έντονη φλόγα, έβγαινε με μεγάλη δυναμική από, μέσα από το οικόπεδο συγκεκριμένο φλόγα. Οπότε, ρωτώντας τον κόσμο εδώ τριγύρω, μας είπαν ότι πρόκειται για οικοπεδικό χώρο που έχει μέσα απορρίμματα και μάλιστα μας είπαν αστυνομικοί που βρέθηκαν εδώ ότι πρόκειται για χώρο απόθεση απορριμμάτων του Δήμου. Μια κομματερή του Δήμου, αυτό ήταν που μας είπαν. Από εκεί και πέρα έχει πέσει η πυροσβεστική, μετά πολύ λίγο έχει πυροσβεστική. Έχει αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον 5 οχήματα που βλέπω εδώ. Ανάμεσά του είναι και ένα κλιμακοφόρο, ένα κυροφόρο όχημα, όπου έχει ανέβει πυροσβέστη επάνω σε αυτό και ρίχνει νερό από ψηλά. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να περιοριστεί η πυρκαγιά. Αρχικά έπεσε νερό, πολύ νερό και σε καρότες πορτηγών που βρίσκονται παρκαρισμένες γύρω από το χώρο αυτό, ούτως ώστε αν υπάρχει κάποιο έφλεκτο με τις καρότες εκεί στο φορτίο
0: να μην βγει
1: ακριβώς, να το καταθέσουν όσο γίνεται πιο άπλεκτο. Στη συνέχεια προχώρησε στην κατάσταση, προσπαθούν να την περιορίσουν, όμως καταλαβαίνουμε ότι αντικείμενα, υλικά όπως ελαστικά ή πλαστικά που βρίσκονται μέσα, κάνουν την φωτιά πολύ δυνατή, την δίνουν μεγάλη δυναμική. Και εκτός των άλλων, πάνε και πάρα πολύ τοξικό τον καπνό. Βλέπουμε πολύ πλούσιο πυκνό καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Αυτή τη στιγμή, όπως λέγω, φαίνεται να έχει περιοριστεί κάπως η πυκνότητα του καπνού, έχει μειωθεί κάπως ο καπνός, γιατί έχει αρχίσει ήδη εδώ και αρκετά λεφτά η κατάσταση από τα στελέχη της πυροσβεστικής και προχωρούν με μεγάλη δυναμική, με μεγάλη επιθετικότητα απέναντι στην πυρκαγιά, ούτως ώστε να την καταστρέψουν. Όμως οι φλόγες που βλέπουμε είναι πολύ έντονες και πρέπει να τονίσουμε ότι σε διπλανό οικόπεδο ακριβώς υπάρχει πολύ ψηλή, πολύ μεγάλη βλάστηση και ξηρή βλάστηση σε οικόπεδο το οποίο είναι ακαθάριστο. Άρα συνεπάγεται ότι από εκεί έχουμε τροφή για τη φωτιά. Αν δηλαδή προχωρήσει από εκεί, θα έχει τροφή η φωτιά. Μέχρι στιγμής όμως φυσάει κάποιος αέρας που αυτός δυναμώνει με τη φωτιά, αλλά τη σπρώχνει ανατολικά από την άλλη πλευρά. Οπότε δεν φαίνεται να κινδυνεύει το διπλανό οικόπεδο με το καθάριστο.
0: Γιώργο, εκεί από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μια περιοχή όπου κυρίως έχει επιχειρήσεις, δηλαδή δεν έχει κατοικίες.
1: Σωστά. Επιχειρήσεις είναι εδώ τριγύρω. Οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι εδώ σε επιχειρήσεις βγήκαν έξω από την αρχή και τραβούσαν βίντεο με τα κρυφτά τους. Προσπάθησαν μερικά να προσεγγίσουν πιο κοντά τη φωτιά, όμως καθώς δυνάμωνε η φωτιά, γινόταν πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Είναι πολύ έντονη η φλόγα εδώ πάνω.
0: Και είναι, και μιλάμε για μαύρο πυκνό καπνό, άρα τοξικό. Τοξικό καπνός.
1: Και αυτό το οποίο μας τόνισαν είναι ότι έχει γίνει μια πνευματική ατμόσφαιρα μόλις φτάσαμε. Μας υπάρχει πολύ αποκλειστική ατμόσφαιρα. Και όντως, και λέει ο κόσμο, ιδιαίτερα εκεί πέρα είναι πολύ πιο πυκνό καπνό και ήταν το κόσμο το τοπίο. Αυτό που σημαίνει ότι δεν κρύβε τον ήλιο καπνό.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εννοείται θα συνδεθούμε για οτιδήποτε νεότερο. Έχει σταλεί, κυρίες και κύριοι, και 112 στους κατοίκους της Αττικής να παραμείνουν μέσα στους εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν παράθυρα και πόρτες.

είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Λουίζα Μαρβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετή Μπίτα, είναι στο μικρόφωνο. Τώρα, καθημερινά σχεδόν, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Σε πολλαπλά επίπεδα, κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή μπορεί να αναλύουμε το μέλλον, τις επενδύσεις, πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον κόσμο. Σήμερα όμως η επικαιρότητα είναι τέτοια που μπορούμε να έχουμε την μεγάλη εικόνα, αυτή την πρακτική καθημερινή εικόνα του τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή έχουμε από τη μία πλευρά την πολύ σοβαρή είδηση που μας δείχνει το σκοτεινό πρόσωπο της τεχνολογίας, η είδηση για την εξάρθρωση μιας πύρας που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών, δηλαδή λίγα δευτερόλεπτα ηχητικού δείγματος από κάπου, μια πλατφόρμα, social media, είναι ικανή, αρκεί δηλαδή για τους απατεώνες να την πάρουν, να την αναπαράγουν και μπορεί να είναι η φωνή του μπαμπά μας, της μαμάς μας, του παιδιού μας, ενός συγγενή μας και στη συνέχεια την χρησιμοποιούν για χρήματα, ένα όπλο εκβιασμού. Βλέπουμε λοιπόν πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όπλο εκβιασμού. Από την άλλη πλευρά, η σημερινή επικαιρότητα δείχνει μια άλλη πλευρά, αυτή της τεχνητής νοημοσύνης ως ασπίδα προστασίας. Είχαμε νωρίτερα τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, να παρουσιάζει αυτό το νέο ψηφιακό εργαλείο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις με στόχο να εντοπίζει γιατρούς, μαϊμού γιατρούς, με παράνομες ιατρικές πράξεις, με μηχανήματα ενδεχομένως που δεν είναι εγκεκριμένα, δίνοντας στον πολίτη τη δύναμη να ελέγχει. Να ελέγχει την εγκυρότητα κάθε γιατρίου πριν περάσει την πόρτα του. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα από τα παράδοξα της εποχής μας. Δηλαδή η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να μας εξαπατήσει, επιστρατεύεται για να μας προστατεύσει.

Λοιπόν, και μείνετε μαζί μας, γιατί αμέσως μετά το τραγούδι θα σταθούμε σε ένα φαινόμενο της εποχής. Θα μιλήσουμε για τα μικρά παιδιά, κυρίως κορίτσια, ακόμα και του δημοτικού, που έχουν αντικαταστήσει τα παιχνίδια τους με κρέμες, με skin care, παγιδευμένα ανάμεσα σε φίλτρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

0: Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε αυτό το θέμα, αυτό το φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο ορατό, δηλαδή παιδιά, κυρίως κορίτσια, μικρών ηλικιών, να ασχολούνται με skin care, με μακιγιάζ, με προϊόντα ομορφιάς στα social media, να γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα, να ζητούν συγκεκριμένα πράγματα από τους γονείς τους. Και φαίνεται ότι αυτό το παραδοσιακό παιχνίδι των παιδιών, κυρίως των κοριτσιών, με τα καλλιτικά της μαμάς, έχει δώσει τη θέση του σε μια σχεδόν αιμονική ενασχόληση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θέλω να σταθούμε και για όλους εμάς τους γονείς, γιατί πολλές φορές και οι γονείς κάνουν λάθη. Δεν αντιλαμβάνονται ενδεχομένως ένα μέγεθος ενός προβλήματος που ενδεχομένως είναι και στην αρχή του. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μαζί με τον κύριο Γεράσιμο Μακρύ. Είναι ειδικευόμενος ψυχίατρος παιδιού και εφήβου, ψυχοθεραπευτής και διδάσκων αναπτυξιακής ψυχολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαίρετε κύριε Μακρύ.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σε
1: εσάς.
0: Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω πότε ακριβώς αυτό το απλό, αθώο, όπως το βλέπαμε παλαιότερα τέλος πάντων, παιχνίδι ενός μικρού κοριτσιού με τα καλλιτικά της μαμάς, έχει μετατραπεί σε κάτι τέτοιο, έτσι στους ρυθμούς και στο μέγεθος που συμβαίνει σήμερα και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και οι ίδιες εταιρείες μάλιστα παραδέχονται, η βιομηχανία δηλαδή αυτή, ότι έχουν κατεβάσει και εκείνες τον μέσο όρο σε ό,τι αφορά τον καλλιτικό, δηλαδή ως προς το πού απευθύνονται, ως προς το κοινό στόχο.
1: Ναι, βλέπετε, υπάρχει και ένας έτσι εμπορικός σκοπός των εταιριών. Ωστόσο, αυτό το οποίο κάπως νομίζω πρέπει να το βάλουμε στη συζήτησή μας είναι ότι ναι μεν έχουμε οι άνθρωποι την ανάγκη να αναζητούμε μια έτσι γενική αρχή και γενικά φαινόμενα, αλλά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, νομίζω ότι χρειάζεται να αναδείξουμε την ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού. Δεν έχω την αίσθηση ότι αφορά στον ίδιο βαθμό όλα τα παιδιά, όλους τους εφήβους. Καταλαβαίνετε πως προσπαθώ να το πω.
0: Παρόλα αυτά υπάρχει μια μερίδα αυτών των παιδιών μικρής ηλικίας, δηλαδή του δημοτικού. Εκεί εστιάζουμε κυρίως, που υιοθετούν ρουτίνες που με μακιγιάζ, με skin care. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και οικογένειες που οργανώνουν πάρτι στα κορίτσια τους, στα μικρά, σε τέτοιους χώρους που γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Σκεφτείτε ότι αυτό ας πούμε που ονομάζουμε εφηβεία, εφηβική περίοδο, επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ξεκινάει στα 10 έτη. Είναι μια μικρή ηλικία. Απλά το λέω γιατί όταν ας πούμε μιλάμε για ένα μικρό παιδί, έχουμε στο νου μας ότι εντάξει, δεν θα έχει καμία επαφή με τέτοια πράγματα. Όταν μιλάμε όμως για έναν έφηβο, αναμένουμε, μας φαίνεται πιο αναμενόμενο να έχει μια σχέση έτσι πιο στενή με την εικόνα του, με το σώμα του κτλ. Νομίζω ότι ακόμα και το μικρό παιδί στην ηλικία του δημοτικού καλείται να αρχίσει να αναπτύσσει την ιδιαίτερη σχέση που έχει ο καθένας μας με το σώμα του, την εμφάνισή του και να μην το αφήσουμε έξω και τα χαρακτηριστικά του φύλου. Τι σημαίνει δηλαδή για ένα κορίτσι να είναι κορίτσι και αργότερα να είναι γυναίκα και αντίστοιχα τι σημαίνει για έναν άντρα να είναι αγόρι και αργότερα άντρας. Πώς δηλαδή ο καθένας υιοθετεί το φύλο του σε τελική ανάλυση.
0: Εμείς όμως κύριε Μακρύ φαντάζομαι δεν εστιάζουμε σε αυτό, εστιάζουμε σε αυτό το κομμάτι των παιδιών που όλο αυτό έχει αλλάξει, δηλαδή έχουν αφήσει τα παιχνίδια στην άκρη και έχουν πιάσει τον skin care. Το κάνουν περισσότερο μιμητικά λόγω και των social media, λόγω της έκθεσης σε αυτά.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει αυτή η υπερβολική αξία που είναι σαν να δίνει ο σύγχρονος πολιτισμός μας στην εικόνα. Και το παιδί δεν μένει έξω από αυτό. Ωστόσο υπάρχουν κάποια πράγματα που ίσως μπορούμε να κάνουμε. Θα ήταν δύσκολο να τα πω κωδικοποιημένα, αλλά ας πούμε το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι τα παιδιά, πέρα από τους συνομιλίκους τους, βρίσκονται στο σχολικό περιβάλλον, βρίσκονται στο οικογενειακό περιβάλλον, όπου διαμορφώνονται. Αυτό τι θα πει? Θα πει ότι αν κάτι μπορούν να κάνουν οι γονείς, και μετά θα πούμε και για το σχολείο, είναι να αναδείξουν ένα διαφορετικό παράδειγμα. Ένα παράδειγμα δηλαδή, το οποίο ναι μεν ενδιαφέρεται για την εικόνα, εντάξει δεν θα γινόταν χωρίς αυτό, αλλά που η εικόνα δεν είναι το αποκλειστικό αιμονικό ενδιαφέρον, δεν είναι η ταυτότητα.
0: Άρα εσείς κύριε Μακρύ, αυτό δεν το θεωρείτε πρόωρο σε ό,τι αφορά την εξωτερική εμφάνιση? Δεν θεωρείτε ότι παίρνει κομμάτια από τον αυθορμητισμό αυτής ηλικίας των παιδιών?
1: Αισθάνομαι πως όχι, γιατί το πιο σημαντικό είναι το κίνητρο που έχει ένα παιδί υιοθετεί αυτή τη συμπεριφορά. Ένα παιδί το οποίο είναι ανοιχτό στη ζωή, ανοιχτό στις κοινωνικές συναναστροφές με τρόπο θετικό, όμορφο, και αρχίζει να φροντίζει τον εαυτό του, την εικόνα του, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί αυτό δεν το υιοθετεί ένα κορίτσι έτσι από μόνο του, συνήθως είναι μαζί με τις φίλες της. Αισθάνομαι ότι αν το κίνητρο είναι τέτοιας τάξεως, τότε δεν
0: ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ποιο είναι εκείνο το σημάδι που χρειάζεται λίγο προσοχή σε ό,τι αφορά όλη αυτή την ενασχόληση από εμάς τους γονείς? Είναι η επιβεβαίωση για την εμφάνιση, μια ανάγκη που γίνεται συνεχής? Τι είναι αυτό που πρέπει να πούμε, όπα εδώ λίγο ξεφεύγουν τα πράγματα?
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτά που είπατε, συν η αδυναμία του παιδιού να κοινωνικοποιηθεί, να βρεθεί στα περιβάλλοντα, στις δραστηριότητές του, στο σχολείο του κτλ. Χωρίς αυτή την μάσκα του μακιγιάζ. Όταν δηλαδή η μάσκα του μακιγιάζ λείπει και αυτό φέρνει άγχος στο παιδί, τότε χρειάζεται να αναρωτηθούμε τι υπάρχει.
0: Δηλαδή, όταν αρχίσει το παιδί να λέει δεν μπορώ να πάω σχολείο, ας πούμε, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, γιατί μου τελείωσε η κρέμα ή δεν μου αρέσει όπως είμαι. Εκεί δηλαδή πρέπει να δούμε και να παρέμβουμε, να χτίσουμε αυτοπεποίθηση στο παιδί.
1: Ναι, και είναι αδύνατο στο παιδί να ακολουθήσει ένα όριο που θα μπει από τους γονείς, που θα πούνε ότι όχι, μη βαφτείς στο σχολείο. Αν αυτό είναι αδύνατο για το παιδί να το ακολουθήσει, δηλαδή επιλέγει να μην πάει στο σχολείο, να μην δει τις φίλες του ή τους φίλους του, τότε φυσικά χρειάζεται να ανησυχήσουμε, γιατί είναι σαν η εικόνα να έχει καταλάβει όλη την ψυχική λειτουργία του παιδιού, λες και είναι μόνο αυτό που φαίνεται.
0: Άρα εκεί όλο αυτό σταματά να είναι παιχνίδι, μιμητισμός ή έκφραση, όπως είπατε, μπορεί να αρχίσει να συνδέεται με άλλα πράγματα, με χαμηλή αυτοκίνηση.
1: Να συνδέεται με άλλα πράγματα. Και όταν δίνει και υπερβολικό χρόνο, βέβαια, έτσι. Δηλαδή,
0: όταν αφιερώνει πολύ χρόνο.
1: Πολύ χρόνο, χάνοντας άλλα πράγματα, όπως αναφέρατε και πριν. Άλλα πράγματα που, πώς να το πω, είναι πιο, να το πούμε, ζωντανά, πιο δημιουργικά. Έχει μια δημιουργικότητα βέβαια και αυτό, και το μακιγιάζ. Δεν είναι να το, πώς να το πω, να το πετάξουμε. Είναι πολλοί έφηβοι, οι οποίοι, πώς να το πω, φαντάζονται στο μέλλον να γίνουν, να το κάνουν επάγγελμα. Δηλαδή, δεν μπορούμε και να το εξαφανίσουμε.
0: Όχι, ούτε να το απαγορεύσουμε. Εδώ η αντιμετώπιση δεν είναι ούτε η απαγόρευση, ξέρω εγώ, η απόλυτη, αλλά και απ' την άλλη, ούτε η αδιαφορία. Δηλαδή, να ρίχνουμε μια ματιά λίγο στο παιδί. Πώς συμπορεύεται με όλο αυτό, πώς το αντιλαμβάνεται και το ίδιο. Ναι. Και αν ξεφύγει κάποια στιγμή, εκεί να είμαστε.
1: Η απαγόρευση, όταν έρχεται κόντρα με τους καιρούς, με την εποχή, και είναι αυστηρή και ακλόνητη, τότε μπορεί να οδηγήσει το παιδί στο να απομακρυνθεί από εμάς ως γονείς, έτσι. Γιατί στην ουσία όταν θα βαφτεί η πλειοψηφία των συμμαθητριών, το δικό μας παιδί, το να το απαγορεύσουμε κάθετα απόλυτα, μπορεί να οδηγήσει σε
0: απομόνωση, δηλαδή,
1: και σε απομόνωση. Αυτή είναι η δυσκολία του να ακολουθούμε στο γονεϊκό μας ρόλο και τους καιρούς και την εποχή. Αφήνοντας όμως, διδάσκοντας και κάτι στο παιδί από μια προηγούμενη εποχή, η οποία μπορεί να είχε καλά, μπορεί να είχε και κακά, τουλάχιστον να διδάξουμε το άνοιγμα στη ζωή. Αυτό έχει σημασία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μακρύ, για τη συζήτηση αυτή που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Εγώ.
0: Ήταν ο κύριος Γεράσιμος Μακρύς, ειδικευόμενος ψυχίατρος παιδιού και εφήβου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί σε απορρίμματα σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη στο Ρέντι. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Μήνυμα του 112 για τους καπνούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στο Ψάρι Μεσσηνίας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Φωτιά και στην Ίσυρο σε χαμηλή βλάστηση. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται η στήριξη και στον ντίζελ. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε.

0: Μέρος με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 45 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη Παρασκευή. Σήμερα έχει και ενδιαφέρον, νομίζω, να δούμε πώς κλείνει η εβδομάδα αυτή. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρέτε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται μια εβδομάδα διακυμάνσεων και αναζήτησης νέων ισορροπιών εν μέσω κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων, υψηλών τιμών ενέργειας και αύξησης επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό λοιπόν ήταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινήθηκαν οι αγορές στη διάρκεια της εβδομάδας και αξίζει να σημειώσουμε εδώ τις ανησυχητικές πλέον αποδόσεις των ομολόγων των χωρών παγκοσμίως, αρχής γενομένης από τις ΗΠΑ αλλά και τις άλλες μεγάλες οικονομίες του πλανήτη όπως είναι του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ακόμη και της Ιαπωνίας, όπου και εκεί οι αποδόσεις ξεπέρασαν το 3% μετά από σχεδόν 30%, μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Ενώ έχουμε πολυετή υψηλά επίπεδα για τις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρωζώνη. Μέσα στην εβδομάδα, την Τρίτη συγκεκριμένα, η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων έφτασε στο 3,57%. Και αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009. Σήμερα είναι λίγο παρακάτω, έχουν επανέλθει όμως σε ανωδική τροχιά οι αποδόσεις των ομολόγων μετά από μια ανάπαυλα σχεδόν 2 ημερών, όπου αποκλιμακώθηκαν κάπως, αποκλιμακώθηκε το κόστος δανεισμού. Σήμερα επανέρχονται σε ανωδική τροχιά 4 με 5 μονάδες βάσης υψηλότερα η αποδόση των ομολόγων στην Ευρωζώνη. Έχει πάει στο 4,51% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας, με αύξηση 7 μονάδες βάσης ημερήσια.

0: σημαντική είναι αυτή όταν έχουμε τέτοιες αυξήσεις μέσα σε μία μέρα. 5 μονάδες βάσης ψηλότερα είναι τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα στο 4,40%, στο 3,97% είναι η απόδοση των ισπανικών δεκαετών ομολόγων και εδώ έχουμε αύξηση 4 μονάδες βάσης, όπως 4 μονάδες βάσης αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων για την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Η Πορτογαλία είναι στο 3,87% και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει απόδοση 4,25% αυτή τη στιγμή, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες επαναπροσεγγίζει το 5% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτείων, είναι στο 4,97%. Και το καλό είναι ότι έχουμε μια περαιτέρω αποκλιμάκωση σήμερα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που με το αμερικανικό ραγό να υποχωρεί στο 1,33%, είναι στα 100,55 δολάρια το βαρέλι και στα 102,70 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent, με πτώση 2,02%, ενώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας είχαν πάει προς τα 110 δολάρια το βαρέλι, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας. Και επίσης έχουμε απώλειες τώρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αυτή τη στιγμή, 0,82% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,92% πτώση στο Παρίσι, 0,87% στο Λονδίνο, 1,04% η απώλεια στο ισπανικό χρηματιστήριο, 1,18% στο ιταλικό. Ανάλογη εικόνα και στο ελληνικό χρηματιστήριο, που υποχωρεί κατά 0,84%, είναι στις 2.665 μονάδες ο γενικός δείκτης. Και στην αγορά συναλλάγματος, το αξιόλογο της ημέρας είναι η σημαντική πτώση για το γεν. Υποχωρεί σχεδόν κατά 1% και σε σχέση με το δολάριο και σε σχέση με το ευρώ το ιαπωνικό νόμισμα. Αυτή είναι η εικόνα από τις αγορές, αρετή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Σε ευχαριστώ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Γαζούλη για αυτή τη φωτιά στην Μεσσηνία, στο ψάρι Μεσσηνία, που μέχρι πριν λίγη ώρα είχε πάρει διαστάσεις. Είχε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Γεια σου, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, αρετή, από την περιοχή στο Ψάρι, εδώ στα όρια του Δήμου Ιχαλίας και Τρυφηδίας στην Μεσσηνία. Είναι μια φωτιά που βρίσκεται σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση με αυτό που συνέβαινε εδώ στην περιοχή πριν λίγη ώρα, ωστόσο ακόμα δεν έχει ελεγχθεί. Είναι πάντως μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι επιχειρούν επί του πεδίου 65 πυροσβέστες με 17 συνολικά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επιχειρούν επίσης συνειδητοποιούν τις τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρος συνδράμουν σε όλη αυτή την προσπάθεια και 5 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη Πεντετέλ, 2 τράκτορες, καθώς και ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον.
1: Ακούμε, Κώστα, και τώρα την ώρα που μιλάμε μέσα από το τηλέφωνο, να περνούν οι άνεμοι, οι ισχυροί άνεμοι, πνέουν ακόμα, έτσι.
2: Αυτό που ουσιαστικά μπορούμε να πούμε δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών, καθώς και η μεγάλη διάμετρος που έχει φαίνεται να έχει πάρει συγκεκριμένη φωτιά, είναι πολλά τα μικροδιάσπαρτα μέτωπα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πολύ μεγάλο ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και αρκετή ώρα ακόμα μέχρι να καταφέρει η προσβεστική υπηρεσία να θέσει υπό έλεγχο τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Δεν έχει εκδοθεί, να σου πω, αρετή μέχρι στιγμή κάποιο 112. Είναι σχετικά κοντά στο χωριό Ψάρι, εδώ στην περιοχή τη Μεσσηνία. Ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί κανένα 112 μέχρι στιγμή. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία από λόγω και της πολύ μεγάλης κινητοποίησης, λόγω των πολύ μεγάλων δυνάμεων που βρίσκονται εδώ, ότι θα ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό η συγκεκριμένη φωτιά. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτό που συνέβαινε πριν λίγη ώρα, ωστόσο δεν είναι ακόμα υπό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου είναι σε ισχύ η αντιπυρική περίοδος. Αυτό ας μην το ξεχνάμε.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και κρατώ αυτό που είπε στη βελτιωμένη μέχρι στιγμή σε εικόνα και εννοείται θα συνδεθούμε και αργότερα μαζί σου για να μας δώσεις ό,τι νότερο.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, και επειδή η Παρασκευή σήμερα, θα πάμε να κλείσουμε με ψυχαγωγία μέσω του κινηματογράφου. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας τηλεφωνικά, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr. Θα μιλήσουμε από ό,τι κατάλαβα για ταινίες, για φεστιβάλ, αλλά θα μιλήσουμε και για μια κότα που πηγαίνει δεξιά-αριστερά κάπου εκεί γύρω-γύρω, μια κότα σχεδόν ελληνική. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Μια κότα που θα μπορούσε να το διαβατήριό της να έχει σίγουρα στις εγγραφές την ελληνική υπηκότητα. Πραγματικά νομίζω ότι την έχει. Αλλά είναι μια κότα στρομπουλή, μια κόκκινη πουλάδα ή όπως αλλιώς θέλετε να την επείτε, παραποιώντας γνωστά τραγούδια, η οποία μας κάνει περήφανους σίγουρα, καθώς ο σκηνοθέτης της, ο οποίος μπορεί βεβαίως να μην έχει καταγωγή ελληνική, φέρει κάτι από τη δική του χώρα, φέρει κάτι από την ουγγρική κουλτούρα σε κάτι τελείως μα τελείως ελληνικό σαν θέμα. Και έτσι με πάρα πολύ ωραία ειρωνική ματιά κάνει μια ταινία η οποία είναι ένα καθαρά ελληνικό προϊόν, εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα. Δείχνει ποιοι αναθεματισμένοι είμαστε εμείς όταν μας αφήσεις ελεύθερους να έχουμε κάποιες επιλογές. Και ενώ η καημένη κοτούλα προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβιώσει, γιατί το αίσθητο της επιβίωσης είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί, καταφέρνει και μετατρέπεται σε κατοικίδιο, αν θέλεις να το διατυπώσουμε με τέτοιο τρόπο. Γιατί μας κάνει να συγκινηθούμε, κάτι που δεν το πίστευε κανένας, με μια κότα. Που τη θεωρείς, αν δεν είσαι χορτοφάγος, το πιο γρήγορο και εύκολο φαγητό, συγχωρέστε με που το διατυπώνω τόσο κοινικά, ενώ αν είσαι απλά ζωόφιλος, την βάζει σίγουρα σε μια αξιολόγηση λίγο πιο απομακρυσμένη από τα θηλαστικά τα οποία έχεις μάθει να βρίσκονται στο σπίτι σου, να σου προσφέρουν στοργή, να κοιμούνται στα πόδια σου και εσύ απλά να φροντίζεις την τροφή τους. Εδώ πέρα είναι το ακριβώς αντίθετο. Η κότα γίνεται η τροφή σου και δεν την φροντίζεις εσύ στο ακέραιο, γιατί την έχουμε συνδέσει ακριβώς με το κομμάτι το παραγωγικό. Το ενδιαφέρον λοιπόν σε αυτή την ταινία είναι ότι μέσα από δύο ουσιαστικά πράξεις, δεν είναι τόσο τρίπρακτη ταινία, είναι περισσότερο μάλλον χωρίς τις δύο τις πράξεις, καταφέρνει να κερδίσει το ενδιαφέρον μας, γιατί έχει ένα πηγαίο χιούμορ και γιατί καταφέρνει μια βοβή ηρωίδα, δηλαδή ένα κοτόπουλο, να το κάνει πραγματική πρωταγωνίστρια. Μέσα από τα δικά της μάτια βλέπουμε τη δική μας κατάντια, κρίνουμε τους ανθρώπους γύρω μας και όσο αυτή κάνει τα πάντα για να μπορέσει να μην είναι ένα μέρος του κύκλου της αναπαραγωγής. Υπάρχει μια πολύ ωραία εισαγωγική σεκάνση που την βλέπουμε και στο τέλος, που είναι σαν να έχει τεθεί το ερώτημα το «Η κότα έκανε τα βόη, το αγώ την κότα», κυριολεκτικά, με πολύ κοντινά πλάνα. Δίνει λοιπόν μία νότα και θα έλεγα και ένα πολύ ωραίο μάθημα στους Έλληνες δημιουργούς το πώς πρέπει να γίνονται οι κωμωδίες.
0: Άρα εδώ, Αλέξανδρε, σε αυτήν την ταινία πραγματικά πρωταγωνιστεί μία κότα. Δεν είναι δηλαδή μεταφορικός ο τίτλος κτλ.
1: Με έχεις για άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιεί σχήματα λόγου όταν θέλει να μιλήσει για κότες. Όχι, είμαι πολύ καθαρός.
0: Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Κότα-κότα ή κότα AI.
1: Κότα-κότα και μάλιστα 6 κότες. Είναι σαν να πήρανε αυτοί και τα υπόλοιπα αδελφάκια της ή κάτι με κοινό DNA, γιατί μοιάζουν πραγματικά πάρα πολύ. Η κάθε μία έχει ένα διαφορετικό ταλέντο. Άλλη τρέχει καλύτερα, άλλη πηγαίνει πιο καλή, είναι πιο καλή για τα κοντινά πλάνα γιατί μένει περισσότερο σταθερή. Άλλη δέχεται πιο καλές οδηγίες. Και έτσι μέσα από 6 πραγματικές κότες χτίζουν μία περιπέτεια που πραγματικά λες αυτό δεν γίνεται να έχει συμβεί, δεν γίνεται να έχουν εκπαιδεύσει ένα ζωντανό οργανισμό που δεν είναι εξοικειωμένο στην εκπαίδευση στο να κάνει ό,τι κάνει σε αυτή την ταινία.
0: Τι ξέρω, εκπαιδεύεται μια κότα, δεν το ήξερα.
1: Τι να σου πω.
0: Τι θα ρωτήσουμε το σκηνοθέτη, πώς τα κατάφερε.
1: Εδώ θα μπορούσαμε να πάμε στο μεταφορικό και να ρωτήσω κάτι κότες που ξέρω, αλλά δεν θα το έκανα.
0: Και είναι και μια ταινία με πολύ χιούμορ από ό,τι μας λες.
1: Είναι μια ταινία που πραγματικά σε κερδίζει αυτοστιγμή. Και ακόμα και να έχεις ενστάσεις με το δεύτερο μέρος της που αλλάζει λιγάκι θεματικά, σου μένει στο τέλος αυτή η ωραία έκπληξη στο πώς κάνεις κωμωδία ουσιαστικά βάζοντας τους υποήρωες να χαρακτηρίζονται ήρωες και μέσα από τον προσωπικό τους εξευτελισμό ή την προσωπική τους πάλι να διευκολύνουν την πραγματική ηρωίδα που είναι η κότα, να ξετυλίγονται διάφορα πορτρέτα ανθρώπων που είτε μπορείς να ταυτιστείς είτε μπορείς να αναγνωρίσεις τα σκοτάδια σου πάνω τους. Μιλάμε για τους χαρακτήρες που έχουν κάτι έτσι το πιο σκοτεινό και πικρό. Είναι όμως πραγματικά αυτό που μας λείπει σε κωμωδία είναι προσαρμοσμένο σε μία ταινία και είναι από τη μία θα το πω πάντοτε με κριτική διάθεση και όχι κακοπροαίρετα. Είναι ντροπή μας που δεν κάνουμε τέτοιες κωμωδίες, αλλά από την άλλη είναι μια πολύ πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε έναν σκηνοθέτη ο οποίος έρχεται και μας παρατηρεί και παραδίδοντας μας μια τέτοια ταινία είναι σαν να μας λέει, ξέρετε, έχετε όλα τα συστατικά για να κάνετε ταινία αξιώσεων κομική, η οποία μπορεί να ταξιδέψει όλο τον κόσμο, γιατί αυτή η ταινία έχει πουληθεί σε όλο τον κόσμο, έχει πάει σε πάρα πολλά φεστιβάλ, είναι συμπαραγωγή ΡΕΣΕΡΤ, να το τονίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Και με πολλούς Έλληνες συντελεστές.
1: Με υπερβολικά, μα είναι όλοι οι Έλληνες οι συντελεστές, δηλαδή στα πρώτα τους πλάνα. Δηλαδή δεν είναι μια ταινία η οποία σου φέρει την σφραγίδα.
0: Ναι, δεν είναι τυπικό το θέμα αυτό, δηλαδή η συμμετοχή της Ελλάδας για συμπαραγωγή, είναι ουσιαστικό.
1: Πιο ουσιαστικό πεθαίνεις. Θεωρώ ότι αυτές οι ταινίες θα μπορούσαν να εξελίξουν την κωμωδία μας. Φέτος είχαμε βέβαια και ένα άλλο ωραίο δείγμα. Θυμάστε με τα καπί, τα είχαμε πει τότε. Έχουμε δύο ωραία δείγματα λοιπόν κωμωδίας φέτος. Αυτό το είδος όμως κωμωδίας που είναι σαν την Κότα μας δείχνει το πώς μια ελληνική ταινία με ελληνικό θέμα μπορεί να έχει μια διεθνή εξωστρέφεια όταν με μαεστρία, αμεσότητα και ένα έτσι ωραίο όραμα ο δημιουργός αποφασίζει να της δώσει ένα μπουστάρισμα, να την ξεποπουλιάσει και να τη φέρει σε πρώτο επίπεδο έτοιμη να μας κάνει μάθημα κακαρίσματος από τα γέλια.
0: Έτσι όπως τα λες πάντως πραγματικά, και εμείς πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία από την άλλη σε αυτή την ταινία να πάμε να τη δούμε, γιατί μάλλον θα την απολαύσουμε.
1: Έχω να σας πω τη ιδέα που ελληνική μουσική έχουν μέσα από τα μαύρα μάτια σου μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Είναι, και υπάρχει και love story, είναι ό,τι πρέπει να έχει αυτή η ταινία για να περάσει ευχάριστα.
0: Είναι ήδη ο κινηματογράφος έχει βγει εδώ στην Ελλάδα.
1: Σε 30 κινηματογράφους σε όλη την Ελλάδα. Καλή μας, δηλαδή δεν έχουμε δικαιολογία να πούμε ότι δεν μπορούμε να πάμε γιατί δεν την βρίσκουμε κάπου.
0: Ναι,
1: τρέχουμε τώρα. Τρέχουμε τώρα, την ενισχύουμε και με το καλό για να κινητοποιήσει και τον κόσμο στο κοντινό μέλλον να κάνει ανάλογες κινήσεις.
0: Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσω κάτι για έναν ακροατή. Ο τίτλος της ταινίας είναι «Η Κότα». Αυτό, δηλαδή δεν έχει κάτι άλλο. Εμείς μιλάμε για μια κότα, αλλά έτσι είναι και ο τίτλος. «Η Κότα».
1: Και να διευκρινίσουμε και κάτι, αλλά είναι σκέτο Κότα. Διευκρινίσουμε και κάτι ακόμα. Το ότι υπάρχει μια ταινία που λέγεται Ο Κόκορας και έχει προηγηθεί μια εβδομάδα. Κάπου είχα διαβάσει και είναι πολύ εύσχο, δεν είναι δικό μου, αλλά το είχα βρει εξαιρετικό σαν σχόλιο. Το ότι το δικό μας Μπάρμπενχάιμερ είναι η Κότα και ο Κόκορας.
0: Ναι.
1: Που βγαίνουμε μια εβδομάδα διαφορά. Μπάρμπενχάιμερ είχαν θεωρήσει αυτή την ταυτόχρονη, ξέρεις, έξοδο δύο μεγάλων ταινιών, δηλαδή τη
0: Μπάρμπενχάιμερ. Ναι, αυτό μπερδεύει λίγο. Γιατί θέλω εγώ να το προτείνω, κατάλαβες, θέλω να το προτείνω. Θα πω, να μωρέ, με μια κότα, κότα ή κόκορα. Μπορεί άλλος να μπερδευτεί.
1: Να σκέφτεσαι το ότι η γυναίκα έχει πάντα τον πρώτο λόγο.
0: Ναι, ωραία.
1: Και το κλείνουμε έτσι.
0: Ωραία, Κότα λοιπόν, ο τίτλος της ταινίας αυτής.
1: Ακριβώς. Και θα κοκορευτείτε στο τέλος βλέποντάς την, γιατί θα το συζητήσετε με κόσμο και θα είσαστε από τους πρώτους που θα το έχετε δει και έτσι θα έχετε κάτι παραπάνω να πείτε.
0: Ωραία, τι άλλο θα πούμε, Αλέξανδρε?
1: Τι άλλο θέλεις να πω?
0: Δεν ξέρω, ήσουν το Ρόντο σε φεστιβάλ, έμαθες νέα, θα πας σε άλλα, είσαι εν κινήσει γενικώς.
1: Είμαι εν κινήσει σίγουρα. Έχουμε και άλλη μια ταινία που μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή, για ένα τρυφερό κτίνος, και ο τίτλος είναι νομίζω πολύ συμβολικά εύστοχος για αυτό το οποίο παρουσιάζει. Είναι ταινία που προβλήθηκε στο φεστιβάλ του Τορόντο, την είδα εγώ εκεί λίγες ημέρες πριν ανοίξει στην Ελλάδα, νωρίτερα είχε κάνει την πρεμιέρα στο φεστιβάλ των Κανών, με την Λέα Σεϊντού στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια ταινία που καταφέρνει να κάνει κάτι που είναι δύσκολο στον κινηματογράφο και γι' αυτό είτε αρέσει στο κοινό είτε όχι, πρέπει να της δώσουμε έστω τα εύσημα για αυτή την προσπάθεια. Πιάνει το θέμα της παιδοφιλίας με έναν τρόπο που δεν είναι υπερδραματικός για να σου επιτρέπει να μπαίνεις στη θέση του κάθε ήρωα ανάλογα με αυτό το οποίο έχει συμβεί. Για μένα είναι η παιδοφιλία μια κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να την διανοηθεί. Γενικά, μια που πιάσαμε τώρα και τα ζώα, δηλαδή δεν μπορώ να πω την πρώτη λέξη, μπορείτε να καταλάβετε πώς συνδέεται με τα ζώα. Και το κομμάτι της παιδοφιλίας είναι δύο ζώνες που μου είναι πλήρως ακατανόητες το πώς μπορεί να λειτουργήσουν σε κάποιον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έτσι λοιπόν, όταν ο κινηματογράφος χρησιμοποιεί παραδείγματά τους, τα παρακολουθώ με απόσταση σίγουρα και θα πω λάθος λέξη, αλλά είναι πιο κοντινή, και με ενδιαφέρον στο να κατανοήσω το πώς λειτουργεί το μυαλό θητών και θυμάτων σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν αυτή η ταινία κάνει το εξής πάρα πολύ έξυπνο. Μας αποστασιοποιεί από την ίδια την ιστορία. Βλέπουμε μια πολύ έντονη ερωτική σκηνή στην αρχή με μια καλλιτέχνη η οποία την ακούμε να κάνει συναυλίες και να επεξεργάζεται πολύ τραγούδια που έχουν γραφτεί από άντρες που έχουν συναισθήματα, γιατί αυτή θεωρείται ότι οι άντρες δεν μπορούν να εκφράσουν διαφορετικά τα συναισθήματά του εκτός από τα τραγούδια. Και ταυτόχρονα την επόμενη, τι ταυτόχρονα, σχεδόν μετά από λίγες στιγμές, η αστυνομία χτυπάει την πόρτα του και του λέει: καλημέρα, ξέρετε για ποιο λόγο έχουμε να πάρω τον σύζυγό σας. Ο σύζυγος λοιπόν έχει ένα πολύ μεγάλο αρχείο πορνογραφικού υλικού με παιδιά. Και πλέον αυτή η κοπέλα που προσπαθεί να βρει ένα παράθυρο ευαισθησίας στον ανδρικό πληθυσμό και να ενισχύσει τον άντρα της, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν μάλιστα και εξαρτημένος από ουσίες, έρχεται αντιμέτωπη με ποιον άνθρωπο κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι και το μεγαλύτερο ακόμα ερώτημα, το τι συμβαίνει με το παιδί τους. Mm. Γιατί έχουν και ένα παιδί μαζί. Αυτό λοιπόν χτίζεται κομμάτι-κομμάτι και υπάρχει και μια πολύ ωραία δεύτερη ιστορία με την Κατρίν Ντενεύ, η οποία υποδίδεται τη γιαγιά, που είναι μια διαφορετική φωνή, όχι άλλης εποχής, αλλά στο πώς παρατηρούμε τους δύο ήρωες, όχι παράλληλα και όχι με την ίδια ισορροπία, να αντιμετωπίζουν αυτή τη σελίδα, ο σύζυγος της έκθεσης πλέον, της δημόσιας έκθεσης, απέναντι σε κάτι το οποίο σου αφήνει ένα αποτύπωμα και μια σφραγίδα, που προσπαθεί να υποστηρίξει ότι δεν είναι παιδόφιλος, αλλά έχει μαζέψει κάποιο υλικό το οποίο το εκμεταλλεύεται οικονομικά γιατί θέλει να. Γιατί είναι χυσμένος, οπότε χρειάζεται πιο άμεσα ρευστό. Και από την άλλη, η ίδια γυναίκα, η οποία δεν ξέρει αν αυτός ο άνθρωπος έχει ακουμπήσει το παιδί της, δεν μπορεί να γνωρίζει όλα τα μυστικά του και γι' αυτό το λόγο μπαίνει σε μια αμφιβολία ασταμάτητη και πλέον αμφισβητεί και το ίδιο το ανθρώπινο είδος.
0: Πώς λέγεται αυτή η ταινία, ο τίτλος ποιο είναι?
1: Τρυφερόκτηνος. Ελπίζω να το πέρασα σωστά, γιατί στο.
0: Ναι, τρυφερόκτηνος, ναι, Gentle Master.
1: Αυτό. Αυτές λοιπόν τις δύο ταινίες ξεχωρίζουν μαζί με το Resident Evil που θα πούμε μόνο πολύ σύντομα για να προλάβουμε, αν προλαβαίνουμε να πούμε και κάτι για τα φεστιβάλ, ότι το Resident Evil με τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται είναι σαν να ανοίγει ένα καινούριο παράθυρα στο είδος του τρόμου και να μπορεί προσθέτοντας κωμικά στοιχεία να κερδίσει ένα τελείως διαφορετικό κοινό από αυτό που περιμέναμε. Το Resident Evil μας έχει χαρίσει πολλές κινηματογραφικές ταινίες στο παρελθόν. Τώρα είναι σαν να το έχουν αφήσει στην πάντα και να λένε επιστρέφουμε στην πραγματική πηγή που είναι το βιντεοπαιχνίδι. Ελάτε να δούμε το πώς θα πούμε την ιστορία σαν να μην έχει γίνει καμία ταινία. Αυτό το κάνει εντυπωσιακά. Είτε σας αρέσει ο κόσμος των βιντεοπαιχνιδιών είτε όχι, παρακολουθώντας την ταινία βρίσκει μια πολύ ωραία ισορροπία του αστείου και του τρομακτικού, χωρίς να σου τραβάει τον δρόμο με την ευκολία ενός θορύβου που μπορεί να σταράξει ή μιας πάρα πολύ φρικτής σκηνής. Τα έχει όλα αυτά βέβαια μέσα, αλλά δεν είναι το ζητούμενο για να σε τρομάξουν. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχουν κάνει.
0: Ωραία, ωραία με τις ταινίες. Καλές νομίζω προτάσεις. Και τώρα για ό,τι αφορά τα φεστιβάλ, μπορούμε να πούμε δύο πράγματα έτσι μέσα σε ένα-δύο λεπτά.
1: Φυσικά και μπορούμε να πούμε με όση συντομία, γιατί ευτυχώς τα φεστιβάλ από ένα σημείο και μετά είναι σαν να κάνουν rotation από το ένα φεστιβάλ στο άλλο και στο επόμενο και στο επόμενο. Οπότε μιλώντας για ένα, μιλάμε για τέσσερα. Έτσι λοιπόν, η Πενέλοπε Κρούθ που βρέθηκε και πήρε το τιμητικό βραβείο, με αφορμή την ερμηνεία της περισσότερο στο La Bola Negra, μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, η οποία μάλιστα είναι και η επίσημη πρόταση της Ισπανίας για τα Όσκαρ, σε ταινία που παίζει και Glenn Close στην ισπανική γλώσσα και βασίζεται σε μια έμπνευση από ένα θεατρικό που συνδέεται με το έργο του Λόρκα, το λέω όσο πιο περιεκτικά γίνεται. Η Πενέλοπε Κρούθ θα βρίσκεται και στο Σαν Σεμπαστιάν, ο σύζυγός του Χαβιέ Μπαρντέμ που ήταν μαζί στην τελετή πέρασε και από το Τορόντο, θα είναι στο φεστιβάλ της Ρώμης λίγο παρακάτω για να παραλάβει το δικό του βραβείο και έτσι με ένα rotation ανθρώπων και ηθοποιών και ταινιών που κάνουν κύκλο καλή ώρα σαν το. Σαν την ταινία που βραβεύτηκε και του Μπαρντέμ, που έχουν καλά η Πενέλοπε Κρούθ και ο Μπαρντέμ, φέτος είναι με το τσουβάλι ταινίες. Πάρτε 3-4-5 ο καθένας για να παίζουμε. Μας δείχνει πάνω σε αυτό με έναν πολύ έτσι ωραίο τρόπο ότι έχει ξεκινήσει ζεστά η φεστιβάλική χρονιά. Και επειδή εσύ κάπου εδώ θέλεις να με κόψεις, θα σταματήσω μόνος μου.
0: Ωραία.
1: Και θα σου δώσω το χώρο για να πεις ένα τελευταίο αντίο στους ακροατές.
0: Ωραία, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά στάθηκα και στις τρεις ταινίες που μας ανέφερες. Η κάθε μία έχει ενδιαφέρον από μια άλλη οπτική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ καλά, για χαρά.
0: Γεια. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου. Επί της ουσίας είναι ο άνθρωπος που μας προτείνει τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε τα Σαββατοκυριακά μας για να ψυχαγωγηθούμε μέσω του κινηματογράφου. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε κι εμείς. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο της εκπομπής. Δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: Era Sport 101,8.
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
8: Εδώ και 54 χρόνια
9: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
7: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
10: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην Eraspor, πάντα η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας με όλους τους αγώνες, παντού, σε όλα, έτσι γίνει.
1: Παντού και πάντα, πολύ σωστά έκανες την εισαγωγή, κορυφαία συχνότητα της χώρας. Νίκος Μουσχονάς.
0: Γιάννης Ζωζής. Πάντα είναι χαρά να βλέπω τον καμπαλέρο μου, έναν από τους καμπαλέρους.
1: Δάκρυα χαράς.
0: Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Εδώ θέλει χειροκρότημα κανονικά. Δεν το έχουμε φτιάξει ακόμα το χειροκρότημα.
0: Δεν είμαστε έτοιμοι, εντάξει. Άγγελος Ζαραϊδόνης στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Σήμερα η μέρα έχει μπάσκετ, Γιάννη, έτσι.
1: Ναι, εμείς βγαίνουμε λίγο πιο νωρίς βέβαια. Να το πούμε αυτό. Μην πιστεύει ο κόσμος ότι το 4 ώρα θα έχει αγώνα.
0: Έχει 51 λεπτά. 51. Θέλω να είμαι ακριβής.
1: 51
0: λεπτά. Ξεκινάει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Και να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εμένα μου αρέσει ισορροπία. Μ' αρέσει να υπάρχει ισορροπία. Με Final Four κλείσαμε μπασκετικά στην Ευρωλίγκα. Με Final Four ξανανοίγουμε. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι είναι η πρόβα τζενεράλε. Σε μία εβδομάδα έχουμε τζάμπολ και στην κανονική διάρκεια της περίοδου.
1: Σωστά. Και οι αιώνιοι ετοιμάζονται πέρα από τα παιχνίδια τα οποία δίνουν σήμερα η κάθε μια ομάδα για ξεχωριστό τουρνουά. Ο Ολυμπιακός που συμμετέχει στο Super Cup της EuroLeague με τις Dubai Real και Fener Bahçe να είναι στην διοργάνωση. Ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός διεξάγει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο διεξάγεται στο Telecom Center Athens με τη συμμετοχή της Μπουρκ, του ΠΑΟΚ και της Παρτίζαν. Αυτά τα λέει και τα πολλά, τα πούμε στα υπόλοιπα στη συνέχεια, γιατί θα έχουμε και τους απεσταλμένους οι άνθρωποι, οι φωνές της Eraspor για αυτά τα παιχνίδια.
0: Γιάννης Τεντόπουλος με
1: Νίκο
0: Μπιντέλα θα είναι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Σωτηρίου θα είναι στο Telecom Center με τον Δημήτρη θα είναι.
1: Δημήτρης Μπούκας,
0: με Δημήτρη Μπούκα μαζί.
1: Τι τετράδα είναι αυτή, να βάλουμε και ένα πέμπτο να την κάνουμε πεντάδα.
0: Κοίτα να δεις. Τώρα ξέρω, τα μεγάλα ονόματα βγαίνουν στη συνέχεια. Εμείς ανοίγουμε το πρόγραμμα.
1: Ναι,
0: εμείς
1: ναι.
0: Είμαστε για να ανοίξουμε πρόγραμμα. Τα μεγάλα ονόματα ακολουθούν.
1: Εντάξει, πίσω βέβαια σε εμάς, εσείς δεν το βλέπετε προφανώς. Να δει και ο Νίκος, γιατί εγώ το είδα χθες, την πολύ μεγάλη ανατροπή. Την πολύ μεγάλη, ναι, συγγνώμη, την πολύ μεγάλη, γιατί έγειρα εγώ λίγο.
0: Έγειρε και τον χάσαμε από το μικρόφωνο.
1: Το κουτσαβάκι ήταν λίγο έτσι. Έκανε μια πολύ μεγάλη ανατροπή χθες ο Προμηθέας, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί δεν ξέρω αν χθες εσύ το ανέφερες ότι παίζει με τη Μανίσα. Για τα προκληματικά του BCL, του Basketball Champions League, στην τελευταία επίθεση οι πατρινοί σκόραν ένα τρίποντο νίκης, όπου πήραν τη νίκη απέναντι στην τουρκική ομάδα. Και τώρα θα αντιμετωπίσουν την Ράστα Βέκτα για τον ημιτελικό πρακτικά. Ο νικητής θα πάει στον τελικό των προκριματικών, αλλά επειδή έχουμε και διαθέσιμες πεντάδες για Ολυμπιακό, να την πούμε κιόλας, μιας και είμαστε μια ανάσα πλέον, αυτό που είπες, 50-48.
0: Θέλω να είσαι ακριβής.
1: 48
0: έχουμε
1: λεπτά.
0: Έχουμε ένα θέμα με την ακριβή.
1: Λοιπόν, δεν έχει Νίκολα Μιλούτινοφ σήμερα ο Ολυμπιακός, Νίκο. Τη θέση του θα καλύψει ο Αντώνης Καραγιαννίδης, προφανώς γιατί υπάρχει στο ρόστερ, και η δωδεκάδα είναι ο Μίλερ Μακιντάιρ, ο Μοντέρο, ο Ντόρσεϊ, ο Τζόζεφ, ο Γουόρντ, ο Βεζένκοφ, ο Παπα-Νικολάου που επιστρέφει, ο NDI, Ντζάι, νομίζω ο παίκτης έχει πει ότι λέγεται Ντζάι, αλλά εμείς τον πούμε τώρα NDI για την συνθήκη της εκπομπής, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Χολ και Τζόουνς. Αυτή είναι η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον πρώτο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, η οποία θα την βρούμε σε λίγο τη δωδεκάδα. Απλά να πούμε ότι βρήκαμε του Ολυμπιακού πάρα πολύ γρήγορα.
0: Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των μπάσκετ για τις ελληνικές ομάδες έχουν ξεκινήσει. Ανέφερε ο Γιάννης και την πρόκριση του Προμηθέα. Να δούμε λίγο τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο επίσημο, έτσι. Επίσημο είναι.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι, ακριβώς.
0: Το πρώτο επίσημο. Ένας νέος Ολυμπιακός. Είχε κάποιες αποχωρήσεις. Έφυγε ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος πήγε στον Παναθηναϊκό. Έφυγε ο Τόμας Βόκαπ, ο οποίος πήγε στην Ντουμπάι.
1: Θα τον, μπορεί και να τον βρει απέναντί του Ολυμπιακός, αν προκριθεί φυσικά και εκείνος και η Ντουμπάι.
0: Έφυγε ο Άλεκ Πίτερς. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, χάνεται η εικόνα. Μεγάλος Γιάννης Τεντόπουλος μόλις μπήκε με τρομερό γυαλί σε άψογη κατάσταση.
1: Η μηχανή του λίγο.
0: Μιλάμε, αν τον έβλεπε τώρα Tom Cruise, θα ζήλευε, θα έλεγε αυτός έπρεπε να παίξει στο Top Gun. Πώς του πήρα εγώ το ρόλο. Κορυφαίος. Κορυφαίος.
1: Ή τις επικίνδυνες αποστολές.
0: Εντάξει. Να... Μιλάμε σε τρομερή κατάσταση. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχει φύγει από τον Ολυμπιακό ο Φαλ, ο Γουόκαπ. Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο οποίος συνεχίζει στην ΑΕΚ.
1: Στην ΑΕΚ, ναι, η οποία ανακοίνωσε τον Ερτέλ σήμερα.
0: Σακίλ Μακίσικ, άλλη μια αποχώρηση για τον Ολυμπιακό. Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις.
1: Μόντε Μόρις και η αδυναμία πολλών, όπως και η δικιά μου, ο Άλεκ Πίτερς, δεν ξέρω αν τον είπαμε.
0: Δεν τον είπα, έχει ζήκιο. Είναι και ο Πίτερς, ναι.
1: Αυτό είναι ίσως η πιο δύσκολη αποχώρηση, θεωρώ, του καλοκαιριού τον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα με το σύριαλ του Γουόκαπ, γιατί ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν δημιούργησε ποτέ κανένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Final Four, για πολλούς θα μπορούσε να ήταν ο MVP εκείνων των ημερών. Αποχώρησε για το Μιλάνο, για τη Βόρεια Ιταλία. Τίγκα στη μόδα, τίγκα στην κουλτούρα. Νομίζω αυτό ήταν. Το σύριαλ βέβαια ήταν όλο το. Κατά την περίπτωση του Γουόκαπ, εντάξει, μην λέμε τώρα και ό,τι θέλουμε.
0: Η περίπτωση του Γουόκαπ, η οποία ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Το πώς έγινε όλο αυτό, δηλαδή το ότι ένας παίκτης ήθελε να φύγει, το καταλαβαίνω. Okay, όλα στη ζωή είναι. Ο Τόμας δεν ήθελε να μείνει. Νομίζω ότι ο πρώτος και ο βασικός λόγος είναι ότι αποκτήθηκαν δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν τη θέση του.
1: Και τι παίκτες τώρα μιλάμε.
0: Ναι, θα πούμε ποιοι παίκτες ήρθαν, γιατί αναφέραμε ποιοι έφυγαν, να πούμε και ποιοι ήρθαν.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι εγώ δεν περίμενα από τον Γουόκαπ όλο αυτό το σύριαλ με τις συνεντεύξεις. Δηλαδή, εγώ τον Γουόκαπ μέχρι εκείνη τη στιγμή που ξεκίνησε όλο αυτό, τον είχα για ένα παίκτη ο οποίος είχε την προσοχή του στο γήπεδο και μόνο. Δεν τον είχαμε ακούσει για κάτι άλλο. Σωστά δεν είναι.
1: Πες τα κιόλα για τα χαλασμένα αυτοκίνητα. Γιατί και αυτό έβαλε στην εξίσωση.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, εγώ θα μείνω στο ότι ήταν ένας παίκτης που τον κοιτάζαμε για τις αμυντικές του ικανότητες, κυρίως στο γήπεδο και τη δημιουργία.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτά τα δύο ήταν. Δεν ήταν ο δεινός σκόρερ ποτέ ο Γουόκαπ στον Ολυμπιακό, αλλά ήταν το οργανωτικό μυαλό και ένας αμυντικός ο οποίος είχε πάντα τη δυσκολότερη αποστολή.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, είπαμε ποιοι έφυγαν. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα και ποιοι ήρθαν. Για να μπαίνουμε σε κλίμα. Ήρθε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ από τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Πολύ καλή περίπτωση. Από τις καλύτερες θα μπορούσε να βρει ο Ολυμπιακός εκεί έξω.
0: Ήρθε ο Μοντέρο από την Βαλένθια. Νομίζω ότι ήταν.
1: Το μπαμ της περσινής σεζόν.
0: Το μπαμ, ακριβώς και εγώ έτσι. Πρέπει κάποια στιγμή, σε αυτά ειδικό πάντως είναι ο Σωτηρίου. Πώς θα τον λέμε. Πρέπει να το συμφωνήσουμε.
1: Φαντάζομαι ότι στην πρώτη σύνδεση που θα κάνουμε με το ΆΚΑ θα το ρωτήσουμε. Για άσχετο βέβαια λόγο θα το ρωτήσουμε. Αλλά νομίζω να ξέρεις ότι ο παίκτης του έχει αυτοαποκαλεθεί Εντζάι.
0: Εντζάι. Ωραία. Ο Εντζάι λοιπόν από τη Βιλερμπάν. Ο Καραγιαννίδης από τον Προμηθέα. Και ο Πλώτας επίσης από τον Προμηθέα.
1: Να βάλουμε ένα αστερίσκο για τον Καραγιαννίδη. Ήταν ήδη μέλος του Ολυμπιακού, απλά ήταν δανεικός στον Προμηθέα. Ναι. Αυτός είναι ο αστερίσκος. Αλλά το ότι εντάχθηκε στο ρόστερ, εντάχθηκε. Και να ξέρεις ότι και ο παίκτης ήθελε, έψαχνε από πέρσι την ευκαιρία να βρεθεί στο ρόστερ. Δεν του είχε δοθεί ευκαιρία. Προφανώς όταν ο Ολυμπιακός έψαχνε με μεγάλη προσμονή την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, ήθελε κάτι πολύ καλό για τη θέση 5.
0: Τώρα, επειδή φαντάζομαι ότι θα αρχίσουν φίλοι να ρωτάνε τι έχει γίνει και αν ο Ολυμπιακός έχει κλείσει με τις μεταγραφές, θα πω ότι στο τελευταίο τουρνουά που πήρε μέρος ο Ολυμπιακός, ο προπονητής, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ανέφερε ότι κοιτάμε την αγορά, δεν έχουμε κάτι, μπορούμε να συνεχίσουμε και έτσι. Οπότε, είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να πάει με αυτό το ρόστερ, έτσι.
1: Καλά, αυτό θα σπάσει στην πορεία και θα έρθει παίκτης. Εγώ είμαι πολύ σίγουρος ότι θα πάρει παίκτη ο Ολυμπιακός.
0: Σε τι θέση, γιατί αυτό ήθελα να το συζητήσουμε. Δεν έχει πάρει παίκτη στη θέση του αγαπημένου, του Πίτερς.
1: Θα πάρει έναν παίκτη στο 3-4 που θα πατάει και στις δύο θέσεις. Το είχαμε πει νομίζω και σε άλλη εκπομπή αυτό, νομίζω και μαζί αλλά και με τον Κώστα Σωτηρίου και με τον Βαγγέλη Ζορμπά. Έναν παίκτη στο 3-4. Και θα δει ποιοι θα κοπούν από το NBA τον Οκτώβριο-Νοέμβρη.
0: Α, εσύ το πας ένα βήμα παραπέρα. Μπορεί να πάμε και για δύο μεταγραφές ακόμα.
1: Δεν ξέρω αν χρειάζεται έναν παίκτη. Έναν τον θέλει σίγουρα. Άμα θέλει έναν κλασικό παίκτη στο 3, θα πάει να τον βρει. Αλλά αυτός ο παίκτης ο οποίος πατάει πάρα πολύ καλά και στις δύο θέσεις είναι από τα Βαλκάνια, είναι Κροάτης και παίζει στους Cleveland Cavaliers.
0: Μήπως τον λένε και Χεζονία.
1: Ναι, αυτός είναι.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτός δεν βλέπω πάντως να μένει πολύ στους Cavaliers, να σου πω την αλήθεια.
0: Και τον βλέπεις τον Ολυμπιακό.
1: Θα είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι...
0: Να στο πω έτσι, να στο φέρω. Τον ναι. βλέπεις στον Ολυμπιακό ή τον βλέπεις γενικά στην Ελλάδα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Με τα δεδομένα που έχουμε λόγω ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και, το... και την κάψα, την τεράστια κάψα του Αριστοτέλη Μιστακίδη, η ομάδα αυτή να γίνει franchise άμεσα, όταν λέμε άμεσα εδώ και τώρα, για να κλείσει θέση στην Ευρωλίγκα τη σεζόν 2027-28, πιστεύω ότι ένα πολύ μεγάλο μπαμ ακόμα θα το κάνει ο Μιστακίδης. Τώρα, ούτως ή άλλως έχουμε ακούσει και από δημοσιεύματα ότι θα πάει για έναν ακόμα παίκτη μέσα στη σεζόν, βασικά για διορθωτικές κινήσεις μέσα στη σεζόν, όπου έχουν δώσει και ένα μπάτζετ της τάξης των 8 με 9 εκατομμυρίων. Δηλαδή δίνεται αυτό το μπάτζετ στον Ανδρέα Τριγκέρι και στον κύριο Τσιάρα έχουν δοθεί οδηγίες ότι άμα η ομάδα χρειαστεί κάτι να το καλύψουν με αυτό το ποσό. Τώρα όταν λέμε 8 εκατομμύρια, να καταλάβει ο κόσμος ότι για παράδειγμα ο Χέις Ντέιβις πέρσι στον Παναθηναϊκό που ήρθε μεσούς στη σεζόν κόστησε 4,2-4,3, το, να το πω και να είμαστε και ακριβείς σε αυτό. Γιατί εκτός και αν κάνω μεγάλο λάθος και είναι και πολύ παραπάνω. Άρα όταν λέμε τόσα πολλά λεφτά, πάει να πει ότι ο ΠΑΟΚ όχι απλά δεν αστείευεται, θέλει άμεσα θέλει άμεσα λύσεις, άμεσα αποτελέσματα. Θέλει να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ εδώ και τώρα.
0: Μα γι' αυτό σε ρώτησα ότι τον Χεζόνια τον βλέπεις στον Ολυμπιακό, τον βλέπεις στην Ελλάδα γενικά, γιατί πιστεύω ότι αν βγει στην αγορά, δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα είναι μόνος του. Νομίζω ότι θα υπάρχουν σίγουρα και άλλοι μνηστήρες.
1: Καλά, με την ίδια λογική μπορούμε να πούμε ότι εφόσον και ο Ντόρσε από φέτος δεν έκλεισε τους λογαριασμούς με τον Ολυμπιακό να κάνει ένα νέο συμβόλαιο, να κάνει μια αναπροσαρμογή, να πάει παραπάνω και στα χρόνια και στα λεφτά, με την ίδια λογική ο Πάκο δεν μπορεί να το χτυπήσει.
0: Λογικά μπορεί. Θα σου πω όμως απλά για το θέμα του Ντόρσε ότι νομίζω ότι μέχρι το νέο έτος θα έχει τελειώσει το σύριαλ.
1: Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Εφόσον υπάρχουν τόσες ομάδες στο προσκήνιο οι οποίες έχουν τα λεφτά και έχουν ανεβάσει τόσο ψηλά τον πύχη. Βέβαια, ο Κώστας Σωτηρίου ξέρεις τι λέει συνέχεια. Πόσο πραγματικά είναι αυτά τα λεφτά τα οποία δίνουν οι ομάδες αυτούς τους παίκτες? Μήπως λέει κάποιες φορές πληρώνουν και υπεραξία σε κάποια πράγματα?
0: Σίγουρα, σε αυτό συμφωνώ με τον Κώστα. Νομίζω ότι όχι μήπως, νομίζω ότι πληρώνουν υπεραξία σίγουρα.
1: Δηλαδή το ερώτημα είναι, εγώ δικό μου τώρα που θέτω και στον κόσμο, σε εσένα και σε όποιον άλλον θέλει να μπει σε ένα debate. Ο Φουρνιέ παίρνει 3 από τον Ολυμπιακό. Ποια είναι η διαφορά του με τον Βασίλη Μίσιτς που παίρνει 5? Γιατί ο Μίσιτς παίρνει 5 και ο Φουρνιέ παίρνει 3? Γιατί ο Φουρνιέ δεν είναι καλός παίκτης. MVP βγήκε, Final Four στο T-Center. Και ο Μίσιτς το βλέπει από την τηλεόραση. Δεν σου συγκρίνω τώρα ούτε ο Μάιος ούτε τίποτα, αλλά νομίζω κι εγώ ότι είναι πολύ φουσκωμένα τα νούμερα.
0: Νομίζω πως ναι, συμφωνώ σου, είπα, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα.
1: Παίζει ρόλο και η ηλικία που τον παίρνει σε ένα παίκτη.
0: Σίγουρα, παίζουν πολλά πράγματα. Πάρα πολλά, αλλά σίγουρα κάποιοι παίκτες έχουν και υπεραξία.
1: Και αυτό το λέω γιατί με τα δεδομένα πάντα που έχουμε, στα 32 του χρόνια, ο Σλούκας πήγε με 3 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό. Τότε είχε γίνει χαμός ότι... είναι πάρα πολλά τα λεφτά τα οποία πηγαίνει στον Παναθηναϊκό και η ηλικία του είναι απαγορευτική για τα 3 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν πώς γίνεται τώρα ο Φουρνιέ να είναι στην ηλικία να παίρνει 3?
0: Καταρχάς σίγουρα όταν είναι ένας παίκτης είτε να φύγει από τον Ολυμπιακό να πάει στον Παναθηναϊκό είτε το αντίθετο από τον Ολυμπιακό να πάει στον Παναθηναϊκό, νομίζω μόνο και μόνο επειδή είναι αυτό το αιώνιο ότι η αξία ανεβαίνει αυτόματα. Είναι ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες ειδικές συνθήκες. Το αντίστοιχο φαντάζομαι ότι σημαίνει και στην Ισπανία. Δεν φεύγεις από τη Ρεάλ να πας στην Μπαρτσελόνα και το ανάποδο. Έτσι απλά.
1: Ναι, εντάξει. Προφανώς. Απλά εγώ να υπενθυμίσω πάλι εδώ ότι επειδή διαβάζω κάτι ωραία σχόλια ενός φίλου που λέει ότι με την κάθε σχετική, ας πούμε, τοποθέτηση που κάνουμε, γιατί μας θεωρεί, με θεωρεί, όχι εσένα, εμένα, με θεωρεί άσχετο ο unknown, έχει και ωραίο όνομα, είναι ο άγνωστος, να του πω ότι ο Σλούκας ήταν 33 και πήρε 3 και ο Μίτσης πήρε στα 31 του, 5. Άρα λοιπόν βούλιαξε το αφήγημα και ο Σλούκας είχε 3 Ευρωλίγκες τότε. Ούψ. Οπότε πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει λόγος να σχολιάσουμε κάτι περισσότερο. Μιλάνε τα νούμερα μόνα τους. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και ο Μίτσης το βλέπει από το σπίτι το Final Four. Άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε? Θεωρώ λοιπόν ότι τα νούμερα είναι λίγο πολύ πιο φουσκωμένα για τους νέους παίκτες. Είναι λίγο πιο πολύ φουσκωμένα. Αυτό. Ως προς αυτό. Καλά, είχαμε ακούσει κι άλλα. Αλλά δεν χρειάζεται να πούμε για τον Φουρνιέ, για το συμβόλαιο του Φουρνιέ.
0: Εντάξει. Άστο, να μην το ανοίξουμε.
1: Ναι, λοιπόν, να μην το ανοίξουμε. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Σου είπα, εμένα, για να το πάμε πάλι. Αυτό, μ' αρέσει η ισορροπία. Με Final Four κλείσαμε τη χρονιά, με κατάκτηση της κούπας από τον Ολυμπιακό. Εγώ θα χαρώ να ξεκινήσουμε ξανά. Ξεκινάμε με Final Four. Μακάρι ο Ολυμπιακός να ξανασηκώσει κούπα και να ξεκινήσουμε κουπάτι.
1: Είναι διαφορετική όμως τώρα η συνθήκη, Νίκο. Νομίζω το καταλαβαίνεις ότι το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας προχθές, ότι δεν έχουν γίνει προπονήσεις, δεν έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός να βρεθεί πλήρης. Εντάξει, λογικό είναι.
0: Το πρώτο παιχνίδι της σεζόν είναι.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω ότι θέλω ως Έλληνας φίλος του μπάσκετ.
1: Καλά κάνει και ρίχνει τους τόνους από τώρα. Καλά κάνει, γιατί άμα μπουν οι φίλοι του Ολυμπιακού σε μια διαδικασία που περιμένουμε πάλι κατευθείαν τρόπαιο με το που ξεκινήσει η σεζόν. Δημιουργεί μια άτυπη, τέλος πάντων, συνθήκη όπου θα μπει και ο αστερίσκος της αποτυχίας.
0: Καλά,
1: μπορεί να το θέσουν και έτσι.
0: Κοίτα να δεις. Νομίζω ότι τώρα το να σηκώσει και το Super Cup δεν είναι και κανένας τίτλος ο οποίος τον θυμόμαστε για χρόνια.
1: Εντάξει, δεν συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι είναι τίτλος. Δεν το βάζω στην ίδια κατηγορία. Τίτλος είναι. Με τον μπαίνεις σε ζώνη, κερδίζεις δύο ομάδες καλές. Δηλαδή η Φενέρ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Στα χαρτιά πάντα, την έχουμε δει.
0: Ναι, δεν την έχουμε δει. Έχει ζήκιο, αλλά εντάξει. Δεν είναι το ίδιο να σηκώσει ρε Γιάννη την Ευρωλίγκα και να σηκώσει το Super Cup. Για όνομα του Θεού.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι το ίδιο.
0: Μην τα ισοπεδώνουμε. Εντάξει, μία κούπα είναι οκ. Okay. Νομίζω ότι και τέσσερις ομάδες το θέλουν πολύ. Αλλά δεν νομίζω ότι αν δεν το σηκώσουν θα χάσουν και τον ύπνο τους.
1: Όχι, εντάξει, αλλά να σου πω το αστείο. Τι δουλειά έχει η Ντουμπάι σε αυτό το.
0: Η Ντουμπάι τελικά παντού μπορεί να πάει.
1: Παντού κολλάει η Ντουμπάι.
0: Ναι, είναι παντού. Είναι ο Μπαλαντέρ. Πάει παντού.
1: Ναι. Χωρίς λόγο.
0: Εντάξει.
1: Χωρίς λόγο. Αλλά ναι. Ο Παναγιώτης γράφει ότι. Σωστά το λέει. Ότι όταν λέει. Όπα. Περίμενε γιατί το τρέξαμε. Πήγε στον από πάνω. Συγγνώμη. Όταν λέει οι ομάδες θέλουν να μεγαλώσουν, θα πληρώσουν υπεραξία στους πρώτους παίκτες που θα πάρουν για να γίνουν. Κράχτες, λέει, εντός εισαγωγικών.
0: Δελεαστική πρόταση. Δελεαστική ναι. Πρόταση. Το κράχτες δεν μου αρέσει, να πούμε ότι ήταν δελεαστικός προορισμός.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Όπως έκανε και με τον Όσμαν. Σωστά.
0: Να σου το πω και διαφορετικά. Επειδή ανέφερε τον Κώστα Σλούκα, άνοιξε την πόρτα μετά τον Σλούκα για να έρθουν κι άλλοι παίκτες.
1: Η πόρτα άνοιξε, αλλά φούσκωσε αυτή η πόρτα.
0: Τι εννοείς φούσκωσε?
1: Μεγάλωσε αυτή η πόρτα. Δηλαδή. Θα σου πω, ο Ρισόν Χόλμς, για τα δεδομένα τα οποία μας είχε δείξει στο NBA, ξέραμε ότι είναι ένας παίκτης με πολύ μεγάλη καριέρα στο NBA, ωραία, και σε μια πολύ καλή ηλικία. Έκανε 2,2 εκατομμύρια ο Ρισόν Χόλμς, όμως είναι στο τέλος της ημέρας η ερώτηση.
0: Όχι, θα έχεις και αστοχίες. Συμφωνώ, ο Ρισόν Χόλμς, εγώ από πέρσι το έλεγα ότι αυτός ο παίκτης απορώ πώς έχει κάνει καριέρα στο NBA. Δηλαδή δεν ήτανε. Για 2,2.
1: Καλά, δεν έκανε και η καριέρα του στο NBA είναι σε δύο ομάδες μη διεκδικήτριες. Εντάξει, είχε παρουσία. Σωστά το θέτουμε και εμείς και εσύ έτσι όπως το λες, αλλά ναι.
0: Για 2,2?
1: Όχι, για 2,2.
0: Δηλαδή τον έβλεπες στο παρκέ και έλεγες αυτός ο παίκτης είναι άνω των 2 εκατομμυρίων. Όχι.
1: Εγώ τον σύγκρινα άμεσα με τον Greg Brown που είχε, για παράδειγμα, που κάνει το 1/3.
0: Ναι.
1: του και σωματοδομικά και τα πάει, ήταν πολύ καλύτερος αθλητής. Καλησπέρα στους φίλους μπασκετικούς. Εννοείται ότι τα νούμερα είναι φουσκωμένα για τα συμβόλαια των παικτών, όχι μόνο στο μπάσκετ αλλά και στο ποδόσφαιρο. Πολύ σωστά, Γιάννη. Πολύ φουσκωμένα, θα πω εγώ. Του αρέσει, λέει, που κάποιοι ακροατές παρεξηγούνται όταν υποθεί κάτι τέτοιο, λες και τα εισπράττουν αυτοί. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Κάποιος βάζει το χέρι γιατί του παίρνουν τα λεφτά.
0: Ο Γιάννης το έστειλε.
1: Ναι.
0: Γιάννη, δεν νομίζω ότι είναι ποδόσφαιρο μπάσκετ. Είναι νομίζω σε όλα τα αθλήματα. Θες να πάρεις ένα παίκτη, αυτό που λέμε από το πάνω ράφι, θα πληρώσεις και το κάτι παραπάνω.
1: Σίγουρα.
0: Σε οποιοδήποτε άθλημα. Σε ποιο άθλημα θες να το συζητήσουμε. Θες να το συζητήσουμε για ποδόσφαιρο μπάσκετ, θες να το συζητήσουμε για οποιοδήποτε. Θες να πάρεις πάνω ράφι, γι' αυτό το λέμε και πάνω ράφι. Θα πληρώσει και υπεραξία.
1: Ο Γιώργος γράφει ότι για τον Χόλμς, λέει, ευθύνη βαραίνει του σκάουτερ που τον έφεραν σε αυτή την τιμή. Ναι, διαπραγμάτευση τώρα ήταν όλοι αυτοί, αλλά ο Παναθηναϊκός τον Τεκαμπρό ήθελε, τώρα τον ήθελε. Έψαχνε να βρει ψηλό οπωσδήποτε στη θέση του Λεσόρ. Ο Μάνος λέει, αν πάρει το Super Cup ο Ολυμπιακός θα θεωρείται ευρωπαϊκό, θα μετράει στο συν 4. Μετά τις διαφημίσεις θα το πούμε.
0: Ναι, θα το συζητήσουμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Ακούτε Eraspor.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Ακούτε Eraspor.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το διάλειμμα. Μικρόφωνο στα γήπεδα με Νίκο Μουσχονά.
1: Γιάννη Ροζή, η μεγάλη αστέρα του Κιάτου. Μεγάλη αστέρα, δηλαδή μιλάμε. Τι να πω, η Τζένιφερ Λόπεζ από το Κιάτο. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και ο Άντζελο Ζαραϊδόνης. Άντζελο, όχι Άγγελο, Άντζελο.
1: Άντζελο.
0: Τον κάναμε Ιταλό.
1: Ό,τι θες εσύ, δεν σου χαλάω, χατήρι.
0: Να πούμε το τι είπε πριν ο φίλος ο Μάνος.
1: Πριν πούμε το τι είπε ο Μάνος, δεν θα σε διακόψω. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί πάνω στην ροή του λόγου ξεχνάμε και υπάρχουν και κόσμος και μου λέει με ποιον μου ξέρεις τι. Πείτε ρε παιδιά και εμείς πώς μπορούμε να στείλουμε μήνυμα.
0: Πάντως χαμός γίνεται χωρίς να έχουν πει τίποτα, αλλά εντάξει, σχετικό και αυτό.
1: Θεωρούμε, ναι, επειδή οι περισσότεροι είναι

0: στέλνουν και ξέρουν ότι όλοι τα ξέρουν. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε λοιπόν το μήνυμά σας με τρεις τρόπους. Με SMS, πόρκενο και αποστολή στο 54160. Με email στο erasport@papakier.gr. Και στο Viber, πες Γιάννη, πώς στο Viber.
1: Είναι η ομάδα Erasport που την κάνετε αναζήτηση μέσα στην αναζήτηση ή με τον αριθμό 69300 78 340. 69300 78 340. Το ξαναλέω και πιο αργά για να το εμπεδώσετε, να μην το χάσετε. Αλλιώς Erasport στην ομάδα δεν λογίζεται ως, με την έννοια του ευρωπαϊκού, δεν είναι 4-1, πάει 5 δηλαδή, είναι το Super Cup της EuroLeague. Δηλαδή δεν θα πούμε ότι ο Ολυμπιακός πήγε στα 5 ευρωπαϊκά. Αυτό για να είναι και πιο κατατοπιστικό. Ο Μανώλης λέει: νομίζω ότι αυτή η υπεραξία που λέτε σύντομα δεν θα υπάρχει, γιατί όλοι οι καλοί παίκτες θα θέλουν να συμμετέχουν στο καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Για να δούμε. Βέβαια κάποια στιγμή θα πάθουμε και ανοσία από τα λεφτά αυτά. Δεν θα μας κάνει καμία εντύπωση.
0: Ανοσία δεν νομίζω. Ζαλάδα θα πάθουμε.
1: Όχι, θα σου λέω.
0: Ήλιγκο
1: ταχύτητα κάθε Κυριακή.
0: Άστο. Δηλαδή, ακούς, ξέρω εγώ, ότι καλά να είναι οι αθλητές να τα παίρνουν. Ότι ο τάδε αθλητής παίρνει 5 εκατομμύρια.
1: Δεν δώστε και σε εμάς τίποτα.
0: Ναι, δηλαδή και λες. Εμείς αυτά τα λεφτά δεν θα τα δούμε σε όλη μας τη ζωή. Δεν νομίζω ότι θα τα δούμε ποτέ. Στο σύνολο της ζωής μας αυτά τα λεφτά ούτε το 1/3.
1: Και εγώ και εσύ μαζί.
0: Ναι, και η Χρυσούλα και ο Χρυσούλα. Άγγελος και όλοι μαζί δεν τα βλέπουμε.
1: Ο Άγγελο. Λοιπόν, είμαστε πολύ κοντά πλέον. Σε λίγο θα κάνουμε και την σύνδεση με το δίδυμο της επιτυχίας, αυτό το οποίο ο δίδυμο θα φέρει...
0: Τα μεγάλα ονόματα.
1: Τα μεγάλα ονόματα.
0: Τα μεγάλα ονόματα, ναι, σε λίγη ώρα. Είπαμε ότι ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκινάμε την σεζόν. Έχουμε σήμερα και αύριο δεν είναι ο τελικός, την Κυριακή είναι ο τελικός.
1: Για το Super Cup.
0: Για το Super Cup.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή δεν είναι ο τελικός.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή είναι ο τελικός. Ξεκινάει μέσα στην εβδομάδα η Ευρωλίγκα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε το ελληνικό Super Cup.
1: Αυτό έχει γίνει... Οδύσσια έχει γίνει αυτό.
0: Οδύσσια. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσει η Ευρωλίγκα, να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς ευρωπαϊκούς.
1: Βεβαίως.
0: Να δούμε, έχουμε πρώτη αγωνιστική. Είναι Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή αγώνες. 7 η ώρα λοιπόν την Πέμπτη έχουμε Ντουμπάι Ρεάλ. Την ίδια ώρα Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερν. Και στις 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης. 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί. Παναθηναϊκός το πρώτο παιχνίδι εντός.
1: Πολλά εντός για πάντα.
0: Πολλά εντός. Μπαρτσελώνα Εφές στις 9.30. Την ίδια ώρα Μπασκόνια Ολυμπιακός. Και 10 παρατέταρτο την Πέμπτη έχουμε την αναμέτρηση Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Πέμπτης. Και Παρασκευή 8 η ώρα Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρ Βίρτους και Παρτίζαν Μιλάνο.
1: Πάντως οι τύποι είναι μαέστροι στο πρόγραμμα. Δηλαδή σε μια μέρα έχουν βάλει όλα τα μάτς και την Παρασκευή λένε βάλ τους και τρία μάτς να παίξουν έτσι. Θα μου πεις τώρα οι αιώνιοι δεν μπορούν να παίξουν Παρασκευή γιατί αυτό, έχουν το Super Cup.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Εντάξει, να προλάβουν να ξεκουραστούν για να πάνε στο επόμενο.
1: Ναι.
0: Και ίσως αυτό είναι και τυχεροί, ο Παναθηναϊκός δηλαδή λίγο πιο τυχερός γιατί ο Ολυμπιακός έχει εκτός έδρας. Γιατί για σκέψου ότι ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να ξεκινήσει με ταξίδι και μετά να πάει Ρόδο.
1: Ναι.
0: Ενώ τώρα θα γυρίσει η Αθήνα. Γιατί με αυτά που γίνανε και να πούμε και το τι έγινε, ήταν προγραμματισμένο ο θεσμός αυτός να γίνει στη Ρόδο. Τελικά άλλαξαν τον τόπο διεξαγωγής και θα γίνει στο Περιστέρι.
1: Ναι. Όπου θα σου πω τώρα μέσα από την εκπομπή ότι υπάρχουν μικροί ενδιασμοί για το γήπεδο. Γιατί κάνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις μέσα οι άνθρωποι του Περιστερίου σχετικά με τα καθίσματα, τις θέσεις των VIP και όλα αυτά και είναι λίγο... λείπουν κάποιες θέσεις από το γήπεδο. Η διοργάνωση είπε ότι το γήπεδο θα είναι και κλεισμένο με προσκλήσεις σε μαθητές. Δεν θα έχει οργανωμένους μέσα. Δεν θα μπορέσουν δηλαδή ομάδες να φέρουν κόσμο. Ο φίλος ο Χρήστος λέει εγώ που στέλνω δεν το λέτε. Συγγνώμη Χρήστο, απλά περάσαν πολλά μηνύματα. Μάχημος 7. Παπαδάτες Αγρινίου. Θα έρθει και ο κύριος με το 11, λέει ο Χρήστος. Ο κύριος με το 11, μάλλον είναι χεζόνια. μάλλον πριν για το μήνυμα με τον Ολυμπιακό. Η Super League γιατί μετράει στα ευρωπαϊκά δηλαδή. Γιατί είναι γιατί μετράει στα ευρωπαϊκά, δεν ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο διεξήχθη μεταξύ ευρωπαϊκών ομάδων. Αυτό είναι ένα κύπελλο το οποίο διεξάγεται μεταξύ τριών ευρωπαϊκών ομάδων. Μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα, μην βαφτίσουμε την Ντουμπάι ευρωπαϊκή ομάδα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο συμμετείχαν ομάδες της επί του φορμάτ της FIBA και μετέπειτα εντάχθηκε και έγινε στην EuroLeague. Ο JD λέει για όλα οκ.
0: Ωραίο, λιτό. Λιτό και κατανοητό. Όλα καλά.
1: Όλα οκ.
0: Όλα οκ.
1: Όλα οκ.
0: Λοιπόν, είπαμε πώς ξεκινάει η Ευρωλίγκα, είπαμε το Ευρωπαϊκό Super Cup, το Ελληνικό Super Cup και 3 Οκτωβρίου, δεν είναι πολύ μακριά από τώρα, έχουμε και την κίνηση της GBL, έτσι. Ξεκινάει και το Ελληνικό Πρωτάθλημα.
1: Αυτό θέλουμε να το δούμε, αυτό και αν δεν περιμένουμε τρομερή ανυπομονησία.
0: Νομίζω αυτό που είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ουσιαστικά από σήμερα μπασκετικά ξεκινάει η σεζόν και φυσικά... Να το πούμε και αυτό. Η σεζόν που αλλού και στην Era Sport. Τα παιχνίδια αυτά τα παρακολουθούμε μέσα από την Era Sport. Και το Super Cup και το Παύλος Γιαννακόπουλος και την Ευρωλίγκα και την GBL και ό,τι άθλημα θέλετε να ακούσετε εδώ. Και αν δεν το ακούσετε που δεν υπάρχει περίπτωση, τι κάνουν οι Γιάννη που μπαίνουν μετά?
1: Υπάρχουν δύο επιλογές. Δεν είναι μόνο μία. Υπάρχουν δύο επιλογές. Πλέον η ΕΡΤ 2 Sport έχει επενδύσει πάρα πολύ και στο ποδόσφαιρο, γιατί πλέον έχουμε την Super League 2. Ή αλλιώς η άλλη ονομασία, η επίσημη τουλάχιστον έτσι όπως την έχει θέσει και το πρωτάθλημα λόγω της ΕΡΤ, Super Pet 2 League. Αν την πούμε και σωστά. Έχουμε Elite League. Έχουμε Α1 γυναικών. Μπάσκετ, όλα αυτά. Έχουμε Super League γυναικών, ποδόσφαιρο. Δηλαδή. Και ό,τι άλλο θέλετε από τα υπόλοιπα σπορ, στίβο, ενόργανη, πόλο, βόλεϊ. Να πω κι άλλα, να
0: όχι,
1: δώσω
0: εντάξει,
1: κι άλλα.
0: Εντάξει,
1: πολλά είπα.
0: Έχετε την επιλογή. Αν κάτι δεν στην ένα σπορ, γυρνάτε στο τηλεκοντρόλερ τη 2 σπορ. Και αν και αυτό δεν σας κάνει,
1: δώστε το κι αυτό.
0: Μπαίνετε sports.gr και έχει τα πάντα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και επειδή υπάρχει και κόσμος που λέει «Α, δεν πρόλαβα, δεν ήξερα, δεν, εκείνη την ώρα είχα μια υποχρέωση», έχασες κάτι. Ερτέκο.
1: Αυτό.
0: Μπαίνεις μέσα στο Ερτέκο.
1: Όλα.
0: Πας στο On Demand, ό,τι δεν πρόλαβες, δεν ήσουν έξω, δεν μπορούσες, είχες να πας το παιδί από εδώ να κάνεις ράνες, εκεί. Και live το πρόγραμμα της Era Sport και On Demand, ό,τι θες να ακούσεις και δεν το πρόλαβες. Δεν σε ικανοποιεί αυτό? Κι άλλο.
1: Δώσε κι άλλο.
0: Μπαίνεις στο Netflix, γιατί τώρα με τα social, με το διαδίκτυο, δεν είναι social, με το διαδίκτυο έχουμε εξοικειωθεί όλοι. Μπαίνεις εκεί και εκεί όλα on demand.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Τι άλλο να κάνουμε?
1: Να πω και στο φίλο του Μάκη να τη γυρίσει πίσω την εκπομπή, γιατί είπαμε για τον Προμηθέα και την πολύ μεγάλη νίκη που πήρε χθες επί της Μανίσα 94-93. Μάκη, το είπαμε. Αλλά το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Μπράβο στον Προμηθέα για την πρόκριση στα ημιτελικά των προκριματικών του
0: PSG. Έχει άλλα δύο παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Έχει ένα. Αύριο είναι. Ναι, αύριο και την Κυριακή νομίζω είναι τα δύο παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και αν καταφέρει να κερδίσει, παίρνει απευθείας εισιτήριο για BCL. Αν δεν πάρει, πάει EuroCup, δεν πάει?
1: Αν δεν καταφέρει να προκριθεί σωστά, έτσι όπως είπες, πάει στο FIBA Europe. Πού, Cup.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Όχι EuroCup, Europe Cup.
0: Cup. Ναι. Ναι. Αυτό, παιδιά,
1: το είναι πολλά.
0: Ναι, κάντε μία διοργάνωση. Η Ευρωλίγκα είναι μία.
1: Και το EuroCup είναι ένα. Το Europe Cup είναι άλλο, βέβαια.
0: Ναι, πάμε. Έχουμε το FIBA Europe Cup.
1: Ναι.
0: Έχουμε το Euro Cup.
1: Αυτό είναι δύο διαφορετικά, βέβαια, διαφορετικές οργανώσεις.
0: Έχουμε, ναι, το Basketball Champions League.
1: Μαζί με το Europe Cup είναι αυτό.
0: Ναι. Έχουμε και το, αυτό το Northern που είχαμε πέρυσι.
1: Το ENBL, αυτό είναι της FIBA.
0: Ναι.
1: Μαζί με τη FIBA το κάνει,
0: ναι,
1: αυτό. Είναι πολλά.
0: Τέσσερις διοργανώσεις. Τέσσερις.
1: Χωρίς τη EuroLeague μέσα.
0: Χωρίς τη EuroLeague. Την EuroLeague την αφήνουμε. Εντάξει. Να τα κάνουμε μία να τελειώνουμε. Θέλετε δύο, άντε άλλες δύο.
1: Ο φίλος ο Χρήστος ρωτάει: καλησπέρα από Κέρκυρα. Είμαι, λέει, φίλαθρος του Παναθηναϊκού. Θα είναι εύκολο να μου πείτε τη διαδικασία για έκδοση εισιτηρίου, μιας και δεν το έχω ξανακάνει? Όταν λέμε έκδοση εισιτηρίου του Παναθηναϊκού για ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, πρέπει να έχει και στα δύο, φίλε, κάρτα φιλάθλου. Ξεκινάμε το βασικό σε αυτό. Πρέπει να είσαι μέλος δηλαδή. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Χρήστο μου, νομίζω ότι αν κάνεις μία αναζήτηση, μπράβο, στο διαδικτύο, ότι θέλω να πάρω, ή αν με απευθυνθείς στην ΠΑΕ ή στην ΚΑΕ, που είναι αρμόδιοι, νομίζω ότι θα μπορέσουν οι άνθρωποι εκεί να σε διευκολύνουν.
1: Ναι. Φόρτσα όφι, λέει ο JD, ότι μάλλον κέρδισε στο στοίχημα, ναι. Μπράβο, JD. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Όφη. Βέβαια, εμείς λέμε τώρα για μπάσκετ τώρα, αλλά μαζί με τον Βασιλικό θα ποτίσουμε και την κλάστρα. Μπράβο και στον Όφη για την πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στη Χόφενχάιμ. Που νομίζω ότι αυτομάτως με αυτή τη νίκη, χθες οι κριτικοί αλλάζουν και τη μοίρα τους στην Ευρώπη. Γιατί περάσαν ένα πολύ δύσκολο εμπόδιο.
0: Το συζήταγα χθες και με τον Λεωνίδα κατά τη διάρκεια του αγώνα του Κυπέλλου, που ήταν ο Λεωνίδας, που ήταν το Καλαμάτα ΑΕΛ.
1: Σας άκουγα, Νίκο μου, σας άκουγα.
0: Νομίζω ότι ο Όφη σε πολλά πράγματα θα αποτελέσει, πώς να το πω, θα κοιτάξουν πολλές ομάδες να τον αντιγράψουν. Έχει Έλληνα προπονητή, έχει ελληνικό κορμό, Έλληνες παίκτες είναι. Δείχνει, νομίζω, το δρόμο ο Όφη. Και εγώ το έχω πει πολλές φορές, είναι μια ομάδα που η οποία μου αρέσει.
1: Μακάρι να μείνει έτσι.
0: Ναι, αυτό, μακάρι να μείνει. Έχει Έλληνα προπονητή, στο οποίο δεν το βλέπουμε συχνά. Για κάποιο λόγο, εντάξει, είναι πολλά πράγματα στη μέση, πολλές ομάδες στρέφονται στους ξένους.
1: Ναι, δηλαδή, εγώ προσωπικά θα ήθελα να υπάρχει μια ομάδα που να έχει 5 με 6 παίκτες Έλληνες, ο κορμός να είναι ελληνικός και να έχει τις προσθήκες στους ξένους. Αλλά Όφη το έχει πάει στο άλλο άκρο. Είναι μειοψηφία οι ξένοι, τεράστια μειοψηφία.
0: Πέρασε στο Europa League, πέρασε. Μπήκε στη League Phase. Δεν πήγε να κάνει τρέλες να πει θα πάω να φέρω τον Μέση.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα που πήρα λεφτά, γιατί είχε και κάποια έσοδα, θα πάω να κάνω τον μπαμ. Είπε όχι, εγώ θα πάω με το δικό μου τρόπο. Αυτόν.
1: Και
0: ο οποίος φαίνεται ότι είναι ο σωστός μέχρι στιγμής. Ναι, τεράστια νίκη. Και σε γερμανική ομάδα, έτσι. Δεν παίζανε με κανέναν. Ναι.
1: Ήρθε για τουρισμό η Χόφενχάιμ στην Κρήτη.
0: Καλά, ναι. Επειδή
1: για τουρισμό.
0: Ναι, επειδή υπάρχουν πάντα αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι έρχεται καμιά ομάδα στην Ελλάδα για τουρισμό. Ή όταν έρχεται, πρέπει να είναι εξασφαλισμένο η συνέχεια της για να το κάνει.
1: Ναι.
0: Αλλιώς δεν νομίζω ότι θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω, μήπως είναι ώρα να πάμε στους κυρίους που θα είναι στην περιγραφή.
1: Επιτέλους.
0: Στον κύριο Γιάννη Τεντόπουλο και στον κύριο Νίκο Πιντέλα να μας πούνε μια καλησπέρα, να τους ακούσουμε λίγο. Λοιπόν, την κατάλληλη εισαγωγή, αφού με αποκάλεσε Tom Cruise. Α, τώρα το καταλάβατε. και εντάξει, ο Νίκος, ο οποίος ήταν εδώ, δεν ήξερε τη συνεννόηση, αλλά η συνένοχος, πώς να την πω,
2: Χρυσούλα.
0: Η Χρυσούλα τα ήξερε όλα.
1: Ναι.
0: Γιατί και αυτοί τολμήσατε, έχουμε περάσει από κύκλοπες και λεστριγόνες και η Χρυσούλα και εγώ, και τώρα μας κάνετε πλάκα εσείς. Καταλάβετε. Δεν σου κάνουμε καθόλου πλάκα. Γιάννη, πες τι βλέπουμε στο monitor αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Διάβασε το σούπερ, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Να μην περιμένει μόνο τις επιτυχίες μας.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ήταν σαν πατέρας για μένα. Όχι, διάβασε το Γιάννη το σούπερ εδώ.
1: Ναι, ήταν σαν πατέρας για μένα.
0: Όχι. Taylor Swift, Tom Cruise.
1: Α, συγγνώμη. Ναι.
0: Η αποκάλυψη για το τέτα τέτ στον αγώνα ποδοσφαίρου.
1: Λάθος, οθόνη κοιτάζω, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, στην R1, λοιπόν, τώρα Γιάννη είχε αποκάλυψη για το τέτα τέτ που είχες με την Taylor Swift.
3: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχει τέτα τέτ ο Ολυμπιακός με τη Φένερ σε λίγο και γι' αυτό είμαστε εδώ. Απλά να πω ότι αύριο είναι ο τελικός και ο μικρός τελικός.
1: Εμείς δώσαμε Κυριακή, ναι.
3: Έτσι, στις 8 η ώρα και στις 5 ο μικρός τελικός. Είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Εντάξει, δεν είναι ο μεγαλύτερος. Άλλωστε είναι η πρώτη φορά που
2: γίνεται αυτή η διοργάνωση.
3: Που εξάγεται. Ανοίγουμε καινούριο τευτέρι. Κάποιος ρώτησε, δεν πιάνεται στα ευρωπαϊκά, πιάνεται στους τίτλους όμως. Δηλαδή, όπως λέμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα διπυρωτικό, ένα διπυρωτικό έχει και ο Παναθηναϊκός. Αυτά πιάνονται.
2: Ναι. Έτσι. Και η ΑΕΚ έχει.
3: Και η ΑΕΚ έχει πάρει διπυρωτικό. Θέλω να πω ότι αυτά πιάνονται. Και η Ρεάλ, να δείτε πόσα διπυρωτικά έχει πάρει τότε που έπαιρνε τα πρωταθλητριών, που είναι και οι πολυνίκες του θεσμού. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια διοργάνωση στην οποία οι ομάδες προφανώς είναι ανέτοιμες. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Άργησαν να ξεκινήσουν την προετοιμασία. Με αποτέλεσμα οι προπονήσεις με όλους τους παίκτες, αν βάλουμε ότι όλο και κάποιος τραυματίας υπήρχε, για παράδειγμα σήμερα ο Ολυμπιακός δεν έχει το Μιλουτίνο στην δεκάδα. Οι προπονήσεις που έχουν κάνει εκεί, δεν μιλάμε μόνο για τον Ολυμπιακό, μιλάμε και για τη Φενέρ
2: το
3: και,
2: ίδιο
3: και για την
2: Ντουμπάι. Άλλωστε η πρώτη φορά που βρέθηκε όλος ο Ολυμπιακός μαζί ήταν πριν δύο εβδομάδες, όταν οι δύο ομάδες έπαιξαν στην Κρήτη.
3: Να.
2: Στο φιλικό.
3: Ακριβώς.
2: Και τότε ο Ολυμπιακός είχε και πολλές απουσίες. Δεν έπαιζε ο Μοντέρο, δεν έπαιζε ο Βεζένκοφ, δεν έπαιζε ο Παπα-Νικολάου, δεν έπαιζε και ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν παίζει και τώρα, γιατί την Κυριακή αποχώρησε με τενοντίτιδα στον Ορθό Μυριαίο από το φιλικό με τη Μακάμπι Τελαβίβ στη Λευκοσία και ακόμη δεν έχει επιστρέψει.
3: Ναι. Άρα λοιπόν, στην ουσία, όπως πήγε ένα ξεφύγει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, λέει άμα. Αν καταφέρουμε και το πάρουμε, θα πούμε πήραμε ένα τίτλο. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα πούμε ότι είναι μια καλή προετοιμασία. Οπότε τα πράγματα είναι έτσι. Επαναλαμβάνουμε, είναι αρχή της χρονιάς. Είναι ο τίτλος ο οποίος είναι ίσον ο σημασίας σε σχέση με τους άλλους που κρίνονται όταν η σεζόν θα είναι στο φόρτι της. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, θα αντιμετωπίσει σε πρώτη φάση την πρωταθλήτρια Ευρώπης ένα χρόνο πριν, δηλαδή
2: σε αυτό το γήπεδο.
3: Ναι, σε αυτό το γήπεδο το πήρε η Φενέρ. Είχαμε πάει και οι δύο ελληνικές ομάδες. Ενώ αργότερα θα παίξουν η Ντουμπάι, που όπως είπατε είναι, πάει με όλα. Θα παίξει με την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ήταν φιναλίστ του περσινού τρόπου και πολυνίκης του θεσμού. Στην ουσία, αν δούμε κανένα παιχνίδι, είτε τελικό είτε μικρό τελικό Ολυμπιακό Ντουμπάι, μπορεί να δούμε, όχι μπορεί, θα δούμε και την κόντρα. Θα βρεθούν αντιμέτωποι ο Ολυμπιακός και ο Τόμας Γουόκα, που ήταν το σύριαλ του καλοκαιριού.
2: Να πούμε εδώ ότι αρχικά ο σχεδιασμός, αυτά που βγαίνουν προς τα έξω σχετικά με το πώς θα διεξάγεται το Super Cup, έλεγε ότι θα πηγαίνει ο κάτοχος του τροπέου και ο νικητής της regular season. Όπου στην προκειμένη περίπτωση και τις δύο θέσεις καλύπτει ο Ολυμπιακός κατά κάποιον τρόπο. Ναι. Έτσι, γιατί τα πήρε και τα δύο.
3: Έσπασε και αυτή την κατάρα καταρχάς, να το θυμόμαστε και σιγά-σιγά. Τι είχε γίνει, για να το συνδέουμε. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι σχήματα θα παρατάξει ο coach Μπαρτζόκας.
0: Γιάννη.
3: Για τα καινούργια πρόσωπα.
0: Γιάννη και Νίκο. Ναι. Η Ντουμπάι πάει με όλα και λόγω χρηματών. Και...
3: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, αυτό γιατί.
3: Είναι οικοδέσπινο. Δεν έχει κάνει κάτι αγωνιστικά. Για να δικαιούται να είναι σε αυτό το ραντεβού. Αλλά είναι Όχι. Η χώρα της που πληρώνει τα χρήματα.
0: Είναι ο πλούσιος συγγενής, ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Ωραία, εντάξει.
3: Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση. Επειδή είναι σβηστά τα φώτα στις εξέδρες, δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση.
2: Δεν έχει πολύ κόσμο όμως, όπως ναι. φαίνεται.
3: Αλλά θα δούμε όταν ανάψουν και τα φώτα. Εντάξει, δεν έχουν πάει από ό,τι ξέρουμε φίλοι του Ολυμπιακού ή όπως πηγαίνανε στα Final Four δεν πήγανε.
2: Ούτε δημοσιογράφοι δεν έχουν πάει πολύ.
3: Δημοσιογράφοι δεν πήγανε, ναι, σωστό. Όπως πηγαίνουν σε άλλες φορές και είναι πονοκέφαλος για τους διοργανωτές όταν έχουμε ελληνικές ομάδες, πόσοι Έλληνες δημοσιογράφοι ετούνται διαπιστώσεις.
2: Εδώ όμως βέβαια να πούμε ότι παίζει μεγάλο ρόλο και η κατάσταση που επικρατεί στη Μεσσία Ανατολή, έτσι, που έθεσε και ένα αμφιβόλαιο την διεξαγωγή της διοργάνωσης πριν από λίγες μέρες.
3: Μα πριν 10 μέρες. Οι ομάδες δεν ήθελαν να γίνει. Και όταν λέω οι ομάδες.
2: Κυρίως οι Αμερικανοί.
3: Και Ρεάλ. Ναι. Και οι Αμερικανοί.
2: Γιατί είχαν πάρει σχετικές οδηγίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
3: Ακριβώς. Η πρώτη που επαναχώρησε για πολιτικούς λόγους ήταν η Φενέρ. Η οποία έχει καλές σχέσεις εκεί με την περιοχή. Και είπε ότι θα πάμε κλπ. Και έσπασε αυτό την ομοφωνία. Η Ντουμπάι δεν είναι ούτως ή άλλως είναι εκεί. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι μια έφλεκτη περιοχή, η οποία πάντα θα μας έχει στη τζίτα. Γιατί θυμόμαστε ότι και πέρσι η Ντουμπάι έφυγε από ένα σημείο και μετά και έπαιζε.
2: Και η Ντουμπάι όμως τώρα αυτές τις μέρες πήγε στην περιοχή για το Super Cup. Γιατί είχε ξεκινήσει την προετοιμασία της στην Τουρκία. Και εκεί ήταν για πολλές εβδομάδες.
3: Βλέπουμε τον Εντζάι, ένα από τα τρία καινούργια πρόσωπα του Ολυμπιακού. Τα άλλα δύο είναι ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο.
2: Και προφανώς δεν βάζει στην εξίσωση πλότα Καραγιαννίδη, έτσι που στην Ευρώπη θα τους βλέπουμε από λίγο έως καθόλου.
3: Ναι, μα εδώ είναι μια δωδεκάδα στην οποία να πούμε ότι για πρώτη φορά σε φιλικό συμπεριλαμβάνεται ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός της ομάδας.
2: Ναι. Έχει να παίξει από τις 28 Αυγούστου στο Ουκρανία-Ελλάδα.
3: Ναι. ακριβώς. Μπαρτζόκας και Σάρας ανταλλάσσουν λάβαρα, καπέλα ο καθένας ό,τι έχει φέρει για να δώσει. Μιλάνε για τη Manchester United, γιατί και οι δύο είναι φανατικοί της United και το μοιράζονται κάθε φορά. Άλλωστε, όταν είχαν έρθει σε κόντρα, είχε εξομολογηθεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι εντάξει, μπορεί να ήταν μια ένταση της στιγμής, αλλά μας ενώνει η United και ποτέ δεν παρεξηγεί ο ένας τον άλλον. Οπότε έχουμε και τέτοια μεταξύ τους για να συζητάμε.
1: Το γήπεδο είναι άδειο πάντως.
3: Ναι, ναι, αυτό βλέπουμε τώρα. Πολύ τώρα που άνοιξε το πλάνο, είναι περισσότερο άδειο το λες, δεν είναι μισό άδειο, μισό γεμάτο, είναι άδειο πολύ.
1: Ναι, ναι,
3: ούτε
1: ναι.
3: Καν μισό άδειο. Baldwin, Melly, Clyburn, Shields και Bigam είναι η πεντάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο Σαρώνας Γιασικεβίτσιος. Περιμένουμε να δούμε και την πεντάδα του Ολυμπιακού, η οποία θα φάνει σε λίγο.
2: Η Φενέρη, η οποία έχει 7 νέα πρόσωπα στη δωδεκάδα της, και η πεντάδα του Ολυμπιακού είναι Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Ward, Βεζένκοφ και Χολ. Με αυτούς τους 5 θα ξεκινήσει το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Η αλήθεια είναι ότι, Γιάννη, περίμενα εγώ να δω το Μοντέρο στην αρχική πεντάδα, γιατί τον είχε ξεκινήσει στα δύο φιλικά στην Κύπρο. Mm-hmm. Και νόμιζα ότι τα χρησιμοποίησαν πρόβα τζενεράλε για τα επίσημα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αλλά τελικά επέλεξε να βάλει τον Μακιντάιρ, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έδειξε να είναι λίγο πιο πίσω σε σχέση με τους άλλους, να είναι λίγο πιο μαγκωμένος, να το πω έτσι.
1: Νίκο, συγγνώμη, να πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Τζάμπολ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε κατευθείαν στον Γιάννη Τεντόπουλο και στον Νίκο Βιντέλα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.
9: Λοιπόν, τζάμπολ στο παιχνίδι με τον Ντόντα Χολ να είναι αυτός που κερδίζει το τζάμπολ του παιχνιδιού. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ντόρσεϊ παίρνει το σκρίν από τον Ντόντα Χολ. Έχει απέναντί του τον Σίλτς. Στο Βεζένκοφ. Ξανά ο Ντόρσεϊ. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Στην κορυφή ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει μείνει με τον Μέλι. Προσπαθεί να τον παίξει στα πόδια. Θα πάει μέσα ο Ντόρσεϊ, θα κάνει βήματα. Καλή άμυνα εδώ από τον Ιταλό ψηλό, ο οποίος δείχνει για ακόμη μια φορά ότι είναι ένας πολύ καλός αμυντικός. Πρώτη επίθεση χαμένη για τον Ολυμπιακό που με λάθος από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και τώρα η μπάλα στη Φενέρ με τον Baldwin να παίζει με τον Μπίνγκαμ, ο οποίος θα μείνει στο τρίποντο, θα εκτελέσει για 3 από τις 45 μοίρες ο ψηλός Φενέρμπαχτσε. 0-3 για την τουρκική ομάδα και δείχνει ο Μπίνγκαμ ότι μπορεί να απειλήσει και μακριά από το καλάθι. Ένα από τα καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας Σαρούνας Γιασικεβίτσου, ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος ήλθε από την Ούνιξ Καζάν. Βεζένκοφ κοντά στο καλάθι εκτελεί. Αστοχή εφόλου ο Ντόντα Χολ θα πετύχει το πρώτο καλάθι για τον Ολυμπιακό ύστερα από ένα λεπτό στο παιχνίδι.
10: Ο Χολ έβγαλε το χέρι του πάνω από όλα τα κεφάλια και πάνω από τη στεφάνη για να πετύχει αυτό το καλάθι. Μπάλτγουν έχει ποστάρει το Μακιντάερ, ο οποίος προσπαθεί να τον πιέσει και να τον βγάλει εκτός ισορροπίας. Τελικά χρεώνεται με φάουλ. Ο Αμερικανός, που είναι και συμπαίκτης του Βεζένκοφ στην Εθνική Βουλγαρίας, έχει αποκτήσει δηλαδή βουλγαρική υπηκότητα για να παίξει στην εθνική ομάδα της Βουλγαρίας, γιατί naturalize είναι. Λοιπόν, ο Μπίγκαμ προσπαθεί να δώσει χέρι με χέρι στον Baldwin, ο Baldwin βγάζει μπάλα έξω, ο Κλάιμπερν χάνει την μπάλα από την παρέβαση του Ward, ο Ward στον Βεζένκοφ, ο Βεζένκοφ στον Ντόρσεϊ, δεν βγάζει πρωτεύοντα εχνιδιασμό Ολυμπιακό, σταματάει ο Ντόρσεϊ, προσπαθεί να περάσει το Σίλτς, δίνει στο Χολ που δεν μπορεί να σουτάρει βέβαια από τόσο μακριά, Ward πάει προς τα μέσα, υψώνει την μπάλα, την πιάνει ο Χολ γιατί πήγε να βγει έξω, κυκλοφορία της μπάλας 3 πόντων από το Ward και τρίποντο για τον Ολυμπιακό, οπότε το σκορ ξαφνικά γίνεται 5-3, δέχτηκε πρώτος Ολυμπιακός ένα τρίποντο και τρέχει ένα 5-0 και προηγείται της Φενέρ. Κυκλοφορεί μπάλα σούτ από τον Κλάιμπερν, απαντάει ο Αμερικανός στα 8 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, το σκορ γίνεται 5-6, μόνο με τρίποντα έχει σκοράρει η Φενέρ και ο Ολυμπιακός με τον Ward στη δεύτερη χρονιά του. Ο Χολ έχει βγει μακριά. Ντόρσεϊ προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι μέσω της επίθεσης. Σουτάρει, είναι άστοχος. Πάλι ο Χολ έρχεται να πάρει το rebound. Αλλά μέσα από τα χέρια του ήταν 2-3 γύρω του και κάποιος του άρπαξε την μπάλα. Νομίζω ο Μπίγκαμ ήταν αυτός που την άρπαξε. Ο Σίλτς πήρε μόνος του την προσπάθεια. Ή ο Τάκερ ήτανε. Νομίζω ο Σίλτς ήτανε. Και η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Μακιντάερ περνάει προς τα μέσα. Δίνει ωραία πάσα στον Χολ. Ο Χολ πήγε να γυρίσει να δει το καλάθι. Δεν τα κατάφερε, του γλίστρησε. Έβγαλε την μπάλα έξω. Αστόχησε Ward και επίθεση για την Φενέρ με τον Κλάιμπερν, ο οποίος πήρε φόρα, πήρε παραμάζωμα τον Ward, ο οποίος είχε στηθεί, και έτσι ο Ward με την έξυπνη τοποθέτησή του κέρδισε ένα επιθετικό φάουλ από τον Κλάιμπερν, ο οποίος δεν έβαλε φρένο, έπεσε πάνω του και χρεώθηκε το φάουλ.
9: Η αλήθεια είναι ότι, Γιάννη, νομίζω έχουμε δει καλύτερες επιθέσεις από την Φενέρμπαχτσε σε αυτά τα σχεδόν 3 λεπτά που έχουν παιχτεί στην αναμέτρηση μέχρι τώρα. Και ο Ολυμπιακός βλέπει έναν Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος προσπαθεί να βρει ρυθμό μέσα από τα σού του. Όμως έχει ξεκινήσει με 0-2 ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ, ο οποίος έχει και τώρα την μπάλα. Ο Σίλτζ είναι στο μαρκάρισμά του. Μπάλα στο Βεζένκοφ, Μακιντάιρ, σκριν από το Βεζένκοφ. Έχει την ευκαιρία να αποστάρει ο Βεζένκοφ τον Μπόλγουιν, αλλά μπάλα πάει στον Ντόρσεϊ. Παραλίγο να κάνει πάλι λάθος. Ward θα βρει το Βεζένκοφ, ο οποίος κάνει κίνηση στην baseline, αλλά θα φύγει η μπάλα από τα χέρια του βούλγαρου power forward του Ολυμπιακού.
10: Έκοβε από την baseline, μπορούσε να την πιάσει και δεν μπορούσε, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν ήταν τόσο δυνατή όσο θα μπορούσε να την πιάσει με ευκολία.
11: Γιάννη, να σε διακόψουμε για λίγο. Λοιπόν, επειδή συζητάγαμε το θέμα του γηπέδου, εσύ έφευγες να πας τώρα εκεί, γήπεδο? Σου λέγα εγώ, Γιάννη μου, πήγαινε, όλα τα έξοδα είναι πληρωμένα, πήγαινε να το καλύψεις για την Era Sport, την ERT και το ERT Sports.
12: Εγώ πήγαινα χθες σε αυτό, αλλά...
11: Δεν θα σε προβλημάτιζε η κατάσταση στην περιοχή?
12: Όχι, καθόλου. Αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος βλέπει, τώρα μιλάμε ξεκάθαρο θεατής, να μην τον κρατάει τίποτα πέρα από επαγγελματικό, προσωπικό, δεν ξέρω, τον έχει καλέσει κάποιος να πάει. Απλά του κάνεις δώρο τα έξω να πάει. Μπορεί κάποιος να το σκεφτότανε. Εγώ δεν θα το σκεφτόμουν. Μην σου πω ψέματα. Πραγματικά, εγώ θα πήγαινα. Γνωρίζοντας την κατάσταση που επικρατεί, ότι μπορεί να πέσει καμιά ρουκέτα όπως έγινε τότε. Με αυτό
11: μα
12: το
11: ναι,
12: άγχος.
11: Θυμάσαι, το συζητάγαμε και μαζί, το θέμα με τους πιτσιρικάδες του Άρη, δεν είναι εύκολο να πας.
12: Ενώ τώρα είχε μια εξαιρετική φάση ο Ολυμπιακός με τον Ντόντα Χολ, νομίζω πως μπορούμε να πάμε πάλι πίσω, ναι, στο ζευγάρι μας, στο Γιάννη Τεντόπουλο και στον Νίκο Μπιντέλα.
10: Ο Σίλτσα στοχεί, αλλά έρχεται με δύναμη ο Νικόλο Μέλη και με τα δύο χέρια καρφώνει την μπάλα. Ισοφαρίζει 10-10. Οι προηγούμενοι 5 πόντοι του Ολυμπιακού, γιατί το αφήσαμε στο 5-6, ήρθαμε τρίποντο του Ντόρσεϊ και αλεϊούπ, όχι κάρφωμα όμως, από τον Χολ. Ο Μακιντάιρ πηγαίνει προς τα μέσα με ταμπλό, εύστοχος, κάνει το σκορ 12-10. Ο Μακιντάιρ αρχίζει να παίρνει λίγο θάρρος, γιατί ξεκίνησε πιο μουδιασμένο σε σχέση με τον Μοντέρο. Είναι ένας παίκτης που αναλύει περισσότερο το παιχνίδι στο μυαλό του από ό,τι ίσως πρέπει πολλές φορές, και φαινόταν διστακτικός, αλλά νομίζω ότι θέλει και αυτός χρόνο να συνηθίσει, γιατί ο Ολυμπιακός έχει, όπως ο ίδιος είπε, και ένα ιδιαίτερο σύστημα. Δεν είναι μόνο το ότι είναι νέοι συμπαίκτες και νέα ομάδα.
9: Και μετά από 5 χρόνια ο Ολυμπιακός αλλάζει playmaker σε αυτό το σύστημα.
12: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει ο Ολυμπιακός να δουλέψει μέσα στη χρονιά. Γίνεται παγίδα στο Βεζένκοφ, καταπληκτικό κόψιμο από το Ward και πολύ έξυπνο ο Βεζένκοφ, του σερβίρει την μπάλα σπάζοντας την παγίδα, 14-10 για τον Ολυμπιακό, και ο Βεζένκοφ είδε καλά, πολύ καλά τον συμπαίκτη του, αλλά κυρίως το κόψιμο του Ward του έδωσε λύση την οποία αξιοποίησε ο Βεζένκοφ. Το καλάθι το βάλε ο Ward βέβαια, έτσι, αλλά τη λύση εννοώ στην παγίδα.
9: 14-10, ο Baldwin έχει κερδίσει 2 βολές, αλλά έχουμε τηλεοπτικό time out, 4:25 πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό του νέου σύστατου Super Cup της Euroleague. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θέλετε να πάρετε το μικρόφωνο εσείς στο στούντιο.
11: Ναι, κοιτάζαμε τώρα με το Γιάννη, να σας πω την αλήθεια, τα στατιστικά και παρατηρήσαμε ότι έχει αλλάξει και
12: το γραφικό, ναι, εντάξει.
11: Η σελίδα.
12: Έχει αλλάξει. Είναι πιο απαλό στο μάτι από αυτό το πολύ έντονα πορτοκαλί.
9: Κάθε χρόνο αλλάζει.
12: Ναι. Πάντως αυτό το πολύ έντονο πορτοκαλί που είχε πέρσι το κάνανε φέτος ένα πιο... Τώρα μην αρχίσουμε τα χρώματα.
11: Όχι, θα αρχίσουμε να τσακωνόμαστε.
12: Ναι.
11: Τα χρώματα είναι 7. Εγώ απλά το αναφέρω.
12: Και τα φωνήεντα είναι 7, να σου πω.
11: Ναι, γιατί το αντιμπότι. Μικρία μου, συνήθως οι γυναίκες χρησιμοποιούν 3.007 χρώματα, τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω.
12: Αυτά σε εκπομπή με τους καμπαλέρους, κάποια άλλη στιγμή μέσα στη χρονιά. Δεν ξέρω τώρα πώς το έχουν φτιάξει το πρόγραμμα με τους καμπαλέρους. Θα επανέλθουν όμως. 14-10 λοιπόν ο Ολυμπιακός προηγείται της Φενέρμπαχτσε στο Αμπουντάμπι, στα μέσα της πρώτης περίοδου.
8: ωραία δείγματα προς το παρόν για επίσημο παιχνίδι ο Μάκιντάιρ. Θέλω να δω προφανώς και το Μοντέρο που είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Απ' την άλλη ο Μπίνχαμ έχει 5 πόντους για την τουρκική ομάδα. Ο Ward έχει επίσης 5, ένα στα ένα δίποντα, ένα στα δύο τρίποντα. Και βλέπω ότι μπαίνουν ξανά οι δύο ομάδες στο παρκέ. Οπότε θα ξανακάνουμε το άλμα στον Γιάννη Τεντόπουλο και στον Νίκο Μπιντέλα.
12: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η τηλεόραση κάνει ένα κοντινό στο Βεζένκοφ με τους τίτλους του MVP, βραβείο
9: Αλφα Σπορ. Τους τίτλους της περσινής χρονιάς.
12: Ναι, τους ατομικούς τίτλους της περσινής χρονιάς. MVP, βραβείο Αλφα Σπορ, ως πρώτο σκόρερ και μέλος της καλύτερης πεντάδας.
9: Δεν ήταν βολές τελικά του Μπολουίν, είχε ρητωθεί νωρίτερα το φάουλ. Δεν ξέρω αν είπαμε και τους διαιτητές. Πρώτος είναι ο Γερμανός ο Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, δεύτερος ο Ισπανός Εμίλιο Πέρεθ και τρίτος ο Κροάτης ο Λούκα Καρντούμ. Τρίποντο του Μπολουίν από την κορυφή, 14-13 με αυτό το μακρινό σουτ του άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού. Μειώνει στον πόντο η Φενέρ 4 λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη περίοδο στον ημιτελικό. Μακιντάιρ προσπαθεί να βγει από τα σκρίν ο Ντόρση, θα πάρει την μπάλα στην κορυφή. Παίρνει το σκρίν τώρα από τον Βεζένκοφ. Ο Μέλι έχει μείνει στο μαρκάρισμα του Ντόρση, ο οποίος είχε κάνει λάθος στην πρώτη επίθεση του αγώνα στο μαρκάρισμα του Ιταλού. Τώρα ευστοχεί ο Ντόρση, αλλά νωρίτερα ο Τάισον Γουόρντ είχε υποδειχθεί με επιθετικό φάουλ, όπως το έδωσε ο τρίτος διαιτητής αναμέτρησης, ο Κροάτης, ο Λούκα Καρντούμ.
12: Και έτσι δεν μέτρησε το καλάθι.
9: Παραμένει το 14-13, 3:49 πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Επίθεση για τη Φενέρ με τον Σίλτς. Θα βρει χώρο να πάει κοντά στο καλάθι, θα δώσει τον Σίλβα, θα τελειώσει τη φάση ο Γκαμπονέζος άστοχα. Δεν καταφέρνει εδώ η Φενέρ να πάρει πόντους από τον πρώην σέντερ της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός παραμένει μπροστά στο σκορ. Ντόρσεϊ θα βάλει στην πλάτη του τον Σίλτς, θα βγάλει έξω τον Μακιντάιρ. Αυτός έχει μπροστά του τον Baldwin, περιμένει την κίνηση από τον Hall. Θα πάρει το σκρίνο ο Μακιντάιρ, θα πάει κοντά στο καλάθι, θα εψώσει για τον Hall. Αυτός με το ένα χέρι δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Η μπάλα θα είναι για τη Φενέρ, εκτός τελικής γραμμής.
12: Διαμαρτύρει τον Μπατζόκας ότι το σπρώχθηκε ο Ντόντα Hall, για να δούμε.
9: Ναι, εντάξει.
12: Το αριστερό είναι, το χέρι το έβγαλε ο Σίλβα.
9: Υπάρχει μια επαφή.
12: Όπως πήδαγε, δηλαδή, και ήταν στον αέρα ο Ντόντα Hall, το χέρι του Σίλβα ήταν στη μέση του. Και από εκεί και πέρα έπεσε και κάτω ο ψηλός του Ολυμπιακού. Στους διαιτητές θεώρησαν ότι δεν ήταν φάουλ. Αλλαγή, θα βγει ο Χολ και θα μπει ο Τάιρικ Τζόνς, ο οποίος στο προηγούμενο
9: είχε χάσει τα φιλικά, ναι.
12: Γιατί είχε
9: κάνει μια μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από τον δεξιό του Μυρό.
12: Ακριβώς.
9: Αλλά είναι έτοιμος τώρα και επιστρέφει.
12: Δεν παίζει ο Μιλουτίνοφ, να θυμίσουμε. Έτσι, είναι εκτός δωδεκάδας. Ο τρίτος σέντερ, ας το πούμε έτσι, αν και μπορεί να παίξει σέντερ και για να δω τη φάση καταρχάς, ο Σίλβα στοχεί για μια ακόμη φορά, δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι, ενώ μπορεί να παίξει σέντερ και ο Εντζάι, είναι μέσα στη δωδεκάδα ο Καραγιαννίδης, ο οποίος θα πήγε καλά τηρουμένων των αναλογιών στο τουρνουά της Κύπρου όσο χρειάστηκε να παίξει τότε που έλειπε ο Μιλουτίνοφ.
9: Βλέπουμε ότι και η Φενέρ έχει στην άκρη του πάγκου, εκτός από όλοι, τον Σέιν Λάρκιν, τον σπουδαίο Αμερικανό γκάρντ, ο οποίος μετά από 8 χρόνια στην ΕΦΕΣ πήγε στην άλλη ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Και τώρα ο Baldwin με ένα φλότερ μέση απόσταση βάζει ξανά μπροστά την τουρκική ομάδα, η οποία προηγείται με 15-14, 2:45 πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου. Έχει πάρει θέση και ο Μοντέρο μπροστά από τη γραμματεία για να περάσει το παιχνίδι με την πρώτη ευκαιρία. Ο Ward μένει ελεύθερος στο τρίποντο, θα στοχίσει ο Tyson Ward, ο οποίος έβαλε στην αρχή ένα, μετά έχει χάσει δύο. Η Φενέρ τώρα επίθεση με τον Braxton Key, θα δώσει τον Σίλτς, 45 μοίρες ο Αμερικανοδανός θα εκτελέσει για τρεις, εύστοχα στο συν 4 η Φενέρμπαχτσε, 18-14 με ένα σερί 8-0 η τουρκική ομάδα, γιατί θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει προηγηθεί με 14-10. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν μπορεί να σπάσει το σερί της τουρκικής ομάδας, όμως ο Τάισον Γουόρντ παίρνει το επιθετικό rebound μετά το άσοχο τρίποντο του Ελληνοαμερικανού γκάρντ. Ντόρσεϊ ξανά έχει την μπάλα μπροστά του, ο Κι θα εκτελέσει για τρεις ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, εύστοχος. Δεύτερο τρίποντο από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, μειώνει σε 17-18.
12: Δεν το μετρήσανε γιατί έκανε φάουλ στο σκριν ο Γουόρντ, αλλά τώρα εδώ έδωσε μια απάντηση, κίνηση και φάουλ, το οποίο φάουλ.
9: Παίρνει ο Κι από τον Ντόρσεϊ. Λίγο νωρίτερα ο Ντόρσεϊ είχε ευστοχήσει σε τρίποντο μπροστά στον Κι. Τώρα ο Κι παίρνει φάουλ από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ κοντά στο καλάθι. Είναι ένα ματσάρισμα όπου ο κάθε παίκτης κέρδισε από τον άλλον αυτό που έχει ως πιο δυνατό στοιχείο. Ο Ντόρση πήγε στο μακρινό σουτ, ο Κι πήγε τον Ντόρση κοντά στο καλάθι και πήρε αυτό το φάουλ. Γίνονται και αλλαγές τώρα από τις δύο ομάδες. 1:46 πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου, η Φενέρ έβαλε μέσα τον Τρεντ Φόρεστ, ο οποίος θα είναι ο οργανωτής του παιχνιδιού της ομάδας του Αρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο Αμερικανός γκάρντ, ο οποίος πήγε στη Φενέρ από την Μπασκόνια. Μπήκε στο παιχνίδι και ο Τζόνι Τζουζάνγκ, ο Αμερικανός που στις θέσεις 2 και 3 προέρχεται από μια θητεία στη Ζενίτ στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Νωρίτερα είχε παίξει στους Minnesota Timberwolves. Μπαίνει και ο Εβάν Φουρνιέ στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στη θέση του Tyler Dorsey. Είχε μπει νωρίτερα, όπως είπαμε, και ο Γιάν Μοντέρο. 17-20.
12: Με τον Κι, το συμπαίκτη του στην περσινή τρομερή Βαλένθια.
9: 17-20 μπροστά η Φενέρ, 1:46 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου.
12: Μοντέρο σε ρόλο playmaker, κατεβάζει την μπάλα. Άλλο στυλ παίκτη, μεγαλύτερο φυσικό ταλέντο. Έμφυτο ταλέντο μπασκετικό. Εδώ
9: λάθος από τον Τζάι με το που μπήκε στο μάτς.
12: Έξαλλος ο Μπατζόκας, γιατί δεν μπορεί να δικαιολογήσει και να δεχθεί τέτοια λάθη σε πάσα hand-off, χέρι με χέρι. Είναι κάποια πράγματα που ειδικά τον προπονητή του Ολυμπιακού τον θυμώνουν περισσότερο από κάποια άλλα. Δηλαδή το να δίνεις την μπάλα στα χέρια του αντιπάλου χωρίς πίεση. Τζουάνγκ για τον Κι, πάλι ο Τζουζάν πασάρει έξω στο Χόρτον Τάκερ. Ο Τάκερ παίζει καλή άμυνα εκεί, πάει να του πάρει την μπάλα με δύναμη ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος βγάζει τελικά την άμυνα, γιατί έμεινε πολύ χρόνο, 24 δευτερόλεπτα η μπάλα στα χέρια και χάλασε όλη την επίθεση της Φενέρ. 1:10 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου η Φενέρ προηγείται 20-17, έχει εκμεταλλευτεί ένα κενό διάστημα του Ολυμπιακού, ειδικά στην επίθεση. Και ο Εντζάι είναι στο 4, κάνει το out που δίνει στον Μοντέρο, ο οποίος είναι στο 1, και το μακάριο Χωτό Τάκερ. Έχει ενδιαφέρον, περισσότερο γιατί ο ένας είναι λεπτεπίλεπτος και τελικάτος, ενώ ο άλλος είναι δυναμικός. Για να δούμε. Μοντέρο κρατάει την μπάλα, ελίσσεται, προσπαθεί να περάσει τα πόδια, τελικά κάνει ένα step back και βάζει τρίποντο κατευθείαν με το που ξεκίνησε. Η παρουσία του, η ενεργή παρουσία του στο παιχνίδι, βάζει το τρίποντο. 20-20 με το τρίποντο του παίκτη του Ολυμπιακού. Όμως εδώ χάθηκε ένα αμυντικό rebound, το πήρε ο Σίλβα και έκανε το σκορ 20-22 για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι άρχισαν να γυρίσουν πίσω. Έμεινε ο Σίλβα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την αστοχία του Χόρτον Τάκερ και με επιθετικό rebound και μετά προσπάθεια κέρδισε και φάουλ. Τώρα να πω την αλήθεια, δεν με βοήθησε το πλάνο να καταλάβουμε ότι ήταν φάουλ, γιατί άλλαξε η κάμερα. Ωστόσο ο Σίλβα ετοιμάζεται για μια βολή, ο πρώην παίκτης ΑΕΚ.
9: 23-20 από τον Γκαμπονέζο Σέντερ, 35 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλι της πρώτης περίοδου. Κατοχή τώρα για τον Ολυμπιακό. Εντζάι δίνει στο Γουόρντ στην κορυφή ο Μοντέρο. Θα πάρει το screen από τον Τζόνσον, θα του περάσει την μπάλα. Αυτός βρίσκει στη γωνία τον Εντζάι. Καλή κυκλοφορία από τον Ολυμπιακό. Ο Γουόρντ θα επιτηθεί κοντά στο καλάθι. Λάθος πάσα από τον Τάισον Γουόρντ. Έτσι η Φενέρ θα παραμείνει στο συν 3 και θα έχει και την τελευταία επίθεση του πρώτου δεκαλέπτου. Φόρεστ τον πιέζει ο Φουρνιέ. Παραλίγο να κλέψει την μπάλα ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού. Βασικά το έκανε, αλλά με φάουλ.
12: Και θα δώσει και βολές εδώ μεταξύ. Η Φενέρ δεν έχει ρωτήσει φάουλ ακόμα. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει όλα τα λαμπάκια. Η Φενέρ, από ό,τι βλέπω, δεν έχει χρεωθεί κανένα φάουλ μέχρι στιγμής. Ενώ υπήρχαν κάποιες αφορμές, κυρίως τα μαρκαρίσματα πάνω στον Ντόντα Χολ. Και ο Μπιτίμ.
9: Ο Μπιτίμ θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Τζουζάνγκ. Κυρίως για να παίξει την άμυνα αυτά τα τελευταία 11 δευτερόλεπτα που θα έχει στη διάθεσή του Ολυμπιακός μετά τις δύο βολές που θα εκτελέσει ο Τρεντ Φόρεστ με το σκορ στο 23-20. Έχει πάρει θέση στη γραμμή των 4,5 μέτρων ο Αμερικανός γκάρντ που προέρχεται από μια καλή θητεία στην Μπασκόνια και ανάγκασε τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να τον προσθέσει στο ρόστερ του. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Τρεντ Φόρεστ, κάνει το 24-20. Άλλη μία βολή τώρα από τον Αμερικανό γκάρντ, ο οποίος πέτυχε τον πρώτο του πόντο στο παιχνίδι. 2-2 από τον Τρεντ Φόρεστ, στο συν 5 η Φενέρμπαχτσε, 25-20. Τελευταία επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Μοντέρο θα πάρει φάουλ από τον B-Team. Έχει πολλά φάουλ να δώσει τώρα η Φενέρ και γι' αυτό το λόγο μπήκε και ο B-Team μέσα. 5,4 απομένουν και η Φενέρ έχει άλλα 3 φάουλ να δώσει. Θα κάνει όσο μπορεί περισσότερα προκειμένου να χαλάσει αυτή την επίθεση στον Ολυμπιακό, που έχει τώρα επαναφορά από σχεδόν την κεντρική γραμμή με τον Μοντέρο, ο οποίος περιμένει κάποια κίνηση. Θα δώσει στον Φουρνιέ, θα πάρει φάουλ από τον Φόρεστ. Κύλιση 1,1 στο χρονόμετρο, 4,3.
12: Αυτό του λέει ο Μπαρτζόκας, λέει, βλέπεις ότι τώρα μόλις κάνουν το δεύτερο ή το τρίτο πρέπει να είναι φάουλ από ό,τι βλέπω, γιατί δεν ανάβουν τα λαμπάκια, αλλά είναι λίγο σκιασμένα της Φενέρμπαξη και βλέπω ότι είναι σκιασμένα τα τρία.
9: Ναι, ενώ πριν ήταν...
12: Ήταν τελείως...
9: Ναι.
12: Πάντως βολές δεν έχει ο Ολυμπιακός, ούτως ή άλλως.
9: Μπορεί να έχει ένα ομαδικό και να μην το είχαν χρεώσει στον... Γιατί τώρα βλέπω
11: έχουμε ότι... την εντύπωση ότι είναι το τρίτο, παιδιά.
13: Είναι τα λαμπάκια, είναι πολύ σκοτεινά στη Φενέρ.
12: Είναι αχνό. Ναι. Δεν είναι κόκκινο όπως είναι το Ολυμπιακό, γι' αυτό. Αλλά είναι τρία. Τα τρία φάουλ που είδαμε τώρα δεν είναι. Πριν δεν
9: Όχι, δύο είχε κάνει τώρα η Φενέρ. Δύο είχε κάνει. Μάλλον είχε κάνει και ένα πριν που δεν το είχαν βάλει στα λαμπάκια. Γιατί είδα και του διαιτητέ τώρα ήταν στη γραμματεία.
12: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μόνο αν πιάσει την μπάλα και σουτάρει απευθείας.
9: Μοντέρο.
12: Με ταμπλό έξω και τέλος. Και τώρα πάλι ο Μπαρτζόκας ζητάει φάουλ και ο Παπα-Νικολάου φωνάζει ρεφ ότι σπρώχνει. Έξαλλος και ο Παπα-Νικολάου στη συγκεκριμένη περίοδο.
9: Τελειώνει πάντως αυτό το δεκάλεπτο. 25-20 μπροστά η Φενέρμπαχτσε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο που είχε πολλές εναλλαγές στο προβάδισμα. Η Φενέρ είχε ξεκινήσει καλύτερα. Συνέχεια ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με 14-10. Ξαναπέρασε μπροστά η Φενέρ. Μετά είχαμε πολλές εναλλαγές τέλος πάντων και ο Ολυμπιακός κλείνει το δεκάλεπτο στο μείον 5. Επομένως.
12: Το πιο χαρακτηριστικό, το είδα, συγγνώμη που σε διέκοψα, είναι ότι έχει κάνει 7 λάθη. Είναι πολλά για Ολυμπιακό και για πρώτη περίοδο. Είναι τα λάθη τα έκανε ο Ολυμπιακός και
9: 7 λάθη για μόλις 4 assist.
12: Ναι. Συνήθως το χαρακτηριστικό του Ολυμπιακού τα τελευταία 5 χρόνια που πηγαίνει στα Final Four, πέρσι κατέκτησε τον τίτλο και γενικά με τον τρόπο που παίζει, ήταν ότι έκανε πολύ λιγότερα λάθη από όσες assist μοιράζει στο παιχνίδι.
9: Ναι, ότι είχε εξαιρετική αναλογία assist λαθών.
12: Ναι. Πάντως για την Φενέρ από 5 πόντους έχει ο Μπίγκαμ και ο Μπάλντουιν, 2 ο Μέλι, 3 ο Κλάιμπερ, 3 ο Σίλτς, 8. Όχι, συγγνώμη, 0 είναι. Λέω και εγώ πώς το είδα. 2 Φόρεστ και 2 ο Κίσιν, 3 από το Σίλβα. Ενώ για τον Ολυμπιακό 6 πόντους έχει ο Τάιλερ Ντόρση με 2 τρίποντα, 5 ο Τάισον Γουόρντ, 2 ο Μακιντάιρ, 8 ο Σάσα. Όχι, 0 ο Σάσα. Είδες, μοιάζει έτσι όπως το έχουν κάνει.
11: Δεν είναι, Γιάννη, δεν βολεύει αυτό το site. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Δεν βολεύει.
12: Από μακριά έμοιαζε με 8 και είναι 0.
11: Ναι, είναι πολλά τα οποία φαίνονται σαν.
12: Ναι, άλλα από αυτά που είναι. Μοντέρο 3 με ένα τρίποντο και δεν έχει σκοράρει άλλο παίκτη του Ολυμπιακού. Το σκορ είναι 20-25. Άμα θέλετε και να, έτσι, να αξιοποιήσετε τον χρόνο, ευχαρίστω.
13: Βεβαίως. Νομίζω ότι στα πρώτα λεπτά τουλάχιστον του παιχνιδιού ο Ολυμπιακός έχει κάνει λάθη. Βέβαια, παραμένουμε σε αυτή την πιστή πετυχημένη συνταγή της κυκλοφορίας της μπάλας από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι το σύστημα
11: του
13: coach Μπαρτζόκα, που είναι άκρως πετυχημένο αυτά τα χρόνια. Η Φενέρ φαίνεται ότι είναι πιο εύστοχη στο πρώτο δεκάλεπτο, με 4 στα 9 δίποντα και 4 στα 6 τρίποντα. Τα μετράει, αλλά τα βάζει, όπως και ο Ολυμπιακός έχει 4 στα 7. Αλλά επειδή τώρα πάνε στην baseline να κάνουν επαναφορά οι Τούρκοι, θα ξαναεπιστρέψουμε στον Γιάννη Τεντόπουλο και στον Νίκο Μπιντέλα για τη δεύτερη περίοδο του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.
12: Ο άλλος έχει τη δεύτερη και την τρίτη περίοδο να κάνει επαναφορά και αυτός που πήρε τον τζάμπολ έχει ξανά την επαναφορά όταν ξεκινάει η τέταρτη περίοδος. Η μπάλα είναι για την Φενέρ με τον Φόρεστ, ο οποίος έχει κάνει μπροσπίσω.
9: Καλή παγίδα. Άμυνα από Εντζάι και Τζόζεφ που έσαισαν παγίδα εκεί στον playmaker της Φενέρμπαχτσε.
12: Να πω ότι ο Τζόζεφ και στα φιλικά όποτε έμπαινε είχε καλά διαστήματα ο Ολυμπιακός, γιατί είναι ο μόνος από τους playmaker που ξέρει το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν και πέρσι στην ομάδα του Ολυμπιακού, ήταν ο τελευταίος που προσθέθηκε και τελικά είναι αυτός που έμεινε και επικράτησε τον άλλον δύο.
9: Ο μεταμορφωμένος Κοριτζόζη που έχασε καμιά δεκαριά κιλά το καλοκαίρι, έτσι.
12: Ακριβώς. Μοντέρο. Ο Μοντέρο προσπαθεί να περάσει με τρίπλα κάτω τα πόδια. Πάσα πουθενά. Για το πουθενά, με την έννοια ότι πάλι σε ένα κόψιμο ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολλά λάθη σε τέτοιες φάσεις. Δηλαδή, σε προσπάθεια να τροφοδοτηθεί ο ψηλός, ενώ κόβει προς το καλάθι. Εδώ ο Μοντέρο έδωσε την μπάλα προς τον Ταερίκ Τζόουνς, ο οποίος έκοβε, αλλά η μπάλα πήγε πίσω.
9: Και έτσι, αυτά τα λάθη, νομίζω, Γιάννη, δείχνουν ότι έχει αλλάξει ο Ολυμπιακός σημαντικά αυτό το καλοκαίρι.
12: Ο Σίλβα είναι μες στη ρακέτα με τον Τζόουνς. Σουτ για τρεις, εύστοχος.
9: Τζόνι Τζουζάνγκ, 28-20, το μεγαλύτερο προβάδισμα της Φενέρμπαχτσε στο παιχνίδι. 9-16 πριν από το ημίχρονο. Η Φενέρ ξεφεύγει με 8 πόντους. Παρά λίγο να κάνει λάθος εδώ ο Μοντέρο. Τζόζεφ έχει απέναντί του τον Σίλβα. Μοντέρο. 9 δευτερόλεπτα ακόμη στην επίθεση του Ολυμπιακού. Τζόζεφ θα πάει κοντά στο καλάθι. Θα δώσει τον Τζόνς. Θα τελειώσει τη φάση άστοχα. Θα μετρήσει όμως το καλάθι, γιατί κάποιος χτύπησε το ταμπλό, όπως δείχνουν οι διαιτητές. Έτσι ο Ολυμπιακός θα πάρει 2 πόντους.
12: Παρ' όλα αυτά, ήταν κοντά στο λάθος, γιατί ήταν, ναι, καλή πάσα. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα ελαττώματα του Ταερίκ Τζόουνς, ότι δεν έχει καλή υποδοχή της μπάλας. Δηλαδή, πολλές φορές, ακόμα και σε rebound, αν θυμηθούμε και το τελευταίο rebound στον τελικό, χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια για να το σιγουρέψει.
9: Ναι, ακριβώς. Ο Μπράξον Κι ήταν αυτός που χτύπησε το ταμπλό την ώρα που προσπαθούσε να εκτελέσει από κοντά ο Ταερίκ Τζόουνς, και έτσι προστέθηκαν 2 πόντοι στον Ολυμπιακό παρά την άστοχη προσπάθεια του Αμερικανού σέντερ των Ερυθρολεύκων. 28-22 είναι το σκορ, μπροστά σταθερά η Φενέρμπαχτσε εδώ και μερικά λεπτά. Επίθεση τώρα για την τουρκική ομάδα. Χόρτον Τάκερ έχει πάει στο μαρκάρισμά του ο Φουρνιέ, τώρα βγαίνει μπροστά του και ο Τζόουνς. Τζουζάνκ έχει το Μοντέρο να τον επιβλέπει και θα κάνει λάθος ο Αμερικανός guard forward της Φενέρμπαχτσε. Έκανε βήματα μπροστά στο μαρκάρισμα του Γιάν Μοντέρο. Έτσι κατοχή περνάει στον Ολυμπιακό. 8-44 πριν από το ημίχρονο βλέπω τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει ένα μορφασμό. Είναι σαν να έχει μία ενόχληση. Συνεχίζει κανονικά πάντως το παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Αμερικανός σέντερ είχε κάνει μικρή επέμβαση αφαίρεσης κίστης από τον δεξιό μυρό την προηγούμενη εβδομάδα και είχε χάσει τα τελευταία φιλικά του Ολυμπιακού. Τζόζεφ στον Φουρνιέ. Ξανά Τζόζεφ. Έχει απέναντί του τον Σίλβα. Θα τον παίξει στα πόδια. Τζόζεφ θα πάει κοντά στο καλάθι. Από τον αριστερό διάδρομο θα εκτελέσει με τη βοήθεια του ταμπλό. 28-24. Μειώνει ο Καναδός. 4-0 το σερί του Ολυμπιακού στις τελευταίες φάσεις. Χόρτον Τάκερ βάζει πλάτη το Μοντέρο γιατί έχει πλεονέκτημα. Θα στοχίσει ο Χόρτον Τάκερ. Μακρινό rebound από τον Τζόζεφ. Προσπαθεί να βγάλει ευνηδιασμό ο Ολυμπιακός με το Φουρνιέ. Θα εκτελέσει από το ύψος των ελευθέρων βολών ο Γάλλος. Θα στοχίσει ο Εντζάι. Δεν μπορεί με το follow. Ο Μοντέρο σπρώχνει την μπάλα στην κορυφή στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Εντζάι παίζει με πλάτη. Ο Σίλβα στο έδαφος. Επιθετικό φάουλ έδωσαν οι διαιτητές στον Σενεγαλέζο forward του Ολυμπιακού.
12: Ο Παπα-Νικολάου έχει και Μπαρτζόκας έχουν ακριβώς την ίδια έκφραση. Με ανοιχτά τα χέρια. Να ψάχνουν να δουν τι έδωσε ο διαιτητής. Ο Εντζάι ήταν στο low post, πήγε να γυρίσει, ήταν ακίνητος πάντως, η αλήθεια είναι ο αμυντικός, αλλά έπεσε με το που έγινε η επαφή, δηλαδή στην ουσία το πήρε, να το πούμε έτσι,
9: ναι.
12: Τώρα τους ξεγέλασε, είναι μια μεγάλη ιστορία. Φορέστ που κάνει παγίδες ο Ολυμπιακός, πάλι προσπαθεί να κλέψει, λίγο ήθελε, τελικά η μπάλα είναι στον Κι για τον πάει να κλέψει τώρα ο Φουρνιέ. Συνέχεια βάζουν παίκτες του Ολυμπιακού μπάλα στα χέρια, αλλά ο Κι βάζει τρίποντο εκεί που πήγε ο Ολυμπιακός δύο φορές να βγάλει την άμυνα. 24-31.
9: 6-8 τρίποντα η Φενέρμπαχτσε που εκτελεί πάρα πολύ καλά έξω από τα 6-75. Λάθος σου Φουρνιέ.
12: Άλλο ένα λάθος, ο Μπαρτζόκας δεν μπορεί να το πιστέψει αυτό που βλέπει. Ατομικά λάθη, τα οποία είπαμε άλλα δικαιολογούνται λόγω της έλλειψης συνοχής, ειδικά στη συνεργασία. Και τώρα εδώ πήγε να περάσει την μπάλα κάτω τα πόδια, να κάνει τρίπλα κάτω τα πόδια και δεν είχε καλό έλεγχο της μπάλας ο Φουρνιέ. Φόρεστ για τον Τζουζάνκ. Πάλι στο Φόρεστ. Τζουζάνκ περνάει προς τα μέσα, βγάζει και το δεξί του χέρι στο πρόσωπο του Φουρνιέ. Κλάιμπερν βγάζει έξω για τον Κι, προσποίηση, σουτάρι. Είναι καλό το σουτ, φαινότανε. Και μάλιστα κάνει και τη χαρακτηριστική κίνηση που δείχνει.
9: Για δύο νομίζω χρεώθηκε. Ναι, πατούσε.
12: Πατούσε όταν σηκώθηκε, ναι. Οπότε 24-33 στους 9 πόντους η διαφορά. η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής υπέρ της Φενέρ, 6 και 41 πριν από το τέλος. Μοντέρο για τον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ υποπίεση ζητάει πάλι φάουλ ο Ολυμπιακός που δεν παίρνει. Τζουζάνκ εκεί που είναι μόνος του, ο Μπίκαμ παίρνει την μπάσα και θα ανεβάσει τη διαφορά σε διψήφιο 24-35.
9: 7-0 σερί από τη Φενέρμπαχτσε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας καλεί time out με την τουρκική ομάδα στο συν 11, βλέποντας ότι τα πράγματα για τον Ολυμπιακό δεν κυλούν καλά στα τελευταία λεπτά.
14: Να εκμεταλλευτούμε αυτή την διακοπή για να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Era Sport 101,8.
15: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
16: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
18: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
19: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
20: Ακούτε Era Sport.
14: Ολυμπιακός Φενέρ 24-35, πίσω με 11 πόντους. Είδαμε στο ένα τηλεοπτικό πλάνο και τον Ντέγιαν Ποντιρόγκα και τον Τσούς Μπουένο, έτσι.
13: Έτσι ακριβώς. Και θα δίναμε και πολλά λεπτά να μάθουμε τι λέει ο ένας τον άλλον στο αυτή τώρα με τις επικείμενες συναντήσεις της Ευρωλίγκας με το.
14: Νομίζω ότι θα ήταν το παν και νομίζω ότι πριν πάμε πίσω στον Γιάννη Τεντόπουλο και στον Νίκο Μπιντέλα, μπορούμε να πούμε και μια καλησπέρα και στον Κώστα Σωτηρίου που βρίσκεται στο ΆΚΑ.
13: Κώστα... Με τον Δημήτρη Μπούκα.
14: Και τον Δημήτρη Μπούκα, ναι, σωστά. Γι' αυτό είσαι.
13: Έτσι.
14: Πάμε μια βόλτα να ακούσουμε και τους συναδέλφους από το Telecom Center.
13: Στην Καλογρέζα.
14: Δεν είναι στην Καλογρέζα, είναι στο Μαρούσι. Πάμε.
21: Παιδιά, μην ξεκινάμε τώρα πάλι αυτή την κουβέντα. Αυτή με τον Κώστα θα την ξεκινήσουμε πάλι αυτή την κουβέντα. Καλογρέζα, ο ΆΚΑ, Νίκο με τον Κώστα αυτές τις διαφωνίες.
14: Καλησπέρα, Δημήτρη. Μαρούσι, το έχουμε κλείσει. Είναι Μαρούσι.
13: Μα τι μας λες τώρα, λες και το ξέραμε.
21: Μαρούσι. Λοιπόν, πριν ένα λεπτό ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην Παρτίζαν για το. Είναι η 8η έκδοση του Παύλος Μαρούσι. Λοιπόν, πριν ένα λεπτό ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην Παρτίζαν για το. Είναι η 8η έκδοση του

0: από Παναθηναϊκό, η Παρτίζαν, η οποία είναι έτσι καλεσμένη πάρα πολλά χρόνια στο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Να δούμε και λίγο τις πεντάδες και για την σερβική ομάδα, γιατί δεν τις έχω μπροστά μου, δεν ξέρω αν τις έχετε εσείς παιδιά τις πεντάδες. Η πεντάδα για την Παρτίζαν, λοιπόν, είναι ο Willis, είναι ο Jones, ο Τζεκίρι, αν βλέπω καλά, ναι, ο Τζεκίρι.
1: Ούτε σε αυτό το γήπεδο, ούτε στο γήπεδο του, στο Telecom Center πάντως, Δημήτρη, βλέπω να έχει πάρα πολύ κόσμο. Από το τηλεοπτικό πλάνο που βλέπω, είναι και αυτό σχεδόν άδειο, όπως σημαίνει και στο Ντουμπάι, έτσι, δεν έχει πολύ κόσμο.
0: Όχι, δεν έχει πολύ κόσμο, δηλαδή βαριά να έχει 100 άτομα τώρα, ίσως να λέω και πολλά το T-Center. Ίσως να είναι και αισιόδοξο αυτό που λέω, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι στο βραδινό μάτς, το Παναθηναϊκός Μπουρκ, θα έχει περίπου γύρω στους 8.000-9.000 το βράδυ. 0-7 είναι το σκορ εδώ για την Παρτίζαν, η οποία, μάλλον αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ σημειώνει και το πρώτο του καλάθι, κάνει το 3-7 ο ΠΑΟΚ.
1: Τζέντι Όσμαν το πρώτο καλάθι του.
0: Ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος είπαμε ότι θα είναι από τα βασικά στελέχη του φετινού ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται στο EuroCup φέτος και είναι έτσι, πρέπει να πούμε, και μία από τις ομάδες οι οποίες όλοι θα θέλουμε να δούμε, όπως και τον Άρη, στην δεύτερη τάξη διοργάνωση, την οποία αποσκοπούν και οι δύο ελληνικές ομάδες να κατακτήσουν. Εδώ ήδη ο Καλάθης έχει υποπέσει ήδη σε δύο φάουλ μέσα σε 2,5 λεπτά. Ένα μίνι πρόβλημα, έστω και σε φιλικό, για τον coach Αντρέα Τρινκέρι. Θυμίζω ότι προπονητής στην Παρτίζαν είναι ο Πεναρόγια. 3-8 το σκορ.
1: Ωραία, Δημήτρη, είναι στην αρχή το παιχνίδι. Πάμε πίσω στον Ολυμπιακό. Απλά να πούμε ότι αυτή την ώρα έχουμε το Ολυμπιακό Φενέρ. Στις 8 η ώρα είναι το Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης για το Super Cup, το οποίο διεξάγεται στο Ντουμπάι. Και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος αυτή την ώρα διεξάγεται, η αναμέτρηση Παρτίζαν ΠΑΟΚ, και στις 9 και 4 έχουμε την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Μπουργκ. Οπότε, τώρα που αναφέραμε και το πρόγραμμα, μπορούμε να επιστρέψουμε στο Super Cup και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Έτοιμοι, ναι, okay. Πάμε πίσω στο Super Cup.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός τρέχει ένα 6-0 που μπορεί να γίνει και 7-0. Ο Μοντέρο πετυχαίνει το δεύτερο του καλάθι σε αυτό το σερί. Ο Μοντέρο έκανε το 26-35. Το αφήσαμε
3: στο σερί το πρώτο του. Είχε βάλει δύο ο Εντζάι πριν.
2: Όχι ο Εντζάι. Ο Μοντέρο είχε βάλει το 26-35. Το είχαμε αφήσει το 24-35. Μετά το 0-7. Πήρε τα αίμα του Μπαρτζόκας. Έβαλε ο Μοντέρο καλάθι, νομίζω.
3: Όχι, δύο Εντζάι.
2: Δύο Εντζάι τότε, ωραία. Δύο Εντζάι, 4 και 6 πόντι σερί για τον Ολυμπιακό με το καλάθι του Μοντέρο που κερδίζει και το φάουλ. Και έχει πάει το σκορ στο 30-35 με ένα 6-0.
3: Μάλιστα, ο Εντζάι είχε κάνει και ένα εντυπωσιακό follow κάρφωμα και μετά ο Γιασκεβίτσιος κάλεσε time out.
2: Ακριβώς. Μετά το 4-0 που έτρεξε ο Ολυμπιακός, επιστρέφει ο Χολ και το κοινό σημείο στα δύο είναι η παρουσία του Ντέγιαν Μποντιρόγκα, γιατί θυμίζουμε ότι στο T-Center επέστρεψε το Λάβαρο του 2000.
1: Σωστά.
2: Με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, το οποίο είχε αφαιρεθεί μεσούς της περίοδου στο ημίχρονο ενός αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά επέστρεψε γιατί ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Γιαννακόπουλος, παραδέχθηκε ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος που έπρεπε να διορθωθεί και διορθώθηκε. Όλα αυτά τα λέμε γιατί περιμένουμε τον Μοντέρο να πάρει την μπάλα και να εκτελέσει τη βολή.
4: Γιάννη, πάντως ήταν ασύλληπτος ο τρόπος που ισορρόπησε παρά το φάουλ, γιατί γλίστρησε κιόλας την ώρα που έκανε την προσπάθεια και έδειξε τρομερά επίπεδα ισορροπίας ο Μοντέρο στη συγκεκριμένη φάση.
2: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, η τεχνική του και ο τρόπος που ελέγχει το σώμα του. Φτωχή στη βολή, 31-35 το σκορ, στους 4 πόντους από 11 ο Ολυμπιακός, αλλά ο Μέλη κατευθείαν με ένα τρίποντο χωρίς να το πολυσκεφτεί ευστόχησε και ανέβασε τη διαφορά.
3: 7 στα 9 τρίποντα από την Φενέρμπαχτσε που πήγε στο σύν 7.
2: Και ο Ολυμπιακός έχει 10 λάθη από το 15, από το 14.
3: Μοντέρο στον Φουρνιέ, θα πάρει το σκρίν από τον Χολ, μένει ο Φουρνιέ με τον Μέλη, θα πάει στα πόδια να τον παίξει τον Ιταλό ψηλό, θα πάρει το φάουλ από τον Νίκολο Μέλιο Εβάν Φουρνιέ, τρίτο ομαδικό φάουλ για την Φενέρμπαχτσε.

0: 2 έχει ο Ολυμπιακός, 4-22 πριν το ημίχρονο της αναμέτρησης, στον πρώτο ημιτελικό του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague. Η Φενέρμπαχτσε έχει προβάδισμα 7 πόντων. Επανέφερε στο παιχνίδι τον Κρις Σίλβα ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Επαναφορά από τη γραμμή των 8 μέτρων για τον Ολυμπιακό με τον Κόρι Τζόζεφ να πηγαίνει εκεί. Βγαίνει ο Μοντέρο στην κορυφή να πάρει την μπάλα. Παίρνει το screen από τον Χολ. Μοντέρο θα δώσει τον Χολ, θα χάσει την μπάλα ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού. Είναι ο οποίος διαμαρτύρεται κιόλας στον διαιτητή
1: που είναι δίπλα. Είναι μία από τις πολλές φάσεις που οι ψηλοί του Ολυμπιακού δεν μπόρεσαν να πιάσουν την μπάλα από πάσες. Είτε οι πάσες δεν είναι, ας το πούμε, καλοζυγισμένες, αλλά εδώ την πιάνει και του φεύγει μέσα από τα χέρια, γιατί έμπλεξε ανάμεσα στα χέρια του Σίλβα και του Σίλτζ. Και έτσι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να τελειώσει φάσεις τις οποίες προσπαθεί να δημιουργήσει σε συνεργασία κοντού και ψηλού. Φάουλ το οποίο κάνει στον Κλάιμπερν τώρα ο Μοντέρο, προσπαθεί να παίξει πιο δυναμικά ο Ολυμπιακός, βλέποντας ότι αφού χρεωνόταν περισσότερα φάουλ χωρίς να παίζει τόσο δυνατά, άρχισε να παίζει δυνατά, τουλάχιστον να τα ευχαριστιέται τα φάουλ, και βγαίνει να κάνει και παγίδες. Επιστρέφει ο Τάιλερ Ντόρσι για να πάρει τη θέση του Μοντέρο.
0: Εν τω μεταξύ, σε 16 λεπτά αγώνα έχουμε δει 5 βολές από τη Φενέρμπαχτσε, μία από τον Ολυμπιακό. Ενώ πριν από 2 εβδομάδες, στο φιλικό που έγινε στην Κρήτη, είχαμε δει συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, 69 βολές αυτό το παιχνίδι.
1: 35-31.
0: 38-31.
1: Χάνει το κάρφωμα, και εδώ ίσως να έχει δίκιο ο Γιασικεβίτσης και ο Μέλη που ζητάνε φάουλ. Αλλά ο Μέλη πήγε να καρφώσει και η μπάλα πέρασε από την άλλη πλευρά. Ο Εντζάι πάει στον πάγκο, επιστρέφει ο Βεζένκοφ στο 4.
0: Βεζένκοφ, ο οποίος ήταν άποντος στα πρώτα 8 και 14 που αγωνίστηκε στην αναμέτρηση, με μία άστοχη προσπάθεια μόλις.
1: Έχει μείνει ο Τζόζεφ στο 1, στο 2 είναι ο Ντόρση, στο 3 ο Φουρνιέ, στο 4 ο Βεζένκοφ και στο 5 ο Χολ. Ο Τζόζεφ περνάει την μπάλα στον Φουρνιέ, ο Φουρνιέ στον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ κάνει ένα μπάσιμο, βγάζει έξω για το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ ψάχνει, αλλά δεν μπορεί να μείνει μόνος του για να σουτάρει. Τελικά κάνει ένα side step και ένα step back, αλλά αστοχή. Και το rebound για το Σίλτς. Η Φενέρ τρέχει, προσπαθεί να πιάσει τον ύπνο τον Ολυμπιακό. Πολύ καλό screen από το Σίλβα. Είναι το μισό καλάθι γιατί του ανοίγει το διάδρομο. Δηλαδή κράτησε πίσω τον παίκτη που πήγε να τον κυνηγήσει. Έτσι το καλάθι κάνει το score 31-40. Η Φενέρ ανεβάζει πάλι τη διαφορά στους 9 πόντους και πάει και 11. Ο Φουρνιέ τώρα θα απαντήσει. Δεν απαντάει. Εδώ μπορούσε να βάλει γκολ φάουλ ο Φουρνιέ. Δεν βάζει το καλάθι, κερδίζει το φάουλ. Τον είχε αφήσει από πίσω του το Σίλβα. Νομίζω ότι περισσότερο ασχολήθηκε με το να πάρει το φάουλ και δεν είχε έτσι συγκέντρωση στο
0: λέει. Έχασε εύκολο λέει από Γάλλος, εδώ είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Αλλά ξέρεις, αυτά είναι τα χειρότερα, είναι μετά ότι χάνεις και μια βολή, ας πούμε, και εκεί που είναι να πάρεις τρεις, παίρνεις ένα πόντο.
0: Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό που λες τώρα, γιατί ο Γάλλος έχει πάρει θέση στα 4,5 μέτρα να εκτελέσει ένα ζευγάρι βολών. Το πρώτο ζευγάρι βολών του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση. Ευστοχή στην βολή ο Εβάν Φουρνιέ και πετυχαίνει τον πρώτο του πόντο στην αναμέτρηση, κάνοντας το σκορ 32-40. Η Φενέρμπαχτσε είναι σταθερά μπροστά στο σκορ. 3-12 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στον ημιτελικό του Super Cup. Έτοιμος και για τη δεύτερη βολή ο Εβάν Φουρνιέ. Ευστοχή και σε αυτήν. 40-33. Μείωση 7 Ολυμπιακός με αυτές τις δύο βολές του Εβάν Φουρνιέ. Μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου με τη Φενέρμπαχτσε να έχει την μπάλα. Μπόλντουιν θα πλησιάσει το καλάθι του Ολυμπιακού. Με το φλότερ θα στοχίσει. Η μπάλα στριφογύρισε εκεί, χτύπησε στο ταμπλό. Στεφάνι και τελικά μάζεψε το rebound. Το Χολ Φουρνιέ πήρε φόρα. Θα επιτεθεί στο καλάθι τη Φενέρμπαχτσε. Θα τον κόψει ψηλά ο Σίλβα. Αλλά ούτως ή άλλως νομίζω δεν ήταν καλό το τελείωμα τη φάση από τον Φουρνιέ.
1: Δεν ήταν καλό το τελείωμα, αλλά νωρίτερα έχει γίνει φάουλ πάνω στον Χολ, ο οποίος πήγε να ξεκινήσει ευνηδιασμό, δηλαδή να δώσει την μπάλα να φύγει, ναι, ο Ολυμπιακός στον ευνηδιασμό. Έφαγε μια ξυλιά στα χέρια και αναγκάστηκε να την κρατήσει. Οπότε ο Ολυμπιακός πήγε σε δεύτερο χρόνο, μήπως προλάβει τον ευνηδιασμό.
0: Επαναφορά από την τελική γραμμή για τον Ολυμπιακό. 2:48 πριν το ημίχρονο. Φουρνιέ στον Ντόρσεϊ θα πλησιάσει στο καλάθι, θα στοχίσει στο lay-up. Χολ θα στοχίσει και σε αυτός. Ξανά επιθετικό rebound από το Χολ, ξανά άστοχος. Εδώ ο Ολυμπιακός έχασε πολλές ευκαιρίες να μειώσει κι άλλο. Κλάιμπερ στον ευνηδιασμό για 3 από τις 45 μοίρες. Εύστοχος ο Αμερικανός. 8 στα 11 τρίποντα η Φενέρμπαχτσε και η διαφορά ξανά στους συν 10 για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. 43-33.
1: Συνεχόμενες διαμαρτυρίες για επαφές που δεν σφυρίζονται. από τον πάγκο του Ολυμπιακού, νωρίτερα στο χολ για παράδειγμα. Φουρνιέ πηγαίνει προς τα μέσα με το αριστερό χέρι, ούτε τώρα τελειώνει τη φάση παρότι και έπαιξε το φάουλ. Ο Σίλτς δεν του άρεσε και αυτήν τώρα σειρά του να μην του αρέσει το σφύριγμα. Ο Φουρνιέ ακόμα δεν έχει μπει επιθετικά στο παιχνίδι.
0: Όχι.
1: 2 και 13 πριν το τέλος, η διαφορά είναι διψήφια, είναι στο συν 10. Η Φενέρη, που είχε προηγηθεί και με 11 πόντους, γενικά ο Ολυμπιακός τα πολλά λάθη και οι κακές συνεργασίες μεταξύ ψηλών και κοντών του έχουν στερήσει ευκαιρία να τελειώσει κάποιες επιθέσεις. Αντίθετα, η Φενέρη είναι πιο ισορροπημένη στο παιχνίδι της. Είναι και εύστοχη, είναι και παίρνει πόντους και από μέσα και από έξω. Ειδικά στο τρίποντο είναι σε εξαιρετικά.
0: 8 στα 11.
1: 8 στα 11.
0: Και οπότε 7 στα 15 δίποντα η Φενέρμπαχτσε, την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει 4 στα 9 τρίποντα και 9 στα 16 δίποντα. Ξανά εύστοχο σε δύο βολές ο Φουρνιέ, 43-35 το σκορ. Και μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, Γιάννη. Ένα ημίχρονο με πολλά σκαμπανεβάσματα από τον Ολυμπιακό.
1: Κλέβει την μπάλα ο Φουρνιέ γιατί έγινε παγίδα και ήρθε σαν έπαιξε overplay για να πάρει την έξοδο της πάσας. Το έκανε ο Φουρνιέ, 37-43, άλλο ένα 4-0 του Ολυμπιακού, ο οποίος χρειάζεται να έχει συνέχεια. Ο Φουρνιέ εδώ.
0: Και κάλεσε και time out ο Γιασικεβίτσιος.
1: Ακριβώς. Μόλις ο Ολυμπιακός βάζει 4 συνεχόμενους πόντους, είναι η δεύτερη φορά που ο Γιασικεβίτσιος.
0: Ναι, δεν θέλει να μεγαλώσει το σερί, δεν θέλει να δώσει περισσότερο ρυθμό στον Ολυμπιακό Λιθουανός τεχνικός, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, πάντως ο Ολυμπιακός τον βλέπουμε σχεδόν από το 5ο λεπτό και μετά να προσπαθεί να κάνει παγίδες για να κλέψει την μπάλα και να φύγει στον εθνιασμό. Άλλες φορές το πετυχαίνει.
2: Κύριε, να σας διακόψω να κάνουμε και ένα πέρασμα από το Telecom Center. Βεβαίως. Να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δημήτρης Μπούκας.
3: Και Κώστα Σωτηρίου μαζί.
2: Α, συγγνώμη.
3: Με αγαπάς εξίσου, είμαστε παρέα με τον Δημήτρη.
2: Περίμενε, αφού είσαι εκεί, να πάμε μια βόλτα στην Καλογρέζα. Γιατί σε περίμενα, είδες, σε περίμενα.
3: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, τα θέματα εδώ δεν είναι τόσο αγωνιστικά όσο διοικητικά και μελλοντικά της Ευρωλίγκας, καθώς είναι στο ΆΚΑ και ο Τέλης Μιστακίδης, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕΠΑΟΚ, ο οποίος πριν από μερικές ώρες βρέθηκε στο Αμπου Ντάμπι και συναντήθηκε με ανθρώπους της Ευρωλίγκας. Είναι ξεκάθαρο πλέον και από τα λεγόμενα του Τσους Μπουένο, του CEO της Ευρωλίγκας, σε ελληνικά μίντια και ξένα που βρίσκονται στο Αμπου Ντάμπι για τους αγώνες του Ολυμπιακού, της Φενέρ, της Ρεάλ και της Ντουμπάι, το νεοσύστατο δηλαδή Super Cup, ότι ο ΠΑΟΚ είναι με το ένα πόδι στην Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που τη λέμε πολλά απογεύματα στην εκπομπή, ότι και μόνο η εγγυητική που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ έκανε τους Ευρωλυγκαίους να ζαλιστούν. 85 εκατομμύρια ευρώ δεν είχα ξαναδεί ποτέ σε επιταγή εγγυητική. Συνεπώς, ο ΠΑΟΚ είναι με το ένα πόδι στην Ευρωλίγκα. Και μάλιστα αυτό που είπε ο Μπουένο, ότι αυξάνονται οι ομάδες από 20-24 από την επόμενη σεζόν, όσο να είναι, εξυπηρετεί, θα πω, και τον ΠΑΟΚ αλλά και τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει κάνει τόσο θεαματικό μπάσιμο στα ευρωπαϊκά δρόμενα, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πληρεί επίσης τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, πάρα πολύ καλή ομάδα, φανταστική πόλη Κοινή, Θεσσαλονίκη. Ένα γήπεδο το οποίο έχει μεγαλώσει ως προς τη χωρητικότητα. Ένα όραμα της διοίκησης, δηλαδή, και ο Άρης πληρεί τις προϋποθέσεις που πληρεί ο ΠΑΟΚ. Συνεπώς, περιμένουμε τα επόμενα χρόνια να είναι και οι δύο στην Ευρωλίγκα και μάλιστα, εάν πάνε όλα καλά στο EuroCup, το οποίο έχει αποκτήσει νέο σύστημα διεξαγωγής, 4 όμιλοι των 8 ομάδων προκρίνονται οι πρώτοι 4 και δημιουργούν play-off σειρές στις 2 νίκες μέχρι τους τελικούς για το EuroCup, μπορούν και από αυτό το δρόμο να προκριθούν και να προβιβαστούν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στην Ευρωλίγκα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουν. Αυτή είναι η διαδικασία, είτε μέσω EuroCup είτε μέσω Wild Card, μέσω franchise δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το ένα βήμα παραπάνω αυτή τη στιγμή και περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία, διότι υπάρχει και το NBA με την φημολογούμενη πρόταση που σκέφτεται να καταθέσει στις 5 Οκτωβρίου και που θα την αξιολογήσουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων που θα συναντηθούν στη Λίμνη Κόμο στην Ιταλία. Αυτά προς το παρόν. 18-17 και τώρα 20-17 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει μια ομάδα Ευρωλίγκας και της δείχνει ότι είμαι και εγώ εδώ και μπορεί να παίζω στο EuroCup, αλλά το roster είναι ευρωλιγκάτο, όπως λένε και οι ξένοι. Έπαιξε ο ΠΑΟΚ πριν από λίγες μέρες με την Αρμάνι και οι Ιταλοί έγραψαν ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα EuroCup, αλλά είναι μια ομάδα με roster EuroLeague. 20-17 παιδιά, 3 λεπτά ακόμη για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν, 9 και 4 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την γαλλική Μπουργκ, που εντάξει φαίνεται λίγο πιο ταπεινή σε σχέση με Παρτίζαν και ΠΑΟΚ, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι η κάτοχος του περιστινού EuroCup και έχει κάθε δικαίωμα να παίξει Ευρωλίκα. Απλά ζήγησε η διοίκησή της τα οικονομικά δεδομένα και σκέφτηκε και αποφάσισε ότι θα ήταν καλύτερο να παίξει και του χρόνου στο EuroCup τη δεύτερη διοργάνωση. Οπότε είμαστε εδώ παρέα με τον Δημήτρη Μπούκα και παρακολουθούμε το match του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν.
2: Πάντως, επειδή είπες ότι στο γήπεδο είναι ο Τέλης Μιστακίδης, εμείς σε ένα τηλεοπτικό πλάνο είδαμε και το Ζάρκο Πάσπαλι να βρίσκεται στις κερκίδες.
4: Σωστά. Λοιπόν. Πάμε για το φινάλε στο πρώτο ημίχρονο στο Αμπου Ντάμπι. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 39-45. Νίκος Μπιντέλας, Γιάννης Δεντόπουλος.
0: 41-45 από καλάθι που έβαλε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος πέτυχε τους πρώτους του πόντους στην αναμέτρηση. 35 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Η Φενέρμπαχτσε στο συν 4. Ο Σίλτζ εκτελεί για 3 από τις 45 μοίρες αστοχή. Ο Αμερικανός Δανός. Επίθεση τώρα για τον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ από πάσα του Φουρνιέ.
1: Offside.
0: Offside ήταν αυτό, ναι.
1: Ο Βεζένκοφ μόνος του ήταν.
0: 45-43 η διαφορά στο καλάθι και τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου για την τουρκική ομάδα.
1: Το μάζεψε ο Ολυμπιακός.
0: Το μάζεψε ο Ολυμπιακός στις τελευταίες φάσεις, είναι η αλήθεια, που έδειξε καλό πρόσωπο και στις δύο πλευρές του παρκέ, ενώ η διαφορά προσέγγιζε διψήφιες τιμές, έτσι, όπως ήταν και νωρίτερα υπέρ της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Φάουλ που έκανε ο Σάσα Βεζένκοφ, είχε φάουλ να δώσει ο Ολυμπιακός. Απομένουν 6,5 δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Άμπου Ντάμπι, στον πρώτο ημιτελικό του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague. Η Φενέρμπαχτσε προηγείται με 45-43. Ο Μπόλουιν έχει πάει να κάνει την επαναφορά από το πλάι για την τουρκική ομάδα. Βγαίνει ψηλά και παίρνει την μπάλα ο Μπίνχαμ, επιστρέφει την μπάλα στον Μπόλουιν. Έχει μπροστά του Χολ και Φουρνιέ. Θα εκτελέσει δύσκολα για τρεις. Ο Μπόλουιν θα στοχίσει. Ήταν πολύ δύσκολη η προσπάθεια.
1: Πάνω του, ναι. Αλλά έβλεπε και το χρονόμετρο.
0: Ήταν πολύ δύσκολη η προσπάθεια του Wade Baldwin και έτσι θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο στο Abu Dhabi με τη Φενέρμπαχτσε να έχει διαφορά 2 πόντων, 45-43. Ωστόσο, το ημίχρονο Γιάννη έκλεισε καλά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έδειχνε ότι χάνει λίγο τον έλεγχο κάποια στιγμή στην δεύτερη περίοδο, αλλά τελικά μάζεψε τη διαφορά στο καλάθι.
1: Από 11 πόντους. Μια φορά που είχε πάει 11, έκανε ένα μικρό comeback, ξαναπήγε 10. Τελικά βρήκε τον τρόπο με την άμυνα και μάλιστα ο Ολυμπιακός έβγαλε ένα κλέψιμο και εκεί που φαινόταν ότι πήγε να ξεκινήσει εχνιδιασμό, έκανε λάθος ο Βεζένκοφ και η μπάλα βρέθηκε στα χέρια των αντιπάλων. Για να πούμε τους πόντους μέχρι τώρα, ο Κόντι ο Μακιντάιρ, εν πάση περιπτώσει, έχει 2 πόντους, 5 ο Τάις, ο Γουόρντ. Ο Βεζένκοφ έχει 4 τους τελευταίους. Ο Ντόρσεϊ 6 με 2 τρίποντα. Ο Χολ 4.
0: Αλλά έχει και 8 rebound ο Χολ.
1: 8 rebound. Τι?
0: 8 rebound έχει ο Χολ.
1: Ναι, 8 rebound. Ο Μοντέρο έχει 6. 6 πόντους με ένα άμεσο και ένα έμεσο τρίποντο. Ο Πανικόλα δεν έχει παίξει. Ο Εντζάι, έχει 4 πόντους. Ο Κόρι Τζότζεφ που βοήθησε την άμυνα του Ολυμπιακού να γίνει λίγο πιο σκληρή, 2 πόντους. Ο Ταερίκ Τζόνς 2 και 8 πόντους έχει ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ανέβηκε, κύριος, έχει 6-6 βολές, δεν έχει βάλει τρίποντο, αλλά νομίζω ότι και αυτός παίζει καλή άμυνα και έχει βοηθήσει, ναι, στο Ολυμπιακός να καλύψει τα 12 λάθη που έχει στο
0: Ο Φουρνιέ, ο οποίος είναι η αλήθεια ότι δεν ξεκίνησε καλά, έκανε λάθη επιθετικά, αλλά μετά το πήγε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ. Βοήθησε και σε επίθεση και σε άμυνα. Έναν Ολυμπιακό ο οποίος κλείνει το ημίχρονο στο πλην 2, έχοντας αυτό που είπες, Γιάννη, 12 λάθη, μόλις 8 assist απέναντι σε μια ομάδα η οποία εκτελεί με 8 στα 13 πίσω από τα 6,75 και μάλιστα είχε φτάσει να έχει και 8 στα 11, έτσι. Mm-hmm. Μέτρησε και το τελευταίο του Baldwin, ο οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπει στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Για τη Φενέρ να πούμε ότι 7 πόντους έχει ο Μπίνγκαμ, 7 και ο Baldwin, 5 ο Μέλι, 6 ο Κλάιμπερν, 5 ο Σίλτς. Στο 0 είναι ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος έχει παίξει 6,29 μόλις το πρώτο ημίχρονο. 3 ο Τζουζάνγκ, 2 ο Φόρεστ, 7 ο Κι, 0 από τον B-Team, 3 ο Κρις Σίλβα, δεν έχει παίξει καθόλου ο Σάνλι για την Φενέρμπαχτσε, ενώ όπως είχε πει και ο Γιάννης πριν, οι μόνοι που δεν έχουν παίξει για τον Ολυμπιακό είναι η Παπα-Νικολάου και Καραγιαννίδης. Αυτά, παιδιά, όσον αφορά το πρώτο ημιχρόνο εδώ στο Άμπου Ντάμπι, στον πρώτο ημιτελικό του νέου σύστατου Super Cup της Euroleague. Η Φενέρμπαχτσε προηγείται με 45-43 του Ολυμπιακού. Θα επιστρέψουμε εδώ σε λίγα λεπτά για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.
2: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολυμπιακός Φενέρ 43-45. Ολυμπιακός, ο οποίος βρέθηκε, η μεγαλύτερη διαφορά ήταν το πλην 11, ήταν 24-35. Τελικά κατάφερε να κλείσει τη διαφορά στο καλάθι.
4: Εγώ είδα Ανδρέα Τριγκέρι έξαλλο στον πάγκο του ΠΑΟΚ με νέο λάθος το οποίο έγινε από την ομάδα του και από τον Νάσο Μπαζίνα. Τον έχει βάλει τον Μπαζίνα στο μάτι γενικά το τελευταίο διάστημα. Δεν τον έχει αφήσει σε χλωρό κλαρί.
2: Επειδή αναφέρεις ότι ήταν έξαλλος ο Τριγκέρι και κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακού έκανε ένα κοντινό στον Γιώργο Μπαρτζόκα που και εκείνος έξαλλος ήταν σε κάποια φάση με την ομάδα του. Ήταν νομίζω εκεί στο λάθος του Φουρνιέ.
4: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, που ήταν και εκείνος με την ίδια χαρακτηριστική κίνηση, ανοιχτά τα χέρια, και ο Κώστας Παπανικολάου.
4: Ναι,
2: ήταν και οι δύο έξαλλοι, και ο αρχηγός και ο προπονητής. Το ζουν οι προπονητές έτσι.
4: Το ζουν, αλλά επειδή τα παιδιά τώρα, ο Κώστας Σωτηρίου και ο Δημήτρης Μπούκας είναι στο T-Center, θα μας πούνε ακριβώς τώρα το τι γίνεται εκεί πέρα. Γιατί είχε time out, κάλεσε time out το ΠΑΟΚ και είναι νομίζω πίσω στο σκορ τώρα, παιδιά, ή έχει σοφαριστεί. Δεν προλαβαίνω εδώ.
5: Όχι, παιδιά, το σκορ είναι 21-23 τώρα. Η Παρτίζαν κερδίζει 1-40 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Αυτό που λέγατε για τον Μπαζίνα, είναι ξεκάθαρο ότι κάνει ο coach Τριγκέρι. Θέλει να τον βελτιώσει τον Ελαγκάρ, να τον, και να τον σκληραγωγήσει, βέβαια. Αυτό καταλαβαίνω, καθώς όταν κάνει λάθος ένας παίχτης του διαμερίσματος του καλάθι, και άμα κάνει λάθος ο Μπαζίνας, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι είναι άλλες οι οδηγίες και ο τρόπος που θα μιλήσει ο coach Τριγκέρι. Όπως νομίζω αυτό κάνουν και οι περισσότεροι προμονητές με παιδιά τα οποία είναι νεαρά, είτε δεν έχουν έτσι μεγάλη εμπειρία από μεγάλες ομάδες, και νομίζω ότι θα είναι μεγάλο μάθημα και στοίχημα, θα έλεγα, για τον Νάσο Μπαζίνα η φετινή χρονιά, στην οποία μπορεί να βελτιωθεί και να καθιερωθεί ως μέλος μιας ομάδας. Εγώ, παιδιά, θα το πω, μιας ομάδας επίπεδο EuroLeague, καθώς, όπως είπε και ο Κώστας Σωτηρίου, αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ στο EuroCup, όμως είναι ξεκάθαρο το τι ρόστερ έχει, το τι παραστάσεις έχει. Εδώ ο ΠΑΟΚ θα μειώσει σε 23-24. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Οι άμυνες, καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα φιλικό παιχνίδι, δεν είναι έτσι και σε πολύ, δεν δουλεύουν σε υψηλές στροφές. Ο ΠΑΟΚ, βέβαια, έχει δείξει στα περισσότερα φιλικά ότι ζει από την επίθεσή του, και νομίζω ότι αυτό διδάσκει ο coach Τριγκέρι στις ομάδες του. Δηλαδή, είναι ελκυστικές οι ομάδες του coach Τριγκέρι. Ο Μάρκος Φώστερ τώρα στη θέση του Νάσου Μπαζίνα, είπαμε ότι δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος ο Ιταλός τεχνικός από τον Έλληνα Πόινγκαρ. 23-24 το σκορ. Αντί να πούμε ότι από τους 23 πόντους του ΠΑΟΚ, 15 είχε ο Τσέντιοσμον, ο οποίος έχει ξεκινήσει έτσι πολύ, πολύ εντυπωσιακά τη φετινή pre-season. Να το πούμε όπως αρέσουν και αυτοί οι όροι στον Γιάννη τον Ροζή, καθότι φίλαθλος μανιακός, θα λέγαμε, με το NBA. 23-27 τώρα το σκορ για την Παρτίζαν. Πάρα πολύ μεγάλο το σκορ, και να δούμε εδώ τι θα γίνει στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Σουτ για 3 από τον Φώστερ είναι εύστοχο, 26-27, και τελευταία επίθεση για την Παρτίζαν σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Ήδη έχουν μπει 53 πόντοι, πάρα πολύ μεγάλο το σκορ. Παγιόλα έχει την μπάλα για την Παρτίζαν. Παγιόλα, ο οποίος πέρσι, θυμίζω, έπαιζε στην Βίρτους Μπολόνια. Σουτ για 3 για τους Σέρβους, είναι εύστοχο, και 26-30, αυτό είναι το τελικό σκορ της πρώτης περίοδου. Τανάσκοβιτς πέτυχε το τρίποντο, 26-30, πολύ μεγάλο σκορ, πολύ έτσι, πολύ ελκυστικό παιχνίδι. Να πούμε λίγο και τα στατιστικά και των δύο ομάδων. 5 στα 10 δίποντα ο ΠΑΟΚ, 10-12 βολές και 1 στα 3 τρίποντα, με πρώτο σκορ φυσικά τον Τσέντι Όσμαν με 15 πόντους, και από εκεί πέρα ο Τρέβον Χάγκινς έχει 4 πόντους. Για την Παρτίζαν, η οποία είναι στο συν 4, ο Νίκολα Τανάσκοβιτς έχει 10 πόντους, 4 ο Ιθαν Τόμψον, παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά για τους Σέρβους. 8-10 βολές για την Παρτίζαν, 8-13 δίποντα και 2 στα 3 τρίποντα για τη σερβική ομάδα. Η σερβική ομάδα, η οποία είχε αρκετές αλλαγές, όπως και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει σαν στόχο το EuroCup, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στοχεύει να παίξει, όπως είπε και ο Κώστας Σωτηρίου, στην Ευρωλίγκα και πιθανότητα θα το πετύχει. Δεν ξέρω αν θέλετε έτσι να πούμε κάτι άλλο για το για το παιχνίδι. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο ΠΑΟΚ, όποια ομάδα Ευρωλίγκας συναντάει, της βγάζει το λάδι από τα φιλικά παιχνίδια. Θυμίζω ότι κέρδισε, την είχε κερδίσει την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία, οικοδομώντας πολλές μεγάλες διαφορές. Αλλά παιδιά, το σημαντικό είναι και το εντυπωσιακό είναι ότι ο Τσέντι Όσμαν παίζει με σπασμένα τα φρένα. Εγώ δεν έχω ξαναδεί παίχτη να είναι τόσο εντυπωσιακό στα φιλικά παιχνίδια και νομίζω ότι αυτό δείχνει και τη δίψα του Τούρκου Φόργορντ να αποδείξει ότι όντως ο Τέλης Μιστακίδης καλώς έδωσε τόσα χρήματα για να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη, αν και ο ίδιος δεν ξέρω αν ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό, όμως αφού δεν του έγινε πρόταση ανανέωσης, όπως είπε ο ίδιος, η πρόταση του ΠΑΟΚ του φάνηκε πολύ ελκυστική, του φάνηκε πολύ καλή για την καριέρα του και ορθώς πήρε την απόφαση να έρθει στον ΠΑΟΚ και να ηγηθεί της προσπάθειας του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης να μεγαλώσει. Μάλιστα. Και στο ελληνικό μπάσκετ αλλά και στο ευρωπαϊκό στερέωμα.
4: Τέλεια.
2: Ωραία, Δημήτρη, θα σε ευχαριστήσουμε.
4: Εμείς να πάμε για ένα λεπτό με σπασμένα τα φρένα.
2: Εμείς,
4: να το δώσουμε.
2: Εμείς θα ευχαριστήσουμε, θα χαιρετήσουμε. Θα αναλάβει ο Δημήτρης Γεχανατζής. Να ευχαριστήσουμε τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων.
4: Τον Άγγελο.
2: Άγγελος. Έλα, πες το εσύ, συγγνώμη.
4: Τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Εντάξει, συγγνώμη. Ζαραϊδόνη. Δημήτρης Γεχανατζής θέλει να μπει κατευθείαν μέσα. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε.
2: Όλους τους ακροατές που ήταν στην παρέα μας.
4: Νίκος Μουσχονάς.
2: Γιάννη Ζωζής. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται Δημήτρης Γεχανατζής γιατί το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Και βλέπω και Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Οπότε έχουμε αλλαγή. Μένετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Καλό απόγευμα.
6: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Ακούτε Era Sport.
7: Έρα Σπορ, καλησπέρα για μένα. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρυθμίση των ήχων, ο Άγγελος Ραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Έχουμε σε εξέλιξη το παιχνίδι της Παρτίζαν με τον ΠΑΟΚ για το τουρνουά, το 8ο τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος που γίνεται στο Telecom Center. Θυμίζω στις 9 και 4 ο δεύτερος αγώνας για την πρώτη ημέρα του σημιτελικού, αν το θέλετε. Παναθηναϊκός Μπούργκ, ένα μάτς που θα περιγράψουν ο Κώστας Σωτηρίου και ο Δημήτρης Μπούκας. Οι δύο συνάδελφοι είναι ήδη στο Telecom Center και είναι στην περιγραφή του αγώνα Παρτίζαν ΠΑΟΚ. Ταυτόχρονα έχουμε φυσικά και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Ο πρώτος ημιτελικός στο Super Cup της EuroLeague. Ένα μάτς που ξεκίνησε πριν από περίπου μία ώρα, στις 5, στις 8, σε δύο ώρες από τώρα, θα έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό μεταξύ της Ντουμπάι και της Ρεάλ Μαδρίτης. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα πρώτο πέρασμα από το Telecom Center Athens, να ακούσουμε τον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα στην αναμέτρηση της Παρτίζαν με τον ΠΑΟΚ. Κώστα, Δημήτρη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Δημήτρη και σε σένα. Είμαστε παρέα με τον συνονόματό σου Δημήτρη Μπούκα και εδώ και ώρα έχει ξεκινήσει το μάτι του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν. Κοντά-κοντά, 38-39 είναι μπροστά οι Σέρβοι και τώρα θα έχουν δυνατότητα για ακόμη ένα καλάθι. Αν και η λογική θα ήταν να ακυρωθεί αυτό το κάρφωμα που επιχείρησε ο παίκτης της Παρτίζαν, διότι κρεμάστηκε από το Στεφάνι και μετά έφυγε η μπάλα προς το διχτάκι. Μειώνει ο Φώστερ 40-41 και είμαι σίγουρος ότι ούτε ο Δημήτρης Μπούκας θα θυμάται ότι 5 παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν παίξει στον Παναθηναϊκό. Όχι 2 και 3, 5. Λοιπόν είναι Τζέντι Όσμαν, Νίκος Χουγκάζ, Μάρκους Φώστερ, Νίκος Περσίδης και Νίκα Λάθης. 5. 5 παίκτες του ΠΑΟΚ, πραγματικά είναι φοβερό. Και ο έκτος είναι αυτός που βάζει τώρα τρίποντο για την Παρτίζαν, Λούκα Βιλντόσα. Άρα υπάρχει και ένας παίκτης της Παρτίζαν που έχει περάσει από αυτά τα κατατόπια, από το ΆΚΑ, όταν βέβαια το ΆΚΑ δεν είχε αυτή τη μορφή. Το έλεγε χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ή μάλλον όχι, ποιος το έλεγε. Το έλεγε νομίζω ο Μπράντοβιτς, ότι πριν από μερικά χρόνια δεν ήταν, λέει, αυτό το ΆΚΑ όπως είναι τώρα. Είναι πολύ διαφορετικό το Telecom Center, αν και υπάρχει μια δυσαρέσκεια και πρέπει να το αναφέρουμε. Διότι σεβόμαστε το οπαδικό κίνημα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια για το φιλικό τουρνουά το 8ο Παύλος Γιαννακόπουλος και περιμένουμε να δούμε με ενδιαφέρον πόσος κόσμος θα μαζευτεί το βράδυ που παίζει ο Παναθηναϊκός με την γαλλική Μπουργκ.
7: Γκρινιάζουν δηλαδή. Κώστα, πολύ σωστή η επισήμανσή σου για τους φίλους του Παναθηναϊκού που γκρινιάζουν, αν θέλεις, για το ακριβό εισιτήριο. Πάντως, οφείλω να ομολογήσω ότι όποιος πηγαίνει στο Telecom Center έχει χρόνια να πάει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και δει το γήπεδο, εκστασιάζεται με αυτό το πράγμα που αντικρίζει.
8: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι, νομίζω ότι έχει πάει σε γήπεδο NBA, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά σκέψου πώς το εξετάζει ένας φίλος του Παναθηναϊκού, του σου λέει έχω μάτς Ευρωλίγκας, έχω μάτς πρωταθλήματος, αν και από το φιλικό τουρνουά δώσω τόσα χρήματα, δεν θα μπορέσει να κάνει ένα προϋπολογισμό, ας πούμε, οικογενειακό. Καταλαβαίνεις ότι είναι αρκετά ακριβά τα εισιτήρια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι όπως μου το μετέφερε ένας φίλος του Παναθηναϊκού, για το πιο φτηνό εισιτήριο που αφορά βέβαια όλα τα παιχνίδια, δηλαδή και σήμερα και αύριο, στο πάνω-πάνω διάζωμα, είναι 55 ευρώ. Είναι πολλά τα χρήματα για ένα φιλικό τουρνουά, άσχετα αν αυτή η εμπειρία είναι μοναδική να βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο γήπεδο με glass floor κτλ.
7: Θα προτιμήσεις να δώσεις αυτά τα χρήματα σε ένα επίσημο μάτς, έτσι, με πολύ πιο μεγάλο ενδιαφέρον, με πολύ πιο μεγάλο ανταγωνισμό, αν θέλεις. Ναι, παρά σε ένα φιλικό τουρνουά τώρα προετοιμασίας.
8: Θα το δούμε όμως, θα το δούμε και πόσοι θα έρθουν σε λίγη ώρα για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την γαλλική Μπουργκ, το οποίο Δημήτρη νομίζω αρχίζει 9 και 4.
7: Ναι.
8: Άλλαξαν λίγο οι ώρες. Το μάτς του ΠΑΟΚ ξεκίνησε 5.30, 9 και 4 το μάτς του Παναθηναϊκού με την γαλλική Μπουργκ. Το
7: σκορ. Πες μου σκορ, μπράβο.
8: 40-44 υπέρ της Παρτίζαν, 5.5 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο.
7: Μάλιστα. Και εμείς πάμε στο διπλανό στούντιο να υποδεχτώ τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Νίκο Πιντέλα για το δεύτερο μέρος που ξεκίνησε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Γιάννη, Νίκο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Δημήτρη. 38 δευτερόλεπτα έχουν περάσει από την έναρξη της τρίτης περίοδου στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, στον πρώτο ημιτελικό του νεοσύστατου Super Cup της Euroleague. Ένα καλάθι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα και αυτό ήταν τρίποντο από τον Σέιβον Σίλτς, ο οποίος έκανε το σκορ 48-43. Αλλά τώρα ο Τάισον Γουόρντ εκμεταλλεύεται την πολύ ωραία πάσα του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ και την μετατρέπει σε assist, μειώνοντας σε 48-45 με ένα ανάποδο lay-up, πιάνοντας τον ύπνο την τουρκική άμυνα. Κλάιμπερ στο Μπίνγχαμ, για τρεις ο ψηλός Φενέρμπαχτσε, το έκανε και στην αρχή του παιχνιδιού, το κάνει και τώρα, 51-45 από τον Μάρκους Μπίνγχαμ, ο οποίος γίνεται διψήφιος με 2-2 τρίποντα ο ψηλός Φενέρμπαχτσε, ο οποίος αν και 7 footer δείχνει ότι εκτελεί πολύ καλά έξω από τα 6-75, στο συν 6 η τουρκική ομάδα Βεζένκοφ περνάει από τον Κλάιμπερ, θα στοχίσει, ο Χολ δεν μπορεί να ευστοχίσει από κοντά, αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Μπίνγχαμ. Και νομίζω θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές ο Ντόντα Χολ, όπως υπέδειξε ο πρώτος της αναμέτρησης, ο Γερμανός, ο Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ.
10: Τον έχουν τσακίσει τα τρίποντα της Φενέρ τον Ολυμπιακό. Έχει 9 στα 14. Είχε 8 στα 13 στο πρώτο.
9: 10 στα 15. Δεν έχει προσθεθεί το τελευταίο.
10: Δεν έχει προσθεθεί ακόμα, ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό, να γλιτώσει το βομβαρδισμό, να αποφύγει το βομβαρδισμό ή ξέρεις, καμιά φορά είναι και αφύσικο να συνεχιστεί ένα τόσο νωρίς στην πίστα.
7: Δεν γίνεται να μπαίνουν όλα μέσα,
10: ναι,
7: Γιάννη.
10: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα έτσι ερωτηματικό, λες, σε αυτή την περίοδο, αυτή τη φάση της προετοιμασίας να μπαίνουν όλα, αλλά ενδεχομένως να φταίει και ο Ολυμπιακός, γιατί τα περισσότερα τρίποντα είναι καλά σου. Δηλαδή δεν είναι
9: αφήνουν χορούς. Νομίζω ότι βλέπουμε ένα παιχνίδι που είναι περίπου σαν αυτά που είδαμε και από τον Ολυμπιακό στην περίοδο της προετοιμασίας, τα φιλικά του. Δηλαδή είχε τέτοια θέματα ο Ολυμπιακός. Και εγώ θα θυμίσω ότι πριν από δύο εβδομάδες που οι δύο ομάδες παίξαν στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός στο τέλος κατάφερε να λυγεί στη Φενέρμπαχτσε με τον Ντόρσε και τον Φουρνιέ να κάνουν τρομερά πράγματα στην τελευταία περίοδο.
10: Αυτός που κάνει τρομερά πράγματα είναι ο Ντόντα Χολ, ο οποίος κάθε φορά που ένας συμπαίκτης του όπως τώρα ο Γουόρντ αστοχούν και η μπάλα ακροβατεί πάνω στη στεφάνη, έρχεται και την καρφώνει και μειώνει σε 49-51.
9: Ο Ντόντα Χολ, ο οποίος περιμένω να ανανεωθεί η στατιστική υπηρεσία, πρέπει να έχει 8 πόντους και 10 rebound αυτή τη στιγμή. Λίγο μετά την έναρξη της τρίτης περίοδου και είναι κοντά σου να κάνει double-double.
10: Και με περίπατο, μια βόλτα στην ουσία έκανε στο γήπεδο, διέσχισε όλο το γήπεδο. Ο Τάισον Γουόρντ σοφάρισε 51-51 μετά από δύο φορές που ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 11 και 10 πόντους. Οπότε ο Ολυμπιακός το μάζεψε το μάτς, αλλά ετοιμάστηκε, είδα το μέλλον, ετοιμάζεται για τρίποντο. Τελικά έβαλε δίποντο ο Σίλτς. Το σκορ είναι 51-53. Ο Σίλτς φτάνει τους 10 πόντους. Ο Ολυμπιακός θέλει βελτίωση στην άμυνα. Είναι προφανές ο Γουόκαπ ήταν ένα τρομερό εργαλείο στην άμυνα. Εδώ πάσα στον, μέσα στη ρακέτα στον Ντόντα Χόλ από το Μακιντάιρ. Πήγε να σηκωθεί, μάλλον για να καρφώσει ο Ντόντα Χόλ. Ο Μέλι του κατέβασε τα χέρια, οπότε θα...
9: Και, αν βάλει τις βολές θα μπορέσει να φτάσει σε double-double. Έχει ήδη 8 πόντους, 10 rebound.
10: Ο Χόλ, ο Μιλουτίνοβιτς δεν είναι στην ομάδα σήμερα του Ολυμπιακού, έτσι, είναι εκτός δεκάδας. Αλλά ο Χόλ, με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός, τόσο την ταχύτητα που έχει, μπορεί να τον ακολουθήσει καλύτερα από ότι ο Μιλουτίνοβιτς. Ο Μιλουτίνοβιτς είναι πιο αργός, δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το πάνω κάτω.
9: Και έχει και έχει και καλύτερο τελείωμα στις φάσεις σε σχέση με τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Βέβαια ο Ταϊρίκ είναι καλύτερος στην άμυνα και σε αλλαγές ασκρίνε. Λοιπόν, double-double από τον Ντόντα Χόλ, ο οποίος έπειτα από σχεδόν 14 λεπτά συμμετοχής έχει 10 πόντους, 10 rebound. Είναι ο κορυφαίος σε αξιολόγηση στην αναμέτρηση. Και αν και έχει χάσει, Γιάννη, έχει 3 άσοχα δίποντα. Και είναι, αν και είναι ένας από τους καλύτερους στην ιστορία της EuroLeague σε ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα, γιατί συνήθως την καρφώνει την μπάλα.
10: Shields, είτε πηδάει ο Βεζένκοφ. Εδώ ο Βεζένκοφ είδε ένα παίκτη που είχε αδυναμία στην άμυνα, όπως φαίνεται. Είναι σαν να φύγει από τη μέση.
9: Ναι,
10: πήδηξε προς τα πίσω και του έδωσε.
9: Ο Shields, ο οποίος κουβαλάει τη Φενέρ, 12 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης αυτή τη στιγμή. Ο Αμερικανοδανός, 53-55 ξανά μπροστά στο σκόρι Φενέρμπαχτ σε διαχειρώσει Σέιβον Shields. Ο Ντόρσεϊ παίζει στα πόδια των Μέλι, αλλά είναι καλός αμυντικός ο Ιταλός. Εκτελέσει για τρεις ο Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι εξαιρετικό σουτέρ. Καλός αμυντικός ο Μέλι, αλλά εξαιρετικός σούτερ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. 9 πόντοι από τον Ελληνοαμερικανό γκάρντ. Όλοι με τρίποντα. Ξανά μπροστά στο σκορ Ολυμπιακός. 56-55, 6-37 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Και φάουλ από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ πίσω στην άμυνα.
10: Το ξανά είναι μετά το 14-13.
9: Ναι.
10: Τότε ήταν η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά. Μετά πέρασε 14-15 και από εκεί και πέρα άρχισε να μένει πίσω. 8 πόντους, 11, 2 φορές 10. Κλέψιμο από τον Γουόρντ, ο οποίος έχει αυτή τη γρήγορη μετακίνηση, τα πλάγια βήματα να κλέβει τις μπάλες. Διάβασε και τη φάση. Γουόρντ κρατάει, πάει να παίξει μόνος του, τελειώνει τη φάση και πάλι το ίδιο σκηνικό. Όταν κάποιος παίξει του Ολυμπιακού για λίγο δεν τα καταφέρνει, σκεπάζει το καλάθι ο Ντόντα Χόλ και με ένα tip βάζει την μπάλα στο καλάθι. 58-55 ο Ολυμπιακός είναι στο συν 3. Από το μείον 11, επαναλαμβάνω.
9: Ο Ντόντα Χόλ, ο οποίος κάνει απίστευτα πράγματα. 6 λεπτά ακόμη στην τρίτη περίοδο. Baldwin θα πάρει το screen από τον Σίλβα. Στον Τάκερ από 45 μοίρες για 3, αυτός παραμένει στο 0. Ο Σίλτζ όμως είναι καυτός και θα ευστοχίσει για 3. 58-58.
10: Εδώ είναι το λάθος πάλι του Βεζένκοφ που είπαμε είναι πρόβλημα στην άμυνα. Έχασε το rebound και από εκεί και πέρα πήρε δεύτερη προσπάθεια η Φενέρ.
9: Στους 15 ο Σίλτζ, ο οποίος κάνει σπουδαία εμφάνιση σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague. Το σκόρι σόπαλο, ο Ντόρσεϊ έχει μπροστά του το Σίλβα, θα εκτελέσει για 3 από τα 8,5 μέτρα. Το παράκανε τώρα ο Ντόρσεϊ, ο οποίος έβαλε το προηγούμενο μπροστά στο Μέλι. Αλλά τώρα και με πιο χαλαρή άμυνα είναι η αλήθεια, από πιο μακριά δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Ο Baldwin πήρε φόρα, δεν θα ευστοχίσει μπροστά στον Ντόντα Χόλ, αλλά πήρε το φάουλ από τον ψηλό του Ολυμπιακού και θα εκτελέσει 2 βολές ο άλλοτε γκάρντ των Πειραιωτών. Εδώ, με το σκόρι σόπαλο.
10: Στην ουσία ο Baldwin πήγε και σκαρφάλωσε πάνω στο σώμα του για να πάρει το φάουλ του Ντόντα Χόλ, ο οποίος πήδηξε, αλλά έτσι όπως έγινε η φάση έκανε το φάουλ. 58-58, ο Μέλι πηγαίνει στον πάγκο, ο Μπράξτον Κι είναι στο παρκέ και ο Baldwin έχει δικαίωμα για 2 βολές για να ξαναδώσει προβάδισμα αν ευτυχίσει έστω σε μία στην ομάδα του. Γιατί το σκορ είναι σόπαλο, 58-58, 58-59 από Παπα-Νικολάου και ο Καραγιαννίδης, είναι 2 παίκτες που δεν έχουν παίξει και τους είδαμε τώρα στην οθόνη μας. Ο Σάρας κάτι το μάλι το έχει βάψει, τι έχει γίνει, ή ο φωτισμός το δείχνει να φαίνεται πιο ξανθοκόκκινο. Τέλος πάντων, ο Baldwin ετοιμάζεται για τη δεύτερη ελεύθερη βολή, 5-19 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Περιμένουμε να συγκεντρωθεί ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος βάζει και τη δεύτερη βολή, 58-60.
9: Στους 9 πόντους ο Baldwin. Ο Ολυμπιακός έχει τώρα την μπάλα με τον Μοντέρο, με τον Μακιντάιρ, συγγνώμη. Μακιντάιρ θα πάει κοντά στο καλάθι της Φενέρμπαχτσε, παραλίγο να χάσει την μπάλα εκεί. Βούτυξε στο παρκέ ο Κρις Σίλβα, αλλά η μπάλα βγήκε από τα χέρια του σέντερ της Φενέρμπαχτσε. Γλίτωσε εδώ το λάθος, είναι η αλήθεια, ο Αμερικανός γκάρντ του Ολυμπιακού που έχει διαβατήριο από τη Βουλγαρία.
10: Την έπιασε ο Σίλβα και βγήκε μαζί της έξω. Δεν υπήρχε αμφιβολία δηλαδή ότι ποιος την έβγαλε.
9: Λοιπόν, 5 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα.
10: 5 λεπτά.
9: 5.
10: Και 9 δεκατά.
9: Κάτι έπαθα τώρα. Πολλά τα λάθη μας. Λοιπόν.
7: 5 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. 5-0-9.
10: 5 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα.
9: Μα αποσυντώνησες με το μαλλί του Σαρούνας. Λοιπόν, γιατί είναι η αλήθεια ότι και εγώ το παρατηρούσα και κάτι μοιάζει να έχει κάνει. Έχει δίκιο ο Γιάννης αυτό. Λοιπόν, okay. Γελάνε και οι παίχτες γιατί σκουπίζει το παρκέ.
10: Να πω την αλήθεια ότι πολλές φορές ο φωτισμός, ειδικά στους ξαναπούς, μπορεί να σε ξεγελάσει. Γι' αυτό κρατήσουμε μια πισινή, μην τον εκθέσουμε. Θα μου πεις γιατί κακό είναι.
9: Όχι, ναι,
7: μπορεί να ήθελε να αλλάξει, ρε παιδί μου, λόγο.
10: Πολλοί προπονητές που έχουν περάσει
7: και από την
10: Ελλάδα.
7: Και να βάλει λίγο χρώμα στη ζωή του.
9: Ναι, ναι, σωστά. Επαναφορά από την baseline για τον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ, τώρα ο Μακιντάιρ έχει την μπάλα. Βεζένκοφ έχει τον Κίνα, τον επιτερεί από κοντά.
8: Μπορώ να παρέμβω.
7: Παρακαλώ. Έλα, Κωστά.
8: Α, είμαστε στον αέρα. Ωραία. Δοκιμαστικά το έκανα. Να παρέμβω και να πω ότι ο Ντεντόπουλος είναι ειδικός στις τρίχες. Άλλωστε. Οπότε γνωρίζει τα καθέκαστα και για το Σάρας και για άλλους προπονητές. Είναι στα κοσμικά πρώτος. Και εμείς εδώ παρακολουθούμε με ενδιαφέρον με τον Δημήτρη Μπούκα το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν. Να σας πω μόνο μια κουβέντα και δίνω το λόγο στα
9: παιδιά.
8: Όχι,
9: συνέχισε Κώστα, γιατί έχουμε τηλεοπτικό time out.
8: Ωραία.
7: Κώστα,
8: λοιπόν, Νίκο, Γιάννη και παρέα, αυτό που έχουμε να επισημάνουμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ εμφανίζει μια αρκετά ενδιαφέρουσα πεντάδα, τουλάχιστον μέχρι πριν από δευτερόλεπτα που βγήκε ο Καλάθης. Ήταν δηλαδή ο Καλάθης μαζί με τον κύριο Χάτζινς στο ασώδιο. Ήταν ο Όσμαν στο 3 και παραμένει. Στο 4 είναι ο Νίκος Χουγκάζ, ο οποίος δείχνει πάρα πολύ καλά μετά από έναν αρκετά χρονοβόρο τραυματισμό που αντιμετώπισε πέρσι. Και στο 5 παίζει ο Κάιλ Αλεξάνδερ, που θεωρώ ότι ακόμη δεν έχει βγάλει αυτό που μπορεί να βγάλει. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ο οποίος έχει παίξει σε αρκετές ομάδες στην Ευρώπη, μεταξύ αυτών η Τουρκ Τέλεκομ, η Χάπολ Τελαβίβ και η Βαλένθια. Επομένως, έχει αρκετά καλά σχήματα ο Ανδρέα Τρινκέρι, που πάντα είναι ετοιμόλογος και πάντα θα σου πει το κάτι παραπάνω, το κάτι διαφορετικό στις συνεντεύξεις τύπου, αλλά και στις συνεντεύξεις που δίνει στα μίντια. Οπότε, αυτό προς το παρόν το στοιχείο. Μια ωραία πεντάδα που παρακολουθούμε στο παρκέ, στο glass floor του ΟΑΚΑ. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει την Παρτίζαν. 49-54 μπροστά οι Σέρβοι. 1-22 ακόμη για το ημίχρονο.
10: Θα μείνει Κώστα, γιατί θέλει λίγο χρόνο για να τελειώσει το πρώτο μέρος.
8: Okay, 1-22. Λοιπόν, 50-54 με την ελεύθερη βολή από τον Χάτζινς και σε μια νέα επίθεση είναι η Παρτίζαν με τον ίδιο προπονητή, τον Ζωάν Πενιαρόγια, από πέρσι, με μεγάλη βελτίωση ακόμα και στο δεύτερο μισό της περσινής Ευρωλίγκας και με αρκετά ενδιαφέρον ρόστερ. Μάλιστα, ένας εκ των παικτών του Πενιαρόγια έπαιζε πιο παλιά στο Λαύριο, πριν από καμιά εξαετία, ο Κάιλ Όλμαν. Είναι μαζί του ο Κάρλικ Τζόουνς, είναι ο Λούκα Βιλντόσα, ο πρώην του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, είναι ο Ethan Thompson, που έχει παίξει πιο πολύ G League και λίγο NBA, ο Μάριο Νάκιτς, ο Νίκολα Τανάσκοβιτς, που έχει βάλει 10 πόντους, 15 έχει, μάλλον 17 ο Όσμαν για τον ΠΑΟΚ και 12 ο Μάρκους Φώστερ, και μάλιστα ο Φώστερ έχει και 3 στα 4 τρίποντα. Η άλλη της δωδεκάδας της Παρτίζαν είναι ο Λαμάρ Στίβενς, είναι ο Κιβέριος Χέις, που τον ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια να παίζει Ευρωλίγκα, είναι ο Λάκιτς, είναι ο Τόνι Τζεκίρι, που και αυτός έχει ενδιαφέρον και έχει και μια εμπειρία στην Ευρωλίγκα, είναι ο Ντέρεκ Ουίλις, σκληροτράχυλος power forward, το παιδί αυτό με τα τατουάζ που γενικά παίζει σε ένα 7 στα 10 πάντα και σταθερά, και είναι και ο Αλεσάντρο Παγιόλα, ο Ιταλός, ο οποίος φέρνει και ταλέντο και ανοιχτό γήπεδο και άμυνα, γενικά ένας πάρα πολύ καλός παίκτης ο Ιταλός διεθνής. Αυτό είναι το ρόστερ που κατεβάζει σήμερα τουλάχιστον η Παρτίζαν. 51-54 από τον Τζέντι Όσμαν, που ξέρει πάρα πολύ καλά τα στεφάνια στο glass floor από την θητεία του στον Παναθηναϊκό. Και όπως έλεγε και ένας Ιταλός φίλος, όταν τον είδα, λέει, στα φιλικά του ΠΑΟΚ, που συνεχίζει να δίνει φιλικά προετοιμασίας μέχρι τα επίσημα μάτς, είναι σαν να παίζει μπάσκετ με τα ανήψια του. Τόσο μεγάλη είναι η διαφορά του Τζέντι Όσμαν από τους αντιπάλους του, ειδικά στο επίπεδο του EuroCup. Εντάξει, σήμερα παίζει με αντιπάλους παίκτες Ευρωλίγκας, ναι. Οπότε το σκορ είναι κλειστό. ΠΑΟΚ Παρτίζαν 52-54 και εδώ, Δημήτρη, υπάρχει time out.
7: Ωραία, επιστρέφω εγώ το μικρόφωνο στο Γιάννη Δεντόπουλο και στον Νίκο Μπιντέλα και θα μας πεις, Κώστα, πλέον με το σκορ με το οποίο ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος στο Telecom Center. Γιάννη, Νίκο, σας ακούμε.
10: Ο Τάκερ έχασε δύο βολές, το σκορ παραμένει 58-60. Ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ, τον οποίο σπρώχνει ο Σίλτς με το ένα χέρι. χέρι. Εκτός ισορροπίας αστοχή, πάλι προσπαθεί να πάρει το, να αρπάξει το επιθετικό rebound ο Χόλ, αλλά δεν είχε καλή ισορροπία. Ο Σίλβα έχει βγει μόνος του με το καλάθι και ο Ολυμπιακός θα στηθεί, θα δει έναν παίχτη ακόμα της Φενέρ να στείνεται στη γραμμή των Ελευθέρων Βολών για να εκτελέσει. Ο Μπαρτζόκας ήταν έξαλλος με τις επιστροφές των παικτών του, μόνο ο Κόντι Μίγκελερ Μακιντάιρ, οι υπόλοιποι ερχόντουσαν με το πάσο τους ή τουλάχιστον όχι με την ταχύτητα που ήθελε ο προπονητής. Και ο Μακιντάιρ έκανε το φάουλ και θα πάει και στον πάγκο. Νομίζω ότι ενώ ο Μπαρτζόκας το χειροκροτά θα μπει ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο, ο οποίος ενώ δείχνουμε, βλέπουμε μάλλον όλοι μαζί και άλλη χαμένη βολή από τον Σίλβα.
9: Αυτές οι τρεις βολές που έχει χάσει η Φενέρμπαχτσε είναι οι μοναδικές χαμένες βολές στην σημερινή αναμέτρηση.
10: Πιο καλό ποσοστό έχουν στα τρίποντα από τις βολές, σε λίγο θα έχουν. Σίλβα χάνει, βάζει την τέταρτη βολή, 58-61 το σκορ, στο συν 3 η Φενέρ, με το Μοντέρο να είναι στο παρκέ και να κατεβάζει την μπάλα. Μοντέρο με το Φόρεστ απέναντί του, δίνει στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ κρατάει, ξαναδίνει στο Μοντέρο. Μοντέρο ξανά στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ δίνει στον Βεζένκοφ, θα σουτάρει για τρεις. Να το τρίποντα το Βεζένκοφ, ο οποίος είπαμε μπήκε αργά στην επιθετική εξίσωση. Θέλει βελτίωση στην άμυνα, αλλά όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι και το δυνατό του σημείο. Αν ο Βεζένκοφ που τώρα έχει πέσει κάτω και στην ουσία αφήνει την ομάδα του με 4 να αμυνθούν απέναντι σε 5. Αυτό είναι καλάθι πάλι ευθύνης Βεζένκοφ.
9: Τρίποντο γιατί... από τον Τάκερ, πρώτη του πόντι στην αναμέτρηση. 64-61 ναι. Η Φενέρμπαχτσε, 3,5 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
10: Εδώ η Φενέρμπαχτσε διάβασε, ενώ κερδίζει το φάουλ για δύο βολές ο Μοντέρο, το σκόρ είναι 61-64. Εδώ η Φενέρμπαχτσε διάβασε υποδειγματικά την άστοχη προσπάθεια του Βεζένκοφ να πάει να κλέψει και να πέσει κάτω και να αφήσει 5 με 4. Γύρισε, βρήκε το ξεμαρκάρι στο Τάκερ, ο οποίος βέβαια μπορεί να μην είναι ο καλύτερος σουτέρ, ενώ βλέπετε το walk-up να ετοιμάζεται να βγει από τα αποδυτήρια και φυσικά όλη την ομάδα της Δουμπάη θα παίξουν αργότερα με τη Real Madrid, ενώ ο Μοντέρο χάνει την πρώτη βολή.
9: Πρώτη άσοχη για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι.
11: Πάμε για λίγο στο Telecom Center καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Έλα Κώστα, Δημήτρη.
8: Λοιπόν, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 52-54 υπέρ της Παρτίζαν. 19 πρόλαβε να βάλει ο Όσμαν, για να δώσει τα πόσα λεπτά αγωνίστηκε ο Τούρκος. Έπαιξε 14 λεπτά και έβαλε 19 πόντους με άριστα ποσοστά, όταν λέμε άριστα. 4 στα 4 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο, 8 στις 10 βολές, 4 rebound και μόλις ένα λάθος, τρομερός. 13 ο Μάρκους Φώστερ, 6 ο Νάζ Μητρουλόγκ, 4 ο Κάιλ Αλεξάνδερ, 6 από τον Νίκο Χουγκάζ, 4 ο Τρέβορ Χάτζινς για το δικέφαλο και για την Παρτίζαν 2 ο Όλμαν, 8 ο Τζόνς, 5 ο Βιλντόσα, 7 ο Τόμσον, 10 ο Τανάσκοβιτς, 2 ο Στίβενς, 9 ο Κιβέριους Χέιζ, 4 ο Τζεκίρι, 2 ο Γουίλις και 5 ο Αλεσάντρο Παγιόλα. Θα είμαστε σε λίγο και πάλι εδώ, είναι δίπλα μου και ο Δημήτρης Μπούκας, ο οποίος θα κάνει και το σχόλιο του λίγο αργότερα μετά το τέλος του ημιχρόνου. Θυμίζω το σκορ ΠΑΟΚ Παρτίζαν 52-54, μάτς προετοιμασίας, αλλά πάρα πολύ σοβαρό τεστ για το δικέφαλο, καθώς αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία όλα αυτά τα χρόνια αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Αυτά προς το παρόν, τα ξαναλέμε λίγο αργότερα.
11: Κώστα, σε ευχαριστώ. Πάμε και πάλι στο Γιάννη και στον Νίκο.
10: 1-5-0 τρέχει η Φενέρ. Το τρίποντο του Τάκερ, ένα ακόμα τρίποντο για τη Φενέρ και ένα ακόμα τρίποντο για τον Τάκερ. Κάνει το
9: δύο στη σειρά έβαλε. Ο παίκτη που ήταν τόση ώρα στο 0 και είχε χάσει και δύο βολές.
10: Και δύο βολές, 62-67. Λάθος του Βεζένκοφ στην επίθεση του, φύγει η μπάλα. Ευνηδιασμός χωρίς αντίπαλο η Φενέρ, 62-69. Time out ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Βεζένκοφ, επαναλαμβάνω, με εξαίρεση το τρίποντο και κάνα δύο καλάθια που έβαλε στην αρχή του.
9: Στο τέλος του
10: πρώτου δεκαλέπτου.
9: Του πρώτου ημιχρόνου, τη δεύτερη περίοδο.
10: Ναι, του πρώτου ημιχρόνου, συγγνώμη. Γενικά, ούτε στην άμυνα έχει βοηθήσει και γενικά είναι μακριά από το καλό του εαυτό. Μην ξεχνάμε, μιλάμε για τον MVP της περσινής σεζόν και μάλλον της καλύτερης πεντάδας. Από την άλλη, η Φενέρ είναι πολύ πιο σίγουρη στις εκτελέσεις της από ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει και πολλά λάθη. Συνεχίζει δηλαδή να είναι η ομάδα που έχει φτάσει στα 14 λάθη, δηλαδή η ομάδα με τα περισσότερα λάθη στο παιχνίδι.
9: 12 assist.
10: Την ίδια ώρα που έχει 10 η Φενέρ, δεν είναι λίγα, αλλά ο Ολυμπιακός τα λάθη που έκανε, όπως τώρα του Βεζένκοφ, δέχονταν καλάθια.
9: Κοίταξε, η Φενέρ έχει και 17 assist. Δηλαδή, η αναλογία assist λαθών Είναι μείον 2 για τον Ολυμπιακό, είναι 7 για τη Φενέρ.
10: Γιατί μετράει η ασίστ, ναι, πάσα στο τρίποντο.
9: Εντάξει, ναι, προφανώς.
10: Δηλαδή, όταν δίνεις πάσα, έξτρα πάσα στο τρίποντο, όπως νωρίτερα ήταν ο Τάκερ και το Βαρέ, ήταν ασίστ.
9: Ναι, ενώ ο Ολυμπιακός έχει πάρει πολλούς πόντους από δεύτερες ευκαιρίες και ειδικά μέσα από τον Ντόντα Χόλ, ο οποίος γι' αυτό το λόγο έχει 12 πόντους και 13 rebound. Έτσι. Και μάλιστα τα 9 είναι επιθετικά rebound, ναι, από τον Αμερικανό ψηλό. Άρχισε και πάλι το παιχνίδι. 2 και 40 για το τέλος. 62-69 το σκορ. Μοντέρο έχει απέναντί του τον Κρις Σίλβα. Θα πάρει ένα screen από τον Ward. Θα προσπαθήσει να πλησιάσει το καλάθι της Φενέρ αυτός. Ward με το ένα χέρι αστοχή. Rebound από ποιον. Γίνονται μάχες εκεί. Rebound από τους παίκτες Φενέρ και κερδίζει και φάουλ η Φενέρ και θα πάει και στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Από το φάουλ που έκανε ο Tyson Ward, όλα λάθος από τον Ολυμπιακό. Ο Μπαρτζόκας πιάνει το κεφάλι του.
10: Είναι πολλά λάθη τα οποία μπορεί να τα πει και ανόητα.
9: Και σηκώνει το Φουρνιέ, ναι. Ο Φουρνιέ, ο οποίος ήταν αυτός που νομίζω που γύρισε το διακόπτη Γιάννη στο πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό.
10: Ναι, κυρίως με την παρουσία του, γιατί άρχισε να σκοράρει, αλλά με τη βαρύ του παρουσία στην άμυνα.
9: Και στην άμυνα, ναι, και με την προσωπική φάση που έβγαλε επιθετικά. Γιατί είναι η αλήθεια ότι στον Ολυμπιακό δεν έχουν βγει οι συνεργασίες σήμερα.
10: Όχι, όχι. Πιο πολλές συνεργασίες και πιο καλή κυκλοφορία της μπάλας ώστε να βρει το κατάλληλο σου ότι έχει Φενέρ σήμερα παρά ο Ολυμπιακός. Και αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο μπορείς να το εξηγήσεις από το γεγονός ότι έχει αλλάξει playmaker ο Ολυμπιακός.
9: Ναι, δηλαδή, ναι, δεν είναι μόνο ότι είχε πρόβλημα στην προετοιμασία του Ολυμπιακός, είναι σαν να έχει αλλάξει, πώς θα το πω, όχι, φιλοσοφία θέλω να πω, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτή η λέξη, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει φιλοσοφία του Γιώργου Μπαρτζόκα, αλλά έχουν αλλάξει κομβικοί παίχτες στον Ολυμπιακό το φετινό καλοκαίρι. Έτσι, και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι σαν να αποχαιρέτησε έναν κορμό του ρόσερ του, από τη στιγμή που όσοι, οι τέσσερις από τους πέντε παίχτες που ήταν και στα πέντε Final Four έφυγαν. Ενώ η Φενέρμπαχτσε μπορεί να πει κανείς ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ, γιατί έχει κάνει 9 προσθήκες αν δεν κάνω λάθος η Φενέρ. Δεν παίζουν βέβαια όλες, γιατί ο Λάρκιν για παράδειγμα είναι εκτός σήμερα. Αλλά είναι διαφορετικό το στυλ της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ΣΥΝΕ 9.
10: Επίθεση για τον Μοντέρο και τον Ολυμπιακό, 2 και 17. Θέλει να ψαλιδίσει τη διαφορά για να πάει στην τέταρτη περίοδο με άλλες προδιαγραφές για να διεκδικήσει το μάτς ο Ολυμπιακός. Φουρνιέ ξεμαρκάρεται στο στάρια 3 μέσα, με το που μπαίνει ο Φουρνιέ δίνει ανάσα στον Ολυμπιακό
9: και γίνεται διψήφιος
10: 65-71. Ο Εβάν Φουρνιέ, Φόρεστ, φάουλ από τον Ντόρσεϊ. Διαμαρτυρίες πάλι από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, γιατί ήταν πολύ εύκολο φάουλ.
9: Και ο Γιασικεβίτσιος κάπου διαμαρτύρεται. Πού φωνάζει?
10: Προς τα πίσω νομίζω.
9: Η αλήθεια είναι ότι ο Γιασικεβίτσιος νομίζω μπορεί να φωνάζει για το παρκέ, γιατί γλίστρησε παίκτης,
10: ναι, ναι,
9: Φενέρ.
10: Ναι, ναι. Στα παιδιά που είναι πίσω.
9: Ναι. Γιατί και πριν, πριν εκτελέσει τις βολές η Φενέρ, είδαμε και τον Τάκερ να πιάνει τη σκούπα εκεί για να σκουπίσει το παρκέ.
10: Πολλά παράπονα εκφράζει ο Μπαρτζόκας. Νωρίτερα είχαμε δει και τον Παπα-Νικολάου να σηκώνεται και να παραπονιέται.
9: Τώρα ο Φόρεστ εκτελεί βολές και στην άλλη πλευρά του παρκέ ο Τάκερ και ο Κι έχουν πάρει από μια πετσέτα και σκουπίζουν το παρκέ.
10: Ναι, γιατί πήγε να κάνει σπαγκάτο.
9: Έκανε, ναι. Ο Τάκερ, ναι, έπεσε. Και βρήκε χώρο ο Φουρνιέ, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή τρίπλα εκεί πέρα και ξεμαρκαρίστηκε και εκτέλεσε ελεύθερος για τρεις. 65-72 το σκορ, 1:57 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Φόρεστ θα εκτελέσει άλλη μια βολή. Ο Τζόζεφ είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι, νομίζω ότι στη θέση του Ντόρσεϊ. Θα το δούμε. Στο σύν 8 η Φενέρ. Και γίνεται τώρα η αλλαγή που είπαμε.
10: Τζόζεφ στη θέση του Ντόρσεϊ.
9: Χρησιμοποίησε ο Μπαρτζόκας και στο πρώτο ημίχρονο αυτό το σχήμα με Μοντέρο, Τζόζεφ, Φουρνιέ. Και αλήθεια είναι ότι του είχε αποδώσει, κυρίως λόγω της εμπειρίας του Καναδού και της ποιότητας που έβγαλε ο Γάλλος. Τζόζεφ έχει απέναντί του τον Τάκερ, βγαίνει ο Βεζένκοφ ψηλά, παίρνει την μπάλα, αφήνει στο Φουρνιέ. Έχει αυτός τον Κι, λάθος, καλή άμυνα εδώ από τον Κι, ευνηδιασμός από τη Φενέρ με τον Φόρεστ. Πάει στο καλάθι του Ολυμπιακού, καλάθι και φάουλ. Η Φενέρ ξανά σε διψήφια διαφορά.
10: Πάλι από προσωπικό λάθος, έφυγε η μπάλα Ο Φουρνιά το έκανε το λάθος. Έτσι πήγε να κάνει πάσα και του την άρπαξε ο Κι πριν φύγει από τα χέρια του. Δηλαδή πήγε να φύγει μπάλα από τα χέρια του να πάει προς το Βεζένκοφ και ο Κι τη σταμάτησε και ξεκίνησε τον εφηνδιασμό.
9: Η Φενέρ ξεφεύγει σε κρίσιμο σημείο.
10: Και ο εφηνδιασμό σε goal foul από τον Τρίτ Φόρεστ, ο οποίο το κάνει το έμεσο τρίποντο.
9: Στο συν 11 η Φενέρ από το 15ο λάθος του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση.
7: Γιάννη Νίκο, πάρτε μια ανάσα να πάμε σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
12: Ερασπορ 101,8.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
17: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
18: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
19: Ακούτε Ερασπορ.
7: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε και πάλι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρβαξε. Ακούμε Νίκο Μπιντέλα και Γιάννη Τεντόπουλο.
10: Τελικά οι διαιτητές αποφάνθησαν ότι είναι δύο βολές, ότι η μπάλα κόπηκε πριν βρει στο ταμπλό.
7: Γιάννη, 65-76 το σκορ, έτσι.
10: 65-76 στο συν 11 για δεύτερη φορά. Βέβαια, αντιψήφιο διαφορά είχε πάρει Φενέρ και με 10 πόντους. Αλλά τώρα είμαστε 1-26 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
7: Και πάλι στο συν 11 η Φενέρ, όπως το πρώτο μέρος.
10: Έχει δύο βολές ο Μοντέρο.

0: πάνω στην προσπάθεια που έκανε να ανέβει, δέχτηκε το φάουλ από τον Ταϊρικ Τζόνς, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί έβαλε τον Ταϊρικ Τζόνς. Ναι, του χτύπησε το χέρι. Έβαλε τον Ταϊρικ Τζόνς, γιατί ο Τάκερ περνάει εύκολα τον παίχτη του. Θέλει να είναι κάποιος δυνατός να τον περιμένει, γιατί ξέρουμε ότι ο Χόρτον Τάκερ είναι σαν οδοστρωτήρας όταν μπαίνει προς το καλάθι. Όμως εδώ έκανε πολύ γρήγορα το πίβοτ, δεν πρόλαβε να έρθει σε επαφή σώμα με σώμα με τον Ταϊρικ Τζόνς και έτσι δημιούργησε χώρο και ο Ταϊρικ Τζόνς του έκανε φάουλ. Να ο Τάκερ που βάζει και τη βολή, 67. Κάτι γίνεται λάθος εδώ. 67-77. Εντάξει, τώρα το διορθώσανε. 67-78. Πάλι στους 11 πόντους από τη Φενέρη, η οποία στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα έχει το προβάδισμα. Μοντέρο σε ρόλο playmaker, δίνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Ταϊρικ Τζόνς. Πάλι Φουρνιέ. Θα ψάξει το σούτριο πόντο. Όχι, θα ψάξει τον Ταϊρικ Τζόνς. Ο Ταϊρικ Τζόνς πάει να κάνει προσπάθεια και κάνει βήματα. Δεν έχει πάρει βοήθεια καθόλου από άλλο ψηλό εκτός από τον. Να μου πεις, μόνο ο Ταϊρικ Τζόνς είναι. Δεν είναι στη δωδεκάδα ο Βεζένκοφ. Ο Ταϊρικ Τζόνς κάνει βήματα. Γιατί στην αρχή πήγε να βγάλει την μπάλα έξω να στάρει κάποιο συμπαίκτη του για τρίποντο. Μετά είδε ότι ήταν εύκολο να γυρίσει να βάλει το καλάθι, αλλά κούνησε το σταθερό. Άλλο ένα προσωπικό λάθος των παικτών του Ολυμπιακού. Έχουν κάνει πάρα πολλά. Σουτ για τρεις για τη Φενέρ. Αυτή φορά δεν μπαίνει. Τα Ταϊρικ Τζόνς αρπάζει το rebound. Δίνει στο Μοντέρο. 43 δευτερόλεπτο τέλο. Μοντέρο περνάει, βρίσκει αφύλακτη διάβαση και μειώνει στου 9 πόντου. 69-78 από το Δομινικανό.
1: Που φτάνει του 11 πόντου. 33 δευτερόλεπτα ακόμη. Επίθεση για τη Φενέρ. Φόρεστ Κι, Σον Τάκερ. Καλή άμυνα εκεί από Φουρνιέ. Φόρεστ στη γωνία για τον Κι. Έχει μπροστά του τον Βεζένκοφ. Τάκερ από μακριά για τρει. Έχει σταματήσει το παιχνίδι νωρίτερα. 3 δευτερόλεπτα έχει χρεωθεί ο Κρι Σίλβα. Και έτσι ο Ολυμπιακός θα παραμείνει στο μείον 9 και θα έχει και την τελευταία επίθεση του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Όλοι, με την έννοια ότι είναι 22,4.
1: 69-78 το σκορ. Ο Ολυμπιακός που έχει την ευκαιρία τώρα να μειώσει ακόμη περισσότερο και να κλείσει καλά τηρουμένων των αναλογιών το τρίτο δεκάλεπτο.
0: Το παιχνίδι είναι καλά θα είναι.
1: Τζόζεφ.
0: Να το πάει στους 7 θα είναι καλά με το που τελειώσει η τρίτη περίοδο.
1: Μοντέρο παίρνει το screen από τον Τζόνς. Έχει μείνει ο Σίλβα μπροστά στον Δομινικανό. Τώρα είναι ο Κι. 3 δευτερόλεπτα. 2 Μοντέρο μπροστά στον πρώην συμπαίχτη του στη Βαλένθια. Έρμπολο ο Γιάν Μοντέρο. Καλή άμυνα από τον Κι, ο οποίος την πανηγυρίζει. Τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός θα μπει στην τελευταία περίοδο του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε από το μείον 9, γιατί η τουρκική ομάδα προηγείται με 78-69. Η τουρκική ομάδα η οποία κέρδισε με 33-28 το τρίτο δεκάλεπτο, ένα δεκάλεπτο στο οποίο οι άμυνες πήγαν περίπατο, αλλά μίλησε καλύτερα στο τέλος η Φενέρμπαχτσε, η οποία δεν έχει τόσο πολλά λάθη και είναι και πιο εύστοχη. Επομένως θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Ολυμπιακού στο τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Πάντως παίζει με μεγαλύτερη σιγουριά η Φενέρ στο παιχνίδι της. Και τη σιγουριά βέβαια της δίνει και, εύκολα καλάθια που παίρνει από τα λάθη του Ολυμπιακού, αλλά και το μεγάλο ποσοστό που έχει στα τρίποντα.
1: Βεβαίως, ναι, εννοείται αυτό. Έχει 16 λάθη ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν έχει ανανεωθεί η στατιστική υπηρεσία. Μόλις 12 assist, έχει κολλήσει στις assist ο Ολυμπιακός.
2: Και έχει πετύχει, παιδιά, πάρα πολλούς πόντους η Φενέρ για το τελείωμα τρίτου δεκαλέπτου. Έτσι, 78 πόντοι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Το αμυντικό είναι ένα θέμα του Ολυμπιακού.
1: Καλά, ούτε και ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει λίγο, είναι η αλήθεια. 69 για 3 δεκαλέπτα καλά είναι.
2: Απλώς ξέρεις, χτυπάει περισσότερο το 78 τώρα στο τελείωμα του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Απλά η ανάλυση δείχνει ότι αν ο Ολυμπιακός είχε κάνει 2-3 λάθη λιγότερα, και όταν λέω λάθη, δεν εννοώ λάθη. Είναι άλλο το λάθος, το δίνω την μπάλα στα χέρια του αντιπάλου που βάζει εύκολο καλάθι, και άλλο πετάω με σουτ την μπάλα στην εξέδρα. Έτσι, δηλαδή το έχει πει ο Παναγιώτης Γιαννάκης αυτό. Καλύτερα να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα με σουτ, γιατί προλαβαίνει να γυρίσει και να παίξει άμυνα, παρά να δώσει την μπάλα στα χέρια του αντιπάλου και με μια πάσα να βάλει καλάθι. Και αυτό το έχει κάνει ο Ολυμπιακός και το έχουν κάνει και έμπειροι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Φουρνιέ 2 φορές, ο Βεζένκοφ άλλες 2. Είναι ένα θέμα αυτό για τον Ολυμπιακό.
2: Λοιπόν, 69-78 τέλος τρίτης περίοδου στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο Super Cup της EuroLeague, το πρώτο από τα δύο μάτς, θυμίζω, στις 8 το Τζάμπολ στην άλλη αναμέτρηση του Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από το Telecom Center, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν. Ακούμε τον Δημήτρη

0: Μπούκα και του Κώστα Σωτηρίου.
1: Πολύ καλησπέρα Δημήτρη, 55-54.
0: Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Ο Φώστερ με σου τριών πόντων έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι άκρος ανταγωνιστικός με μια ομάδα Ευρωλίγκας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αποδεικνύει και σε αυτό το φιλικό τις υψηλές βλέψεις του. Θυμίζουμε ότι είχε κερδίσει την Αρμάνι Μιλάνο σε ένα φιλικό τουρνά στην Ιταλία και τώρα παλεύει ίσως προς ίσως με την Παρτίζαν. Εδώ αστόχο το σούτ από τον Νίκο Χουγκάζ μπροστά στον Τανάσκοβιτς. Να πούμε εντάχει και τις δύο πεντάδες, Χάτζινς, Φώστερ, Χουγκάζ, Κάιλ Αλεξάνδερ και Τσέντι Όσμαν για τον ΠΑΟΚ, ενώ για την Παρτίζαν, Κάρλικ, Τζόνς και Βάριους Χέις, ο Ατανάσκοβιτς, ο Στίβενς και ο Τόμσον. Εδώ η Παρτίζαν λίγο τελικά θα γίνει το κλέψιμο από τον ΠΑΟΚ, ο Όσμαν θα ανακτήσει την κατοχή για την ελληνική ομάδα, Όσμαν ο οποίος είναι πρώτο σκόρερ του αγώνα με 19 πόντους, ο Όσμαν ο οποίος αποδεικνύει ότι θα είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Χάντινς εδώ κρατάει την μπάλα, Αλεξάνδερ θα ψάξει τον Όσμαν, 7 δεύτερα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Όσμαν θα πάει σε μια ατομική ενέργεια, βήμα πίσω σουτ για 3, σέρμπολ, καλή άμυνα εδώ από τον Κεβάριους Χέις. Κάλικ Τζόνς το κατέβασμα της μπάλας για την Παρτίζαν. Η Παρτίζαν, η οποία θυμίζουμε, κράτησε τον Χουάν Πεναρόγια στον πάγκο της. 55-56 εδώ, ωραία ασίστ από τον Τζόνς. Τανάσκοβιτς τελείωσε τη φάση. 12 πόντους, είναι πρώτο σκόρερ ο Σέρβος ψηλός για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Ο Όσμαν, ο Αντέρντε Κέρι έχει αρκετά παράπονα νομίζω από την αμυντική λειτουργία της ομάδας του και γι' αυτό θα ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέο ο Περσίδης, ο οποίος έτσι ειδικεύεται σε αμυντικές αποστολές. Ο Όσμαν από ύψος των βολών, ένα φλόουτερ, κακή ενέργεια. Rebound από τους Σέρβους οι οποίοι τρέχουν με τον Παγιόλα στον ευνηδιασμό. Άστοχος εδώ μας ήταν ο Καλικ Τζόνς στο σούτ τριών πόντων. Φώστερ πήρε το rebound. Σιγά σιγά πρέπει να πούμε Δημήτρη ότι σιγά σιγά οι φιλάθλοι θα είναι και περισσότεροι εδώ στο Telecom Center.
0: Μαζεύεται κόσμος, έτσι Δημήτρη.
1: Όχι σιγά σιγά, δηλαδή πριν ήταν λιγότεροι, τώρα σιγά σιγά ο κόσμος θυμίζει ότι είναι 9 και 4 το μάθημα.
0: Όσο πλησιάζει η ώρα, τόσο περισσότερο κόσμο θα έχει το Telecom Center, έτσι, για να δουν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπούργκ.
1: Ακριβώς, Δημήτρη, 55-58 εδώ μετά από καρφώμα του Κεβάριους Χέις. Σίγουρα μπορεί να μην είναι τόσο ελκυστικό το όνομα της γαλλικής ομάδας για τους φίλους του μπάσκετ, όμως μην ξεχνάμε η Μπουρκ είναι κάτοχος του τίτλου. Βέβαια δεν αγωνίστηκε στην EuroLeague λόγω ότι δεν ήθελε η διοίκηση της γαλλικής ομάδας να μπλέξει εκεί με τα υπέρογκα οικονομικά της Ευρωλίγκας.
0: Φοβούνται μην πάθουν ότι έπαθε Μονακό,
1: Είναι πολύ έτσι πρόσφατο το παράδειγμα της Μονακό. Είναι παράδειγμα προς αποφυγή νομίζουμε,
0: ναι.
1: Και έτσι οι θύνοντες του Γαλλικού Συλλόγου επέλεξαν ξανά το EuroCup και θυμίζουμε τη θέση της Μπουρκ πήρε η Μπεσίκτας στην Ευρωλίγκα. Εδώ ατομική ενέργεια από τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος είναι λογικό να μονοπολεί τις επιθέσεις του ΠΑΟ και ο Τούρκος Φόργοντ κέρδισε δύο βολές. 55-58, 7 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Και νομίζω ότι είναι έτσι πιο φρόνιμο να κάνουμε πάσα Δημήτρη στο επίσημο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Τεντόπουλο και στον Νίκο Βιντέλα.
2: 8:55 πριν από τη λήξη αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός έχει μειώσει διαφορά στους 6. Ο Φουρνιέ έχει πετύχει και τους 4 πόντους του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Μέλι υπό την πίεση του Τζόνς για 3. Επιθετικό rebound από τον Κι. Η μπάλα δεν βρήκε πουθενά στη λήξη του χρόνου. Ο Μπράξον Κι με το επιθετικό rebound έστειλε ξανά τη Φενέρμπαχτσε στο σύν 8. Μαχαιριά αυτό το καλάθι του Αμερικανού forward για τον Ολυμπιακό.
3: Από την πλάτη του Τζόζεφ την πήρε την μπάλα.
2: Ακριβώς. Ο Φουρνιέ από μακριά για 3. Άστοχος ο Γάλλος τώρα. Ενώ έδειξε καλά σημάδια ο Ολυμπιακός τώρα με αυτή την επίθεση του Φουρνιέ και νωρίτερα το καλάθι που έβαλε ο Κι, πάλι δείχνει να χάνει τον έλεγχο σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού ο Ολυμπιακός. Μέλι έχει πάρει φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος φανερά δεν είναι καλά ο Ταϊρίκ Τζόνς και νομίζω σε λίγο θα επιστρέψει στο παρκέ ο Ντόνα Χολ. Δεν έχει άλλη επιλογή ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
3: Πάντως είδες ότι ένα rebound, έτσι, είναι η διαφορά να πάει, πήγε στους 8, ενώ θα μπορούσε από τους 6 να διεκδικήσει ο Ολυμπιακός να το πάει στους 4.
2: Ναι, από αυτό το καλάθι που έβαλε από το πουθενά ο Μπράξον Κι, είναι αλήθεια.
3: Ήταν
2: ότι
3: χαμένη η επίθεση, σκοτώθηκε ναι. Ο ήτανε.
2: Ακριβώς. Τζουζάνκα έχει απέναντί του τον Μοντέρο. Υπερτερεί ψωμετρικά ο Αμερικανός guard forward της Φενέρ, αλλά θα κάνει λάθος. Ο Ολυμπιακός κλέβει. 8 λεπτά για το τέλος. Φουρνιέ Θα δώσει τη γωνία Εντζάι για τον Τζόζεφ. Ξανά Φουρνιέ. Είναι αυτός που μονοπολεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού στα τελευταία λεπτά ο Γάλλος. Ο Τζόνς για ακόμη μια φορά δεν μπορεί να υποδεχθεί σωστά την μπάλα, αλλά ο Μοντέρο κλέβει. Ο Ολυμπιακός έχει νέα ευκαιρία. Εντζάι για 3 από τις 45 μοίρες. Ελεύθερος. Εντζάι για 3. Ολυμπιακός στο μείον 5. 81-76 από το τρίποντο του Σενεγαλέζου. Και ο Ισανούνας για Σκιδίτσιους. Καλή time out, Γιάννη. Όπως έχει κάνει τόσες φορές, δεν θέλει να επιτρέψει τον Ολυμπιακό να βρει καλύτερο ρυθμό και να μειώσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. 81-76 μπροστά η Φενέρμπαχτσε, αλλά ο Ολυμπιακός μπορεί να χτίσει ένα momentum τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, με βάση το τι έγινε στις τελευταίες φάσεις. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια μετά το time out που κάλεσε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιος. Οπότε, Δημήτρη, μπορείς να πάρεις πάλι το λόγο εσύ.
0: 76-81 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
4: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δείχνει στην Παρτίζαν ότι αύριο μεθαύριο θα είναι και αυτό στην Ευρωλίγκα. Προηγείται τη Παρτίζαν 62-58 με το τρίποντα από τον Φώστερ και τώρα ο Κυβέριος Χέις μειώνει στους 2, 62-60. Ο Φώστερ νωρίτερα έκανε μια σταυρωτή για να αδειάσει τον Κυβέριος Χέις και πραγματικά ήταν μια πολύ σπουδαία προσπάθεια από τον Αμερικανό, ο οποίος έχει τώρα 19 πόντους, 21 έχει ο Όσμαν και βοηθούν και άλλοι παίκτες όπως είναι ο Μίτρου Λόγκ, ο Ναζ, όπως είναι ο Πουγκάζ, όπως είναι ο Χάτζινς και όπως είναι ο Μουρ. Ενώ η Παρτίζαν έχει πάρει 13 πόντους από τον Χέις και 12 από τον Τανάσκοβιτς. Δεν είναι μια ομάδα μεγαθύριο της Ευρωλίγκας, άλλωστε ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρσι με την αποχώρηση του Μπράντοβιτς, με κάποια αποτελέσματα που ενόχλησαν τους Σέρβους. Δεν ήταν και δεν είναι στις πρωτοκλασσάτες ομάδες της Ευρωλίγκας. Πάντως είναι μια ομάδα η οποία έχει τεχνογνωσία και 2-3 παίκτες είναι πάρα πολύ ικανοί. 64-60 το σκορ, 5-15 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Πάμε και πάλι στα παιδιά που μεταδίδουν το Super Cup της Ευρωλίγκας.
3: Να πω μια ότι η Ευρωλίγκα ή επίσης η παραγωγή δεν είναι και τόσο ενημερωμένη. Δείχνει το Μαρσέλο με γυαλί ηλίου, το Βραζιλιάνο, και γράφει former player Real Madrid. Είναι και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, συγγνώμη.
0: Μα έχει φύγει από τη Real εδώ και πάρα πολύ καιρό.
3: Όχι, ρε παιδί, καλά το έγραψε γιατί εκεί έχει κάνει καριέρα τώρα. Απλά εμείς αστειευόμαστε με την έννοια ότι έχει πέρασει και από τον Ολυμπιακό.
2: Και είναι δύο ομάδες που συμμετέχουν στο Super Cup, έτσι. Φάουλο Tyreek Jones.
0: Πάντως, για αυτό που έλεγες, Γιάννη, προηγουμένως για το μαλάκι του Γιασικεβίτσιους, όντως λίγο χρώμα έχει πέσει. Δεν ξέρω όμως, μπορεί να είναι και από τον ήλιο να τον είδε πολύ ο ήλιος και να άνοιξε το μαλλί το χρώμα.
3: Στον Κώστα δεν πεις αυτά.
2: Τρίτο φάουλο από τον Tyreek Jones.
3: Κατάλαβες. Λοιπόν, Forest. Έλα, Νίκο.
2: 7 και 10 ακόμη. Τελειώνει και η επίθεση Φενέρ που έχει τώρα την μπάλα με τον Σίλτς να προσποιείται στο Τζόουνς. Αστοχή ο Αμερικανοδανός. Μαζεύει το rebound το Μοντέρο. Θέλει να ανοίξει τον ευνηδιασμό για τον Ολυμπιακό που είναι στο μείον 5 και έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο. Μπήκαμε στα τελευταία 7 λεπτά της τελευταίας περίοδου. Καλή κυκλοφορία από τον Ολυμπιακό. Τζόζεφ για 3. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για τον Ολυμπιακό. Θυμίζω νωρίτερα πριν από το time out του Γιασικεβίτσιους είχε μειώσει ο Εντζάι. Τώρα ο Τζόζεφ φέρνει το μάτς σε απόσταση ενός καλαθιού. 81-79 μπροστά η Φενέρμπαχτσε, αλλά ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει. 6,5 λεπτά για το τέλος. Κλάιμπερν έχει μείνει με τις αλλαγές μπροστά του Τζόουνς. Ο Κλάιμπερν δίνει στη γωνία για τον Φόρεστ. Εκτελεί για 3, αλλά έχει χρεωθεί με επιθετικό φάουλο ο Κλάιμπερν πάνω στον Τζόζεφ, αν δεν κάνω λάθος.
3: Μπορεί να μην το θέλω.
2: Ναι.
3: Εγώ σου λέω, έχασε την ισορροπία του, αλλά τι έγινε. Έπεσε πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού που ετοιμαζόταν να μαρκάρει, δηλαδή να βγει στο σουτ. Και του στέρισε τη δυνατότητα να παίξει άμυνα. Οπότε πολύ σωστά οι διαιτητές το χρεώσαν με επιθετικό φάουλ. Οπότε η μπάλα θα πάει στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει την ευκαιρία πλέον, με δεδομένο ότι είναι δύο πόντους πίσω, είτε να ισοφαρίσει με δίποντο, βέβαια υπάρχουν και βολές στην εξίσωση, ή να περάσει μπροστά. Πάντως η πεντάδα με τον Τζόζεφ μέσα λειτουργεί καλύτερα.
2: Τζόζεφ και Μοντέρο Φουρνιέ είναι.
3: Ναι, αυτή η τριπλέτα και ο Εντζάι, εγώ θα έλεγα.
2: Ναι.
3: Γιατί σήμερα ο Βεζένκοφ δεν είναι καλά.
2: Όχι. Φουρνιέ έχει απέναντί του τον Σίλτζ. 6 και 15 ακόμη στο παιχνίδι. Τζόζεφ Εντζάι. Ξανά στον Τζόζεφ. Έχει μείνει μπροστά του ο Κλάιμπερν. Τον παίζει στα πόδια ο Καναδός. Πάει μέσα στο ζωγραφιστό Τζόζεφ. Θα ασοχίσει αλλά θα πάρει Φάουλ, δύο βολές από τον Μπράξον Κι, ο οποίος ήταν απρόσεκτος στο μαρκάρισμα του Κόρι Τζόζεφ, καθώς πήγε από πίσω του ο Αμερικανός φόρουαρντ της Φενέρμπαχτσε και του χτύπησε το χέρι την ώρα που ο Κόρι Τζόζεφ εκτελούσε. Έτσι ο Τζόζεφ θα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει για τον Ολυμπιακό 6 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν από το λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να έχει παράταση το παιχνίδι. Δεν είναι καθόλου απίθανο έτσι όπως πάει το πράγμα. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει. Το momentum δείχνει τον Ολυμπιακό. Ο Τζόζεφ βάζει την πρώτη βολή. Το μάτς είναι στον πόντο. Ο Κόρι Τζόζεφ φτάνει τώρα τους 6 πόντους. Χαμηλά ο Τζόζεφ, αλλά δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες, αλλά έχει βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό και αυτό δεν φαίνεται στη στατιστική. Τώρα ισοφαρίζει ο Καναδός στους 81 πόντους. Έτσι θα μπουν οι ομάδες στα τελευταία 6 λεπτά της τέταρτης περίοδου.
5: Ο Ολυμπιακός βγάζει και αμυντική αντίδραση. Τάκερ κλέβει την μπάλα, Φουρνιέ μάχη εκεί, βάζει και τα χέρια του ο Τζόζεφ από κάτω, ο Εντζάι, και αναγκάζει ο Εντζάι, βλέπουμε ένα φίλο του Ολυμπιακού.
2: Με κελεμπία. Με κελεμπία. Πρέπει να είναι και Άραβας κιόλας. Φαίνεται σαν Άραβας. Πανηγύρισε τρελά αυτή την άμυνα του Ολυμπιακού.
0: Σαν να μπει και γκολ.
5: Ναι, ναι. 81-81. 5-51. Η άμυνα του Ολυμπιακού είναι το κλειδί στο ότι έπεστρεψε πάλι στο μάτς και είναι ισόπαλος. Και για να δούμε την επίθεση. Ο Εντζάι έτσι πήγε να το φύγει, αλλά τελικά έφτασε στο Μοντέρο. Ο Μοντέρο, για να δούμε αν θα παίξει μόνος του, το χειρόφρενο αστοχή, ριμπάνα από τον Κι. Προσπάθησε έτσι να πάρει ατομική προσπάθεια ο Γιάν Μοντέρο. Ο Τάκερ επανέρχεται στα δεδομένα του στο άστοχο τρίποντο, αλλά πάλι ένα αμυντικό rebound χαμένο και μπροστά με τον Κλάιμπερν η Φενέρ 81-83.
2: 5-13 ακόμη. Επίθεση για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ στον Τζόζεφ. Τζόουνς θα δώσει τον Φουρνιέ, ο οποίος είναι στην κορυφή. Έχει μείνει με τον Κι, θα προσποιηθεί για τρεις. Θα πάει στο δίποντο Φουρνιέ από πάσα του Μοντέρο. Ισοφαρίζει ο Γάλλος. Τρομερή συνεργασία ανάμεσα στους δύο παίκτες του Ολυμπιακού.
5: Είδε ότι ο παίκτης του ήταν πολύ κολλημένος πάνω του ο Φουρνιέ. Έδωσε την μπάλα στο Μοντέρο και έπαιξαν ένα 2 κινηματογραφικό. Και στο κόψιμο έβαλε το καλάθι. 83-83. Χόρτον Τάκερ πάει να μπει προς τα μέσα. Δεν τον αφήνει ο Φουρνιέ που πέφτει κάτω από τη δύναμη του αντιπάλου του. Κλάιμπερν για 3 είναι μόνος στο αλαστοχή.
2: Πάλι μπροστά στα υψωμένα χέρια του Εντζάι.
5: Πάλι επιθετικό rebound. Ο Ολυμπιακός έχει άλλο ένα σημείο που αιμορραγεί. Εδώ πάλι πολύ καλή άμυνα.
2: Φάουλ του Φουρνιέ. Στο Χόρτον Τάκερ 4,8 πριν λήξει η επίθεση της Φενέρμπαχτσε.
0: Εγώ, παιδιά, να κάνω μια επισήμανση ότι σε περίπου 6 λεπτά αγώνα η Φενέρ έχει πετύχει μόλις 5 πόντους αυτό το 4ο δεκάλεπτο, έτσι.
2: Ναι, και ο Ολυμπιακός έχει βάλει 16.
0: Ακριβώς.
2: 16.
5: 69-78, 14.
0: 14.
2: Α, ναι.
0: 14-5, εν πάση περιπτώσει, είναι το επιμέρους σκορ μέχρι τώρα, στο 4ο δεκάλεπτο.
2: Εδώ δείχνει 81-83 το στατιστικό με 14-5 την τελευταία περίοδο. Είναι κάπου
5: έχουν κάνει λάθος.
2: Ναι, ναι, εδώ τέλος πάντων κάπου έχει κάνει λάθος η στατιστική υπηρεσία στο site της EuroLeague. 83-83, 4-23 πριν από το τέλος. Χόρτον Τάκερ στον Κλάιμπερν. Έχει πατήσει την πλαϊνή γραμμή ο Κλάιμπερν στην προσπάθειά του να αποφύγει τον Εντζάι και να πάει κοντά στο καλάθι του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει τώρα την ευκαιρία να προσπεράσει έπειτα από αρκετή ώρα.
5: Και αφήνει την πεντάδα που στην ουσία γύρισε το μάτσο.
2: Βέβαια. Από τη στιγμή που πάει καλά τώρα και ο Ολυμπιακός τρέχει ένα επιμέρους 12 στα τελευταία λεπτά.
5: Ενώ φαίνονταν οι Τούρκοι να είναι περισσότεροι.
2: Λοιπόν, τώρα ακούγονται και αποδοκιμασίες. Τζόζεφ στον Τζόουνς, αφήνει στον Φουρνιέ αυτός. Έχει απέναντί του τον Μέλιο Φουρνιέ. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση Ολυμπιακού. Φουρνιέ πάει στα πόδια τον Ιταλό. Θα πάρει το φάουλ. Καλή επιλογή εδώ από τον Φουρνιέ βάσει των συνθήκων που υπήρχαν σε αυτήν την επίθεση Ολυμπιακού. Το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει η Φενέρμπαχτσε χωρίς ο Ολυμπιακός να πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. 3-59 απομένουν και επιστρέφει στο παιχνίδι ο Κι στη θέση του Μέλι, ο οποίος εκεί έχει κάνει τη ζημιά του στον Ολυμπιακό, είναι η αλήθεια, Γιάννη. Την έκανε στο πρώτο ημίχρονο με τα μακρινά του σουτ. Στο δεύτερο είναι η αλήθεια ότι έχει συνεισφέρει περισσότερο αμυντικά. Να δούμε τώρα τι θα δώσει ο Μπράξον Κι στο σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσος και αν ο Ολυμπιακός θα βρει λύση πάνω στον Μπράνξον Κι. Τρομερή επαναφορά από τον Ολυμπιακό. Ο Εντζάι με δεύτερη προσπάθεια θα σκοράρει κάτω από το καλάθι. 85-83 είναι από τα συστήματα που βγαίνουν από το playbook του Γιώργου Μπαρτζόκα. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές ο Ολυμπιακός να πιάσει στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα από επαναφορά και το κάνει και άλλη μία τώρα με τον Εντζάι να σκοράρει και να βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό με 85-83. Ασοχή ο Κλάιμπερν. Rebound από τον Jones. Ο Ολυμπιακός ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι τώρα αυτή τη στιγμή. Τρέχει επιμέρους 12-2 και έχει περασπεράσει επίτα από πάρα πολλή ώρα, αλλά τώρα τα χαλάει ο Φουρνιέ, κάνει λάθος. Ο Κι φεύγει στον ευνηδιασμό και σοφαρίζει σε 85-85. Είναι λογικές οι φωνές του Γιώργου Μπαρτζόκα προς τον Εβάν Φουρνιέ, γιατί εδώ πούλησε την μπάλα, να το πούμε έτσι, ο Γάλλος. Ξέφυγε, νομίζω. Εδώ μίλησαν τα συναισθήματα του Γάλλου, δεν κατάφερε να τα διαχειριστεί και ο Ολυμπιακός που θα έχει την ευκαιρία να χτίσει μια διαφορά μεγαλύτερη του ενός σουτ βλέπει την Φενέρμπαχτσε να ισοφαρίζει με ένα εύκολο καλάθι που προήλθε από αυτό το λάθος του Εβάν Φουρνιέ, το οποίο πρέπει να είναι το 18ο του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση. Έχουν ξεσηκωθεί τώρα και οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε.
5: Ο Φουρνιέ έχει 4 λάθη.
2: Ναι. 3 και 15 ακόμη. Μοντέρο στον Τζόζεφ, στη γωνία ο Καναδός για 3. Σκόρι Τζόζεφ 88-85 από τον Καναδό, ο οποίος δείχνει εδώ για ακόμη μια φορά την κλάση του και την εμπειρία του. Γίνεται διψήφιος ο Κόρι Τζόζεφ και βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά με 3 πόντους 3 λεπτά πριν τελειώσει η τέταρτη περίοδο. Και κλέβει και την μπάλα και βγαίνει στον ευνηδιασμό Ολυμπιακός. Μοντέρος ο Λέιαπ 90-85 στο συν 5 Ολυμπιακός. 2:49 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός σε απόσταση 2 κατοχών. Ξεσπάνει οι παίκτες του Μοντέρο.
5: Και σε εύσω να μην είχε κάνει το λάθος που έδωσε εύκολο καλάθι ο Φουρνιέ.
2: Βεβαίως, ναι.
5: Δεν σου λέω να βάζε καλάθι ο Ολυμπιακός, ναι. Αλλά να μην είχε βάλει η Φενέρ.
2: Μετά από εκείνο το καλάθι που πέτυχε ο Κι από το λάθος του Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός τρέχει ένα σερί 5-0. Οι παίκτες του βγάζουν αντίδραση.
5: Και κλειδιά σίγουρα ο ναι. Τζόζεφ πρώτος και ο Εντζάι δεύτερος.
2: Ναι, ναι, δεδομένα.
5: Γιατί ο Εντζάι έχει καλύψει κυρίως αμυντικά το κενό του Βεζένκοφ, ο οποίος δεν είναι σε καλή βραδιά, και ο Τζόζεφ, αλλά, γιατί έχει βάλει σε τάξη και σκοράρει.
2: Εγώ θα πω Γιάννη και τον Μοντέρο, γιατί έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά τις φάσεις, ειδικά αν πάρουμε τι έχει κάνει στην τελευταία περίοδο ο Μοντέρο. Σου θυμίζω και το κλέψιμο που έκανε την ώρα που η Φενέρ προσπαθούσε να βγάλει ευνηδιασμό και το πώς διάβασε την άμυνα της Φενέρ όταν έδωσε την πάσα στο τρίποντο για το σουτ που έβαλε ο Τζόζεφ, αλλά και τώρα πώς τελείωσε τη φάση ο ίδιος.
5: 100%, γι' αυτό είπα κλειδί και δεν είπα κάτι άλλο. Δηλαδή είναι παίκτες που είναι υποστηρικτικοί αυτοί.
2: Ναι, ναι.
5: Ενώ ο Μοντέρο είναι παίκτης που ήταν πρωταγωνιστής στη Βαλένθια, στην καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας πέρσι, και θα είναι και στον Ολυμπιακό. Με το ταλέντο που έχει. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Απλά λέμε ότι ο Τζόζεφ, που έμεινε επειδή όλοι καταλάβαιναν ότι έφευγε ο Γόκαπ, δείχνει ότι καλώς έμεινε, με την έννοια ότι και πέρσι ήταν κλειδί στην προσπάθεια του Ολυμπιακού
2: και
5: να φέτος
2: δείχνει
5: τους
2: και φέτος θα δείχνει ότι μπορεί να είναι ακόμη καλύτερος. 21-7 από τον Ολυμπιακό στην τελευταία περίοδο το επιμέρους σκορ, 2:49 πριν τελειώσει το τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός, που θυμίζω, το είχα πει και νωρίτερα, είχε κερδίσει τη Φενέρμπαχτσε πριν από 2 εβδομάδες σε ημιτελικό στον τουρνουά της Κρήτης, πάλι κάνοντας ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Τότε καλά. Είχε το Φουρνιέ και τον Ντόρσεϊ να το παίρνουν πάνω τους στα τελευταία λεπτά. Τώρα ο Ολυμπιακός βγάζει περισσότερους πρωταγωνιστές.
0: Νίκο, βάλε μια ανατελεία να πω εγώ. ΠΑΟΚ Παρτίζαν 76-73, 1 και 10 πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Συνεχίζεις.
2: 90-88 από το τρίποντο του Σίλτς, ο οποίος είναι ο κορυφαίος παίκτης της Φενέρμπαχτσε στη σημερινή αναμέτρηση. Φτάνει τους 18, είχε κολλήσει για ώρα στους 15 ο Αμερικανοδανός guard forward των πρωταθλητών Τουρκίας. Ο Ολυμπιακός ο συν 2, τώρα ο Μοντέρο ξεφεύγει από τον Φόρεστ. Δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει ο Δομινικανός παρά την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε απέναντι στον αντίπαλό του. Η Φενέρμπαχτσε στην επίθεση, 2 και 5 πριν από το τέλος και η απειλή από μακριά. Έχει απέναντί του τον Τζόνς, ο οποίος τώρα επιτηρεί τον Φόρεστ που έχει στα χέρια του την μπάλα. Έχει μείνει τώρα ο Μοντέρο μπροστά στον γκάρντ της Φενέρμπαχτσε. Ο Φουρνιέ θα είχε την ευκαιρία εκεί να κλέψει, αλλά δεν έδωσε σωστά στο Μοντέρο, γιατί ο Μοντέρο ήταν έτοιμος να βγει από το παρκέ.
5: Άλλο ένα λάθος του Ολυμπιακού.
2: Ναι. Και έχει κερδίσει φάουλ τώρα η Φενέρμπαχτσε.
5: Δεν έχει κάνει φάουλ στο κόψιμο.
2: Ήταν εδώ ο Φουρνιέ, συγγνώμη. Ναι.
5: Δεν είναι φάουλ, δεν τον ακούμπησε καν. Ήταν τάπα στο που έκανε ο Τζόζεφ στον αντίπαλό του και το έδωσε βολές. Στο Μπράστον Κι, ο οποίος πάει να ισοφαρίσει γιατί το σκόρ είναι 90-89, βάζει την πρώτη.
2: Ο Φουρνιέ, ο οποίος είναι πρώτος σκόρ με 17 πόντους, τον έχουν πληγώσει τα λάθη του.
5: Ναι.
2: Γιατί και εδώ, εδώ δεν χρεώνεται σαν λάθος.
5: Όχι.
2: Αλλά ήταν ουσιαστικά λάθος. Θα μπορούσε να έχει επαναφέρει καλύτερα την μπάλα, είναι η αλήθεια. 90-90. Ισοφαρίζει ο Μπράξον Κι από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. 1-52 ακόμη. Το μάτς έχει πάρει φωτιά. Στους 17 πόντους ο Μπράξον Κι. Επίθεση για τον Ολυμπιακό. Μοντέρο. Ο Φουρνιέ θα πάρει την μπάλα. Έχει απέναντί του τον Χόρτον Τάκερ. Περιμένει το screen από τον Ταϊρίκ Τζόνσον. Διώχνει όμως ο Φουρνιέ. Πάει στην απομόνωση. 7 δευτερόλεπτα από μακριά ο Φουρνιέ για 3. Είναι άστοχος. Ο Μπράξον Κι μαζεύει το rebound υπό την πίεση του Jones. Εδώ ο Φουρνιέ κάνει ακόμη ένα λάθος που δεν φαίνεται στη στατιστική υπηρεσία. Baldwin, ή μάλλον κατά κάποιον τρόπο μπορεί και να φανεί λόγω του άσχολου σουτ. Baldwin στον Κι, ο οποίος έχει κόψει ωραία μέσα στη ρακέτα. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, ο Τάκερ, ο οποίος ήταν μόνος του κάτω από το καλάθι, δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα σωστά. 1-13 ο Ολυμπιακός θα έχει επαναφορά από το δικό του καλάθι με το σκόρ ισόβαλο.
0: Νίκο, βάλε ένα τελεία και πάλι. Να πω εγώ ότι ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο στο Telecom Center. Να ακούσουμε λίγο, Κώστα ή Δημήτρη, πόσο είναι το μάτς.
1: Λοιπόν, 79-74, εξακολουθεί ο ΠΑΟΚ να κερδίζει με 1-30 για τη λήξη της τρίτης περίοδου.
0: Ωραία, και πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Ερασπορ 101,8.
8: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
9: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
8: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
9: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
8: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
0: Ακούτε Ερασπορ. Πάμε σε Γιάννη Τεντόπουλο και στον Νίκο Πιτελά.
5: Το Ολυμπιακό είναι άστοχο, προηγείται 92-90. Προσπαθεί να πάει για τρίποντο, τελικά ο Τάκερ πάει για δίποντο για την ισοφάριση. Αστοχή, Κι, ένα, τέλος. Ο Ολυμπιακός κερδίζει με ένα καλάθι του Φουρνιέ. Στα 50 δευτερόλεπτα κανένας δεν μπόρεσε να σκοράρει από εκεί και πέρα. Ο Ολυμπιακός που βρέθηκε πίσω δύο φορές με 10 πόντους. Μάλιστα η τελευταία φορά ήταν λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, 67-78. Αλλά μια καταπληκτική τέταρτη περίοδο. Ο Μπαρτζόκας βρήκε την πεντάδα του μάτς, δηλαδή πεντάδα που καθάρισε τον αγώνα. Και ο Φουρνιέ που εξηλαιώθηκε με το τελευταίο του καλάθι για τα 2-3 λάθη που στήχησαν στον Ολυμπιακό πίσω στην άμυνα, γιατί έφαγε εύκολα καλάθια. Και ο Ολυμπιακός προκρίνεται στον τελικό του Super Cup, άρα θα διεκδικήσει ένα ακόμα τίτλο, τον νεοσυσταθέντα τίτλο του Super Cup, το αύριο, έτσι μην το ξεχάσουμε, στις 8 η ώρα θα περιμένει για αντίπαλο τον νικητή της αναμέτρηση που θα ακολουθήσει ανάμεσα στην Real Madrid, την Πολυνίκη της Ευρωλίγκας και βέβαια την Dubai BC του πρώην playmaker Thomas Walkup του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν,
5: να πούμε ότι η πεντάδα, έτσι γιατί πρέπει να την αναφέρουμε,
2: ναι,
5: που γύρισε το match ήταν Μοντέρο Φουρνιέ, Τζόζεφ καθοριστικός,
2: Εντζάι
5: και Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, θυμίζω ότι είχε παίξει πεντάδα και στον τελευταίο δεκάλεπτο του τελικού.
2: Ναι, πολύ σωστά.
5: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε πόντους.
2: 19 ο Φουρνιέ, πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό. Έβαλε και τον νικητήριο σου το Γάλλος. Μετά έχει 13 ο Γιάν Μοντέρο. 12 ο Ντόντα Χολ με 12 rebound. Διψήφιος ήταν και ο Κόρι Τζόζεφ με 10 πόντους. 9 έβαλε ο Ντζάι, ο οποίος είχε και 5 rebound. 9 έβαλε και ο Τάισον Γουόρντ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στους 7 έμεινε μόλις ο Σάσα Βεζένκοφ, ενώ από 2 πόντους πρόσθεσαν
5: σήμερα,
2: οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ. Από πλευράς Φενέρ να πούμε ότι 18 είχε ο Σίλτς, 17 ο Κι, 10 ο Μπίνκαμ, αυτή ήταν η μόνη διψήφη για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, 9 ο Βέιντ Μπόλντουιν, από 8 η Κλάιμπερν και Χόρτον Τάκερ, στους 5 σταμάτησαν η Σίλβα και Μέλι. Και 7 είχε ο Φόρεστ. Αυτά όσον αφορά το σκόρ της αναμέτρησης.
5: Ο Φουρνιέ, ο οποίος είπε ότι θυμόμαστε πως φύγαμε από αυτό το γήπεδο την άλλη φορά. Θυμόμαστε όλοι τα κλάματα.
2: Στον ημιτελικό του Final Four του 2025.
5: Ακριβώς. Είναι αυτός που με το δικό του καλάθι έκρινε, έβαλε το τελευταίο καλάθι και έκρινε το μάτς. Βέβαια, μεσολάβησαν και άμυνες ένθεν και ένθεν. Αλλά ο Ολυμπιακός κάνει μια νίκη σημαντική, γιατί ήταν με μια ομάδα υψηλού επίπεδου όπως η Φενέρμπαξε, με δεδομένο ότι είχε 18 λάθη, πάρα πολλά λάθη, και επαναλαμβάνω, τα λάθη, τα περισσότερα από τα 18 ήταν καλάθια των αντιπάλων, δηλαδή έδινε την μπάλα στα χέρια των αντιπάλων. Παρ' όλα αυτά το ξεπέρασε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, όπως ξεπέρασε και την τρομερή ευστοχία που είχε η Φενέρ στα τρίποντα, 14 στα 27, είναι σχεδόν 50%, έτσι. Οπότε νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τι δείχνει με αυτό, ότι όσο στραβά και αν του πάει, έχει την ποιότητα, έχει και τους παίκτες και μπορεί να βρει ο προπονητής τους συνδυασμούς, έτσι, γιατί και προηγούμενο παιχνίδι το έχει κερδίσει χωρίς Βεζένκοφ, νομίζω και χωρίς Φουρνιέ, στο τουρνά της
2: Κρήτης,
5: της Κύπρου
2: χωρίς Φουρνιέ, όχι.
5: Ναι, χωρίς το πρώτο μάτσο με τον Ερυθρό Αστέρα. Λοιπόν, δεν τον είχε βάλει στο τέλος. Λοιπόν,
2: στο τέλος μιλάς.
5: Ναι, στο τέλος. Okay. Όχι χωρίς να παίξει καθόλου.
2: Ναι.
5: Θέλω να πω ότι δεν είναι έκπληξη να μείνει ο Βεζένκοφ, ο MVP της περσινής χρονιάς, να μην παίξει καθόλου στην τελευταία περίοδο, γιατί δεν ήταν καλά. Και δεν ήταν καλά, επαναλαμβάνω, ούτε στην άμυνα, ούτε και στην επίθεση.
2: Ναι, πολύ.
5: Αλλά ο Ντζάι, κατά τη γνώμη μου, είπαμε, σωστό αυτό που λες, ότι η ποιότητα τη βγάζουν ο Μοντέρο και ο Φουρνιέ, αλλά οι εργάτες σήμερα, τα μυρμήγκια, να τα πεις, για να το συνδυάσουμε,
2: που είναι της μόδας
5: του Ολυμπιακού σήμερα, που κουβάλησαν πράγματα στο σακούλι της ομάδας, ήταν ο Ντζάι και κυρίως ο Κόρι Τζόζεφ.
0: Γιάννη, Νίκο, συμφωνείτε ότι ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του, ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα?
5: Το δείχνει και το σκορ.
0: Ναι.
5: Όταν χάνεις 11 πόντους λίγο πριν.
2: Και το 23-12 το επιμέρους σκορ της τελευταίας περίοδου.
0: Ακριβώς. Βελτίωσε και τα rebound που έχανε, έτσι.
5: Βεβαίως. Και την άμυνα του βελτίωσε πάρα πολύ. Και εδώ στη βελτίωση της άμυνας, πέρα από όλους τους άλλους, έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι επέλεξε τα Eric Jones, επαναλαμβάνω, και στον τελικό της Ευρωλίγκας τα Eric Jones. Γιατί μπορεί να παίξει αλλαγές και να μην αφήσει το Χόρτον Τάκερ, ο οποίος κατεβάζει το κεφάλι κάτω και ορμάει. Και όταν ορμήσει ο Χόρτον Τάκερ, είναι σαν τρελό φορτηγό.
0: Σαν τάβρος πάει. Ναι.
5: Ακριβώς. Τον αναχαιτίζει. Όταν βλέπει μπροστά του δηλαδή τον Ταϊρίκ Τζόουνς, άσχετα μια φορά του έκανε ένα φάουλ. Αλλά τις περισσότερες φορές δεν μπορεί εύκολα να μπει προς τα μέσα. Και βέβαια, επειδή τον βλέπω τον κύριο εδώ, το περιποιημένο double-double του Ντόντα Χολ, ο οποίος πραγματικά κράτησε τον Ολυμπιακό σε δύσκολες φάσεις του παιχνιδιού, γιατί πολλά χαμένα lay-up ή σουτ παρολίγων μέσα τα έβαζε μέσα αυτός.
2: Είναι εντυπωσιακό που κέρδισε ο Ολυμπιακός, αν κοιτάξουμε τη στατιστική απεικόνηση του παιχνιδιού, γιατί είχε 17 assist, 19 λάθη. Η Φενέρ είχε 21 assist, 19 λάθη. 18 στις 22 βολές η Φενέρ, 18 στις 19 ο Ολυμπιακός. Η Φενέρ όμως είχε και 14 στα 27 τρίποντα, ο Ολυμπιακός 10 στα 23, 15 στα 27 δίποντα η Φενέρμπαχτσε. Εκεί πήγε περισσότερο ο Ολυμπιακός, που είχε 22 στα 40. Αυτά λέει η στατιστική απεικόνηση του παιχνιδιού και δείχνει πραγματικά γιατί ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι. Και ο Ολυμπιακός συνεχίζει στον τελικό της διοργάνωσης. Αύριο στις 8 το βράδυ περιμένει τον αντίπαλό του, που θα προκύψει από το ζευγάρι της Ντουμπάι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που θα ξεκινήσει στις 8.
0: Σε λιγότερο από μία ώρα. Και για αυτό το μάτς θα ενημερώνω εγώ από το στούντιο, παιδιά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την μετάδοση. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαξε 92-90. Ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό στο Super Cup της EuroLeague. Περιμένει τον νικητή από την αναμέτρηση της Ντουμπάι με την Real Madrid. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Νίκο Πιντέλα που ήταν στην μετάδοση του αγώνα. Και πάμε στο Telecom Center, εκεί που ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στο πρώτο αγώνα για το 8ο τουρνουά. Παύρος Γιαννακόπουλος, ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπουκά.
4: Και εδώ σε θρίλερ πάμε, διότι το σκόρ είναι 83-83 και τώρα γίνεται 86-83 με το τρίποντο από τον Μάρκους Φώστερ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καυτός. Έχει πάει πολύ καλά σήμερα. Έχει πετύχει 22 πόντους. Κάτσε το τσεκάρω, είναι 22 πόντους έχει ο Μάρκους Φώστερ με 6 στα 7 τρίποντα. Είναι τρομερός πραγματικά. 22 έχει αυτός, 25 Όσμαν, και αυτοί οι δύο παίκτες περιφερειακοί κάνουν τη μεγάλη διαφορά για το δικέφαλο, ο οποίος προηγείται της Παρτίζαν 86-83. Για το προηγούμενο μάτι του Ολυμπιακού που το βλέπαμε λίγο εδώ με τον Δημήτρη Μπούκα στο EuroLeague TV, πραγματικά αυτή την εποχή του χρόνου δεν είναι και τόσο φοβερό να κερδίζεις τα παιχνίδια, αλλά όταν τα κερδίζεις τον πόντο απέναντι σε μια Φενέρμπαξε είναι πάντα θετικό για την ψυχολογία.
0: Σωστό.
4: Και για τον τίτλο που θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός στο νεοσύστατο πρώτο Super Cup της EuroLeague.
0: Φάνηκε όμως, Κώστα, ότι είναι ανέτοιμος, έτσι, και ανέβασε απόδοση στο τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς.
4: Το σημαντικότερο από όλα που είδα εγώ, Δημήτρη, είναι ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε με ένα σέντερ και αυτό είναι ένα ζήτημα, εφόσον έμεινε εκτός
0: και ο Μιλουτίνοφ
4: και είναι τραυματίας ο Τάιρικ Τζόουνς. Συνεπώς, μόνο με τον Ταχόλ 5. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και τόσο εύκολο. Όλες οι ομάδες έχουν προβλήματα. Δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε τόσο καλά τη σεζόν, έστω και στα πρώτα παιχνίδια. Περιμένουμε να γυρίσουν και οι τραυματίες και να είναι πιο δυνατές οι ομάδες μας. Εδώ το σκορ 86-85. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Αν θέλεις το μικρόφωνο, εννοείται, ή παραμένουμε εδώ.
0: Θα παραμείνουμε στο Telecom Center. Έχει αρχίσει να έρχεται περισσότερος κόσμος.
4: Για το μάτς
0: του Παναθηναϊκού, είναι και τέταρτο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπούρνη.
4: Έχουμε ακόμα δύο ώρες για το μάτς αυτό, επομένως δεν έχει τόσο κόσμο σήμερα, τώρα αυτή την ώρα στο Telecom Center. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ ωραίο καλάθι, το οποίο το πέτυχε ο Μουρ, και ο ΠΑΟΚ προηγείται 88-85. Μεγάλο σκορ, υψηλό,
0: πολύ ψηλό
4: τέμπο για ένα τέτοιο παιχνίδι προετοιμασίας.
0: Εδώ τι είναι, τώρα Κώστα, τι είναι, η ευστοχία ή οι χάρτινες άμυνες?
4: Εντάξει,
0: και τα δύο.
4: Είναι φιλικό προετοιμασίας, οι παίκτες δεν τα δίνουν και όλα, λογικό. Ο ΠΑΟΚ σουτάρει με 55% τρίποντο, που πάντα το μετράμε και το κοιτάζουμε, 10 στα 18 τρίποντα. Η Παρτίζαν έχει 41%, 7 στα 17. Κάτι άλλο να δω, στα rebound είναι, υπάρχει μια μικρή υπεροχή του ΠΑΟΚ, 29-25. Στις assist 23-20, μεγάλο σκορ, πολλές assist. Τα λάθη που πάντα κοιτάνε οι προπονητές, 10 για το δικέφαλο, 6 από την ομάδα της Παρτίζαν, και ο Τρινκέρι αποσύρει τον Νίκο Χουγκάζ, γιατί νωρίτερα δεν του άρεσε μια άμυνα που έβγαλε. Έκανε ένα φάουλ σε σούτ 3 πόντων, έβαλε το τρίποντο ο παίκτης της Παρτίζαν και πήγε και στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Τώρα ο Τρινκέρι τα λέει με τον Νίκο Χουγκάζ και τον αποσύρει στο μπάγκο. 88-85, 5,5 λεπτά ακόμη για το τέλος της αναμέτρησης. Θυμίζω ότι μέχρι στιγμής τα δεκάλεπτα, 26-30 το πρώτο ήταν υπέρ της Παρτίζαν, 26-24 το δεύτερο υπέρ του ΠΑΟΚ, 27-20 υπέρ του δικεφάλου. Το τρίτο δεκάλεπτο λοιπόν έληξε 79-74 και τώρα το σκορ είναι 88-85. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και άλλα φιλικά παιχνίδια σημαντικά και ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα είναι το φιλικό παιχνίδι του Άρη, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.
0: Στις 8. Ναι.
4: 8 η ώρα αυτό το μάτς, οπότε θα υπάρχει ενημέρωση από την Ερασπορ.
0: Το Περιστέρι θα παίξει
4: τον Ερτέλ.
0: Ναι, το Περιστέρι θα παίξει με την Καρδίτσα στις 8:30. Έτσι
4: για
0: βλέπω.
4: Να το δω λίγο αυτό, Δημήτρη, να το τσεκάρω λίγο. Όχι, όχι, διότι το μάτς έγινε νωρίτερα, και υπάρχει μάλιστα και τελικό σκορ 81-71 υπέρ του Περιστερίου με την Καρδίτσα.
0: Είσαι πιο ενημερωμένος εσύ.
4: Κοίτα, ήταν και κλεισμένο το θυρών και προφανώς και στο τέλος άλλαξε η ώρα για να εξυπηρετήσει και τους καρδιτσιώτες. Το τελικό σκορ που δίνουν οι δύο ομάδες, γιατί το μάτς ήταν και κλεισμένο, 81-71 υπέρ του Περιστερίου. Και μπορώ να πω έτσι λίγο από τους πρώτους σκόρερ, ότι ο Νίκολς είχε 20 με 4 τρίποντα για το Περιστέρι, και 12 Ο Άντερσον ήταν διψήφιοι για την καρδίτσα. Ο Τέρνερ 16, ο Μακρέι 11, ο Φράνσις 15 ήταν διψήφιοι για την ομάδα της Θεσσαλίας. Περιστέρη καρδίτσα λοιπόν στο φιλικό που το ανέφερες, 81-71. Εδώ το σκορ 88-85, 5,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε της αναμέτρησης, με Τέλη Μιστακίδη στην Αθήνα και με όλο αυτό το φημολογούμενο, ας πούμε, σενάριο ότι η Ευρωλίγκα τις επόμενες μέρες θα δεχτεί μια σημαντική πρόταση από το NBA και μάλιστα η Γκαζέτα Ντελο Σπορτ προημερών είχε γράψει για πρόταση εξαγοράς της Ευρωλίγκας από το NBA. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν ισχύει αυτό, μιλάμε για δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια ευρώ που θέλει το NBA να εξοδέψει για να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η μορφή δεν θα αλλάξει όσον αφορά τις ομάδες, δηλαδή από τη χώρα μας θα είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ενδεχομένως και ο ΠΑΟΚ, μακάρι και ο Άρης αν φτάσει στην πρώτη διάδα του EuroCup. Σημαίνει όμως στα οικονομικά ότι θα υπάρχει πολύ θεαματική αλλαγή. Οι ομάδες θα βάλουν πολλά εκατομμύρια στα ταμεία τους, διότι οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας ούτως ή άλλως έχουν μια δυναμική, αξιολογούνται τα assets της Ευρωλίγκας σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι τουλάχιστον είχε υποθεί από τον Τζους Μπουένο, 3,2 λέγεται, μπορεί να είναι και λίγο λιγότερα και να είναι και λίγο επικοινωνιακό το παιχνίδι. Mm-hmm. Πάντως γίνεται μεγάλο τζερτζελές όσον αφορά τα εκατομμύρια που σκέφτεται να δώσει το NBA για την Ευρωλίγκα. Θα το δούμε όλο αυτό, διότι θυμάσαι πολύ καλά, αγαπητέ Δημήτρη, επειδή είσαι παλιός και τα θυμάσαι, ότι το θέμα του NBA για πρώτη φορά είχε βγει από στόμα δημοσιογράφου στην Era Sport πριν από 7 χρόνια.
0: Σωστό.
4: Τότε που κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι και ρώταγε στη FIBA και δεν ήξερε καν τι συμβαίνει με το NBA. Το NBA είχε έρθει στην Αθήνα και είχε συναντήσει πριν από 5-6 χρόνια και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τότε ήταν στα σπάργανα αυτή η διοργάνωση, αλλά βλέπεις ότι οι Αμερικανοί με ό,τι καταπιάνονται σοβαρά και είναι διατεθειμένοι να δώσουν πολλά εκατομμύρια για να μην πω δεις στην Ευρωλίγκα.
0: Και ειδικά το μπάσκετ, Κώστα, που είναι ένα από τα αθλήματα τα οποία είναι από τα αγαπημένα τους. Έτσι και είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα των αθλημάτων που έχουν τηλεθεάσει και μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό.
4: Και βλέπει το NBA ότι κάθε λίγο και λιγάκι ένας Ευρωπαίος πρωταγωνιστή.
0: Ναι.
4: Πότε ο Γιάννης, πότε ο Γιόκιτς, πότε ο Λούκα
0: Ντόντσιτς. Και τους αρπάζουν όλους.
4: Βέβαια. Εδώ μας παίρνουν τα κολεγιόπαιδα, τα μικρά. 18-19 χρόνια.
0: Αβδάλλος και λοιπά και λοιπά, έτσι.
4: Και λοιπά και λοιπά. Και δεν όχι μόνο αυτό, αλλά δυστυχώς δεν τους αφήνουν και στην εθνική ομάδα. Πότε είναι εξετάσεις, πότε είναι προετοιμασία και τρέχει ο Σπανούλης να βρει παίκτες για να παίξει τα παράθυρα. Έτσι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα σκληρή. Το σκορ ισόπαλο. 88-88. 4,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε της αναμέτρησης, της φιλικής αναμέτρησης, στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Χθες στη συνέντευξη τύπου ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός το 8ο και χαμογέλασαν οι παριστάμενοι. Είναι προφανές ότι το 8ο δεν παραπέμπει μόνο στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος,
0: αλλά παραπέμπει και στο αστέρι,
4: και στο μεγάλο στόχο του Παναθηναϊκού, που είναι το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο, όπως βέβαια και ο Ολυμπιακός έχει την πεποίθηση και με τέτοιο ρόστερ είναι πολύ φυσιολογικό ότι θα είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Και πράγματι ο Ολυμπιακός, θεωρώ και το λέω ξανά, και ας είναι λίγο δυσάρεστο για τους Παναθηναϊκούς ορισμένους τουλάχιστον, ναι, είναι ένα βήμα μπροστά από τον Παναθηναϊκό αυτή την εποχή, αλλά έκανε ένα βηματάκι πίσω όσον αφορά τους τραυματισμούς του Μιλουτίνοφ που δεν είναι σπουδαίος, αλλά και του Ταϊρίκ Τζόνς που έκανε μια επέμβαση αφαίρεσης κύστης. Γενικά όμως με 7 χρόνια τον ίδιο προπονητή και με τον ίδιο κορμό από πέρσι και με τους τραυματισμούς που έχει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός ξεκινάει τη σεζόν με ένα βήμα μπροστά. Και να σου πω και την αλήθεια, σε αυτό συμφωνούν και άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στον Παναθηναϊκό σε πηγαδάκια και συζητήσεις, διότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα στους πράσινους όταν οι δύο superstar των 8-9 εκατομμυρίων είναι τραυματίες. Κέντρικ Ναν, Χέις Ντέιβις, είναι τραυματίας ο Φαλ, τρίτος, ήταν τραυματίας μέχρι προημερών ο Νίκος Ραγκαβόπουλος. Ο Κώστας Λούκας ακολουθεί το πρόγραμμά του και τις επόμενες μέρες και αυτός θα είναι έτοιμος, όπως είπα χαρακτηριστικά. Άρα οι πράσινοι ξεκινάνε με τα θεματάκια τους στα αγωνιστικά.
0: Και ένα επιπλέον, Κώστα, που πρέπει να επισημάνουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο Ολυμπιακός θέλει να διατηρήσει τα κεκτημένα του, έτσι.
4: 100%. Φυσικά, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν το συζητάμε. Με πάρα πολύ καλό ρόστερ, με παιχταράδες που αποκτήθηκαν, όπως είναι ειδικά ο Μοντέρο, που για μένα είναι αδυναμία και είναι ένας φανταστικός παίκτης, ο Γιάν Μοντέρο. Ενώ τώρα ο Τρινκέρι τα λέει με τον Τζέντι Όσμαν και το εξηγεί με χαμόγελο, γιατί είναι και παιχταράς, πώς θα πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση για να είναι πιο εύκολο το να πετύχει καλάθι. Ο Όσμαν σήμερα έχει 25 πόντους, αλλά έχει κολλήσει λίγο στο 25. Mm-hmm. Ενώ τώρα ο Νας Μίτρου Λόγκ εκτελεί τις δύο βολές και δίνει και πάλι προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, ενός πόντου 90-89.
0: Κωστά,
4: 4 λεπτά ακόμα, παρακαλώ.
0: Κάνε μου ένα μικρό σχόλιο, σε παρακαλώ πολύ, για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενισχύθηκε αρκετά με τον Όσμαν, με τον Καλάθι και άλλους σημαντικούς παίκτες που έχει πάρει. Αλλά νομίζω ότι του λείπει ένας Κλιβ Λέβινγκστον.
4: Ναι. Πού το θυμήθηκες.
0: Πού το θυμήθηκα.
4: Όντως, όντως.
0: Από τη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ, γι' αυτό το λέω.
4: Καλά το είπες, καλά το είπες. Αν λείπει κάτι στον ΠΑΟΚ, είναι στη front line. Δηλαδή λείπει ένα πεντάρι που να είναι καλύτερο από τον
0: που θα έχει όγκο, έτσι.
4: Ναι. Να μου πεις, όλοι ψάχνουν πεντάρια,
0: ναι,
4: και ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρει ακόμη ένα παίκτη για να πλαισιώσει το Λεσόρ. Από τη στιγμή που είναι τραυματίας ο Φαλ, δεν υπάρχει άλλο κλασικό πεντάρι. Αναγκαστικά θα παίζουν πέντε, πότε ο Γιαμπουσέλε, πότε ο Μίτογλου, που την έχει μάθει τη θέση τα τελευταία χρόνια. Και μιας και είπαμε για Λεσόρ, βλέπω τώρα μπροστά μου στα 20 μέτρα τον Ματίας Λεσόρ, που βγάζει και μια φωτογραφία με ένα νεαρό φίλο του Παναθηναϊκού. Άρα ήθελε να πάρει λίγο μυρωδιά από το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, mm-hmm, με την Παρτίζαν, για να έχει μια εικόνα και από τους Σέρβους αλλά και από τους Θεσσαλονικείς. Για τον ΠΑΟΚ, η περιφέρεια του είναι φωτιά, είναι φαρμάκι, δηλαδή με Καλάθι, με Τζέντι Όσμαν, με Μάρκους Φώστερ, με Νας Μίτρου Λόγκ, είναι πάρα πολύ δυνατή. Yeah. Για περιφέρεια είπαμε.
0: Ναι, ναι.
4: Περίμενε, μην βιάζεσαι.
0: Okay.
4: Στο 4 ο Νίκος Κουγκάς έχει κάνει βήματα προόδου και ενώ εδώ βλέπουμε μια πολύ ωραία φάση με Κυβέριος Χέις να τραντάζει το στεφάνι του ΠΑΟΚ με το κάρφωμα 92-91. Στο 4-5 όμως υπάρχουν κάποια θεματάκια για το δικέφαλο και νομίζω ότι θα μπορούσε εκεί να υπάρξει μια ενίσχυση, αρκεί να το κρίνει βέβαια και η διοίκηση αλλά και ο προπονητής. Δηλαδή είναι ο Δημήτρης Κακλαμανάκης που σήμερα έχει παίξει όλα και όλα 2,5 λεπτά και γενικώς είναι ο Νάσου Μπαζίνας στην περιφέρεια που σήμερα έχει παίξει 5 λεπτά. Ο Τρέβορ Χάτζινς στην περιφέρεια επίσης, γι' αυτό λέω ότι η περιφέρεια του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δυνατή, έχει παίξει 22 λεπτά και έχει σκοράει 4 πόντους, αλλά στη front line είναι λίγο τα πράγματα έτσι
0: υποτονικά,
4: ναι. Δηλαδή ένας Κυβέριος Χέις που βλέπω τώρα στην Παρτίζαν θα τέριαζε κουτί στο δικέφαλο.
0: Μα ξέρεις τι, δεν είναι μόνο να έχεις μόνο μια πολύ καλή περιφέρεια, πρέπει να έχεις και front line, όπως λες.
4: Σωστό.
0: Έτσι, και αν επειδή θέλεις να κάνεις κάτι μεγάλο, να χτυπήσεις δυνατές ομάδες, να είσαι αρκετά ανταγωνιστικός και να δείξεις ότι κάνεις το βήμα παραπάνω, πρέπει να είσαι πολύ δυνατός σε όλες τις γραμμές, όχι ας πούμε μόνο σε ένα κομμάτι του γηπέδου.
4: Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι αυτό που λες. Αλήθεια, πραγματικότητα. Και μάλιστα ο Δημήτρης Μπούκας το παρατήρησε νωρίτερα, το high five του Καλάθι με τον Κυβέριο Χίλης, αν δεν κάνουμε κάποιο λάθος, έπαιξαν μαζί στη Μονακό για κάποιους μήνες μέχρι να φύγει ο Καλάθης και να πάει από τη Μονακό στην Παρτίζαν. Οπότε γνωρίζονται πάρα πολύ καλά από το Πριγκιπάτο. Μια κουβέντα να πω για το γαλλικό μπάσκετ, διότι έχουμε ένα τρίποντο από τον Νίκα Λάθη, βόμβα από την κορυφή της γραμμής του τρυπόντου. Το έβαλε και νωρίτερα και τώρα δίνει προβάδισμα 3 πόντων 95-92. Αυτό που ήθελα να πω, Δημήτρη, mm-hmm, είναι ότι βλέποντας χθες, ας πούμε, τη συνέντευξη τύπου με την Μπουργκ, με τον Φρεντερίκ Φωτού, τον παλέμαχο διεθνή playmaker που είναι τώρα προπονητής, ότι δεν υπάρχει κάτι πλούσιο, ας πούμε. Ήταν η Μονακό, διαλύθηκε, ναι, έπεσε στα τοπικά πρωταθλήματα. Ήταν
0: πέμπτη κατηγορία. Πέμπτη κατηγορία,
4: πέμπτη κατηγορία. Το project της Βιλερμπάν με τον Τόνι Πάρκερ διέλυσε. Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό, άλλοι παίκτες αλλού, δεν τράβηξε το project. Η Μπουργκ δεν πήγε Ευρωλίγκα, προτίμησε να μείνει Eurocup παρότι πέρσι το κατέκτησε. Η Παρί θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα φέτος, μια πάρα πολύ γρήγορη ομάδα με προπονητή από το NBA. Έχει ενδιαφέρον, αλλά και πάλι είναι χαμηλό το budget. Δεν ξέρω, ολόκληρη Γαλλία τόσων εκατομμυρίων, ας πούμε, ανθρώπων, να μην μπορεί να δημιουργήσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ας πούμε, πλούσια εννοώ, ναι. Να έχει 25 εκατομμύρια budget. Ναι. Δεν σου λέω να έχει τα 40-50 του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, να έχει 25.
0: Και
4: δεν
0: έχει καμία. Και η Βιλερμπάν, ας πούμε, όπως η Λεμάν ή η Ορτές, έτσι είναι ομάδες με μεγάλη παράδοση, με μεγάλη ιστορία στον χώρο του μπάσκετ.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, το σκορ 95-94. Για να σου κάνω μια πάσα και στο φίλο μας τον Δημήτρη Μπούκα, για να κάνει και αυτός τα σχόλια του, γιατί ακούει εδώ προσεκτικά.
0: Τα όσα λέμε, έτσι.
1: Ναι, έγινε η πάσα από τον Κώστα το Σωτηρίου. Λοιπόν, ένα και πίσω από την πλάτη κιόλας η πάσα, ναι. Ένα 23 για το τέλος του παιχνιδιού.
0: Backdoor σου έβγαλε, έλα.
1: Ναι. Backdoor και καλάθι κιόλας.
0: Ωραία.
1: Για να συμπληρώσω τώρα σε αυτά που λέγατε, ειδικά για τον Μπάουκ, και εγώ συμφωνώ με τον Κώστα ότι αν υπάρχει έτσι μια, όχι ανορθογραφία,
0: μια τέλεια, αν θέλεις. Μια τέλεια.
1: Μια τέλεια. Ίσως να ήταν ένας ψηλός τύπου και βάρος, δηλαδή ένα παιδί με πλούσια αθλητικά προσόντα, με έφεση στον αμυντικό τομέα. Ίσως να λείπει αυτό κάτι από τον ΠΑΟΚ, βέβαια. Δημήτρη, επειδή έχουμε δει έτσι αρκετά τρελά στη φετινή μεταγραφική περίοδο και ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ, Τέλης Μιστακίδης, δεν φίδεται χρημάτων. Άμα ναι. Χρειαστεί, νομίζω θα κάνει και την ένεση ποιότητας στο ρόστερ των
0: ανθρώπων. Δεν ξέρω, Δημήτρη, πόσα τρίκα έχει ο Τρινκέρι για να καλύψει αυτό το κενό, αυτή την ατέλεια.
1: Θα δείξει τώρα. Θα δείξει, καθώς είναι μεγάλη περίοδος. Πάντως φαίνεται ότι να μην υπάρχει ο rim protector, δηλαδή αυτός που λέμε ο ψηλός, ο οποίος θα αποτελεί φόβητρο για τις αντίπαλες ομάδες. Εδώ ο Καλιπ Τζόνς έκανε το 95-97 και κάλεσε αμέσως time out ο coach Τρινκέρι. Ξεκάθαρα μπορεί να μιλάμε για ένα φιλικό παιχνίδι, όμως και οι δύο προπονητές, επειδή έχουμε φτάσει και στο τέλος, προς το τέλος του παιχνιδιού, θέλουν να δώσουν οι κατάλληλες οδηγίες, θέλουν να βάλουν τους παίχτες τους σε εποχή επίσημων παιχνιδιών. 95-97, λοιπόν, να πούμε και εντάχει τους πρώτους σκόρ. 25 ο Όσμαν, 22 ο Φώστερ και 12 ο Μήτρου Λόγκ για τον ΠΑΟΚ. Για την Παρτίζαν ο Τανάσκοβιτς, λάθος δικό μου, 18 έχει ο Κεβάριος Χέις, 14 ο Τανάσκοβιτς και 13 ο Ήθαν Τόμσον, ο NBA, ο οποίος ήρθε από την Αμερική για πρώτη φορά στην Ευρώπη και όπως λένε οι πληροφορίες μπορεί να αποτελέσει και τον επόμενο ηγέτη από την Παρτίζαν. Πες, Δημήτρη.
0: Δημήτρη, θύμισέ μου και το αυριανό πρόγραμμα στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Στο αυριανό πρόγραμμα στις 5 θα αγωνιστούν οι ηττημένοι του σημερινού προγράμματος. Mm-hmm. και στις 8 η ώρα θα έχουμε
0: τον μεγάλο
1: τελικό, ναι, αυτής της 8ης έκδοσης του Παύλος Γιαννακόπουλος. Σήμερα είναι λίγο πιο αργά ο τελικός, μάλλον έγινε για τηλεοπτικούς λόγους. 9 και 4 το παίζει ο Πανεκός με την Μπουρκ και θυμίζουμε ότι θα έχει και αρκετό περισσότερο κόσμο, έτσι, το Telecom Center, καθώς τώρα είναι περίπου γύρω στους 300 με 400 φιλάθλους, αλλά μην ξέρω.
0: Νομίζω ότι μπορείς να τους μετρήσεις τώρα, έτσι όπως είναι απλωμένοι στις κερκίδες.
1: Ναι, έχουν απλωθεί λίγο παραπάνω για να φαίνεται λίγο περισσότερος κόσμος στο γήπεδο. Δεν βόλευε και η ώρα τώρα, ήταν και εργάσιμη μέρα.
0: Είναι και εργάσιμη, σωστό, έχεις δίκιο. Είναι τα καταστήματα ανοιχτά ακόμα.
1: Ναι, και 5.30 τώρα Παρασκευή είναι λίγο περίεργη ώρα για την Ελλάδα. Εδώ έχουμε τώρα.
0: Και εν πάση περιπτώσει δεν παίζει και ο Παναθηναϊκός. Αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός νωρίτερα, νομίζω ότι θα πήγαιναν πολύ περισσότερο για να δουν από κοντά το παιχνίδι.
1: Σίγουρα, εντάξει, μπορεί να έχουμε φέτος μια ακόμα ελληνική ομάδα στο Παύλος Γιαννακόπουλος στον ΠΑΟΚ. Όμως, κακά τα ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού γέμιζαν τα παιχνίδια στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Εδώ έχουμε έτσι μια μικρή. Δεν ξέρω γιατί έχουμε αυτή την αναμονή, όμως όπου να είναι θα ξαναξεκινήσει
0: κάτι
1: το παιχνίδι.
0: Κάτι ζητούσε ο Τρενκέρι από τους διαιτητές, νομίζω.
1: Ναι, και η μπάλα πήγε μπροστά τελικά. Η μπάλα πήγε μπροστά για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Καλάθης πήγε στον πάγκο. Από τη βλέπει η μοναδική αλλαγή και ο Χάτζινς μπήκε στη θέση του. Κατά τα άλλα, ο Φώστερ είναι.
0: Πόσο χρόνο θέλει η Δημήτρη για να τελειώσει το μάτς?
1: 75 δευτερόλεπτα θέλει για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο Χάτζινς έχει την μπάλα, όλοι ψάχνουν τον Όσμαν, η μπάλα στο Φώστερ, το δεύτερο σκόρερ του ΠΑΟΚ, Φώστερ, δύσκολο lay-up, με υποψία φάουλ, ο Τρικέρι διαμαρτύρεται στους διαιτητές, όμως η μπάλα είναι για την Παρτίζαν, ο Κάρλικ Τζόνς έχει την μπάλα, αυτός είναι και φέτος, φρονούμε ότι θα είναι ο φυσικός ηγέτης της Παρτίζαν, ο Τζόνς κρατάει την μπάλα με τον Αλεξάνδερ, πήρε την αλλαγή. Καλικ Τζόουνς, θα περάσει τον Αλεξάνδερ Τζόουνς, αριστερό layup, θα στοχίσει όμως ο Τανάσκοβιτς με επιθετικό rebound, θα κάνει το 95-99, πάρα πολύ μεγάλο το σκορ στο παιχνίδι. Όσμαν, ίσως και να είναι και ο πιο γρήγορος παίχτης στην Ευρώπη στη θέση του, κέρδισε δύο βολές, 95-99, ανοιχτό το αποτέλεσμα, πολύ όμορφο το θέμα που έχουμε παρακολουθήσει, έστω και αν πρόκειται για φιλικό παιχνίδι. Εδώ ακόμα διαμαρτύρεται, δεν βλέπουμε ο Φώστερ διαμαρτύρεται στους διαιτητές για την προηγούμενη φάση. Εγώ νομίζω ότι έγινε φάουλ στον αέρα.
0: Και τώρα να διαμαρτύρεσαι και τόση ώρα για ένα φάουλ σε ένα φιλικό παιχνίδι, ξέρω, μου φαίνεται κάπως. Δηλαδή, στα επίσημα πόση ώρα θα διαμαρτύρονται?
1: Είναι κάπως, αλλά νομίζω ότι εντάξει, είναι και το κίνητρο των παιχνών του ΠΑΟΚ που παίζουν με αντίπαλο μια ομάδα Ευρωλίγκας. Είναι και λίγο το ότι έχουν ανέβει και η σφιγμή. Φαίνεται κάπως φυσιολογικό αν είσαι παίχτης αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Όσμαν φτώχισε στην πρώτη βολή 96-99, φτάνει τους 26 πόντους και είναι με διαφορά ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης αλλά και MVP του ΠΑΟΚ σε ένα ακόμα έτσι πολύ δυνατό φιλικό. 39χρονος forward, ο οποίος είναι και αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας, μην το ξεχνάμε. Ήταν και μέλος της χώρας του που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2025. Και time out τώρα που ζήτησε εκ νέου ο coach Τενικέρι. Βλέπουμε, Δημήτρη, ότι στον ΠΑΟΚ θέλουν την νίκη. Είναι ξεκάθαρο αυτό και γι' αυτό παλεύουν. Δεν αφήνουν το παιχνίδι στην τύχη του, ακόμα και αν πρόκειται
0: Δημήτρη,
1: για
0: φιλικό. Δημήτρη, πήγαμε σε time out.
1: Ναι, έχουμε time out.
0: Ωραία, τώρα πάμε και εμείς σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
10: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
13: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
14: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
15: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Ακούτε Ερασπορ.
0: Πάμε και πάλι στο Telecom Center. Ακούμε Δημήτρη Μπούκα και Κώστα Σωτηρίου.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το time out. Θυμίζω 35,6 δεύτερα για το τέλος του αγώνα, 97-99 για το τέλος του αγώνα. Εντάχει, δεν βλέπω κάποια αλλαγή στις πεντάδες των δύο ομάδων και Βάριος Χέις μόνο είναι η μοναδική αλλαγή για την Παρτίζαν, καθώς ο coach Πεναρόγια θέλει και αμυντικό φίλτρο για την ομάδα του, ενώ ο Χάτζινς πήγε στον πάγκο καθώς δεν ήταν ευχαριστημένος ο Τρινκέρι από τον ίδιο και επέστρεψε ο Πολύπυρος, ο Αϊθαλής, ο Νίκ Καλάθης, για αυτά τα τελευταία 35 δεύτερα. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει η ελληνική ομάδα. Τριπλό μαρκάρισμα πάνω στον Γκάλιν Τζόνς, πίεση για τους παίχτες του ΠΑΟΚ και θα γίνει εδώ το κλέψιμο από τον Κάλι Αλεξάνδρ και ο Φώστερ θα έχει την μπάλα. Για να δούμε τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει μια γεμάτη επίθεση είτε για να ισοφαρίσει είτε για να περάσει μπροστά. Φώστερ με τον Κεβάριους Χέις, Καλάθης, με τον Τανάσκοβιτς, Καλάθης, ζητάει ένα σκριν, Καλάθης ψάχνει τον Όσμαν. Καλάθης θα προσποιηθεί, θα περάσει, θα στοχίσει στο layup. Επιθετικό ρεμπάουντ από τον Κάλι Αλεξάνδρ. Καλάθης ξανά με τον Στίβενς. Ωραία, πίσω από την πλάτη πάσα για τον Καλάθη. Φώστερ για τρεις, μέσα! 199. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει, έστω και σε φιλική αναμέτρηση, ένα απίστευτο τέλος για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, ίσως και να έχουμε challenge ή τελείωσε. Όχι, νομίζω έχει τελειώσει το παιχνίδι. 199 με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχανε, θυμίζω, 45 δεύτερα πριν τη λήξη του αγώνα με 95-99. Όμως πίστεψε στην ανατροπή με δύο βολές του Όσμαν και ένα buzzer beater από τον Φώστερ, ο οποίος έφτασε τους 25 πόντους. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει ακόμα μια ομάδα Ευρωλίγκας. 199. Πολύ όμορφο τέλος σε αυτό το πρώτο παιχνίδι του Παύλος Γιαννακόπουλος. Μπράβο στην ελληνική ομάδα για μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση. Ας πούμε, εντάχει και τους πρώτους σκόρερ. Τσέντι Όσμαν με 27 πόντους, ο Φώστερ με 25 πόντους και 7 στα 10 τρίποντα. Εντυπωσιακό ποσοστό από τον Αμερικανό, ο οποίος δείχνει και αυτός ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η Παρτίζαν θα φύγει με σκυμμένο το κεφάλι, αν και ήταν, νομίζω, καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Ο Κεβάριος Χέιζ ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, Τανάσκοβιτς με 16 και ο Ίθαν Ντόψον με 13 πόντους. Άρα αύριο Δημήτριο Πάοκ θα αγωνιστεί στις 8 η ώρα, περιμένοντας τον νικητή από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ, ενώ η Παρτίζαν θα αγωνιστεί ξανά την ίδια ώρα, στις 5 περίπου, σε κάτι λιγότερο από 24 ώρες, με τον ηττημένο από το Παναθηναϊκό σε Μπουρκ. Πολύ όμορφο.
0: Μεγάλο τρίποντο στο φινάλε στη νίκη του Πάοκ, αλλά και πολύ όμορφη πάσα αυτή η μπακντόρ του Καλάθι, έτσι.
1: Είναι Δημήτρη, αυτή η εμπειρία που βγάζει ο Καλάθης μπορεί να μην είναι ο καλύτερος επιθετικά παίχτης, καθώς δεν έχει το τρίποντο στο ρεπερτόριό του. Όμως βλέπουμε ότι ακόμα και με τόσους σφιγμούς και στα τέλη των παιχνιδιών, ο Καλάθης έχει το καθαρό μυαλό, έχει την οξυδέρκεια, έχει και τον μπασκετικό IQ να βγάλει μια τόσο όμορφη πάσα. Ο Φώστερ ήταν μόνος στη γωνία, ευστόχησε και τελικά ο ΠΑΟΚ πήρε αυτή την πολύ σημαντική μεν αλλά φιλική νίκη με 199. Ακόμα και ο κόσμος, Δημήτρη, πανηγύρισε το τρίποντο του Φώστερ, δείγμα ότι ίσως κάτι να αλλάζει και στο ελληνικό μπάσκετ, παρά το γεγονός ότι ακόμα και οι φίλοι που δεν είναι πάρα πολλοί, είναι οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού, πανηγύρισαν το καλάθι της ελληνικής ομάδας. Και
0: μακάρι κάτι να αλλάξει, Δημήτρη, και να έχουμε γεμάτα γήπεδα με κόσμο από όλες τις ομάδες και όχι όπως θα γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα το Super Cup στο Περιστέρι, που θα είναι και κλεισμένο. Να έχουμε γεμάτα γήπεδα με κόσμο από όλες τις ομάδες και όχι όπως θα γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα το Super Cup στο Περιστέρι.

0: κοντά για την περιγραφή του Παναθηναϊκού σε Μπουργκ.
1: Δημήτρη Μπούκα και Κώστα Σωτηρίου, σας ευχαριστώ πολύ για την μετάδοση. ΠΑΟΚ Παρτίζαν 199 τελικό αποτέλεσμα στον πρώτο αγώνα του 8ου τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μάτς. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Μπουργκ. Το παιχνίδι το ακούσουμε από τους δύο συναδέλφους, τον Κώστα Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα. Να θυμίσω νωρίτερα, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 στον πρώτο ημιτελικό αγώνα του Super Cup της EuroLeague. Πήρε την πρόκριση για τον αυριανό τελικό. Στις 8 το βράδυ περιμένει να αντιμετωπίσει την ομάδα η οποία θα επικρατήσει από την αναμέτρηση της Ντουμπάι με την Ρεάλ Μαδρίτη. Το μάτς θα ξεκινήσει σε περίπου 25 λεπτά. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι να σας ξεκουράσουμε και συνεχίζουμε πλέον με τα ρεπορτάζ των ομάδων.

0: 20 λεπτά πριν από τις 8, ακούτε την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στην ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Αραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στα ρεπορτάζ των ομάδων, καθώς το Σαββατοκύριακο έχουμε την πέμπτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League, η πέμπτη αγωνιστική η οποία κλείνει και την αυλαία σε αυτό το πρώτο κομμάτι. Έχουμε στη συνέχεια την πολύ μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος, καθώς ακολουθούν οι αγώνες των εθνικών ομάδων για το Nations League. Τρεις εβδομάδες διακοπή. Έτσι λοιπόν, μπάλα αύριο και την Κυριακή για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Και ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του Άρη. Ο Άρης υποδέχεται αύριο τον Ηρακλή στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στις 7.30 στο Κλεάν της Βικελίδης. Μαζί μας είναι ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με την απαγόρευση της έστω και μεμονωμένης μετακίνησης.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί μέχρι και προχθές ήταν γνωστό ότι τα είχαν βρει οι οπαδοί των δύο ομάδων, και του Άρη και του Ηρακλή, για να φιλοξενηθούν φίλοι του Ηρακλή στο Κλεάν της Βικελίδης, αλλά τελικά η αστυνομία άναψε κόκκινο φως.
1: Άναψε η αστυνομία και φυσικά και το Υπουργείο. Mm-hmm. Ο Άρης με ανακοίνωσή του ζητάει μήπως και αλλάξει αυτή η απόφαση, που δεν το βλέπω και πολύ εφικτό, δεδομένου ότι αύριο είναι η αναμέτρηση. Εξέδωσε και μια ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση των δύο ΠΑΕ. Μάλιστα κάνει λόγο ότι υπάρχει συνεργασία των δύο ΠΑΕ και των φιλάθρων οπαδών των δύο ομάδων. Άρα, όπως αναφέρει η ΠΑΕ, την ευθύνη την έχουμε εμείς, αν γίνει ό,τι γίνει, άρα παίρνει και το ρίσκο. Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση ήταν αυτή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν, τουλάχιστον να μην δοθούν εισιτήρια από την πλευρά του Άρη, γιατί στη θύρα 1, η οποία ήταν υποπαραχώρηση στους φιλάθλους του Ηρακλή, υπήρχαν και εισιτήρια διαρκείας, έτσι. Ναι. Οπότε αυτό αρχικά η αστυνομία, μετά το Υπουργείο, έβαλε φρένο σε αυτήν την παρουσία, γιατί δεν πρόκειται για μετακίνηση στην ίδια πόλη. Βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι.
0: Κάποιος μπορεί να πάει με τα πόδια στο γήπεδο τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Ναι, κάποιος μπορεί να μένει στο παράδειγμα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Η εξέλιξη ήταν η σημερινή με την ανακοίνωση της ΠΑΕ. Άρα, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν θα υπάρχει έτσι πυρήνας οπαδών του Ηρακλή σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο γίνεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουν λείψει αυτά τα ντέρμπι.
0: Τάσο, να σε διακόψω, να πω ότι θέλουμε να δούμε κόσμο στα γήπεδα, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα αθλήματα. Όταν παίζουν δύο ομάδες, να έχουν και οι δύο ομάδες τον κόσμο τους, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι για όλο αυτό. Είναι ένα θέμα, έτσι.
1: Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Βέβαια,
1: όμως.
0: Συμφωνώ. Και να σου πω κάτι, επειδή λες από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, ήδη τα δείγματα στο ποδόσφαιρο είναι θετικά. Έχει γίνει το Super Cup στην Κρήτη μεταξύ Όφη και ΑΕΚ. Πήγαν εκεί οι οπαδοί της Ένωσης στο Παγκρίτιο, παρακολούθησαν το ματς, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Είχαμε πέρσι το τελικό του κυπέλου στο Πανθεσσαλικό ΠΑΟΚ Όφη, ακριβώς πάλι δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν τα δείγματα ότι από κάπου ξεκινάμε, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια, αυτό βλέπω εγώ. Υπάρχουν μεμονωμένα γεγονότα.
1: Ναι, παλαιότερα τα πράγματα ήταν
0: και
1: διαφορετικά.
0: Πήγαν και οι φίλοι του Ηρακλή στην Όλγουιν Αρίνα, έτσι, να δουν και το μάτς με την ΑΕΚ.
1: Σωστά. Και οι φίλοι του Άρη πριν από μερικά χρόνια φιλοξενήθηκαν στην Αθήνα, στην Λεωφόρο, από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Πυρήνας οπαδών του Άρη βρέθηκε στο Καραϊσκάκης, έτσι. Λοιπόν, στη συνέχεια αυτά κοπήκανε. Υπάρχουν και κακώς κείμενα, δεν το συζητάμε, έτσι. Δεν είναι όλα ρόδινα. Το αντίθετο, αλλά πρέπει να γίνει μια αρχή. Παλαιότερα, ακόμα και ομάδες που είχαν πολύ μεγάλη αντιπαλότητα και ομάδες που μοιράζονται και την ίδια πόλη, είχαν μετακίνηση οπαδών από τη μία πλευρά στην άλλη. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει σιγά σιγά να αποκτήσουμε αυτή την κουλτούρα,
0: έτσι.
1: Γιατί έτσι λειτουργεί όλη η Ευρώπη, έτσι λειτουργεί όλος ο κόσμος.
0: Πραγματικά. Και είναι απορία άξιων, ξέρεις, σε μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, πώς γίνεται να έρχονται, ας πούμε, Ολλανδοί, Άγγλοι, Ισπανοί κλπ. Και να μην γίνεται τίποτα. Και εμείς να μην μπορούμε να μετακινηθούμε από πόλη σε πόλη για να δούμε την αγαπημένη μας ομάδα. Είναι τρομερό.
1: Εγώ θα το πάω και λίγο παραπέρα και για να το κλείσουμε, αν συμφωνείς και εσύ.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν μεγάλα ντέρμπι στην Ευρώπη που υπάρχει τρομερή αντιπαλότητα. Δηλαδή, θα δώσω ένα παράδειγμα. Το Ρώμα Λάτσιο είναι ένα παιχνίδι υψηλής επικινδυνότητας.
0: Σωστό.
1: πηγαίνουν οπαδοί και των δύο ομάδων.
0: Και τη Ίντερ με τη Μίλαν, έτσι, βεβαίως, στο Μιλάνο.
1: Εντάξει, Ίντερ Μίλαν. Να πάμε πιο βόρεια, Celtic Rangers, να πάμε σε άλλα παιχνίδια.
0: Καλά, το Celtic Rangers έχει πολλές ιδιαιτερότητες κιόλας,
1: έχει,
0: Τάσο.
1: Έχει και άλλες, έχει και
0: βεβαίως.
1: Να πάμε εδώ κοντά στη γειτονιά μας, Παρτιζάν Ερυθρός Αστέρας.
0: Ναι, καλά, εκεί πάντως αυτό το παράδειγμα απέφυγε το καλύτερο, γιατί όποτε συναντιούνται γίνεται γης μαδιά με το Βελιγράδι. Τέλος πάντων.
1: Ναι, θα πρέπει σιγά σιγά να αποκτήσουν αυτή την κουλτούρα, όπως γινόταν και παλιότερα στην Ελλάδα. Έτσι, είχαμε πάρα πολλά άσχημα γεγονότα, okay, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει και οι φίλαθλοι των ομάδων να κοιτάξουν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί οι οπαδοί του Άρη και του Ηρακλή συνεννοήθηκαν ότι δεν θα γίνει το παραμικρό. Αλλά νομίζω ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να το δεχτούμε στην ολότητά του το θέμα.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Λοιπόν, τέλος.
1: Λοιπόν,
0: τα αφήνουμε.
1: Παρακάτω, ο Άρης που έρχεται καταρχάς από δύο ήττες. Είναι η πέμπτη αγωνιστική, κλειδώνει το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος για να πάμε μετά στη μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων. Ο Άρης έχει δύο ήττες με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Με ΑΕΚ ήταν εντελώς διαφορετική η εικόνα. Με ΠΑΟΚ έπαιξε ο Άρης ένα χρονικό διάστημα, απέδωσε σχετικά καλά, είχε και παράπονα. Γενικότερα ήταν άλλο παιχνίδι. Μεσολάβησε το παιχνίδι. Μεσολαβεί μάλλον το παιχνίδι με την Μαρκό, που εκεί γίναν πάρα πολλές αλλαγές και δεν μπορούσαμε να βγάλουμε, δεν μπόρεσε μάλλον να βγάλει ο Γρηγορίου κάποια συμπεράσματα. Έβγαλε όμως ένα που είναι πολύ σημαντικό, ότι η ομάδα ήταν μέτρια. Ακόμα, ναι, με πολλές αλλαγές, αλλά και η Μαρκό είχε αρκετές απουσίες, έτσι. Λοιπόν, και μια ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, το δικαιολόγησε αυτό, είπε ότι δεν πρέπει να είμαστε τόσο μέτρη με ομάδα μιας κατηγορίας πιο κάτω. Ουσιαστικά χτύπησε, έκρουσε και το καμπανάκι, είπε ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, δεν έχουμε αυτοματισμούς, και αυτό γιατί θα πω εγώ ότι η ομάδα έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή έχει πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, δεν έχουν καταφέρει να μπουν σε μια λογική που την είχε η ομάδα στην προετοιμασία και στα φιλικά, αν εξαιρέσουμε την Νάπολη που πήγε με απουσίες πολλές. Όλα τα άλλα φιλικά και με τους Ιταλούς ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Χρειάζονται προπονήσεις, χρειάζεται η ομάδα να αποκτήσει χημεία για να παρουσιαστεί καλύτερη, και νομίζω ότι αυτό το διάστημα των τριών εβδομάδων που δεν θα έχουμε πρωτάθλημα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τον Μιχάλη Γρηγορίου και τους παίκτες του να δείξουν κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Έτσι.
1: Ποιο είναι το θέμα όμως? Το διάστημα αυτό θα δώσει τη δυνατότητα μέσα από τις προπονήσεις να αφομοιώσουν περισσότερο το αγωνιστικό σύστημα και αυτό που θέλει ο προπονητής, δηλαδή την αλληλοκάλυψη, τα ζευγάρια, γενικότερα το πώς αμήνεται, πώς επιτίθεται, πώς πάει στη μετάβαση κτλ. Αλλά και στη φυσική κατάσταση. Για να δέσει η ομάδα και να αποκτήσει όμως μια στόφα και μια σφραγίδα, θα έλεγα, ενός αγωνιστικού στυλ που θέλει ο Γρηγορίου, θα πρέπει να το κάνει μέσα από τα επίσημα παιχνίδια. Αυτό το πράγμα σταδιακά. Τώρα θα βοηθήσει κάποιους παίκτες που έχουν έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα να εγκλιματιστούν και στο νέο τους περιβάλλον. Γενικότερα έρχονται σε μια νέα χώρα. Ναι, το έχουν και άλλες ομάδες αυτό, δεν το έχει μόνο ο Άρης. Απλώς οι ομάδες που κάνουν πολλές μεταγραφές και οι ομάδες που αλλάζουν πολλούς παίκτες βασικούς το έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτό το πρόβλημα. Έτσι, γι' αυτό κάποιες ομάδες που έχουν σταθερό κορμό και κάνουν κάποιες προσταθερέσεις προσώπων έχουν πιο γρήγορα την ευκαιρία να μπουν στο πρωτάθλημα, να μπουν στην Ευρώπη κτλ. Ναι. Ο Άρης έχει αυτό το ζήτημα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα, πρέπει να πούμε και να κλείσω, γιατί καταλαβαίνω ότι περιμένουν και οι συνάδελφοι.
0: Ακριβώς. Θα πάω μετά στον Κώστα Κούση να ακούσω και η πλευρά Ηρακλή για να κλείσω τον τέρμι.
1: Καλησπέρα μου στον Κώστα. Την καλησπέρα μου. Λοιπόν, αυτό που ενδιαφέρει τον Άρη είναι να μην πάει στην διακοπή των τριών εβδομάδων έχοντας παιχνίδι εντός έδρας μετά από δύο ήττες, χωρίς να πάρει το τρίποντο. Γιατί οι τρεις εβδομάδες αυτές που θα ακολουθήσουν θα είναι πολύ πιο ευχάριστες και πολύ πιο ήσυχες αν η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου επιστρέψει στις νίκες και πάει στους 9 βαθμούς, γιατί παίζει την έδρα του, θέλει οπωσδήποτε τη νίκη. Προέρχεται από δύο νίκες και μια μέτρια εμφάνιση, πήρε τους 3 βαθμούς από τη Μαρκό, αλλά για να ηρεμήσουν τα πράγματα και να έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν και πιο χαρούμενοι και χωρίς το άγχος και την πίεση του ότι το αποτέλεσμα στράβωσε σε εισαγωγικά στο Βικελίδης απέναντι στον Ηρακλή, στο τρίτο συνεχόμενο ντέρμπι, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο, τότε τα πράγματα θα είναι καλύτερα για τον Άρη, εφόσον εκμεταλλευτεί την έδρα του και φτάσει στους 9 βαθμούς και πάει στη διακοπή με στόχο και σκοπό να βελτιώσει τους παίκτες οι οποίοι έχουν ποιότητα, δεν έχουν όμως αυτή τη στιγμή μια αγωνιστική συνοχή.
0: Τασό, γρήγορα μια εντεκάδα για το αυριανό μάθ.
1: Είναι πολύ νωρίς να δούμε και τι έγινε, τι γίνεται με τον Γένσεν. Θα αλλάξει οι ποδοσφαιριστές. Είναι 9 ήταν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι άλλαξαν σε σχέση με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ απέναντι στην ομάδα από τον Μαρκόπουλο. Ναι. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την επιστροφή των βασικών ποδοσφαιριστών, δηλαδή η Ράσιτς Καντεβέρε. Θα είναι ο Πετρίς με τον Φαντιγκά στις δύο πτέρυγες. Θα είναι ο Βέλιο κατά από τα δοκάρια. Τώρα εκεί στο χώρο του κέντρου, Μπασίρου κατά πάσα πιθανότητα, είπαμε Ράσιτς, να δούμε αν ξεκινήσει με Μανού Γκαρσία. Νομίζω θα ξεκινήσει με Μανού Γκαρσία. Και να δούμε στην κορυφή δίπλα στον Καντεβέρη Βιθάνη. Ο ένας θα είναι σίγουρα ο Γκαρέ. Να δούμε ποιος θα είναι στην αριστερή πλευρά. Πιθανότητα ο Γιαννιώτας που πήγε καλά στην Τούμπα και αυτός δεν πήρε μέρος στο τελευταίο παιχνίδι. Και διορθώνω, ο Ρίτσαρντς στην πτέρυγα τη μία την αριστερή και όχι ο Πετρής, έτσι. Γιατί ο Πετρής έπαιξε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Θα δούμε. Τώρα το τι θα υπάρξει σε αυτό, το πρόβλημα του Γένσεν είναι η ίωση που τον ταλαιπώρησε. Θα φανεί αν έχει τη δυνατότητα να μπει στην αποστολή ή όχι.
0: Ωραία. Τάσο Παγκλαζή, ευχαριστώ πολύ. 7.30 ώρα αύριο το βράδυ στο Κλεάνθη Βικελίδης Άρης Ηρακλής και από το ρεπορτάζ στο Άρη κατευθείαν στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Μαζί μας ο Κώστας Κούσης. Κώστα, καλησπέρα. Είσαι την καλησπέρα και από μένα αλλά και από τον Τάσο Παγκλαζή που μιλούσα νωρίτερα.
2: Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Τάσο. Θα τα πούμε αύριο το απόγευμα. Θα είμαστε δίπλα-δίπλα.
0: Έτσι. Θα είστε δίπλα-δίπλα και θα περιγράφετε τον αγώνα για λογαριασμό της Ερασπόρ. Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ Ηρακλή, αλλά πριν απ' όλα για το ματς, θέλω να μου πεις κάτι. Υπάρχει θέμα ματσάρι, γιατί κάτι διάβασα για ένα δημοσίευμα για Ιορντανέσκου.
2: Όπως είπα και το πρωί στον Κώστα τον Κουκουλά στην πρώτη μας ανταπόκριση σήμερα,
0: ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο έχει εξοργήσει τους πάντες στον Ηρακλή. Και όχι γιατί κάποιος Ρουμάνος έγραψε ότι έγινε επαφή το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, με τον Ιορντανέσκου, τον εδώ βέβαια που ήρθε για διακοπές με την οικογένειά του, αλλά γιατί το θέμα αυτό αναπαράστηκε τόσο πολύ από τα ελληνικά ΜΜΕ χωρίς να ερωτηθεί η στάση του Ηρακλή, η άποψή του και η θέση και του Ματσάρη αν θέλεις, έτσι. Και όλα αυτά βέβαια εκνεύρισαν τους κυανόλεφους γιατί είναι μια μέρα πριν το παιχνίδι, ναι. Και θεωρούν βεβαίως ότι είναι κάτι το οποίο δεν κάνει καλό στην ηρεμία της.
0: Σίγουρα ομάδας. Δεν κάνει καλό και μάλιστα ένα δημοσίευμα που βγαίνει παραμονή ντέρμπι αν θέλεις και μάλιστα μέσα στην ίδια την πόλη. Μόνο καλό δεν κάνει, έτσι. Δηλαδή
2: και
0: διαταράσει το κλίμα.
2: Και ότι φεύγει ο προπονητής αν χάσει.
0: Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση γιατί φεύγει ο προπονητής όταν ο Ηρακλής έχει πάρει αποτελέσματα. Να πεις ότι δεν είχε πάρει κανένα αποτέλεσμα, να σου πω ναι, οκ. Okay, έχει κάνει ένα πολύ κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, ας πούμε, ή και στην league phase του Κυπέλου και υπάρχει μια δικαιολογημένη δυσαρέσκεια, αλλά και δεδομένου κιόλα και τη διακοπή του πρωταθλήματο, ενδεχομένω να έρθει ένα άλλο προπονητή να περάσει τι ιδέε του, ξέρω εγώ, και να φτιάξει μια νέα ομάδα. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο Ηρακλής έχει πάρει του βαθμού του και μάλιστα θα μπορούσε και με τον Ατρόμητο να είναι και νικητή.
2: Και όχι μόνο αυτό, έχει δείξει και βελτίωση. Δηλαδή το ματσάρι δεν μπορεί να τον κατηγορήσει, ας πούμε, ότι δεν το παλεύει με την ομάδα και με τις δυσκολίες που έχει. Αν να πεις ότι είχε, ας πούμε, κανέναν, ένα βαθμό ή δύο, και ότι η ομάδα δεν έχει καμιά βελτίωση, ότι έχει κάνει τόσες μεταγραφές και ότι δεν παρουσιάζει κάτι, δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για κάτι τέτοιο.
0: Ακριβώς.
2: Μπορεί να έχει τα ζητήματά του όπως κάθε προπονητής. Μπορεί ο κόσμος να θέλει πάντα το κάτι παραπάνω. Μπορεί η ομάδα να έχει πάρει κάποιους παίκτες στους οποίους ο κόσμος να θεωρεί ότι πρέπει να παίζουν και μέχρι τώρα δεν τους βάζει. Αλλά αυτός είναι κάθε μέρα στην προπόνηση και τους βλέπει δύο ώρες και τρεις. Δεν είμαστε εμείς ούτε οι φίλαθλοι για να δούμε τι γίνεται αν ο ένας αποδίδει, αν ο άλλος βαριέται, αν ο άλλος κοροϊδεύει, αν ο άλλος πετάει. Δεν είμαστε μπροστά, δυστυχώς, γιατί παλιά μας άφηναν να πηγαίνουμε στις προπονήσεις. Τώρα οι ομάδες τις έχουν κλείσει τις προπονήσεις και δεν, το πρωτογενές ρεπορτάζ αυτό λείπει. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν υπάρχει θέμα για τον Ματσάρη και για τον Ηρακλή νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι θα πρέπει να παραμείνει ο ίδιος συγκεντρωμένος, ενωμένος, να αφήσει ο ίδιος τα εσωτερικά και να κοιτάξει και για το αυριανό παιχνίδι, ναι, και για το αυριανό παιχνίδι, να κοιτάξει να είναι καλός, έρχεται η διακοπή. Εδώ τώρα έχει ο Ματσάρη ένα έδαφος καλό γόνιμο να δουλέψει παραπάνω, να βάλει και τους καινούριους, να κάνει στους καναφιλικό, έχει τρεις εβδομάδες να παίξει με το Λεβαδιακό, θα παίξει στο Καφτατζόγλιο, αυτό είναι μια είδηση που τελικά φαίνεται ότι επιτέλους για τον Ηρακλή ακούγεται, αλλά έχουμε 18 Σεπτεμβρίου που λέμε αυτή την είδηση.
0: Κάλλιο έτσι, αργά παρά ποτέ, Κώστα.
2: Τον Ιούλιο, Δημήτρη, μιλούσαμε και λέγαμε για τον Καφτατζόγλιο. Πριν πάρω άδεια.
0: Το θυμάμαι.
2: Πήρα άδεια, μαύρισα, γύρισα και ακόμα δεν παίζουμε στο Καφτατζόγλιο. Λοιπόν,
0: μεγαλώνει το χορταράκι.
2: Έτσι, τώρα το χορταράκι κάτι κάνει, θα βρέξει και λίγο τώρα και εντάξει θα είναι. Σε κάθε περίπτωση τώρα αύριο δύσκολο το παιχνίδι. Ο Άρης must win οπωσδήποτε μετά την ήττα στο ντέρμπι του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ, νίκησε τη Μαρκό. Ο Ηρακλής έρχεται από καλή εμφάνιση, από σχεδόν νίκη με τον Ατρόμητο, δηλαδή έχει καλή ψυχολογία. Αλλά οι πέντε βαθμοί δεν μπορούν να τον ικανοποιούν.
0: Προβλήματα Κώστα έχει ο Ηρακλής για το αυριανό μας.
2: Δεν έχει προβλήματα όσον αφορά στην ενδεκάδα που έχουμε συνηθίσει. Ο Χρωμάτο δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Και βέβαια πέρα από τον Ήβη Λόπατ και τον Πέδρο Μαρκές που περιμένουμε να τους δούμε, ίσως δούμε και τον Λαουρίτσιο τον Δανό που είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν τον εμπιστεύτηκε τελικά ο Ματσάρη και καλά έκανε, γιατί ο Ηρακλής ήταν σχετικά καλός έως πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή. Άρα αυτό που περιμένουμε είναι Πέδρο Μαρκές στην επίθεση, φουνταριστός, και Ήβη Λόπετ μπροστά, δίπλα του στη μεσαία γραμμή. Να δούμε αν κατά πόσο ο Ηρακλής θα μπορέσει να αντέξει. Ο Άρης σίγουρα θα κυνηγήσει ένα γρήγορο γκολ, θα παίξει με τη βοήθεια του κόσμου του. Είπαμε ότι θέλει τη νίκη, έχει ένα έξτρα κίνητρο και ίσως και ένα έξτρα άγχος, γιατί είναι γηπεδούχος. Άρα βλέποντας και κάνοντας. Τώρα στα εξαγωνιστικά, η ΠΑΕ Ηρακλής και αυτή η ανακοίνωση, τέλος πάντων μια τοποθέτηση για το θέμα.
0: Ότι δεν θα έχει κόσμο Ηρακλής στον πλευρό του.
2: Ναι, της απαγόρευσης μετακίνησης στο φιλάθλον, τώρα μέσα στην ίδια πόλη, μισή ώρα απόσταση με τα πόδια Καφτατζόγλου Χαριλάου. Και με την δεδομένη στάση των οπαδών ότι δεν υπάρχει θέμα, το έχουν ξανακάνει, δεν έχουν μαλώσει, δεν έχουν κακές σχέσεις, τέλος πάντων δεν υπάρχει μίσος, ανατικό κτλ.
0: Δεδομένο είναι ότι θα γίνει το παιχνίδι μόνο με φίλους του Άρη.
2: Το δεδομένο είναι αυτό. Επίσης να πούμε τώρα πέρα από όλα αυτά ότι ο Ηρακλής ενημερώθηκε για πειθαρχική δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, τον κύριο Σπυρόπουλο, προφανώς για δηλώσεις που έχουν γίνει και κυρίως για την ανακοίνωση που έκανε ο Ηρακλής μετά την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, όπου είχε πει για κλοπές, για το Λανουά κτλ. Δυσφημιστικές για το ποδόσφαιρο κρίνονται αυτές. Και γι' αυτό κλήθηκε σε απολογία. Μάλιστα. Από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα.
0: Μάλιστα. Κώστα Κούση, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
2: Γεια σου Δημήτρη. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Era Sport είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με την Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση πλέον στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Όφη. Ανοίγουμε γραμμή με το Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
10: Καλησπέρα Δημήτρη και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Era Sport.
9: Ποιο είναι το ταβάνι του Όφη, Γιώργο?
10: Κανείς δεν ξέρει. Δεν το ξέρει ούτε ο Χρήστος Κόντης. Είπε ότι θα πάμε όσο ψηλότερα γίνεται και είπε χαρακτηριστικά ότι έχουμε μπροστά μας πρέπει να ορμήξουμε, να το αρπάξουμε, θέλοντας να δείξουμε αυτό τον τρόπο, τη δίψα που επικρατεί στην ομάδα για την συνέχεια της αγωνιστικής περίοδου. Όφι είναι και στους τρεις στόχους, και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στην Ευρώπη μέσα, και θέλει να το διατηρήσει αυτό στον υπέρτατο βαθμό και να φτάσει όσο γίνεται ψηλότερα σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε αυτές τις τρεις διοργανώσεις. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ναι, μεν έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά Όφι το φετινό πρωτάθλημα, τη φετινή αγωνιστική περίοδο, για να είμαστε πιο ακριβείς, έχοντας
9: από το Super Cup, έτσι, από
10: ναι,
9: εκεί.
10: Από το Super Cup, με το Super Cup έχει δώσει 10 αγώνες, μετράει 8 νίκες, μία ήττα και μία ισοπαλιά. Βάζω ισοπαλιά το παιχνίδι με το Super Cup, το οποίο κέρδισε στα πέναλτι. Έχει χάσει μόνο από τον Άρη με 2-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια έχει μόνο νίκες. Στο κύπελο, στο Europa League, σε 3 αγώνες έχει 3 νίκες, 7-0 τέρματα. Στο πρωτάθλημα, σε 4 αγώνες έχει 3 νίκες και μία ήττα, και μάλιστα έχει κερδίσει και τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Και στο κύπελο έχει μία νίκη στην έδρα του με τον Έστω Χρυσούπολης 3-0 και μια ισοπαλία εκτός έδρας με τον
9: Πάο 0-0. Το 0-0 στην Τούμπα με τον Πάο.
10: Ακριβώς. σε αυτά τα 10 μάτς έχει πετύχει 18 γκολ, έχει δεχτεί μόλις 4 και επίσης σε αυτά τα 10 μάτς τα 8 έχει κρατήσει ανέπαφε την εστία του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι Όφη στηρίζεται πολύ στο τακτικό του κομμάτι, στο αμυντικό κομμάτι παίρνει σχεδόν άριστα και επιθετικά προσπαθεί πάντα να χτυπήσει την αδύναμη πλευρά του αντιπάλου με άμεσο παιχνίδι και να δημιουργήσει στις δικές του στιγμές στο μάτς προϋποθέσεις για γκολ. Τώρα,
9: Γιώργο, λένε ότι οι Γερμανοί κερδίζουν στο τέλος, αλλά χθες στην Κρήτη αποδείχτηκε ότι οι Κρητικοί κερδίζουν στο τέλος.
10: Και μάλιστα η Κόπενχάιμ έγινε η ομάδα αποδέκτης σκληρής κριτικής από τον γερμανικό τύπο, ο οποίος αποθέωσε τον Όφη, όπως και ο ευρωπαϊκός τύπος αλλά και η UEFA αποθέωσαν την κριτική ομάδα για αυτή την επιτυχία της. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ενώ τα διάφορα στατιστικά και οι υπερπολογιστές έλεγαν ότι θα τερματίσει πρώτο-τελευταίος στη link face του Europa League,
9: τώρα δεν ξέρω, αλλάζουν τα δεδομένα κάπως, έτσι.
10: Ακριβώς. Τώρα του δίνουν περίπου 43% πιθανότητες να περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
9: Κάτσε μην κερδίσει, και μέσα στη Γαλλία τη Ρεν και θα σου πω εγώ τι ποσοστά θα βγάλουν πλέον.
10: Ναι, τότε μιλάμε για άλλα πράγματα, ακριβώς. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Είναι όπως και να το κάνουμε σε μια περίοδο όπου στον Όφη πηγαίνουν αλλά δεξιά, αλλά στην ομάδα τώρα έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους για το μάτς της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης. Όλη στην κριτική ομάδα, ασχέτως το χθεσινό παιχνίδι, θεωρούν ότι το παιχνίδι είναι, ο αγώνας Κυριακής είναι πάρα πολύ δύσκολος. Γι' αυτό το λόγο επικεντρώνουν εκεί την προσοχή τους και ο Χρήστος Κόντης αναμένεται να κάνει και το σχετικό rotation ώστε να φρεσκάρει την ομάδα και να ξεκουράσει και κάποιους παίκτες που, όπως το λέμε απλά και λαϊκά στην καθομιλουμένη, τράβηξαν κουπί στα δύο τελευταία παιχνίδια. Μοναδικός απόν είναι ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος έχει πρόβλημα στον προσαγό από το μάτς με τον Ολυμπιακό, αλλά και ο Νίκος Μαρινάκης που είναι νοκάουτ λόγω τραυματισμού από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στην διάθεση του Χρήστου Κόντι, φυσικά και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Να πω ότι ο κόσμος εδώ στην Κρήτη πραγματικά είναι κατενθουσιασμένος από την, και ειδικά στο Ηράκλειο, από την πορεία της ομάδας, και την Κυριακή στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης αναμένεται και πάλι να δώσει το δικό του προτερό
9: με παρόν. Πρόλαβες, ήθελα να σε ρωτήσω πώς υποδέχονται οι φίλοι του Όφη όλη αυτή την εκπληκτική πορεία, το διπλό στο Καραϊσκάκι, την νίκη επί της Χόφενχάιμ, και τι περιμένεις εσύ από κόσμο να δεις στο Παγκρίτιο στάδιο την Κυριακή στις 7 ώρα το απόγευμα κόντρα στον Αστέρα Άκτορ.
10: Δημήτρη, η αλήθεια είναι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να τα βάζουμε στο σωστή βάση, ότι δεν είχαν συνηθίσει, ο κόσμος του Όφη δεν είχε συνηθίσει σε τόσο μεγάλες επιτυχίες και μεγάλα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
9: Και απανωτές, έτσι, back to back.
10: Ακριβώς την κατάκτηση και την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος. Ασφαλώς αυτό έχει δημιουργήσει μια μεγάλη εφορία στους φίλους της κριτικής ομάδος, οι οποίοι πραγματικά δίνουν βροντερό παρόν σε εξαίρεση του Παγκριτίου Σταδίου. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, που επαναλαμβάνουν στον Όφη το θεωρούν αρκετά δύσκολο.
9: Μάλιστα. Γιώργο Γελιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
10: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση, Δημήτρη μου.

0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε στο ρεπορτάζ τη ΑΕΚ, η οποία διέσυρε χθες στον Πανσεραϊκό με αυτό το εκοφαντικό 8-1. Μαζί μας ο Γιάννης Αντωρινέος. Γιάννη, καλησπέρα. Η ΑΕΚ σταμάτησε να βάζει γκολ, βάζει ακόμα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Εντάξει, η ΑΕΚ το λέγαμε, ήθελε λόγω των συνθηκών που διοργάνωσε του Λίκ, τη Λίκ Φέση του Κυπέλλου Ελλάδος, να πετύχει μία νίκη όσο γίνεται περισσότερα γκολ. Είναι οι ισοβαθμίες βασίζονται στην διαφορά τερμάτων, ειδικά στο φετινό φορμάτ, στη φετινή διοργάνωση, όπου υπάρχουν και ντέρμπι, κάτι που δεν υπήρχε
0: πέρσι. Βέβαια, σωστό. Πολύ σωστή, επόμενη... πολύ σωστή επισήμανση αυτή, Γιάννη.
1: Επόμενη αγωνιστική είναι Παναθηναϊκός Άρης ΠΑΟΚ ΑΕΚ, μετά κλείνει με το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Άρα δεν αποκλείται οι ισοβαθμίες να παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο για την είσοδο στην τετράδα. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή ότι μια ομάδα θα μπορέσει να κάνει 4 νίκες και στα 4 παιχνίδια. Οπότε ναι, αυτό χρειαζόταν, και από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ έπαιξε με τις δεύτερες επιλογές σύμφωνα με την ενδεκάδα που είχε παρατάξει την Τρίπολη ο Νίκολιτς. Έτσι, είχε 11 αλλαγές. Mm-hmm. Έπαιξε με τον Μπαλαμώτη στο τέρμα. Έπαιξε με τον Ζωάο Μάριο που δεν είχε κάνει προετοιμασία όλο το καλοκαίρι και ήταν η πρώτη του συμμετοχή. Και μάλιστα έβαλε στην πορεία του παιχνιδιού και άλλα 3 παιδιά K22 που κάλυπταν την διάταξη για συμμετοχή Ελλήνων παιδιών που έχουν και την δυνατότητα παρουσία στην εθνική ομάδα. Δηλαδή, εκτός του Αλεξού που βάλει τα 2 γκολ και τον Μπαλαμώτη, μπήκαν μέσα στο παιχνίδι ο Καλοσκάμης, ο Χριστακόπουλος, ο Αργυρίου. Αλλά ήταν καλά. Η ΑΕΚ είναι και φέτος η Νέα Φιλαδέλφια, ο κήπος των θαυμάτων για την Ένωση, αλλά ένας εφιάλτης για τους αντιπάλους. Σε 5 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις η ΑΕΚ έχει βάλει 22 γκολ. Και από τη μόνη ομάδα που δέχτηκε γκολ είναι από το Πανσεραϊκό. Έτσι. Αλλά ναι, η ποιότητα ήταν πάρα πολύ μεγάλη μετά το ημίωρο. Ακόμη και με τις επιλογές και το rotation που έκανε στην πορεία του παιχνιδιού ο Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ είχε κέφι, είχε διάθεση και γι' αυτό έφτασε στο πολύ μεγάλο σκορ. Mm-hmm. Βεβαίως όλα αυτά έχουν καλυφθεί από τον τραυματισμό του Βάργα.
0: Του Βάργα, ναι.
1: Έτσι που φάνηκε ότι ήταν θλάση.
0: Δηλαδή, τι γίνεται τώρα, πόσο σοβαρός είναι αυτός ο τραυματισμός, Γιάννη?
1: Κοίταξε, όπως έχει ενημερώσει η ΑΕΚ, θα λείψει σε αυτό το διάστημα της αγωνιστικής αγωνιστικού διαλύματος λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, και από εκεί και πέρα μετά την επιστροφή, εμείς ο ΙΑΕΚ 10 Οκτωβρίου επιστρέφει και παίζει με τον Όφη στην Allwyn Arena για το πρωτάθλημα, και από εκεί και μετά θα αξιολογείται η κατάστασή του σε σχέση με το πόσο έχει πάει η αποκατάσταση για να εκτιμηθεί η διαθεσιμότητά του. Είναι αυτό το χρόνο που λέμε, δηλαδή ναι, ανάλογα ναι. με το παιχνίδι. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά το είδαμε, το καταλάβαμε ότι έγινε ζημιά που λέμε. Συμβαίνει, είναι μέσα στην ζωή των αθλητών αυτό.
0: Σωστό.
1: Σίγουρα όμως δεν θα παίξει στο παιχνίδι της Κυριακής στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ, γιατί με εξαίρεση τον Έστω Χρυσούπολης δεν έχει διπλό. Ναι. Με Όφη στο Super Cup που ήταν στον Παγκρίτου ήταν το 2-2.
0: Ισοπαλία, με την Κυψιά ισοπαλία, με τον Αστέρα.
1: Ένα-ένα με την Κυψιά, ένα-ένα με τον Αστέρα. Αλλά η ΑΕΚ πλέον έχει βρεθεί σε μια δύσκολη θέση, γιατί αν συνεχίσει ο Παναθηναϊκός και με νίκη απέναντι στην Καλαμάτα, αν δεν νικήσει η ίδια τον Βόλο, θα χάσει επαφή με την κορυφή.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνω.
0: Ξεμακραίνει η απόσταση, ναι.
1: Ναι, μπορεί να είναι νωρίς, αλλά και πάλι οι αποστάσεις 6-7 βαθμών δεν είναι μικρές. Άρα η ΑΕΚ χρειάζεται να νικήσει οπωσδήποτε στον Βόλο για να μπορέσει στη χειρότερη περίπτωση να διατηρήσει αυτή την απόσταση που έχει από την πρώτη θέση, από την κορυφή. Οπότε εκεί θα έχει ενδιαφέρον η διαχείριση του παιχνιδιού από τον Νίκολιτς. Γιατί επιθετικά έχουμε δει ότι το δίδυμο Γιώβιτς Ζήνη δεν συνεργάζεται τόσο καλά όσο το Γιώβιτς Βάργα ή το δίδυμο του Ζήνη με τον Βάργα.
0: Ναι.
1: Για κάποιο λόγο, δηλαδή δεν έχουν βρει τους αυτοματισμούς που θα βοηθούσαν και τους δύο, και θα δούμε κατά πόσο θα μπορεί να εξετάσει κάποιες άλλες επιλογές ο Νίκολης. Για παράδειγμα, να είναι πίσω από τον Γιώβιτς ο Μάγερ, δύο χαπ, θα μπορούσε να ήταν παίκτες που δεν χρησιμοποιήθηκαν χθες, δηλαδή λέω τώρα Αριάγκα Μαρίν και ο Μάγερ πιο κοντά στον Γιώβιτς, να παίξει δεξιά ή το Ζούπκοφ με αριστερά τον Κοϊτά ή το Κοϊτά δεξιά με αριστερά τον Κατσίνοβιτς. Ανάλογα δηλαδή το τι μπορεί να σκεφτεί ο Σέρβος προπονητής, όπως επίσης μπορεί να παίξει και με Ζήνη Γιώβιτς το 4-4-2.
0: Ναι.
1: Το αναφέρω γιατί χθες στο κύπελο για παράδειγμα είδαμε τον Μάνταλο να παίζει πίσω από τον επιθετικό της ΑΕΚ.
0: Που πήρε και ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο, αλλά άκουσε και το όνομά του ρυθμικά από την κερκίδα, έτσι.
1: Κοίταξε, ο Μάνταλος τα τελευταία χρόνια από τότε που έγινε και η Αγία Σοφιά, επιτέλους εξαργυρώνει την αφοσίωσή του στην ΑΕΚ μέσα από την αναγνώριση των οπαδών. Γι' αυτό λέει και ο ίδιος ότι του αρέσει που ακούει το όνομά του. Ζει τον καλύτερο επίλογο με την φανέλα της ΑΕΚ και τον ανταποδίδει αυτό και αγωνιστικά. Όποτε μπορεί, όποτε βρίσκει τις συνθήκες, η ποιότητά του ακόμη και τώρα είναι αναμφισβήτητη. 4 ασίστ σε ένα ημίχρονο και γκολ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τρομερή επίδοση από τον Πέτρο Μάνταλο που δείχνει πόσο απολαμβάνει αυτές τις στιγμές. Είμαστε και εμείς τυχεροί που βλέπουμε αυτό τον επίλογο με την αγαπημένη του ομάδα. Mm-hmm. Έδειξαν εχθές πάντως οι παίκτες της ΑΕΚ και στον Μάρκο Νικολίτς ότι μπορεί να τους εμπιστευτεί και να ανοίξει το rotation. Δηλαδή ο Ζούπκοφ ήθελε πάρα πολύ ένα γκολ. Το έψαξε, ήταν πολύ δραστήριος, ανέβασε συνεχώς την απόδοσή του. Τελικά το βρήκε και φάνηκε από το πρόσωπό του πόσο πολύ χρειαζόταν ένα τέτοιο τέρμα. Ο Ζουάο Μάριο ήταν σαν να μην έφυγε ποτέ. Δηλαδή ένας παίκτης που έβαλε το κρίσιμο γκολ της κατάκτησης του πρωταθλήματος στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και σκόραρε ξανά και στην ίδια εστία μάλιστα. Εκεί μπροστά από τους οργανωμένους δείχνει ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει. Ο Λυκογιάννης, φυσικά εντάξει το δίδυμο δεν το συζητάμε, Βιτάλης Κάρινεν, αλλά και τα νέα παιδιά. Εγώ είδα από τον Αλεξίου μια ολοκληρωμένη εμφάνιση, όχι μόνο για τα δύο γκολ, αλλά συνολικά ως τόπερος κεντρικός αμυντικός. Mm-hmm. Ακόμα και ο Χριστακόπουλος που μπήκε ως δεξιμπάκ έδειξε ότι έχει βοηθηθεί πάρα πολύ από τη δουλειά που κάνει με το team του Νίκολης και στο διάστημα που αγωνίστηκε και μπήκε όταν ακόμη το παιχνίδι παρέμενε στο 6-0, βοήθησε αρκετά με την επιθετικότητα που είχε και τις εντάσεις του στη συνεργασία με τον Ζούπκο, είναι και στη φάση του γκολ που βάζει ο Ουκρανός, για να παραμείνει ΑΕΚ ψηλά και να ψάξει και τα άλλα τέρματα. Οπότε, με εξαίρεση τον τραυματισμό του Βάργα, όπως είπε ο Νίκολης, τον περιμένει να γυρίσει. Όλοι οι υπόλοιποι έγραψαν καλό διαγώνισμα σε αυτό το μάτς και ικανοποίησαν και τους φίλους της ΑΕΚ που βρέθηκαν αυτό το γιόλου στο απόγευμα και τελικά είδαν μια φοβερή έτσι ποδοσφαιρική παράσταση.
0: Γιάννη, τελευταία ερώτηση και σε αποδεσμεύω, θα έχει κόσμο η ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό?
1: Εντάξει, θα έχει κόσμο, όχι στα επίπεδα που είχε πέρσι με τους 22.000 και το sold out που είναι ιστορικό όταν η ΑΕΚ πήγαινε για πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά εξακολουθεί να έχει τον περισσότερο κόσμο από κάθε άλλον. Αν σκεφτούμε για παράδειγμα το πρόσφατο μάτς που είχε παίξει ο Ολυμπιακός στο Πανθεσσαλικό και είχε πρώτο 5.000, η ΑΕΚ πάει για το διπλάσιο, 10-12.000.
0: Μάλιστα.
1: Έχει δηλαδή πάρα πολύ κόσμο, είναι μεγάλα τα νούμερα αυτά, ακόμη και τώρα, για να δουν την ομάδα, γιατί μετά θα περιμένουν άλλες 3 εβδομάδες για να δουν ΑΕΚ.
0: Σωστά. Έτσι. Έχουμε τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εθνικών ομάδων και των Nations League.
1: Η επιστροφή θα είναι βαρβάτη, γιατί είπαμε Σάββατο παίζει με τον Όφη, 10 Οκτώβρη, 14 Οκτωβρίου Τετάρτη παίζει Λονδίνο με τη Σαχτάρ, Champions League. Θα αναβάλει, όπως είπε και ο Νίκολας,
0: το μάθημα τον Ατρόμητο για να παραμείνει στην Αγγλία, έτσι.
1: Για να παραμείνει στην Αγγλία, γιατί μετά στις 20 Οκτωβρίου
0: παίζει με τη City, στο Manchester,
1: στο Etihad. Στο Etihad, ναι, με τη Manchester City. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνουμε πια ότι και το πρόγραμμα αρχίζει και
0: δυσκολεύει.
1: Γίνεται πολύ πιο έντονο. Ναι.
0: Έτσι, πολύ πιο απαιτητικό. Γιάννη Σαντορίνη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ μεταφερόμαστε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα στους φίλους μας.
0: Με τους πράσινους να έρχονται από την νίκη επί της Κηφισιάς στη League Face του Κυπέλλου και έχουν μπροστά τους ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα την Κυριακή. Εδώ στην Αθήνα όμως, έτσι, όχι στην Καλαμάτα.
2: Ναι, κοίταξε, κάθε μάτς είναι δύσκολο, κάθε μάτς θέλει προσοχή. Θα θυμηθούμε πολλά παραδείγματα και με τον Παναθηναϊκό σε προηγούμενες χρονιές. Στη φετινή χρονιά τις δυσκολίες που είχε απέναντι σε υποδέστερους αντιπάλους στο ξεκίνημα της σεζόν. Τον Ολυμπιακό όπως από τον Όφη, την ΑΕΚ που έφερε με την Κηφισιά. Γενικά πολλά πράγματα χτυπάνε καμπανάκι και λένε ότι μια ομάδα, ακόμα και αν είναι από τις κορυφαίες της χώρας με πάρα πολύ μεγάλο μπάτζετ και θεωρητικά κλούν το φαβορί στο ζευγάρωμα με τις περισσότερες ομάδες της Super League, θέλει προσοχή για να κερδίσει. Δεν είναι εύκολη υπόθεση νίκη.
0: Ναι.
2: Πολλές φορές είναι θέμα λεπτομέρειας, πολλά παιχνίδια κρίνονται στα τελευταία λεπτά. Τουλάχιστον δεν βλέπουμε μέχρι τώρα παρελάσεις στο πρωτάθλημα, ειδικά εκτός έδρας. Τόσα τα παιχνίδια παίζονται, είναι κλειστά και ενδεχομένως αν είσαι λίγο απρόσεκτος, δεν σε πάει και λίγο η μπάλα ή το ένα ή το άλλο.
0: Δεν θέλει πολύ καλύτερο για να γίνει στραβή, βέβαια. Αλλά
2: ναι, θέλει,
0: ο Παναθηναϊκός πήγε για το 5 στα 5 όμως, Χρήστο, έτσι.
2: Κοίταξε να δεις. Ο Παναθηναϊκός έχει 7 συνεχόμενες νίκες. 4 στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελλο, 1 στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Έχει ένα σερί 12 αγώνων χωρίς ήττα. Έχει εκπληρώσει όλους τους στόχους του μέχρι τώρα. Αν βάλουμε το αυριανό παιχνίδι με την Καλαμάτα, είναι το τελευταίο μια σειρά 13 αγώνων στο ξεκίνημα της σεζόν, που ουσιαστικά είναι ένα ορόσημο, είναι σχεδόν το 1/3 των υποχρεώσεων που θα έχει. Σχεδόν, λέω, παραλίγο, ναι. Παρακάτι.
0: Παρακάτι, ναι.
2: Να πούμε ένα τέταρτο. Ακόμα και έτσι είναι ένα σημαντικό κομμάτι της περίοδου, με κατάπαυστα παιχνίδια από τέλη Ιουλίου μέχρι σήμερα. Μαζί με τον Πάκο Μαχνέκο, σήμερα που έχουμε δώσει τα περισσότερα παιχνίδια.
0: Ναι, λόγω και Ευρώπης, βέβαια.
2: Ακριβώς. Έδωσε 4 παραπάνω παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό από την ΑΕΚ, τον Όφη και τον Ολυμπιακό. Που σημαίνει ότι υπάρχει δεδομένα κούραση, υπάρχει σίγουρα είναι, δεν έχουν χαλαρώσει καθόλου οι παίχτες. Άρα κλείνοντας αυτή η σεζόν, αυτό το πρώτο κομμάτι της περίοδου, εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός νικήσει στη Νέα Πολύ την Καλαμάτα, ο απολογισμός είναι πάρα πολύ θετικός. Στην Ευρώπη έχει εκπληρώσει τους στόχους του δικαιότητα στη link phase του Conference League.
0: Στο ακέραιο.
2: Θα έχει το 5-5 στο πρωτάθλημα, θα έχει το 2-2 στο κύπελο και το σημαντικό είναι ότι δείχνει σημάδια πρόοδος ομάδα. Έχει βάλει μέσα στο παιχνίδι και τους καινούριους, μεγαλώνει, έχει προσαρμοστεί ο προπονητής, οι παίκτες αρχίζουν και αποκτούν μια ταυτότητα, βλέπεις την ομάδα, διακρίνεις κάποια χαρακτηριστικά που καταλαβαίνεις ότι είναι ομάδα του Νίστρου σιγά σιγά. Αναδεικνύει οι πρωταγωνιστές. Έχουμε δει δύο νέα παιδιά, τον Γκάγκο και τον Νουναή, να τρελαίνουν τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Αλλά και τον Καμάρα να ανεβαίνει όμως από παιχνίδι.
2: Υπήρχε ένα ανεμικό ξεκίνημα και υπήρχε ένα ερωτηματικό και για αυτόν και για τον Μπένια. Βλέπεις ότι είναι μια χαρά τα παιδιά. Έχουν προσαρμοστεί, έχουν κλειδώσει, έχουν φτιάξει ένα καλό σύνολο. Υπάρχουν αλλαγές από τον Μπάγκο. Κοιτάει ο προπονητής δίπλα κάθε φορά που θέλει να αλλάξει κάτι και βλέπει καλές επιλογές. Γενικά θα κλείσει αυτό το πρώτο κομμάτι με πάρα πάρα πολύ καλό τρόπο και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει, δηλαδή κάποιος που κινείται στον χώρο του ποδοσφαίρου αντιλαμβάνεται ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια υπάρχει μια πολύ θετική άβρα γύρω από την ομάδα. Mm-hmm. Υπάρχει, δεν είναι μόνο έτσι μια ελπίδα για κάτι καλό, υπάρχει μια σιγουριά για κάτι καλό. Δηλαδή πολλοί πιστεύουν με αυτά που έχουν δει και με βάση τη λογική που λέει ότι ο Παναθηναϊκός περνάει ο καιρός, αν βοηθεί και λίγο από τα αποτελέσματα θα μεγαλώνει. Θα οριμάζει, θα γίνεται πιο σκληρή ομάδα, γιατί έχει πολλά νέα παιδιά και πολλά νέα πρόσωπα. Υπάρχει μια πολύ καλή εικόνα. Γενικά είναι ένα πολύ καλό φεγγάρι για τον Παναθηναϊκό. Πολύ καιρό να το ζήσω αυτό το πράγμα. Ακόμα και την εποχή του Γιωβάνοβιτς, που είχε κάνει τότε το 12-13, πάντα υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που λέει «Μα στην πρώτη στραβή».
0: Υπήρχε αυτή η γκρίνια πάντα από πλευράς κάποιον, ας πούμε. Που...
2: Και αυτό και εκείνο και όχι και ο προπονητής.
0: Έψαχνα να βρούμε τα στραβά τώρα.
2: Ο Καλαφούζος, πάντα υπήρχε έτσι μια τσερνάμενη γκρίνια και μια αμφιβολία για το αν θα τα καταφέρει η ομάδα ή όχι. Τώρα το βλέπεις ότι είναι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Το κλίμα στην εξέδρα είναι φανταστικό και μάλιστα αποδεικνύεται και σήμερα με μια. Θα μπορούσα να δείξω αν μπορεί να την πω ιστορική. Γιατί στα χρόνια που είμαι εγώ στον Παναθηναϊκό, δεν θυμάμαι ποτέ να προσκάλεσε ο πρόεδρος ενός κομματικού της ομάδας, του μπάσκετ συγκεκριμένα, τον πρόεδρο της προσωπικής ομάδας και να ανταποκρίθηκε και να πήγα να παρακολουθήσω μαζί ένα παιχνίδι. Γιατί το λέω αυτό γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε, με πρόσκληση του Δημήτρη Γιανακόπουλου που αποδέχθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο πρόεδρος της ΠΑΕ βρίσκεται στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Στο Telecom Center.
2: Ναι, και παρακολουθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπούρζια, το Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Το οποίο θα αρχίσει σε λιγότερο από μία ώρα, 9:15 το τζάμπολ, ναι.
2: Ναι, είναι μαζί, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Όντως.
2: Και δείχνει και αυτό το περιστατικό, δηλαδή αν το απομονώσεις ή αν θέλεις να το δεις και μόνο τα υπόλοιπα, δείχνει ότι αυτή τη στιγμή γενικότερα στην ευρύτερη οικογένεια του Παναθηναϊκού
0: υπάρχει μια συσπήρωση.
2: Το κλίμα είναι εξαιρετικό, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Και αυτό ξέρεις, αν το υπερασπιστεί αύριο η ομάδα με νίκη.
0: Μεθαύριο Κυριακή.
2: Μεθαύριο Κυριακή, έχεις δίκιο. Μεθαύριο Κυριακή. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα πορευτεί εν ηρεμία μέχρι την επανέξη του πρωταθλήματος μετά από 21 μέρες. Που θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πάει να δοκιμαστεί σε μια πολύ σκληρή έδρα. Παίζει με τον Ολυμπιακό Καραϊσκάκη.
0: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι, και μετά βέβαια μπαίνει και η Ευρώπη στη μέση.
0: Ναι.
2: Αρχίζουν τα πολύ δύσκολα γιατί. Ναι, μεν στο Conference Link τα παιχνίδια είναι 6 και δεν είναι 8, αλλά δεν παίζονται παιχνίδια Γενάρη μήνα. Τα δύο που έχουν στο Europa και στο. Είναι και τα 6 μαζεμένα. Και μάλιστα επειδή ήδη στο Champions Link και στο Europa και έχει γίνει η πρώτη αγωνιστική, δηλαδή στο διάστημα που οι άλλες ομάδες, οι Ευρωπαίες, θα δώσουν 5 παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβριο, ο Παναθηναϊκός θα δώσει 6.
0: 6, ναι.
2: και έχει ένα πολύ δύσκολο κομμάτι του προγράμματος, αν το δείτε, σε 21 μέρες από τέλη Νοέμβρη μέχρι μέσα του Δεκέμβρη, έχει 7 συνεχόμενα παιχνίδια, 5 εκτός, 2 εντός. Τα 5 εκτός είναι Ατρόμητος, Νόρτζελαντ, Καραϊσκάκη, Τούμπα με ΠΑΟΚ και Φράιμπουργκ.
0: Του έρχεται ένα μάτς ανά 3 ημέρες, Χριστό.
2: Ναι, και τι όμως, και με τι αντιπάλους, έτσι.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι.
2: Όχι εύκολα παιχνίδια.
0: Σωστά.
2: Όχι με ομάδες που είναι στο ώρα της βαθμολογίας. Με Ατρόμητο που πες εντάξει ότι είναι και κοντινό, δεν είναι και ταξίδι, είναι μες στην πόλη, αλλά μετά πρέπει να πάει η Δανία. Πρέπει να παίξει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη για το κύπελο. Με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα στην Τούμπα.
0: Ναι.
2: Με τη Φράιμπουργκ για το conference. Και μετά έχει τον Άρη μέσα και την Brighton μέσα. Όλα αυτά σε 21 μέρες.
0: Ναι, ναι.
2: Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να πορευτεί μέχρι τότε με επιτυχίες, έχοντας τις και μια καλή διαφορά όπως έχει τώρα, που είναι 3 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, 4 από την ΑΕΚ, 5 από τον Ολυμπιακό, 6 από τον Άρη. Αν τα καταφέρει και τα πετύχει όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι θα έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για να έχει μια πάρα, πάρα πολύ καλή χρονιά, και τη χρειάζεται την καλή χρονιά, γιατί είναι μια σημαδιακή περίοδος. Αυτή είναι η τελευταία πριν μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό.
0: Σωστό.
2: Και αν καταφέρει και μπει στο Βοτανικό έχοντας ένα τίτλο, έχοντας εξασφαλίσει ένα πολύ καλό ευρωπαϊκό ιστορικό κτλ., αλλάζει και το κλίμα. Διαφορετικά να λες ότι πάω στο Βοτανικό για να κερδίσω κάτι, και διαφορετικά να λες έχω ήδη κερδίσει και πάω στο Βοτανικό για να μεγαλώσω.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, να μην μακρηγορούμε. Είναι σημαντικό το αυριανό παιχνίδι για λόγους πάρα πολύ συγκεκριμένους και καθαρούς. Τα πάντα υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, τα ξέρουμε όλοι, και κακές μέρες και τα κακά αποτελέσματα κτλ. Σίγουρα κάποια στιγμή θα δοκιμαστεί ο Παναθηναϊκός οργανισμός σε μια περίπτωση που θα πάει κάτι στραβά, γιατί δεν μπορεί να
0: πηγαίνει έτσι τρένο.
2: Να τέλος τρένο, κάπου θα γίνει μια γκέλα, κάπου θα έρθει μια κακή εμφάνιση, ένα κακό αποτέλεσμα, και εκεί σίγουρα αυτό θα είναι μια δοκιμασία, ειδικά αν αυτό δεν είναι ένα, είναι δύο συνεχόμενα. Οπότε τα περιμένουμε όλα αυτά στη γωνία. Υπάρχει και αυτή η λογική που φτιάχνει από το χειλό, φυσικά και το γυάλι του κυβερνήτη. Μα έχουν κάνει πολλέ φορέ από το χειλό. Οκ, είναι λογικό να κρατάνε και λίγο μια πιο χαλαρή στάση.
0: Ναι.
2: Αλλά σε γενικέ γραμμέ νομίζω ότι ο κόσμο το έχει αντιληφθεί ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό και τα πράγματα πηγαίνουν κατευχήν.
0: Χριστό, προβλήματα εν ώψη Καλαμάτα υπάρχουν για τον Ίστρουπ?
2: Όχι κάτι καινούριο. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Είναι γνωστό ότι απουσιάζει τα μπόρδα. Ο οποίος δεν έπαιξε ούτε στο παιχνίδι με την Κυψιά για το κύπελλο, ναι. Ούτε θα παίξει αυτό το παιχνίδι. Λογικά, αν όλα πάνε καλά.
0: Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα το δούμε.
2: Ναι. Ο Κρίστιανσεν μπαίνει σιγά σιγά όλο ένα και πιο δυνατά. Το μόνο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι με τη διακοπή δεν θα μπορέσει να δουλέψει με όλους τους παίχτες, γιατί έχει πάρα πολλούς διεθνείς.
0: Θα λείψουν οι διεθνείς του ακριβώς.
2: Ναι, έχει 14 διεθνείς, βάλαμε με τα πιτσιρίκια. Είναι μια ενδεκάδα παιχτών που θεωρούνται βασικοί στην πλειοψηφία τους, μαζί με τα πιτσιρίκια. Παναθηναϊκός, να ξέρετε, επειδή έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά τα τελευταία 3 χρόνια στα θέματα υποδομής, έχει και πάρα πολλούς διεθνείς.
0: Έχει γεμίσει τις εθνικές ομάδες, τις μικρές.
2: Ναι, ναι, ναι, έχει πάρα πολλούς διεθνείς, και αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Εγώ θα θυμίσω ότι πριν 6-7 χρόνια, στην εποχή τη μνημονιακή, σε όλα τα τμήματα, σε όλες τις εθνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός είχε ένα διεθνή.
0: Ναι.
2: Επικαιρικά από την ΚΑΠΑ 19,
0: ναι.
2: Είχε άλλον. Ήταν τότε εποχή που δεν είχε ποιότητα, δεν είχε εθνικές ομάδες πέστη. Και τώρα είναι γεμάτες οι εθνικές ομάδες. Για ελπίδων, οι ανδρών, εντάξει δεν έχει πολλούς συνανδρών, είναι μόνο δηλαδή με τον Κυριακόπουλο, αλλά είναι στην ελπίδα ο Κάτρης, είναι ο Κοντούρης, είναι...
0: Και ο Μπινιάρης πρέπει να είναι στην πιο μικρό, έτσι, ναι.
2: Ο Μπινιάρης,
0: ναι.
2: Ο Νεμπής μαζί με το Λάπτα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και αρκετά άλλα παιδιά στην ΚΑΠΑ 19, στην ΚΑΠΑ 17. Έχει δηλαδή πάρα πολλά παιδιά.
0: Έχει μέλλον πραγματικά.
2: Και λοιπόν, να πω απλά ότι
0: ναι.
2: Ο Κάγκουα θα είναι, γιατί αναρωτήκαμε πολύ πώς δεν είναι στις κλήσεις, θα είναι παρόν στο διάστημα. Κάποια προετοιμασία θα γίνει αυτές τις ημέρες, αυτές που έχουν μείνει. Αυτό γιατί έχει τιμωρηθεί με 4 αγωνιστικές από πολύ τις παιχνίδες της Ζάμπιας για εκτίσεις μόνο τη μία, οπότε δεν είναι στις κλήσεις.
0: Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, οπότε θα παραμείνει στις οδηγίες του Νίστρουπ για να προπονηθεί στο διάστημα αυτό.
2: Ακριβώς. Και κλείνοντας, επειδή υπάρχει και το τουρνουά, υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να πούμε, να κλείσουμε με αυτή τη Σιλβερίδη που δώσαμε χθες, ότι έχει φύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Γκούναρης, ιδρυτικός τέλεχος της Παλεφίτ και επί σειρά ετών, με 4 δεκαετίες και πάνω. Πρόεδρος του συνδέσμου, τον Επάνω Παναθηναϊκού του συγκεκριμένου. Να πούμε ότι η κηδεία είναι στις 12 το μεσημέρι στην Παναγιά Ιωνά της Παναγίας στην Ηλιούπολη. Τη Δευτέρα μας έρχεται.
0: Μάλιστα. Ωραία, Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου, καλό σου βράδυ.
3: Ερασπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 23 λεπτά πριν από τις 9, αεροσπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, η Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της αεροσπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Βρισκόμαστε στο 6ο λεπτό στην δεύτερη περίοδο, Ντουμπάι, Ραλ Μαδρίτης 36-24, στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός νίκησε την Φενέρμπαξε με 92-90, πήρε το ειστήριο της πρόκρισης για τον αυριανό τελικό στις 8, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το μάτσα της Ντουμπάι με την Ραλ Μαδρίτης. Η ομάδα που θα ιτηθεί από το παιχνίδι αυτό θα παίξει αύριο το απόγευμα στις 5 στο μικρό τελικό με την Φενέρμπαξε. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, μαζί μας ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Άλλαξε το κλίμα στους ερυθρόλευκους ή τουλάχιστον έτσι δείχνει να αλλάζει, τουλάχιστον μετά την νίκη επί της Γιαγκελόνια.
1: Βέβαια άλλαξε το κλίμα. Ήταν πολύ πιεστικό τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή ανάμεσα στον αγώνα με τον Όφη και το μάτς με την Γιαγκελόνια. Πίεση για μια ομάδα που έχει αλλάξει, που έχει νέο προπονητή. Υπήρχε και ο διχασμός και στην εξέδρα με τα σουστήματα και με τη Λίμπαρ,
0: ναι.
1: Και όλο αυτό το, θα μπορούσε να πει κανείς, μαύρο σύννεφο που υπήρχε πάνω από τον Ολυμπιακό διαλύθηκε. Και το έχω πει πολλές φορές ότι υπό άλλες συνθήκες δεν θα μιλούσαμε για μια ιδιαίτερη νίκη για τον Ολυμπιακό των 2,5 τουλάχιστον. Εγώ βάζω περισσότερο δεκαετίας και του Ολυμπιακού στην Ευρώπη το να κερδίζει τη Γιαγκελόνια, αλλά έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγματα. Εκτός από τους τρεις βαθμούς, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική και στον κόσμο του το ΚΑΕΣΚΑ. Ναι. Είχα καιρό να το δω, Δημήτρη, έτσι. Η αλήθεια είναι, δηλαδή, στο δεύτερο, ειδικά ημίχρον, που παρότι το σκόρ ήταν 1-1, ο κόσμος ήταν ένα με την ομάδα. Και τον κέρδισε και η ομάδα, ε. Δεν πήγα μόνο ο κόσμος ότι πήγε
0: τώρα,
1: με διάθεση.
0: Αυτό ήθελα να επισημάνω, ότι δεν είναι μόνο ότι είδες τον κόσμο του Ολυμπιακού να στέκεται τόσο πολύ κοντά στην ομάδα. Είναι ότι και η ομάδα έδειξε πράγματα μέσα στο γήπεδο, Μπάμπη.
1: Έτσι, ο κόσμος. Κάθε ομάδα πηγαίνει στο γήπεδο για να την υποστήριξει. Ναι. Και θα τη βοηθήσει και στις δύσκολες στιγμές, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να εισπράττει. Και αυτό που εισέπρατε ήταν μια προσπάθεια να παίξει διαφορετικό ποδόσφαιρο, να παίξει κάτω που λέμε την μπάλα, αλλά κυρίως παίχτες να τα δίνουν όλα. Τα τάκλινγκ που έκαναν οι παίχτες του Ολυμπιακού, οι προβολές για χαμένες μπαλιές που φαινόντουσαν χαμένες και να τις κερδίζουν, αυτό πάντα αρέσει στον κόσμο. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός κέρδισε πολλά περισσότερα, όμως αυτό θα έχουν αξία αν υπάρξει και διάρκεια.
0: Βέβαια.
1: Επειδή ο Ολυμπιακός είναι νέα ομάδα και δεν έχει μόνο πολλούς νέους παίχτες, έχει και νέο προπονητή που τον αλλάζει. Πρέπει σε ένα δύσκολος, πολύ δύσκολος συνδυασμός. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται όμως και αποτελέσματα. Το πήρε το πρώτο. Δεν πήρε το πρώτο, δηλαδή αυτό με τον Όφη, αλλά το πήρε το πρώτο που χρειαζόταν όταν βρέθηκε το που λέμε με την πλάτη στον τοίχο. Mm-hmm. Ηρέμησε η ομάδα, ηρέμησε ο κόσμος. Όλοι είναι πλέον με την ομάδα. Πλέον βλέπουν και τον Αλγουαθίλ να προσφέρει, να δίνει πράγματα στην ομάδα, αλλά χρειάζονται και άλλα αποτελέσματα. Δεν θα έχει κάνει τίποτα ο Ολυμπιακός αγγελάρι την Κυριακή στη Λιβαδιά. Αντιθέτως, ναι, θα κερδίσει και άλλο χρόνο και ηρεμία να δουλέψει ο προπονητής στη διακοπή του πρωταθλήματος. Βέβαια, και αυτό είναι σχετικό, γιατί έχει διεθνείς ο Ολυμπιακός, όπως οι μεγάλες ομάδες έχουν πολλούς διεθνείς, αλλά να δουλέψουμε τους υπόλοιπους.
0: Θα διάσει και το Ρέντι, έτσι, Μπάμπη.
1: Εντάξει, όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν απουσίες. Ναι. Μην το συζητάμε, έχουν διεθνείς, αλλά επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό όμως και αυτό το διάστημα και για τους υπόλοιπους που φτάνουν στο Ρέντι να δουλέψουν. Να δουλέψουν την ομάδα με αυτά που θέλει να κάνει ο προπονητής. Γιατί αμέσως μετά τη διακοπή υπάρχει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και πάει ο Ολυμπιακός να παίξει με τη Μαρσέη στη Γαλλία.
0: Σωστά.
1: Ένα

0: Ένα διάστημα Κυριακή, Πέμπτη, συγγνώμη, πάρα πολύ
1: καυτό.
0: Δύσκολο. Βέβαια, καυτό, αλλά για όλες τις ομάδες θα είναι. Δεν θα είναι εύκολο για καμία ομάδα από εδώ και πέρα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όταν παίζεις Ευρώπη, θα έχεις και τη δυσκολία. Και αμέσως μετά πάει Αγρίνιο.
1: Απλώς είναι ο συνδυασμός και με τα δύσκολα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ή αν θέλεις και στο κύπελο, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, okay, στο κύπελο έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός, έχει κάνει δύο νίκες, είναι okay, ναι. Προχωράει, αλλά εκεί παίζουν και περισσότερο αναπληρωματικοί, αυτό το κάνουν όλοι οι προπονητές. Αλλά θέλω να πω ότι αμέσως μετά έχει Παναθηναϊκό, Μαρσέι, Αγρίνιο. Είναι ένας δύσκολος συνδυασμός, αλλά δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να κερδίσει τη Λεβαδιά. Δεν το συζητάμε, το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει και πάρα πολύ κόσμο, γιατί θυμίζω ότι πήρε και επιπλέον. Πήρε ο Ολυμπιακός στη διάθεσή του.
1: Εξαντλήθηκαν τα πρώτα εισιτήρια που ζήτησε.
0: Ναι. Είχαν απομείνει το πρωί 500 από τα επιπλέον. Θα είναι περισσότερο από 2.500. Δεν ξέρω αν θα δοθεί και άλλη θύρα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ κόσμο στη Λιβαδιά. Γιατί επαναλαμβάνω, τον κέρδισε και η ομάδα τον κόσμο. Δεν είναι μόνο ο κόσμο. Θα πηγαίνει, θα συμπάσχει από την ομάδα, αλλά θέλει να βλέπει. Να εισπράττει και εκείνο. Αγωνιστικό ήταν, μη τι άλλο, και βελτίωση. Και αυτά τα είδαμε την Αγγελόνια. Οπότε θα δούμε και τι άλλο μπορεί να παρουσιάσει ο Αλγουαθίλ, γιατί θα περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση, θα έχουμε και την αποστολή για τον αγώνα, αλλά να δούμε, έχουν συγκεκριμένα ερωτηματικά, γιατί και εμείς τώρα τον μαθαίνουμε και ποιος τώρα τον μαθαίνει τον Βάσκο προπονητή, ενώ πόσο διαχειρίζει τα παιχνίδια, αλλά να δούμε θα επιστρέψει που έρχεται στην ενδεκάδα, ένα ερώτημα, τι θα κάνει με τα μπακ, είδες από τον Όφη στη Γιαγγελόνη, αλλά έδειξε και τα δύο μπακ, από Πέντερσεν Τιχνιζιάν πήγε σε Σάγιακα. Μπρούνο, τον έκανε αλλαγή τον Μπρούνο. Εμίχρονο στη συνέχεια έκανε αλλαγή και τον Σάγιακα. Οπότε και αυτό είναι ένα ερώτημα. Τρία, τι θα κάνει στην επίθεση. Ο Γκονζάλες έχει ρυθμό. Ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει ρυθμό, αλλά βάλε και
1: τον γκολ.
0: Βέβαια. Τώρα,
1: και ωραίο γκολ κιόλα.
0: Ωραίο γκολ και του ενό και του άλλου. Και ο μικρό είναι μέσα στι φάσει. Το έχουμε πει, το έδειξε στο κύπελο. Τώρα μπήκε και ο Μουάντι Ματζή που είναι έτοιμο.
1: Ναι.
0: Θα
1: τον λες με το επίθετό του στην περιγραφή ή θα προτιμήσεις.
0: Μου αντιμαντζή, έχω κάνει τις πρόβες μου. Εγώ είμαι έτοιμος, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ μου αντιμαντζή το λένε, τι να το λέω εγώ, Μάριος.
1: Ξέρω εγώ, είναι πιο εύκολο το Μάριος, γι' αυτό το λέω.
0: Δεν έλεγα ποτέ ο Μάρ στη μετάδοση, έλεγα Ελ Αμπντελαούι.
1: Ναι.
0: Εάν έρθει και πιο δύσκολο, θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Την πρώτη μέρα και τη δεύτερη λίγο δυσκολεύτηκα. Πέταγα κανένα Μάριους, αλλά έκανα προπόνηση. Δεν είναι και φοβερά δύσκολο. Το λες 15 φορές, το μαθαίνεις.
1: Το μαθαίνεις.
0: Συλλαβές, αυτό βρίσκει έναν κόλπο να το μάθεις. Λέω λοιπόν ότι επειδή είναι έτοιμος, θα τον πάρει στην αποστολή. Πιθανότατα θα αρχίσει να του δίνει αμέσως χρόνο. Γιατί ο Ολυμπιακός έκανε αυτή τη μεταγραφή και υπεραξία πλήρωσε. 7-2 η πρόδοση Σάμισουσπορ, όχι 7-1 που ξέραμε, 7-2. 9 εκατομμύρια για τον Μουάντιλ Ματζή δεν θα δίνει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι ή θα τον έπαιρνε πολύ πιο φθηνά.
1: Βέβαια.
0: Ή θα τα δίνει έξω και για άλλο παίχτη. Αλλά είναι, επειδή ήθελε, δεν ήθελε ελεύθερο, ήθελε έτοιμο παίχτη και έχει τα στοιχεία ο διεθνής με τον Τσάντ επιθετικός, γι' αυτό τον πήρε. Και γι' αυτό πλήρωσε και παραπάνω. Γιατί τον είχε ανάγκη. Θα μπορούσε να πάρει έναν ελεύθερο. Αλλά ο ελεύθερος θα θέλει και κανένα μήνα, Δημήτρη, να ετοιμαστεί.
1: Μέχρι να ετοιμαστεί, βέβαια, να πάρει παιχνίδια στα
0: μάτια. Μα οι παίχτες αυτοί έχουν να παίξουν από τα μέσα Μαΐου, αντεπέστελη Μαΐου. Και το καλοκαίρι δεν είχαν ομάδες.
1: Ναι.
0: Ωραίες οι ατομικές προπονήσεις. Πώς να είσαι σε καλή κατάσταση με ατομική προπονήση, και αν και τι έχεις κάνει κτλ. Οπότε για να μην το κουράζουμε, γι' αυτό πήρε ο Ολυμπιακός τον Μάριο Μουάντιλ Μαντζή. Το λέμε συνέχεια για να το μαθαίνουμε και να το κάνουμε και η προπόνηση. Λοιπόν, για να έχει έτοιμο παίχτη. Οπότε, αλλά είδε ο Αλγουαθίλ και τον Γκονζάλης και τον Γιάννη να σκοράρουν.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά μαζεύεται το πράγμα εκεί που ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν πολύ να σκοράρει. Και δεν ήταν μόνο ο τραυματισμός του Ελκάμπη, γιατί και με τον Ελκάμπη δεν έβαζε πολλά γκολ. Ήταν περισσότερο τρόπος παιχνιδιού. Το αλλάζει.
1: Θεωρώ, Μπάμπη, ότι είχε και μεγάλο πρόβλημα στη δημιουργία ο Ολυμπιακός.
0: Βέβαια. Πώς θα διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Ξέρεις, το παιχνίδι του με τη Λίπαρ ήταν πάντα στην πίεση και πάντα στη δεύτερη παλιά.
1: Ναι.
0: Αν δεν μπορεί να πάει στη δεύτερη παλιά, δεν. Μέσα στο σοβαρό στο παρελθόν, οπότε πάμε σε ένα νέο τρόπο παιχνιδιού, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, build-up. Πολύ κατοχή, είναι ο τρόπος του Αλγουαθίλ που θεωρητικά θα τον βοηθήσει, θεωρητικά γιατί το λέει σπάρα στην πράξη, θεωρητικά τουλάχιστον θα τον βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει ο Φορτούνης, έχει μπει σημαντικό και ο Ρόκα που είχε το πρόβλημα με τον νόμο, θυμάσαι.
1: Ναι, την εξάρτηση που είχε σπάσει στον Πρωθυπουργό. Ναι,
0: δεν ξέρω αν θα τον πάρει, αλλά έχει μπει σημαντικό. Εκτός, φυσικά εκτός, δεν το συζητάμε για τον Ελκάμπη, δεν το συζητάμε για αρκετούς μήνες ακόμη.
1: Το Μάρτιο, Απρίλιο θα
0: Μάρτιο,
1: το δούμε.
0: Εκεί, ναι. Μάρτιο εκεί υπολογίζεται. Mm-hmm. Θα δούμε γιατί είναι μαχητής μου πως το προλάβει, αλλά βάζοντας εκεί πάει το πράγμα. Είναι έξω και ο Γκουστάβο Σά, ο οποίος είχε το πρόβλημα τραυματισμού από τον αγώνα με τον Όφη, και αυτός είναι ένας παίκτης που νομίζω ταιριάζει στο στυλ του νέου προπονητή του Ολυμπιακού για τη μεσαία γραμμή, ειδικά μα καθιερώσει ένα 4-3-3, θα χρειάζεται αυτό το σκαφ. Και όμως και θα κάνει και με τον Φορτούνη που τον έχει βάλει στα πλάγια. Ναι. Δεν τον είχε με την Αγγελόνη, ήταν τιμωρημένος. Να δούμε αν θα τον επαναφέρει. Θα πάει πάλι με Μάρτινς. Ζώτα Σίλβα του πήγε αυτό το σήμα. Η αλήθεια είναι αρκετά του προπονητή του Ολυμπιακού. Αλλά αυτά θα έχουμε περισσότερο να πούμε και σίγουρα από αύριο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί πλέον η προετοιμασία.
1: Και θα έχουμε και την αποστολή.
0: Λιβαδιά, βέβαια. Να πω επίσης, να μην το ξεχάσω για τους φιλάθλους, είναι χρηστικό, ότι από τις 22 του μήνα μέχρι τις 2 Οκτωβρίου δεν θα γίνεται το tour, αυτό που γίνεται στο Καεσκάκι για τον κόσμο, ναι. Γιατί γίνονται οι εργασίες στον αγωνιστικό χώρο. Αλλάζει πρωτάπητα δύο φορές το χρόνο Ολυμπιακός, πριν το χειμώνα και πριν το καλοκαίρι, και γίνεται τώρα στη διακοπή του πρωταθλήματος.
1: Λογικό είναι, ναι, λογικό.
0: Ακριβώς. Οπότε πάντα γίνεται η κράτηση, το μουσείο θα λειτουργεί όμως κανονικά. Έτσι, για αυτό το διάστημα. Το μουσείο, το Stadium Tour θα ξεκινήσει πάλι από τις 6 Οκτωβρίου. Είναι το χρηστικό, έτσι να μην το ξεχάσω να το πω. Ωραία. Για τον κόσμο.
1: Ωραία. Καλά έκανε τον Παπα και το πες. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Πάμε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Αν έχουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη, εκεί μας περιμένει ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, σε εσένα και στους ακροατές.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει και αυτός ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή 20 του μηνός, παίζει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό, στο μάτς με το οποίο θα πέσει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Super League. Στις 9 το βράδυ ξεκινάει η αναμέτρηση.
2: Έτσι είναι. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ ήταν ότι έκανε δύο συνεχόμενες νίκες επί του Άρη την περασμένη Κυριακή και την Τετάρτη βέβαια στον αγώνα Κυπέλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Έχει αλλάξει κάπως το κλίμα.
1: Πάντως Γιάννη, εδώ αν θέλεις να βάλεις μια ανατελεία, να πω εγώ κάτι, ότι ποιος το περίμενε ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει δύο περάσματα από το Περιστέρι σε μια σεζόν και θα πάρει και τις δύο φορές τη νίκη, έτσι. Μία στο πρωτάθλημα, μία στο κύπελο.
2: Ναι, είναι σε μια έδρα που παραδοσιακά
1: δυσκολεύει πραγματικά.
2: Είχε ανεπιτυχή αποτελέσματα αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Απ' την άλλη βέβαια η απόδοση του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι έδειξε ότι η ομάδα χρειάζεται πολλή δουλειά, ιδιαίτερα στο επιθετικό κομμάτι. Αν μη τι άλλο, είναι θετικό το ότι δεν δέχτηκε γκολ στους τελευταίους δύο αγώνες, ίσως βοηθούσε και της παρουσίας του Diego Costa. Η διακοπή του πρωταθλήματος θα δώσει την ευκαιρία να ενσωματωθούν καλύτερα τα νέα αποκτήματα, ο Γιάκιτς, ο Diego Costa, ακόμη και ο Ούγκρεσιτς που δεν μετράει πάνω από 20 μέρες στην ομάδα.
1: Και δύο συμμετοχές νομίζω έχει ο Ούγκρεσιτς, ή τρεις.
2: Ναι, έπαιξε νομίζω τρίτη, ναι. Έπαιξε μια φορά στην ενδεκάδα την αρχική, μπήκε ως αλλαγή σε δύο παιχνίδια. Είναι ένα παιδί στο οποίο πιστεύουν στον ΠΑΟΚ. Βέβαια θα φύγει για κάποιες μέρες και αυτός έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Ομάδα Ελπίδων της Σερβίας. Και ο Μπάνζα που και αυτός χρειάζεται προσαρμογή, και αυτός λίγες μέρες θα φύγει με την Εθνική Ομάδα του Κογκό. Πάντως για τον ΠΑΟΚ το ενδιαφέρον στρέφεται πρώτα στον κυριακάτικο αγώνα στο Αγρίνιο, όπου προφανώς θα υπάρχουν πολλές αλλαγές. Ξεκουράστηκαν ορισμένοι βασικοί ποδοσφαιριστές την περασμένη Τετάρτη, ο Ζίφκοβιτς, ο Μπάμπα, ο Μιχαηλίδης, ο Τάισον, κάποιοι άλλοι έπαιξαν αλλά μπήκαν ως αλλαγή, δεν έπαιξαν πάνω από 30 λεπτά, ο Πέλκας, ο Ενδιαγέ, ο Ζαφίρης, ο Παβλένκα που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού το ξεπέρασε, υπολογίζεται και αυτός κανονικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε έναν ΠΑΟΚ πολύ διαφορετικό από τις περασμένες Τετάρτης, θα έλεγα περισσότερο θα είναι κοντά στον ΠΑΟΚ της περασμένης Κυριακής που αγωνίστηκε στο ντέρμπι της Τούμπας κόντρα στον Άρη. Από εκεί και πέρα βέβαια μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα μπουν και άλλοι παίκτες και ο Αλέσιο Λύση θα νιώσει καλύτερα έχοντας τη διάθεσή του μετά τη διακοπή και το Γιαννούλη που αποκτήθηκε βέβαια για να έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα, και τον Λουσέ και τον Χατζηδιάκο και τον Ντεσπότοφ που και αυτός ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν.
1: Είναι, γεμάτο, ήταν... είναι γεμάτο το ιατρικό δελτίο, έτσι Γιάννη.
2: Ναι, είναι, είπαμε, Γιαννούλης, Λουσέ, Χατζηδιάκος, Ντεσπότοφ. Είναι, εντάξει, τώρα για τον Τζάλοφ να μην πούμε, δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει φέτος, ούτως ή άλλως δεν υπολογιζόταν. Τυπικά βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ο ΜΕΙΤΕ που έκανε μία επέμβαση και αυτός θέλει τουλάχιστον 2-3 μήνες, αλλά αν μη τι άλλο μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα έχει Γιαννούλη, Λουσέ, Χατζηδιάκο και πιθανό τον Ντεσπότοφ στη διάθεσή του Αλέσιο Λύση. Από τον Οκτώβριο θα πρέπει να δούμε πλέον την αγωνιστική ταυτότητα του φετινού ΠΑΟΚ, γιατί προς το παρόν όλα είναι ρευστά. Μια ομάδα που χτίστηκε με ηγέτη τον Κωνσταντέλια, δεν υπάρχει πλέον Κωνσταντέλιας. Ήρθαν αρκετοί παίκτες τον τελευταίο καιρό. Κάποιοι μπαίνουν στην ομάδα. Περιμένουμε και τον Μπάνζα που αποκτήθηκε για να έχει ένα βασικό ρόλο στην επίθεση. Αν και ο Ενδιαγέ δείχνει θετικά στοιχεία. Και ο Μύθου βέβαια έδειξε προχθές ότι και αυτός μπορεί να δώσει λύσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν από Οκτώβριο θα περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι τελικά ο φετινός ΠΑΟΚ, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα η οποία ψάχνει την αγωνιστική της ταυτότητα. Τώρα από εκεί και πέρα απλά να πω ότι υπήρχε σήμερα μια θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για την περιβαλλοντική μελέτη του υπάρχοντος γηπέδου του ΠΑΟΚ, όχι κάτι σχετικό με το γήπεδο το οποίο ευελπιστούν όλοι στον ΠΑΟΚ ότι θα αρχίσει να χτίζεται από το ερχόμενο καλοκαίρι. Δόθηκε λοιπόν προς γνωμοδότηση αυτή η μελέτη, πήρε θετική απάντηση σήμερα. Με τη νέα νομοθεσία, ακόμη και τα υφιστάμενα γήπεδα ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο κατασκευάστηκαν οφείλουν να πληρούν κάποιες προδιαγραφές για να λειτουργούν με ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό η ΠΑΟΚ έκανε και κάποιες απαραίτητες ενέργειες. Άρα λοιπόν αυτό έχει να κάνει με τη χρησιμοποίηση του υπάρχοντος γηπέδου, δεν έχει να κάνει με την κατασκευή της νέας τούμπας που όπως πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε έτσι σε μια συνέντευξη τύπου, ο στόχος είναι να είναι έτοιμο αυτό το γήπεδο μέχρι το τέλος του 2030.
1: Μάλιστα. Γιάννη Βοησίδη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
2: Γεια σας.
1: Ημίχρονο Ντουμπάι Ραλ Μαδρίτη 43-42. Θυμίζω το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Ντουμπάι μπροστά στο σκορ με 27-18. Και πάμε και στο ρεπορτάζ του Πανατολικού να ακούσουμε τον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλησπέρα από την Αθήνα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας.
1: Πες μου κάτι που δεν πρόλαβα να ρωτήσω τον Γιάννη Βοησίδη. Θα έχει κόσμο ΠΑΟΚ στο πλευρό του στο Αγρίνιο ή όχι?
3: Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση μέχρι τώρα από την πλευρά του Πανετολικού, αλλά νομίζω ότι εάν ζητήσει εισιτήρια ο δικέφαλος του Βόρα θα τα πάρει, γιατί μέχρι τώρα στα παιχνίδια του Πανετολικού, όπως και πέρυσι, έχουν δοθεί εισιτήρια στους φιλοξενούμενους. Δηλαδή υπήρχε και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης κερκίδα των φιλοξενούμενων και στο παιχνίδι με την Καλαμάτα.
1: Μάλιστα
3: με την Καλαμάτα ήταν και αρκετά μεγάλη, θα έλεγα, η παρουσία των φιλοξενούμενων και θερμή η παρουσία των φιλοξενούμενων φιλάθλων. Άρα νομίζω ότι χωρίς να υπάρχει έτσι μια ανακοίνωση, ότι αν εκδηλώσει ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα από τον Πανετολικό.
1: Μάλιστα. Πάμε στον Πανετολικού τώρα στο αγωνιστικό για το μάτς της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ.
3: Λοιπόν, πριν πάω στο μάτς της Κυριακής, γιατί άκουσα νωρίτερα τον Γιάννη Βοητσίδη που είπε και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, να σου πω και εγώ ένα εξωαγωνιστικό, ότι μέσα Οκτωβρίου δημοπρατείται ουσιαστικά, θα ανοιχτούν οι προσφορές που θα έχουν καταθέσει οι ενδιαφερόμενοι για να αναλάβουν το έργο της δημιουργίας του μουσείου του Πανετολικού στο γήπεδο του Πανετολικού, στο Αγρίνιο. Έτσι, άρα λοιπόν πάμε στη δημιουργία ενός μουσείου του Πανετολικού, ένα μουσείο το οποίο θα έχει μέσα και οπτικοακουστικά μέσα, θα είναι ένα από τα σύγχρονα μουσεία και γίνεται και επί της ευκαιρίας της συμπλήρωσης του 100 χρόνων.
1: Των 100 χρόνων, ναι, από την ίδρυση του Πανατολικού. Ωραίο, ωραίο αυτό για τον κόσμο, Μπάμπη, έτσι να πηγαίνει, να βλέπει και το μουσείο, έτσι πάρα πολύ ωραία.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Και ξέρεις ότι η διείσδυση του Πανατολικού μέσα στην κοινωνία της, του Αγρινιού είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε καταλαβαίνεις ότι όλοι οι Αγρινιώτες θα σπεύσουν, και όχι μόνο οι Αγρινιώτες, θα σπεύσουν για να δουν, όταν ολοκληρωθεί βέβαια το μουσείο, να δουν τα εκθέματά του. Λοιπόν, αυτό, έτσι να το απλά το λέω, ότι 19 Οκτωβρίου είναι για την ακρίβεια η αποσφράγηση των προσφορών, και από εκεί και πέρα θα βγει ο ανάδοχος για τη δημιουργία ενός έργου, το οποίο είναι και μια, γίνεται και με την βοήθεια της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και το ποσό το οποίο θα δαπανηθεί για να φτιαχτεί αυτό το μουσείο είναι της τάξης των 520.000 ευρώ. Μες. Λοιπόν, αυτά, μιας και είπατε και εξωαγωνιστικά με τον Γιάννη και σε άκουσα.
1: Καλά έκανες και τα αναφέρεις.
3: Δεν το έχω αναφέρει στα προηγούμενα ρεπορτάζ, αλλά θα έπρεπε, πήρα την ευκαιρία, άδραξα την ευκαιρία.
1: Καλά έκανες, πολύ καλά έκανες. Ωραία.
3: Λοιπόν, τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής, θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν δύο θέματα, δύο προβλήματα για τον Γιάννη Αναστασίου από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δύο παίκτες οι οποίοι έγιναν αλλαγή αναγκαστική. Πρόκειται για τον Γιάννη Σατσιά, τον Κύπριο διεθνή παίκτη, και για τον Χάρη Μαυρία. Από την αρχή είχαμε πει και στην Έδρα Σπόρ ότι για την περίπτωση του Σατσιά υπήρχε ένα πρόβλημα, ένας τραυματισμός στο πέλμα, και θα έκανε μαγνητική. Έχει κάνει τη μαγνητική, έχει δείξει η μαγνητική ότι υπάρχει ένα θεματάκι εκεί, το οποίο θα προσπαθήσουν να το λύσουν συντηρητικά οι άνθρωποι.
1: Με αγωγή, έτσι.
3: Ναι, με αγωγή. Υπάρχει και αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος, καταλαβαίνεις τώρα, μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Οπότε υπάρχει ένα ικανό χρονικό διάστημα
1: για να ανταπεξέλθει, ας πούμε, για να μπορέσει να επανέλθει στην αγωνιστική δράση.
3: Έτσι, ήδη θα περάσουν τρεις εβδομάδες περίπου, που θα χάσει μόνο ένα παιχνίδι. Οπότε δεν ξέρω αν θα δείξει η θεραπεία πώς θα πάει ο νεαρός μέσος, για το αν τελικά θα χρειαστεί και άλλο χρονικό διάστημα να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων. Το άλλο θέμα με τον Χάρη Μαυρία, τον αρχηγό του Πανετολικού, ήταν ένα θέμα, αν θέλεις, σφιξίματος και πιο πολιτικά, πιο μάλλον συγκεκριμένα έγινε αλλαγή προληπτικά για να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα τραυματισμού. Ήταν ένα σφίξιμο στους αγωγούς, έγινε αλλαγή από τον Γιάννη Αναστασίου, και θα φανεί από την, έτσι και από το χαλάρωμα, αν θέλεις, το αυριανό, αν τελικά θα συμπεριληφθεί στην αποστολή ή αν θα τον κρατήσει εκτός για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να σου πω ότι είχα μια ελπίδα ότι θα γίνει η ανακοίνωση της αποστολής σήμερα, αλλά τελικά δεν έγινε.
1: Άρα οπότε δεν πάμε για αύριο.
3: Ναι, ναι, δεν μπορώ να ξέρω αν θα είναι μέσα ο Χάρης Μαυρίας ή όχι. Προβλήματα άλλα δεν υπάρχουν. Στα ευχάριστα του Πανετολικού είναι ότι ο Νακάμπα, ένας από τους νέους αποκτηθέντες, κλήθηκε από την εθνική ομάδα της χώρας του, της Ζιμπάμπουε, για τα προκριματικά του κυπέλου Αφρικής. Αυτά είναι όσον αφορά τα αγωνιστικά. Τώρα, επειδή κοιτάζουμε πάντα και την ιστορία, να σου πω ότι το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον ΠΑΟΚ είναι και κάπως έτσι, το κοιτάζουν οι άνθρωποι του Πανετολικού, γιατί έχει δημιουργηθεί μια παράδοση η οποία λέει ότι τα τελευταία 13 χρόνια ο ΠΑΟΚ περνάει εύκολα ή δύσκολα μέσα από το Αγρίνιο. Η τελευταία νίκη του Πανετολικού ήταν με 2-0 το 2013. Από τότε λοιπόν...
1: 13 χρόνια πίσω.
3: Ναι. Και είναι κάτι σαν την κατάρα της πρεμιέρας που λέγαμε, η οποία έσπασε. Γιατί στην πρεμιέρα θυμάσαι ότι πάντα έκανε ο Πανετολικός και το έσπασε αυτή την άσχημη παράδοση, την έσπασε φέτος κόντρα στον Αστέρα.
1: Εντάξει, τύπο. Όπως λέμε, Μπάμπη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, οι παραδόσεις είναι για να σπάνε, έτσι.
3: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρεις πότε όμως και θα έρθει αυτό το σπάσιμο της παράδοσης. Τώρα δεν ξέρω. Αν θα έκανε την αρχή ο Πανετολικός φέτος με μια παράδοση την οποία έσπασε, αυτή της πρεμιέρας, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει και με άλλες τέτοιες παραδόσεις. Πάντως, μία από τις παραδόσεις είναι αυτή με τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Ο ΠΑΟΚ, όπως σου είπα, περνάει. Και μπορώ να σου πω ότι σε αυτά τα τελευταία 13-14 χρόνια ο Πανετολικός είχε πάρει περισσότερους βαθμούς εκτός έδρας στην Τούμπα παρά στο Αγρίνιο κοντά στον ΠΑΟΚ. Ναι.
1: Ωραία. Μπάμπη Πλάγο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
3: Επίσης, να είστε καλά. Γεια.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκλήρωσα την παρουσία μου στο στούντιο της Air Sport. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Πριν αποχωρήσω να θυμίσω, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτη 43-42 στο ημίχρονο, στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90. Παρτίζαν ΠΑΟΚ τώρα στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 199 σε περίπου ένα τέταρτο τζάμπολ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την γαλλική Μπουργκ. Από το παιχνίδι αυτό θα προκύψει η ομάδα που θα κερδίσει και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον αυριανό τελικό στο τουρνό Παύλος Γιαννακόπουλος. Αυτά από μένα, καλό βράδυ σε όλους. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Έρχεται ο Άκης Δημακός φυσικά με τη μετάδοση Παναθηναϊκός Μπουργκ.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
0: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στον Ερασπόρ, είναι κουμπί μικρόφωνο στα γήπεδα, συνεχίζεται η κουμπί μικρόφωνο στα γήπεδα, θα είμαστε στην τροφιά σας έως στις 12, σε ένα τρίωρο που θα κυριαρχήσει το μπάσκετ. Μια ημέρα γεμάτη από μπάσκετ, καθότι διεξάγεται το Super Cup στο Ντουμπάι και έχουμε και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ΆΚΑ.

Στο μικρόφωνο της Ερασπόρη είναι ο Άκης Δημακός. Όπως είπαμε, θα είμαστε μέσα σε έως στις 12, παρέα με την Χρυσούλα Αντωνιάδη, παρέα με τον Αλέξη Ροποστολόπουλο, συνρύθμιση των ήχων, και παρέα με την Ειρήνη Παπαζήση, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Να πούμε τι γίνεται στον αγώνα της Ντουμπάι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός για το Super Cup, από εκεί που θα βγει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος νωρίτερα κέρδισε με 92-90 την Φενέρ. Είναι στην τρίτη περίοδο που μένουν 2 λεπτά και είναι 47-44. Προηγείται η ομάδα του Ντουμπάι. Στην πρώτη περίοδο ήταν 27-18 για την Ντουμπάι, 16-24 για την Ρεάλ στη δεύτερη περίοδο και τώρα είναι 6-5 στην τρίτη περίοδο. 49-47 έχει πάει η αναμέτρηση. Για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο διεξάγεται στο Ολυμπιακό Στάδιο, στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, ο ΠΑΟΚ νωρίτερα κέρδισε 199 την Παρτιζάν με τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Σε λίγο, σε περίπου 5 λεπτά, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπούργκο. Εγώ θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας. Βέβαια δεν θα διακόψουμε το μπάσκετ για να διαβάσουμε μηνυματάκια, αλλά μετά θα τα συγκεντρώσουμε και θα τα κουβεντιάσουμε. 54160 sport ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό το μήνυμά σας με email erasport@papakir.gr. Επίσης μπορείτε να στείλετε το μηνυματάκι σας και ο πιο διαδεδομένος τρόπος είναι το Viber. Βρίσκεται το εικονίδιο της Erasport και εκεί μπορείτε να μας στείλετε είτε την ερώτησή σας, είτε το σχόλιο σας, είτε οτιδήποτε.

0: λοιπόν, εμείς θα πάμε στο T-Center, γιατί υπάρχει κόσμος εμπόλικος του Παναθηναϊκού στο γήπεδο, υπάρχει θερμή υποδοχή στον Σελικό Μπράντοβιτς, υπάρχουν βραβεύσεις, υπάρχει συγκίνηση για την θέση που καθόταν όλα αυτά τα χρόνια ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Όλα αυτά θα μεταφέρει ο Κώστας Τηρίου και ο Δημήτρης Μπούκας. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από το Telecom Center, όπου ο Παναθηναϊκός σε λίγα λεπτά υποδέχεται την γαλλική Μπουργκ, την κάτοχο του περσινού EuroCup, σε μια βραδιά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Άλλωστε, πριν από λίγη ώρα, Άκη, κυρίες και κύριοι, παίκτες και προπονητές του Παναθηναϊκού άφησε να πω ένα λουλούδι εκεί όπου καθόταν ο τεράστιος αυτός παράγοντας του ελληνικού αθλητισμού, ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Το γήπεδο δεν είναι γεμάτο, το περιμέναμε άλλωστε. Υπήρξε μια δυσαρέσκεια, ας το πούμε, για να μην το πω γκρίνια, μια δυσαρέσκεια για την τιμή των εισιτηρίων, και έτσι πάρα πολλά καθίσματα και στο κάτω διάζωμα αλλά και στο πάνω του αχανούς Telecom Center έχουν μείνει άδεια. Ο Παναθηναϊκός παρεμπιπτόντος παίζει με εντεκάδα, διότι έχει αρκετούς τραυματισμούς και δεν κλείνει καν 12 μελές ρόστερ. Έτσι λοιπόν, στους 11 που θα έχει στη διάθεσή του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ο Καλετζέκης, ο Φρανσίσκο, ο Μπάντιο, ο Πιτσιρίκος, ο Βαρβαρίτης, γεννηθής το 2010, 16 ετών, ο Γκράντο Λεσόρ, ο Γιαμπουσέλε, ο Μπούγκα, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο Μίτογλου και ο Ματζούκας. Νωρίτερα, γιατί Άκη ανέφερε στη λέξη βράβευση, ειδικά ο Παναθηναϊκός τίμησε τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος το καλοκαίρι πήρε την μεγάλη απόφαση να αλλάξει γειτονιά μπασκετική και να πάει στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλος παίκτης, πολύ ωραία προσωπικότητα, πάντα χαμογελαστός, όπως είπε νωρίτερα ο Αντρέα Τρινκέρι.
0: Και Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Εισπράττοντας ένα feedback όλο αυτό το καιρό από το μέσα μαζικής δικτύωσης αλλά και τα μηνύματα του κόσμου, η πλειονότητα των φίλων του Παναθηναϊκού έχει στενοχωρηθεί από την φυγή του Όσμαν.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος μάλιστα, αν το δούμε ψυχρά μπασκετικά, λείπει από τη θέση 3. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στη θέση 3 φέτος είναι ο Μπόγκα, ο Γερμανός διεθνής, και ενώ παρακολουθούμε όλοι μας ένα βίντεο που δείχνει τον Παύλο Γιαννακόπουλο να κάνει κάποιες δηλώσεις τότε ως ηθήνο νους του Παναθηναϊκού, είναι ο Μπόγκα, είναι ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος σήμερα δεν είναι παρόν διότι είναι στο τέλος της αποκατάστασης, αντιμετώπισε προβλήματα δραματισμών και στους περσινούς τελικούς με τον Ολυμπιακό αλλά και προσφάτως. Επομένως, η θέση 3 θα μπορούσε, όπως λένε και οι φίλοι του Παναθηναϊκού, να έχει έναν τέτοιο παιχταρά όπως είναι ο Τζέντι Όσμαν. Όμως τα εκατομμύρια του Τέλη Μιστακίδη, ο οποίος είναι εδώ στο γήπεδο και μάλιστα μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο έκανε την είσοδό τους στο Telecom Center, τον δελέασαν και ξέρεις, Κώστα, ένα έξτρα κίνητρο.
0: Δεν είναι μόνο η θέση 3 που θα χωρούσε. Είναι ότι ήταν ένας αθλητής ο οποίος έδινε πόντους στο Παναθηναϊκό και τώρα με τον τραυματισμό του Ναν θα μπορούσε να βοηθήσει, να του λείψουν οι πόντοι του Παναθηναϊκού.
1: Ειδικά στην αρχή, σωστό. Είναι ο Ναν τραυματίας, είναι ο Χέις Ντέιβις τραυματίας και είναι και ο Μουστάφα Φαλ. Βάλε και Σλούκα με τον Ρογκαβόπουλο που είναι απόντες. Μάνι μάνι, μιλάμε για μια πεντάδα παικτών που είναι τραυματίες. Να σημειώσουμε και κάτι ακόμα το οποίο έχει το σημειολογικό του ενδιαφέρον, ότι στο γήπεδο καλεσμένος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου είναι και ο Γιάννης Αλαφούζος, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, σε κάποια σουίτα από αυτές τις υπερπολιτελείς σουίτες που διαθέτει το ΆΚΑ. Δηλαδή θέλω να πω ότι το μάτι μου δεν τον εντόπισε κάπου, αλλά το διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Τον έχουν εντοπίσει οι συνάδελφοι φωτορεπόρτερ
1: και στις αθλητικές ιστοσελίδες, ναι. Οπότε δεν ξέρω όμως και αυτή η φωτογραφία που λες μήπως δεν είναι και σημερινή, που
0: μπορεί,
1: λέει ο λόγος.
0: Μπορεί.
1: Αν όμως είναι σημερινή, εννοείται τον έχουν εντοπίσει. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν ένα ιδιαίτερο σκηνικό. Είμαστε εδώ παρέα με τον Δημήτρη Μπούκα, τον καλησπερίζουμε και του δίνω για το πρώτο δικό του σχόλιο, Άκη, στο Δημήτρη.
2: Λοιπόν, το παιχνίδι είναι όπου να είναι θα ξεκινήσει. Να πούμε λίγο και τις αρχικές πεντάδες. Για τον Παναθηναϊκό ξεκινάνε η Τζέριαν Γκραντ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ντίνος Μίτογλου, Γκέρσον Γιαμπουσέλε και ο Λευτέρης Ματζούκας. Ενώ για τους Γάλλους ο Keith Jordan, ο Tyson Walker, ο Γκοντού, ο Trey Woodbury, ο οποίος θυμίζω ότι είχε αποτελέσει και παίχτη του Άρη τη σεζόν 23-24 με πολύ καλή παρουσία ο Αμερικανός. Και ο πέμπτος είναι ο Ταϊρίς Σάμουελ. Περίπου 10.000 κόσμο έχει μαζέψει το Telecom Center Athens και το match όπου είναι, όπου να είναι ξεκινάει. Πανεκός, ο οποίος θυμίζω ότι έχει αρκετά προβλήματα, τα οποία είπε και ο Κώστας ο Σωτηρίου. Πρώτη επίθεση είναι για τον Πανεκό διαχειρός Τζέριαν Γκραντ. Στο 3 είναι ο Λευτέρης Μαντζούκας, στο 2 ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Αρκετά ψηλή η πεντάδα για τους κυπελούχους Ελλάδος. Θυμίζουμε η Μπούρκ είναι μια κλασική γαλλική ομάδα, πολύ, πολύ αθλητική, η οποία αγωνίζεται στο EuroCup, είναι και κάτοχος της διοργάνωσης. Μαντζούκας για τον Γκραντ, τον οποίο μαρκάρει ο Walker. Υπάρχει ψωμετρική διαφορά. Ο Γκραντ σταματήσει από το τρίποντο προς την μπάλα στον Μίτογλου, που έχει πλεονέκτημα. Η επίθεση τελειώνει. Μαντζούκας σουτ για τρεις από τη γωνία, είναι εύστοχος. Και όπως μας έλεγαν και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, κάνει πολύ καλή προετοιμασία ο Λευτέρης Μαντζούκας. Έχει κερδίσει τον κότσο Πράτοβιτς με την εργατικότητά του, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Ο Γουτμπερι τώρα με την μπάλα θα περάσει. Καλό το κρέψιμο από τον Μαντζούκα. Η μπάλα συμπτωματικά πήγε στους Γάλλους και ο Ταϊρίς Σάμουελ θα κάνει το 3-2. Παναγιώτης, ο οποίος έχει αρκετά προβλήματα και με τραυματισμούς αλλά και με την γαστρεντερίδα, η οποία έπληξε την ομάδα στα φιλικά του στη Ρόδο. Μητογλου από την κορυφή για τρεις είναι άστοχος. Πανέκος, ο οποίος προσπαθεί να προετοιμαστεί μέσα από αυτά τα φιλικά παιχνίδια για το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Παρίς στις 24 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη, που θα ξεκινήσει και η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Θα υποδεχτεί την Παρί με αποκλειστικό στόχο τη νίκη. Η Μπουρκ θα κάνει εδώ γρήγορη επίθεση. Γουτμπερι θα προσποιηθεί στον Γιαμπουσέλε, ο Γκεζόν Γιαμπουσέλε έχει δοκιμαστεί στο 4 σε όλα τα φιλικά. Έχει παίξει ελάχιστα ο Γάλλος πρώην NBA-er στο 5. Αυτό το καταθέτουμε καθώς πολύ ακούστηκε ότι ο κότσο Μπράντοβιτς θα το χρησιμοποιήσει αρκετά στο 5 λόγω του μακρινού του σουτ. Ακόμα δεν τον έχει χρησιμοποιήσει. Πεντάρι αυτή τη στιγμή στην επίθεση του Παναθηναϊκού είναι ο Ντίνος Μίτογλου. Ολστά του παιχνιδιού τώρα ο Γουτμπερι στην επαναφορά για τον Σαμουέλ. Για τον Γόκερ, δικό μου το λάθος. Γουτμπερι για τρεις, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Για Μπουσέλε πήρε το rebound και προσπαθεί και να κατεβάσει την μπάλα. Έχει αυτή την ευκαιρία ο Γκερσόν για Μπουσέλε. Θα περάσει. Καλή πάσα στον Ματζούκα. Σουτ για τρεις. Είναι εύστοχος. 2-2 τρίποντα για τον Έλληνα forward. 6-2 ο Παναθηναϊκός. Σας είπαμε από το ξεκίνημα της μετάδοσης ότι ο Μαντζούκας είναι σε καλή κατάσταση, έχει κερδίσει το προβληματικό επιτελείο, ξέρει τι πρέπει να κάνει και κυρίως τα δίνει όλα στην άμυνα. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον coach Μπράντοβιτς. Εδώ καλή άμυνα από τον Μίτογλου, παρεμποδίζει όσο χρειάζεται τον ψηλό της Μπουρκ. Εδώ ο Τζέραν Γκραντ θα κερδίσει το φάουλ από τον Γουτμπερι, αν δεν κάνω λάθος. Ο Γουτμπερι είναι ένας καλός παίχτης, καλός επιθετικός παίχτης. Παίζει ένα σκεπτόμενο μπάσκετ. Είναι ξεκάθαρο ότι η Μπουρκ δεν είναι στο επίπεδο του Παναθηναϊκού. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Και φρονώ πως αν ο Παναθηναϊκός σήμερα επικρατήσει επί των Γάλλων, θα είναι αρκετά έτσι πιο ανταγωνιστικό το παιχνίδι κόντρα απέναντι μάλλον στον Πάκο, ο οποίος ήδη έχει κερδίσει Αρμάνι και την Παρτίζαν με 199 με buzzer beater του πρώην παίχτη του Παναθηναϊκού, του Φώστερ. Εδώ ο κόσμος προσπαθεί έτσι να δώσει και μια ατμόσφαιρα επίσημου παιχνιδιού, θα λέγαμε, στο παιχνίδι. Έχει καλή ατμόσφαιρα το παιχνίδι. Ο Γόκερ πάντα στο κατέβασμα, αλλά σε αυτή τη φορά ο Καλαϊτζάκης πάει πάνω του. Είναι συνεχής οι εναλλαγές πάνω στον point guard της Μπουρκ με στόχο να τον πιέσουν. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πιέσει πάρα πολύ στην πρώτη γραμμή άμυνας, δηλαδή στην περιφέρεια, κάτι το οποίο δεν βλέπαμε την περσινή σεζόν. Βέβαια είναι άλλα και έχει αλλάξει δέρμα η ομάδα, είναι άλλα και τα όπλα του coach Μπράντοβιτς, ο οποίος προσπαθεί έτσι να δώσει, να φέρει μια ισορροπία ανάμεσα στην επίθεση και στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Γουτμπερι εδώ θα είναι ελεύθερος για τρεις, θα αστοχήσει. Εδώ πήγε να πάρει το επιθετικό rebound ο Γκοτού, παρενευλήθη ο Καλετζάκης, όμως η κατοχή παραμένει για την Μπουρκ. Εδώ, άμα θέλουμε έτσι, να πούμε και μια πληροφορία στους ακροατές, το ημιτελικό ανάμεσα στην Ντουμπάι και τη Ραλή είναι 56-52, να το πούμε και αυτό. Ο νικητής ανάμεσα σε αυτό το ζευγάρι θα παίξει αύριο με τον Ολυμπιακό στο τελικό του πρώτου EuroLeague Super Cup. Ο Walker τώρα στο παιχνίδι μας με τον Γιαμπουσέλε. Ωραία πάσα στον Ταϊρίς, στον Κοτού μάλλον, με συγχωρείτε. 8-4, ωραία εδώ δημιουργία από τους Γάλλους, οι οποίοι και αυτοί μετρούν τις δυνάμεις τους απέναντι σε μια ομάδα πρώτου επίπεδου στο ευρωπαϊκό διασυλλογικό μπάσκετ. Αλλά η Τζάκης με αντίπαλο τον Γουτμπερι θα κερδίσει το φάουλ εδώ από τον Αμερικανό γκάρντ. Είναι συνεχείς οι οδηγίες, όπως βλέπουμε, του προπονητικού επιτελείου του Τρυφυλλίου στους παίχτες. Είναι μια καινούργια κατάσταση. Αρκετοί παίχτες ήρθαν στον φετινό Παναθηναϊκό. Ήρθε ο κόουτς ο Μπράντοβιτς, ο οποίος έλειψε πολλά χρόνια, όμως θέλει να βάλει από την αρχή τη σφραγίδα του, τη φιλοσοφία του πάνω στην ομάδα. Ο Γκραντ ως την μπάλα στο Μίτογλου θα περάσει. Γκολ φάουλ από τον Τίνο Μίτογλου. Όμορφη ενέργεια από τον Έλληνα forward center. Μίτογλου, ο οποίος μοιάζει να βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Εδώ και σε το φάουλ από τον Σάμουελ. Έκανε ειδική προετοιμασία ο Τίνος Μίτογλου, προκειμένου να κάνει μια καλύτερη σεζόν σε σχέση με την προηγούμενη, στην οποία δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής από τον τέος προπονητή του Παναθηναϊκού, τον coach Άταμαν. Ο Μίτογλου, θυμίζουμε ότι ήταν και καταπληκτικός με την εθνική ομάδα στο τελευταίο παιχνίδι της δεύτερης φάσης στα παράθυρα της FIBA, καθώς σημείωσε 29 πόντους με αντίπαλο την Εθνική Ισπανίας και ήταν από τους κορυφαίους παίκτες μαζί με τον Ντάλεν Ντόρσεϊ στη νίκη της Εθνικής. Μίτογλου τώρα θα πάει στην συμπληρωματική βολή. Θα κάνει το 11-4.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Άκη, παρέα με τον Δημήτρη, και παρακολουθούμε τον Παναθηναϊκό απέναντι στην κάτοχο του EuroCup με τον ίδιο προπονητή, τον Φρεντερίκ Φωτού. Το θυμούνται πιο παλιοί, να σαρώνει τα γαλλικά πρωταθλήματα στην Εθνική Γαλλίας, επίσης προπονητής.
0: Playmaker,
1: Ναι, ναι, σημαντική προσωπικότητα ο Φωτού. Να δούμε πώς θα εμφανιστεί και η Μπουργκ στο φετινό EuroCup, διότι επέλεξε να μην παίξει Ευρωλίγκα λόγω οικονομικών συνθήκων. Σου λέει, όπου φτάνει το πάπλωμα, δεν φτάνουμε Ευρωλίγκα, και γι' αυτό το λόγο επέλεξε να παραμείνει στο EuroCup, εκεί όπου θα είναι και ο Άρης αλλά και ο ΠΑΟΚ φέτος. 11-4 το σκορ στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός στα πρώτα 3,5 λεπτά βλέπουμε ότι έχει μια διαφορετική φιλοσοφία όσον αφορά την άμυνα. Δηλαδή, βλέπεις παίκτες σε ένα φιλικό μάτς που θα μπορούσε ένας φτασμένος παίκτης, ας πούμε, να μην τρελαθεί κιόλας στο πάθος, να κάνουν βουτιά στο παρκέ, να θέλουν να σώσουν μια μπάλα με πολύ μεγάλο ζήλο. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πινελιά που προσπαθεί να βάλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού έπειτα από πολλά πολλά χρόνια που ήταν αντίπαλος, τώρα είναι προπονητής του Τρυφυλλιού. Έχει να υπάρξει, ας πούμε, προπονητής του Παναθηναϊκού από το 2012 το μακρινό. Οι Γάλλοι εντωμεταξύ σε συνεχόμενες επιθέσεις, διότι οι πράσινοι προσπαθούν να μαζέψουν τα αμυντικά rebound, αλλά για κάποιο λόγο, ας πούμε, φεύγει μπάλα από τα χέρια. Πότε του Γιαμπουσέλε, πότε του Μίτογλου, νωρίτερα του Καλαϊτζάκη.
0: Σαν έτσι, να μην λοιπόν, πέρασε μια μέρα, έτσι.
1: Όντως.
0: Και τώρα βλέπουμε ένα κοντινό στην τηλεόραση τον κύριο Λαφούζο σε σουίτα, όπως μας είπες.
1: Και ακούστηκε και έτσι ένα χλιαρό κύμα αποδοκιμασίας προς τον πρόεδρο της Παναθηναϊκός. Και τώρα ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. Κοντράστ δηλαδή προς τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Ο Μπράντοβιτς απέσυρε τώρα μόλις τον Καλαϊτζάκη και στη θέση του πέρασε ο Μπράνκου Μπάντιο, ο Σενεγαλέζος, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι μαζί και ο Φρανσίσκο. Άρα λοιπόν αυτός και ο Μπάντιο συγκροτούν την περιφερειακή διάδα. Πολύ ωραίο το μπλοκ από τον Γιαμπουσέλε. Προσπάθεια για το επιθετικό rebound. Νέα επίθεση, νέο μπλοκ από τον Ματζούκα. Και νομίζω ότι έχει άδικο ο διαιτητής, ο οποίος χρέωσε με φάουλ τον Ματζούκα. Τουλάχιστον από εδώ ψηλά δεν είδα να χτυπάει το χέρι ο Ματζούκας, ο οποίος πέρσι ήταν στο NCAA. Όχι, τώρα στο replay βλέπω ότι χτύπησε χέρι ο Ματζούκας, αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Είναι φιλικά παιχνίδια και οι παίκτες προσπαθούν να δείξουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Η πεντάδα για τον Παναθηναϊκό τώρα που μιλάμε Μπάντιο με Φρανσίσκο. Φρανσίσκο ένας φανταστικός παίκτης. Ο Μπάντιο πολύ σημαντικό γρανάζι, όχι superstar, αλλά σημαντικό γρανάζι της περσινής διαστημικής Βαλένθια, του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος έφυγε και πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και ο φίλος του Μοντέρο από τη Βαλένθια πήγε στον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ καλός παίκτης και ο Μπάντιο, όχι ο φαντεζή τύπου Φρανσίσκο, αλλά ειδικά στην άμυνα μπορεί να πάρει πολύ σημαντικές αμυντικές αποστολές. Στο 3 τώρα παίζει ο Ματζούκας, διότι δεν υπάρχουν παίκτες, είναι τραυματίες αρκετοί πράσινοι. Στο 4 ο Μίτογλου και στο 5, ή μάλλον όχι, να το πω ανάποδα. Στο 4 ο Γιαμπουσέλε και στο 5 ο Μίτογλου. Φρανσίσκο άστοχος, αμυντικό rebound από τους φιλοξενούμενους και συγκεκριμένα από τον Μουλάρ. Αν τον προφέρω και πάρα πολύ σωστά, γιατί έχει παίκτες με δύσκολα ονόματα, δεν είναι οι εύκολοι. Jordan Junior, Nelson, Samuel, Walker, Σολιμάν, Cedric, Woodbury. Έχει και κάποια τύπου, ας πούμε, Celebank, που είναι δύσκολα γαλλικά ονόματα. Ή Monet, εντάξει, το Monet είναι εύκολο. Είμαστε εδώ παρέα με τον Δημήτρη Μπούχα και προσπαθούμε να τους αποκωδικοποιήσουμε και να δούμε τι ακριβώς θέλουν να δείξουν οι δύο προπονητές και ειδικά ο Μπράντοβιτς, που μας ενδιαφέρει περισσότερο ως Έλληνες. Ο Μίτογλου αποσύρθηκε και στη θέση του πέρασε ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος θα κάνει και το πρώτο φάουλ του. Πολύ σημαντικό στοιχείο η σταθερότητα φέτος του Ματίας Λεσόρ. Στο προηγούμενο φιλικό τουρνουά στη Ρόδο έπαιξε το ένα μάτς. Στο δεύτερο προστατεύτηκε από τους πράσινους, δεν αγωνίστηκε, αλλά από τη σταθερότητα του Λεσόρ θα εξαρτηθεί και η πορεία του Παναθηναϊκού, για να μην πω και θα καθοριστεί η πορεία του Παναθηναϊκού από τον Λεσόρ, το πόσο καλά είναι, το πόσο σταθερός είναι στην επίθεσή του, στην άμυνά του γενικώς. Το σκορ 11-7.
0: Και η αγωνιστική πορεία θα εξαρτηθεί, αλλά και η μεταγραφική πορεία θα εξαρτηθεί από το πόσο σταθερός είναι.
1: Έχεις ένα μεγάλο δίκιο, ειδικά στο δεύτερο σκέλος, το οποίο είναι το ρεπορταζιακό. Οι πράσινοι κοιτάζουν την αγορά. Προφανώς ακόμα δεν έχουν βρει κάτι στη θέση 5. Ενώ ο Λευτέρης Ματζούκας, όπως και στα προηγούμενα φιλικά, έτσι και τώρα, συνεχίζει να γράφει τρίποντα. Τον έβγαλαν μόνο τους 45 μοίρες και έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση ο Έλληνας διεθνής power forward. 14-7, double score, 4,5 λεπτά για την πρώτη περίοδο. Για να το συμπληρώσουμε αυτό, Άκη, δεν υπάρχει κάτι διαθέσιμο στην αγορά αυτή τη στιγμή. Ο Φαλ είναι τραυματίας. Το άλλο πεντάρι είναι ο Λεσόρ. Οι πράσινοι κοιτάζουν την αγορά. Μάλιστα είχα πει σε μια εκπομπή ότι εξέταζαν και εξετάζουν την περίπτωση του Μπράιαν Ντάνστον, παρότι είναι 40 ετών, αλλά είναι σε φοβερή κατάσταση για τα χρόνια του, και αυτό το επιβεβαιώνουν οι προπονητές που τον έχουν αντιμετωπίσει σε φιλικά παιχνίδια.
0: Και μπορεί να έχει και ελληνικό διαβατήριο Ντάνστον, έτσι δεν είναι?
1: Κοίτα να δεις, μέχρι τώρα αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι βαφτιστήρι του Λούκα. Ναι. Παρότι είναι λίγο ευμεγέθης άνθρωπος ο Ντάνστον, και δεν ξέρω τότε αν έχει χωρέσει κολυμπήθρα, αλλά ότι τον είχε βαφτίσει ο Λούκας, τον είχε βαφτίσει. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Δεν ξέρω, Άκη, τι θα γίνει με τον Ντάνστον, ή αν θα πάρει κάτι καλύτερο, ας πούμε, κάτι πιο φρέσκο, κάτι πιο νεανικό Παναθηναϊκός.
0: Μπορεί να χρειαστεί να περιμένει και μέχρι τέλος Οκτώβρη. Ωραία. Που φεκόβονται παίκτες από το NBA, γι' αυτό το λέω την ημερομηνία. Ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Ερασπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπορ για τον ημιτελικό του Super Cup Dubai 62, Real Madrid 58. Πάμε στο ΆΚΑ, εκεί που ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπουργκ. Και αυτό που μας έλεγε πριν από λίγο ο Κώστας Σωτηρίου, το Παναθηναϊκός παίρνει ριμπάνο, αλλά συνέχεια του φεύγει από τα χέρια και κερδίζει την μπάλα. Μπουργκ συνεχίζεται.
2: Λοιπόν, εδώ το παιχνίδι συνεχίζεται. Παναθηναϊκός κερδίζει με 14-7, 3-5 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός, ο οποίος ναι, έχει την πρωτοκαθεδρία στα rebound, όμως είναι ξεκάθαρο ότι ο σύλλογος ακόμα ψάχνει να βρει τα πατήματά του. Οι παίχτες δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Πάντως, αν πρέπει να κάνουμε ξανά ένα σχόλιο, είναι ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο πως τώρα έχει αλλάξει όλη η πεντάδα. Είναι ξεκάθαρα ένα παιχνίδι προετοιμασίας. Ο Πρωτόβουλος μετά από 6 λεπτά έχει αλλάξει όλη την αρχική πεντάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στους πρώτους πέντε του Παναθηναϊκού είναι η Φρανσίσκο, Άιζακ Μπόγκα, νέο πρόσωπο, ο Μπράνκου Μπάντιο, ο Χουάν Τσορναγκόμεθ και ο Ματίας Λεσόρ. Παναθηναϊκός, ο οποίος προσπαθεί να βρει πατήματα, έχει προβλήματα, είπαμε και πριν, με τραυματισμούς. Όμως γι' αυτό το λόγο είναι τα φιλικά προετοιμασίας, για να δοκιμάζουν οι προπονητές διάφορα συστήματα, να βλέπουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για τις ομάδες τους. Και είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί να είναι πιο χαμηλή δυναμικότητα η Μπουργκ, όμως είναι αρκετά αθλητική και αυτό σίγουρα θα ωφελήσει τον Παναθηναϊκό σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, εδώ ο Φρανσίσκο πήρε το ριμπάνο από ένα άστοχο σούτ από τον Walker. Φρανσίσκο θα παίξει το pick and roll με τον Λεσόρ. Αυτός θέλει να παίξει με πλάτη, θα κάνει το αριστερό hook, θα ευστοχίσει. Φαίνεται κάπως αδυνατισμένος ο Ματίας Λεσόρ σε σχέση με πέρσι. Φαίνεται σαν να έχει αδυνατήσει. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπήκε κατευθείαν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων του Παναθηναϊκού, καθώς έκανε μια μικροεπέμβαση στον αγώνα του. Φαίνεται να έχει δουλέψει και στη φυσική του κατάσταση. Για να δούμε σε τι, πώς θα ανταποκριθεί φέτος στις πολύ υψηλές απαιτήσεις και φέτος του Παναθηναϊκού. Εδώ, όμορφο καλάθι εδώ από τον Μουλάρ για την Μπουργκ, θα κάνει το 17-9. Χαμηλός ο ρυθμός, δεν έχουμε τόσο μεγάλο σκορ όσο στο πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι έκαναν διαγωνισμό ποιος έχει την καλύτερη επίθεση στο ΠΑΟΚ. Παρτίζαν 199 έρθει το παιχνίδι, θυμίζω. Ο Μουλάρ προσποιήθηκε. Νομίζω εδώ θα γίνει επιθετικό φάουλ, το οποίο και θα κερδίσει ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, στο οποίο υπέπεσε ο Σόλμαν, ο ψηλός της Μπουργκ. Ένα ιδιαίτερα αμυντικό σχήμα για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Σιλβέλ Φρανσίσκο, ο οποίος είναι γνωστός για τις επιθέσεις του αρετές, οι υπόλοιποι παίχτες μπορούν να υποστηρίξουν και το επιθετικό αλλά και το αμυντικό πλάνο, αμυντικό σχέδιο, πείτε το όπως θέλετε, του κότσο Μπράντοβιτς. Φρανσίσκο με τις σταυρωτές θέλει να περάσει, θα απεμπλακεί από τον αντιπαλό του, θα αστοχίσει. Rebound από τον Σόλμαν, ο οποίος κάνει καλή δουλειά και εδώ θα δεχτεί, όχι, θα πατήσει τελικά την πλάγια γραμμή και η κατοχή αλλάζει χέρια, πάει σε αυτά του Παναθηναϊκού. Οι διαιτητές εδώ, λόγω και του φιλικού, αφήνουν κάπως περισσότερο τις επαφές και καλά κάνουν. Παναθηναϊκός, ο οποίος θυμίζω ότι μετά το παιχνίδι με την Παρή έχει σαν υποχρέωση το Super Cup, το ελληνικό, το οποίο θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Περιστερίου το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου. Πάμε πάλι στο παιχνίδι μας. Λεσόρ μαρκάρεται από τον Σέντρικ. Μπάντιο θα κερδίσει το φάουλ, ένα πολύ αθλητικό παιδί. Θυμίζουμε ότι ο Μπράνκου Μπάντιο, Σενεγαλέζος γκάρντ, έκανε τη ζωή πολύ δύσκολη στον Κέντρικ Ναν στην περσινή σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, στην οποία οι νυχτερίδες κέρδισαν με 3-2 και προκρίθηκαν εκείνοι στο Final Four της Αθήνας, όπου είχε μετέβει τα πρωταθλητή τον Ολυμπιακό. Μπάντι εδώ ευστοχή για το 18-9, διπλό σκορ για τους πράσινους, που ξαναλέω είναι αρκετά χαμηλά σε τέμπο το παιχνίδι. Και εδώ να πούμε ότι δίπλα-δίπλα παρακολουθούν την αναμέτρηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Γιάννης Αλαφούζος. Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί, μάλλον ο Παναθηναϊκός φαντάζει έτσι μια οικογένεια, καθώς και το ποδοσφαιρικό τμήμα φαίνεται να είναι κοντά στο τμήμα του μπάσκετ. Ωραία εδώ διείσδυση, είναι άστοχος όμως ο Μουλάρ, ένα αρκετά εκρηκτικό παιδί. Παναθηναϊκός στον ευνηδιασμό, Μπάντιο χωρίς να αλλάξει πάσα, σουτ για τρεις, είναι άστοχος. Μπόγκα το επιθετικό rebound. Αυτό είναι το μεγάλο ατού του Μπόγκα. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι μακρύ, ένα παιδί το οποίο πάει στο επιθετικό rebound. Ένας παίκτης ο οποίος έχει καλό σουτ και δεν είναι καθόλου τυχαίο, όπως τον έχει υπό τις οδηγίες του κότσου.

0: Τουρκία, Λεσόρ θα κερδίσει ξανά το φάουλ από τον Νέλσον. Λεσόρ, ένας πολύ physical παίκτης, ένας παίκτης ο οποίος αρέσκεται στην επαφή και δεν χρειάζεται να μιλήσω για το πόσο σημαντικός είναι για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. 21-9 το σκορ με 47 δεύτερα για το τέλος του αγώνα. Η Μπουρκ έχει μείνει αρκετά χαμηλά στα σουτ εντός παιδιάς. Ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα με τα στατιστικά. Ελπίζουμε να αποκατασταθεί για να έχουμε έτσι και πιο συγκεκριμένα νούμερα στο παιχνίδι μας. Εύστοχος εδώ Λεσόρ για το 22-9. Όλο ένα και μεγαλώνει η διαφορά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει κατέβει, θυμίζουμε, με 11 παίχτες, καθώς είναι αρκετά τα προβλήματα. Θυμίζω ότι ο Σλούκας θα επανενταχθεί στις προπονήσεις του τριφυγιού τις επόμενες μέρες. Είναι τραυματίες Χέις Ντέιβις και ο Κέντρικ Ναν, αλλά και η Μουσταφά Φαλ και Νίκος Τρογκαβόπουλος. Δηλαδή μια πεντάδα η οποία είναι αρκετά ποιοτική, η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμη για τον coach ο Μπράντοβιτς. Ο Σέλμαν είναι άστοχος, επιθετικό rebound και εδώ θα κερδίσει το φάουλ ο Σέντρικ και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ έγινε από τον Χουάντζο Ορναγκόμεθ. Φυσικά είναι εδώ και η ομάδα του ΠΑΟΚ μετά από το εντυπωσιακό παιχνίδι και το buzzer beater του Φώστερ. Ο κότς Νικέρι είναι εδώ πέρα για να δει το μάτς του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ, όχι απαραίτητα για να κάνει scouting. Φαντάζομαι σε τέτοιες περιπτώσεις και οι προπονητές είναι λίγο πιο χαλαροί και δεν κάνουν έτσι τόσο μεγάλο scouting για τον αυριανό αντίπαλο. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 199 την Παρτίζαν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει βλέψει για την Ευρωλίγκα, είναι αρκετά πιθανό να ανήκει στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, δηλαδή από τη σεζόν 2027-2028. Λοιπόν, στην πιθανότατα τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού στην πρώτη περίοδο, 23-10 το σκορ. Εντάξει, το αγωνιστικό περνάει λίγο σε δεύτερη μοίρα. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ποιος θα κερδίσει. Φρανσίσκο κρατάει την μπάλα, περιμένει ένα σκρίν από τον συμπατριώτη τον Λεσόρ. Φρανσίσκο θα κερδίσει τελικά το φάουλ. Νέες βολές για τον Παναθηναϊκό, καθώς και η Μπουρκ έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά φάουλ. Ο Λαμπακά έκανε το φάουλ πάνω στον μικρόσωμο γκάρ του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο, ο οποίος θυμίζουμε ότι ανήκε το καλοκαίρι πρώτα στην Βιλερμπάν, αλλά μετά τα οικονομικά προβλήματα των Γάλλων αποδέχτηκε την πρόταση του Παναθηναϊκού και έγινε μέλος του τριφυγιού. 24-10. Εδώ τελικά, από ό,τι βλέπουμε, το Telecom Center έχει γύρω στους 11.000, δηλαδή ο κόσμος του Παναθηναϊκού προσπαθεί να αγκαλιάσει και το φετινό τουρνουά. Και εδώ πάμε στις αλλαγές, έτσι, hardball που λέμε το μπάσκετ. Ματζούκας και Καλαϊτζάκης για την τελευταία άμυνα της πρώτης περίοδου, 25-10. Για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να βγάλει αυτή την άμυνα και να πάει με το συν 15. Ο Σέντρικ κατεβάζει την μπάλα με αντίπαλο τον Μπόγκα. Ο Σέντρικ θα δώσει την μπάλα στο ψηλό, θα αστοχίσει. 25-10, αυτό είναι το σκορ της πρώτης περίοδου. Καλή εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό, χωρίς να φορτσάρει. 25-10, δεν ξέρω, Άκη, άμα θες να πεις εσύ κάτι άλλο ή να έρθουμε σε ένα και να...
1: Εγώ θα σας πω ότι η Dubai Real Madrid είναι στο 63-66 και, παιδιά, όπως βλέπουμε στο Παναθηναϊκό τα νέα δεδομένα εποχής ο Μπράντοβιτς, έτσι βλέπουμε και στη Real τόση ώρα που παρακολουθώ τον αγώνα, βλέπουμε ένα παιχνίδι πολύ παρόμοιο με τη Βαλένθια πέρσι. Απλά νομίζω ότι η Real στο σύνολο έχει καλύτερες μονάδες φέτος, οπότε περιμένω και εγώ με πολύ ενδιαφέρον να δω πού θα καταλήξει όλο αυτό με την Real Madrid και τον τόπο παιχνιδιού που παίζει. Να πούμε, επειδή έχει και ευρωπαϊκό αγώνα του Παναθηναϊκού στο Πόλο, στην υδατοσφαίριση, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα στα προκριματικά του Champions League, αντιμετωπίζει την Γιάντρα Σπλίτ στην Κροατία. Στο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός προηγείται 7-6. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός αύριο, σήμερα θέλω να κάνω το πρώτο βήμα, και αύριο αντιμετωπίζουν την Χόνβεντ στο πιο κομβικό παιχνίδι για να περάσουν στην επόμενη φάση του Champions League στην υδατοσφαίριση. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο στοίχημα, αφού πρώτα σας πω ότι έχουμε κάνει rotation και εμείς αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε τον Γιάννη Κοσαράκη. Γεια σου, Γιάννη μου. Λοιπόν, στο στοίχημα, σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας

0: Μόντσα με τη Σασουόλο. Για την Bundesliga, στο 0-0 είναι η Bayern με την Union Βερολίνου. Η Bayern που ακόμα δεν έχει καταφέρει να πετύχει τέρμα. Όπου να είναι ξεκινάει ο αγώνας και για τη Ligue 1 στη Γαλλία, Μονακό Λανς. Στην Κύπρο έχουμε μία εκπληξούλα, καθώς η Πάφος ητάται με 2-0 εντός έδρας από την ΑΕΛ Μεσού. Στον άλλο αγώνα έχουμε ισοπαλία με την Ομόνια 29 Μαΐου και την ΑΕΚ Λάρνακας. Στην Ολλανδία 1-0 προηγείται η Χρόνικερ με την Σβόλε. Στο 0-0 η Κασίμπασα με την Κόνιασπορ. Και για το φίλο που ρωτάει για τις δύο β' εθνικές της Ισπανίας και της Serie B στην Ιταλία. Στην Ισπανία μόλις το 10ο λεπτό η Αλμπαθέτα έχει καταφέρει να προηγείται 2-0 της Κόρδοβα. Ενώ στην Ιταλία το παιχνίδι έχει ξεκινήσει και αυτό 10 λεπτά. Είναι στο 0-0 Juve Stabia Cesena. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Πάμε στον Κώστα Σωτηρίου και στον Δημήτρη Μπουκά.
1: Λοιπόν, 25-10 το σκορ. Παναθηναϊκός Μπουργκ. Είναι η γαλλική ομάδα η οποία πέρσι πήρε το Eurocup και είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Καμιά σχέση βέβαια με την δυναμική του Παναθηναϊκού, αλλά είναι μια ομάδα γαλλική, γρήγορη, με αθλητικότητα και προσπαθεί να παίξει όσο καλύτερα μπορεί απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι αρκετά άστοχη η Γάλλη, αλλά και οι πράσινοι δεν πάνε πίσω. Αν εξαιρέσουμε τα 3-3 τρίποντα του Λευτέρη Ματζούκα που έβαλε στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Φρανσίσκο ακόμα δεν έχει βρει και πολλές φορές το στόχο. Ο Λεσόρ τώρα με μια πολύ ωραία προσπάθεια με δεξιό χουκ καταφέρει να σκοράρει. Νωρίτερα σκόραρε και με αριστερό. Ο Γάλλος έχει 6 πόντους. Είναι ένα σημαντικό μέλος αυτής της γαλλικής παροικίας στο Telecom Center μαζί με Φρανσίσκο, μαζί με τον Γιαμπουσέλε και με τον τραυματία Φαλ. Είναι 4 Γάλλοι διεθνείς. 27-10 το σκορ μπροστά ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, το σκορ σε αυτά τα μάτια δεν μετράει. Είναι η αλήθεια, μετράει η εικόνα, μετράει η διάθεση. Όπως για παράδειγμα τώρα ο τρόπος με τον οποίο πήδηξε ο Λεσόρ για να πάρει το rebound δείχνει πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα. Μαζί του στην πεντάδα είναι ο Φρανσίσκο, ο Μπόγκα, ο Χουάντσο που είναι τώρα στη γωνία και πασάρει χαμηλά για τον Λεσόρ για να δεχτεί το φάουλ ο Γάλλος από τον αντίπαλό του, τον Σέντρικ. Και είναι και ο Μπάντιο στην πεντάδα που χρησιμοποιεί ο Μπράντοβιτς. Με 11 σήμερα οι πράσινοι, διότι έχουν προβλήματα τραυματισμών, έχουν απουσίες. Είναι απόντες οι δύο superstar των 8-9 εκατομμυρίων συνολικά, δηλαδή ο Κέντρικ Νάν με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, είναι ο Φαλ, είναι ο Λούκας, είναι ο Ρογκαβόπουλος, είναι αρκετοί παίκτες τραυματίες για τον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ θα καρφώσει δυνατά, διότι πήρε την μπάλα σε καλή θέση. Ενώ ήταν τρέιλερ μέσα στη ρακέτα βυθίστηκε του Τιμπάσαρο Φρανσίσκο και αυτός έκανε το 29-10. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι πράσινοι δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και στην άμυνα. Βγάζουν πάρα πολύ ενέργεια και παίζουν πάρα πολύ δυνατά σε ένα φιλικό παιχνίδι που δεν θα τους πει και κανείς τίποτα αν δεν τα δώσουν όλα, διότι το μάτς είναι φιλικό, αλλά απ' την άλλη στην άκρη του πάγκου κάθεται ο Μπράντοβιτς που είναι πάρα πολύ απαιτητικός. Όχι μόνο σε ένα φιλικό μάτς, αλλά σε κάθε προπόνηση που πλέον είναι και λιγοστές οι προπονήσεις φέτος μετά την συμφωνία που έχει κάνει η Ευρωλίγκα με την Ένωση Παικτών. Είναι στο πρότυπο του NBA, είναι σπάνιες πλέον οι προπονήσεις και μάλιστα μαθαίνουμε ότι μετά τα μάτς της Ευρωλίγκας οι παίκτες θα έχουν δυνατότητα μόνο για μία ώρα προπόνηση και αυτή σκάρτη, διότι πρέπει να συμπεριληφθεί το βίντεο αλλά και όλα αυτά που πρέπει να κάνουν οι παίκτες. Ο Φρανσίσκο σκοράρει για 3, 32-10. Οι πράσινοι ξεμακραίνουν, δεν επιτρέπουν στην Μπουργκ να είναι ανταγωνιστική. 32-12 μειώνει στο σκορ ο Νέλσον με ένα καλάθι κοντινό, ενώ βλέπω ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και ο Ισκιέρδο, ο Ισπανός βοηθός του, σηκώνουν από τον πάγκο τον Ντίνο Μίτογλου. Το λάθος από τον Φρανσίσκο, αμέσως μετά υπάρχει φάουλ από τον Γάλλο Σταρ, γιατί η περσινή σεζόν του Φρανσίσκο με τις Άλγκυρες ήταν μια star season, ήταν μια σεζόν που τον ανέδειξε ως έναν από τους κορυφαίους guard στην Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 32-12. Οι πράσινοι παίζουν και λίγο με το ρολόι όσον αφορά την συμμετοχή του Λεσόρ και γι' αυτό το λόγο τώρα ο Μπράντοβιτς τον αποσύρει, όχι απλά τον ξέρει, όχι απλά είχε συνεργαστεί μαζί του στην Παρτίζαν, αλλά είχε απογειώσει την καριέρα του Γάλλου ο Ματίας Λεσόρ, και μετά την απογείωση ήρθε εκείνο το πολύ μεγάλο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Μετά ακολούθησε ο φρικτός τραυματισμός του σε αυτό εδώ το γήπεδο, και σιγά σιγά η αποκατάσταση, νέο χειρουργείο, νέα περιπέτεια για τον Ματίας Λεσόρ, που τώρα δείχνει να είναι καλά τουλάχιστον από πλευράς σωματικής κατάστασης. 32-14, είμαστε παρέα με τον Δημήτρη Μπούκα. Έλα Δημήτρη.
2: Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται. Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμάσει αρκετά πράγματα πλέον, καθώς φαίνεται να υπάρχει διαφορά δυναμικότητας και αυτή αποτυπώνεται και στο παρκέ του T-Center. Εδώ ο Μπραγκου Μπάντιο θα κάνει το 35-14, στις παρυφές των 20 πόντων είναι πλέον η διαφορά. Ξαναλέμε ότι ναι, μεν η Μπουρκ είναι μια πολύ καλή ομάδα, όμως δεν ανήκει έτσι στο πρώτο επίπεδο του ευρωπαϊκού διασυλλογικού μπάσκετ, και αυτό αποδεικνύεται και σε ένα μάτς προετοιμασίας. Και ακόμα και αν ο Παναθηναϊκός έχει 5 βασικές απουσίες, είναι ξεκάθαρο πως χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα κερδίζει. Όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε focus, και το είπε και ο Κώστας ο Σωτηρίου, είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κάνει πολλά πράγματα στην άμυνα και να δείξει ομαδικό πνεύμα, όπως έγινε σε αυτή τη φάση όπου η μπάλα άλλαξε κινηματογραφικά ταχύτητα ανάμεσα σε 4 παίκτες και ο Μίτογλου τελείωσε τη φάση για το 37-14. Εμείς λέμε να πάρουμε έτσι μια ανάσα.
0: Άμα σας ζητούσα, και στους δύο, να μου κάνετε μια μικρή σύγκριση αυτής της ομάδας τώρα που βλέπουμε με την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την άλλη Πέμπτη με την Παρή, όπως είναι η Παρή, είναι πολύ μεγάλη η διαφορά της Παρή με την Μπουλκ.
2: Εντάξει, είναι εύλογο το ερώτημά σου.
0: Το λέω γιατί η Παρή είναι πολύ αποδυναμωμένη.
2: Είναι με ένα αποδυναμωμένο, απλά θα υποστηρίξει πάλι η Παρή ένα παιχνίδι πάρα πολύ γρήγορο, όπως έκανε και την περσινή σεζόν. Δηλαδή, η επιλογή της Μπουρκ είχε και αυτό το στοιχείο μέσα, ότι επειδή οι γαλλικές ομάδες.
0: Μα γι' αυτό σας ρωτάω τώρα, γιατί ουσιαστικά έχει καλέσει μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει παρόμοιο περίπου μπάσκετ. Με παρόμοια λογική.
2: Ακριβώς, ένα όχι άλλο μπάσκετ, ένα πολύ γρήγορο μπάσκετ με αρκετά σουτ, με αρκετές γρήγορες επιθέσεις, και θέλει να το συνηθίσει κάπως αυτό ο Παναθηναϊκός. Βέβαια δεν έχει σχέση με την Παρή. Η Παρή είναι μια, μπορεί να είναι αποδυναμωμένη, αλλά είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα θα προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά στην έδρα της. Και μην ξεχνάμε ότι όσο ο Ναντί Ριφή μένει στην Παρή, τότε η Παρή θα είναι ένα έτσι αξιοσέβαστο μέλος της Euroleague.
0: Αν το πούν τα σουτ, βέβαια.
2: Αν το πούνε, ναι, άμα δεν το πούνε μετά τα σούτ, είναι ευχή, και τέτοιοι παίχτες είναι ευχή και κατάρα, οφείλουμε να πούμε. Βέβαια, την περσινή σεζόν, θυμίζω ότι εδώ η Παρή έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό, με τον Ιφή να έχει κάνει εντυπωσιακό μάτς, και νομίζω ότι σίγουρα και ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν θα την έχει ξεχάσει.
0: Το λέω ορμόμενος ότι ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιμετωπίσει την Παρή την ερχόμενη εβδομάδα με πολλές απουσίες.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο, καθώς ο μοναδικός από τους τραυματίες του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, προσπαθεί να προλάβει την πρεμιέρα της Euroleague. Και από εκεί και πέρα δεν θα αλλάξει κάτι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, που δεν είναι καθόλου τυχαίο πως σήμερα κατέβηκε με 11 παίχτες, έστω και σε φιλικό προετοιμασίας, και είναι ξεκάθαρο ότι τα προβλήματα είναι αρκετά. Όμως, όπως μας έχουν πληροφορήσει και οι άνθρωποι της ομάδας, η ομάδα θα πηγαίνει βήμα-βήμα και δεν κοιτάζει κανείς πέρα από την επόμενη προπόνηση. Είναι μεν κλισέ, όμως αυτό ισχύει στον Παναθηναϊκό, ειδικότερα με τα προβλήματα τα οποία έχει αυτή την περίοδο, και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει ρόστερ, έχει το πιο ακριβό ρόστερ της φετινής Ευρωλίγκας. Λοιπόν, εδώ ο Μίτογλου θα πάρει το φάουλ. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να τρέξει. Είναι ένα στοιχείο το οποίο προσπαθεί να βάλει ο κόουτς Μπράντοβιτς στο παιχνίδι, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να τρέξει σωστά. Τι εννοούμε σωστά? Με πάσες, όχι δηλαδή να τρέχει ένας παίχτης να κουβαλάει την μπάλα και να εφορμά προς το αντίπαλο καλάθι. Αυτό προσπαθεί να περάσει ο κόουτς Μπράντοβιτς στους παίχτες του, ότι μία πάσα ίσως είναι καλύτερη από έτσι μία ατομική ενέργεια. 37-14, στο συν 23 ο Παναθηναϊκός με 5-40 για το τέλος. Ξαναλέμε ότι ο Μίτογλου είναι σε καλή κατάσταση και φαίνεται πως στην πρεμιέρα τουλάχιστον της Ευρωλίγκας με την Παρή θα είναι αυτός το πεντάρι του Παναθηναϊκού μαζί με τον Ματίας Λεσόρ. Έτσι θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Αναγκαστικά.
2: αναγκαστικά ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει κι άλλος. Δηλαδή, πέρσι θυμίζω ότι είχαμε δει πέντε και τον Χουάντσο Ρενακόμεθ αλλά και τον Χέις Ντέιβις σε κάποια πολύ χαμηλά σχήματα. Αλλά εν διαπουσία του Μουστάφα Φαλ, δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να κάνει ο κόουτς ο πρώτος. Άρα θα πορευτεί με αυτούς τους δύο παίκτες τουλάχιστον για τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Ευρωλίγας. Τέσσερις, δεν έχει ξεκάθαρο το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του Μουστάφα Φαλ, όμως θα χρειαστεί σίγουρα άλλες 2,5 με 3 εβδομάδες για να υπουλωθεί η θλάση που έπαθε, καθώς μιλάμε και για ένα κορμί 2,20, ο οποίος είναι και όχι μεγάλος μπασχετικά, αλλά είναι σε μια όρημη μπασχετικά ηλικία, ενώ μην ξεχνάμε ότι πέρσι έχασε μεγάλο μέρος της σεζόν.
0: Ναι, από τραυματισμό έρχεται έτσι κεφάλι.
2: Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι και το ιατρικό επιτελείο δεν θα τον πιέσει για να γυρίσει. Όχι πως δεν είναι σημαντικός για το πλάνο του κότσου Μπράδος, απλά δεν θέλει να ρισκάρει τυχόν υποτροπή στο τραυματισμό του 34χρονου center. 40-17 είναι εδώ πέρα το σκορ, με 5 λεπτά για το τέλος. Ο νικητής δεν θα αλλάξει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει έτσι μια ανατροπή και να κάνει το παιχνίδι ντέρμπι. Εδώ ο Γόκερ ευστόχησε σε ένα τρίποντο για το 40-20. Το διπλό σκορ παραμένει για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι θέλει να δώσει πάρα πολύ στις αμυντικές του αρετές και σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου και των επίσημων υποχρεώσεων να δημιουργηθεί και μια χημεία ανάμεσα στους παίκτες, καθώς είναι αρκετές οι αλλαγές, αρκετές οι προσθήκες στο φετινό ρόστερ και άπαντες και ο προπονητής αλλά και οι παίκτες θα χρειαστούν χρόνο. Εδώ ο Μπόγκα, όπως είπαμε και πριν, ένας παίκτης για όλες τις δουλειές, ένας παίκτης ο οποίος κυνηγάει το επιθετικό rebound. Φωνές εδώ από τον Ομπράδοβιτς για να παίξει ένα ISO ο Φρανσίσκο. Η μπάλα άλλαξε πολλές φορές και ο Μπάντιο θα ευστοχίσει. Είναι καλή επίθεση του Παναθηναϊκού, δηλαδή βλέπουμε την αλλαγή φιλοσοφίας. Δηλαδή σπλίταρε την μπάλα ο Φρανσίσκο στον Μπόγκα. Εκείνος χωρίς να το σκεφτεί έδωσε την πάσα στον Μπάντιο, ο οποίος τελείωσε τη φάση. Εδώ σκόραρε και η Μπουρκ με τον Γκοτού για το 43-22.
0: Δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Αυτό το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να κάνει στην επίθεση είναι με πολλές πάσες να βρει το ελεύθερο σουτ ή να εκμεταλλευτεί πλεονέκτημα σε ύψος και σε όγκο. Δηλαδή να βρει ένα βυσμά στο οποίο να υπερτερεί ο Παναθηναϊκός.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και αυτή είναι και η φιλοσοφία του σερβιτονικού. Δηλαδή
0: το εκ διαμέτρου αντίθετο από αυτό που ψάχνει ο Μπράντοβιτς ήταν το προηγούμενο σου του Φραντζίσκο.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή ο κόουτς Μπράντοβιτς θα εμπιστευτεί τους παίκτες του στις λεγόμενες ειδικές καταστάσεις. Δηλαδή να παίξουν και με το ατομικό του ταλέντο, με το ενστικτό του. Όμως το κυρίαρχο στοιχείο της φιλοσοφίας του είναι να βρίσκουμε την καλύτερη δυνατή πάσα ή το καλύτερο δυνατό μισμά. Δηλαδή το πλεονέκτημα είτε του ψηλού με αντίπαλο ένα κοντοπαίχτη, είτε ο κοντός να παίξει στα πόδια τον εκάστοτε ψηλό. Αυτή είναι η φιλοσοφία του και προσπαθεί να την εμφυσίσει, να την μεταλαμπαδεύσει.
0: Θα εμπιστευτεί το ταλέντο, αλλά όχι από τα 9 μέτρα,
2: Ναι. Μα αναγκαστικά έτσι, εκεί που έχει πάει και το μπάσκετ, αναγκαστικά και οι προπονητές πρέπει να εμπιστεύονται και λίγο το ένστικτο των παιχτών, καθώς δεν έχουν και την πολυτέλεια των τόσων πολλών προπονήσεων πλέον οι προπονητές, αλλά και επειδή το μπάσκετ έχει πάει πάρα πολύ στην αθλητικότητα και στην ατομική ικανότητα, είναι ξεκάθαρο πως οι πιο παγιοί προπονητές, να το πούμε έτσι, πρέπει να εμπιστευτούν λίγο και το ένστικτο των παιχτών. Εδώ ο Μίτογλου, σαν να χωλένει, θα πάει λίγο στον πάγκο, δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό. Και ένα άκι που μάλλον θα δούμε και τον Γκέρσον για Μπουσέλε, αυτό που λέγαμε και πριν, ότι ίσως χρησιμοποιηθεί και στη θέση 5. Να που βλέπουμε και ένα σχήμα τώρα με Ερναγκόμεθ και Γκέρσον για Μπουσέλε στους ψηλούς του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν επιλογές για τον κόουτς Μπράντοβιτς, δηλαδή έχει πολύ πλούσιο ρόστερ, έχει αρκετούς παίχτες και βλέπουμε ότι παρά την απουσία του Μουστάφα Φαλ αλλά και το γεγονός ότι ο Ματίας Λεσόρ είναι στον πάγκο, βλέπουμε και τον Γιαμπουσέλε σε θέση 5.
0: Μα ο περσινός τελικός της Ευρωλίγκα ανάμεσα στο Ολυμπιακό και στη Ρεάλ μας δίδαξε ότι με το κατάλληλο σύστημα μπορεί να καταφέρεις και χωρίς κλασικό πεντάρι να διεκδικήσεις όλα τα μάτς.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Βλέπω, θυμάσαι πολύ καλά τον τελικό όπου ο Τρέι Λάιλς έπαιξε το ρόλο του ψεύτο πενταριού σχεδόν και στα 40 λεπτά για την Ρεάλ. Ενώ είναι και το παράδειγμα του Παναθηναϊκού όταν είχε τα προβλήματα είτε με φάουλ είτε με τραυματισμό, ότι είδαμε και τον Ερναγκόμεθ πολλές φορές να παίζει στη θέση 5. Εδώ να πούμε και ότι ο ημιτελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας είναι στο 82-83 υπέρ της Ρεάλ με 1-40 για το τέλος.
0: 84-83 για την Ντουμπάι, 1-44, είναι ματσάρα.
2: Έχεις
0: Εγώ
2: δίκιο,
0: το βλέπω να ξέρετε.
2: Έχεις δίκιο Και εγώ το βλέπω λίγο, απλά επειδή το Euro TV έχει 2-3 δευτερόλεπτα, είναι πιο πίσω, γι' αυτό με διόρθωσες και πολύ καλά έκανες. Λοιπόν, Άκη, ο λόγος σε σένα, γιατί έχουμε εδώ time out 46-23 με 2-50 για το τέλος της δεύτερης περίοδου εδώ στο 8ο Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Λοιπόν, έχουμε διακοπή, είναι πάνω να δούμε και άλλο καλάθι για την Real Madrid της, 84-85, 1-25 πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας με την Dubai. Να δούμε τι γίνεται και στα του στοιχήματος, γιατί έχουν έρθει και μηνυματάκια για αυτά. Λοιπόν, Μόντσα Σασουόλο στο 0-0. Άνοιξε το σκόρ η Μπάγερν Μονάχου με την Ουνιόν Βερολίνου. Στο 25 είναι 1-0. Στο 11ο λεπτό Μονακό Λανς είναι στο 0-0. 1-2 η ΑΕΚ Λάρνακας βάζει δεύτερο γκολ με την Ομόνια 29 Μαΐου. 2-0 η Χρόνικερ με τη Τσβόλε. Ενώ τέρμα έχει πετύχει και η Αλμπαθέτε με την Κόρδοβα. Λοιπόν, στην υδατοσφαίριση, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προσπαθεί να προκριθεί στο Champions League, ο Παναθηναϊκός στο τρίτο οκτάλεπτο προηγείται με 2 τέρματα διαφορά της Γιάντραν Σπλίτ. Στην Κροατία, να θυμίσω, γίνεται ο αγώνας. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να πάρει σήμερα την νίκη και αύριο να μπορέσει να διεκδικήσει οτιδήποτε μπορεί με την Χόνβεντ.

0: Ο φίλος ο Κώστας Αριδάκης λέει: με βάση αυτά τα δεδομένα, μια σύγκριση Παναθηναϊκού Μπρέντοβιτς και Παναθηναϊκού Αταμάν. Είναι πάρα πολύ νωρίς να, νομίζω, να κάνουμε αυτή τη σύγκριση, γιατί θα πρέπει να αφήσουμε τον Παναθηναϊκό του Μπρέντοβιτς να ρολάρει και στη συνέχεια, στη διάρκεια της χρονιάς, να μπορούμε να εντοπίσουμε διαφορές. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος ο Κανακάκης έχει μια ωραία ερώτηση. Γιατί λέει στα τελευταία χρόνια στο μπάσκετ, κάθε φορά που αναφέρουμε το όνομα του προπονητή, κολλάμε και το coach. Αντικαθιστούμε, λέει, το μικρό όνομα. Εντάξει, είναι μια συνήθεια. Τα παιδιά του μπάσκετ έτσι το έχουν κολλήσει αυτό. Νομίζω είναι πιο αμερικανοθρεμένο αυτή το προσωνύμιο. Οπότε έχει μείνει. Πάμε πάλι στο ΆΚΑ.
1: Μπορώ να απαντήσω κι εγώ σε ένα μήνυμα και να μην το πω τόσο διπλωματικά όσο εσύ. Θα σου κάνω τη σύγκριση με ένα τίτλο. Η αθλητική αναρχία με την απόλυτη οργάνωση. Αυτό είναι η διαφορά Αταμάν Ομπράντοβιτς. Δεν χρειάζεται να δούμε περισσότερο για να ξέρουμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό τον μπασκετικό. Ο Αταμάν σαφέστατα ένας προπονητής με τρεις Ευρωλίγκες, αλλά στην προπόνηση, στην προετοιμασία και στην πειθαρχία μηδέν. Από την άλλη ο Ομπράντοβιτς με τους τίτλους του, τους 9 οκ. Okay, είναι ο ρέκορντμαν, δεν το συζητάμε, αυτό δεν το παίρνει κανείς. Στην προετοιμασία όμως, στη λεπτομέρεια και στην εργατικότητα είναι η μέρα με τη νύχτα. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο προπονητών.
0: Να δούμε βέβαια ποιος θα κερδίσει και στην ουσία του πράγματος, έτσι, που η ουσία
1: σωστό
0: είναι η τίτλη.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, πάντα σε αυτά τα μαγαζιά εννοείται ότι η πίεση είναι για το αποτέλεσμα. Όταν διεκδικείς τίτλους και όταν είσαι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με τόσα εκατομμύρια budget, είναι λογικό ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολύ μεγάλη πίεση για το αποτέλεσμα. Ασυζητητή. Το σκορ εδώ στο φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα του 8ου Παύλος Γιαννακόπουλος είναι 49-28 Παναθηναϊκός Μπουργκ, 1-35 για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Χαζεύουμε με τον Δημήτρη και τον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας στο Αμπου Ντάμπι.
0: Ματσάρα,
1: ναι, είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είναι 88-85
0: 88-88.
1: Α, ναι. Μας κάνεις spoiler,
0: λοιπόν,
1: έτσι.
0: Λοιπόν, 18 δευτερόλεπτα. Η Ντουμπάι με τον Γόκαπ κατεβάζει την μπάλα. 88-88. Πάει για καθαρή άμυνα η Ρεάλ. Για να δούμε τώρα.
1: Μήπως είδες ποιος έβαλε το τρίποντο?
0: Δεν το είδα γιατί προσπαθούσα να διαβάσω ένα μήνυμα. Πάει για...
1: Περίμενε. Λοιπόν, το έχει βάλει ο Μαλεντών και έχει... Όχι,
0: παράταση.
1: Ο Λουαό Καμπαρό έκανε το 88-88
0: και πάμε για παράταση.
1: Όπως μας είπες και εσύ, γιατί εμείς είμαστε λίγο πίσω λόγω ίντερνετ, πάμε για παράταση.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Να τσεκάρω λίγο ποιος πήρε το τελευταίο σούτ από την Ντουμπάι. Μισό λεπτάκι να το δούμε και εμείς, γιατί ακόμα δεν έχει δράση.
0: Ο Γόκο νομίζω το πήρε.
1: Για περίμενε λίγο. Ο Γόκα πήρε το τρίποντ από τη γωνία και το μάτς στην παράταση. Μάλιστα, ωραία, ενδιαφέρον έχει. Δεν νομίζω ότι ο Τσάβι Πασκουάλ θα πρέπει να σχεδίασε σύστημα με τελικό αποδέκτον walk-up, αλλά έτσι όπως έγινε η περιστροφή, έφτασε η μπάλα στα χέρια του διεθνούς point guard και πέταξε την μπάλα στο σίδερο από τη γωνία.
0: Και όπως λέει και ένας φίλος, ένα ωραίο μήνυμα τώρα, ο Γόκοπ λέει αστόχησε, αν έπαιζε με τον Παναθηναϊκό θα το έβαζε.
1: Μπορεί. 49-28 το σκορ παραμένει, θετικό ριμπάντο από τον Γιαμπουσέλε, προσπίδι, λάθη, είναι θορυκτό ο Γιαμπουσέλε, είναι ένας πολύ μειώδης αθλητής, δεν είναι πάρα πολύ ψηλός ο Γιαμπουσέλε, αλλά είναι πάρα πολύ ογκώδης και έχει πολύ μεγάλη δύναμη στις ρακέτες, ειδικά στην επίθεση. 51-28 μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό και μόλις τώρα η Ευρωλίγκα διόρθωσε αυτή την παροδία με τα στατιστικά. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 19ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου για να δούμε έτσι λίγο στατιστικούλη, γιατί όπως είπε ο ακροατής μας για το coach, ας πούμε ο Μπράντοβιτς, coach Μπαρτζόκας που συνοδεύει τα επώνυμα, μπάσκετ χωρίς στατιστικά δεν είναι τόσο εύκολο να παρακολουθήσεις. Και τώρα βλέπω ότι ξύπνησε λίγο και το επίσημο στατιστικό της Ευρωλίγκας στο live.euroleague.net. Λοιπόν, έχουμε και λέμε για τον Παναθηναϊκό. Έχει πετύχει 6 πόντους ο Φρανσίσκο, 8 ο Μπάντιο, 2 Γκραντ, 8 Λεσόρ, 2 Γιαμπουσέλε, 5 Μπόγκα, 8 Μίτογλου και 12 ο Λευτέρης Ματζούκας με 4 στα 4 τρίποντα. Ο διεθνής forward, ο οποίος τώρα θα κάνει και την επαναφορά της μπάλας, αλλά υπέπεσε σε γκάφα διότι κράτησε την μπάλα 5 δευτερόλεπτα και δεν την επανέφερε στο παρκέ. Συνεπώς χάθηκε επίθεση για τον Παναθηναϊκό και βλέπω και μία αλλαγή. Ο Ίζακ Μπόγκα στη θέση του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Μαζί με τον Μπόγκα είναι ο Γιαμπουσέλε, ο Ματζούκας, ο Γκραντ και ο Καλαϊτζάκης. Άρα τώρα που μιλάμε, ο Γιαμπουσέλε παίζει 5. Θα το δούμε αυτό να συμβαίνει στο φετινό Παναθηναϊκό. Ειδικά αν οι πράσινοι δεν πάρουν άλλο πεντάρι και έχουν μόνο το Λεσόρ, κάποια στιγμή θα παίζει 5 ο Μίτογλου, κάποια στιγμή θα παίζει και ο Γιαμπουσέλε. Στην άμυνα οι πράσινοι, η Μπουρκ στην επίθεση, κλείνεται ο Γκάρτους, βγάζει την μπάλα έξω, σούτ τριών πόντων άστοχο και αμυντικό rebound από τον Λευτέρη Ματζούκα που δίνει στον Μπόγκα. Επιταχύνει ο Γερμανός, πασάρει προς τον Καλετζάκη, κόβεται η πάσα του για να δούμε αν οι Γάλλοι θα πάρουν. Τρίποντο από την κεντρική γραμμή από τον Walker, 1-2 από το κέντρο και μέσα από αυτό το μαγικό τρίποντο του Walker που μάλιστα και ο Ματζούκας πήγε και του έδωσε το χέρι του γιατί είναι κάτι μαγικό να σκοράρει ένας παίκτης από το κέντρο. Άρα λοιπόν έχουμε σκόρ ημιχρόνου. Παναθηναϊκός Μπουργ 51-31. Το άλλο μάτσο όπως μας είπε Σάκη είναι στην παράταση και θα έχει ξεκινήσει φαντάζομαι σε
0: έχει
1: λίγο.
0: Έχει ξεκινήσει, έτσι, ναι. 88-90 για την Ράλη. 4 για την
1: Ράλη. Ωραία. Λοιπόν, οπότε κάπου εδώ θα σας
0: πάρτε δύο ανάσες και τα λέμε σε λίγο. Έγινε. Ευχαριστούμε, παιδιά. Κάπου εδώ και εμείς θα δώσουμε το μικρόφωνο στον Γιάννη Κωνσταράκη γιατί ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 και 4 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας πέρασε νωρίτερα ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 92-90 της Φενέρμπαχτσε στο Ντουμπάι. Ο Φουρνιέ με 19 και ο Μοντέρο με 13 πόντους πρώτοι σκόρερς για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι στον αυριανό τελικό που θα αρχίσει στις 8 θα διεκδικήσουν το τρόπαιο κόντρα στην νικήτρια του αγώνα Ντουμπάι Ρεάλ που παίζουν παράταση αυτή την ώρα. Ο μικρός τελικός της διοργάνωσης θα αρχίσει αύριο στις 5 από την Era Sport και το Nova Sports 4. Των αυριανών αγώνων. Ημίχρον αυτή την ώρα στον αγώνα Παναθηναϊκός Μπουργκ για το 8ο τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου. Στα μισά του μάτσι, πράσινοι προηγούνται με 51-28, ενώ στον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης ΠΑΟΚ Παρτίζαν 199. Πρώτοι σκόρερς για τον δικέφαλο του Βορρά, ο Όσμαν με 27 και ο Φώστερ με 25 πόντους. Ο αυριανός πιθανότατα ελληνικός, όπως όλα δείχνουν τελικώς, θα αρχίσει στις 8, ενώ στις 5 θα αναμετρηθούν οι Παρτίζαν με τον ηττημένο της εν εξελίξη αναμέτρησης. Από την Era Sport και τον Sky η κάλυψη όλων των αγώνων. Στο ποδόσφαιρο τώρα, χωρίς τον τραυματία Μπαρνάμπας Βάργα κόντρα στον Βόλο η ΑΕΚ την Κυριακή, με τον Ούγκρο επιθετικό να μπαίνει σε διαδικασία επανένταξης, ενώ στην αποστολή της Εθνικής Σερβίας για την αναμέτρηση της ερχόμενης Πέμπτης με την εθνική μας στο Nations League περιλαμβάνονται δύο παίκτες των δικεφάλων αετών, ο Ανδρίγια Ζίβκοβιτς και ο Λούκα Γιώβιτς. Μάλιστα, ο στράικερ της Ένωσης μετρά 11 γκολ σε 52 παιχνίδια. Με δύο παιχνίδια ανοίγει αύριο η αυλαία στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ατρόμητος και η Φυσιά αναμετρώνεται στο Περιστέρι στις 7 το απόγευμα, ενώ μισή ώρα αργότερα στις 7.30 θα αρχίσει το μακεδονικό ντέρμπι Άρης Ηρακλής στο Βικελίδης. Με Σιπιώνη και Ζωέλ Ρόκα την Κυριακή Ολυμπιακό στη Λιβαδιά, με τον νέο αποκτηθέντα Γιώργο Κυριόπουλο αύριο στο Περιστέρι και Φυσιά, ο Αρμάνο Γκονσάλες περιλαμβάνεται στις κλήσεις του Ράφα Μάρκες για τα επερχόμενα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής του Μεξικού με Κολομβία, Περού, Ηνωμένες Πολιτείες και Χιλή, ενώ ισχυρή στήριξη θα έχει ο Ολυμπιακός στο κυριακάτικο μάτς με τον Λεβαδιακό, καθώς οι φίλοι του εξάντλησαν τα εισιτήρια των δύο θυρών που έλαβαν αρχικά και η Πειραϊκή ΠΑΕ ετήθηκε εισιτήρια για άλλες δύο. Με δύο παιχνίδια ανοίγει αύριο η αυλαία και στην τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Σέντρα στις 4 στα μάτς Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου. Οκτάωρη διάρκεια θα έχει αύριο το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Ξανά στο μπάσκετ, Ερυθρός Αστέρας Άρης παίζουν αυτή την ώρα στο Βελιγράδι σε φιλικό, ενώ αύριο στις 8.30 θα αρχίσει ο αγώνας του Προμηθέα Πάτρας για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basketball Champions League με την Ράστα Βέχτα. Στο πόλο των ανδρών, ο Παναθηναϊκός ξεκινά σήμερα τις αναμετρήσεις του για την είσοδό του στους ομίλους του Champions League, παίζοντας αυτή την ώρα στο Split με τη Γιαντράν και αύριο με την Honvent επίσης στις 9 το βράδυ. Τέλος, Bradford, Chelsea, Bayern Union, Espanyol Elche, Monza Sassuolo και Monaco Lens παίζουν τώρα για τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ αύριο στις 5 θα αρχίσει στο Brighton η αναμέτρηση της τοπικής ομάδας με την Arsenal και η ελληνική μονομαχία του Τζόλι με τον Κοστούλα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black.
2: σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα.
3: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ακούτε Ερασπορ.

Επιστρέψαμε στο στήριο της Ερασπόρ. Είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα κήπεδα. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 12. Άκης Δημακός είναι στο μικρόφωνο, παρέα με τον Γιάννη Κωνσταράκη σε ρυθμίση των ήχων και στην Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Στο ημίχρονο είμαστε σε ένα μέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ, είναι στο 51-31. Την ίδια ώρα διεξάγεται και ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Ντουμπάι και στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Super Cup, εκεί που θα βρούμε τον αντίπαλο του Ολυμπιακού, ο οποίος το απόγευμα νίκησε με 92-90 την Φενέρ. Είναι στην παράταση, είναι στο 93-96 για τη Ρεάλ Μαδρίτης, 41 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί. Και τώρα δεν έχουμε αγώνα, έχουμε το official review για μια φάση και μια επίθεση της ομάδας της Ισπανίας. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά και στην υδατοσφαίριση. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 14-15-14 στην Κροατία, τη Γιάντρα Σπλίτ, και αύριο αντιμετωπίζουν τη Χόβερ για το 2-2 για την προσπάθειά τους για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League του Πόλου.

Λοιπόν, στοίχημα. Brentford Chelsea είναι στο 0-0 για την Premier League. Espanyol Elche για τη La Liga της Ισπανίας στο 0-0 με 10 παίχτες όμως από πολύ νωρίς η Elche. 0-0 Μόντσα Σασουόλο. Η Bayern έχει καθαρίσει το παιχνίδι με την Union Βερολίνου στο 45-1. Στο αποτέλεσμα των καθυστερήσεων είναι στο 3-0. Μονακό Λαν στο 0-0 για τη League One. Και Χρόνικεν Σβόλε για την Α κατηγορία της Ολλανδίας στο 57 είναι στο 2-0.

25 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση του Ντουμπάι με τη Ρεάλ, είναι στο 93-96 και η μπάλα είναι για την Ντουμπάι, έχει κερδίσει ένα φάουλ.

Δύο εύστοχες βολές για την Ντουμπάι και είναι στο 95-96, 22 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, με την μπάλα να είναι στα χέρια της Ρεάλ που κερδίζει ένα φάουλ σε έναν αγώνα που η ομάδα της Ντουμπάι έχει έναν καταπληκτικό οκόμπο. Δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ. Ο κότς Ομπράντοβιτς δίνει τις οδηγίες στο πινακάκι με μαζεμένους όλους τους αθλητές του. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Άρης αντιμετώπισε σε φιλικό αγώνα και πάλι τον Ερυθρό Αστέρα, αυτή τη φορά στο Βελιγράδι. Ο Άρης σε όλη διάρκεια του αγώνα έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο και ιτήθηκε με 91-87.

0: Λοιπόν, εμείς πάμε για να δούμε τι θα κάνει ο Αλβέρτης στα τρίποντα. Κώστα Σωτηρίου, Δημήτρης Μπούκας.
1: Καλησπέρα και πάλι από το Telecom Σωτηράδες. Ο Φραγκίος Αλβέρτης ευτόχισε στο μοναδικό σουτ που έκανε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου.
0: Μάλλον ήταν μαγνητοσκόπηση, όπως το βλέπω εγώ.
1: Ναι, και δεν ξεχνάει την τέχνη. Και επειδή ευτόχισε, θα πάνε και τα 5.000 ευρώ σε δωρεά σε κάποιο ίδρυμα. Αυτό ήταν το. Αυτό που είπε ο
0: Τσάλετ.
1: Ναι, στην ανάπαυλα.
0: Δώστε μου, βάλτε μια οντελία. 98-95 είναι μπροστά η Ρεάλ. 14 δευτερόλεπτα. Έχει την τελευταία επίθεση η Ντουμπάι. Είμαστε στην παράταση, στον ημιτελικό, για να δούμε αν θα καταφέρει να ισοφαρίσει με το τρίποτο. Η μπάλα πάει στη Στεφάνη. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι, όπως φαίνεται, και θα είναι στα σίγουρα η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό του Super Cup. Λοιπόν, ο λόγος για πάλι δικό σας, παιδιά.
1: Άρα και έχουμε ένα remake της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός Ρεάλ δηλαδή. Οι δύο ομάδες που αναμετρήθηκαν πέρσι για τον τίτλο της EuroLeague. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωτάθλητης της Ευρώπης, καθώς είχε επικρατήσει της Ρεάλ με 92-85. Θα ξανασυναντήσει δηλαδή τους Μερέγχες με στόχο να κατακτήσει το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας, δηλαδή να γίνει υπερπρωταθλητής Ευρώπης. Θα πούμε καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα και πάμε τώρα στο παιχνίδι μας εδώ. 52-31 είναι το σκορ μετά από ένα φάουλ που κέρδισε ο Ντίνος Μίτογλου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε με την ίδια πεντάδα όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο, δηλαδή με τους Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, Γιαμπουσέλε και Μίτογλου, είναι ξεκάθαρη η αμυντική τακτική, δεν την αλλάζει ο Κουτσομπράδος, όπως φαίνεται και να μην αλλάζει και τα δίδυμα τα οποία έχει στο μυαλό του τη δεδομένη χρονική στιγμή, είτε στο πρώτο δεκάλεπτο είτε στο δεύτερο. Βέβαια, στα επίσημα παιχνίδια σίγουρα θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ για Μπουσέλε θα κερδίσει ένα φάουλ και θα έχει, νομίζω, δικαίωμα για ένα νέο σετ βολών για τον Παναθηναϊκό. Εδώ να πούμε εντάχει και τους πρώτους σκόρερς και των δύο ομάδων. Ματζούκας έχει 12 με, αν δεν κάνω λάθος, αλάνθαστη στατιστική από την γραμμή του τρίποντου. Ναι, έχει 4-4 τρίποντα ο Έλληνας φόργορντ. Να και ένα στατιστικό το οποίο δεν βλέπουμε συχνά από Έλληνα παίχτη. Και 10 πόντους έχει ο Ντίνος Μίτογλου και 8 ο Ματίας Λεσόρ. Εδώ να πούμε κάτι, ότι δεν σύνηθες φαινόμενο να βλέπουμε δύο Ελληνόπουλα σε τόσο υψηλό επίπεδο ομάδα να είναι πρώτο σκόρερ. Προσωπικά εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, να βλέπω έτσι γηγενείς παίχτες να πρωταγωνιστούν έστω και σε φιλικό παιχνίδι στην επίθεση, καθώς νομίζω το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται αρκετούς έτσι επιθετικούς παίχτες. Πάμε και λίγο στον πρώτο σκόρερ της Μπουρκ, ο οποίος είναι ο Tyson Walker με 13 πόντους, και από εκεί και πέρα ο Lionel Gondou έχει 6. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλος διψήφος εκτός από τον Αμερικανό παίχτη της Μπουρκ. 54-31 το σκορ, στο συν 23 για τον Παναθηναϊκό. Όπως όλα δείχνουν, θα έχουμε έτσι ελληνικό τελικό στο 8ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο φαβορί για να κερδίσει, ενώ θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε στον πρώτο αγώνα την Παρτίζαν με 199, ύστερα από πολύ όμορφο μπάζερ μπίτερ από τον Φώστερ. Άστοχοι εδώ είναι οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι, οι οποίοι είναι αρκετά άστοχοι από τη γραμμή του τρίποντο, έχουν 5 στα 20 ή 25%. Εδώ να ένα έτσι φτηνό λάθος από τον Ντίνο Μίτογλου, ο οποίος θεωρούσε ότι ο Ματζούκας θα είναι στις 45 μοίρες για σου τριών πόντων, όμως ο συμπαίκτης του ήταν στη γωνία. Θα μπορούσε αυτό, όπως λέει ο Κώστας Σωτηρίου, να είναι και ένα έτσι blooper του παιχνιδιού. Λοιπόν, 53-31 παραμένει το σκορ. Σουτ για 3 εδώ από τους Γάλλους είναι εύστοχο. Από τον Ασεμιάν Μουλάρ, ο οποίος θα φτάσει στους 5 πόντους με 1 στα 3 τρίποντα. 54-34, Γκραντ με τον Μουλάρ, ψάχνει το ποστάρισμα του Γιαμπουσέλε, δεν βρίσκει πάσα, Μίτογλου, ο Γιαμπουσέλε πήρε τελικά την μπάλα, Ματζούκα σουτ για 3, αυτή τη φορά airball, Γιαμπουσέλε πήρε το επιθετικό rebound και θα τελειώσει τη φάση. Πρώτο άστοχο τρίποντο για τον Έλληνα, για τον 23χρονο Έλληνα παίχτη. 56-34. Ο κόσμος εδώ έχει παλμό για τόσο έτσι αργά παιχνίδι και για το όχι τόσο εμπορικό όνομα της Μπουρκ. Υπάρχει κόσμος στο Telecom Center που ενθουσιάζεται, ειδικότερα πρέπει να πούμε και με τις αμυντικές επιδόσεις του Παναθηναϊκού, όχι μόνο στην επίθεση. Και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο έχει κερδίσει από την πρώτη μέρα της επιστροφής στο coach Obradovic, ο οποίος θέλει οι ομάδες του να είναι σκληρές, θέλει οι ομάδες του να παλεύουν για κάθε κατοχή. Και νομίζω ότι είχε λείψει, να το πούμε και αυτό, και στον κόσμο του Παναθηναϊκού και η καλή αμυντική συμπεριφορά. Καθώς θυμίζω ότι τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγκα το 2024 είχε τη δεύτερη καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας, ενώ πέρσι πριν μπει στα play-off με την Βαλένθια, αν θυμάμαι καλά, είχε τη 13η ή 14η καλύτερη άμυνα της EuroLeague. Άρα καταλαβαίνουμε άπαντες πόσο πίσω ήταν σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός.
0: Δημήτρη, δίκιο έχεις, αλλά έχω την αίσθηση ότι η επίθεση πουλάει περισσότερο στον κόσμο από τη άμυνα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Αυτό είναι, έχεις ξεκάθαρο δίκιο. Όμως είναι σίγουρο ότι οι επιθέσεις φέρνουν τα ειστήρια που λένε. Όμως η καλή άμυνα και ειδικότερα σε πολύ κλειστά μάτς είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Βέβαια, μπορεί κάποιος να μας πει ότι ο Ολυμπιακός πέρσι κατέκτησε το τίτλο της Ευρωλίγκας σημειώνοντας 92 πόντους. Μα φυσικά η επιτομή του μπάσκετ είναι το ποια ομάδα θα βάλει τους περισσότερους πόντους. Όμως νομίζω ότι αυτό που ψάχνει ο Παναθηναϊκός, όπως και όλες οι ομάδες να βρουν, είναι η ισορροπία. Η ισορροπία μεταξύ του επιθετικού και του αμυντικού μπάσκετ. Για Μπουσέλε, σουτιά 3 μετά από πάσα του Τζεριανγκράντ είναι άστοχος. Ματζούκας θα πάρει το επιθετικό rebound. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, νομίζω, ο Παναθηναϊκός στα επιθετικά. Έχει πάρει ήδη 8 επιθετικά. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Βέβαια, εδώ βλέπουμε και το ξύσο ξύμωρο από τα στατιστικά. Η Dijon, λέω, με συγχωρείτε, η Μπουρκ έχει 19 rebound με τα 13 εξ αυτών να είναι επιθετικά και μόλις 6 αμυντικά rebound έχει πάρει η Μπουρκ. Αυτό το στατιστικό δεν το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, μια ομάδα να έχει σχεδόν διπλάσια επιθετικά από αμυντικά rebound. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά. Είναι πολύ αθλητική ομάδα η Μπουρκ. Και αυτό είναι κάτι που λέγαμε και πριν, και ότι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός, ειδικά εν τη απουσία και του Φάλαλα και του Λεσόρ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στον πάγκο, ότι πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το να μην ανανεώνουν οι αντίπαλοι του επιθέσεις, καθώς έχει δεχτεί μόλις 34 πόντους και φανταστείτε να μην είχε απολέσει και 13 κατοχές. Η μπάλα είναι στον Walker. Φάουλ εδώ από τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος χτύπησε, νομίζω, άθελά του τον Σάμουελ και του ζητάει και συγγνώμη. Αλλαγή. Νομίζω ο Μουλάρ θα περάσει στη θέση του Walker. Συνεχίσει οι αλλαγές και από τον Φρέντερικ Φωτού αλλά και από τον Κότσο Μπράντοβιτς. Ξαναλέμε, είναι φιλικό παιχνίδι. Και μην ξεχνάμε ότι και οι δύο προπονητές, επειδή δεν είναι επίσημο παιχνίδι, δεν θέλουν και να επιβαρύνουν πάρα πολύ τους παίκτες με πολλά λεπτά συμμετοχής, καθώς έχουν και αύριο αγωνιστική υποχρέωση. Δεν είναι σαν το Super Cup της Ευρωλίγκας, όπου οι ομάδες, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, υποχρεούνται να κυνηγήσουν τη νίκη και οι προπονητές να κάνουν άμα θέλουν και να χρησιμοποιήσουν και πάρα πολύ τους βασικούς τους παίκτες πολλή ώρα στο παρκέ. Ενώ εδώ, επειδή μιλάμε για φιλικό παιχνίδι, οι προπονητές δοκιμάζουν πράγματα και διαφορετικές καταστάσεις. Εδώ ο Παναθηναϊκός θα κάνει το κλέψιμο. Ο Καλετζάκης πήγε πρώτος στην μπάλα και η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει 14 assist και πόσα κλεψίματα, και έχει κάνει μόλις ένα κλέψιμο, το βλέπουμε. Βέβαια, έχει κάνει πάρα πολλά deflections, δηλαδή έχει βάλει πάρα πολύ οι παίκτες του Παναθηναϊκού τα χέρια τους στην μπάλα και έχουν χαλάσει πάρα πολλές επιθέσεις για την Μπουρκ. Εγώ εδώ ο Γουντμπερι θα αστοχήσει, όμως θα πάρει το 14ο επιθετικό rebound για τους Γάλλους. Εδώ έκανε έτσι μια ποικιλία, να το πούμε έτσι, ο παίκτης της Μπουρκ. Εδώ πολύ ρυψοκίνδυνη πάσα του Μίτογλου προς τον Ματζούκα. Ο Μίτογλου, ο οποίος φαίνεται να πιάνει και το αριστερό του γόνατο, μπορεί και να στραβοπάτησε. Δεν έχω καταλάβει. Βέβαια, ετοιμάζεται και ο Ματίας Λεσόρ, άρα θα πάει στον πάγκο ο 29χρονος forward center του Παναθηναϊκού, καθώς ο Παναθηναϊκός το μόνο που δεν θέλει είναι ακόμα σε ένα φιλικό παιχνίδι να έχει προβλήματα τραυματισμών. 57-34 είναι το σκορ και ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για άλλη μια επίθεση με τον Grant.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και εδώ και μερικά δευτερόλεπτα γνέφω στον Δημήτρη Μπούκα ότι ο Μπράντοβιτς θα κάνει αλλαγή το Μίτογλου, διότι δεν του έχουν αρέσει ορισμένα από αυτά που προσπαθεί στο παρκέ ο διεθνής σέντερ. Ενώ εδώ υπάρχει αμυντικό φάουλ από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος δεν πάτησε τόσο σταθερά μπροστά από τον αντίπαλό του, από τον Νέλσον, και χρεώθηκε το φάουλ το αμυντικό. Και μάλιστα ένας από τους λόγους που χρεώθηκε το φάουλ αυτό ο Λεσόρ ήταν ότι πατούσε, από ό,τι είδα, το περίφημο ημικύκλιο της ρακέτας. 5,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Παναθηναϊκός Μπουρκ 59-34. Και έχει πολύ ενδιαφέρον μια συνέντευξη που έχει παραχωρήσει ο GM της Μπουρκ, ο κύριος Λαμί, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι το budget της Μπουρκ φέτος, που μιλάμε για μια ομάδα η οποία πήρε πέρσι το Eurocup, έτσι δεν είναι καμία ομάδα παίξε-γέλασε, είναι μια πάρα μα πάρα πολύ καλή ομάδα, φτάνει, άκουσον μόνο για παίκτες, το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή λιγότερα από ό,τι παίρνει ετησίως ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα ο Μίτογλου που είναι λίγο παραπάνω από το 1,6, γύρω στο 1,7 είναι το συμβόλαιο του Μίτογλου. Τρομερή αυτή η σύγκριση, τρομακτική θα έλεγα, και όχι απλά τρομερή. Και ναι, μάλιστα είπε ο Λαμί, Άκη, θα σου κλείσω με αυτό, ότι αν παίζαμε Ευρωλίγκα θα ήταν, λέει, μια αυτοκτονική απόφαση, διότι το budget θα έπρεπε να αυξηθεί και το μισό προσωπικό μας θα έπρεπε να φύγει. Πώς τα ακούς όλα αυτά?
0: Εξαιρετικά. Όταν μια ομάδα έχει ένα σωστό πλάνο και θέλει να είναι συνεπής απέναντι σε όλους, αυτή είναι η απόφαση.
2: Όπως το είπες, έθεσε τη βιωσιμότητα. Ο Λαμί είπε ότι αν παίζαμε Ευρωλίγκα μόνο για μια χρονιά και χωρίς πλάνο, δηλαδή μόνο ως κάτοχοι του Eurocup, δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Δηλαδή θα παίζαμε Ευρωλίγκα και την επόμενη χρονιά θα ψάχναμε τα χρήματα, ας πούμε, που θα είχαν μπει μέσα.
0: Είναι μια συζήτηση, Κώστα, που την κάνω κάθε χρόνο εγώ, γιατί ξέρεις, το χόμπι μου είναι τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, και κάθε Μάιο-Ιούνιο μου λένε η χή ομάδα, του χρόνου θα πάω για πρωτάθλημα. Ωραία, και αν ανέβεις πόσα θα αυξήσεις, 500% το μπάτζε σου? Και όταν το ξανασκέφτε, μου λέει, καλά είμαστε.
2: Το σκέφτονται, έτσι.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, είναι εύκολο να το λες, αλλά στην πράξη δεν γίνεται.
2: Μόνο με έναν τρόπο γίνεται, όπως το είπε και ο Λαμί, να υπάρχουν ιδιοκτήτες που συνειδητά θα μπουν μέσα. Ναι. Δηλαδή, πώς λέμε Γιαννακόπουλο, πώς λέμε Αγγελόπουλους.
0: Γιατί η μόδα είναι να τους...
2: έχουν ένα ακριβό χόμπι.
0: Έτσι, η μόδα είναι να τους αποκαλούμε επενδυτές, αλλά δεν είναι επένδυση, γιατί είναι δεδομένο θα μπεις μέσα. Είναι χόμπι.
2: Θα σου πω, με ένα γήπεδο σαν το ΆΚΑ έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και τα έσοδα.
0: Ναι, αλλά όμως τι χρειάζεται για να φτιαχτεί το ΆΚΑ?
2: Σωστά, στο τέλος του χρόνου ο ιδιοκτήτης πρέπει να βάλει το χέρι στη τσέπη, όχι μόνο για να φτιάξει ένα πανίσχυρο budget roster, αλλά θα πρέπει να καλύψει και τη χασούρα. Και τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά πριν το ΆΚΑ, τώρα μιλάμε, μεταμορφωθεί, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έμπαιναν μέσα πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν ήθελε να το κάνει η Μπουρκ και γι' αυτό το λόγο προτίμησε, έτσι, να παραμείνει στο Eurocup.
0: Γιατί σου θυμίζω ότι και σήμερα βλέπουμε μία εικόνα με ένα ΆΚΑ να είναι μισό γεμάτο. Γιατί τα εισιτήρια ήταν ακριβά και δεν μπορούσε ο κόσμος να πάει να πληρώσει ένα τέτοιο εισιτήριο όταν την εβδομάδα ξεκινάει και η Ευρωλίγκα.
2: Βεβαίως. Είναι πολλές υποχρεώσεις, είναι πολλά τα παιχνίδια. Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα εισιτήρια.
0: Η ζωή όλη έχει ακριβήνει, με δεδομένο ότι το χόμπι να μπορεί να το κάνει τόσο εύκολα πια όσο κάποτε.
2: Σωστό είναι αυτό, ναι, βέβαια. Σωστό είναι αυτό. Να θυμίσουμε ότι το σκορ είναι 60-36, δηλαδή δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ Παναθηναϊκού και Μπουρκ. Και μην ξεχνάμε ότι οι πράσινοι παίζουν και με ένα κάρο απουσίες. Δεν παίζουν σήμερα οι δύο στάρ, ο Κέντρικ Νάν με τον Χέις Ντέιβις. Δεν παίζουν ο Λούκας, ο Φάλ και ο Ρογκαβόπουλος.
0: Μια κανονική πεντάδα Ευρωλίγκας, έτσι.
2: Όντως, ναι, πραγματικά, βέβαια. Τάπα από τον Λεσόρ και βλέπω ότι φεύγει και στο transition. Θα πασάρει στον Καλαϊτζάκη, ενώ έπρεπε να είναι αντίστροφη η ρόλη. Ο Καλαϊτζάκης θα πασάρει στο Λεσόρ για να την καρφώσει. Φτάνει μπάλα στον Γιαμπουσέλε. Η πάσα του στην αδύναμη πλευρά δεν βρίσκει αποδέκτη τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Πετάγονται Γάλλοι και κόβουν την μπάλα εκτός. Ενώ τώρα βλέπω άλλη μια αλλαγή από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Μπράνκου Μπάντιο στη θέση του Καλαϊτζάκη. Ο Μπάντιο, ο οποίος σήμερα έχει πετύχει 8 πόντους, 2 διψήφοι για τον Παναθηναϊκό, οι δύο Έλληνες διεθνείς, ο Λευτέρης Ματζούκας από την αρχή που έχει βάλει τα 4 τρίποντα, έχει 12 πόντους, και ο Ντίνος Μίτογλου που έχει 10. Μια πολύ ο Καλαϊτζάκης, 6 ο Φραντσίσκο, 4 ο Γκραντ, 8 ο Λεσόρ, 6 ο Γιαμπουσέλε, 5 ο Μπόγκα. Αυτή είναι η σκόρη για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπάντιο εκτελεί αστοχή, επιθετικό ριμπάντ από τον Λεσόρ που θα κερδίσει το φάουλ από τον προσωπικό του αντίπαλο. Από την Μπουρκ μόνο ο Walker έχει ξεχωρίσει με 13 πόντους και μάλιστα είχε βάλει και αυτό το απίθανο τρίποντο στην εκπνοή του ημιχρόνου, σχεδόν από την κεντρική γραμμή, από τα 15 μέτρα σηκώθηκε και έγραψε ο φίλος μας ο Walker. Ενώ τώρα ένα πιτσιρίκι που προσπαθεί να χτίσει το όνομά του σιγά σιγά, ο Ιάσονας Βαρβαρίτης, παίρνει θέση στο παρκέ, στη θέση του Λευτέρη Ματζούκα. Ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ ταλέντο, έχει προοπτική και τα προηγούμενα χρόνια ξεκίνησε από την Ακαδημία του Διονύσου με προπονητή τον Βασίλη Σούλη και μετά ήταν στα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα και από εκεί Παναθηναϊκό για τον 16χρονο Βαρβαρίτη, ο οποίος έχει κορμάκι μπασκετικό, είναι πάνω από 2 μέτρα, είναι κάπου στα 2-3 από ό,τι θυμάμαι ο Βαρβαρίτης, και τώρα και αυτός όπως και στα προηγούμενα φιλικά του Παναθηναϊκού παίρνει λίγο χρόνο, διότι δεν βγαίνουν τα κουκιά όσον αφορά τους παίκτες, είναι πολλοί τραυματίες, μια πεντάδα που είπαμε νωρίτερα, και είναι λογικό ότι ο Μπράντοβιτς ψάχνει ακόμα και στην εφηβική ομάδα παίκτες και δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες μέρες στο ΆΚΑ κάνει προπόνηση και ένα ρωσάκι 12 ετών, είναι γεννημένο το παιδί αυτό το 14, δεν έχει κλείσει τα 13, με ύψος 2.11.
0: Ναι, ναι, είδα και την ιστορία του, ο μπαμπάς του, θυμάμαι το όνομά του, έχει πάρει ναι. Και η Euro Cup.
2: Ναι, πραγματικά, αυτό το παιδί κάνει τη βόλτα του σε ευρωπαϊκές ομάδες, δεν ξέρω ποια θα τον πάρει στο τέλος, γιατί έχει κάνει προπονήσεις και με άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας που ψάχνουν νεαρά παιδιά ταλέντα, να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον του, αν συνεχίσει να δουλεύει καλά.
0: Να τολμήσω να πω ότι θα πάει στην Ισπανία.
2: Κοίτα, οι πιο πολλοί στην Ισπανία πάνε σε αυτήν την ηλικία.
0: Ξέρεις γιατί.
2: Γιατί το λες?
0: Γιατί οι Ισπανοί έχουν το δικαίωμα σε αυτή την ηλικία να του δώσουν και την υπηκότητα και να είναι να λογίζεται Ισπανός.
2: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το παιδί. Το χειροκρότημα των φίλων του Παναθηναϊκού είναι για τον Βαρβαρίτη, διότι έκανε μια περιστροφική κίνηση, αλλά του έφυγε η μπάλα από τα χέρια και πήγε εκτός. Οπότε του δίνουν έτσι λίγο θάρρος, λίγο κουράγιο για την επόμενη φάση.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι μπήκε και τώρα ο Βαρβαρίδης, έτσι, το παιχνίδι πάνω που άρχισε λίγο να γίνεται σε εισαγωγικά έτσι λίγο βαρετό, λίγο ρουτίνα.
2: Φάση.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι μπήκε και τώρα ο Βαρβαρίδης, έτσι, το παιχνίδι πάνω που άρχισε λίγο να γίνεται σε εισαγωγικά έτσι λίγο βαρετό, λίγο ρουτίνα.

0: ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Εκεί θα έχει τζερτζελέ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δυνατός φέτος και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι αυτές οι ομάδες παίζουν και στο Super Cup στο Περιστέρι. Στον ένα ημιτελικό.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα, στον άλλο ημιτελικό είναι ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή εμφανίζεται πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Αν και ο Αντρέα Τρινκέρι, επειδή άκουσα τις δηλώσεις του και είχα την ευκαιρία να του μιλήσω κανένα πεντάλεπτο, όταν ρωτήθηκε για το πόσο ανταγωνιστικός μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ πάντα σε σχέση με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, απάντησε ότι η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συγκρατημένοι. Διότι ναι, μεν ο ΠΑΟΚ έχει κάποιους παίκτες star, όπως είναι ο Καλάθης και ο Τζέντι Όσμαν, αλλά η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη από δύο τεράστιους συλλόγους, οι οποίοι πρωταγωνιστούν το ελληνικό μπάσκετ και στο ευρωπαϊκό τα τελευταία, όπως είπε, 20-30 χρόνια. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει δρόμο να διανύσει μέχρι να φτάσει να κοντράρει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Μπορεί να γίνει αυτό κάποια στιγμή και σχετικά γρήγορα, γιατί ο Μιστακίδης είναι πάρα πολύ αποφασισμένος, ένας billionaire, ένας δισεκατομμυριούχος, να κάνει τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ μεγάλο. Το είπε άλλωστε και ο Τσούς Μπουένο στις δηλώσεις του, ότι ο Μιστακίδης είναι φανταστικός παράγοντας και άνθρωπος, όπως τον γνώρισε τουλάχιστον ο Ισπανός, και του είπε χαρακτηριστικά, να και το τρίποντο από τον Βαρβαρίτη, γι' αυτό και το χειροκρότημα δεν είναι ότι μπήκε ένα ακόμα τρίποντο, αλλά μπήκε ένα τρίποντο από τον 16χρονο forward. Είπε λοιπόν ο Μπουένο, αποκάλυψε ότι το όραμα του Τέλη Μιστακίδη για τον ΠΑΟΚ είναι να κάνει τον ΠΑΟΚ στην καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Πολύ βαριά κουβέντα, αν υπόθηκε έτσι από τον Τέλη Μιστακίδη, αλλά είναι τέτοια δυναμική και μέσα στα επόμενα χρόνια, από ό,τι μαθαίνουμε, θα γίνει και καινούριο γήπεδο, όχι το Παλατάκι, αλλά εκεί στην περιοχή της Πηλαίας υπάρχει οικόπεδο που σκέφτονται να ετοιμάσουν ένα γήπεδο περίπου 12.000 θεατών.
1: Μα κόστανε ο Μιστακίδη φέτος, αν του έφερνες 5 οσμάν θα τους έπαιρνε. Απλά δεν είναι εύκολο αυτού του είδους οι αθλητές του επίπεδου να πάνε στον ΠΑΟΚ φέτος.
0: Ναι, όπως έφυγε και πήγε ας πούμε ο Όσμαν, ή όπως πήγε ο Καλάθης, ο οποίος Καλάθης έκανε και αυτός μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη. Είπε στους Σέρβους που έχουν έρθει εδώ, ήθελα να μείνω στην Παρτίζαν, αλλά όταν ήρθε η στιγμή για τις διαπραγματεύσεις δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο και έτσι πήρε την προσφορά του ΠΑΟΚ, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, ο Καλάθης θα πάρει στον ΠΑΟΚ γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ για την επόμενη σεζόν, ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Επίσης μεγάλο συμβόλαιο που θα πληρώσει ο δικέφαλος, όχι βέβαια τα χρήματα που θα πάρει ο Όσμαν, αλλά για έναν παίκτη 37 ετών όπως είναι ο Καλάθης, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το συμβόλαιο του 1 εκατομμυρίου ευρώ. 69-41 το σκορ, έκανε μια πυρουέτα ο Ματίας Λεσόρ και γκρίνιαξε και λίγο έτσι τώρα κοιτώντας προς τον πάγκο. Βλέπω με τα γυαλιά ηλίου ο Χέις Ντέιβις παρακολουθεί το μάτς μαζί με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Είναι έτσι ιδιαίτερη περίπτωση ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Είναι αυτοί οι δύο τραυματίες μαζί με Σλούκα και Μουστάφα Φαλ. Συν τον Κέντρικ Νάν που από ό,τι μαθαίνω δεν έχει έρθει ακόμη στην Αθήνα. Τις επόμενες μέρες όμως και αυτός θα είναι εδώ. Έχει υποστεί ένα πρόβλημα στο γόνατο, στο μενίσκο του, και ακριβώς τώρα που μιλάμε πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού κάνει ποδήλατο ο Ίζακ Μπόγκα. Είναι μια πρακτική που χρησιμοποιούν οι παίκτες όταν θέλουν να παραμένουν ζεστοί και να έχουν το κορμί τους έτσι έτοιμο για τυχόν αλλαγή. 69-42, παραδίδω το μικρόφωνο στο Δημήτρη Μπούκα για να πάμε προς το τέλος της τρίτης περίοδου και σιγά σιγά να οδεύσουμε προς την τελευταία περίοδο.
2: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας με 45 μάλλον για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Πανεκός είναι με τους Φρανσίσκο, Μπάντιο, Λεσόρ, Βαρβαρίτη και τον Ερνά Γκόμεθ. Μπαντιό Σουτζιάτης μετά από τη δημιουργία του Φρανσίσκου είναι άστοχος. Ξανά Μπαντιό. Ταΐζεται πάρα πολύ ο Ματίας Λεσόρ εδώ. Διαμαρτύρεται και δεν θα πάρει φάουλ. Αυτό που μπορούμε έτσι να διαβλέψουμε, να κατανοήσουμε, είναι ότι

0: Λείψει πολύ το μπάσκετ στον Λεσόρ, βγάζει πάρα πολύ ενέργεια, έχει όρεξη να παίξει μπάσκετ και παρά το γεγονός ότι ναι μεν επέστρεψε πέρσι στην αγωνιστική δράση, όμως είναι ξεκάθαρο ότι του έχει λείψει το μπάσκετ, του έχει λείψει η προετοιμασία, οι προπονήσεις, γενικότερα του έχει λείψει το άθλημα το οποίο έχει επιλέξει και είναι ένας από τους κορυφαίους παίχτες στη θέση του στην Ευρώπη. Εδώ να πούμε έτσι και δύο λόγια και για τον νεαρό άσο του Παναθηναϊκού, τον 16χρονο Ιάστονα Βαρβαρίτη, ο οποίος είναι ένα παιδί στα 2 μέτρα και 3 εκατοστά, ένα παιδί το οποίο έχει τρίπλα, ένα παιδί το οποίο σουτάρει τρίποντα όπως και έκανε πριν ένα λεπτό και ευστόχησε. Βέβαια χρειάζεται αρκετή δουλειά, είναι μόλις 16 ετών, είναι γεννημένος το 2010, είναι 16 ετών, είναι πολύ ψηλό παιδί, έχει τρίπλα, μπορεί να κατεβάσει την μπάλα, μπορεί να παίξει με πλάτη, βέβαια όχι σε επίπεδο ανδρών, καθώς μιλάμε για ένα πολύ νεαρό καλαθοσφαιριστή, ο οποίος πρέπει να βάλει μική μάζα πάνω του, πρέπει να γίνει πιο εκρηκτικός. Υπάρχει πρώτη ύλη, όμως δεν χρειάζεται ούτε να του φουσκώνουμε τα μυαλά, να τον αφήσουμε να δουλέψει και αν δουλευτεί σωστά και προσεχτεί μπορεί να αποτελέσει μέλος και του Παναθηναϊκού αλλά και ευχόμαστε περισσότερο και της εθνικής ανδρών, καθώς αυτό πρέπει να είναι και ο στόχος αυτών των παιδιών. Θα συνεχίσουμε για τον Ιάστονα Βαρβαρίτη. Ας δούμε τώρα τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός σε 4 δεύτερα. Φρανσίσκο θα κατεβάσει. Πολύ ταχύ, σουτ για 3, είναι άστοχος, 69-44, τέλος τρίτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός διατηρεί αυτό το πρόγραμμα των 25 πόντων. Να δώσουμε έτσι λίγο το λόγο στα σούτ της Ερασπόρ και θα επιστρέψουμε πάλι για την περιγραφή του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου.
1: Ωραία, η ώρα είναι σχεδόν 11 παρατέταρτο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν προηγείται πάρα πολύ εύκολα. Να δούμε τι έχει γίνει σήμερα. Να θυμίσω τους δύο αγώνες για το Super Cup του μπάσκετ. Το Ολυμπιακός Φενέρ 92-90 το απόγευμα και Real Dubai 98-95. Η Real Madrid στην παράταση περνάει στο τελικό και θα αναβιώσουμε τον τελικό της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με τρίποντο στην τελευταία επίθεση κέρδισε την Παρτιζάν με 199, 30-26 το πρώτο δεκάλεπτο, 54-52 το ημίχρονο, 74-79 το τρίτο δεκάλεπτο, 99-100 το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Παύλου Γιαννακόπουλος. Στο στοίχημα, γιατί γκρινιάζεται πολύ από εσάς, Μπρέντφορντ Τσέλσι είναι στο 0-0, Εσπανιόλ Έλτσε είναι στο 0-2, παρότι η Έλτσε από το 10ο λεπτό αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές. Στο ημίχρονο 0-0 η Μόντσα με τη Σασουόλο. Στο 56 η Μπάγερν έχει βάλει και τέταρτο τέρμα απέναντι στην Ουν Βερολίνου, είναι στο 4-0. Και στο 1-0 είναι η Μονακό στο ημίχρονο επί της Λανς.

0: Να πούμε ένα ευχάριστο νέο και για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι κανονικά στην αποστολή της Ντόρτμουντ για το παιχνίδι με τη Στουτγκάρδη, οπότε αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα μάτς της εθνικής μας. Λοιπόν, πάμε πάλι να δούμε το τελευταίο δεκάλεπτο. Πάμε πάλι στον Κώστα Σωτηρίου και στον Δημήτρη Μπουκά.
1: Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε η τρίτη περίοδος στο παιχνίδι μας, με την Μπουρκ να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι με τον Tyson Walker, κάνει το 69-46. Οι δύο ομάδες δεν έχουν αλλαγές στις πεντάδες τους. Λάθος εδώ, φτηνό λάθος από τον Μπάντιο. Θα σταματήσει ο Walker απότομο για 3 και θα ευστοχίσει 69-49. Να, έτσι, ένα φτηνό λάθος που δεν είχαμε δει από τον Παναθηναϊκό, νομίζω, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού μέχρι τώρα. Λοιπόν, πριν λέγαμε και για τον Ιάσονα Βαρβαρίδα, αλλά γενικά αυτά τα παιδιά πρέπει να προσεχτούν, όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό, γενικότερα και ο Ανδρέας Ομπάλος, ο οποίος και αυτός προερχόταν από το εκπαιδευτήριο Πλάτωνα και τώρα παίζει στον Πανιόνιο, όπως και ο Άγγελος ο Σασλόγλου, όπως και ο Θανάσης ο Σπανούλης. Γενικότερα η Εθνική Πέτων έχει ταλέντο, όμως αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να πούμε και στα νέα τα παιδιά αλλά και στους προπονητές τους είναι: τα νέα τα παιδιά πρέπει να δουλεύουν πάρα πολύ στην προπόνηση και να τους εμπιστευτούν και οι προπονητές τους, βέβαια μέσω της δουλειάς που κάνουν και οι νεαροί καλαθοσφαιριστές. Λοιπόν, 9 λεπτά για το τέλος, 69-49. Ο Φρανσίσκο με τον Λεσόρ. Θα γίνει το pick and roll, ωραία κυκλοφορία από τον Παναθηναϊκό. Ο Χουάντσο για 3 είναι άστοχος, πήγε για το follow body όμως αστόχησε. Μέτριο το ξεκίνημα των πρασίνων σε αυτή την περίοδο. Walker, νέο καλάθι, 0-7 σερί για την Μπουρκ, 0-7 σερί και για τον Tyson Walker. Και ο κότσο Μπράντοβιτς, επειδή δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του, κάλεσε ένα time out, 69-51. Πάλι ο λόγος σε σένα, Άκη, και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για την περιγραφή.
0: Λοιπόν, για τον φίλο που ρωτάει και γιατί δεν άκουσε μάλλον νωρίτερα, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε, είχε νικηφόρα πρεμιέρα στο Champions League, στα προκριματικά της ενδοσφαίρησης. Επικράτησε με 15-14 της Γιάντραν Σπλίτ στην Κροατία και έχει βάλει τις γερές της βάσης πρόκρισης για τη φάση των 16 στο Champions League. Ο Παναθηναϊκός αύριο θα αντιμετωπίσει την Honvéd στο πιο δυνατό, έτσι, παιχνίδι του ομίλου.

0: Ο φίλος ο Κώστας μου ζητάει πολύ ευγενικά να πω τα αποτελέσματα στη League 2 της Γαλλίας. Είναι στις καθυστερήσεις στις περισσότερες αναμετρήσεις. Γκρενόμπλ Κλερμόν είναι στο 1-1. Λαβάλ Σοσό είναι επίσης στο 1-1. Ανεσί Ντιζόν είναι στο 1-2. Ροντέν Ανσί είναι στο 3-4. Πο Ντίνκερκ στο 2-0. Και Ρέμς Μομπελιέ είναι στο 1-1 στις καθυστερήσεις. Η Ρέμς όμως παίζει με παίκτη λιγότερο. Λοιπόν, πάμε πάλι ο ΆΚΑ.
1: Λοιπόν, τώρα επιστρέψαμε από το time out, το οποίο σίγουρα έχει να πει πολλά πράγματα ο κότς Βραντοβίτς και για την αμυντική συμπεριφορά των παιχτών του, αλλά και για τις βιαστικές επιλογές. Εντάξει, ίσως και να έχουν χαλάρωση και λίγο οι παίκτες, και είναι λογικό όταν ξέρεις ότι θα κερδίσεις έστω και με μέτρια απόδοση. Σίγουρα χαλαρώνει και λίγο και το μυαλό και το πνεύμα. Φρανσίσκο Σουτ για 3, ευστοχή, 72-51. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος αυτό να είναι και το πρώτο τρίποδο για τον Σιλβέν Φρανσίσκο στο σημερινό παιχνίδι. Όχι, είναι το δεύτερο τρίποδο του Γάλλου Άσου. Έχει 2 στα 5 τώρα. Η Γάλλη εδώ με τον Σέντρικ, ο οποίος θα σουτάρει από τη γωνία και θα στοχίσει για το 72-53. Χαλάρωσε λίγο ο Παναθηναϊκός και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Φρανσίσκο τρέχει με την μπάλα, ένα από τα πιο γρήγορα γκάρ στην Ευρωλίγκα. Θυμίζω ότι ήταν και μέλος της κορυφαίας πεντάδας στην περσινή διοργάνωση. Και μαζί του ήταν και ο Σαζαβεζέκοφ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, παίχτες του Ολυμπιακού, ενώ και ο Ζαν Μοντέρο, ο νέος παίκτης των Πειραιωτών, ψήφισε και ο Rising Star της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, Βαρβαρίτης θα πάρει το σκρίν από τον Χουάντσο, Ερναγκόμεθ, Φρανσίσκο, πήγε να του φύγει μπάλα. Φρανσίσκο κρατάει πολύ την μπάλα, θα περάσει, goal foul, εντυπωσιακή ενέργεια από τον Γάλλο. Πολύ καλό. Ένας παίκτης με ιδιαίτερα επιθετικά χαρίσματα, πολύ εκρητικός, με καλή τρίπλα. Σίγουρα θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό εδώ. Ο Ιάστονας Βαρβαρίτης θα πάρει το χειροκρότημα του Παναθηναϊκού και του προπονητή του Ζέλη Μυροπράδοδης, καθώς είχε αρκετά καλή παρουσία. Ο 16χρονος άσος είχε 3 πόντους σε 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Αυτά τα παιχνίδια για αυτό τον νεαρό αθλητή είναι μάθημα, είναι σχολείο, και ελπίζουμε να τον δούμε σε αρκετά ακόμα παιχνίδια τη φετινή αγωνιστική περίοδο, αν όχι στην Ευρωλίγκα, που είναι άλλο το επίπεδο, είναι άλλα τα μεγέθη, σίγουρα σε κάποιο match της Greek Basketball League. Ο Walker για τον Woodbury θα δημιουργήσει, ο Woodbury θα ευστοχίσει, 75-56. Να που η Μπουρκ ανεβάζει στροφές και σε αυτά τα 3 λεπτά το επιμέρους σκορ είναι υπέρ της 5-9. Φρανσίσκο με τον Λεσόρθ. Αυτός πήγε να βρει στη γωνία τον Μπάντι, όμως ο Γούντμπεν μάλλον θα μπει στην πορεία της μπάλας και θα τη διώξει έξω. 6.50 για το τέλος της αναμέτρησης. Εδώ, όπως μας ενημερώνει και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, το γήπεδο έχει περίπου 14.000, όπως μας ενημέρωσαν οι άνθρωποι του Τρυφυλλιού. Εδώ ο Λεσόρ πήγε για ένα εντυπωσιακό κόψιμο. Μπορεί και να μην χρειαζόταν κιόλας να γίνει έτσι μια τόσο εντυπωσιακή φάση, όμως γνωρίζουμε ότι ο Ματίας Λεσόρ είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν αφήνει καμία φάση στην τύχη της, έστω και αν πρόκειται για φιλική αναμέτρηση. Και το πιο σημαντικό, όχι μόνο για τον Πανικό αλλά και για τον ίδιο τον παίκτη, είναι ότι πλέον παίζει χωρίς φόβο. Αυτό φαίνεται και στα άλματά του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μπαίνει στις φάσεις, είτε στην άμυνα είτε στην επίθεση. Και αυτό δείχνει ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του, τον σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Θυμίζουμε ότι στην περσινή σεζόν ο Λεσόρ σε κάποιες φάσεις φαινόταν να προσέχει κάπως το λαβωμένο του πόδι, όμως πλέον αυτό δεν ισχύει και ο Παναθηναϊκός θα τον έχει στις τάξεις του και ελπίζει φυσικά να τον έχει και υγιή. Εδώ ο Keith Jordan θα ευστοχίσει και στις δύο βολές για το 75-58. Δεν έχουμε αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Μάλλον κάνω λάθος, ο Μπόγκα μπήκε στη θέση του Βαρβαρίτη, όπως είπαμε και πριν. Αρκετά ψηλό το σχήμα, να εξαιρέσουμε τον Φρανσίσκο, ο οποίος είναι ένα 85. Οι υπόλοιποι στην μετάδα του Παναθηναϊκού είναι άνω των 2 μέτρων. Φρανσίσκο εδώ θα ευστοχίσει ξανά για το 78-58. Φρανσίσκο, ο οποίος Έχει 3 στα 6 πλέον τρίποντα, έχει 12 πόντους και έφτασε τον Λευτέρη Ματζούκα. Ενώ ο πρώτος σκόρερ είναι ο Ματίας Λεσόρ με 14 πόντους. Γόκερ για 3, είναι άστοχος. Η μπάλα πήγε ξανά στον ίδιο παίχτη. Η Μπουρκ κυκλοφορεί την μπάλα. Ο Γουτμπερι με τον Λεσόρ. Γουτμπερι για 3, είναι άστοχος. Όχι, δεν είναι επιθετικό φάουλ. Λεσόρ δεν παρατάει καμία φάση και λίγο έλειψε να κάνει τον goal foul. Ο Πρέτοβιτς χειροκροτεί την προσπάθεια του παίχτου, καθώς βλέπει ότι ακόμα και σε ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο έχει ουσιαστικά λήξει, ο Λεσόρ προσπαθεί για το καλύτερο δυνατό. Δεν κλέβει, να το πούμε έτσι, στην άμυνα, και αυτό δείχνει και την οτροπία του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο συγκεκριμένος παίχτης. Να πω ότι έχουν αγωνιστεί και οι 11 παίκτες οι οποίοι ήταν στο ρόστερ, στο σημερινό ρόστερ του Παναθηναϊκού, και φρονώ πως δεν θα υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση και με το αυριανό παιχνίδι, καθώς οι λύσεις είναι συγκεκριμένες. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μεν αρκετούς παίκτες στη διάθεσή του, όμως ουσιαστικά σε 10 παίκτες μπορεί να στηρίζεται ο coach ο Μπράντοβιτς, και φυσικά έχει πάρει και στην αποστολή τον Ιάσουνα Βαρβαρίτη, όπως είπαμε. Εδώ το cube του Telecom Center Athens έδειξε για λίγο και τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος ταλαιπωρείται από φλάση και χειροκροτήθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που περιμένει να τον δει με τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας. Εδώ ο Λεσόρ θα φτάσει τους 15 πόντους. Ο Λεσόρ, ο οποίος έχει φτάσει σε 7 βολές, να και ένα σημείο το οποίο δουλεύει από πέρσι ο 31χρονος σέντερ. Καθώς θυμίζω ότι στην πρώτη του χρονιά είχε πολύ κακό ποσοστό ο Ματίας Λεσόρ από τη γραμμή της φιλανθρωπίας, όμως χρόνο με το χρόνο βελτιώνει και αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού του, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το συζητάμε. Ειδικά σε κλειστά παιχνίδια, ο βασικός σου ψηλός, γιατί βασικός ψηλός είναι ο Λεσόρ στον Παναθηναϊκό, να είναι αξιόπιστος από τις βολές, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ ετοιμάζονται και 2 αλλαγές για τον Παναθηναϊκό, Μαντζούκας και για Μπουσέλε. Πιστεύω ότι θα βγει ο Λεσόρ σίγουρα και στη θέση θα μπει ο Γιαμπουσέλε, ενώ ο Μπράγκο Μπάντιο θα πάει στον πάγκο, και εδώ ψηλώνει νομίζω ακόμα περισσότερο η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Έχουμε τον Φρανσίσκο και μετά έχουμε στο 2 τον Λευτέρη Ματζούκα, όχι στο 3 μάλλον το Ματζούκα, στο 2 είναι ο Μπόγκα, 4 ο Χουάντ Τσερναγκόμεθ και στο 5 είναι ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Πολύ έτσι αθλητική πεντάδα, πολύ ψηλή. Και είναι έτσι όπως είναι. Αυτό ταιριάζει και στην φιλοσοφία του coach Obradovic. Θέλει ψηλή πεντάδα, θέλει παιδιά με μακριά χέρια, θέλει παιδιά τα οποία υπηρετούν το πλάνο του, ειδικότερα στον αμυντικό τομέα. Φρανσίσκο είναι ο μοναδικός δημιουργός αυτής της πεντάδας, δεν υπάρχει άλλος. Θα πάρει το screen από τον Ερναγκόμεθ. Ξανά αυτοί οι δύο που εξαλάζουν την μπάλα στην περιφέρεια. Ωραία πάσα του Φρανσίσκο για τον Ερναγκόμεθ, 81-60. Για να δούμε και πόσες assist έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει φτάσει στις 18 assist εναντί μόλις 9 της γαλλικής ομάδας. Να και ένα έτσι στατιστικό το οποίο δεν το βλέπαμε πάρα πολύ συχνά πέρσι. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει 18 assist για 15 λάθη. Δεν είναι κακός ο απολογισμός, αλλά δεν είναι και τέλειος. 81-62 εδώ, μειώνουν οι Γάλλοι στους 19 πόντους με 5 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Ερναγκόμεθ για τον Ματζούκα, ο οποίος κλείνεται ενώ είχε ελεύθερο σουτ. Φρανσίσκο θα παίξει με τον Σέντρικ που είναι ψηλός, θα περάσει, μετράει το καλάθι. Είναι αυτό το ρεπετόριο του Φρανσίσκο, να επιδιώκει την επαφή και μέσα από αυτήν να πετυχαίνει και καλάθια. Είναι τέτοιος παίχτης. Θυμίζουμε, Φρανσίσκο ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που η περσινή Ζάλγκυρης Κάουνας τερμάτισε στην 5η θέση, παρακαλώ, της Ευρωλίγκας στην κανονική περίοδο, όμως από εκεί αποκλείστηκε από την Φενέρμπαχτσε, την πιο έτοιμη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Φρανσίσκο, ο οποίος με αυτά και με αυτά θα γίνει πρώτο σκόρ του Παναθηναϊκού, έχει πλέον 16 πόντους σε 21 λεπτά, έχει 15 πόντους, 4 rebound και 4 assist. 4 assist έχει και ο Μπραγκουμπάντη όπως και ο Τζεριανγκάν, δηλαδή η περιφέρεια του Παναθηναϊκού είναι υπεύθυνη για τις 12 assist από τις συνολικά 18. Να και ένα ακόμα στατιστικό, μπορεί να είναι μεν πρώιμο καθώς μιλάμε για φιλικό παιχνίδι, όμως δείχνει και τη διάθεση του συνόλου να πασάρει, να γίνει έτσι πιο γρήγορη, δηλαδή να έχει μεγαλύτερη ταχύτητα σκέψης παρά εκτέλεσης, όπως συνέβαινε πέρσι. Να δούμε λίγο και τα στατιστικά του Παναθηναϊκού. Έχει 14-20 τρίποντα, 11-26 τρίποντα, πολύ καλό ποσοστό, 23-29 βολές, 39 rebound, 18 στις όπως είπαμε, 3 κλειψίματα, 15 λάθη και 4 μπλοκ. Ενώ αντίθετα οι Γάλλοι έχουν 13-34 τρίποντα, 9-32 τρίποντα και 9-16 βολές και έχουν 18 επιθετικά rebound, και ένας τομέας εδώ που χρήζει ανάλυσης για τον Παναθηναϊκό. Και θυμίζουμε, έτσι όπως είναι αυτή την ώρα τα αποτελέσματα και με το πρόγραμμα του Παύλου Γιανακόπουλου, αύριο θα αναμετρηθούν στο μικρό τελικό, αν δεν συμβεί κάτι το απίστευτο, η Παρτίζαν με την Μπουρκ. Και όπως είπαμε και από τον πρώτο ημίχρονο, καθώς έτσι φαινόταν, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, με τις δύο ομάδες να συναντιούνται και στο Super Cup το ελληνικό, το οποίο θα γίνει στο Περιστέρι. Άρα θα είναι και μια πρόβα generale για τον ΠΑΟΚ πριν τις επίσημες υποχρεώσεις. Το Παναθηναϊκός έχει μία ακόμα υποχρέωση πριν το Super Cup. Αυτή είναι με την Παρή, όπως προείπαμε, για την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίκας. Και εδώ ο Γιαμπουσέλ ετοιμάζεται να εκτελέσει δύο βολές για τον Παναθηναϊκό. Εδώ νέα αλλαγή. Ο Φρανσίσκο θα πάει στον πάγκο. Και εδώ είναι και μια αλλαγή, όχι φιλοσοφίας, είναι. Δηλαδή, ο κότς Μπράδοβιτς βλέπουμε συνήθως να δίνει τα χέρια στους παίκτες όταν πάρει τον πάγκο. Σε αντίθεση με τον κότς Άταμ, ο οποίος έπρεπε να έχει κάνει εντυπωσιακό, μας έπρεπε να είναι ο MVP του παιχνιδιού για να σου δώσει το χέρι του στον πάγκο. Είναι και αυτό έτσι μια διαφοροποίηση του εκάστοτε προπονητή ή ανθρώπου, αν θέλετε. Για Μπουσέλε έκανε το 85-62. Για Μπουσέλε, ο οποίος τι έχει κάνει και αυτός στο παιχνίδι. Έχει 7 πόντους, έχει 5 rebound. Και γεμίζει τη ρακέτα ο κύριος Γιαμπουσέλε, ο οποίος εδώ αστόχησε, όμως η κατοχή θα παραμείνει σε ελληνικά χέρια. Η πεντάδα τώρα για τον Παναθηναϊκό είναι αρκετά ψηλή, με Grant, Μπόγκα, Ματζούκα, Γιαμπουσέλε και Χουάντσο Αλαγκόμεθ. Πολύ ψηλή πεντάδα, και αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα δούμε και στα επίσημα παιχνίδια, είτε στην Ευρωλίγκα είτε στην GBL. Ο Grant κρατάει αρκετά, δύσκολο σούτ, αλλά είναι μέσα στο ρεπερτόριο του. Αστόχησε. Για Μπουσέλε πήρε το επιθετικό ριμπάνο, όμως νομίζω έσπρωξε λιγάκι με το χέρι του τον Σέντρικ. Και έτσι η κατοχή θα πάει στην Μπουρκ, 85-62. Οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει και τα ομαδικά φάουλ. Η ώρα έχει πάει 11 και υπάρχει παλμός ακόμα και σε ένα τέτοιο φιλικό παιχνίδι, που αυτό δείχνει και τη δίψα, νομίζω, των Ελλήνων φιλάθλων για να ξεκινήσουν σιγά σιγά και οι επίσημες υποχρεώσεις. Δεν χρειάζεται εμείς να πούμε πόσο έντονο είναι το ενδιαφέρον, όχι μόνο για τους φίλους του Παναθηναϊκού, γενικότερα για να ξεκινήσει η μπασκετική έτσι σεζόν, καθώς περιμένουμε πάρα πολλά από τις ομάδες μας στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Δεν είναι μόνο η Ευρωλίγκα, είναι και το EuroCup με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, είναι και το BCL με την ΑΕΚ, η οποία θυμίζω ότι είναι φιναλίστ στο BCL, αλλά υπάρχει και το Περιστέρι, υπάρχει και το FIBA EuroCup εκεί, όπου υπάρχουν επίσης ελληνικές ομάδες, είναι η Μύκονος, είναι και ο Κολοσσός Ρόδου, ο οποίος δεν κατάφερε να αποκριθεί στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League. Πολλές ελληνικές ομάδες θέλουν να πρωταγωνιστήσουν και αυτό δείχνει πλέον και το επίπεδο και του ελληνικού πρωταθλήματος, το οποίο σιγά σιγά ανεβάζει και αυτό ρυθμούς. Έχουν ανέβει τα budget, έχουν ανέβει διαφημίσεις, και έρχονται και πάρα πολύ καλοί παίχτες. Φυσικά βοηθάει και ο καιρός. Δεν πιστεύω να διαφωνήσει και για τον καιρό της Ελλάδας, ότι πολλοί παίχτες την προτιμούν.
0: Εντάξει, δεν έχονται και διακοπές έτσι, αλλά εντάξει, η διαβίωση είναι λίγο πιο εύκολη.
1: Δεν είπα αυτό, αλλά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έρχονται και για το καλό φαγητό, έρχονται και για τις διακοπές το καλοκαίρι. Εντάξει, δηλαδή, για παράδειγμα, ο Φουρνιέ έχει κάνει πάρα πολλά αποσταρίσματα στο Twitter σχετικά όταν το ήρθε με το ελληνικό φαγητό. Και αυτό.
0: Εγώ πάντως σε μια συνέντευξη του Ματής τώρα που είδα, αυτό που διηγήθηκε ήταν για την νυχτερινή ζωή, ούτε για τον καιρό, ούτε για το φαγητό.
1: Καλά. Εντάξει, δεν το είπα αυτό γιατί μιλάμε. Επειδή μας ακούνε και αρκετοί, δεν θέλω να μπούμε τώρα σε τέτοιες κουβέντες. Αλλά σίγουρα και η νυχτερινή ζωή, ότι το γεγονός ότι τα μαγαζιά στην Ελλάδα κλείνουν και αρκετά αργά, και αυτό οθεί έτσι και κάποιους παίχτες να πιούνε και να. Δεν ξέρω, κανένα από το παραπάνω. Λοιπόν, 85-64 με 3 λεπτά για τη λήξη του παιχνιδιού. αυτό το τελικό αποτέλεσμα ξεκάθαρα περνάει σε δεύτερη μοίρα στα φιλικά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός παραμένει αίτητος. Βέβαια, τις πιο σοβαρές του εξετάσεις θα τις δώσει νομίζω στο αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξαναλέμε, δείχνει σημάδια πάρα πολύ καλά. Δείχνει σημάδια μιας πολύ δυνατής ομάδας.
0: Το αυριανό είναι ένα παιχνίδι. Πάνω το κερδίσει ο Παναθηναϊκός δεν αποτελεί είδηση. Αλλά αν το χάσει, αποτελεί είδηση και θέμα συζήτησης.
1: Συμφωνώ 100% και θα είναι και μια νίκη δήλωση η Άκη. Όχι μόνο για το Super Cup που θα είναι οι δύο ομάδες, αλλά και για το γεγονός ότι οι Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούν π.χ. να ξεκουράσουν παίκτες αυτό που κάνουν τα προηγούμενα χρόνια στα παιχνίδια. Όχι μόνο με τον Μπάκερ, αλλά και με την ΑΕΚ. Αλλά γενικότερα το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ανέβει επίπεδο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, θα μου πεις ότι είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια για τους παίκτες και ότι υπάρχει και η συσσωρευμένη κόπωση. Εγώ νομίζω ότι όλο αυτό που γίνεται στο ελληνικό μπάσκετ είναι πολύ σημαντικό και θα βοηθήσει πάρα πολύ και τον ανταγωνισμό. Αλλά πιστεύω έχει αυξηθεί πάρα πολύ και το ενδιαφέρον του κόσμου και αυτό φαίνεται. Δηλαδή, αύριο περιμένω ο κόσμος του Παναθηναϊκού να μπει στο παιχνίδι για να στηρίξει την ομάδα του. Σήμερα είναι πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά αύριο με τον ΠΑΟΚ, που σίγουρα θα δυσκολευτεί παραπάνω ο Παναθηναϊκός, σίγουρα θα έχει και τη στήριξη του κόσμου του και αυτό δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ δυναμώνει. Λοιπόν, 85-64 το σκορ. Παναγιώτης Καλατζάκης είναι στη γραμμή των δύο βολών. Ο Καλατζάκης, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα στη βασική πεντάδα, δείγμα ότι θα πάρει φέτος θεωρητικά πάντα περισσότερες ευκαιρίες, παρά το γεγονός ότι έχει αρκετούς παίχτες να ανταγωνιστεί στη θέση του. Ο Έλληνας Καλ Φόρβοντ καλύπτει τη θέση 2-3, είναι καλός αμυντικός.
0: Με Νάν και Σλούκα στην αποστολή, πιστεύεις πως θα μπορεί να βρει χρόνο
1: στην Ευρωλίγκα? Για την ώρα είναι δύσκολο. Απλά άμα γίνει λίγο πιο σταθερός στο εξωτερικό του σουτ, έχει θέση ο Παναγιώτης Καλατζάκης και στο φετινό Παναθηναϊκό. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Μαντζούκας παράδειγμα, ο οποίος ευστόχησε σήμερα στα 4 από τα 5 τρίποντα, δηλαδή πρέπει να γίνει πολύ πιο σταθερός στην εξωτερική του εκτέλεση, στην επίθεση του, για να γίνει πιο απαραίτητος. Γενικά πιστεύω, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη σεζονάκι, δηλαδή και το είδαμε, θα υπάρχουν και τραυματισμοί, θα υπάρχουν και κούραση. Σίγουρα όλοι θα πάρουν ευκαιρίες. Και δεν είναι και τυχαίο ότι οι ομάδες τέτοιου βεληνικού πλέον δεν έχουν 12 έτοιμους παίχτες, αλλά έχουν 15 και 16 έτοιμους παίχτες για να μπουν στο rotation. Θα δούμε. Λοιπόν, ο Γκραντ, 2 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Ο Γκραντ, ο οποίος κρατάει αρκετά την μπάλα. Καλαϊτζάκης στην κορυφή, θα διεισδύσει, θα περάσει, θα στοχίσει το layup. Για Μπουσέλ, επιθετικό rebound και τελειώνει τη φάση. 88-66 στο συν 22 ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στην τελευταία περίοδο έριξε μάλλον δύο ταχύτητες κάτω την απόδοσή του. Και είναι και λογικό. Οι Γάλλοι, οι οποίοι θα προσπαθήσουν και φέτος να κάνουν μια πολύ καλή πορεία στο EuroCup, δεν ξέρω αν θα πάνε μέχρι το τελικό. Μοιάζει αρκετά δύσκολο να πραγματοποιήσουν πορεία family με την περσινή, καθώς έχει ανέβει επίπεδο και η δεύτερη τάξη διοργάνωση της EuroLeague. Grant με την μπάλα ψάχνει τον Μπόγκο, ο οποίος θα του δώσει ένα screen από την κορυφή. Ο Μπόγκο, ο οποίος μπορεί να υπηρετήσει και τη θέση του τεσταριού, έχει αυτή τη δυνατότητα, καθώς μπορεί εύκολα να αλλάζει παίχτες στην άμυνα. Ματζούκα νομίζω θα πατήσει την πλάγια γραμμή και η κατοχή είναι για την Μπουρκ. Εδώ νομίζω έχουμε και τις τελευταίες αλλαγές και από τον Φρέντερικ Φωτού. Θα βγει ο Τζόρνταν Τζούνιορ και ο Μουλάρ, και στη θέση τους θα μπουν δύο νέα παιδιά της Μπουρκ. Ο Σελεμπακέ είναι ο ένας και ο Μονέ ο άλλος. Εδώ σφυρίχθηκε ένα φάουλ αχρίαστο από τον Παναγιώτη Καλατζάκη, ο οποίος έστειλε τον αντίπαλό του στη γραμμή των βολών.
2: Λοιπόν, πάμε προς το τέλος και κάνουμε εδώ μια πλάκα με τον Δημήτρη, ότι ο τύπος αυτός μοιάζει με τον Υφή, γιατί έχει την αφάνα, αν και είναι, είπαμε, ο Υφή των φτωχών, ο κύριος Σελεμπάγκ, με το νούμερο 23 και όλα στην πλάτη. Κάνει το σκορ 88-67. Τι κρατάμε από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ? Πρώτον, την πολύ μεγάλη διάθεση στην άμυνα, την αυτοθυσία σε κάποιες περιπτώσεις, εννοείται τις απουσίες, διότι ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν είναι έτοιμος, αλλά έχει ταλαιπωρηθεί και από τραυματισμούς. Και θα έλεγα ότι ένα ακόμα στοιχείο που είδαμε εδώ από κοντά live διαζώσεις είναι το πάθος του Ομπράντοβιτς στα 66. Ένα πάθος το οποίο το είχε και πριν από 14 χρόνια όταν εργαζόταν στον Παναθηναϊκό, δηλαδή στα 52, σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα, παρότι το βιολογικό ρολόι δείχνει 66 και παρότι τα μαλλιά πλέον είναι άσπρα. Αλλά και φαίνεται ότι η ηλικία και στο πρόσωπο, ας πούμε, όταν το βλέπεις από κοντά, το πάθος, το πώς τεινάζεται από τον πάγκο, το πώς κατσαδιάζει τους παίκτες, είναι στοιχεία ο Μπράντοβιτς. Τώρα, το αν φέρουν και τίτλους αυτά τα στοιχεία, κανείς δεν το ξέρει. Δεν μπορεί να κάνει μια τέτοια μαντεψιά. Το δεδομένο είναι ότι ο Παναθηναϊκός πάει σε ένα άλλο επίπεδο, ας πούμε, σοβαρότητας όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Μιλάμε για διαφορετική προετοιμασία, για διαφορετική προπόνηση, για διαφορετική λεπτομέρεια. Με το Μπράντοβιτς, ο Μπράντοβιτς και με ένα τρίποντο που ήταν αχρίαστο του Παναγιώτη Καλετζάκη, το οποίο όμως βρήκε στόχο, άρα θα μετρήσει. Ο Παναθηναϊκός θα τελειώσει το μάτς με 90-69 επί της Μπουργκ και το επόμενο παιχνίδι είναι αύριο το βράδυ με τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθώς μιλάμε για δύο ελληνικές ομάδες, για τον Παναθηναϊκό των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και τον δικέφαλο, ο οποίος κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα πρόοδου. Το μάτς το αυριανό είναι στις 8, είναι διαφορετικό δηλαδή το πρόγραμμα. 8 η ώρα το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και στις 5 είναι το μάτς με την Παρτίζαν, ο μικρός τελικός. Λοιπόν, 90-69. Πάμε να δούμε 2-3 πραγματάκια όσον αφορά τα στατιστικά. Να δούμε λίγο τους πόντους. Ο Grant 6 με 4 assists. Το Lesor 15 στα 18 λεπτά που αγωνίστηκε με 7 rebound. 9 ο Γιαμπουσέλε με 6 rebound. 5 ο Μπόγκα με 4 rebound εννοώ. Ο Καλετζάκης 2. Ο Φρανσίσκο 18 με 3 στα 6 τρίποντα. 8 ο Μπάντιο. 3 ο Βαραβαρίτης, 2 ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ με 6 rebound, 10 ο Μίτογλου και 12 από τον Λευτέρη Ματζούκα. Ενώ για την Μπουργκ, ο παίκτης ο οποίος είχε 20 πόντους ήταν ο Τάισον Βόκερ και όλοι οι άλλοι ήταν μονοψήφιοι. Οπότε, τελικό σκορ Παναθηναϊκός Μπουργκ 90-69. Δεν έχω αλλιεύσει κάτι άλλο συνταρακτικό όσον αφορά τα μπασκετικά. Νωρίτερα στην παράταση η Ρεάλ πήρε το θρίλερ από την Ντουμπάι την Οικοδέσποινα και αυτό το σχολίασε παρεπιπτόντως ο GM της Μπουργκ. Είπε ότι είναι άδικο αυτό που συνέβη, διότι η Βαλένθια ήταν στο Final Four της Αθήνας και όχι η Ντουμπάι, αλλά το χρήμα αλλάζει ακόμα και το Super Cup. Και αυτό νομίζω ότι έχει δίκιο ο Γάλλος.
0: 1.100.000 δίκιο έχει.
2: Ο Γάλλος παράγοντας σου λέει τώρα αλλάζει το Final Four, το format με 4 ομάδες και μπαίνει Ντουμπάι για να φιλοξενήσει το Super Cup. Λοιπόν, νωρίτερα ο Ολυμπιακός νίκησε στο thriller τη Φενέρμπαχτσε 92-90. Συνεπώς θα έχουμε ένα ας πούμε μια ρεπετησιόν του περισσινού τελικού της Ευρωλίγκας και θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι αναμφισβήτητα μεταξύ Ρεάλ και Ολυμπιακού. Ολυμπιακού και Ρεάλ, όπως θέλει ο καθένας, το βάζει στην εξίσωση. Από τον Δημήτρη Μπούκα και από μένα, Άκη, κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Τα ξαναλέμε αύριο με τον αγώνα και του Ολυμπιακού φυσικά για το πρώτο κύπελο, για το πρώτο τρόπαιο στο νεοσύστατο Super Cup, αλλά και με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Καλό βράδυ.
0: Καλή ξεκούραση, παιδιά. Καλή ξεκούραση. Εμείς να πάμε κατευθείαν σε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μέχρι τις 12 μετά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 και 13 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας πέρασε το απόγευμα ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 92-90 της Φενέρμπαχτσε στο Ντουμπάι. Ο Φουρνιέ με 19 και ο Μοντέρο με 13 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι στον αυριανό τελικό που θα αρχίσει στις 8 θα διεκδικήσουν το τρόπαιο κόντρα στην Ρεάλ σε μια επανάληψη του τελικού της EuroLeague, η οποία κατέβαλε στην παράταση με 98-95 την Ντουμπάι. Ο μικρός τελικός της οργάνωσης Φενέρ Ντουμπάι θα αρχίσει αύριο στις 5. Από την Era Sport και το Nova Sports 4 η κάλυψη των αυριανών αγώνων. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα όσον αφορά την επικοινωνία και κάποιες συνεργασίες σε άμυνα και επίθεση. Τα 11 λάθη που είχαμε είναι πολλά. Πρέπει να πηγαίνουμε σε πιο ασφαλείς κατοχές. Οι επισημάνσεις που έκανε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού ο coach Μπαρτσόκας. Άνατη επικράτηση για τον Παναθηναϊκό με 90-69 πριν λίγο επί της Μπούργκ στον δεύτερο αγώνα του 8ου τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Έτσι πράσινη στον αυριανό αμυγός ελληνικό τελικό που θα αρχίσει στις 8 θα αναμετρηθούν με τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά νίκησε στον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης την Παρτίζαν με 100-99 με τον Όσμαν να πετυχαίνει 27 και τον Φώστερ 25 πόντους. Στις 5 το απόγευμα θα παίξουν οι Παρτίζαν με την Μπούργκ από την Era Sport και τον Sky η κάλυψη και των δύο αγώνων. Στο ποδόσφαιρο χωρίς τον τραυματία Μπαρνάμπας Βάργα κόντρα στον Βόλο η ΑΕΚ την Κυριακή με τον Ούγγρο επιθετικό να μπαίνει σε διαδικασία επανένταξης, ενώ στην αποστολή της Εθνικής Σερβίας για την αναμέτρηση της ερχόμενης Πέμπτης με την Εθνική μας στο Nations League περιλαμβάνονται δύο παίκτες των δικεφάλων αετών, ο Ανδρία Ζίβκοβιτς και ο Λούκα Γιώβιτς. Μάλιστα ο στράικερ της Ένωσης μετρά 11 γκολ σε 52 αγώνες. Με δύο παιχνίδια ανοίγει αύριο η αυλαία στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ατρόμητος και Φυσιά αναμετρώνται στο Περιστέρι στις 7 το απόγευμα, ενώ στις 7.30 θα αρχίσει το μακεδονικό ντέρμπι Άρης Ηρακλής στο Βικελίδης. Με Σιπιώνη και Ζωέλ Ρόκα την Κυριακή Ολυμπιακό στη Λιβαδιά, με τον νεοαποκτηθέντα Γιώργο Κυριόπουλο αύριο στο Περιστέρι και Φυσιά, ο Αρμάντο Γκονσάλες περιλαμβάνεται στις κλήσεις του Ράφα Μάρκες για τα επερχόμενα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής του Μεξικού με Κολομβία, Περού, Ηνωμένες Πολιτείες και Χιλή, ενώ ισχυρή στήριξη θα έχει ο Ολυμπιακός στο κυριακάτικο μάτς με τον Λεβαδιακό, καθώς οι φίλοι του εξάντλησαν τα εισιτήρια των δύο θυρών που έλαβαν αρχικά και η Πειραϊκή ΠΑΕ αιτήθηκε εισιτήρια για άλλες δύο. Με δύο παιχνίδια ανοίγει αύριο η αυλαία και στην τρίτη αγωνιστική της Super League 2, σέντρα στις 4, στα μάτς Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος και Ζάκυνθος Ελασσίρου. Οκτάωρη διάρκεια θα έχει αύριο το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Ξανά στο μπάσκετ, Ερυθρός Αστέρας Άρης 91-87 σε φιλικό που διεξήχθη στο Βελιγράδι με τον Δημητρίεβιτς με 16 πόντους πρώτο σκόρερ για τους Θεσσαλονικής, ενώ αύριο στις 8.30 και για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basketball Champions League ο Προμηθέας Πάτρας κοντράρεται με την γερμανική Ράστα Βέχτα. Στο πόλο των ανδρών, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη την προσπάθειά του να μπει στους ομίλους του Champions League, επικρατώντας με 15-14 τη Γιαντράν στο Σπλίτ και αύριο παίζει με την Honvent στις 9, με τον Γιώργο Μάζη να δηλώνει μετά τη νίκη των Πράσινων. Κάναμε το πρώτο βήμα, αύριο πρέπει να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας. Τέλος, Μπρέτφορντ Τσέλσι 0-0, Μπάγερν Ουνιόν 3-0, Εσπανιόλ Έλτσε 0-2, Μόντσα Σασουόλο 0-0 και Μονακό Λανς 1-0 στα ημίχρονα των αγώνων που γίνονται αυτή την ώρα για τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Μπάγερν μάλιστα προηγείται τώρα με 7-0, ενώ αύριο στις 5 το απόγευμα θα αρχίσει στο Μπράιτον η αναμέτρηση της τοπικής ομάδας με την Άρσεναλ και η ελληνική μονομαχία του Τζόλι με τον Κοστούλα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άκης Δημακός συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Πρέα Σπορ 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπορ. Η ώρα είναι 26 λεπτά μετά τις 11. Είναι η κομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 12. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ είναι ο Άκης Δημακός. Ρύθμιση στον ήχο είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης. Στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής είναι η Ειρήνη Παπαζήση. Σε λίγο θα έχουμε και μπασκετική κουβέντα με τον Σωτήρη Γεωργίου. Γι' αυτό πιστεύω να στείλει τα μηνύματά του 54160. Γράφετε τη λέξη sport με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες και μετά το μήνυμά σας ή στο Viber οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε. Μπασκετική ημέρα, μπασκετικό απόγευμα, μπασκετικό βράδυ. Πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση λοιπόν το τι έχει συμβεί. Για το Super Cup της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός το απόγευμα νίκησε με 92-90 τη Φενέρ και περίμενε τον δεύτερο ημιτελικό της Ρεάλ με την Ντουμπάι για να μάθει τον αντίπαλό του. Στο δεύτερο ημιτελικό τα πράγματα έφτασαν το παιχνίδι στην παράταση, εκεί που η Ρεάλ επικράτησε με 98-95 της Ντουμπάι και έτσι σε ένα άτυπο repeat του περσινού τελικού της EuroLeague θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Στο τουρνουά του Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε με 96-69 την Μπουργκ σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά ήταν μια δυνατή προπόνηση για τους πράσινους παρά τις πολλές απουσίες. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός αύριο θα αντιμετωπίσει στο τελικό του τουρνουά τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με καλάθι στην τελευταία επίθεση επικράτησε με 109 της Παρτιζάν και έτσι στο τελικό θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Και ναι, εδώ ο φίλος που λέει ότι το σημαντικότερο σήμερα από το ΆΚΑ ήταν η φωτογραφία του Γιαννακόπουλου με τον Αλαφούζο. Εγώ θα το πάω ακόμα παραπάνω. Το κοινό ποστάρισμα πάει και ΚΑΕ με Αλαφούζο και Γιαννακόπουλο. United We Stand λένε και τα δύο ποσταρίσματα και την αντιπροσωπεία των 30 φίλων του Παναθηναϊκού που πήγαν και χειροκροτήσαν τους δύο ηγέτες των δύο μεγάλων αθλημάτων του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στις 11.30, πάμε για τίτλους ειδήσεων και εμείς τα λέμε σε πολύ λίγο με μπάσκετ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Μέτρα ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Ο Αμερικανικός στρατός έφτασε πολύ κοντά στο σημείο να κάνει νιοψία σε κινέζικο πλοίο στη Μέση Ανατολή, βασιζόμενο σε λανθασμένη έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών που είχε συνταχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, μετέδωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, στο τελευταίο 25 λεπτό της εκπομπής μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ και σας έχω προαναγγείλει ότι θα μιλήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου για τα του μπάσκετ. Σήμερα είχαμε και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και Άρη. Καλησπέρα Σωτήρη.
1: Γεννέντε, πώς είστε, καλησπέρα, πώς είστε, Άγγι.
0: Όλα καλά.
1: Εδώ.
0: Έχουν έρθει διάφορα μηνυματάκια, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Κάνουμε εσύ πρώτα απ' όλα τη δική σου τοποθέτηση, γιατί σήμερα είδαμε τον Άρη να χάνει στο τσακ πάλι στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα, στο καλάθι. Τον ΠΑΟΚ να κερδίζει την Παρτιζάν με καλάθι στο τέλος. Τον Ολυμπιακό να κερδίζει τη Φενέρ και τον Παναθηναϊκό να κάνει περίπατο, νομίζω, στο πιο εύκολο παιχνίδι που είχε από τους υπόλοιπους με την Μπούργκ.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός στην ουσία τώρα δεν ήταν παιχνίδι αυτό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει δώσει τα φιλικά. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει τις απουσίες και το πρόγραμμά του γενικά δεν ήταν και το πιο εύκολο που λέμε. Το πρόγραμμά του δηλαδή είναι εύκολο στα φιλικά σου να φορά, δηλαδή δεν έχει δύσκολους αντιπάλους, με την έννοια ότι έτσι έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα και του βγαίνει σε καλό αυτό, γιατί έχει τις απουσίες του, δεν θέλει να πιεστεί κτλ. Έχει μια λογική. Τώρα δεν είναι μάτι το με την Μπουργκ να πεις. Ούτε και βέβαια και αυτά που με την Άκη της Σπάρτα δεν είναι σοβαρά παιχνίδια που λέμε για τη Γιάκη της απουσίες, αλλά αυτά που θέλει να δει ο πράγματος τα βλέπει. Δηλαδή την ενέργεια, την αθλητικότητα, το μοίρασμα του χρόνου, το μοίρασμα των ρόλων, γιατί ο Παναθηναϊκός θα είναι εντελώς διαφορετικός σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Θα είναι ένας Παναθηναϊκός ο οποίος θα έχει άλλη φιλοσοφία, άλλο στυλ, θα είναι όλα διαφορετικά, έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιήσει πάρα πολλά φιλικά παιχνίδια δυνατά και το σημερινό δεν το λέω επίσημο, το λέω επίσημο με τη Φενέρ. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 5-5 άκη, έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ, δείχνει ότι είναι πιο έτοιμη ομάδα, δείχνει ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα, ξεκάθαρα, και δείχνει αυτό το οποίο είχαμε πει κιόλας εμείς, ότι ο Ολυμπιακός είναι το καλύτερο μπάσκετ, δείχνει ότι είναι πιο έτοιμη ομάδα, δείχνει ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα, ξεκάθαρα, και δείχνει αυτό το οποίο είχαμε πει κιόλας εμείς,

0: μέτριος παίκτης, ένας ρολίστας. Για ομάδες που διεκδικούν Ευρωλίγκα είναι για 10-15 λεπτά το πολύ. Τώρα αν ο Πασκουάλος σε 3-4 είναι πρόβλημά του. Δεν λέω και σε τόσο μεγάλη υπόλοιπη τον Πασκουάλ. Καλός προπονητής, αλλά μέχρι ένα σημείο. Τώρα ο Ολυμπιακός, χωρίς το walk-up, είναι με τις μεταγραφές που έκανε, τον Μοντέρο και τον Μακιντάρ, είναι ένα level πάνω. Έχει λύσει το πρόβλημα που είχε στον Άσο και παίρνει και σκόρα από εκεί. Δηλαδή ο Μοντέρο βλέπει βάζει 10-12 πόντους χωρίς να το καταλάβεις. Και επίσης παίζει και άμυνα και επίσης απειλεί κιόλας. Και επίσης να τελειώσει αυτό το παραμύθι το οποίο ακούγαμε τόσα χρόνια για την άμυνα του walk-up. Ο walk-up τα τελευταία χρόνια δεν παίζει καμία άμυνα. Αν δει κανείς τους γκάρτ του αντιπάλου, στα 10 μάτς, τα 8 βάζουν 25 πόντους. Άρα για ποια άμυνα μιλάει κανείς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Νομίζω ότι με τη σημερινή, λίγο που ήταν τον Ολυμπιακό, οι φίλοι του Ολυμπιακού ξεχνάνε και τον Πίτερς με τον Ντζάι.
0: Μπράβο, με πρόλαβες. Λοιπόν, εδώ δεν περίμενα σίγουρα. Εδώ ο Μπαρτζόκας για μια ακόμα φορά στο ψυχαλά. Ο Μπαρτζόκας ξέρει να διαλέγει παίκτες. Σίγουρα κάτι είχε δει στον Ντζάι, τον οποίο εμείς δεν τον ξέραμε. Εγώ εντάξει, ένα αθλητικό παιδί δεν είχα προσέξει παραπάνω. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπει σε ένα ρόλο ο οποίος θα είναι σημαντικός. Ο Μπαρτζόκας λοιπόν προφανώς είχε δει κάτι, απλά δεν είχε κινηθεί, γιατί αφενός μέρο ο Ιντζάι είχε έναν σοβαρό τραυματισμό και έμεινε μήνες έξω, και δεύτερον είχε συμβόλαιο με την Βιλερμπάν. Άρα λοιπόν σίγουρα πόνταρε κάπου και το είδαμε αυτό γιατί αμέσως τον εμπιστεύεται. Ο Ιντζάι έχει κάνει δύο μάτια τα οποία ήταν πρώτο σκόρ του Ολυμπιακού από τα 4 και σήμερα ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού στην τελευταία περίοδο, στη αμετόπιστεν, και γι' αυτό ακριβώς τελείωσε το μάτ στην τέταρτη περίοδο του Άρση, τελείωσε το τέταρτη περίοδο χωρίς τον Βεζέκοφ Ολυμπιακός. Και ο Ντζάι ήταν καταπληκτικός. Ακόμα και μπροστά έβαλε σκορ, τρομερός στην άμυνα και έχει καλύψει το κενό του Πίτερς ακόμα καλύτερα. Γιατί ο Πίτερς, εντάξει, είναι καλύτερο συμπληκτικά, αλλά δεν είναι μεγάλη διαφορά. Γιατί και ο Πίτερς δεν είναι ένα σταθερό παίκτη. Αν ήταν σταθερό παίκτη, 15 πόντους σε μπει, θα πει 20 λεπτά, θα είχε πάει σε άλλη ομάδα έτσι, τόσο καιρό. Άρα λοιπόν ο Ντζάι, επειδή δίνει πράγματα στην άμυνα, την ενέργεια, την αθλητικότητα, τα οποία δεν έχει καθόλου ο Πίτερς, ήταν στο 0 και επειδή ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα στο κομμάτι αυτό. Φαίνεται διαφορά και είναι μια ανακάλυψη πραγματικά του Μπαρτζόκα. Ταυτόχρονα με τον Ολυμπιακό, με αυτά που είπαμε, έχουμε έναν Ολυμπιακό που είναι ίδιος με πέρυσι, συν τρομερά ενισχυμένο στο ένα με σκορ. Άρα αυτό το επιβεβαιώνει ότι θα σκοράρει 90 πόντους στο παιχνίδι και θα έχει την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα. Δεύτερον, έχει τρομερή αθλητικότητα προσθέσει πλέον ο Ολυμπιακός. Τρομερό το ρόστερ τόσο να φανταστεί αθλητικότητα πλέον, γιατί έχει αθλητικότητα και από τον Άσο που δεν είχε με τον Γουόκαπ και έχει και από το 4 που δεν έχει καθόλου με τον Πίτας. Και όλα αυτά επιβεβαιώνονται και στο σημερινό μάτσο που ήταν πολύ δυνατό, γιατί φαινέρινε μαζί τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό οι 3 πιο δυνατές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Αυτό όλο επιβεβαιώνεται από το γεγονός σήμερα και ότι ο Ολυμπιακός σκοράρει 92 πόντους, έχοντας τον Βεζέκοφ στους 7 πόντους, έχοντας σκοράρει 40 πόντους σε 19 λεπτά με τον Βεζέκοφ, να έχει μόλις 2 και τον Ολυμπιακό να έχει 10 λάθη στο διάστημα αυτό, αλλά θα έχει 40 πόντους. Και σκοράρει 92 πόντους σβηστός.
1: Επίσης, αν προσέξεις το ρόστερ του Ολυμπιακού, το οποίο είναι υπερπλήρης και έχει πολύ μεγάλο βάθος, έχει αθλητές σε κάθε θέση με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς σκοράρει 92 πόντους με διάφορους τρόπους. Εδώ βλέπουμε και την ποιότητα την οποία έχει ο Ολυμπιακός στο 5 που δεν την έχει κανείς άλλος στην Ευρωλίγκα. Έλειπε ο Μιλουτίνοφ, κορυφαίος έντρες στην Ευρωλίγκα με άσχημα ρυθμών και δεν φάνηκε ποτέ γιατί έχει το Χολ και τον Τζόουνς. Και παίρνει και βοήθεια από όλους τους παίκτες σε όλες τις θέσεις με διαφορετικά αθλητικά όπως είπες. Και ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός βλέπουμε ότι σκοράρει σήμερα 92 πόντους με 19 λάθη.
1: Η Φενέρ έχει άλλον σέντερ που δεν έπαιζε, γιατί τη λείπει νομίζω ένα πεντάρι.
0: Όχι, τη λείπει πεντάρι. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό ακριβώς δείχνει το πόσο ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά στα σέντερ, γιατί άφησε το φάλε ελεύθερο να πάει στον Παναθηναϊκό. Και αυτό δείχνει πόσο βάθος έχει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, τρομερό βάθος ο Ολυμπιακός. Και στα σέντερ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός σίγουρα πήρε πάρα πολύ σκορ σήμερα από διάφορους παίκτες. Δηλαδή έχει 92 πόντους χωρίς τον Βεζέκοφ. Στην ουσία έχει βάλει 7 πόντους μόνο στον Βεζέκοφ. Έχει 92 πόντους ο Ολυμπιακός χωρίς να κάνει κάτι τρομερό. 10 τρίποντα και δεν έχει κάνει κάτι τρομερό. Είναι σημαντική όμως η επιθετική άμυνα από την αθλητικότητα, γιατί βλέπουμε ότι σε κάθε μάτσο ο Ολυμπιακός έχει και σήμερα έχει 10 κλεψίματα. Είναι σημαντικά για τη διεύθυνση transition. Έχει 10-11 κλεψίματα το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αριθμό. Αναγκάζει και τον αντίπαλο σε πολλά λάθη, γιατί η Φενέρ έκανε αρκετά λάθη. Και όσον αφορά τη Φενέρ, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατή. Έλειπε ο Λάρκιν σήμερα. Θα τη δώσει μεγάλη προσωπικότητα στον Άσο και στα κρίσιμα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Έχει πάρει 5 μάτς. Βλέπουμε πως κλείνει καλά τα παιχνίδια. Η Φενέρ υστερεί στο 5. Δεν έχει πάρει ένα πρωτοκλασάτο πεντάρι εκεί ο Σάρας. Βέβαια, του έχει βγει ο Κι, ο οποίο είχε πει: απορώ πως δεν τον πήρε ο Μπαρτζόκας. Α, πάω από κάποιου παίκτε μαζί με τον Μέλης.

0: Την άμυνα Μαλακιά είναι καταπληκτική. Παρόλα αυτά που είναι ο Ολυμπιακός, δεν είναι ατέλεια. Να πούμε ότι Άκη, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί για μένα ένα τριαδεσάρι που το κλασάτε, γιατί είδαμε δεν έπαιξε ο Παπα-Νικολάου. Σήμερα πάει φουρνιά στο 3. Αυτό θα γίνεται όχι πάντα με επιτυχία. Στην άμυνα μπορεί να έχει θέμα. Βέβαια το Σόνι και η αθλητικότητα που έχει πλέον με Μοντέρο και Τζόζεφ, ο Φρίτ Τζόζεφ καλύπτει το κέντρο του Γόκαπ με τον κατευθυντή για απειλή στην επίθεση σε σχέση με το στατικό Γόκαπ. Από εκεί και πέρα όμως θα χρειαστεί ένα τριαδεσάρι, είτε είναι όχι η ζωή, είτε είναι τι άλλο, είτε κάποιον άλλο παίκτη, γιατί αν έχει κάποιο τραυματισμό ο Βεζέκοφ, σίγουρα θα υπάρχει θέμα μεγάλο, δεν μπορεί να παίξει.
1: Εννοείς κάποιον που να κουμπώνει και στο 4.
0: Και στο 4, ναι, βέβαια. Και το κλασάτο, γιατί δεν μπορεί να παίξει ο Τζάι. Τώρα, λοιπόν, ο Βεζέκοφ θα παίξει, δεν μπορεί να κατεβάσει πεντάρι στο 4, δεν μπορεί να παίξει. Άλλο στο 4 που Πανικολά θα πάει, που δεν παίζει καλά, θα παίζει θάντελ down Τζάι. Άρα λοιπόν θέλει παίχτη ο Ολυμπιακός. Οπωσδήποτε θέλει παίχτη, γιατί αν έχει, ενώ βλέπει μια ομάδα η οποία είναι καταπληκτική, ένα τραυματισμό στο 4, αν δεν το καλύψει με έναν. Ένα παίξει το 70%. Και δεν μπορεί να παίξει ένα παίξει. Ο Ρετζάι είναι στο 50%, αλλά δεν μπορεί να παίξει 40 λεπτά, 30 λεπτά. Και δεν έχει άλλον παίκτη ο Ολυμπιακός. Πού θα παίξει το 4. Άρα λοιπόν θέλει παίκτη οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός για να είναι πλήρης.
1: Εδώ λέει ένας φίλος, ένας από τους πολλούς που έχουν στείλει. Καλησπέρα, Άκη. Λέγομαι Πλούταρχος Σκόρδας από Παπάγου. Λοιπόν, αυτοί οι αγώνες, λέει, όπως είναι το σημερινό του Παύλου Γιαννακόπουλος, είναι μόνο, λέει, φιλικά παιχνίδια, όχι επίσημα. Στα επίσημα θα φανεί ο Παναθηναϊκός πόσο έτοιμος είναι σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα αντέξει η Ελλάδα Ευρώπη, εδώ είναι το θέμα. Ρωτήστε, σας παρακαλώ, τον κύριο Γεωργίου.
0: Αν θα αντέξει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι να αντέξει. Φυσικά, ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιο βάρος, τώρα έχει απουσίες.
1: Ο Παναθηναϊκός, νομίζω τώρα. Πρώτα απ' όλα, ο Παναθηναϊκός θέλει πεντάρι.
0: Όχι. Εγώ λέω όχι. Γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Εγώ θα ανέβαζα τον Μίτογλου στο 5, το έχω πει εδώ και πολύ καιρό. Ο οποίος θέλει να πει και τη διεθνική είναι ανακαινημένο ή 7 τρίποντα. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός στο 5 θα έχει Λεσόρ για Μπουσέλε, ω Ολύμπιο Φαλ. Ο Φαλ για μένα είναι για 6-7 λεπτά και θα ματσάρει στα παιχνίδια που θα έχει αντίπαλο έντερ δεινόσαυρο που λέμε ο αντίπαλο όπω είναι ο Βαλανσιούνα, όπω είναι ο Μιλουντίνοφ, όπω είναι ο Ταβάρε. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός με το σύστημα που θέλει ο Μπράντοβιτς να παίζει στο μισό διάστημα του αγώνα με πεντάρι που να απειλεί και να σουτάρουν όλοι, δηλαδή γι' αυτό που πήρε το Γιαμπουσέλε στο 5. Νομίζω ότι με τον Λεσόρ, το Γιαμπουσέλε και λίγο το Μίτογλου είναι μια χαρά. Τώρα, αν τραβαστεί και άλλο παίκτη, εντάξει, και
1: άρα,
0: η δύο θα πάρει.
1: Άρα, ναι, από τα συμφραζόμενά σου, αλλά και ομαδοποιώντα κάποιε ερωτήσει ακροατών, ο Παναθηναϊκός φέτος εξαρτάται από τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, το πόσο υγιή και σταθερό ήταν ο Λεσόρ.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεύτερον, το αν μετά τη φυγή του Οσμάν ο Ραγκαβόπουλος θα τα καταφέρει στο 3 ουσιαστικά μόνο στο ποντάρισμα, στο σκοράρισμα. Και στο τρίτο, που δεν το έχουμε κουβεντιάσει καθόλου, είναι κατά πόσο αυτό το μπάσκετ, το οποίο είναι συγκεκριμένο μπάσκετ, by the book, καλούπι, θα μπορέσει να μπει όταν επιστρέψει ο Ναν.
0: Μην πω τίποτα, εγώ για αναλυτής. Ακριβώς αυτά, όπως τα πεις ακριβώς, είναι αν ο Λεσόρ θα είναι υγιής. Όπου ποντάρει που θα είναι υγιής ο Μπράντοβιτς με την έννοια να μην έχει καταπώνηση. Γιατί θυμάσαι που λέγαμε πέρυσι για την καταπώνηση που δημιουργεί στους παίκτες ο Άταμαν και το είπε και ο Λούκας ότι έπαιξε παραπάνω και σταματήθηκα στο γόνατο. Είναι αυτά που λέγαμε για την καταπώνηση των παιχτών. Δεν είναι χαζοί κάποιοι μονητές που λένε ότι πρέπει να παίζουν 25 λεπτά. Και ο Μπράντοβιτς ήδη είπε. Άρα λοιπόν ο Λεσόρ θα παίζει 20-22 λεπτά και αυτό νομίζω θα βγάλει τη χρονιά και κάνει κάποιο τραυματισμό. Όχι όμως από καταπώνηση. Το δεύτερο είναι όπως είπε στο 3 ο Όσμαν, ο οποίος ήταν καθαρό τριάδι. Δεν υπάρχει καθαρό τριάδι αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Αν θα παίζει ο Ρογκαβόπουλος, θα παίζει ο Μπόκα, θα παίζει ο Χέις. Είναι ένα θεματάκι αυτό. Θα παίζει ο Γκράτσι χαμηλά σχήματα. Βέβαια δεν τον ενδιαφέρει τον Ομπράντοβιτς γιατί θέλει να παίζει άμυνα με αλλαγές. Οπότε δεν έχει πρόβλημα. Γι' αυτό και δεν έχει κλασικό τριάδι και που να είναι πιο πολύ μέχρι στο σκοράζουμε σαν Όσμαν. Γιατί θέλει αυτή την άμυνα με αλλαγές και θέλει πολύ αθλητικότητα για να παίξει τον μπάσκετ του Ολυμπιακού στην ουσία. Ο Μπράντοβιτς, εάν θα μπορέσει να μπει στο καλούπι του Μπράντοβιτς, θα πρέπει να παίζει ο Ναν για την ομάδα και να περιμένει την ομάδα να του δώσει τις πάσεις για να σουτάρει και όχι να παίρνει την μπάλα αυτός ένας εναντίον όλων τον Ναν μπάσκετμπολ, τον Ναν μπολ που λέγαμε πέρυσι. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Αν δεν το κάνει ο Ναν, εγώ πιστεύω θα φύγει. Θα πάρει άλλο πίσω ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς δεν κάνει συμβασμούς, δεν κάνει διαλόγους, δεν έχει παιδιά και από παιδιά. Δεν έχει αυτό που είχε ο Αταμάν, ότι εσύ τρεις αυτοί είναι δικοί μου και όλοι οι άλλοι με το που χάνεις σου βγες έξω ή δεν μ' αρέσεις γιατί δεν ακολούσεις αυτό που παγώ και δεν ξαναπαίζεις. Δεν υπάρχουν αυτά με τον Μπράντοβιτς. Άρα λοιπόν τα τρία κλειδιά του Παναθηναϊκού προς τον Ολυμπιακό θα είναι υγιής ο Βεζέκο, αυτό είναι το πιο σημαντικό για τον Ολυμπιακό και τίποτα άλλο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλο. Είναι πάρα πολύ γεμάτος, είναι πλήρης. Το ενδιαφέρον θα είναι καλά Βεζέκο. Θα είναι καλά Βεζέκο. Ο Ολυμπιακός έχει και την ψυχολογία απλά γιατί το πήρε πέρυσι και ηρέμησε από το άγχος και την κάτρα. Οπότε είναι όλα καλά για τον Ολυμπιακό.
1: Ρωτάει εδώ ένας φίλος αν είναι ρίσκο για τον Παναθηναϊκό το ότι έχει ποντάρει σε Φαλ και σε Λεσόρ που και δύο προέρχονται από τραυματισμούς.
0: Όχι, γιατί ο Φαλ είναι για 6-7 λεπτά, 5-6 λεπτά δεν είναι για βασικό για να μοιράζει τον χρόνο. Ο Λεσόρ έρχεται από τραυματισμό, αλλά είναι υγιέστατος πλέον και θα παίζει 20-22 λεπτά. Για να μην έχει την καταπώνηση. Και πάνω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, θα θυμίσω ότι. Να κάνω μια έτσι. Ένα παραλληλισμό. Ο Ολυμπιακός θυμίζει τον παλιό Παναθηναϊκό, τις εποχές του Ομπράντοβιτς παλιά, όπου ο Παναθηναϊκός θυμάσαι Άκη, λέγαμε ότι είναι η πιο έτοιμη ομάδα, όσο μεταγραφές έκανε ο Ολυμπιακός και όσο και αν έλαζε, γιατί είχε ένα κορμό, μια φιλοσοφία ίδια, ένα πολύ γεμάτο ρόστερ που έκανε μικρές προσταθερές. Αυτό κάνει και ο Ολυμπιακός φέτος. Τώρα, αν θα πάει στο πρωτάθλημα, αν θα πάει στην Κούπα, αυτό είναι άλλη ιστορία. Mm-hmm. Είναι και θέμα των αγώνων στην τελική φάση.
1: ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ και Άρης έγραψα ότι είναι ομάδες επίπεδου EuroLeague. Ήδη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, μάλιστα έγραψα χθες ότι μου λέει, μπορεί να μου πει κάποιος γιατί ας πούμε ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και ο Άρης η σημερινή όπως είναι τώρα και με τον κόσμο που έχουν και με την έδρα. Σε τι είναι καλύτερη η Μπασκόνια, η Βιλερμπάν, η Παρή, η Παρτίζαν που είδαμε σήμερα. Σε τίποτα. Άρα λοιπόν όπως είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, πόσο μάλλον με δύο μεταγραφές ακόμα. Είναι ομάδες επίπεδου για τις θέσεις 10 με 20 στην Ευρωλίγκα. Άντε 12 με 20. Αυτό δείχνει λοιπόν την ποιότητα που έχουν. Δείχνει ότι είναι απόλυτα φαβοροί στο γύρο για να πάρουν την κούπα. Δείχνει ότι θα πάνε στην επόμενη Ευρωλίγκα. Ο Πάγκο το συζητάω γιατί ο Μπιστακίδης έχει κάνει επαφές. Είναι άλλο μέγεθος οικονομικό σχέση με τον Λάρη, όπου τα λεφτά δεν τα έχουμε δει στο τραπέζι. Ο Μπιστακίδης ξέρει ποιος είναι. Άρα λοιπόν γι' αυτό και έχει επαφές με την Ευρωλίγκα άμεσα. Ο Πάγκο θα παίξει την επόμενη Ευρωλίγκα. Δεν το συζητάμε είτε με τον ένα είτε τον άλλο τρόπο. Δεν τίθεται θέμα καν. Τώρα από εκεί και πέρα μετά θα δούμε αν θα πάει ο Άρης και η ΑΕΚ. Πάντως ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή με τον Όσμαν ο οποίος είναι σαν start του NBA για το EuroCup κάνει τη διαφορά. Οι ομάδες εκεί παίζουν και μια ταχύτητα κάτω οπότε βολεύει το ΠΑΟΚ και σίγουρα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα δυσκολεύσουν τους μεγάλους, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα ακόμα και στο ΣΕΦ και στο γήπεδο της ΑΕΚ από τους Ολυμπιακούς κάποιος εκεί θα γίνει το πρώτο μάτι που είχε Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ θα τους δυσκολεύσουν. Και πόσο μάλλον στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα γιατί σε μια σειρά αγώνων υπάρχει πληρότητα. Αν και υπάρχει το θέμα ότι κόβονται πολλοί ξένοι από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και δεν θα είναι τόσο περιπατική μια σειρά ακόμα και στα τρία μάτς. Δηλαδή, μπορεί να κερδίσει 3-0-3-1, αλλά δεν θα είναι εύκολο κανένα παιχνίδι. Γιατί ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα παίζουν με 9 στην ουσία.
1: Απλά θα υπερτελούν σε βάθος και σε αγώνες τετάρτη.
0: Όχι σε βάθος, δεν υπερτελούν σε βάθος γιατί θα είναι με 9 παίχτες στην ουσία. Γιατί οι τρεις θα είναι.
1: Ναι, θέλω να πω ότι σε αγώνες όμως με διαφορά 3 ημερών θα μπορούν να ξεκουράσουν κάποιο ξένο τους βάζοντας κάποιον άλλον.
0: Α, ναι, αυτή είναι, ναι. Σαφώς.
1: Ρωτάει εδώ ένας φίλος πώς βλέπει στη Ρεάλ στην Μαρτίνεθ εποχή.
0: Καλή. Ρεάλ θα, είναι, θα παίξει ένα μπάσκετ που ταιριάζει βάσει νοοτροπία φιλοσοφία του Μαρτίνεθ. Νομίζω θα είναι αρκετά καλή. Θα είναι μια ομάδα η οποία είναι σταθερή, είναι στα ίδια επίπεδα πάνω κάτω. Έχει χάσει δύο σουτέρ βέβαια που θα ταιρίζαν ο Χεζόνια και ο Λάιλς. Όπως ο Παναθηναϊκός με τον Λάιλς θα ήταν 20% πιο πάνω, έτσι, με βάση το σχεδιασμό του.
1: Με τον Λάιλς αντί πιανού.
0: Αντί του Γιαβουσέλε.
1: Μάλιστα.
0: 20% πάνω. Γιατί ο Λάιλς το 5, νομίζω, αυτό που είπε ο Μπράντοβιτς, το είχα πει πέρυσι πρώτος εγώ. Όταν έπαιξε ο Λάιλς στο 5 στο τελικό με τη Ρεάλ, είπα ότι είναι κακό για τον Ολυμπιακό. Γιατί είχα γράψει ότι ο Λάιλς για μένα στην Ευρώπη θα ήταν το καλύτερο πεντάρι. Θα βάζει 20 πόντους μισθός με το σουτ που έχει και με το κορμί που έχει. Το είπε ο Μπράντοβιτς μετά. Άρα λοιπόν σίγουρα θα ήταν 20% πάνω Παναθηναϊκός με τον Λάιλς. Αλλά θεωρώ ότι η Ρεάλ παρότι έχασε τους δύο παίκτες έχει γεμίσει το ρόστερ της πάλι, ήταν γεμάτο. Ο Μαρτίνες. Ταιριάζει με τον Ταβάρες κανονικά δεν ταιριάζει. Τον είπε ο Ταβάρες να ανέρεξε ο Μαρτίνες από στην Κυλά Κανάρια. Άρα λοιπόν ξέρει να το χρησιμοποιήσει. Δεν δέχομαι ότι είναι προπονητής που δεν έχει ειδικό βάρος. 65 χρόνια είναι μια χαρά. Απλά δεν είχε δοκιμαστεί, δεν είχε τύχη. Θέλει. Ίσως δεν είναι και η φιλοσοφία να μην κυνηγάει τις μεγάλες ομάδες. Νομίζω ότι η Ρεάλ θα είναι στις ομάδες μαζί μετά τη Φενέρ. Βλέπω τη Ρεάλ, το Ντουμπάι. Που κάτι δεν με πείθει βέβαια και λίγο πάλι, αλλά θα είναι καλύτερο από πέρυσι. Η Χάπουελ, η Ζάλγκυρης, θα είναι οι ομάδες πιστεύω οι οποίες θα είναι και ο Ερυθρός Αστέρας, ίσως θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα είναι στην οκτάδα πάνω κάτω. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η Ρεάλ θα είναι καλή.
1: Λέει εδώ ένας φίλος ο Ματζούκας που βλέπουμε λέει στα φιλικά, πιστεύει ότι μπορεί να παίξει ρόλο στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ρόλο όχι, να μπει στη δεκάδα μπορεί. Ναι, μπορεί. Είναι ευκαιρία του. Προφανώς έχει παίξει πάρα πολύ καλά από την περιμέναμε. Εγώ μάλιστα νόμιζα. δεν πίστευα ότι κάνει Παναθηναϊκός και πίστευα ότι έχει πάει προς τα πίσω καριέρα του, γιατί δεν λέει. Εντάξει, λένε ότι.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Τον βολεύει λίγο και τον μπάσκετ που θέλει ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή, ειδικά επιθετικά, τις πολλές πάσες μέχρι να βρεθεί το ελεύθερο σουτ, που στο ελεύθερο σουτ είναι πάρα πολύ καλός, τον βολεύει το Ματσούκα αυτό.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Όπως και τον Καβόπουλο. Η διαφορά είναι ότι ο Μπράντοβιτς, αν δεν προσπαθήσει και στην άμυνα και δεν έχει δώσει την προπόνηση, δεν θα σου δώσει ποτέ την ευκαιρία αυτή. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω ο Ματσούκας αν δουλεύει. Τώρα δουλεύει. Δεν ξέρω αν δουλεύει τα τελευταία δύο χρόνια όπως έπρεπε. Ο Ρογκαβόπουλος επίσης θα έχει την ευκαιρία. Ο Ρογκαβόπουλος είναι σέρβος που λέμε, δηλαδή έχει το σουτ το στατικό αυτό, οπότε ταιριάζει απόλυτα στον Ομπράντοβιτς. Είναι και γερό παιδί, μπορεί να προσπαθήσει και στην άμυνα. Νομίζω ο Ρογκαβόπουλος έχει την μεγάλη ευκαιρία να γίνει βασικός στο τέλος του Παναθηναϊκού και να ανεβάσει άλλο την αξία του. Και από εκεί και πέρα ο Μπατζούκας να έχει την ευκαιρία. Μπας και μπει στη δωδεκάδα. Αλλά σίγουρα δείχνει βελτιωμένο σε σχέση με πέρσι το σύνταγμα.
1: Λέει εδώ ένας φίλος, πόσο ευνοημένος είναι ο Ολυμπιακός που έχει, λέει, το αβαντάζο που στο ξεκίνημα είναι έτοιμος, ενώ όλοι οι άλλοι ψάχνονται.
0: Ισχύει αυτό. Αλήθεια είναι. Ο Ολυμπιακός είναι μια έτοιμη ομάδα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Του έφυγε ο Γουόκα που για καλό του έφυγε, γιατί πήρε καλύτερος παίκτης, και του έφυγε ο Πίτρος που ήταν το backup. Ήθελε άλλο backup που δείχνει καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο θα βγούμε, στο ίδιο επίπεδο. Δεν έχει χάσει κάτι ο Ολυμπιακός. Ήδη ομάδα, ίδια φιλοσοφία, ίδια στάρ, ίδια ηγέτης, όλα ίδια. Είναι στην Νάσο. Άρα λοιπόν φυσικά είναι πανέτοιμος ο Ολυμπιακός και τον βολεύει τον Ολυμπιακό αυτό, γιατί αλλάζει και έδρα, μην το ξεχνάμε, παίζει ένα ρόλο αυτό.
1: Γιατί εδώ ταιριάζει και η ερώτηση ότι αν ο Ολυμπιακός με αυτές τις προσταφαιρέσεις θα είναι το ίδιο καλό στην άμυνα όπως πέρσι.
0: Η άμυνα, έχω πει από πέρυσι ότι αυτό που ξέραμε για την άμυνα τελείωσε το έργο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Το έργο που ξέραμε ότι η άμυνα δίνει. Έχει αλλάξει τον μπάσκετ. Έχει πάει πλέον στις προσωπικότητες, έχει πάει στους παίκτες, έχει πάει στο σκορ. Όσο καλή άμυνα και να παίξει, έχουμε πολύ καλούς παίκτες πλέον. Γι' αυτό και πλέον οι άμυνες δεν είναι καθοριστικές. Η επίθεση είναι αυτή που καθορίζει τα παιχνίδια. Και ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει εδώ και δύο χρόνια. Ο Μπαρτζόκας έχει προσαρμοστεί με απόλυτη επιτυχία για όσους πίστευαν ότι δεν θα προσαρμοστεί. Και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έχει κάνει επίσης δουλειά για τα τελευταία δύο χρόνια και θα έχει και φέτος. Από εκεί και πέρα όμως, τι θέλει κάποιος προπονητής? Θέλει κάποια πεντάλεπτα καλής άμυνας ή ένα δεκάλεπτο καλής άμυνας. Ο Ολυμπιακός το κάνει αυτό και το κάνει γιατί αφενός μεν έχει τα κλεψίματα που του δίνει το transition, αυτό που θέλουν οι προπονητές. Μπορεί να φάσει 80 πόντους, 85, αλλά να έχει κλέψει μπάλες, να έχει φάσει transition. Οπότε βάζει 90, δεν σε ενδιαφέρει να έχει φάει 85. Βάζει παίξει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός λες πώς έπαιξε καλή άμυνα. Για μένα, αν με ρωτάς, έχει παίξει καλή άμυνα. Και λες πώς. Και έχει φάει 80 πόντους, 85. 90 σήμερα, ναι, αλλά έχει κάνει 11 κλεψίματα. Άρα λοιπόν έχει παίξει επιθετική άμυνα, απλά έχουν ταλέντο και οι άλλοι. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός στο σημερινό παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο έχει δεχτεί 12 πόντους και έχει δεχτεί 7 στα πρώτα 8 λεπτά. Άρα λοιπόν έχει παίξει καλή άμυνα σε ένα διάστημα, ας έχει φάει 78 στο 30. Με τον Αστέρα στο προηγούμενο παιχνίδι δέχτηκε 11 στην τελευταία περίοδο και με τη Μακάμπη δέχτηκε 5 στην τελευταία 6 λεπτά. Άρα λοιπόν έχει παίξει άμυνα κατά διαστήματα. Αυτή είναι η άμυνα που ψάχνουν οι προπονητές. Το καταλάβουν και οι φιλάθλοι. Δεν υπάρχει. Μην κοιτάνε πλέον οι φιλάθλοι. Και αν μια ομάδα δέχεται 75 πόντους για να πει έπαιξε καλή άμυνα, αυτό τελείωσε. Δεν υπάρχει σύγχρονο μπάσκετ. Το καλή άμυνα σύγχρονο μπάσκετ σημαίνει να έχει ένα 5-8 λεπτό, 10 λεπτό καλή άμυνα ή να έχει κλεψίματα που σημαίνει ότι έχει φύγει στο transition και έχει πάρει σκόρα από την επίθεση και ρίζει από την επίθεση. Είναι πλήρη η αλλαγή όσον αφορά την εικόνα του τι σημαίνει πλέον καλή άμυνα και τι σημαίνει κακή άμυνα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο μπάσκετ.
0: Πολλά. Αυτή είναι θεματική αλλαγή αυτή. Δηλαδή, πώς έπαιξε. Δηλαδή, με τη λογική της άμυνας της παλιάς δεν υπάρχει, όταν σκόρα πάλι ψηλά πλέον.
1: Με κυριότερη και η ιστορία με τις προπονήσεις που έχουν έρθει και σε συμφωνία με την Ένωση των Καλαθοσφαιριστών. Το πόσες προπονήσεις, το να μην υπάρχει έντονη προπόνηση μετά τους αγώνες κλπ.
0: Οι παίκτες έρχονται πλέον έτοιμοι, δεν κάνουν προετοιμασία όπως παλιά τρέχαν στα λαγκάδια κτλ. Έχουν αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα και είναι τόσο πολύ, το έχει πει και ο Μπαρτζόκας, είναι τόσο μεγάλο το ταλέντο πλέον των παιχτών. Που δεν μπορεί να λες θα φάω 75, ούτε μπορεί να παίζεις μπάσκετ αμτούρι. Αυτό που λέγα παλιά, εγώ να κρατάς την μπάλα 30 δευτερόλεπτα.
1: Που σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να είναι και πολύ επιδραστικοί οι προπονητές, παρά μόνο μοντέρ, έτσι, των ταλέντων αυτών.
0: Ακριβώς. Στην ουσία, ο σύγχρονος προπονητής είναι αυτός ο οποίος έχει καλά αποδητήρια, δηλαδή καλή διατηρεί την ψυχολογία, τα καλά αποδητήρια κτλ. Είναι αυτός ο οποίος κάνει. Γιατί δεν φτιάχνουν τις ομάδες στην GM πλέον, όπως δηλαδή ποτέ δεν τις έφτιαχναν GM στην Ευρώπη. Θα γίνει κάποια στιγμή αυτό που πιστεύω. Τις φτιάχνουν οι προπονητές, άρα λοιπόν είναι καλή GM που λέμε. Και από εκεί και πέρα ο προπονητής παίζει ρόλο όσον αφορά το να δημιουργήσει 5, 6, 10 κτήματα και να βρει τη χημεία όσον αφορά το να τι παίζει, θα παίζει ποιο κολλάει με ποιον. Αυτά. Δηλαδή καθαρά coaching. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ και γι' αυτό και βλέπουμε κιόλα σαν ότι η κάθε ομάδα έχει 5-6 προπονητές. Δηλαδή αρχίζει και γίνεται NBA και εδώ πέρα, ότι άλλο είναι για την άμυνα, άλλο είναι για τη βελτίωση των παιχτών.
1: Άλλο για την τακτική, ναι.
0: Ωραία. Αλλάζει αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, Σωτήρη μου, σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν τις 12. Ήταν η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άκης Τιμακός. Παρέα μας είχαμε τον Γιάννη Κωνσταράκη, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στις ρυθμίσεις των ήχων και την Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Με λίγη μουσικούλα θα περάσουμε τα 2-3 λεπτά για να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και από εμάς τίποτα άλλο. Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Επανάληψη του τελικού της EuroLeague θα είναι ο σημερινός τελικός του Super Cup μετά τις νίκες Ολυμπιακού και Ρεάλ στους χθεσινούς ημιτελικούς της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός Φενέρ 92-90 και Ρεάλ Μαδρίτης Ντουμπάι BC 98-95 στην παράταση. Τα αποτελέσματα με τον τελικό να αρχίζει στις 8 το βράδυ και τον μικρό τελικό Φενέρ Ντουμπάι στις 5. Ο Φουρνιέ με 19 και ο Μοντέρο με 13 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους Ερυθρόλευκους στον χθεσινό ημιτελικό από την Era Sport και τον OPA Sports 4, η κάλυψη των δύο σημερινών αγώνων. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα όσον αφορά την επικοινωνία μας και κάποιες συνεργασίες άμυνα και επίθεση. Τα 11 λάθη που κάναμε είναι πολλά, πρέπει να πηγαίνουμε σε πιο ασφαλείς κατοχές. Οι επισημάνσεις που έκανε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού ο coach Μπαρτζόκας. Άνετη επικράτηση χθες για τον Παναθηναϊκό με 90-69 επί της Μπουργκ στον δεύτερο αγώνα του 8ου τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Ο Φρανσίσκο με 18 και ο Λεσόρ με 15 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους Πράσινους, οι οποίοι στον αυριανό αμίγος ελληνικό τελικό που θα αρχίσει στις 8 θα αναμετρηθούν με τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά νίκησε στον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης την Παρτίζαν με 199, με τον Όσμαν να πετυχαίνει 27 και τον Φώστερ 25 πόντους. Στις 5 το απόγευμα θα παίξουν οι Παρτίζαν με την Μπουργκ. Από την Era Sport και τον Sky η κάλυψη των δύο σημερινών αγώνων. Το ποδόσφαιρο τώρα χωρίς τον τραυματία Μπαρνάμπας Βάργα κόντρα στον Βόλο η ΑΕΚ την Κυριακή με τον Ούγκρο επιθετικό να μπαίνει σε διαδικασία επανένταξης στο διάστημα της διακοπής ενώ στην αποστολή της Εθνικής Σερβίας για την αναμέτρηση της ερχόμενης Πέμπτης με την Εθνική μας στο Nations League περιλαμβάνονται δύο παίκτες των δικέφαλων αετών ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και ο Λούκα Γιώβιτς. Μάλιστα ο στράικερ της Ένωσης μετρά 11 γκολ σε 52 αγώνες. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ατρόμητος και Φυσιά αναμετρώνται στο Περιστέρι στις 7 το απόγευμα, ενώ στις 7.30 θα αρχίσει το μακεδονικό ντέρμπι Άρης Ηρακλής στο Βικελίδης. Μέση πιώνει και Ζουέλ Ρόκα την Κυριακή Ολυμπιακό στη Λιβαδιά με τον νεοαποκτηθέντα Γιώργο Κυριόπουλο σήμερα στο Περιστέρι Κηφισιά. Ο Αρμάντο Γκονσάλες περιλαμβάνεται στις κλήσεις του Ράφα Μάρκες για τα επερχόμενα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής του Μεξικού με Κολομβία, Περού, Ηνωμένες Πολιτείες και Χιλή. Ενώ ισχυρή στήριξη θα έχει ο Ολυμπιακός στο κυριακάτικο μάτς με τον Λεβαδιακό, καθώς οι φίλοι του εξάντλησαν τα εισιτήρια των δύο θυρών που έλαβαν αρχικά και η Πειραϊκή ΠΑΕ αιτήθηκε εισιτήρια για άλλες δύο. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία και στην τρίτη αγωνιστική της Super League 2, σέντρα στις 4 στα μάτς Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανιόνιος και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου. Για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών, ΑΕΚ ΠΑΟΚ παίζουν στις 2 παρατέταρτο με κάλυψη του αγώνα από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ 8ωρη διάρκεια θα έχει σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Πίσω στο μπάσκετ, Ερυθρός Αστέρας Άρης 91-87 σε φιλικό που διεξήχθη χθες στο Βελιγράδι με τον Δημητρίεβιτς με 16 πόντους πρώτο σκόρερ για τους Θεσσαλονικίους ενώ απόψε στις 8.30 και για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basketball Champions League ο Προμηθέας Πάτρας κοντράρεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας με την γερμανική Ράστα Δέχτα. Στο πόλο των ανδρών, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε χθες με νίκη την προσπάθειά του να μπει στους ομίλους του Champions League, επικρατώντας με 15-14 της Γιαντράν στο Σπλίτ και απόψε παίζει με την Χόνβεντ στις 9 το βράδυ, με τον Γιώργο Μάζη να δηλώνει μετά τη νίκη των Πράσινων. Κάναμε το πρώτο βήμα, αύριο πρέπει να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, η Νότιαμ Φόρεστ πήρε έγκριση για επέκταση του City Ground, με τη νέα χωρητικότητά του να αυξάνεται κατά 20.000 θέσεις και να φτάνει συνολικά έτσι σε 52.500 θεατές. Το Τέλος, Μπρέντφορντ Τσέλσι 3-0, Μπάγερν Ουνιόν 7-0, Εσπανιόλ Έλτσε 1-2 στις καθυστερήσεις του μάτς, Μόντσα Σασουόλο 2-1 και Μονακό Λανς 2-1 χθες για τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με το ελληνικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται σήμερα στις 5 το απόγευμα στην αναμέτρηση Brighton Arsenal για την Premier League και την ελληνική μονομαχία του Τζόλι με τον Κοστούλα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς θα σας κρατήσουν συντροφιά τις ερχόμενες 2 ώρες.
0: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Έρα

0: Άμα ένα τσακωνόμαστε, ποιος θα πει πρώτος και ποιος θα κάνει την εισαγωγή, δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να τα βρούμε.
1: Δύο παρά πέντε.
0: Ναι, έχουν περάσει τόσα χρόνια, αλλά εμείς ακόμα σε αυτό το δίλημα έχουμε. Άτ, πάμε πάλι.

0: Όταν ακούω αυτό το μπάσιμο Rocky Balboa και τέτοια με την τρομπέτα, το φαντάζομαι να τρέχει ο καημάς στους δρόμους εκεί στη Φιλαδέλφια.
1: Στην Νέα Φιλαδέλφια.
0: Όχι στην Νέα Φιλαδέλφια. Στο, εκεί στο New York, στο, ναι, ναι. New York, λέω, στο Αμέρικα. Ναι. Και να τρέχει και να κάνεις και να φοράς και τα γάντια σου εκεί τις προπόνησεις που κάνεις και να κάνεις τα έτσι σου και να σε χαιρετάει ο κόσμος, να σου λέει ναι, «Γεια σου Μιτσάρα!» Εσύ να μην απαντάς γιατί είσαι συγκεντρωμένος στην προπόνηση.
1: Θες να σπάσεις με το γραφικό μέτρο.
0: Γραφικό μέτρο, ναι, σπάστο.
1: Πρώτο τερματισμό στον νόμο, όταν έκανα προπόνηση, με σάκο.
0: Άκου τώρα, Γιάννη, αυτές είναι μοναδικές στιγμές.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω.
0: Έκανε προπόνηση με σάκο.
1: Και
0: τι, άλλο,
1: τι άκουγα όμως, δεν είναι ο σάκος.
0: Έλα, ξεκίνησε πολύ στραβά η
1: ακούγα. Τι άκουγα.
0: Τι άκουγες, το Rocky Balboa.
1: Ναι.
0: Τι θα άκουγες.
1: Και αυτό σου λέω, σπάει γραφικό μέτρο και λέω τώρα εδώ, αν υπήρχε μια κάμερα και μέσα στα αυτιά να ακούει, να περνάει ο μουσική τελείως. Λέω στο TikTok, ρεκόρ γραφικότητας.
0: Ναι.
1: Και από κάτω θα γράφανε ούρτ.
0: Ουρτ,
1: ναι.
0: Ουρτ, όξο,
1: ναι, ρε,
0: όξο παιδιά, από την παράγκα.
1: Πού πας ρε, ναι, ναι.
0: Πού πας ρε Καράμητρο. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Βραδινούς Μπαλαδόρους, είναι η Ερασπόρ. Και όπως κάθε Πέμπτη προς Παρασκευή, Παρασκευή προς Σάββατο και Σάββατο προς Κυριακή, εδώ τα φιλαράκια τα λένε μια χαρά.

0: Ξέρεις, άρχισαν τα μηνύματα τώρα και μας γλετάνε. Εκτός από αυτά που είπες εσύ, ο Τόμι από Νέα Υόρκη, δουλειά δεν έχεις ρε Τόμι, δεν παραδουλέψεις εκεί πέρα, μας γλετάς και εσύ. Άκου τώρα. Άντε να βγείτε στον αέρα να μιλήσουμε για φαγητό, πεινάω λέει. Δικός μας άνθρωπος, έτσι.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Πάρε ένα σάκο, βάλε ρόκι και τρέχα. Εκεί, New York στην 105 λεωφόρο, ξέρω εγώ πώς σας λένε εκεί πέρα. Στο, πώς το είπες? Ναι, στη High Street. Σωστό, σωστό. Έχεις πάει στη Νέα Υόρκη, ρε Γιαννάκη? Όχι, τότε κάθεσαι και μας λες τώρα τοποθετήσεις. Ότι στο, το πιο ωραίο που το πει άλλο. Λέει, ξέρω τα πάντα, λέει, από Νέα Υόρκη. Πρώτα απ' όλα, να ξέρεις ότι ο τύπος δεν ήξερε τίποτα, έτσι, το καταλάβαμε με τη μία. Και πού πας ρε φίλε και εκεί στη Νέα Υόρκη? Κοίταξε, βασικά άμα είσαι στη Νέα Υόρκη πας στο άγαλμα της ελευθερίας, μόνο αυτό ξέρω, ο Βλακίδης. Ρε εσύ του λέω, και μετά εκεί από δίπλα που έχει τα μπαράκια, τα μπαράκια του λέω, μου λέει όνειρο εκεί, δεν έχει τίποτα εκεί. Είναι το άγαλμα, δεν έχει μπαράκια εκεί. Εν πάση περιπτώσει, και μου λέει όνειρο είναι εκεί. Του λέω, δεν παρά τα μας, λέω βγει από εδώ. Κάπως έτσι είμαστε και εμείς. Εγώ τα έχω μάθει από τα φιλαράκια, από τη σειρά. Έτσι. Στην Νέα Υόρκη δεν ήταν εκεί τα παιδάκια αυτά?
1: Δεν έχω δει ελάχιστα επεισόδια, μάλλον ποτέ ολοκληρωμένο.
0: Έλα ρε.
1: Αλήθεια, αλήθεια, ναι.
0: Το έχει το Netflix 10 σεζόν, σερί. Όρεξη να έχει να περνάνε, είναι 20 λεπτά το κάθε επεισόδιο, δεν είναι 20 λεπτά.
1: Αλλά πάντως είναι το όνειρό μου να πάω Νέα Υόρκη και δει Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό ήταν το...
0: Εντάξει, κοίταξε, αν είσαι τουρίστας, αυτά τα μέρη θα μας το επιβεβαιώσει και ο Τόμι. Πας σε τέτοια μέρη, πας ως τουρίστας σε καλά μέρη, σε καλό ξενοδοχείο δηλαδή, και θα πας σε ωραία μέρη. Αν πας να ζήσεις τώρα είναι δύσκολες.
1: Εγώ είπα για να πάω Χριστούγεννα από το χρονιά μια εβδομαδούλα.
0: Ναι, αυτό αξίζει, μια γκλαμουριά, γιατί όχι. Το αξίζεις άλλωστε, το δικαιούσε.
1: Ναι, αλλά είμαι γέρος να πλύνεις το κορμί μου όμως.
0: Λοιπόν, τι είχαμε σήμερα? Σήμερα είχαμε ωραία πράγματα.
1: Ήταν βραδιά μπάσκετ. Από νωρίς, παρόλο και βραδιά, η μέρα πάσχεται από νωρίς μέχρι
0: λοιπόν,
1: από μισή ωρίτσα.
0: Είδα μπαρτζοκο ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Φριλάρα.
1: Εντάξει, είναι σχεδόν έτοιμη έτσι, η ομάδα από πέρσι. Είναι, πάει τρένο.
0: Θα είναι καλύτερη.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, υπάρχουν βάσει από πέρσι. Λέω, έτσι.
0: Θέλουν δουλειά πρώτα απ' όλα. Δεν έχουν μοταριστεί. Ο ένας δεν έχει γνωρίσει καλά-καλά τον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι καλύτερος Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν πάλι θα τα σαρώσει όλα. Αλλά θα είναι καλύτερος από πέρσι. Άρα, αν θέλει κάποιος να.
1: Πρέπει να είναι πολύ, πολύ καλύτερος.
0: Να είναι πολύ καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος από πέρσι και ήταν και σήμερα, δηλαδή, αν και δεν του πήγαινε και πολύ το παιχνίδι, δεν του πήγαινε. Εντάξει, με συνταγή βέβαια Φουρνιέ και τέτοια. Αλλά Μοντέρο, Πεκτάρα. Όλοι γενικά είναι μια καλή ομάδα ο Ολυμπιακός και όπως είπες και ενδεχομένως και το περσινό. Από πέρσι που λες, παίζει και αυτό το ρόλο. Γεια σου Φρανκ, καλησπέρα και σε σένα. Να είσαι καλά. Ο πάντα ο Φρανκ, πρώτος και καλύτερος που λένε εδώ πέρα. Λοιπόν, είδα και λίγο Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Είδα και λίγο Παναθηναϊκό. Είδα πολύ ΠΑΟΚ μπάσκετ και μ' άρεσε πάρα πολύ. Όχι απλά θα είναι καλύτερος, είναι άλλη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, αν είχε πάρει το OK, έτσι όπως το βλέπω εγώ, για να παίξει στην Ευρωλίγκα, θεωρώ ότι θα είχε κάνει δύο κινήσεις ακόμη, για να μην πω τρεις, οι οποίες θα ήταν ευρωλιγκάτες και θα ήταν ανταγωνιστικός και στην Ευρωλίγκα. Όταν μπει στην Ευρωλίγκα, θεωρώ ότι θα μπει, θα είναι για play-offs σίγουρα.
1: Έχει έδρα, δηλαδή είναι από τις ομάδες.
0: Θα έχει έδρα, θα έχει ομαδάρα, αυτή τη στιγμή έχει πολύ καλή ομάδα. Τον Άρη θέλω να τον δω, δεν τον έχω δει για να...
1: Γιατί τα λέμε λίγες ομάδες έχουν έδρα στο μπάσκετ.
0: Τον είδα και στο Ούντινε, τον είδα και στα φιλικά και ιντερνετικά τα είδα αυτά. Δεν τα είδα πολύ καλά, αλλά είναι ομάδα που έχει ταλέντο. Ίσως δεν έχει και το βάθος που έχουν οι ευρωλυγκάτες ομάδες. Okay. Αλλά οι καλές ευρωλυγκάτες ομάδες. Αλλά νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ φέτος θα είναι πάρα πολύ καλός. Θεωρώ ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ χτυπούν στα ίσα το Ευρωπαϊκή Κούπα. Όπως και ο Ολυμπιακός, θα είναι πολύ μεγάλη αποτυχία το Ολυμπιακό αν δεν είναι στην τετράδα πάλι. Θεωρώ, δηλαδή, υπό δύσκολες συνθήκες και πήγαινε Final Four, τώρα δεν θα πάει. Τον θεωρώ πολύ καλύτερο από πέρσι. Αυτά όλα βέβαια θα τα πούμε και αργότερα σε άλλες εκπομπές. Μέσα στο χειμώνα θα τα λέμε, αλλά αυτά που είδαμε σήμερα. Έχουμε κάτι άλλο? Έχουμε. Να σου πω τι. Θα πάμε μια βραδιά στο Μοντεβιδέο.
1: Μιλήσεις στο Λεβερκούζεν.
0: Ναι, όχι στο Λεβερκούζεν. Είναι ένα ταξίδι στα όρια του ονείρου, της ιστορίας και της ανθρώπινης αντοχής. Είναι το μυθιστόρημα του Νίκου Τζοάνη, του συναδέλφου του Νίκου Τζοάνη.
1: Ναι, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού για χρόνια.
0: Ναι, μην πει και δεν πεις τη λέξη Παναθηναϊκός εσύ.
1: Τι αφού ήταν ο...
0: Οκ, καλά έκανες. Ήθελα να σε πειράξω απλά.
1: Άλλωστε, από εκεί, λόγω της εμπειρίας του και...
0: Από τις εκδόσεις Πηγή θα δώσουμε αντίτυπα από αυτό το έργο. Λοιπόν, έχει γράψει ένα μυθιστόρημα ο Νίκος. Ένα ταξίδι του Τάκη, έτσι είναι ο ήρωας, ο Τάκης, ο οποίος έφυγε το 1971 με την τρέλα που είχε για τον Παναθηναϊκό για να πάει στην Ουρουγουάη.
1: Τα χρόνια εκείνα, έτσι.
0: Ναι, ταξίδι. Και εκεί μέσα περνάνε όλη η ιστορία. Τι πέρασε τα παιδικά του χρόνια, τη φτώχεια, εμφύλιο, χούντα, όλα αυτά τα σχετικά και την περιπέτειά του με έρωτες και τέτοια. Το βιβλίο δεν είναι αθλητικό αμίγος, έτσι, μην τον μπερδέψουμε. Είναι ένα μυθιστόρημα για το ταξίδι του εκεί. Είναι εξαιρετική περίπτωση. Άρα, στέλνετε και το όνομά σας για να μπείτε στην κλήρωση και σήμερα και αύριο θα τρέξει ο διαγωνισμός για να δώσουμε αντίτυπα μια βραδιά στο Μοντεβιδέο. Και όπως έλεγε και ένας φίλος, στο Μοντεβιδέο. Πιο σωστά. Μοντεβίδεο, μου αρέσει. Μοντεβίδεο. Μοντεβιδέο είναι το σωστό, έτσι να ξέρεις, να μην μπερδεύεσαι.
1: Σε ακούμε προσοχή.
0: Έτσι, με βλάβια. Σε ακούμε με βλάβια, λένε. Λοιπόν, αυτό το ταξίδι ζωής του Τάκη αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε γιατί είναι μια τελείως διαφορετική, όμορφη, γλυκιά προσέγγιση ενός ταξιδιού ζωής για κάποιον ο οποίος έχει ζήσει και πάρα πάρα πολλά. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160, γράφετε όνομα, τηλέφωνο, απαραίτητο στο τηλέφωνο παντού σε όλες τις εκδοχές. Στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας και στο email μας erasport@papakier.gr. 54160 sport και no, πληκτρολογείτε ό,τι επιθυμείτε, αλλά κυρίως αν θέλετε το βιβλίο, στέλνετε το όνομα και το τηλέφωνο. Μην γράψετε και καν βιβλίο. Τώρα, άμα μας γράψετε και από πού το στέλνετε, ακόμη καλύτερα για να ταξιδεύουμε μαζί σας στα μέρη τα δικά σας. Και φυσικά και μέσω Messenger αποδεκτά όλα τα μηνύματα. Θα κάνουμε την κλήρωση αύριο, λίγο πριν το φινάλε του Jukebox. Αύριο έχουμε Jukebox, να μην το ξεχάσετε αυτό. Με τις δικές σας παραγγελίες. Εσείς θα φτιάξετε το πρόγραμμα.
1: Έχει ξεκινήσει πάντως η λίστα, έτσι.
0: Ναι, έχουν στείλει κάποιοι και από χθες στείλαν κάποιοι, αλλά τους είπα να τα στείλουν αύριο, παιδιά. Μην με κακολογείτε, γιατί δεν έχω. Να το πω αλλιώς. Δεν έχω και την όρεξη να σημειώνω από χθες και σήμερα για αύριο. Οπότε θα τα στείλετε αύριο και θα είμαστε μια χαρά. Βεβαίως, κάποιοι έχετε στείλει. Ο Δημήτρης ήδη έχει κάνει κάποιες κρατήσεις. Θα το υλοποιήσουμε το έργο. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς με τα ντουέτα μας. Τι έχουμε τώρα το επόμενο? Τι ακούσαμε πρώτο? Θύμισε μου. Τα δίδυμα φεγγάρια, κομματάρα μεγάλη ακούσαμε. Και τώρα θα ακούσουμε. Θες το ροζ με το Μιλιόκα που τον αγαπάω πάρα πολύ? Γιατί όχι, να ακούσουμε το Γιάννη Μιλιόκα με την Αφροδίτη Μάνου. Δημήτρη, σ' αρέσει?
1: Ναι, ναι, το λες εσύ.
0: Όχι, σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει.
0: Είπε μια φορά μ' αρέσει σε κάτι. Λοιπόν, ναι παιδιά, πάμε.

0: Σάμος 1988-89, Περιστεριώτης ο παλικάρι, ερωτευμένος, και τραγουδούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό το τραγούδι. Πρώτα απ' όλα ο Μιλιώκας είναι γλυκιά φυσιογνωμία, το λατρεύω. Έχει έρθει εδώ, μας έχει τιμήσει. Δεν πίστευα, λέει, ποτέ ότι θα έρθω στην Era Sport, όχι γιατί σαν αθλητικό ραδιόφωνο να...
1: Λέει, δεν κολλάω εγώ με αυτό, ναι, ναι.
0: Έφυγε ευτυχισμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Έφυγε ευτυχισμένος γιατί κατάλαβε ότι...
1: Οι καλοί παντού χωράνε.
0: Όχι, καλά, αυτός είναι καλός, δεν το συζητάμε, αλλά ότι το... δεν έχει σχέση με τα σπορ, δεν ασχολείται Μιλιώκας, αλλά κατάλαβε ότι το ακροατήριο το... και οι αθλητικοί συντάκτες, τέλος πάντων, αλλά και αυτοί που ασχολούνται με το ακροατήριο δηλαδή, τον ακούνε. Δεν του είχε περάσει το μυαλό, ρε.
1: Τι είναι, σαν ένας Ολυμπιακός, δεν ακούει, κάτι ακούει.
0: Όχι ως ομάδας. Δεν είπε, γενικά.
1: Ναι, είπα, ένας Ολυμπιακός κάτι θα ακούει. Ένας Παναθηναϊκός, ΑΕΚτζής.
0: Και το χάρηκε πάρα πολύ. Και εμείς χαιρόμαστε πάντα όταν οι αθλητικοί συντάκτες γράφουν βιβλία. Γράφουν βιβλία και μάλιστα επειδή δεν μπορούν να το ξεπεράσουν το σύνδρομο του αθλητικού συντάκτη.
1: Είναι γύρω-γύρω, ε.
0: Βάζουν και γύρω-γύρω και μπόλικο μπόλικα σπορ και το κάνουν ωραία. Όπως το βιβλίο του Μια Βραδιά στο Μετεβιδέο του Νίκου Τζοάνη από τις εκδόσεις Πηγή που δίνουμε σε διαγωνισμό. Θα τρέξει και σήμερα και αύριο ο διαγωνισμός, επαναλαμβάνω. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Διεκδικείτε ένα αντίτυπο. Θα φροντίσει ο ίδιος ο Νίκολας Τζοάνης να σας στείλει πακετάκι εκεί πέρα που θέλετε το βιβλίο, αλλά γιατί να τα λέμε εμείς για να μην μας τα πει ο ίδιος ο Νικόλας. Γεια σου Νίκο.
2: Τι γίνεται, παιδιά?
0: τι έγινε Νίκο?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλά, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ και που δίνεις και στους ακροατές μας βιβλιαράκια. Δεν μου λες, Νίκο, πολύ μακρύνουν το 71, έτσι? Δηλαδή πρέπει να έχεις βάλει μέσα σε αυτό το βιβλίο στοιχεία, φαντάζομαι, που να μας ταξιδέψουν. Αυτό είναι το μυστικό του μυθιστορήματος, έτσι. Να μας ταξιδέψουν στην εποχή, στην κατάλληλη εποχή που θέλεις.
2: Κοίταξε, εμείς 18 χρόνια δεν τα ζήσαμε αυτά. Επομένως, εντάξει, εγώ δεν τα έζησα ούτως ή άλλως όλα αυτά. Και εννοείται ότι βουτήξαμε στην ιστορία, εννοείται ότι αγαπήσαμε την ιστορία και είναι μέρος της ιστορίας και της χώρας, όχι μόνο του αθλητισμού. Εκείνο το ταξίδι που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός στο Μοντεβιδέο για τον δεύτερο τελικό του κυπέλου, του διπυρωτικού. Προσπάθησα λίγο να συνδέσω, γιατί είναι η πρώτη μου προσπάθεια σε μυθιστόρημα. Είχε προηγηθεί βιβλίο το οποίο ήταν αφιερωμένο στους μύθους του Γουέμπλεϊ, αλλά ήταν καθαρά αθλητικό το περιεχόμενο. Λίγο το αθλητικό στοιχείο που το έχω πιο πολύ, για να πω την αλήθεια, και λίγο την ιστορία της χώρας μας, γιατί είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο, ναι μεν, έχει ακριβή στοιχεία, έτσι, γιατί το έψαξα αρκετά και έπρεπε να το ψάξω και το όφυλα αυτό, για εκείνη την πορεία του Παναθηναϊκού, για εκείνα τα παιχνίδια με την Nacional Montevideo, αλλά έχει και στοιχεία και γεγονότα της χώρας. Είναι η περίοδος εκείνη πολύ δύσκολη που περνάει η Ελλάδα με τη Χούντα, είναι τα χρόνια τα οποία ακολούθησαν του εμφυλίου, είναι τα βιώματα των ανθρώπων, είναι το μεταναστευτικό που είχε απασχολήσει πάρα πολύ τη χώρα εκείνη την εποχή. Η ναυτική μας παράδοση, γιατί τότε δυνάμωσε αρκετά, δηλαδή τέλη δεκαετίας 60, αρχές δεκαετίας του 70, και όλα αυτά συνδυάζονται με ένα όμορφο ταξίδι στο Μοντεβιδέο, γιατί ο φίλος μας ο Τάκης, ο ήρωας του βιβλίου...
1: Είναι υπαρκτό πρόσωπο ο Τάκης? Ο Τάκης είναι υπαρκτό πρόσωπο?
2: Όχι, δεν είναι υπάρχει το πρόσωπο. Mm-hmm. Όλα τα άλλα είναι. Τα περισσότερα δηλαδή.
1: Ναι, όχι, λέω για το Τάκη. Αν υπάρχει ο Τάκης, δεν υπάρχει ο Τάκης.
2: Ναι. Ο Τάκης, έτσι να δώσω ένα μικρό spoiler, δεν μπόρεσε να βρεθεί στο Wembley. Δεν τα κατάφερε γιατί δεν είχε χρήματα ο άνθρωπος. Και λέει, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βρεθώ στο Μοντεβιδέο στη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού σε διασυλλογικό επίπεδο. Γιατί αυτή είναι. Είναι τελικός διπυρωτικού, έτσι. Είναι τελικός παγκοσμίου πλέον. Αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή, δεν θα υπάρξει δεύτερη. Και δεν ξέρω αν θα βρεθεί, μακάρι, κάποια στιγμή η ελληνική ομάδα σε ένα πλέον παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων, όπως το έχει ονομάσει η FIFA και με τα περίεργα του.
0: Κάνα το παγκόσμιο κύπελο συλλόγου, το πήρε και η Τσέλσι. Σιγά το πράγμα. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο.
2: Εντάξει, όσο να είναι, είναι μια παιδιά πολύ μεγάλη στιγμή. Τότε ο Παναθηναϊκός εκπροσώπησε την Ευρώπη. Ο Άγιαξ φοβήθηκε τα τσεκούρια των Ουρουάνων και καλά έκανε, γιατί ο Τομαράς ήταν αυτός που το πλήρωσε και πολύ ακριβά με την καριέρα του.
0: Ναι, τελείωσε η καριέρα του Κοτομάρα.
2: Ουσιαστικά τότε. Δεν θέλησαν να πάνε στο Μοντεβιδέο, δεν θέλησαν να υποστούν αυτή την πολύ δύσκολη διαδικασία και μάλιστα εκείνα τα χρόνια ήταν και άλλες ομάδες οι οποίες αρνήθηκαν να παίξουν σε τελικό διπυρωτικό για αυτό το λόγο. Γιατί οι Λατινοαμερικάνοι ήταν βάναυσοι, όχι απλά σκληροί στο παιχνίδι τους. Και δεν υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη εκείνου του αγώνα. Μόνο κάποια βιντεάκια σκοτεινά και τίποτε άλλο από την τηλεόραση της Ουρουγουάης, προκειμένου να ξέρουμε ακριβώς τι είχε συμβεί, γιατί έχω ακούσει από τους ίδιους πρωταγωνιστές, δηλαδή αυτούς που βρέθηκαν στο γήπεδο, σημεία και τέρατα. Γενικότερα για την όλη κατάσταση που επικρατούσε και στο παιχνίδι και στο γήπεδο και στη χώρα. Αλλά προσπάθησα να δημιουργήσω έτσι μια όμορφη ιστορία. Δεν είναι road trip ακριβώς, δεν είναι έτσι ένα ταξίδι με αυτοκίνητο, είναι boat trip. Είναι με πλοίο, γιατί είναι ναυτικός ο ηρωάς μας και γίνεται ναυτικός για χάρη του Παναθηναϊκού. Για να μπορέσει να μπαρκάρει, να βρεθεί στη Λουλουδάκη.
0: Α, έχει κάνει τέτοια ιστορία. Ναι, γιατί αλλιώς δεν θα τα κατάφερνε να πάει.
2: Αλλιώς δεν θα τα κατάφερνε. Δεν είχε λεφτά, δεν είχε τίποτα. Ένα φτωχό παιδί από τους αμπελόκηπους. Μεγάλωσε πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, αφού υπάρχει έντονο το στοιχείο του Παναθηναϊκού, φαντάζομαι ότι ήθελες να έχει το στοιχείο του Παναθηναϊκού, αλλά όλη η ιστορία είναι η κοινωνικοπολιτική φάση της Ελλάδας, έτσι φαντάζομαι εγώ, που δεν το έχω
2: είναι
0: διαβάσει.
2: Είναι εντασμένο στα δύο, θα το διαβάσει, γιατί η δική μου ευθύνη είναι που άρχισα πολύ να στο φέρω.
0: Εντάξει, το λιγότερο.
2: Είχε προηγηθεί με το 11 εμείς, το πρώτο μου βιβλίο, μια έρευνα για εκείνη την εποχή, δηλαδή ήταν αρκετά εμπεριστατωμένη αυτή η έρευνα και είχα μαζέψει ήδη πάρα πολλά στοιχεία για εκείνα τα χρόνια, για εκείνη τη χρονιά συγκεκριμένα, γιατί σε εκείνη τη χρονιά επικεντρώνομαι. Μόνο στο αθλητικό κομμάτι ήδη το είχα ερευνήσει, είχα μιλήσει με την πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού που συμμετείχαν και στο Wembley και στον τελικό του διπυρωτικού και ανέκδοτες, ιστορίες και πράγματα τα οποία δεν γράφτηκαν ποτέ τότε στον ελληνικό τύπο. Με βοήθησε και στον τελικό του διπυρωτικού μου και ανέκδοτες, ιστορίες και πράγματα τα οποία δεν γράφτηκαν ποτέ τότε στον ελληνικό τύπο.

0: σημαίνει για τη χώρα μας. Υπάρχει βέβαια βιβλιογραφία πάρα πολύ σημαντική και εννοείται ότι έχουμε διδαχθεί μπόλικα πράγματα, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μας μεταφέρουν και ιστορίες, γεγονότα, τα οποία εκείνη την εποχή ούτε θα είχαν γραφτεί στον τύπο, αλλά μόνο στόμα με στόμα θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Μπήκα έτσι, βούτυξα λίγο σε αυτή την περίεργη περίοδο για την Ελλάδα. Ήταν όμορφο τάξη, δηλαδή αισθάνθηκα κάποια στιγμή ότι ζούσα στο 1971, για να πω την αλήθεια.
1: Αυτό είναι το μυστικό άλλωστε. Αλλιώς δεν θα έχει και επιτυχία καμία το βιβλίο. Αν δεν ταυτιστείς με τον ήρωα, τέλος πάντων κάπως έτσι, δεν υπάρχει και ελπίδα για το βιβλίο. Έτσι.
0: Υπόσχομαι στους αναγνώστες, γιατί δεν ξέρω, μπορεί τυχεροί να είναι Ολυμπιακοί, Αεξίδες, Παοκτσίδες, Ηρακλειδείς, Πανηλιακοί, οτιδήποτε.
1: Ομιλίτες, Όφη, μην ξεχνάς τον Όφη.
0: Ομιλίτες, βεβαίως, που έκανε και την πολύ μεγάλη νίκη, ότι δεν είναι βιβλίο αφιερωμένο στον Παναθηναϊκό. Είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει αθλητικά στοιχεία, έχει Παναθηναϊκό μέσα, αλλά δεν θα φρίξουν.
1: Μιας και είπαμε Παναθηναϊκό.
0: Έχει και στοιχεία μυθιστόρηματος.
1: Άστα αυτά, Νίκο Τζοάνι. Άστα τα βιβλία σου και αυτά. Θα πάρει πρωτάθλημα, ερώτηση, ρωτάει ο Τάσος. Πρωτάθλημα θα πάρει ο Παναθηναϊκός, λέει, φέτος.
0: Νομίζω θα το πάρει φέτος, ναι.
1: Να κάνεις παρέα με τον Καϊμά. Να κάνεις παρέα με τον Καϊμά.
0: Γιατί ο Δημήτρης τι λέει?
1: Το ίδιο λέει.
0: Το αυτονόητο δεν λέει αυτό, λέει. Γιατί είσαι αντίθετος.
1: Δεν έχει
0: αντίθετος.
1: Όχι, δεν είναι. Απλά είναι πολλά τα χρόνια, δεν ξέρω. Είναι αυτό που λένε. Και να γίνει δεν θα το πιστεύουν οι Παναθηναϊκοί.
0: Είναι πολλά τα χρόνια και έχουν συμβεί πολλά και έχουν γίνει και συν 12, από τα οποία πολύ πρόσφατα χάθηκε το πρωτάθλημα και εννοείται ότι θα έχουμε δει όλα. Αλλά αυτή η ομάδα βγάζει πολύ εμπιστοσύνη. Ούτε στην πολυμετοχικότητα δεν υπήρχε τόσο βάθος στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και τόσες πολλές ποιοτικές επιλογές. Μπορεί να μην υπάρχουν οι superstars, μπορεί να μην υπάρχει ο Καραγκούνης, να μην υπάρχει ο Τζιμπρίλ Σισε, να μην υπάρχει ο Σεμπάστιαν Λέτο. Αλλά υπάρχουν, εντάξει, υπάρχει ο Ουνάη βέβαια. Υπάρχουν όμως άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν και έχουν το ειδικό βάρος να κάνουν πρωταθλητισμό. Ο Νίστρουπ άδικα κρίθηκε το καλοκαίρι. Και κρίθηκε πάρα πολύ γρήγορα, όπως και ο Καμαρά κρίθηκε από αυτό το δικαστήριο.
1: Καϊμά, έχεις μιλήσει με τον Τζοάνι, έτσι. Αυτά μας έλεγε χθες, να πούμε. Μας είχες αλήσει.
2: Γιατί αυτά του έλεγα ακριβώς.
1: Αυτά έλεγε χθες, να πούμε.
0: Ναι, γιατί εγώ 2 χρόνια που τον είχα κάνει τον Καμαρά στο Βέλγιο, κάτι είχα δει. Ο Κοτσόλης προφανώς που τον ήθελε για την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο, δηλαδή το Γενάρη και το καλοκαίρι, κάτι είχε δει. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι τυφλοί.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά να υπάρχει τόσο έντονη κριτική για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι 2 μήνες στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Τότε ήταν μέρες, έτσι. Ήταν ακόμα χειρότερο.
0: Ήταν λίγο. Ήταν πολύ λίγο.
1: Κοίταξε, υπάρχει όμως και κάτι άλλο τώρα. Μόνο ότι. Τέλος πάντων, και οι ρεπόρτερ και δημοσιογραφικά δηλαδή που το βλέπετε. Κάνετε τη σύγκριση της ομαδάρας του 10, ας πούμε, με την πολύ καλή ομάδα όντως τώρα του Παναθηναϊκού, είναι παράσημο για τον φετινό Παναθηναϊκό. Γιατί είπες παιχταράδες προηγουμένως, αλλά να θυμίσω ότι υπήρχε και ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, υπήρχε ο τεράστιος για μένα μαζί με τον Μπασινά κορυφαίοι αμυντικοί χαφ, ο Κατσουράνης, για τον Κατσουράνη λέω, υπήρχαν παιχταράδες. Τερματοφύλακες.
0: Δεν το συζητάμε,
1: δηλαδή,
0: τώρα. Ήτανε...
1: Μόνο που το ότι συγκρίνεται εκείνη.
0: Δεν είχε τόσο top τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός εκείνη την εποχή. Είχε τόσο Τερινίνη που ήταν στην άνοδό του και στα καλύτερα του τότε. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Δηλαδή υπήρχαν πολλές επιλογές το 10. Ναι, ήταν μια ομάδα αστέρων, η οποία βέβαια κόστησε πάρα πολύ ακριβά. Και όμως αυτή η ομάδα αστέρων δεν το πήρε και πάρα πολύ άνετα και αέρα. Το πρωτάθλημα.
1: Θυσίασε την Ευρώπη, αν θυμάμαι τότε, για να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα. Άσχετος,
0: αγχώθηκε λίγο.
1: Τελικά πήρε το double, νομίζω.
0: Χρειάστηκε αλλαγή προπονητή. Δηλαδή, έγιναν πράγματα εκείνη την εποχή. Ήταν και πολύ ψηλές οι απαιτήσεις, βεβαίως. Ναι. Πλέον βλέπουμε ένα ορθολογικό πλανό. Και αυτό είναι που γεμίζει αισιοδοξία τον οποιονδήποτε και μπορεί να πει ότι ναι, ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να φτάσει μέχρι το τέλος και για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Δεν είναι αυτή η κίνηση στα εύκολα παιχνίδια με εξαίρεση τον ΠΑΟ και αυτό το σερί νικών που έχει κάνει ή προκρίσεις που έκανε το καλοκαίρι, γιατί δεν ήταν τίποτα φόβερο και τρομερό η αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Είναι όμως ένα πλάνο συγκεκριμένο, το οποίο το ακολουθεί με συνέπεια και ο Νίστρουπ και ο Κοτσόλ.

0: Κοτσόλης. Νομίζω ότι είναι λίγο υποτιμημένος ο Κοτσόλης αναφορικά με τα εύσημα που έχει πάρει σε συνδυασμό και σε σύγκριση με όσα δίνει στο Παναθηναϊκό, γιατί δίνει πολλά και στην καθημερινότητα του Παναθηναϊκού. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του. Δεν το έχει κάνει ούτε τότε, ούτε το 10, που είχε δώσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ στη Μαρσέη για το ΣΥΣΕ. Είναι πανάκριβη μεταγραφή του Ουναΐ, ίσως και υπερκοστολογημένη, αλλά τον βλέπουμε τη διαφορά που κάνει και πόσο μορφαίνει το παιχνίδι και πόσο έχει γλυκάνει και τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Είχαμε σήμερα και μια κίνηση ξεκάθαρη συσπήρωσης, αν και δεν υπήρχε θέμα και δεν υπήρχε διχόνοια, για να πω την αλήθεια. Αναφέρομαι στην παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο πλευρό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Δεν θυμάμαι ξανά τον Γιάννη Αλαφούζου να παρακολουθεί παιχνίδι μπάσκετ, πάντως, για να πω την αλήθεια. Όπως δεν θυμάμαι και πολλά πολλά χρόνια τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να επισκέπτεται ποδοσφαιρικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, και νομίζω ότι θα γίνει πολύ σύντομα αυτό. Αν και δεν του αρέσει και πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Και μπασκετικούς, έτσι. Και μπασκετικούς εννοώ και αθλητές του μπάσκετ να πηγαίνουν να βλέπουν στο ΑΚΑ το.
2: Εντάξει, έχουν ξαναπάει και ο Νάνι.
1: Εντάξει, σπάνια, σπάνια πηγαίνουν. Το αντίστροφο συνέβαινε.
0: Δεν το επιτρέπει, είναι πολύ βαρύ και το πρόγραμμα στο μπάσκετ.
2: Ναι,
0: είναι τόσο βαρύ και ασφιχτικό με τα ταξίδια, τα συνεχόμενα, τις προπονήσεις που δεν μπορούν, αλλά πηγαίνουν. Πηγαίνουν όσο μπορούν. Μένω, μου αρέσει αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει να βλέπω μια ενότητα η οποία αρχίζει και φαίνεται. Θα ήθελα να δω και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, για να πω την αλήθεια, στα παιχνίδια του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Ακόμα και λογικό είναι, και το καταλαβαίνω απόλυτα, οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού είναι δύσπιστοι και δεν έχουν ακόμα αντιληφθεί τις δυνατότητες που μπορεί να έχει αυτή η ομάδα, αλλά είναι στο χέρι, στα πόδια των παιχτών Παναθηναϊκού να φέρουν και πάλι τον κόσμο στο γήπεδο, όπως έκανε ο Γιωβάνοβιτς στη δική του πολύ καλή περίοδο, και δεν έπεφτε καρπίτσα στη Λεωφόρο. Υπήρχαν 14.000 μέσα και άλλοι 17.018 παραπονούμενοι γιατί δεν έβρισκαν εισιτήρια.
2: Ναι. Δεν μου λες το επόμενο βιβλίο, για να γυρίσουμε και να κλείσουμε και με το βιβλίο σου όπως ξεκινήσαμε. Το επόμενο σου βιβλίο, το τρίτο βιβλίο, θα έχει Παναθηναϊκό ή έχεις σκεφτεί κάτι άλλο να ετοιμάσεις?
0: Όχι, δεν θα έχει Παναθηναϊκό.
2: Άρα κάτι έχεις ετοιμάσει, κάτι ετοιμάζεις.
0: Έχω στα μισά κάτι, ναι, θα είναι και αυτό μυθιστόρημα, αλλά ήθελα να κάνω και αυτή τη γέφυρα, δηλαδή ξεφεύγοντας από το αθλητικό περιεχόμενο στο μυθιστόρημα, προκειμένου να πάω σταδιακά σε κάτι διαφορετικό τελείως.
2: Εγώ θα...
0: Αν και δεν είναι άσχημη η Παναθηναϊκή μυθοπλασία, για να σου πω την αλήθεια. Μια χαρά είναι.
2: Εγώ θα σου έλεγα να ετοιμάσεις ένα βιβλίο με έναν άλλο Ντάκη, που ξεκίνησε από το εξωτερικό για να έρθει να δει τον τελικό του Conference League που πήρε ο Ολυμπιακός. Σε πειράζω, μωρέ. Νικόλα, καλό τάξιδο το βιβλίο και ό,τι βιβλίο και γράψεις, και να είσαι ενεργός και δραστήριος πάντα. Εμείς θα δώσουμε αντίτυπα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.
0: Εννοείται.
2: Με τους νικητές πρώτα θα επικοινωνήσουμε εμείς και μετά θα σου τα στείλουμε, και εσύ πακετάκι θα τα στείλεις εκεί που επιθυμούν. Νίκο Τζουάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ για την παρεούλα και την φιλοξενία.
2: Γεια σου, γεια σου, Νικόλα. Ήταν ο Νίκο Τζουάνη, ο συγγραφέας του βιβλίου που σας είπαμε πριν από λίγο. Μίλησε για το βιβλίο «Μια βραδιά στο Μοντεβιδέο». Μια διαφορετική προσέγγιση, έχει αθλητικά στοιχεία όπως μας είπε, αλλά κυρίως έχει αυτό το ταξιδάκι στην ιστορία και στις προσωπικές του έτσι εμπειρίες του Τάκη, όχι του Νίκου, του Τάκη, που είναι ο ήρωας του βιβλίου. Στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας, οπωσδήποτε το τηλέφωνο, διευθύνσεις, τηλέφωνο, βάλτε ό,τι θέλετε, αλλά μην ξεχνάτε τηλέφωνο και το όνομά σας. Ακόμη και αν δεν βάλετε όνομα και στείλετε μόνο το τηλέφωνο, εγώ θα σας βάλω στην κλήρωση και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ο άγνωστος Χ, θα πω, το κέρδισε, αν το κερδίσει. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα πολύ χαρακτηριστικό, Δημήτρη, που το λέει και ξεκάθαρα. Καλησπέρα, αντιπαναθηναϊκέ Τάσο. Μας λες, είδα λίγο Παναθηναϊκό. Πες μας τι είδες. Δεν πρόλαβα να το πω γιατί πιάσαμε άλλη συζήτηση. Θα σας πω και τι είδα από το λίγο. Αλλά ήταν τόσο λίγο που μπορεί να μην σας καλύψω. Ένα. Καλησπέρα, Μιτσάρα Παναθηναϊκάρα Καημέα, λέει ο Ζεγκιάλ.
1: Είδες, καλό παιδάκι.
2: Ο Έκη 13 Κόρυδος.
1: Καλό παιδί.
2: Καλό παιδί. Μόνο Παναθηναϊκός, σας ακούμε, προσοχή. Τάσο, πάλι ντουέτα σήμερα. Ναι, και σήμερα θα υποστείτε το βασανιστήριο του ντουέτου. Έτσι.
1: Το ντουέτο.
2: Το ντουέτο. Είμαστε δύο
1: εδώ. Τάσος και Δημήτρης.
2: Και κάνουμε τα δικά μας. Για τον Παναθηναϊκό, μια παρένθεση τώρα. αυτό που έχει ο Παναθηναϊκός φέτος.
1: Ο ποδοσφαιρικός ή ο μπασκετικός?
2: Μπασκετικός. Για το μπασκετικό με ρώτησε εδώ.
1: Γι' αυτό.
2: Πρώτα απ' όλα έχει μόλις μπαίνει μέσα ο Θεός.
1: Αλλάζει όλα. Για τον coach.
2: Ναι, μπαίνει ο Μπράντοβιτς μέσα και κατευθείαν αισθάνεσαι την άβρα, αυτό που σου έρχεται, την καλή διάθεση, την ελπίδα. Γιατί ο Παναθηναϊκός χρειάζεται, εκτός από τις μεταγραφάρες που έχει κάνει, γιατί έχει και παιχταράδες ο Παναθηναϊκός, χρειάζεται την άβρα του ανθρώπου του. Αυτό ο άνθρωπος του Παναθηναϊκού είναι ο Μπράντοβιτς. Ό,τι και να γραφτεί από εδώ και πέρα στην ιστορία και πιο πριν, η ιστορία ο Μπράντοβιτς είναι ιστορία Παναθηναϊκός. Αυτό είδα. Για Μπουσέλε, αυτό που ήξερα, τον είδα και μ' άρεσε πολύ που τον έβαζε με το Λεσόρ 4-5. Τεσάρι το Γιαβουζέλη, πολύ δυνατή η ρακέτα. Πολύ καλός, άποντος, άστοχος, αλλά πάλι με ενέργεια ο Χουάντσο. Φραζέσκο, εντάξει, το παιδί είναι εργαλείο.
1: Καλά, λείπουν και 5-6 παίκτες, έτσι.
2: Πρώτα απ' όλα έλειπε ο Σλούκας, έλειπε ο Ναν, έλειπε ο Φαλ, έλειπε ο άλλος, ο παιχταράς που παίζει 3-4 και κάνει τα πάντα. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα, που έχει χτυπήσει στο δάχτυλο τέλος πάντων. Εντάξει, έχει απουσίες ο Παναθηναϊκός, εννοείται. Μ' άρεσε που χάιδευε τα μαλλιά του Πιτσιρίκου, ο Μπράντοβιτς το συμβούλευε. Αυτό έλειψε από τον Παναθηναϊκό. Αυτή ότι όλοι είσαστε υπολογίσιμοι. Δεν πετάμε τίποτα στην άκρη, δεν αδειάζουμε κανέναν. Δεν είναι αιχμή για τον προηγούμενο, γιατί το σέβομαι τον προηγούμενο προπονητή. Αλλά αυτό ταιριάζει στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός μπασκετικά, στο μπάσκετ, είναι μια οικογένεια. Και αυτό το έμαθε από τον Ομπράντοβιτς. Δηλαδή όλοι αυτοί οι ομερτά μεταξύ τους, ότι λέμε κοιταζόμαστε, κάνουμε τα συνθεματικά μας, δεν χρειάζεται να τα ξέρουν οι άλλοι, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό έλειπε από τον Παναθηναϊκό. Αυτό είδα από τον Παναθηναϊκό. Τώρα η Μπούργκη, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά είναι άλλη ταχύτητα.
1: Εντάξει, διαφορά δυναμικότητα.
2: Ναι, είναι άλλη ταχύτητα και ενδεχομένως δεν παίζει ρόλο. Σάκη, μπορεί να σε κάλυψα, μπορεί και όχι, αλλά αυτό που είδα είπα. Εντάξει. Λοιπόν, να συνεχίσω με κάποια μηνύματα ή να βάλω τραγούδι μετά από τόση ώρα?
1: Συνέχισε ένα-δύο μηνύματα και μετά πάμε.
2: Ωραία.
1: Στο τραγουδάκι.
2: Να πάω στο Γιώργο. Αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινούν τα τοπικά πρωταθλήματα. Να πω και κάτι ωραίο.
1: Ωραία.
2: Και μαζί τους ξεκινά ξανά κάτι που αξίζει να θυμόμαστε. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο τα μεγάλα γήπεδα, τα φώτα και οι επαγγελματίες. Είναι και όλοι εκείνοι οι ερασιτέχνες που μετά τη δουλειά, τις υποχρεώσεις και την καθημερινότητα βρίσκουν χρόνο για αυτό που αγαπούν. Οι παίκτες, οι προπονητές, οι παράγοντες, οι διαιτητές, οι άνθρωποι των ομάδων και οι οικογένειές τους. Για κάποιους είναι ένα χόμπι, για άλλους είναι μια ολόκληρη παρέα, μια συνήθεια χρόνων, ένας τρόπος ζωής. Καλή αρχή σε όλα τα τοπικά πρωταθλήματα και πάνω απ' όλα καλή σεζόν σε όλους όσοι συνεχίζουν να παίζουν επειδή απλώς αγαπούν το ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος από τα Λουτρά Εδιψού. Υπέροχο μήνυμα.
1: Είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα και ευτυχώς τώρα πλέον και σε αυτά τα γήπεδα δεν έχουν τουλάχιστον συνθετικό χλωτάπιτα. Μην πεις κάτω και ήταν τα γόνατα.
2: Παλιά ήταν οι λάσπες, ήταν.
1: Το χώμα δεν ήταν.
2: Αλλά
1: και
2: αυτό
1: ήταν
2: το συνθετικό τώρα, δεν μην νομίζω ότι είναι και κάτι.
1: Άμα είναι καλό συνθετικό.
2: Καλό συνθετικό στα τοπικά είναι δύσκολο να βρεις, γιατί πάνω σε αυτό το συνθετικό που λες μπορεί να παίζουν και 6 ομάδες, η μία πίσω την άλλη.
1: Και μετά έχει αστό, έτσι.
2: Και πολλά άλλα. Χτυπά ξύλο για όλα αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, ο Κλειδαράς 1-2-3, σε 2-18 τελειώνει το τηλέφωνο του.
1: Μπήκε στην κλήρωση.
2: Ναι, να πάει. Όχι.
1: Εστρίγει
2: και μόλις δύο πρωταθλήματα να κάνει 38 ήττες τουλάχιστον, να μας ραζιλεύει συνέχεια και όχι η ΑΕΚ που σίγουρα θα μας. Είπαμε κάτι άλλο, δεν κατάλαβα. Και όχι σίγουρα να μας έκανε πιο υπερήφανος, γιατί ίσως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός τη φοβούνται που θα την πάρει, που θα τους πάρει λίγη από τη δόξα. Πού κολλάει?
1: Επειδή δεν το διαβάζω, δεν το πιάσα. Και δεν ξέρω.
2: Και εγώ που το διάβασα δεν το πιάσα.
1: Προφανώς είναι αυτά που
2: θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός άμα σηκώσει φέτος το UEFA Champions League η ΑΕΚ. Εκεί ήθελες να καταλήξεις. Εντάξει, οκ. Okay. Μπορεί να το πάρει η ΑΕΚ.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, μου ταχώνει η Χρύσα. Ναι. Αν βαριέστε, πρώτα απ' όλα δεν είπαμε βαριόμαστε, είπα βαριέμαι. Έτσι, να σημειώνω. Ο ίδιο Δημήτρης δεν βαριέται και τα σημείωσε τα χθεσινά που έστελναν και τα νωρίτερα που έστελναν κάποια. Να πάρετε σαν σύνταξη, κύριε Επιτρόπου.
1: Νομίζω ότι δεν θέλει να πάρει σύνταξη.
2: Νομίζεις.
1: Αλλά είναι ακόμη.
2: Έλα να με τελειώσει. Έλα να με τελειώσει και θα έρθω. Όχι. Γιάννη Κωνσταράκη είναι ο DJ μα σήμερα. Έλα να με τελειώσει. Γιάννη Πάριο Χάρη Αλεξίου. Επειδή η Χρύσα μας έκραξε δημοσίως και εμείς το περιφωνόμαστε και αν σε θέλω Πασχάλης Θερζής, Χάρης Αλεξίου, νομίζω παίξαμε χθες, δεν θυμάμαι.
1: Θα βάλω και εγώ ένα τούτο.
2: Να βάλεις
1: και εσύ. Και λαϊκό κιόλας, δεν θα το πιστεύεις τι θα ακούσεις.
2: Έλα.
1: Δεν θα πιστεύεις τι θα ακούσεις.
2: Εντάξει, θα τα αφήσεις.
1: Και πολύ περισσότερο
2: συντονίσουμε
1: και ακροατέ.
2: Συντονίσουμε με το Γιάννη. Συντονίσουμε
1: ναι, μετά.
2: Θέλεις, το έχεις έτοιμο?
1: Το έχω έτοιμο.
2: Το δικό σου.
1: Ναι.
2: Ωραία, μετά θα ακούσουμε τις χρήσεις, θα ακούσουμε να πάρετε και εσείς μια ανάσα. Θα το βάλει ο Δημήτρης τώρα, έτσι. Παίρνει ο Δημήτρης, Γιάννη. Ω, Θεέ μου, τι θα ακούσω. Το παλεύει, προσπαθεί.
1: Ναι, μου κόλλησε όπως τώρα.
2: Είμαστε τυχεροί. Ήθελα να σας πω ότι είμαστε τυχεροί. Εντάξει. Θα παίξεις.
1: Παίζει, όχι. Εντάξει, μετά έμενε. Ένα λαϊκό θέλω να βάλω κι εγώ και.
2: Αφού δεν μπορείς, δεν το έχεις. Βάλε εσύ το δικό σου. Τι έχουμε βάλει. Το έχουμε τώρα.

0: Τι σχήμα σχολείου, εγώ το επέλεξα, έτσι. Εγώ.
1: Πρώτα απ' όλα αυτό δεν είναι απλά λαϊκό, είναι ένα υπέροχο κομμάτι. Δεν είναι...
0: Εντάξει, δηλαδή εγώ δεν το είπα.
1: Δεν είναι υποτιμητικά. Μα το έλεγε σαν να ήταν ρε παιδί μου.
0: Όχι, επειδή σε εγώ έχω άλλε επιλογέ.
1: Ναι. Τέλο πάντων, α απολαύσουμε το Δημήτρη Καϊμάρα εδώ στην ερμηνεία του.

Φωνάρα ο Παναζαϊνδής, εννοείται ότι είναι κομματάρα. Χρύσα, πρέπει να μας γράφετε συγκεκριμένα τους τίτλους, γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι με άλλο τίτλο όλα αυτά που μου έχει ζητήσει και δεν μπορώ εγώ να τα βρω. Αλλά παρόλα αυτά θα βάλουμε και Πάριο, την Ελένη Δήμου, ένα καταπληκτικό τραγούδι αμέσως μετά.

0: Καημάς, Γιάννη, έχει πάρει το βλέμμα του ότι απολαμβάνω το τραγούδι. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν.
1: Ξεροσφύρι όμως, έτσι.
0: Ξεροσφύρι.
1: Ναι, ναι, με ούτε μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Μπράβο, Δημητράκη.
1: Μαθαίνεις.
0: Είδες. Όταν είσαι παρέα, κοντά, έτσι, όταν είσαι έτσι, κοντά μου, βελτιώνεσαι.
1: Θα σε φτιάξω αργότερα.
0: Μια βραδιά στο Μοτιβιδέα, το βιβλίο που δίνουμε αντίτυπα σήμερα και αύριο θα τρέξει ο διαγωνισμός. Αυτό το βιβλίο, το μυθιστόρημα του Νίκου Τζοάνι από τις εκδόσεις Πηγή. Στέλνετε τα μηνύματά σας, διευθύνσεις και τηλέφωνα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που το κερδίσετε. Το καλύτερο δίωρο της ΕΡΑ είναι αυτό με όρεξη και χιούμορ. Αν γίνεται να βάλετε τραγούδι, το έχω κρατήσει επειδή με κατηγόρησε, αρχίζω και σημειώνω και εγώ τώρα, με κατηγόρησε η Χρύσα ότι να πάω να πάρω σύνταξη, λέει. Το είπε και για τους δύο, αλλά σε έβγαλα, είδε, είμαι δίκαιος. Θα βγω μόνο εγώ σε σύνταξη.
1: Και εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά θέλω να βγω τουλάχιστον.
0: Αν γίνεται, λέει, θέλει το νόκι της Φαγιανάκη που μου γράφει και βιβλίο, Κωνσταντίνε, αύριο το έχω σημειώσει για να το βάλουμε. Οπότε έχεις κάνει την παραγγελία.
1: Για Νότι.
0: Για Νότι.
1: Εντάξει, θέλω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχω εγώ τις ενστάσεις μου.
0: Δεν πειράζει. Ένα τραγούδι.
1: Σοβαρές κιόλας, έτσι.
0: Το τραγούδι δεν έχει όρια. Για μας.
1: Έχει όρια, εντάξει.
0: Δεν έχει όρια. Το τραγούδι δεν έχει όρια. Το τι λέει ο καθένας.
1: Εντάξει.
0: Έτσι όπως το βλέπει.
1: Τα ακούω. Εντάξει,
0: ναι,
1: τα ακούω,
0: ναι. Με αυτή τη λογική. Εννοείται ότι δεν μπορείς να συμφωνήσεις με κάποιους. Εννοείται ότι μπορεί να έχεις όχι μόνο ιδεολογικά, αλλά και.
1: Φράγμα. Έτσι, να υπάρχει τίποτα. Ναι,
0: να υπάρχει χάος.
1: Τίποτα, ναι. Ναι,
0: ναι, ναι, αλλά. Ένα τραγούδι είναι ένα τραγούδι και πρέπει να το σεβαστούμε. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, είπαμε και αυτά. Εννοείται ότι ο φίλος μου, ο Νικηφόρος, είναι και για την κλήρωση. Εννοείται, Νικηφόρε μου. Καλησπέρα, Απόστολέ μου, από τη Λάρισα. Μα μου έστειλες και κάνα τηλέφωνο, σε βάζουμε και στην κλήρωση. Αν μπορείτε, βάλτε ρήγμα.
1: Είναι συγκρότημα.
0: Ρήγμα Παπαμακάριου Απόστολος, λέει. Εντάξει, για αύριο. Να, το σημείωσε ο Δημήτρης. Θα το σημειώσει αυτό, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Για να το βρει και μέσω τέτοιο. Τι, τώρα θα το βάλεις?
1: Όχι, όχι.
0: Α, γιατί είπαμε δεν κάνουμε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Το, ναι, το κάνουμε American Bar εδώ. Γεια σου, Νικόλα, και σε σένα. Περίμενα να δούμε. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε και από όσους μας κάνετε παρέα στη βραδιά. Βάλτε με στην κλήρωση για το βιβλίο, λέει ο Νίκος, σε 337. Νίκο, είσαι και εσύ μέσα στην κλήρωση. Γεια σου, Δεσποινιό μας, αγαπημένη. Όχι, θα το διαβάσω μετά. Πάμε, διαφημίσεις και τραγούδι που έχουμε ετοιμάσει και αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος. Και θα κάνουμε και προγνωστικά. Θα βάλουμε και προγνωστικά. Έχουμε προγνωστικά και Super League 2 και.
1: Και Super League 2 προγνωστικά.
0: Ναι, θα το κάνουμε το ισοπεδώσουμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αλλά θα το κάνουμε γρήγορα το Super League 2.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και γυναίκες. Ξεκινάει το πρωτάθλημα γυναικών.
1: Εκεί ξέρω μόνο ότι παίζουν 11-11 και είναι γυναίκες.
0: Αυτό ξέρεις μόνο.
1: Ναι, και ότι είναι ομαδάρο ΠΑΟΚ. Τέλος.
0: Γιατί η ΑΕΚ δεν είναι καλή ομάδα.
1: Μπροστά στον ΠΑΟΚ, όχι.
0: Μάλιστα. Να ξέρεις ότι στην ΚΑΠΑ 19 στην πρώτη θέση είναι ο Βόλος. Αυτό σου λέω.
1: Στην ΚΑΠΑ 19, εγώ λέμε τώρα.
0: Ανδρών. Δηλαδή στα αγόρια ΚΑΠΑ 19, αυτό εννοώ.
1: Αλλά τώρα μου μιλάς.
0: Θέλω να πω ότι γίνονται ωραία πράγματα και πέρα από τα κλασικά του Super League. Πάμε να ακούσουμε τα υπόλοιπα και τα λέμε.
2: Η ώρα είναι 1:00.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport. Χρήσα μου, για σένα είναι αυτό, μιας και ζήτησες κάτι παρόμοιο. Γιάννης Πάριος, Ελληνίδη μου. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ζαμε, ζαμε, ζαμε.
4: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στην καρδιά μου άλλη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ και ας η ζωή μεγάλη.

0: το χρόνος θα τη λυγίσει.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα αφήσω τα δυο σου χέρια. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ που με πάνε μέχρι τα αστέρια.

0: Ούτε αυτό σου αρέσει το Δημητράκο.
1: Για τέτοια ώρα είναι λίγο δύσκολο αυτό.
0: Ωραίο είναι. Τέτοια ώρα είναι.
1: Γέρνεις λίγο.
0: Όχι, δεν γέρνεις. Ερωτεύεσαι. Βγάλε λίγο ενέργεια, Δημητράκη μου. Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης, να ξέρετε ότι κοιτάζει τώρα που θα πάει διακοπές κάποια στιγμή στη ζωή του στα εξωτερικά.
1: Όχι, καμία σχέση. Διαβάζω ένα άρθρο, ωραία αυτό λες, είναι στο Travel Go, που λέει ότι είναι οι πιο cool γειτονιές της Ευρώπης και μέσα σε αυτές τις γειτονιές είναι και ο νέος κόσμος από την Αθήνα.
0: Cool.
1: Ωραίο, ναι, ναι, το αναλύει για ποιο λόγο είναι. Έτσι έχει Γλασκόβη.
0: Λοιπόν, είναι μεγάλο το μήνυμα, Ρώμη, που σου στείλε ο Τόμι.
1: Σε μένα.
0: Σε σένα το στέλνει ουσιαστικά. Ναι, ναι. Το μήνυμα είναι λίγο μεγάλο και μάλλον να μην το διαβάσεις στον αέρα. Όχι, θα το διαβάσω, Τόμι. Δώσε το στο Δημήτρη να το διαβάσει. Θα το ακούσει. Άμα είσαι τουρίστας, είναι τέλεια για να δεις τη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Τόμι. Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.
1: Αυτό εννοώ.
0: Άμα δουλεύεις, είναι μαρτύριο. Οι δρόμοι προς το κέντρο, ειδικά, είναι μαρτύριο.
1: Κίνηση
0: δεν μπορείς να μείνεις αυτές τις μέρες στο κέντρο, γιατί θα πληρώσεις μέχρι και τις κλωστές από το σόβρακο που θα βοράς. Για ένα βράδυ μόνο.
1: Γι' αυτό παλαιό όνειρο.
0: Καλύτερα είναι να μείνεις λίγο έξω από το κέντρο, που και εκεί ακριβά είναι, αλλά μπορείς να πάρεις το τρένο και να φτάσεις.
1: Με το μετρό, δηλαδή, εννοεί, φαντάζομαι έτσι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο κέντρο δεν θα φτάσεις ποτέ. Δεν θα καταφέρεις, γιατί είναι χιλιάδες κόσμος, λέει, στους δρόμους και είναι αδύνατο να φτάσεις. Αλλά αν τα καταφέρεις, αξίζει να πάει να ζήσεις αυτή την εμπειρία. Είναι πολύ όμορφη πόλη. Και το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Rockefeller Center είναι πραγματικά πανέμορφο. Όσο για το άγαλμα της Ελευθερίας, είναι πιο ωραίο να το δεις από ψηλά, όπως το είδα και εγώ. Νοικίασα δύο θέσεις με ένα ελικόπτερο και το είδα, όπως και τη Νέα Υόρκη, από ψηλά. Ωραίο.
1: Για αυτούς τους λόγους, να ξέρω το ελικόπτερο, δεν το ήξερα. Όλα τα υπόλοιπα
0: και,
1: είναι.
0: Και τονίζει εδώ. Καλά, εντάξει, θα πάει στο ελικόπτερο τώρα. Το έχει κάνει, έχει ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ.
1: Έχω και εγώ, ο Δημήτρης.
0: Σου λέει, συμβουλές σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ κόψε το κεφάλι σου να τις υλοποιήσεις. Ο Τόμι εδώ κάνει και επισήμαση εδώ στο φίλο μας τον Κωνσταράκη, που λέει δεν λέγεται High Street, λέγεται Wall Street, είναι ο πιο διάσημος δρόμος. Εντάξει. High Street, ήθελε να δώσει
1: έφεση. Εντάξει, τώρα καταλάβω πάντως.
0: Τα φιλιά μου, και όταν αποφασίσετε να έρθετε,
1: ναι,
0: θα μιλήσουμε, να το κανονίσουμε, θα πάρω κι εγώ άδεια από τη δουλειά μου. Και εδώ κλείνει με τον πιο ωραίο τρόπο. Δικιά μου είναι η δουλειά και η εταιρεία, αλλά έτσι το λέω, λέει, και γελάει. Γεια σου ρε Τόμι, πολύ ωραία, μας έφτιαξε τη διάθεση, να είσαι καλά. Μα στέλνει εκεί κάτι τραγούδια τώρα. Δεν τα σημειώνω, δεν προλαβαίνω τώρα τα σημειώσω, αγαπημένη μου. Ο Κωστάκης, τις καλησπέρες, τα φιλιά στη Θεόνη, στα Αθανασία, στη Δέσποινα. Βάλε με στην κλήρωση, λέει. 864, Κωστάκη, μπήκες και εσύ στην κλήρωση. Εμείς ευχαριστούμε, Νίκο, να σε καλά. Λοιπόν, η καλή μου φίλη Δέσποινα έστειλε, ζητάει το βιβλίο. Αν κερδίσω και αυτό, θα με κυνηγά όλη η Ερασπόρ. Χαλάλη, έχεις κερδίσει βιβλία. Έχει κερδίσει η Δέσποινα αρκετές φορές βιβλία. Καλησπέρα, είπαμε. Έχει κερδίσει και δύο προηγούμενες φορές, λέει. Ήταν και πολύ ωραία βιβλία. Να μας τα θυμίζει, γιατί δεν ξέρουμε τι είχε κερδίσει, δεν θυμάμαστε. Να πούμε τώρα που είναι. Τα γαλλικά και το πιάνο, που είναι η ευγένειά μας. Ναι, ναι. Τάζο, είπες αυτό που είδα. Ναι, αυτό που είδα, αυτό που βλέπω, λέει. Δεν προσπαθώ να διαβάσω και πίσω από το τέτοιο. Επίσης για τον Παναθηναϊκό μου αρέσει, γιατί τον έχω δει και σε κάποια άλλα παιχνίδια. Δεν τον έχω δει πολύ τώρα τον Παναθηναϊκό, έχει πολλές απουσίες. Βλέπω ότι μία δέχεται 45 πόντους, την άλλη 55, την άλλη 69. Ξαφνικά βλέπουμε να σφίγγουν οι άμυνες. Έχει σφίξει και λίγο η άμυνα. Είναι νωρίς όμως τώρα. Με τις πολλές απουσίες που έχει, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Καλησπέρα, καλύτερη παρέα. Σας αγαπώ πολύ όλους. Να είστε καλά. Να είσαι καλά και εσύ, Κωστή μου. Ο Χρυς, να τους και ο Χρυς εδώ, με το ανακατεβατό μηνύματα έχει στείλει. Καλησπέρα σας, βραδινή Παλαιοδόρη. Καλή εκπομπή. Ο Παναθηναϊκός θα το χάσει το πρωτάθλημα όπως το 23. Αν ο Επιτρόπου είναι αντιπαναθηναϊκός, ο Κοϊμάς είναι θύρα 13 κανονικά. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται, θα μοιραστούν τους τίτλους στο μπάσκετ εντός και εκτός Ελλάδας.
1: Εννοείς, τα βλέπει αυτό, πώς το λένε το φίλο.
0: Ο Χρυς.
1: Τα βλέπει, πώς το λένε, με υποκειμενικότητα και με.
0: Έχει τη γνώμη του.
1: Ειδικότητα στο μπάσκετ. Δεν έχει ξεκινήσει.
0: Για το μπάσκετ, λέει.
1: Ναι.
0: Α, ναι, τίλους, ναι, στο μπάσκετ.
1: Δεν έχει ξεκινήσει στο μπάσκετ. Δεν έχει ξεκινήσει στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και μοίρασε.
0: Τα μοίρασε. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, τελείως. Υπάρχει μια κατηγορία εδώ πάνω, Θεσσαλονίκη.
1: Βλέπω από το Μάρτι και μετά να μην ασχολείσαι καθόλου. Να το γυρίσει στο δεύτερο πρόγραμμα και τρίτο πρόγραμμα. Ο Χρήστος.
0: Υπάρχει μια κατηγορία εδώ πάνω, Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Η Α1, η οποία Δημήτρη Καϊμά, φέρτε όποια ομάδα από την αντίστοιχη Α Αθηνών. Α τοπικό εννοείς εκεί. Η άλλη ένωση να τη γλεντήσουν.
1: Έπρεπε στη Θεσσαλονίκη, θα λέει έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι, αυτό θα λέει.
0: Τι εννοεί,
1: ναι.
0: Δεν το
1: πρώτη κατηγορία.
0: Γιατί είπε ο Γιαννακόπουλος να μην περιμένουμε μόνο τον Παναθηναϊκό να φέρνει επιτυχίες. Ξέχασε το νοικιασμένο σπίτι φέτος, το ΆΚΑ. Ό,τι να είναι. Μπαρτσελόνα Μπάγερ, ο τελικός μαγεία για το Champions League και όχι μαγειρία τύπου Ρεάλ, Παρί και Άρσεναλ.
1: Παίξτε όλα αυτά. Αυτά, άμα σου βαστάει. Παίξε 30 ευρώπουλα.
0: Διακρίνω μια επιθετικότητα.
1: Το ξέρω, ναι, ναι. 30 ευρώπουλα να μοιραστούν οι τίτλοι στο μπάσκετ, σε Ολυμπιακό και ΠΑΟ, και 30 ευρώπουλα ο τελικός του Champions League να είναι αυτές οι δύο ομάδες. Δεν είπα πάρα πολύ λίγο. 30 ευρώπουλα και να πεις με αυτά, εγώ έκανα περιουσία. Αλλά βλέπω απλά να τα χάνεις.
0: Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός, Κωστή. Έχει κερδίσει και βιβλίο και με το Σύφι, λέει ο Κωστής. Αύριο, 8 η ώρα με τον ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα όμως νομίζω ότι είναι και το άλλο το παιχνίδι, έτσι. Του Ολυμπιακού
1: του Ρεάλ. Το Super Cup, ναι.
0: Ναι, το Super Cup, ο τελικός. Τώρα τα έχουν κάνει και αυτοί λίγο αχταρμά, αλλά αυτά είναι τουλάχιστον διαφορετικές διοργανώσεις.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Δεν μπορεί να τους
0: Ναι, τώρα δεν μπορείς να τους πεις και τίποτα. Αυτό που μπορούμε να επαναλάβουμε και σήμερα όμως είναι το τι γίνεται. Και αφού σας θυμίζω, στέλνετε για το βιβλίο μια βραδιά στο Μοντεβιδέο του Νίκου Τζοάνι από τις εκδόσεις Πηγή. Στέλνετε τα μηνύματά σας, οπωσδήποτε τηλέφωνο, μην ξεχνάτε. Κάποιοι έχετε στείλει, στείλτε και τηλέφωνο, παιδιά. Δεν βγάζουμε άκρη διαφορετικό. Γιατί στη Super League αρχίσαμε πάλι τα ίδια. Δηλαδή έχει δύο αγώνες το Σάββατο. Ο ένας στις 7 και ο άλλος στις 7.30. Γιατί ρε παιδιά το κάνετε αυτό? Έχετε λόγους που το κάνετε, δηλαδή. Κοντράρει το ένα συνδρομητικό το άλλο. Τι ακριβώς θέλετε να αποδείξετε με αυτό που κάνετε? Και η Super League γιατί δεν παρεμβαίνει να προστατεύσει λίγο και το προϊόν, να υπάρχει και ακροματικότητα αλλά και τηλεθέαση και διάθεση στον κόσμο να πάει είτε στο γήπεδο για να μην χάσει το άλλο μάτς.
1: Το ένα το κάνεις 6.30 και το άλλο 8.30.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Και σε μια χαρά.
0: Και να συμπίπτει και λιγάκι. Που δεν υπάρχει ούτε αυτός ο λόγος.
1: 6.30-8.30, δύο ρίτσες, ναι, και είσαι κομπλέ.
0: Είσαι ευχαριστημένος. Και την κυρία, πρώτα απ' όλα να πούμε το πρόγραμμα. Στις 7 η ώρα Ατρόμητος και Φυσιά και στις 7.30 Άρης Ηρακλής. Πες και τα προγνωστικά τώρα για να αρχίσουμε. Ατρόμητος και Φυσιά.
1: Διπλό Λέτο.
0: Διπλό Λέτο. Πρώτα θα βάλω το χ εγώ σε αυτή την περίπτωση. Δικαιούμαστε να βάλουμε δύο διπλές. Άρης Ηρακλής.
1: Άσος. Και νομίζω ότι αν υπάρχει ετοιμένος
0: θα έχει πρόβλημα ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Λες, θα βάλω χ εγώ. Δεν θα είμαι
1: και εκεί. Είμαστε νομίζω με τον Ηρακλή, με τον Χατζηπαναγή είμαστε. Υπάρχει ρήτρα το μπάιο αποχώρησης.
0: Για τον προπονητή, για τον.
1: Ναι, με ημερομηνία. Δηλαδή, ο 1η Οκτωβρίου μειώνεται αρκετά η ρήτρα. Οπότε.
0: Μπορεί να το κρατήσει.
1: Ναι, για να κρατήσει 200 χιλιάρια, κάτσε μήνε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κερδίσει. Δεν, εγώ είπα. Ο ηττημένος.
0: Κοίταξε. Καθαρός. Σε αυτές τις ομάδες, τις λέγομαι μεγάλες ομάδες, και ο Άρης είναι μέσα, το ζητούμενο δεν είναι αν παίζει καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παραδείγματι. Γιατί ο Άρης έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά έχει δύο νίκες σοβαρές.
0: Δύο ήττες.
1: Συνεχόμενες. 5-0 και 2-0.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή. Προσέξτε τώρα τι πρόγραμμα έχει φτιάξει εδώ η Super League, μέσω το συνδρομητικό δηλαδή. 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Υπέροχα. 6 η ώρα Βόλος ΑΕΚ. Υπέροχα. 7 η ώρα Όφι Αστέρας. 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός. 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ. Τι θα κάνουμε ρε παιδιά, δηλαδή, πείτε μας πόσα συνδρομητικά πρέπει να έχουμε, ένα, ταυτόχρονα και πόσες τηλεοράσεις. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 5 η ώρα, εγώ βάζω διπλό από εδώ μέχρι τη Λιβαδιά, λέω εγώ.
1: Μαζί σου.
0: Βάζεις και εσύ το διπλό σου. Βόλος ΑΕΚ.
1: Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη απώλεια για την ΑΕΚ.
0: Διπλό λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Παρόλο που και ο Λεβαδιακός και ο Βόλος είναι ομάδες που ξέρουν πού να αποτελέσουν.
0: Ο Βόλος έχει καλύτερη εικόνα σε σχέση με τον Λεβαδιακό, αλλά και ο Λεβαδιακός έχει και βαρύ πρόγραμμα, έτσι. Βόλος ΑΕΚ λοιπόν. Εγώ θα βάλω πρώτα το διπλό και από τώρα θα βάλω ένα χ. Όχι γιατί είναι καλύτερη ομάδα ή ισοδύναμη ο Βόλος με την ΑΕΚ, αλλά ακόμα η ΑΕΚ στα εκτός έδρας παιχνίδια της δεν με πείθει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Γι' αυτό το λόγο βάζω το χ, όχι γιατί δεν είναι καλή ομάδα ή όλα αυτά που λένε. Τραυματίστηκε και ο Βάργα, δεν ξέρω, είναι ένα πρόβλημα, γιατί δίνει λύσεις, βάζει γκολ. Και ο Γιώβιτς αν δεν τραβήξει, πρέπει να σκοράρουν τα χαφ. Η πλάγη. Τέλος πάντων, ένα άλλη ιστορία. Όφι Αστέρας.
1: Θα πω ένα χ.
0: Έλα.
1: Καθώς περίπου. Όχι.
0: Είδε στον Αστέρα έτσι πιο.
1: Όχι, όχι. Europa League. Όχι.
0: Να έχει ξεθυμάνει πάλι.
1: Γενικότερα, αν το μυαλό του εκεί.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Όφι κερδίζει ακόμη και όταν δεν είναι καλός. Δηλαδή το παιχνίδι με τον Ηρακλή που το παρακολούθησα δεν ήταν καλύτερο από τον Ηρακλή, νίκησε 2-0. Και αυτό είναι η στόφα μιας ομάδας.
1: Την Κηφισιά.
0: Με την Κηφισιά, τι είπα.
1: Την Ηρακλή, είπα.
0: Ναι, συγγνώμη, με την Κηφισιά έπαιξε. Ναι. Υπάρχει το χ σίγουρα. Εγώ θα το ξεκινήσω με άσο. Και ο Αστέρας έχει γυρίσει και λίγο το διακόπτη. Δηλαδή έκανε το διπλό. Εντάξει, όχι ότι ήταν εύκολο το διπλό με την νίκη Βόλου, με τα προβλήματα που είχε η νίκη Βόλου στο κύπελο και πήρε αποτέλεσμα την ΑΕΚ. Είναι σε καλό φεγγάρι φαίνεται ότι βρίσκεται, αλλά από το, μετά το κακό ξεκίνημα και το δύσκολο ξεκίνημα. Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
1: Νομίζω διπλό.
0: Νομίζει.
1: Όταν στραβάνε, θα το πάρει το διπλό.
0: Διπλό, άμα έπαιζε στοίχημα ή τέλο πάντων.
1: Διπλό
0: θα το βάζει σίγουρα. Τώρα, αν υπάρχει και κάτι άλλο, θα το συζητήσουμε μετά. Πανετολικός ΠΑΟΚ.
1: Εδώ θα είναι το πρώτο διπλό που θα, το πρώτο διπλή που θα βάλω. Χ διπλό.
0: Χ2.
1: Ναι, ναι.
0: Χ2 λοιπόν. Χρωστά άλλη μία διπλή.
1: Δεν θέλω.
0: Δεν τη θέλει, είσαι καλυμμένο.
1: Στη χαρίζω.
0: Εγώ θα βάλω ένα χινάρι στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Δύο χ. Λοιπόν, είπαμε και τα προγνωστικά. Να πω και το πρόγραμμα της Super League 2 και ας μην σε βάλω στη διαδικασία προγνωστικών. Το Σάββατο στις 4 η ώρα αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος από την ΕΡΤ 2 είναι αυτό το παιχνίδι και Ζάκηθος Ελλάς Σύρου.
1: Νομίζω και διπλό είναι πάντως για Πανιωνάρα και νομίζω και διπλό και οι νησιώτες. Μάλλον και δύο νησιώτες είναι, ναι. Ελλάς Σύρου. Ναι, ναι.
0: Ελλάς Σύρου. Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός από την ΕΡΤ 2 την Κυριακή στις 4.
1: Ντερμπάρα, νομίζω.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω τώρα.
1: Νομίζω είπα έτσι. Ναι,
0: ναι. Ναι. Υπάρχει και το διπλό, ασχέτως από τα 8 που δέχτηκαν και τέτοια.
1: Ναι, άλλο τώρα το χτίσει, τώρα είναι δυνατόν.
0: Θα τη δράσει, πιστεύω, ο Πασαραϊκός, έχεις δίκιο. Αλλά και αν της καλυθέ, είναι πολύ καλή ομάδα. Ολυμπιακός Β Μάρκο στις 5, Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς στις 5 και τη Δευτέρα θα έχει τρία παιχνίδια. Πύργος ΑΕΛ.
1: Αυτό είναι ωραίο να το δεις, 4 η ώρα, από την ΕΡΤ.
0: Από την ΕΡΤ 2. Πανθρακικός Νίκη Βόλου στις 5 και την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης. Αυτά είναι τα παιχνίδια της Super League 2 και επειδή ξεκινάνε τα κορίτσια, σεβόμενοι πάντα τα κορίτσια επειδή μετά δίνει και η ΕΡΤ και ξεκινάει και με ματσάρα, 2 παρατέταρτο αύριο ΑΕΚ ΠΑΟΚ από την ΕΡΤ 2. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Η φίλη μας Κόκουλη εκεί πέρα θα το παλέψει. 4 η ώρα Παναθηναϊκός Πύργος. Στις 12 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής, ωραίες ώρες για μπαλίτσα, αρκεί να μην κάνει πολύ ζεστά.
1: Πόσο θα κάνει ακόμη?
0: Ναι, είναι ωραίες ώρες. Πρέπει να φτιάξουν ζώνες, κάποια αθλήματα.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Πώς έλεγε ο Μπαρτζόκας, απόλυτα σωστός, ήθελε να παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Επί Ιβκοβιτς ξεκίνησε αυτό. Μεσημέρι.
1: Το μεσημέρι και το εξήγησε. Το ήθελε, εγώ νομίζω, αλλά το ήθελε ο ίδιος ο Μπαρτζόκας. Και το εξήγησε για ποιο λόγο θέλει να παίζει η ομάδα του μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Και αρκετά παιχνίδια του Ολυμπιακού τα εντός ήταν εκείνη την ώρα.
0: Παναθηναϊκός Πύργος, λοιπόν, 12 η ώρα Βόλος Όφη την Κυριακή και στις 4 η ώρα έχει τρία παιχνίδια. Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου, Αγία Παρασκευή Ρέα και Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά. Αυτά είναι και σας τα πάμε όλα.
1: η Αγία Παρασκευή είναι σταθερά στην κατηγορία.
0: Ναι.
1: Νομίζω τουλάχιστον έτσι. Πάντα τη θυμάμαι στην Α1.
0: Εσύ Δημήτρη,
1: εγώ,
0: σου λέει ο Κρίς,
1: ναι, ναι,
0: που του είπε ναι, να πάει να παίξει, να παίξει 30 ευρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, αλλά θα τα χάσει έτσι απλά. Έβαλα Δημήτρη 50 ευρώ ΠΑΟΚ πρωταθλητή, πανηγυρίζω από τώρα. Εγώ θα σας τα πω πιο απλά. Άρης Ηρακλής, διπλό. Λεβαδιακός, Ολυμπιακός, διπλό.
1: Είμαι αυτός ο
0: Βόλος ΑΕΚ, άσο. Και Καλαμάτα Παναθηναϊκός, άσο. Είναι, α, και Πανατολικός ΠΑΟΚ, διπλό.
1: Είναι ΠΑΟΚ με Ολυμπιακά αισθήματα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι ιδιαίτερη μορφή.
0: Καθένας όπως...
1: Ή Ολυμπιακός με ΠΑΟΚτζίδικα αισθήματα.
0: Ναι.
1: Ένα από τα δύο.
0: Δεν τους πιάσεις πουθενά, ε. Τάσο, καλησπέρα. Και πριν 2 χρόνια ο Παναθηναϊκός ήταν 9 ή 10 βαθμούς μπροστά και στο τέλος έφταιξε ο Αλαφούζος που ήταν πρόεδρος και δεν πήρε τίποτα. Το ίδιο και φέτος, ας χαρούν τώρα, καλά είναι. Ένας φίλος σήμερα μου είπε, είμαστε πρωταθλητές Σεπτεμβρίου. Ένας Παναθηναϊκός μου λέει, μη μου μιλάς σήμερα.
1: Είναι όπως είναι η υπερβολή αυτή που λέγεται ο Τσουάνης, ότι το 20 Αυγούστου, ότι πού πάμε με αυτούς, ωραία. Έτσι και τώρα είναι, έχουμε 19 Σεπτεμβρίου, να πω ότι ο Παναθηναϊκός πήρε πρωτάθλημα. Ή δεν πήρε πρωτάθλημα από το αντίπαλο. Δείχνει όμως ότι είναι μια καλή ομάδα και πάρα πολύ βασικό, έχει βάθος στο ρόστερ. Δηλαδή ο προπονητής γυρνάει και λέει, ωραία, θα βάλω αυτόν. Έχει καλές συναλλακτικές λύσεις.
0: Εγώ, Γιώργο από Κέρκυρα, εγώ σημειώνω το τραγούδι που ζητάς. Μάλιστα. Και αύριο θα το ρίξουμε.
1: Ωραία.
0: Γιατί είναι και τραγουδάρα εκτός αυτού, έτσι.

0: Έχει βάλει και το τηλέφωνο του 333. Εννοείται, Γιώργο. Ναι, το κατάλαβα, η Χρήστα, το κατάλαβα. Πληθυντικός ευγενίας ήταν, εντάξει. Σε αποζημιώσαμε όμως με το τραγούδι που σου βάλαμε. Το Παγκράτη κρίθηκε μια περιοχή με τις ωραιότερες γειτονιές, λέει Δημήτρη. Εντάξει, τώρα διάβασα τώρα, αυτό που έγραφε. Τώρα.
1: Επειδή γράφεται, δεν λέω κάτι για τον νέο κόσμο, αλλά επειδή γράφεται δεν σημαίνει ότι έτσι είναι. Έχει την άποψη ο συγγραφέας.
0: Σωστό, σωστό.
1: Είτε είναι Έλληνας είτε δεν είναι.
0: Νίκο, έστειλες διευθύνσεις, καλά έκανες, αλλά δεν θα έρθω να σε βρω. Πρέπει να μου γράψεις το τηλέφωνο, Νικόλα. Τηλέφωνο, Νίκο, εκεί από Ανολιώσια. Αν θέλετε, βάλτε ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Δημήτρη, εκεί που είναι ερωτευμένος. Το κάνε μου λιγάκι μου, του τρομερού Μαρίνου. Αν το βρούμε και αυτό, θα το βάλουμε, Νίκο. Εν τω μεταξύ βάζει κομματάρες ο Γιώργος, βγάζει το αποθυμένο, ο Γιάννης, συγγνώμη, βγάζει το αποθυμένο του, να πούμε, μετά του έτα που του βάζουμε.

0: Το αρέσει και του Δημήτρη αυτό το τραγούδι, φοβερό έτσι.
1: Ο Τέρμαν Ναύτης τα ακούει. Άσχετο.
0: Τι έκανες?
1: Ο Τέρμαν Ναύτης, λέω.
0: Να το ζήσουν Ναύτης.
1: Όταν το παρουσιάστηκα.
0: Τι ζω, ρε παιδιά, πείτε μου ειλικρινά. Τι ζω. Ναύτη, Ναύτης. Βάλε εσύ, δεν θέλω τέτοιους φίλους. Βάλε το δεν θέλω. Τώρα εδώ κολλάει. Εδώ κολλάει.

0: Τώρα δίνει μπαλαδόρι, τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Με Γιάννη Κωνσταράκη στην κονσόλα των ήχων. Και στα δε μικρόφωνα, Δημήτρης Καϊμάς.
1: Και Τάσο Μητρόπου.
0: Έλα, ρε, τα συντονιστήκαμε τόσο ωραία. Τι μαγεία ήταν αυτό. Εντάξει ρε φιλαράκι.
1: Παρόλο που διαβάζω, ναι, έτσι αυτό, ακούω ότι λες και απαντάω αμέσως.
0: Πες μου τι διαβάζεις όμως, γιατί δεν μας τα
1: λες. Ναι, σε του Καρβέλα.
0: Εντάξει. Παιδιά, ο τύπος δεν είναι, είναι εκτός
1: συναγωνισμού. Αφού τώρα την έδωσε άνθρωπο.
0: Ρε είσαι εκτός συναγωνισμού τελείως. Καλησπέρα και σε σένα Βασίλη αγαπημένε από τα Ιωάννα.
1: Πού να τον ακούσεις κιόλας.
0: Στο νυχτοκάματο, φαντάζομαι εμείς στο νυχτοκάματο εσύ να είσαι ξεκούραστο. Εκτός αν δουλεύεις κι εσύ, καλέ μου φίλε. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος με τη θέλησή του να καλλιεργήσει το χωράφι της καρδιάς του, αλλά χρειάζονται και οι βροχές της χάριτος.
1: Λοιπόν, εδώ 4,1 σεισμό στην Εύβοια και έγινε σεισμός και στην Αθήνα. Δεν ξέρω σε ποια μέρη στην Αθήνα, αλλά και στην Αθήνα. Οπότε, αν λέτε τι έγινε.
0: Τώρα καταλάβατε γιατί τον έχω εδώ. Έτσι, για να μας ενημερώνει για τους σεισμούς.
1: Σεισμούλη στη Βόρεια Εύβοια.
0: Ελπίζω να μην έχει ζημιές και.
1: 4,1 είναι.
0: Εντάξει. Όλα καλά να πάνε.
1: Λοιπόν, το βασικότερο είναι να σε διακόπτω κύριε σεισμούς και να τελειώνουμε εδώ.
0: Λοιπόν, με αφορμή την οχτάρα της ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
0: Και την εφτάρα της Μπαρτσελώνα.
1: Μάλιστα.
0: Τα παιδιά εκεί στο Earth Sport έκαναν ένα ωραίο έτσι σύντομο αλλά πολύ καλό έτσι. Εντάξει, δεν τα έχει όλα, αλλά έχει τα κορυφαία. Τα μεγαλύτερα σκορ στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα, το 16-1 τη Sporting Λισαβόνα επί του ΑΠΟΕΛ στο κύπελο Κυπελούχου το 1963. 16-1, 17 γκολ. Συνολικά πρόκειται για το παιχνίδι με τα περισσότερα τέρματα στην ιστορία των ανδρικών διασυλλογικών διοργανώσεων τη UEFA. Στο Champions League, λένε εδώ τα παιδιά από το Earth Sport, η Dortmund και η Λέγκια Βαρσοβία πρόσφεραν το 2016, το θυμάμαι αυτό, ένα εντυπωσιακό 8-4. Κανονική διάρκεια του αγώνα αυτά, όλα, έτσι.
1: Και το 8-4 είναι και τα 4 που.
0: Καλμάρι λίγα.
1: Ναι, παιδάκι, λε, έβαλε και 4.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα ρεκόρ στην Ελλάδα τώρα πια είναι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει τις δικές του σελίδες αυτή την ιστορία. Το ελληνικό πρωτάθλημα, το μεγαλύτερο σκορ παραμένει το 11-0 του Ολυμπιακού επί του Φωστήρα στις 3 Μαρτίου του 1974. Λίγα χρόνια αργότερα ο Εθνικός επικράτησε 10-0 το Ατρομήτου, ενώ στη Λίτσεστα το μεγαλύτερο νικών βρίσκονται τα αποτελέσματα όπως το 9-0 της προοδευτικής επί του Ολυμπιακού. Και το 9-1 του Παναθηναϊκού. Επί του Παναθηναϊκού. Αυτό ναι, το θυμόμαστε. Το 9-0 δεν λέει χρονιές.
1: Ναι, το 9-0 δεν με εκπλήσει έτσι.
0: Ναι, θα τα
1: κάνω. Του Ολυμπιακού, του κανονικού.
0: Του Ολυμπιακού λέει. Εγώ λέω αυτά που ναι. διαβάζω. Στο κύπελο Ελλάδας η κορυφαία επίδοση είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς ο Όφη επικράτησε του Ολυμπιακού 24-2. Τη σεζόν 64-65. 24-2 του Ολυμπιακού Ηρακλείου όμως. Επίτηδε το είπα για να σε τριγκάρω. Λοιπόν, ωστόσο, κανένα τα παραπάνω δεν πλησιάζει ένα αποτέλεσμα το 2002 στη Μαδαγασκάρη. Η Αντέμα νίκησε το Ελ Έμιρ με το σκορ κρατήσου 149-0. Εντάξει τώρα, εγώ δεν το πιστεύω. Η ιδιαιτερότητα της αναμέτρησης ήταν πως η ηττημένη ομάδα πέτυχε σκόπιμα. Α, τώρα το κατάλαβα. 149 αυτογκόλ ως διαμαρτυρία για διαιτητικές αποφάσεις. Μπήκαν στο γήπεδο δηλαδή και βάζανε μόνοι τους γκολ επίτηδες. Ούτε καν 150 αυτογκόλ δεν βάλανε. Το 31-0 των εθνικών ομάδων. Οι εθνικές ομάδες στο ρεκόρ ανήκει στην Αυστραλία, η οποία το 2001, σχετικά πρόσφατα δηλαδή, συνέδρισε την Αμερικανική Σαμόα με 31-0 σε αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Άρτσι Ντόμψον, γνωστό όνομα, πέτυχε μάλιστα 13 γκολ, αριθμός που αποτελεί επίσης ρεκόρ σε διεθνή αγώνα σύμφωνα με το ρεκόρ Guinness. Το 7-2 της Μπαρτσελώνα λοιπόν μπορεί να μην πλησιάζει πιο ακραία σκορ που έχουν γνωρίσει το άθλημα.
1: Ολυμπιακός Λευκοσίας.
0: Βλέπεις γι' αυτό ήταν λάθος εδώ, γιατί
1: τώρα δείτε, κάτι το ξέραμε, το κάναμε.
0: Άμα έγραφε τη χρονιά θα το καταλάβαινα, γιατί ήταν τότε
1: το 70.
0: Ακριβώς, ήταν επί Χούντας που φέρναζαν ομάδες κυπριακές και έπαιζαν στο πρωτάθλημα. Εντάξει, αυτά έτσι για να αλλάξει και λίγα και το κλίμα. Αύριο θα σας πω ποιος λαός έχει τους περισσότερους υπερεωνόβιους πολίτες. Μην τα κάνουμε κουίζ τώρα, αλλά αύριο θα σας πω και για ποιο λόγο σύμφωνα με τους, μάλλον υποθέτουν, γιατί τώρα αυτά δεν τα ξέρεις, και τι γίνεται.
1: Κλέβω έτσι, είναι το μάτι
0: που στην πηγαίνει. Ελλάδα, θα σου το δείξω εσένα, θα σου το δείξω, αλλά αύριο θα το πούμε για
1: οι
0: να.
1: Οι καριώτες μπορεί να είναι.
0: Όχι, όχι, είναι, όταν λέω λαός, είναι άλλο κράτος.
1: Για Ελλάδα θα έλεγα, ας πούμε, από Ικάρια. Από
0: όχι, εκεί, όχι, δεν είναι, είναι μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος.
1: Ωραίο, ωραίο. Οπότε,
0: τι ζουν περισσότερο, άντρες ή γυναίκες και κάτι τέτοια είναι για την Ελλάδα, που θα σας πω.
1: Είναι εύκολο.
0: Ναι, εύκολο, αλλά για ποιο λόγο γίνεται.
1: Δεν είναι ποιος πέθανε, δεν είναι πια πέθανε. Τη ζηταλού και σιγά.
0: Καλησπέρα, Τάσο και Δημήτρη, σας ακούω. Ναι, μην σας ακούσει και κανένα και βάζει την παντόφλα, μάλλον. Μονακό Λα Κορούνια 8-3 στο Champions League. Σωστό. Ολυμπιακός Καλαμάτα 10-0 κύπελο Ελλάδας. Λίβερπουλ Μπεσίκτας 8-0. Λέει ο Νικόλας από τον Άλυμο. Μας θυμίζει κάποια αποτελέσματα που έχουν γράψει και δεν ξεγράφουν. Θες να το πάμε τώρα να σου πω τι γίνεται. Λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία η Ιαπωνία έχει 100.000 κατοίκους πάνω από 100 ετών. Έτσι. Και σύμφωνα με τα επιστημονικά ευρήματα, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει το 100 έτος της ηλικίας τους στην Ιαπωνία είναι γυναίκες. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι μέχρι πέρσι πάνω από 100 ετών τώρα έχουν φτάσει 107.677 άνω των 100 ετών
1: Ιαπωνία,
0: στην Ιαπωνία. Και το 25 ήταν μόλις 99.763, δηλαδή άλλαξε χρονιά και ήταν για πάρα πολλούς, για 8-10.000 πέρασε τα 100. Εντυπωσιακά νούμερα. Και το μεγαλύτερη εντύπωση όμως στην αναλογία, το δύο φίνολ είναι και στην Ιαπωνία. Από τους 107.607 αιωνόβιους, οι 94.298 είναι γυναίκες, δηλαδή περίπου το 88%, ενώ οι άντρες είναι μόλις 13.379. Γιατί, αναρωτιέται εδώ και το άρθρο που διαβάζω, όμως είναι οι γυναίκες. Η δυναμική παρουσία των γυναικών στο σύνολο, το λέω σήμερα πλέον το θέμα μας, των αιωνόβιων κατοίκων δεν είναι προνόμιο της Ιαπωνίας, και σε άλλες χώρες του κόσμου οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Το θέμα μας των αιωνόβιων κατοίκων δεν είναι προνόμιο της Ιαπωνίας, και σε άλλες χώρες του κόσμου οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο.

0: Όλα αυτά είναι τρόπο ζωή ουσιαστικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, μία από τι θεωρίε που έχουν μελετηθεί έντονα αφορά τα ιστρογόνα. Αυτές οι ορμόνες φαίνεται να επηρεάζουν διάφορες λειτουργίες του οργανισμού, ενώ έχει διευρυνθεί και κατά πόσο μπορεί να συμβάλλουν στην προστασία του καρδιοαγγειακού ανοσοποιητικού συστήματος κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων της ζωής μας. Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας, πρόσεξε τώρα εδώ στη λίστα, είναι οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Να τα ακούμε και εμείς, γι' αυτό τα διαβάζουμε, παιδιά, και σας τα λέμε. Για παράδειγμα, όσοι επιλέγουν την απομόνωση ή βιώνουν μοναξιά, είναι πιο πιθανό να ζήσουν λιγότερο από εκείνους που συναναστρέφονται καθημερινά με άλλους. Υπάρχουν και εξαιρέσεις βεβαίως, αλλά λέμε τώρα. Και μεγαλώνουν μέσα σε ευχάριστα κοινωνικά σύνολα. Η διατήρηση κοινωνικών δεσμών και η ύπαρξη ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος έχει συσχετιστεί με την καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία και συνεπώς με την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γι' αυτό να είσαστε καλοί άνθρωποι, μην βγάζετε μπάφιες. Στην περίπτωση της Ιαπωνίας, βέβαια, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Η χώρα διαθέτει ένα ιδιαίτερα αναπτυγμένο σύστημα υγείας, ενώ η βελτίωση της διατροφής και των συνθήκων διαβίωσης μαζί με την πρόοδο της ιατρικής έχουν συμβάλει στη σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής τις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχει επίσης, και με αυτό θα κλείσω γιατί το κουράσαμε, ένας ιστορικός παράγοντας που δεν πρέπει να αγνοείται. Όταν εξετάζουμε τη σημερινή ηλικιακή σύνθεση της Ιαπωνίας, οι απώλειες των ανδρών κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επηρέασαν τις γενιές που βρίσκονται σήμερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο, αυτό αποτελεί μέρος της δημογραφικής εικόνας και όχι σαφή εξήγηση για το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής των γυναικών. Και αν θυμηθώ αύριο, θα σας πω και τι γίνεται με τις χείρες και τους χείρους.
1: Εδώ σε αυτό που έλεγες στην Ελλάδα. Ξέρεις, ακούω έναν,
0: είναι από το jenny.gr, γιατί
1: σωστό,
0: το διάβασα όλο το άρθρο, οπότε
1: έπρεπε
0: να το πω.
1: Ακούω ένα γιατρό, δεν θυμάμαι τώρα την ειδικότητα, δεν είναι παθολόγος, γενετιστής, οπότε είχε σχέση με αυτό, με το άρθρο που διάβασες, ότι πλέον ναι, έχει μεγαλώνει συνεχώς ο μέσος όρος ηλικίας, αλλά το θέμα είναι πόσο ποιοτικότερος είναι ή όχι. Γιατί στο παρελθόν κάποιες αρρώστιες φεύγαμε γρήγορα. Τώρα μένεις στη ζωή, αλλά είσαι άρρωστος. Οπότε ένα από τα ερωτήματα είναι πόσο ποιοτική είναι η ζωή από κάποια χρόνια, από κάποια ηλικία και πάνω. Όχι στα 40 και στα 50, όσο μεγαλώνουμε, που μεγαλώνουν και τα προβλήματα υγείας, πόσο ποιοτική είναι η ζωή. Ένα μήνυμα διάβαση, γελάς.
0: Ναι, γιατί λέει η Ελλάδα έχει τους περισσότερους ιονόβιους και αν θέλεις να βεβαιωθείς, κοίτα τους εκλογικούς καταλόγους, θα βρεις πάνω από 500.000, λέει ο Τάκης από τη Σπάρτη.
1: Νομίζω τώρα το έχουν.
0: Τους μαζέψανε.
1: Ναι.
0: Τους μαζέψανε γιατί ήταν ένα διαδικαστικό το οποίο αναπογραφεί.
1: Ναι, είναι κάτι που συμβαίνει.
0: Και ενώ ήταν πεθαμένοι άνθρωποι, τους υπήρχαν.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τα χρόνια τους, εντάξει. Καλό βράδυ, λέει ο Σάκης από τα Σιάτιστα. Γεια σου και σε εσένα, καλέ μας φίλε Σάκη. Εντάξει, υπάρχει επικαιρότητα γενικά, αλλά. Να λέει εδώ τώρα που σας κέντρισα το ενδιαφέρον, φαίνεται. Καλημέρα, τέτοια σκορ ούτε στο beginner, στο pro, στα PlayStation, πώς τα λένε αυτά, τέλος πάντων δεν καταφέρναμε, γελάει ο Βαγγέλης. Εκεί στον Κάυκασο έχει ιονόβιους συγκεκριμένα, δεν θυμάμαι. Οι άντρες πεθαίνουμε πιο γρήγορα γιατί το έχει δείξει σε βίντεο στο ίντερνετ. Πάμε και κάνουμε επικίνδυνα πράγματα, λέει, γι' αυτό γελάει ο Βαγγέλης. Εντάξει, είναι πολλά.
1: Οι παλαιότερες γενιές, οι άντρες σχεδόν όλοι καπνίζουν, ενώ οι γυναίκες όχι. Λέω οι παλαιότερες γενιές.
0: Πολύ σωστή και αυτή η επισήμανση.
1: Το ίδιο και με το αλκοόλ.
0: Σωστό. Και το, εντάξει, και το αλκοολίκι, πολλά είναι.
1: Εγώ δεν είπα για τους αλκοολικούς, αλλά το τσιγάρο, το τακτικό. Επίσης, στο καφενείο, πολύ πιο συχνά να πίνεις το ούζο, το τσίπουρο, το κρασί. Επίσης, πάλι προσέχαν περισσότερο, λιγότερο, πολύ λιγότερο τη διατροφή τους. Οπότε λογικό είναι μια εξήγηση γιατί εμείς πεθαίνουμε γρηγορότερα.
0: Ο Κρίς θυμήθηκε και τον Gladbach Dortmund 12-0 το 1978. Εντάξει, υπάρχουν σκορ.
1: Υπάρχουν. Εδώ είπαμε τα σημαντικότερα.
0: Τέλος πάντων, άμεσο ενδιαφέροντος. Δηλαδή,

αποτελέσματα που έχουν σχέση με την Ελλάδα και τα Champions League. Εντάξει, άμα πάμε και στα ξένα πρωταθλήματα, θα χάσουμε και την μπάλα. Μια βραδιά στο Μοντεβιδέο. Λοιπόν, το μυθιστόρημα του Νίκου Τζοάν από τις εκδόσεις Πηγή το προσφέρουμε σήμερα και αύριο θα τρέξει ο διαγωνισμός μας. Στέλνετε το μήνυμά σας, οπωσδήποτε το τηλέφωνό σας. Έχετε στείλει κάποια μηνύματα. Δεν είμαι ικανοποιημένος από την παρουσία σας. Να το πω de facto. Ελπίζω και αύριο να στείλετε περισσότερα μηνύματα. Φουμαντσού, χοϊμέ. Πάλι κέρδισαν εχθές οι παλιοέλληνες ποδοσφαιριστές του Όφη τους Γερμανούς. Μια ζωή θρύλος. Το ωραίο το... τι τραγουδάρες βάζετε. Μπράβο Επιτρόπου που βάζετε ωραία τραγούδια. Βάλτο. Βάλτο. Ξέρεις ποιο θέλω. Θέλω βουγιουκλάκι. Θέλω βουγιουκλάκι. Να τον τρελάνω τον καημά. Γιατί η αγάπη θέλει δύο. Και επειδή τώρα με τα, όλα αυτά που διάβασα και τις μοναξίες και τέτοια, παιδιά, να αγαπιέστε και να αγαπάτε. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν έχει αξία η ζωή. Πάμε ρε εσύ, βάλτε να παίξει ρε. Όπα! Ο Δημήτρης Παπαμιλιά, ο Δημήτρης Καϊμάς ετοιμάζεται τώρα να το χορέψει.

0: Άκης συμπληρώνει, Δημήτρη, ότι ο Παναθηναϊκός θα καταπίσει την πρώτη χρονιά που θα παίξει στο Βατανικό το Πρωτάθλημα.
1: Πόσο ακραίο είναι αυτό όμως, θέλω.
0: Γιατί ακραίο?
1: Να πεις ότι θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Γιατί έχει γύρω
1: του χρόνου. Γι' αυτό λόγο.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Συγγνώμη, δεν είχα δει το μήνυμά σου, Άκη μου. Το έχεις στείλει από νωρίτερα το παιδί.
1: Ναι, λέω, όσο ακραίο είναι να λέμε ότι θα πάρει κάποιος το πρωτάθλημα 19 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, ακριβώς το ίδιο είναι και αυτό.
1: Όχι, είναι, όχι ακριβώς το ίδιο. Είναι
0: ακόμα χειρότερο.
1: Αλλού αυτό. Ναι.
0: Τελευταία που βλέπω ανθρώπους πάνω από 90, παρακαλώ να μην ζήσω τόσο. Αλλά αν ζήσω τόσο, δεν θα έχω πρόβλημα. Κανένα καλό βράδυ, λέει. Άλλος για τη βάρκα μας.
1: Όρθιοι να είμαστε και να ζήσουμε όσο είναι. Όσα χρόνια να ζήσουμε, να είμαστε όρθιοι.
0: Σημαντικό, ο άνθρωπος να φεύγει όρθιος, που λένε. Τέλος πάντων, εντάξει. Μας τρώνε την ψυχή με την κρίνια τους. Γι' αυτό μας στέλνουν πρώτος στον κόσμο. Καλό ξημέρωμα, γεια σου, ρε Φώτη. Εντάξει. Αυτό για χιούμορ.
1: Ναι, μωρέ, ναι, ναι.
0: Εντάξει, γιατί και εμείς σας τρώμε την ψυχή. Αν και δεν μασάνε, όντως δεν μασάνε. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ε? έχουν γαλουχηθεί έτσι. Γελάτε όλοι, ρε παγάσιδες, όλοι έχετε να πείτε. Αλλά χωρίς αυτές δεν μπορείτε να ζήσετε. Βάλε το επόμενο. Γιατί Σοφία Βόσου, Λιδάκης. Και να σας πω και κάτι, όπως και ο Δημήτρης, εγώ συμφωνούμε όλοι. Δεν μετανιώνουμε έτσι με τίποτα.
1: Όχι, μόνο προχωράμε.
0: Έτσι.

0: Μάκη συμπληρώνει όμως και σου λέει, γιατί φανταζόσουν ότι η Ελλάδα θα πάρει το 2004. Εντάξει, ήταν η έκπληξη. Το να πάρει πρωταθλήμα ο Παναθηναϊκός δεν είναι έκπληξη επίπεδου 2004.
1: Μα εγώ λέω ότι φέτος είναι πολύ πιθανό να το πάρει. Αλλά αν είναι λάθος από τώρα να λέμε ποιος είναι φαβορί, πώς περιστόρια του χρόνου.
0: Ναι.
1: Είμαι ικασίες ότι του χρόνου θα πάρει πρωτάθλημα επειδή θα μπει στο γήπεδο.
0: Ακόμη ψάχνω τη μουσική. Ποια μουσική ψάχνεις, φίλε? Ακή, δεν καταλαβαίνω. Εξήγησε μας.

0: είναι τώρα τελευταία χρόνια όχι, όταν αλλάζανε κυβερνήσεις. Βγήκε, κέρδισε το Πασόκ, το πάρει ο Ολυμπιακός. Κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, το πάρει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Είναι ο Καραμαλής Παναθηναϊκός, θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Να θυμάσαι που ήταν και κάποια χρόνια.
1: Μας έγραψαν ότι
0: ο Αλαφούζος λόγω
1: Μητσοτάκη
0: θα έχει πάρει 25 πρωταθλήματα.
1: Δεν έχει πάρει ούτε ένα. Σήμερα Σάββατο παίζουν Ρώμα Ίντερ στις 7.
0: Και μάλιστα θα το έπαιρνε ο Παναθηναϊκός σερί και επί Τσίπρα. Που
1: ναι,
0: είναι
1: πανάθα. Ναι, ναι,
0: θα έχει αρρώσει. 15 πρωταθλήματα.
1: Πολλά. 7 η ώρα, Ρώμα Ίντερ. Ωραίο μάτς. Και 10 η ώρα, λέει, Σεβίλη Μπαρτσελώνα. Είναι και ο Οδύσσας Βλαχοδήμος εκεί. Θα αντέξει ή θα πάει και αυτός 7. Κυριακή, Ατλέτικο Ρεάλ Μαδρίτης, 5 και 4. Και Πόρτο Μπενφίκα, και αυτό θα το δούμε, στις 10.30 την Κυριακή. Το Ατλέτικο Ρεάλ, Δημήτρης, ενημερώνω τώρα ότι από το σπίτι θα φύγω 7 και 4 για να έρθω. Γιατί
0: αύριο. Εκπομπή
1: στο... Όχι την Κυριακή.
0: Την Κυριακή.
1: Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω αυτό το μάτς. Ατλέτικο Ρεάλ Μαδρίτης, θέλω να το δω με την ησυχία μου και όχι στο γραφείο.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, το δικαιούμαι.
0: Κατανοητό.
1: Το δικαιούμαι, το δικαιούμαι.

0: τη μουσική. Τι μουσική, τι βάζουμε. Το Eye of the Tiger βάζουμε σήμερα. Δεν ξέρω. Καθημερινές. Το ίδιο πάντα, παντού το ίδιο σήμα έχουμε. Ε?
1: Ναι, δεν ξέρω τι είναι.
0: Δεν ξέρω, Άκη. Δεν ξέρω.
1: Ξαναγράψε να το πει.
0: Διευκρινιστικό. Ναι, διευκρινιστικό, γιατί το διάβασε τώρα και ο φίλος μας. Τάσο καιρός να αγαπήσεις λίγο περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Μην χάνεις χρόνο, γιατί η ζωή είναι λίγη. Και λίγη, αυτό γράφει. Είναι λίγη και λίγη. Δώσε αγάπη περισσότερο στο φίλο μου, τον Μίτσο Καϊμά, τον Παναθηναϊκό. Προλαβαίνεις. Καλό ξημέρωμα και στους δυο σας. Το κοιτάζω και δεν μου έρχεται, ρε παιδιά. Τι να κάνω. Δεν μου βγαίνει. Τι να κάνω. Αγαπάτε αλλήλους και τέτοια. Ναι, μέχρι εκεί. Τα πάνω. Πόσα αγάπη να του δώσουμε. Αυτά είναι. Έφτασε η ώρα του πραγματικού τραγουδιού. Με αυτά τα δύο θα κλείσουμε για το φινάλε. Ε, τα προλαβαίνουμε και τα δύο. Στέλιος Καζατζίδης, επιτέλους. Καϊμάς ήδη φεύγει από τώρα.

0: Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Παλάωρα και γρήγορα κιόλα.
0: Γρήγορα, εντάξει, Καζατζίδαρο. Άσε να ακούσουμε λίγο Καζατζίδη. Και μετά έχει κι άλλο ωραίο. Κι άλλο ωραίο. Αλλά αυτό σα αρέσει γιατί είναι. Έχει τραγουδίσει τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Θα τα αρέσει. Θα τα αρέσει. Γι' αυτό τον έβαλε για να κλείσει με τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Όχι, δεν είναι ύμνο του Παναθηναϊκού. Θα σα πειράσω. Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή Παλαδόρη. Με κέφι, με διάθεση. Μας φτιάξατε κι εσείς βέβαια στη διάθεση, έχετε κι εσείς αρκετό χιούμορ, ίσως και περισσότερο και από εμάς. Εμείς καμιά φορά παρεξηγιόμαστε ενώ εσείς κάνετε την πλάκα και συμβαίνει και τα τίθε.
1: Και το αντίστροφο.
0: Έτσι συμβαίνει και το αντίστροφο. Εμείς αύριο θα έχουμε να πούμε, θα έχουμε δει και τον ντέρμπι, έτσι, Άρης Ηρακλής. Είχαμε χρόνια να δούμε το μάτς. Και φυσικά όλα τα άλλα που θα έχουν προηγηθεί, θα έχουν γίνει και τα παιχνίδια του μπάσκετ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Αυτό είναι ένα τελικός... καλοκαιρινό μεν. Αλλά χειμωνιάτικο Σάββατο.
0: Ναι, έτσι, θα πάρουμε και γεύση από μπάσκετ. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Σιγά σιγά το νοσταλγήσαμε. Είδες. Αυτή η διακοπή, μεγάλη διακοπή του μπάσκετ, που αφήνει ένα τρίμηνο σχεδόν, δύο μήνες και χωρίς δράση, τραβά τον κόσμο έστρα μόλις ξεκινάει. Ενώ έχει μπουχτίζεις πρέπει να τελειώσει από τα πολλά παιχνίδια.
1: Όπως από το ποδόσφαιρο δεν προλαβαίνεις να. Να ηρεμήσεις, έτσι κάνα 20 ημέρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι
0: ναι.
1: Και με τα φιλικά είναι 15 μέρες βαριά, 20 μέρες.
0: Ναι, ναι. Τώρα φαίνεται η φωτογραφία. Φαίνεται η φωτογραφία, αλλά πώς θα τη δω και τι να δω. Λοιπόν, μέγιστη επιστροφή 470 ευρώ, μέγιστο καθαρό κέρδος 466, συνολική αξία δελτίου 250 ευρώ. Έριξε 250 ευρώ κάποιος, ο φίλος μας εδώ. Α, για το Ολυμπιακό, για Αγγελόνια 2-0, το έπαιξε σκορ. Έπαιξε 270 ευρώ.
1: 250 είναι πολλά, το 2-0 είναι κάτι ακραίο, αλλά είναι πολλά τα 250.
0: 250 είναι ρίσκο, βαρβάτο. Ναι, 466 ευρώ. Σε καλή μεριά, θρυλάρα. Γιατί πρέπει να σε... έτσι πολύ παιχταράς.
1: Δεν το ζητάμε τώρα.
0: Όχι, μπορεί και να μην είσαι Ολυμπιακό.
1: Αλλά να
0: είσαι καλός παίκτης. Ουίσκι τζιν και Φρούμελ, βάλτε Καζατζίδη. Βάλαμε.
1: Τώρα μετά από δύο χρόνια.
0: Τζένι Βάνου. Άκου τη φωνή. Βουγιατζής. Με αυτό κλείνουμε. Να αγαπάτε. Να αγαπάτε γιατί χωρίς αγάπη χαθήκαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Αύριο εμείς πάλι. Με Jukebox.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε 3B+ από 3B, με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο ΒΑΑ3. Οι οίκοι επικαλούνται την δημοσιονομική επίδοση, την ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, έκανε λόγο για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες του οργάνου στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε και η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές. Η κυβέρνηση της Γερμανίας προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Νέο πρόγραμμα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στο 0,35%. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του προγράμματος. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 τα ξημερώματα στην Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών της Ιστιαίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 17 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί σεισμός 4,2 ρίχτερ το πρωί της Παρασκευής στην ίδια περιοχή. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Παράλληλα, μέσα στο μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ανέφερε παράλληλα ότι για να επιτευχθεί αυτό, ο κόσμος θα χρειαστεί να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Πολιτικό από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα και προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Μπαράζ συναντήσεων θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει άτυπη συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ θα συναντηθεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Ανάε Τακαΐτσι, και ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους απόψε και ακόμη 7 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Σούμι στην Βόρεια Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά υπηρετικά της κεντρικής και της δυτικής χώρας σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε 3B+ από 3B με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγησή της. Οι οίκοι επικαλούνται την δημοσιονομική επίδοση, την ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης έκανε λόγο για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ, η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιαρακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Πρώτη προτεραιότητα η στήριξη των νοικοκυριών εν ώψη δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφερόμενος και στη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε και η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές. Δημιουργεί επίσης μηχανισμό άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Νέο πρόγραμμα από τα τέλη Νοεμβρίου για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα προανέγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Θα διατεθούν συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε πολύ μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικά επιτόκια στο 0,35%. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 πρώτα λεπτά στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών της Εστιαίας, με το εστιακό βάθος στα 17 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί σεισμούς 4,2 Ρίχτερ το πρωί της Παρασκευής στην ίδια περιοχή. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις των γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ανέφερε παράλληλα ότι για να επιτευχθεί αυτό, ο κόσμος θα χρειαστεί να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη.